0: πολύ πολύ καλημέρα σας. Ήμασταν συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Το Σεργιάννη ξεκινάει. Πάμε σε ένα ποντιακό παρακάθ μέχρι τις 6. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook, έτσι. Υπάρχει μια ανάρτηση εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Τώρα αν θέλετε και κάποιο τραγουδάκι, εδώ είμαστε. Αν θέλετε κάποιο τραγουδάκι, στα ποντιακά. Αν μου γράψετε και τον τραγουδιστή, τραγουδίστρια. Και όποτε είμαστε σε ποντιακό παρακάθ, προσκεκλημένοι στα στούντιο της Σπηλιάς αλλά και του Μετρόπολης, είναι η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, που θα ξεφυλίσουμε μαζί της σελίδες ενημέρωσης αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλώς ευρέθαμε Αδάν, ξαν άλλο μίαν Αδά, Μετρόπολης 95 και 5, στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, από τις 3 μέχρι τις 6, ούστο πετινό λάλεμαν όπως λέω εγώ.
0: Ούστ.
1: Και καλώς έρθεν ο Ιούλιος ο Χορτοθέρτς. Και ήδη είμαστε στα μισά του μήνα, αν έχεις καταλάβει Γιάννη, και λίγο παραπάνω.
0: Τι, 18 είναι σήμερα.
1: Έτσι,
0: χρόνια
1: έτσι,
0: πολλά στον Εμίλιο και στην Εμιλιανή.
1: Που σήμερα έχουν την τιμητική τους.
0: Χρόνια πολλά στον φίλο μου τον Εμίλιο τον Γαβριλίδη, τον Παναθηναϊκάκια μου, τον Ιχολύπτη μας.
1: Α, ναι, βέβαια. Χρόνια, Εμίλιος, χρόνια
0: βέβαια,
1: πολλά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν, και στον Πόντο ο Ιούλιος, όπως είπαμε, λεγόταν Χορτοθέρτς, ακριβώς γιατί ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Έτσι λοιπόν λέει, έρθεν ο Χορτοθέρτς, έπαρτο καγάν σο χέρτς. Δηλαδή το καγάν, Γιάννη, είναι το δρεπάνι.
0: Το δρεπάνι, το δρεπάνι.
1: Μπράβο, αυτό που θερίζουμε τα χόρτα το καλοκαίρι. Και ένα τετράστιχο λέει, ο Μάρτς μαρέντα μάραντα, ο Απρίλτς τα μανουσάκια, ο Χορτοθέρτς τα χορτάρια και ο Αύγουστον παλικάρια.
0: Τα μανουσάκια τι είναι?
1: Τα λουλούδια.
0: Α,
1: τα τσιτσέκια, τα
0: γι' αυτό
1: μανουσάκια.
0: Λέει μανούσι μανουσάκια μου.
1: Έτσι, έτσι λοιπόν. Ο Ιούλιος είναι ένας ιδιαίτερος μήνας. Είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Σεργιανάκια μου, και πραγματικά μας ταξιδεύει εκεί στην πατρίδα, στα παρχάρια της Τραπεζούντας. Το πιο φημισμένο παρχάρι, Κατήρκα, για που θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ήδη ακούμε χρύσανθο. Παρχάρια χωρίς χρύσανθο δεν νοούνται, Σεργιανάκια μου. Βέβαια το Τσάμπασιν Γιάννη, έχουμε μιλήσει για το Τσάμπασιν και θα ξαναπούμε, που ήταν το μεγαλύτερο παρχάρ της περιοχής των Κωτιόρων.
0: Εμείς το Τσάμπασιν το έχουμε για Τσιφτετέλη, για Αγορό, και αυτό είναι πικρό τραγούδι.
1: Το Τσάμπασιν βεβαίως είναι ένα πονεμένο τραγούδι, γιατί ήταν ξακουστό παρχάρ, το οποίο κάηκε βέβαια το Σεπτέμβριο του 2013, το μεγαλύτερο παρχάρ
0: το
1: της,
0: κάψε,
1: περιοχής,
0: κάηκε.
1: Έτσι, της περιοχής των Κωτιόρων, σε μεγάλο υψόμετρο, γιατί τα παρχάρια ήταν από 1500 μέτρα υψόμετρο και πάνω, μέχρι 2.500 μέτρα, και ήταν ένας ολόκληρος τρόπος ζωής, Σεργιανάκια μου, που θα προσπαθήσουμε λίγο να μοιηθούμε σε αυτόν τον τρόπο απόψε. Ήταν ένας τρόπος να ανεβάζουν τα ζώα τους εκεί λοιπόν στα ψηλά, τους μήνες του καλοκαιριού, από το Μάιο κυρίως μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένας, ήταν μήνες που ήταν αφιερωμένοι και στην ψυχαγωγία, φεύγαν από τη ζέστη των πόλεων και πήγαιναν εκεί και έκαναν βέβαια και τις προμήθειες του χειμώνα. Θα τα πούμε όλα αυτά.
0: Άντε, θα τα πούμε
1: στη
0: αυτά.
1: Συνέχεια.
0: Όταν έχουμε ποντιακό παρακάθ, κοίταξε τον, πρώτος πήρε ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης από την Πολύχνη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλημέρα,
0: πρόεδρε, καλημέρα.
1: Γιάννη, καλημέρα στην όμορφη την Πολύχνη, που και αυτή έχει την τιμητική της την ημέρα του Αγίου Παντελεήμονα, παρακαλώ. Να. Ναι, του Αγίου Παντελεήμονα, είναι ο πολιούχος της Πολύχνης. έχουν μια ξεχωριστή βραδιά. Έχουν Θεόφιλο Πουταχίδη, παρακαλώ.
0: Ο Αμάνα, χαρώ εγώ.
1: Έτσι. Είναι οι γιορτές λοιπόν αυτές του Ιουλίου, Γιάννη. Οι πιο πολλές έχουν περάσει, νομίζω, από την αρχή των Αναργύρων, της Αγίας Κυριακής, του Θεόφιλου κτλ. Ήταν χθες η γιορτή της Αγίας Μαρίνας, της Μεγαλομάρτυρος. Έχουμε την γιορτή του προφήτη Ηλία, τα Πηλαιώτικα, εδώ στη γειτονιά μας, στις 20 Ιουλίου, Σεργιανάκια μου. Είναι Κυριακή, ε?
0: Κυριακή. Όχι.
1: Όχι, Δευτέρα, είναι Δευτέρα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είναι λοιπόν μετά 22 Ιουλίου της Μαγδαληνής, 26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής, 27 Ιουλίου του Αγίου Παντελεήμονος και 28 της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Θα μας πει ο γραμματέας μήπως έχω ξεχάσει και κάποια γιορτή,
0: μα,
1: όπως από
0: νομίζεις.
1: Προηγούμενη φορά.
0: Εντάξει, ωραία. Δεν νομίζω. Πέτρος Σαρτίνας, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Ελπίδα ομορφαίνει στην εκπομπή του Σεργιάννη, ένα του Στελάρα, την πατρίδα μέχασα, λέει, φιλιά.
1: Όπα!
0: Τσίπησε ο Πέτρος.
1: Καλημέρα, καλημέρα Πέτρο, να είσαι καλά την αγάπη μου. Έτσι, έτσι, ομορφές.

0: Και εγώ ψάχνω. Το πατρίδα Μαραέβος είναι ρε, εσύ μεγάλε Πέτρο Σαρτίνα. Και εγώ ψάχνω να βρω.
1: Τι έψαχνες?
0: Την πατρίδα με έχασε.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο.
0: Και μου το έβγαλε. Μου το έβγαλε. Αυτό είναι το.
1: Δύο είναι αυτά τα τραγούδια.
0: Όχι,
1: του
0: ένα.
1: Χρήστου.
0: Ένα είναι.
1: Το πατρίδα Μαραέβωσε είναι ο τίτλος.
0: Ένα. Όχι, την πατρίδα. Το πατρίδα Μαραέβωσε είναι το.
1: Το ένα έχει τίτλο Την πατρίδα μέχασα και το άλλο Πατρίδα Μαραέβωσε.
0: Πατρίδα Μαραέβωσε.
1: Αυτό είναι ο τίτλος. Ναι.
0: Αυτό είναι ο τίτλος.
1: Με τον Καζαντζίδη.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.

0: Καλημέρα στην φίλη μας την Βάσο. Αμπελό και επιμεριά.
1: Καλημέρα Βασούλα, καλημέρα σε Ριγιάνο κόριτσο.
0: Ναι μωρέ Βασούλα.
1: Βεβαίως.
0: Με ένα δάσο ξύλα δεν βράζεται.
1: Δεν τα ξεχνάς βλέπω αυτά.
0: Μα. Καλημέρα στο Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, οικογένεια Σιαμήτρα, στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού.
1: Καλημέρα σε όλους τους υπέροχους αρτοπιούς και στο φούρνο του ΣΑΜ, που έχουν και αυτή την τιμητική τους στις 20 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η μέρα που γιορτάζουν οι φούρνοι.
0: Βλέπεις, στα ποντιακά και ο Ζόρς κατευθείαν αναπάντητη.
1: Ζόρς, καλημέρα. Ναι. Ζόρς, κράτα το επίπεδο, το επίπεδο
0: ναι,
1: ψηλά.
0: Ναι,
1: καλημέρα την αγάπη μου.
2: Άντερε, στην πάντα, ποτέ.
0: Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, δεν ξέρω αν είναι πρέπον. Να ζήσω τραγούδι του γιού μου λέει, μα καλά σε λάσκουμνε. Γιατί να μην είναι πρέπον ρε φίλε, να το ψάξω μόνο, μου το έχεις ξαναζητήσει αν δεν κάνω λάθος.
1: Σαν ναι, μαχαλάδες σε λάσκουμνε είναι ο τίτλος, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, γύρισα λοιπόν στους μαχαλάδες βέβαια. Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο.
2: Ταυτόχα παιδεία, βασιλιά Ρουμάνια.

θυμάσαι, δεν σε φέραμε. Εγώ και εσύ σ' αρνία, εγώ και εσύ σ' αρνία.

0: 24 Σεβδόμου, παιδιά. Ετήσιος χορός. Σύλλογος Ποντίων Ανοιξιάς Κωτίωρα. Ματθαίο Τσακουρίδης, Αυγή Τριανταφυλλίδου και ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο παιδί, ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης. Ενώ αυτός είναι άσχημος. Γεια σου, Γιώργο.
1: Πού τον είδες?
0: Το ξέρω, ρε.
1: Άντε καλά, σε πειράζει, Γιώργο, εντάξει.
0: Τιμή πρόσκλησης, παιδιά, 15 ευρώ. Παιδική πρόσκληση 10. Στις τιμές περιλαμβάνεται το φαγητό, έτσι.
1: Καλή επιτυχία να πούμε.
0: Ματθαίο Τσακουρίδης, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Αυγή Τριανταφυλλίδου.
1: Έτσι, έτσι. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, Γιάννη, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Με αφορμή και γιορτές, έτσι, θρησκευτικές. Με πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, ένας τρόπος ψυχαγωγίας και συνάντησης, θα έλεγα, και διατήρησης των εθίμων, των ηθών, της παράδοσης. Μέσα από το χορό εκφράζεται, μέσα από τα τραγούδια που ενώνουν σε μία συνάντηση, έτσι, όλους τους πόντιους, θα έλεγα, και είναι υπέροχα, είναι υπέροχα. Με χαμηλές τιμές, Γιάννη, και αυτό πρέπει να το πούμε. Είτε με είσοδο ελεύθερη, είναι για πολύ κόσμο όλες αυτές οι συναντήσεις και έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία, βέβαια.
0: Ο Πέτρος Σαρτίνας λέει, έρε, θα κατέβω από το Κλάρ και θα σύρω το χορό, λέει, μα την Παναγία τη Σουμέλα. Στράτος Μαρκόπουλος, καλημέρα βουνό, ένα μήνα ακόμα και πατάμε το κουμπί για σύνταξη, λέει, να δώσω ο Χριστός και μεγαλόχαρε, 16-8, άντε αγορίνα μου.
1: Με το καλό.
0: Από το 78, ρε, μέχρι τώρα, ρε Γιάννα, ρε, λέει.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης. Καλόν μέρωμα να έχουμε, λέει, η ευλογία και κατενών καρδίαν ρίζαμ, χαιρετία σε ούλς τεμετέρ, Κωτίωρα, Ορντού, τόπος καταγωγής Χαράλαμπου Καζατζίδη, πατέρα του Στυλιανού Καζατζίδη.
1: Έτσι. Όλα τα ξέρεις, Μπάμπη, εσύ. Καλημέρα, Μπάμπη.
0: Τον Άγιο Παντελεήμονα τιμούμε και στο στεγνό, λέει, Καβάλας, ετήσιος καλοκαιρινός χορός στο στεγνό, λέει, 25 Ιουλίου. Για να δω ποιοι θα είναι. Παναγιώτης Κογκαλίδης, τραγούδι και λύρα. Ο Αδάμο Αποστολίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Αποστολίδης στη λύρα. Ο Γιώργος Αθανασιάδης θα είναι στα ντραμς και ο Γιώργος Κεχαγιόγλου στον ταούλι. Σάββατο, λέει, 25 Ιουλίου, ώρα 1:09, πλατεία Στεγνού Καβάλας, τιμή πρόσκλησης 15 ευρώ με φαγητό.
1: Έτσι.
0: Αυτό που λέγαμε, ναι, να πας, ας πούμε, να πιεις, να φας κιόλας. Έτσι. Ο Γιώργος ο Πετρίδης, αλήθειες λες, λέει. Ναι, πήρα από τη μάνα του, ρε Γιώργος, το είπα. Κωστάκης πήρα από τη μάνα του. Αγόρι μας.
1: Τα ξέρετε όλα.
0: Όλα τα ξέρω εγώ.

0: Να πούμε μερικές καλημέρες εδώ στα Σεριανάκια πρωτού ξεκινήσουμε. Να πω εγώ καλημέρα στην Φροσούλα που λέει καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα, τη συνάδελφό μου, όπως και στη Μέλπο, τα κορίτσια αυτά που είναι συντονισμένα και ακούνε, την αγάπη μου. Καλημέρα να πω και στην Ελένη τη Μελισσινός εκεί στη Νέα Υόρκη που λέει συντονίστηκα για ένα ακόμη ωραίο ταξίδι στην παράδοσή μας. Γεια σου Σεργιανοκόριτσο Ελένη μου, να είστε πάντα καλά. Και εντάξει, τώρα στη σελίδα εδώ βλέπω Γιάννη.
1: Βλέπεις,
0: βλέπω,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: άμα
0: εδώ,
1: βλέπεις.
0: Από τον Κωνσταντίνο, από τον γραμματέα μας εκεί στα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου σε σένα και την κυρία Ελπίδα. Καλή μας ακρόαση με το Ποντιακό Παρακάθ. Κάθε Ποντιακό Παρακάθ είναι ένα ακόμα ραντεβού με την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. Καλό ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Να σε καλά Κωνσταντίνε. Ποντιακός Ελληνισμός λέει
1: τραπεζούντα respect. Η Αναστασία Μουσένα, καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα μου, καλή εκπομπή στην ποιήτρια της καρδιάς του Πόντου.
0: Να είσαι καλά.
1: Θεοχάρης Καμενίδης.
0: Θεοχάρης, όχι, εγώ βλέπω τον Ιάκωβο τον Πετρίδη, δεν
1: πάμε.
0: Βλέπω.
1: Πάμε, Θεοχάρης Καμενίδης, καλημέρα σε Ούλτς λέει γίγαντα, ασομίτεν της Γερμανίας και ανασπάλουμεν καμία τεμέτερα τα τόπια κυτρινόμαυρος ξηροπόταμος λέει, στα ποντιακά Νούδα Δήμος. Ατά μπαζάρ χωρίο κουρούτερε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ένα τραγούδι με την Παναγία Σουμελά, λέει, βοήθειά μας να βάλουμε αργότερα.
0: Ωραία. Και ο Ιάκωβος ο Πετρίδης λέει καλημέρα Ελπίδα και Γιάννη από την ηλιόλουστη Μελβούρνη.
1: Ε, Παναγία μου.
0: Αν γίνεται να ακούσουμε Θόδωρο Παυλίδη, Διογέννη έπαρτο Φενέρ. Καλό ξημέρωμα στις αλυσμόνητες πατρίδες. Ζήτω ο Πόντος, ζήτω η Ελλάς. Το άλλο το Σεργιανάκι που είπες δεν το είδα.
1: Δεν πειράζει. Άμα κατεβάσεις προς τα κάτω και το κάνεις μια να... προς τα κάτω το κατεβάσεις, θα σου βγει και το. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Γρίβα. Καλημέρα Γιάνναρε. Καλημέρα Ελπίδα. Να ελεύω σας πουλό που μου λέει από Γιάννενα μεριά μέχρι το Πετινολάλεμα. Τσάκαλε μου λέει.
0: Καλημέρα, καλημέρα στα Γιάννενα.
1: Είπαμε να αισθήσετε κανένα τραγούδι, μην το ξεφτελίσετε. Έχουμε βάλει κάποια τραγούδια στη σειρά, εντάξει. Καλώς το πουλάκι το δικό μας, ρε. Καλώς το πουλάκι το δικό μας. Καλώς το Βαραβά. Γεια σου, Βαραβά.
0: Καλημέρα στο Βαραβά. Πού εχάφες.
1: Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του.
0: Εχάφες, Βαραβά.

Όσον τάνωνε λένε, έχει λογαρέσμεν, έχει λογαρέσμεν. Είναι στο μουσουλμάν, είναι στο μου.

0: Να και ο Βαρμπατάκης ο Τίκης Ίδης. Καλημέρα λέει Γιάννη και Ελπίδα από Ανόβερο. Καλημέρα στο Γιάννη και σε όλη την παρέα.
1: Καλημέρα στα πατριωτάκια μου. Τον...
0: Στο Γιάννη το Μαχαιρίδη
1: τον
0: λέει. Τάκη, καλημέρα.
1: Τον Τιγισίδη, τον Γιάννη το Μαχαιρίδη και τον Μάικ. Δεν ξέρω αν είναι.
0: Ο Μάικ
1: στην
0: δεν
1: παρεούλα.
0: Είναι.
1: Παρεούλα. Καλημερούδια. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Τίμο τον Τιγισίδη.
1: Ο γιος.
0: Ο γιος είναι, ναι.
1: Ενώ λοιπόν ακούμε το τραγούδι αυτό Κατήρκαγια, το μεγαλύτερο πανηγύρι στα βουνά της Τραπεζούντας. Το πιο φημισμένο πανηγύρι θα λέγαμε, στον Πόντο γίνεται στην Κατήρκαγια. Σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους κυρίως της Τραπεζούντας και σημείο συνάντησης. Ένα ετήσιο γεγονός ιδιαίτερης σημασίας. Λέγεται λοιπόν ότι είναι συνδεδεμένο με τον προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, καθώς εδώ και δεκαετίες διοργανώνεται την τρίτη Παρασκευή του Ιουλίου. Ας ακούσουμε λίγο και θα σας το πω στη συνέχεια.
0: Θα τα ακούσουμε και πιο κάτω λίγο αυτό.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πιο κάτω.
2: Αχαρίτα λοιπόν, πάστανε νικέθανε, πάστανε γαμέθανε.
1: Χρήσαντος είναι αυτός.
0: Μετρόπολης 95 και 5, Σεργιάννη με το Γιάννη. Καλημέρα σε όλους σας. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου. Ετοιμαστείτε από αύριο παιδιά. Όχι ότι αυτές τις μέρες δεν είχαμε ζεστούρα, αλλά από αύριο θα τσιμπήσει ακόμα περισσότερο. Μέχρι και την Τρίτη βράδυ, Τετάρτη, εκεί πέρα θα είναι. Θα μας τα ζεστάνει λίγο, εντάξει. Θα απολύσουν λίγο, θα ξαπολύσουν που λένε. Όσο έχουμε πρόβλημα, σπίτι μέσα, με το air conditioner.

0: Παιδιά από ποντιακά που παίζουμε, ακούσατε λαϊκά από, το, από τη σπηλιά. Πάνε πει ότι έπεσε το ίντερνετ, θα περιμένετε.
1: Δεν νομίζω να έχουμε τόσο.
0: Ξέρω κι εγώ. Δεν αναφέρω το όνομα του άλλου, του Κατέμι.
1: Λοιπόν, να πούμε.
0: Πάμε να ακούσουμε και Αχιλλέα Βασιλιάδη, ενώ θα μιλάμε φυσικά κανονικά.
1: Να πω λίγο, Γιάννη, για την Κατσίρκαγια, πρωτού το ακούσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει λοιπόν, πολλά χρόνια μπροστά, 400 παραπάνω, ήρθε μια μεγάλη διαταγή και έγιναν Τούρκοι. Ο Σουλτάνος έλεγε «Δεν θα λογαριάζουμε, ή θα γίνετε Τούρκοι ή εσάς θα σφάξουμε». Ακόμα λοιπόν και αν άλλαξαν την πίστη τους, δεν ξέχασαν τη γλώσσα τους, μιλάγανε ποντιακά, ξέρανε όμως και τα τουρκικά. Πολλοί άλλαξαν την πίστη τους, έγιναν Μωαμεθανοί, αρκετοί από αυτούς είναι κρυφοχριστιανοί, έλεγε το τραγούδι στο Κατσίρκαγια, έτσι. Κάθονται γύρω από το τραπέζι να φάνε την πίτα τους, να την κόψουν σε κομμάτια, κάνοντας επάνω ένα σταυρό. Είχαν ένα μεγάλο οροπέδιο, μισό μέτρο το χορτάρι, το λένε αυτό Κατσίρκαγια, και μαζεύονται όλοι εκεί πάνω. Έκαναν μεγάλο πανηγύρι, όλο παιδιά και ο πατέρας, στις 20 Ιουλίου. Χαρά λοιπόν σε εκείνον που βρίσκεται εκεί. Τον Ιούλιο, λέει ο Χρύσανθος, του 1989 πήγα και εγώ εκεί, αυτό που έχουμε μοιραστεί και το έχουμε πει λοιπόν εδώ από την εκπομπή, πήγα, λέει, με φίλους μου αδερφικούς εκεί, είδα την Κατσίρκαγια, πρόσφυγες και φουκαράδες. Μπαίνανε στο χορό και σηκώνανε μεγάλη πολύ σκόνη, τα πόδια του σαν βαρύδια, στη γη άνοιγαν αυλάκι. Άλλο τι να σας πω, λέει, αν σας κούρασα, να σας χαρώ, να πηγαίνω, έχω νιάτα, άλλη επιθυμία δεν έχω στην ψυχή μου. Πραγματικά λοιπόν το καλοκαίρι του 1989 θα μείνει αξέχαστο για την παρέα αυτή των αδελφικών, 8 φίλων αδελφικών που πήγαν με 2 αυτοκίνητα στον Πόντο, 15 ημέρες μαγικές στην πατρίδα λοιπόν, όπου εκπληρώνοντας το προσωπικό του τάμα ο Χρύσανθος, η επίσκεψη, λέει αυτή, ζωντάνεψε μέσα μου τις μνήμες που κουβαλούσα στα χρωματοσώματά μου και δικαίωσε την παρουσία μου στον κόσμο των θνητών. Η λάμψη της πατρίδας έκανε πραγματικά τον ανηφορικό μου δρόμο να μοιάζει ανάλαφρος. Έτσι λοιπόν, στιγμές μαγικές, βαθιά χαραγμένες μέσα μας, είναι από εκείνο το ταξίδι. Όσοι το έχουν ζήσει περιγράφουν μια κατάσταση μέθεξης. Κάθε χρόνο, Γιάννη και Σεργιανάκια μου, μαζεύονται περίπου 30 με 40.000 άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες εκεί δεν είναι και οι καλύτερες. Μπορεί να έχει κρύο, βροχή ή ομίχλη, τη γνωστή δύσα των παρχαριών. Όμως το γλέντι που ακολουθεί και η κατάσταση έτσι όπως περιγράφεται είναι πραγματικά μεγαλειώδης. 20 λοιπόν χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Κατσίρκαγια. Αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο από τον τεράστιο Χρύσανθο.

0: Ο Ζώης ο Ντάλλας λέει: Έλα, καλημέρα, λεβεντιά μου, λέει Γιάννη, εσένα, την κυρία Ελπίδα μας και φυσικά όλο το ακροατήριο. Ποντιακά για παραγγελιά δεν ξέρω, αλλά κράτα αυτό με τα μανουσάκια. Εμένα η μάνα μου λέει: Μέστερε να μάσω μανουσάκια κτλ. Για άλλη φορά λέει, ωραίο άσμα λέει, Ζώη Φούρναρης από την Άρτα.
1: Καλημέρα στην Άρτα, καλημέρα Ζώη, να είσαι καλά και εσύ και τα κοριτσάκια σου. Δύο κοριτσάκια πανέμορφα έχει, να ξέρεις.
0: Γιατί το μεγάλο...
1: Ένα είναι μικρό και ένα μεγαλύτερο.
0: Και το άλλο το μεγάλο που έκανε τα κοριτσάκια.
1: Δύο είπαμε είναι, το μικρό και το μεγάλο.
0: Ένα λέει μικρό και ένα μεγαλύτερο είπες. Υπάρχει και ένα που είναι ακόμα μεγαλύτερο, η μαμά.
1: Ακόμα,
0: μα έτσι όπως το λέμε. Δύο παιδιά δεν έχει ο Ζώης.
1: Ναι, εκείνο είναι αγόρι. Μπερδεύτηκες.
0: Εγώ δεν μπερδεύτηκα. Μου είπες ένα μικρό και ένα μεγαλύτερο, με λες.
1: Το μεγαλύτερο είναι η μαμά.
0: Δεν είναι μεγαλύτερο, είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κοινά αυτό το πράγμα με τις γυναίκες, ρε παιδί μου. Η καλύτερη δεκαετία της γυναίκας ποια είναι, ξέρεις?
1: Όχι.
0: Από τα 39 στα 40. Μια δεκαετία περνάει από εκεί. Δεν ντρέπεστε λίγο?
1: Έλα.

0: Ένα μετανάστης Πόντιος στη Γερμανία, 2 χρόνια είχε να έρθει στην πατρίδα, στην Ελλάδα, λέει στο φίλο του τον Γιωρίκα, βαφτίζω το γιο μου. Και σε καλό, λέει, ο φίλος του λέει, καλά, 2 χρόνια έχει να πας στην Ελλάδα. Τι βαφτίσια, λέει. Απαντάει ο Γιωρίκας, αφού δεν ήμουν στα μαμίσια, λέει, θα πάω στα βαφτίσια.
1: Τουλάχιστον.
0: Κάποια μου το έστειλε, ξέρω και εγώ. Αφού δεν ήμουν στα μαμίσια, εγώ μαμίσια είπα, έτσι τώρα εσείς βάλτε τι θέλετε στο μυαλό σας.
1: Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε.
0: Μα τώρα, να μην είμαι ούτε στα βαφτίσια, λέει. Ναι, αυτό είναι λίγο παράξενο, ρε παιδί μου. Δηλαδή λέμε, όταν γίνεται βάφτιση, πού πας, στα βαφτίσια. Όταν γίνεται γάμος, γιατί να μην λέμε πάμε στα μαμίσια.
1: Εντάξει, γιατί πρέπει να κρατήσουμε και λίγο.
0: Επίπεδο,
1: Τζόρτζ. Ευτυχώς που μας το θυμίζεις.
0: Επίπεδο.
1: Και το θυμίζω και εγώ, βέβαια.
0: Ο Χρήστος ο Ρεβατλάρης, τα παιδιά εκεί στην Αγίου Δημητρίου στο Φούρνο. Καλημέρα, λέει κύριε Γιάννη. Στο δάσκαλο το Στελάκι, καλημέρα στην Πέτου Συνδίκα. Άλλαξε το και το μήνυμα. Το ίδιο μήνυμα στέλνει συνέχεια. Αλλά τώρα κάνει δουλειά εκεί πέρα, τι να στείλει άλλο μήνυμα. Καλημέρα στο Λευτέρη, το Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρα με καλό σουκού.
1: Καλημέρα.
0: Ο Νέστορας ο Σκονδράνης λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Γεια σου, Νέστορα.
1: Καλημέρα, Νέστορα.
0: Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, τους αρτοπίους μας, ο κύριος Αμπελόκηπους.

0: Τσιμπήσαν όλοι τώρα και μου στέλνουν
1: εκδηλώσεις.
0: Εκδηλώσεις, ναι. Μεγάλη ποντιακή βραδιά, Δευτέρα 27 Ιουλίου, κεντρική πλατεία στο Κεφαλάρι.
1: Δράμας,
0: το δράμα υπόθεση.
1: Το μικρό Άμστερνταμ, παρακαλώ.
0: Έναρξη στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Εκεί θα ψήνουν σουβλάκια σίγουρα και σουτζουκάκια, δεν το συζητάω.
1: Εντάξει, είναι και πάρα πολύ ωραία η τοποθεσία. Έχει μεγάλα δέντρα,
0: είναι πραγματικά
1: ιδανικά.
0: Μεγάλη. Στέλιος Χαλκίδης, τραγούδι και λύρα. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης, το τραγούδι. Γιάννης Χωραφαΐδης στη λύρα, Ραφαήλ Τσαύλος στη λύρα και Μπάμπης Τσαύλος στο τραγούδι. Δευτέρα 27 Ιουλίου, κεντρική πλατεία Κεφαλαριού. Και ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης γράφει: καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα, καλημέρα στο Πατριωτάκι μου, τον Τάκη του Τικισίδη, καλό δρόμο να έχεις φίλε μου. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Εσύ ως σήμερα είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά και θα είμαι και επισήμα αδιούχος. Θα απαχωριστώ το καναρινάκι μου για να ξεκινήσω αύριο Κυριακή το απόγευμα το ταξίδι μου για την πατρίδα. Φέτος θα έχω τη χαρά μετά από πολλά χρόνια να βρεθώ στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Στις 27 στο Κεφαλάρι, ναι. Πάρα γιορτάζει η εκκλησία του χωριού στο Άνω Κεφαλάρι. Έφτασε η μέρα που έχω τη σειρά μου να ταξιδέψω στην πατρίδα για τις καλοκαιρινές μου διακοπές και είναι μια προσμονή και αναμονή ενός ολόκληρου χρόνου. Λέει. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.
1: Έτσι, με το καλό λοιπόν πατριωτάκι μου, με το καλό να έρθεις και να περάσεις υπέροχα όπως το σκέφτεσαι, να είσαι καλά.
0: Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Πετρίδη. Και Δημήτρης Ορφανίδης, μάλλον στη λύρα πρέπει να είναι ο Δημήτρης Ορφανίδης.

0: Ο Ρεφατλάδης ο Χρήστος από την Αγίου Δημητρίου μου λέει: τρέχουμε και υδρώνουμε, Γιάννη. Λέει: πάντως το μήνυμα είναι με μεγάλη αγάπη. Γιατί πολλές φορές μου στέλνει το ίδιο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Αλλά πού να προλάβουν εκεί με τα ζυμάρια και τα λοιπά έτσι, τώρα. Χαμός γίνεται.
1: Δύσκολη δουλειά και ιδιαίτερα με αυτές τις συνθήκες.
0: Δεν το συζητάω.
1: Γιάννη, τη ζέστη σκέψου, γιατί εκεί δεν μπορούν ούτε κλιματιστικό να
0: είναι. Ποιο κλιματιστικό, δεν θα φουσκώσουν τα ψωμιά μετά. Πλάκα κάνει.
1: Πραγματικά δύσκολα.
0: Χατζη Αβραάμ Παναγιώτης, μια όμορφη καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους Πόντιους και σε όσους αγαπούν την ποντιακή μουσική. Υγεία και ευλογία. Γεια σου, ρε μεγάλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: πρόσωπο.
1: Ανοίξουν και.
0: Άνοιξε, λέει, την αγκαλιά σου, άνοιξε το πορτό. Ναι, να με πάρει την αγκαλιά σου. Άνοιξε την αγκαλιά σου.
1: Να χαίρεται ο Καρδόπουλο.
0: Και δεν άκουσα τώρα ακριβώς τι έλεγε, αυτό νομίζω.
1: Αγκαλιά το λένε τώρα.
0: Άκουγε, ναι, μίλαγες και δεν άκουγα τους τύπους.
1: Δεν πειράζει, αγκαλιά το λένε τώρα.
0: Έλα τριγώνα μου, τριγώνα, ξέρεις, είναι
1: εντάξει.
0: Κοπέλα, έτσι. Έλα, λέει, για να δώσεις νόημα στην καρδιά μου, έτσι.
1: Καρδιά το
0: πολύ
1: λένε.
0: Πολύ ωραία η στίχη.
1: Γι' αυτό λέω, καρδιά το λένε τώρα. Πάμε, Θεόδωρος Παυλίδης, Διογένης. Κάποια τραγούδια που με ζητήσατε.

0: Διογέννη, πάρε το φανάρι,
1: έτσι, έτσι.
0: Να μαθαίνουμε και κάτι, ρε παιδί. Εμείς που δεν λαλούμε ποντιακή.
1: Διογέννης από τη Σινόπη, ο κλασικός φιλόσοφος, ο κοινικός, έτσι όπως τον έλεγαν, έτσι. Υπάρχει το άγαλμά του εκεί γύρω στα 5,5 μέτρα, Γιάννη, στη Σινόπη. Έτσι, όσοι έχουμε πάει, το έχουμε δει.
0: Το έχεις δει εσύ,
1: Βέβαια.

0: Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα Πασάνο. Ο Μάκης ο Γιανακός, οι συνεργάτες από τον Άρθρο στην Κοζάνη, Γιάννη και Ελπίδα, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Από τον Θεόφιλο Παναία λέει, ευχαριστώ, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα στο Μάκη.
0: Σταματήστε, αλλά παιδιά, μην μου ζητάτε άλλα τραγούδια. Έτσι, μην μου ζητάτε άλλα τραγούδια.

0: καλά δεν τρέπεται ρε που βγαίνει έτσι φωτογραφία.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Τι διάσημο είναι... γιατρό, εντάξει.
1: Συγγνώμη, είναι αληθινό αυτό.
0: Είναι... αληθινό είναι. Τι να πω τώρα, ρε παιδάκι. Η διάσημη γιατρίνα. Και την τρολάρουνε φυσικά όλοι. Χρειάστηκα, λέει, χιλιάδες ερωτικά εμβόλια κορονοϊού για να δημιουργούσουν την πιο διάσημη σεξι γιατρίνα. Μάλιστα. Δεν φταίει κανένας, παιδιά. Εμείς οι πιτσιρικάδες θέμε. Τι είπα τώρα, Εμείς οι πιτσιρικάδες θέμε. Που προτιμάμε τις μεγάλες γυναίκες. Και έχουν ξεσαλώσει οι μεγάλες γυναίκες. Το παίζουν κορτσόπα, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Γι' αυτό έχουν ξεσαλώσει.
1: Εντάξει.
0: Γιατί βλέπουν όλους τους πιτσιρικάδες να θέλουν μεγάλες.
1: Είναι η εποχή.
0: Γιατί
1: τέτοια.
0: Ο πιτσιρικάς μετράει και εμείς όταν θέλαμε μεγάλες, δεν είχαμε βενζίνη για το μηχανάκι. Πηγαίναμε μια μεγάλη, παίρναμε τη βενζίνη, ας πούμε.
1: Κοίταξε να δεις, Γιάννη, αν κάνουμε τώρα μια σύγκριση αναλογικά την εποχή σήμερα με την εποχή τότε, έτσι για αυτά που μιλάμε,
0: ναι.
1: Ας πούμε η Παρχαρωμάνα, η οποία ήταν μια γυναίκα που θα μπορούσαμε να την πούμε αντρογυναίκα, είχε πάρα πολλά χαρίσματα και είχε εκπαιδευτεί στο δύσκολο έργο της διαχείρισης των ζώων αλλά και της όλης καθημερινότητας στα βουνά, δεν έχει καμία σχέση με την θέση, ας πούμε, της γυναίκας στη σημερινή εποχή. Βλέπεις, άλλο τότε αυτά που μιλάμε, άλλο σήμερα. Τέλος πάντων, οι σημερινές εποχές είναι... έχουν
0: ρε Τιμολέον, τι θέλεις δεύτερη φορά
1: τους.
0: Είπαμε καλημέρα στο Τιμολέον, το είπαμε.
1: Καλημέρα Τιμολέον, καλημέρα Σεργιανάκια μου.
0: Καλημέρα στη Βούλα την Καρεπίδου. Καλημέρα στο πιο αγαπημένο και αχτύπητο Λεδίδη μου. Καλημέρα Σεργιανο παρέα μου, Αδά Εμέσλε. Σε ένα ακόμα υπέροχο ποντιακό παρακάθ, αγαπημένο. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση και καλό ξημέρωμα να έχουμε.
1: Καλημέρα στη γλυκιά μου Βούλα την Καρεπίδου.
0: Ναι, και μας στέλνει καρδούλες και φυλάκια.
1: Την
0: καρδούλες
1: αγάπη
0: και φυλάκια.
1: Μου. Ναι, μπορεί να μην τη γνωρίζω.
0: Θα το περάσουν σαν σεξουαλική παρενόχληση αυτό.
1: Διαισθάνομαι όμως τη θετική της ενέργεια.
0: Γεια σου,
1: και
0: Βούλα.
1: Τη Βασούλα και την Βούλα την Καρυπίδου, την αγάπη μου.
0: Ο Μανώλης Οπλωμάρια, Αυστράλια, Σίδνεϊ. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ για το ωραίο, ρε, όχι ωράριο, ποντιακό παρακάθ. Είναι ωραία ξεκίνημα, λέει, προς Σαββατοκύριακο. Πόντος πάντα ζει στις καρδιές μας. Τα χαιρετίσματα στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα στο Μανώλη μας, στο Σίδνεϊ, στη μακρινή Αυστραλία, που όμως μέσα από τις εκπομπές, μέσα από την δική σας παρουσία στην εκπομπή μας, είναι σαν να είμαστε μία παρεούλα. Να είσαι καλά, Μανώλη, την αγάπη μου.
0: Ο Μπάμπης ο Παναγιωτήδης μου στέλνει φωτογραφίες που κουβαλάει την Παναγία σου μέλα.
1: Έτσι, έτσι, μπράβο. Είναι παντού, παιδί της παράδοσης.
0: Είναι παντού και πάντα.
1: Από ό,τι κατάλαβα,
0: είναι παντού
1: έτσι,
0: και πάντα ο Μπάμπης.
1: Γεια σου, βρε Μπάμπη.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα καινούργιο τραγούδι, Γιάννη, του Θεόφιλου του
1: Πουταχίδη,
0: ναι, με τίτλο «Παναία». Να πω δύο λόγια έτσι για τα παρχάρια που με ρωτούσες, Γιάννη. Mm-hmm. Τα παρχάρια, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι είχαν διπλή χρήση, είτε σαν βοσκοτόπια που έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιήθηκαν ή και χρησιμοποιούνται σαν βοσκοτόπια, είτε σαν τόποι παραθέρησης. Η άνοδος στα βουνά είχε πανηγυρικό χαρακτήρα και γινόταν με συνοδεία οργανοπαιχτών. Και η άνοδος, αλλά με τον ίδιο τρόπο, Σεργιανάκη μου, γινόταν και η επιστροφή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας θεσμός που έμεινε ζωντανός και από τους σημερινούς τους κατοίκους του Πόντου, είτε ελληνόφωνους είτε τουρκόφωνους που ζούνε σήμερα σε αυτή τη γη. Την άνοιξη, κυρίως τον Μάιο, μέχρι το φθινόπωρο ανέβαζαν λοιπόν τα κοπάδια στα οροπέδια, όπου εκεί υπάρχει άφθονο χορτάρι, τα έκοβαν, τα ξέρεναν και τα κατέβαζαν στο χωριό για τη χειμερινή τροφή των ζώων. Στα παρχάρια επίσης ετοίμαζαν και για το χειμώνα, όπως είπαμε, όλα τα τυροκομικά προϊόντα αλλά και τα ζυμαρικά, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν το χειμώνα κάτω στο χωριό. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά δύστιχα και έχουν γραφτεί και πολλά τραγούδια, λοιπόν, για τα παρχάρια με τα μάραντα και τα μανουσάκια, όπως είπαμε, της μακρινής πατρίδας, τα κρύα τα νερά, τους όμορφους χορούς και τα ατέλειωτα φαγοπότια, που κι αν δεν τα έχουμε ζήσει μπορούμε έτσι να ονειρευτούμε μέσα από αυτά που ακούμε. Να, λοιπόν, «Έλα, έλα», λέει, «ασομπαρχάρ, εγώ ασυγξενητίαν, το μάτια εσκοτίνεψαν ασυναρωθυμίαν». Ή λέει ένα άλλο δύστιχο, τετράστιχο, «θα φτάγω ένα σεβταλούκ αδάσα σιμοχώρα, θα κουβαλώ και θα φάζατεν αγρόμηλα και μόρα». Τα μόρα είναι τα μούρα.
1: Αχα,
0: Γιάννη, που σου αρέσουν. Έτσι, λοιπόν,
1: και
0: αυτά,
1: πολύ, μάλιστα.
0: Οι εξοχές, λοιπόν, της τραπεζούντας, τα σιμοχώρια συγκεκριμένα, που είναι τόσο κοντά, σουμά, στην τραπεζούντα, μόλις 10 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της πόλης. Επίσης η θέση ξεχωριστή της Ματσούκας, της Κρόμνης, τα Κοτίωρα, όπως είπαμε, αλλά ναι, η Κρόμνη της τραπεζούντας. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι παρχάρια που ανέβαιναν τους μήνες έτσι τους ζεστούς, γιατί η πόλη έχει υγρό κλίμα και ζεστό, Γιάννη. Έτσι, λοιπόν, ας ακούσουμε το τσάμπασιν στη συνέχεια και να πούμε ότι ήταν το μεγαλύτερο παρχάρι της περιοχής των Κοτιώρων. Έγινε σε εμάς γνωστό ακριβώς από αυτό το τραγούδι, mm-hmm, Γιάννη, που ακούμε, του Στέλιου του Καζαντζίδη, που γράφτηκε για την καταστροφική αυτή φωτιά του Σεπτεμβρίου του 1913. Ήταν, λοιπόν, ένας ορεινός οικισμός σε υψόμετρο 1850 μέτρα που αποτελούσε καλοκαιρινό θέρετρο των αστών κατοίκων των Κοτιώρων, με κλίμα, όπως είπαμε, υγρό και ζεστό. Από την πόλη, λοιπόν, των Κοτιώρων απέχει 61 μόλις χιλιόμετρα. Στην περιοχή διατηρούσαν και στάνες, λέει, αρκετοί βοσκοί των χωριών της περιοχής μας. Είναι τα παρχάρια, λοιπόν, από τα πιο ξακουστά. Εδώ, λέει, κάποια στιγμή εκεί το διόρθωσε αυτό ο Χρύσανθος, ότι δεν έμεινε τίποτε πραγματικά από αυτή τη φωτιά και δεν ξαναγύρισε κανείς εκεί πέρα πίσω. Λέει ότι δεν έμεινε τίποτα, κάτι διόρθωσε εκεί στο στίχο τον τελευταίο που λέει «θα πέρωσε και φεύγω, μα την Παναγιά», και συμπλήρωσε αυτός, αφού μιλάμε για καταστροφή δεν μπορούμε να λέμε κάτι τέτοιο, ότι «τη δεν και πέμνεν μαναχών σαχτάρ». Έτσι κλείνει, λοιπόν, το τραγούδι. Ας το ακούσουμε,
1: ακούσουμε
0: και να το χαρίσουμε, ναι, σε όλους σας με την αγάπη μας.

0: Μετάφρασε παρακαλώ το τελευταίο στίχο.
1: Λέει ότι δεν έμεινε τίποτα εκεί παρά μόνο στάχτη. Μάλιστα. Σαχτάρ είναι η στάχτη. Πιο πριν έλεγες, κλαίνε, λέει κάπου τα πουλιά.
0: Εγώ το σκεφτόμουν να κάει και η Γερμανία και λέω τι λέει τώρα.
1: Το σαχτάρ είναι η στάχτη. Mm. Λέει πιο πριν ότι κλαίνε τα πουλιά, νομίζω κλαίνε οι πηγές, κλαίει το τσαμπλίκ και το καρακιόλ, είναι τοποθεσίες αυτές, Γιάννη. Κλαίνε τα όμορφα έλατα, κάει και το τσάμπαση, λέει και έμειναν οι τείχοι, κάει και καταστράφηκε το παρχάρι της Ορντού, δεν έμεινε τίποτε παρά μονάχα στάχτη.

0: Ναι, μανία. Μανία είναι η στάχτη αυτό, όχι.
1: Η μανία της φωτιάς,
0: ναι,
1: με λίγα,
0: ναι,
1: λόγια.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Εμανίενα, αυτό σου φάνηκε.
1: Μάλιστα. Αυτό μου φάνηκε και η Γερμανία ότι μιλούσε.
0: Εντάξει.
1: Είπαμε, δεν λαλώ, ρε παιδί μου, ποντιακά.
0: Λέω κι εγώ, πού κολλάει η Γερμανία, με κόλλησα τώρα. Χρύσανθος Θεοδωρίδης, τεράστιος.

0: κι περώσε. Παχανώ τα χούλι, εσένα κι περώσε.
1: Ωραία, ωραία τραγουδάει.
0: Θα χάσω το μυαλό μου, λέει, αν κι πέρωσε.
1: Αχα.
0: Α, μπράβο. Αν δεν σε παντρευτώ κάπως, έτσι.
1: Πα, το μακριά από εμάς.
0: Ο χρύσανθος, λοιπόν, Γιάννη, είναι αυτό που έλεγε ακριβώς. Δηλαδή, επιμένω στην παράδοση και αυτό μέχρι να πεθάνω. Τραγούδισε την ξενιτιά, το θάνατο, τη μάνα, τη φτώχεια που σημάδεψε τη ζωή των Ποντίων. Επίσης, τα τραγούδια του ήταν βάλσαμο, θα λέγαμε. Βάλσαμο, πραγματικά. Φοβερός στιχοπλόκος δε. Ένα τραγούδι που ακούσαμε για τη φτώχεια, αυτό που έλεγε τα φτωχά παιδεία, παν συγξενιτίαν, τα χωρία ευκαιρώθανε, πέμναν γεροντάδες μωρά και γρεάδες, τα οσπίτα εκαρακώθανε, είναι δική του η στίχη, το βάλαμε...
1: Το έχω, ναι, στο live.
0: Στο live ήτανε, Γιάννη, και ήθελα
1: μετά
0: να το
1: από
0: πω...
1: αυτό το live όμως έχουμε και τα κατήρκαγιά, αλλά και τα φτωχά παιδιά,
0: ναι, που πάνε λοιπόν στην ξενιτιά.
1: Ναι, ναι.
0: Τα οσπίτα εκαρακώθανε, σκέψου λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, το καρακίδ είναι το εσωτερικό κλείδωμα, δηλαδή αυτό το γαντζάκι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι,
1: ναι,
0: που βάζανε από την μέσα μεριά της πόρτας. Τα οσπίτα λοιπόν εκαρακώθανε. Δεν ξέρω αν το νιώθεις έτσι,
1: πόσο, το νιώθω, ναι,
0: πόσο μεγάλη είναι η σημασία των στίχων του Χρύσανθου.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. 24 ώρες το 24ωρο, οι συνάδελφοι εκεί πέρα κάθονται και σας πληροφορούν για τα πάντα.

0: Να στείλω καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Οικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα το Στράτο και την Τριανταφυλλένια. Καλημέρα και στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας, εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Προεδράρα στο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη, το Μαζουλοξή. Καλημέρα το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα, το Λουκουμά και του Ντόνα, στο φίλο μας τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο.
1: Τον Μπάμπη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους υπέροχους αρτοποιούς και το Early Bird.
0: Α, μην ξεχνάμε τον Στέφανο τον Καρυπίδη.
1: Ναι, γιατί εγώ το συμπλήρωσα και στους στίχους.
0: Ναι, έτσι.
1: Το στο ποίημα.
0: Στέφανος Καρυπίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στην Κρίνη. Στην Βριούλων, δίπλα στην τράπεζα. Early bird, ε?
1: Ναι, πρωινό.
0: Πουλί.
1: Πουλί.
0: Έτσι. Πρωινό πουλάκι.
1: Ξύπνημα πουλάκι. Θα μπορούσες να
0: πρωινό
1: πεις.
0: Πρωινό ξύπνημα,
1: έτσι,
0: ναι, εντάξει.
1: Έτσι. Σε μια ελεύθερη μετάφραση.
0: Να και το κορίτσι μας από τη Λυτή.
1: Καλημέρα στη γλυκιά μου δόμνα, στην όμορφη τη Λυτή και στην παρεούλα της, την Ελένη από το Μεσαίο, τη Μερόπη και το Χρήστο. Δεν ξέχασα κανέναν.
0: Το Χασάπαρο και τη γυναίκα του Χρήστου, την Όπη.
1: Α, δε, την Όπη ξέχασες. Την ξέχασα. Γεια σου γλυκιά μου Δομνούλα, να είσαι καλά την αγάπη μου.
2: Ευχαριστώ σε βούλη Στέφανε, έγκες με το ποτήρι, έγκες με βούλη το ποτήρι.
0: Λούσα.
1: Σ' αρέσουν αυτά, ε, του Χρήσανθου.
0: Όλοι αυτοί οι λαρικισμοί του Χρήσανθου είναι...
1: Ναι, αυτή η φωνή του νομίζω Γιάννη θα παραμένει έτσι πάντα ζωντανή, σαν τα σήμαντρα που ηχούν αιώνια στις μνήμες του Πόντου.
0: Ένας ο Καζατζίδης και ένας αυτός, ένας τελείωσε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: το συζητάω.
1: Και το συναπάντεμα το δικό τους ήταν φοβερή αυτή η συνεργασία. Και η απώλειά του, πρέπει να πούμε Γιάννη, βύθισε στο πένθος πραγματικά τον ποντιακό ελληνισμό ολόκληρο, γιατί ο Χρύσανθος είναι σήμα κατά τεθέν.
0: Σύμβολο. Στον ποντιακό ελληνισμό, ναι, σύμβολο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.

0: του στείλε ανακοινώσεις θα κάνω.
1: Εμποδίζει.
2: Εμποδίζουν και λοιπόν, έγινα, ρε,
1: δεν παίζεται ο άνθρωπος.
0: Τελάλης λέει έγινα. Λοιπόν, ενώ λοιπόν στον πόντο εκπλήρωσε το τάμα του, όπως είπε Γιάννη και σας το είπα και εγώ, το καλοκαίρι του 1989, δεν πρόλαβε όμως να πάει στα χωριά του Κάρς, γιατί η καταγωγή του Χρύσανθου είναι από ένα χωριό, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιο, του Κάρς. Εκεί λοιπόν ήθελε να βρεθεί, να επισκεφθεί τα περισσότερα εκεί χωριά και να τραγουδήσει. Αυτό δεν πρόλαβε δυστυχώς, γιατί έφυγε. Το 2005 στις 30 Μαρτίου έφυγε και πραγματικά η διαδρομή του, στη διαδρομή του αυτή δεν υπήρξε μόνο άξιος ερμηνευτής αλλά και δημιουργός, χαρίζοντάς μας δεκάδες δικά του έργα. Και αυτό επίσης να μην το ξεχνάμε, Σεργιανάκια μου, ότι η συνεργασία του με τον Γόκο τον Πετρίδη υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση της σύγχρονης ποντιακής μουσικής, ενώ η πορεία του συνδέθηκε και με σημαντικούς άλλους δημιουργούς όπως ο Χριστόδουλος ο Χάλαρης, ο Νίκος Ξυλούρης κτλ. Ο Χρύσανθος λοιπόν μαζί με τον Γόκο τον Πετρίδη για πρώτη φορά έβαλε την ποντιακή μουσική σε κέντρα διασκέδασης, ξεκινώντας από την Καλαμαριά και την Πολύχνη. Οι φίλοι λοιπόν αυτοί οι αδερφικοί, επειδή με ρωτάτε, που επισκέφθηκαν τον Πόντο το καλοκαίρι του 1989 και ήταν πραγματικά οι στιγμές οι μαγικές αυτές που έμειναν χαραγμένες μέσα τους, ήταν ο Παναγιώτης ο Σελβιαρίδης, ο Χρήστος ο Αντωνιάδης, ο Κώστας ο Διαμαντίδης, ο Δαμιανός ο Χαραλαμπίδης, ο Νίκος ο Κολοθάς, φυσικά ο Αχιλλέας ο Βασιλιάδης, μαζί με τον Κώστα το Σιαμίδη, τον γνωστό Λιράρι. Αυτοί λοιπόν ήταν οι 8 φίλοι που επισκέφθηκαν το καλοκαίρι του 89 τον Πόντο.
2: Δεν βλέπεις το σιώπι που γελάει.
1: Είχε ρίζες λοιπόν από το Κάρς του Καυκάσου.
0: Ναι, ναι.
1: Πεζιρκιάν Κιατσίτ.
0: Ναι, ναι, αυτό ναι, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Πεζιρκιάν Κιατσίτ.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό μπήκα τώρα στη Wikipedia και το είδα. Μισούμε εδώ.
0: Πεζιρκιάν Κιατσίτ. Ναι, πού να το θυμάσαι τώρα.
1: Πού να το θυμάσαι, εντάξει.
0: Έχουν και κάτι δύσκολα ονόματα.
1: Ο Μπάμπης ο Παναγιωτήρης, τι μου έστειλες ρε Μπάμπη τώρα, φωνητικό μου έστειλες.
3: Καλημέρα στην παρέα, σε όλο το ποντιακό γίγνεσθε. Αυτό το τελευταίο που τον άρεσε και το Γιάννη το Χιλιτίδη, που κάνει τους λαγητικισμούς ο Χρύσανθος και μιλάει για κάποιον Στέφανο, είναι σε ένα κέντρο διασκέδασης που βρέθηκε ο Χρύσανθος πριν από αρκετά χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, και επειδή είχε πολύ κόσμο πάνω στην πίστα και ήθελε να πιει κάποιο ποτήρι ακόμη ουίσκι που τον άρεσε ιδιαίτερα, δεν μπορούσε να βρει κάποιο να τον φέρει, να τον κεράσει ένα ποτήρι τέλος πάντων, και την ώρα να πιει ένα ποτήρι την ώρα που τραγουδούσε, και έτσι για να μην διακόψει και την ροή του τραγουδιού και τον χορό των Κύπρους και κλειμένων και των καλεσμένων, είδε τον Στέφανο, ένα γνωστό του γκαρσόνι του καταστήματος, τον οποίο τον είπε: παρακαλώ σε πουλί μου Στέφανε, φέρω με ένα σίβας. Και όταν το έφερε και μετά τον είπε: ευχαριστώ σε πουλί μου Στέφανε, έγκες με τον ποτήρι. Αυτή είναι η ιστορία για το προηγούμενο ακριβώς κομμάτι όπου ακούσαμε. Καλημέρα, μπράβο. Καλή συνέχεια, Πόντος παντού.
0: Μπράβο, μπράβο, Πάμπη, όλα τα ξέρει το παιδί. Τι γίνεται, αυτό που της μάρτυρας
1: αιωνία του η μνήμη που λένε, κατάλαβες. Μπάμπης Παναγιωτήρης, παιδιά, δεν το συζητάω, ο άνθρωπος είναι.
0: Παραπάνω από Αγκουρόπο μάλλον είναι ο Μπάμπης, έτσι. Παραπάνω από Αγκουρόπο.
1: Και είναι πιτσιρικάς, δεν είναι μεγάλος. Μικρός είναι, δεν είναι μεγάλος.
0: Άσε, η φωτογραφία μπορεί να μην είναι. Άντε, καλά.
1: Μην κρίνεις εξαιδίων τα αλότρια. Βγάλε μια selfie ρε Μπάμπη και στέλνει
0: να
1: τώρα.
0: Ναι, να δω, ναι, να δω. Έτσι.
1: Άντε, τι άλλο θα κάνω για σένα.

0: τα μουσουλμάνια.
1: 57 ο κύριος λέει. Ορίστε. Όχι 81.
2: Εντάξει, λίγο παραπάνω από αγουρόπο. Καλά είπα εγώ λοιπόν.
1: 57 ο κύριος, αυτό είναι.
2: Εσύ είπε 40, κάτι τέτοιο
1: νομίζω. Όχι, ποτέ δεν είπα 40.
2: Έτσι. Να είμαστε αντικειμενικοί.
1: Εσύ ήθελες 40 να είναι.
2: Ενώ ακούμε άλλη μια φορά κατήρκαγια από το κρύο.

0: Ναι, ωραίος είναι. Ωραίος είσαι, ωραίος είσαι.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Ε, βέβαια ωραίος.
1: Ωραίος.
2: Σύγενε ποντιακά, σύγενε ποντιακά. Σύγενε ποντιακά, ξέρνε και τα τουρκικά, ξέρνε και τα τουρκικά, τα ίδια.
0: Και τα ακούσαμε δύο φορές το Κατήρικα και δεν θα το ξαναβάλουμε,
1: ναι,
0: πάλι.
1: Εντάξει. Απλά είναι μέσα στο live, έτσι.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Ακούσουμε και τα άλλα γιατί.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, άμα κάνετε κέφι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Ακούτε Μετρόπολης, είναι εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Και την Ελπίδα μαζί σήμερα.
1: Την Ελπίδα και το Γιάννη.
0: Άντε καλά, την Ελπίδα και το Γιάννη, εντάξει.
2: Αχαρίταν Ιβάν, αχαρίταν. Αχαρίταν Ιβάν, πάστανε νικέθανε, πάστανε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο που ακούς, παλικάρι μου.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και σε σένα.
3: Μπορώ να καλατσεύω λίγο ποντιάκα.
1: Βέβαια να καλατσεύομαι.
3: Γιάννο, μη λες κι λαλό. Κι καλατσεύω θα λες.
0: Εγώ δεν
3: Καιρός
0: ξέρω.
3: Να είσαι πουλί.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν λαλό ποντιάκα, παιδιά.
3: Καλατσεύω, καλατσεύω θα λες.
0: Δεν πειράζει.
3: Φυσικά δεν πειράζει, φυσικά δεν πειράζει. Ήθελα να ψαλαφώ ένα τραγωδία, αλλά ελέπω πολλά έχετε.
0: Έχω, χαμός γίνεται παλικάρι μου, χαμός γίνεται. Μην μιλήσετε τραγούδια.
3: Είναι η Πεθερά, αν είναι στο live ακούματο.
1: Α, η Νύφε και η Πεθερά με ωραίο. Το Χρύσανθο, ωραίο. Είναι και πολύ ωραίο.
0: Ωραίο ναι. Τραγούδι είναι να
1: ψαλαφάς έναν τραγωδίαν και ένα ακούγματο.
0: Η Νύφη και η Πεθερά.
3: Εγώ άγουρος είμαι συμπαρέανεσουν, χαρώμαι πολλά που ακούω σας.
1: Και εμείς, και εμείς χαίρουμε που είμαι ουλ μαζί αδά και ακούμε ποντιακά, ακούμε παράδοση, ακούμε Χρύσανθο, γιατί ο Ιούλιος είναι ο μήνας με τα παρχάρια, ο μήνας κατήρκα για όλα αυτά που ακούμε.
0: Να σε
1: σήμερα
0: καλά.
1: Και
0: πάλι
1: τραγούδια δικά σας.
3: Όλα τα μανούλα του κόσμου να δείγω, η Παναία μου είναι η μάνα.
0: Το μικρό σου όνομα, παλικάρι μου.
3: Η Παναία μου λέω είναι η μάνα.
0: Ωραία, το μικρό σου όνομα σου είπα.
3: Παναγιώτης, Παναγιώτης.
0: Έγινε Παναγιώτη μου. Φιλιά, να είσαι καλά.
1: Την αγάπη μας.
0: Να είσαι καλά. Πάμε, πού πάμε τώρα, πάμε στη Λυτή. Έλα, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Δομνούλα μου, τι κάνεις.
4: Συγχαρητήρια για την ομορφιά αυτή που μας χαρίζετε, Ελπιδάκι μου.
1: Να είσαι καλά, Δόμνα μου, πώς είσαι. Είσαι συντονισμένη από την αρχή.
4: Πάντοτε τέτοια να κάνετε και πάλι... Χίλιες συγχαρητήρια δεν είναι πολλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Δόμνα μου.
4: Και καλή δύναμη.
1: Και στην παρεούλα σου καλημέρα αν ακούνε, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στη φίλη μας την Ευαγγελία.
5: Η Ευαγγελία είναι εδώ.
1: Καλημέρα, Ευαγγελία, αδάιμες.
5: Την καλημέρα μου. Σήμερα είναι πιο όμορφη η παρέα. Είναι κάθε βράδυ είναι όμως.
0: Σας κάνω εγώ τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα θα σας κάνω.
1: Μη λες αΐκα, Ευαγγελία.
0: Θα σας κάνω εγώ. Θα σας κάνω από τη Δευτέρα εγώ. Τη Δευτέρα, εντάξει.
5: Θέλω να χαιρετήσω και να καλημυρίσω την κυρία που με χαιρέτησε χθες. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν η κυρία Μελισσινός.
0: Ναι, η Ελένη Μελισσινός, νομίζω, δεν θυμάμαι, ναι.
5: Και την κυρία Σοφία. Και, εντάξει,
1: η Ελένη είναι στην παρεούλα μας.
5: Θα βάλει ένα πόντιο, αλλά δεν πειράζει άλλη φορά, γιατί άφησα που συμπληρώσαμε. Θέλω να ρωτήσω μια λέξη στην κυρία Ερφίδα.
1: Για να την ακούσουμε.
5: Το σέφτελε είναι ποντιακή λέξη.
1: Ποντιακή είναι νομίζω.
0: Σέφτελος
1: είναι...
5: Τι εννοεί αυτό.
0: Ο χαζός.
1: Ναι.
5: Ναι, κάτι που δεν είναι καλό.
1: Σέφτελος, ανόητος, χαζός.
0: Ο ανόητος, ο ανόητος.
5: Έτσι το ξέρω και εγώ, αλλά ήθελα να μου το πεις.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι. Είναι όμως ποντιακή λέξη.
1: Είναι έτσι? Ποντιακή, ναι, ναι.
0: Θα πληρώσεις κάτι
5: γιατί
0: παραπάνω.
5: Είχαμε μια διαφωνία με κάποιον και εγώ επέμεινα.
1: Κοίταξε, πολλές λέξεις, Ευαγγελία μου, επειδή ήταν χρόνια η συμβίωση με τους Τούρκους εκεί στην περιοχή. Έχουνε.
5: Εκείνος έλεγε τουρκική που λέω εγώ τώρα και εγώ έλεγα ποντιακή.
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι είναι ποντιακή. Θα συμβουλευτούμε βέβαια και το λεξικό της γιώτας της Ιωακιμίδου, αλλά νομίζω είναι ποντιακή, ναι.
5: Πάλι σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Καλά, να είσαι καλά. Γεια σου,
5: Γεια
1: Ευαγγελία μου.
0: Πάμε πολύ χνημερέα. Πάλι καλημέρα.
6: Την καλημέρα μου στο δίδυμο των Ποντίων.
1: Καλημέρα, Γιάννε. Ντε φτάς.
6: Δόξα τον Κύριο, δόξα τον Κύριο. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Να καθόλου. Μόνο και μόνο για να είμαι συνεπής στις 3 ώρα και 2 λεπτά.
1: Α, τι να πω τώρα. Μπράβο, βρε Γιάννη. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κοιμηθείς.
6: Μου ήθελα πάντα πόντιους παίχτες.
1: Α, έτσι, ε. Το είπα καλά.
6: Συγγνώμη βέβαια για τους άλλους άλλες φιλές, αλλά η προτίμηση ήταν να παίρνω παιδιά από ποντιακή οικογένεια, γιατί ήταν δυνατά παιδιά. Δεν καταλαβαίνανε τίποτε. Μέσα στη λάσπη, μέσα στο κρύο, Ήταν δυνατά παιδιά.
1: Το DNA.
6: Όλοι οι πόντοι, από ό,τι λένε και οι άλλοι, ήταν δυνατοί. Πάντα ήταν δυνατοί.
1: Έτσι, έτσι.
6: Λοιπόν, την αγάπη μου στους παιχταράδες μου, σε όλους τους παιχταράδες μου, και τους παλιούς, αλλά και τους καινούριους, και ιδιαιτέρως σε όλο τον κόσμο την αγάπη μας. Εμείς οι πόντοι αγαπάμε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαιτέρως τη φίλη μας.
1: Και μην ξεχάσεις το φούρνο του...
6: Του Φλαμούρη.
1: Του Φλαμούρη,
6: βέβαια,
1: έτσι λοιπόν.
6: Ο οποίος χορεύει πάρα πολύ ωραία ποδιακά.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου, να σε καλά.
6: Να σε καλά. Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να σε καλά,
0: καλημέρα,
1: Γιάννη,
0: καλημέρα.
1: Την αγάπη μου.
0: Πάμε που. Ο Σάβα, πρέπει να ήταν ο Σάβας από τα Φλογητά.
1: Για
0: να
1: βρω.
0: Παρακαλώ, είναι ο Γιάννης τώρα. Καλημέρα. Έλα, Γιάννη, με το καναρινάκι σου.
1: Καλημέρα, πατριωτάκι.
0: Έλα, ρε, με το πουλάκι σου. Έπεσε ο Γιάννης μάλλον.
1: Ρε Γιάννη, είναι οι γραμμές,
0: έπεσε. Όχι ρε, απλώς δεν περίμενε, κάτι έγινε. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και σας.
7: Ο Πετρίδης, ο Γιώργος από το Κολχικό.
0: Έλα ρε μεγάλο Γιώργο.
1: Καλημέρα στο Κολχικό.
0: Αγόρι μου. Τη μαμά έμοιασε το παιδί, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό βγήκε ωραίο.
7: Ο παπά θα ήταν άγριο. Και να σας πω ότι σήμερα έχει συναπάντεμα νεολαία στην Παναγία Σουμελά. Είναι όλοι οι συλλόγοι της Παναγίας Σουμελά, της Πόψε πάνω στην Παναγία Σουμελά.
1: Της όλα νεολαίας. Τα παιδιά
7: είναι εκεί πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Ναι. Ωραία, ωραία. Ωραίες αυτές οι εκδηλώσεις και εσύ να είσαι καλά. Καλά.
0: Γεια σου, παλικάρι μου.
1: Καλημέρα,
0: γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Φιλιά και στο γιο σου. Πάμε, έλα Σάβα.
8: Έλα Γιάννη.
0: Έλα Σάβα, έπεσε γραμμή.
1: Καλημέρα Σάβα.
0: Έπεσε γραμμή προηγουμένως, ναι.
1: Τι κάνεις?
8: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα.
8: Είστε το καλύτερο δίτημα.
1: Εντάξει, προσπαθούμε.
8: Είναι και το στούντιο.
1: Τα ακούς αυτά εσύ?
0: Τα ακούς,
1: έτσι,
8: μπράβο. Τα ακούω,
0: τα ακούω, θα τα πούμε από τη Δευτέρα.
1: Και εσύ να είσαι καλά Σάβα, να περνάς καλά, να σε ακούμε. Την αγάπη μου. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, να τα αφήσουμε. 2-31-111-95-50 για λίγο ακόμα στη διάθεσή σας, άμα κάνετε κέφι.

0: Πλάκα, πλάκα, και πρέπει να αλλάξουμε ώρα στην εκπομπή τα ποντιάκα.
1: Δηλαδή.
0: Να πάμε απόγευμα, να πάμε, ξέρω και εγώ, κάποιες άλλες ώρες.
1: Ναι, η αλήθεια ήταν ότι κάποτε που ήταν έτσι.
0: Στις αργίες που πηγαίναμε.
1: Στις αργίες, ναι, ήταν, είχε πολύ περισσότερη έτσι συμμετοχή, ε.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημερούδια.
0: Άντε ρε,
1: καλημέρα,
0: μεγάλο.
1: Πατριωτάκι μου.
0: Άντε ρε, μεγάλο.
2: Έβγαλα γραμμή τελικά.
0: Ναι, ρε φίλε. Σε βλέπω, μπαίνεις, έφευγες. Μπαίνεις, έφευγες. Λέω, τι γίνεται ρε, να πάρε βγει.
1: Πότε ξεκινάς? Ναι.
0: Κυριακή απόγευμα ξεκινάς.
2: Πρώτα αυτός.
0: Πρώτα αυτός.
2: Σήμερα να τώρα τελειώνω. Μετά 19.30-10 πρέπει να γερθώ ξανά. Χωρίς, γιατί έχω την εξτρά την εργασία που κάνω.
0: Χωρίς εξτρά εργασία δεν βγαίνει, αγόρι μου. Πάει, βάστε.
2: Κοίταξε, και πάνω και σε αυτά εδώ είναι που βασίζομαι και για την άδεια.
1: Ναι.
2: Εξτρά εργασία είναι η καλλιτεχνική σχέσεως.
1: Ναι. Είναι αυτό που σου αρέσει, νομίζω.
2: Με την κάμερα πάω.
1: Έχω δει έτσι ολοκληρωμένες έτσι ωραίες δουλειές που κάνεις. Ναι.
2: Και πρώτα Θεός, αύριο το απόγευμα, γιατί έχω κάποιες εκκρεμότητες ακόμα να τελειώσω. Βασικά όλη η προετοιμασία είναι έτσι, κάτι σαν ιεροτελεστία που να το πεις. Όχι τόσο μόνο στο να ετοιμάζεις τη βαλίτα και ξέρω αυτά που είναι απάρες κτλ. Όσο στο να έχεις fit και έτοιμο το αυτοκίνητο. Γιατί στην ουσία το αυτοκίνητο θα τραβήξει όλο το κουμπί και αυτό πρέπει να είναι στην εντέλεια.
1: Και εσύ που θα το οδηγείς. Εσύ μόνος οδηγός, εσύ.
2: Μόνος.
1: Α, τόσες ώρες.
0: Θα βγάλεις ρε φίλε, 2.500 χιλιόμετρα.
2: 2.052 είναι.
0: 2.52, αυτό είναι.
2: 2.052 χιλιόμετρα.
1: Είναι ίσα.
2: Κάθε βράδυ, το νυχτερινό που κάνω είναι 624 χιλιόμετρα. Κάθε βράδυ. Το μήνα κάνω χαλαρά 10.000 χιλιόμετρα. Τώρα τα 2.000 χιλιόμετρα.
0: Για σένα είναι
1: τώρα. Δεν είναι τίποτα,
2: όχι βέβαια. Τρόπος ζωής είναι πλέον.
1: Αλήθεια, πατριωτάκι.
2: Τρόπος ζωής.
1: Ζωή,
2: κοίταξε, 30 χρόνια ταλικέρης. Τώρα, όσο και να είναι, τώρα έχω βιώμα πλέον. Είναι, δεν ξέρω, μου λείπει κιόλας. Άμα, δηλαδή τώρα 3 εβδομάδες που θα λείπω, θα μου λείπει το τιμόνι του φορτηγού, κακά τα ψέματα.
1: Είναι σαν να φτάνει στον πόντο, Γιάννη. Είναι περίπου 2.000 κάτι τα χιλιόμετρα.
2: Α, τόσο είναι.
1: Ναι.
2: Από Θεσσαλονίκη.
1: Από Θεσσαλονίκη, ναι. 2.300 και κάπου εκεί, ναι.
2: Αυτό δεν ξέρω.
1: Σαν να πας σε ένα ταξίδι.
2: Διαδρομή είναι
1: μέχρι εκεί.
2: Καλή. Δεν έχω θέμα εγώ με τη διαδρομή. Όσο στο ότι η αναμονή στα σύνορα. Δηλαδή,
1: Κροατία,
2: Σερβία και Σερβία, Βουλγαρία που θα πω, γιατί από εκεί θα πάω. Λόγω του ότι η κάρτα σε εμάς, από Σκόπια δηλαδή για Ελλάδα, λόγω των καινούριων μέτρων που γίνεται και τα βιομετρικά, έχει μεγάλη αναμονή. Δεν ξέρω, δηλαδή πιο φαϊνό κεφάλι το σκέφτηκε αυτό στην Ευρωβουλή, να γίνεται αυτό από φέτος, και το ίδιο γίνεται και από Σερβία για Βουλγαρία, γιατί η Βουλγαρία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, και από εκεί είναι το μεγαλύτερο μέρος των αδειούχων που κατεβαίνουν για Τουρκία. Όλοι περνούν από εκεί. Όλοι, όμως, τα λέμε, όλοι από εκεί. Και ένα πολύ πολύ μικρό μέρος κατεβαίνει από Ελλάδα.
1: Ωραία. Αυτή η κούραση, αλλά λοιπόν, θα εξισορροπείται, νομίζω, με το πανηγύρι που έχετε εκεί, στο κεφαλάρι, έτσι δεν είναι? Πότε μας είπες, 27?
2: Φέτος, κοίταξε, από
1: θα το προλάβεις.
2: Εγώ θα ήμουν ήδη κάτω.
1: Έτσι.
2: Γιατί συνήθως παίρνω αρχές Ιουλίου, δηλαδή 5-7, αναλόγως τώρα πως πέφτει το Σαββατοκύριακο. Αλλά λόγω του ότι και ένας άλλος συνάδελφος, ο οποίος είναι από τον Άγιο Αθανάσιο και κοντοχωριανός, θα το πω έτσι,
1: ναι.
2: Εκείνος δήλωσε από την 1η Ιουλίου και είπε ο υπεύθυνος και οι δύο μαζί δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας από τους δύο θα πάει λίγο αργότερα, γιατί πάτε καλά, λέω. Επειδή ο συνάδελφος είχε να κατέβει 3 χρόνια κάπου.
1: Ένα μήνα η παραμονή σου εδώ, Γιάννη. Ένα μήνα.
2: Ορίστε.
1: Ένα μήνα θα είσαι στην.
2: Τρεις
1: εβδομάδες, ωραία. Με το καλό να προσέχεις, καλό δρόμο και εντάξει. Τι να πω.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου.
1: Να σε καλά.
2: Βολέψει και βρεθούμε.
1: Ναι, ελπίζω φέτος να πιούμε ένα καφέ.
0: Ελπίζω να βρεθούμε, παλικάρι μου. Ελπίζω.
2: Μόνο με την ελπίδα να μην μείνουμε, γιατί ελπίζω.
1: με την ελπίδα και τα κεμπάπια καλά μια. Εδώ είμαστε, ναι.
0: Να σε καλά, γόρι μου.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Πασά μου.
1: Να σε καλά, Γιάννη, ναι. Θα τα πούμε, ναι.
0: Φιλάκια, να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Κάτσε να κλείσουμε το τηλέφωνο, γιατί δεν βλέπω να πήρε κανένας άλλος, ας πούμε, δεν μπήκε στην αναμονή, στην άλλη γραμμή. Οπότε κάτσε να το κλείσω. Α, το κλείσα. Το ευχαριστήθηκα.

0: Δεν φτάνει που την έχουμε δίπλα μας και μιλάει, μας στέλνει και μήνυμα. Διπάτ, κύριε.
1: Έτσι, έτσι λοιπόν. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το Σταθήκο τον Νικολαίδη. Ματσούκα με τα παρχάρια σου. Και σένα σου αρέσει, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, έτσι. Να στο χαρίσω.
0: Γενικά, εμένα μου αρέσουν αυτά που έχουν ρυθμό μέσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γι' αυτό μου αρέσουν τα τικ. Ξέρεις αυτό ότι είναι, ναι, έτσι, ναι, ναι, με ρυθμό. Δεν μου αρέσουν αυτά τα επιτραπέζια και τέτοια.
1: Το διπάτ δεν είναι από τους γρήγορους,
0: ναι, ναι,
1: χορούς. Έχει όμως πολύ μελωδική, έτσι, λύρα και το παίξιμο της.
0: Βαγγέλης Δογραλής, καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη τη Σεργενοπαρέα και σας εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλημέρα Βαγγέλη Δογραλή, καλά το λέω.
0: Ναι, Δογραλής είναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Σεύτελος είναι ο ανόητος, αυτό που είπαμε, με λέει ο Μπάμπης ο Παναγιωτήδης. Όλα τα ξέρει,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Μπάμπη, το είπαμε.
0: Το είπαμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Μπάμπη.
1: Ευχαριστούμε.

0: Ο Ρουμελιώτης λέει καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα, καλή εκπομπή. Ο Αναστάσιος ο Κατζηλίας, καλημέρα σας κυρία Ελπίδα, ομορφαίνει στην εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο από την Ουρανούπολη, Χαλκιδίκης.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Αναστάση στην Ουρανούπολη και καλημέρα στο Σεριανάκι πριν που είπες...
0: Ο Τάσος ο Ρουμελιώτης.
1: Ο Τάσος ο Ρουμελιώτης, την αγάπη μου.
0: Μισό λεπτό λιγάκι, που είναι ο κουβάς, τον πήρα το κουβά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Να μαζέψω λίγο μορφιά ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, εντάξει, τα ακούς εσύ γιοτούλα, δεν ξέρω αν ακούς.
0: Όχι.
1: Καλημέρα.
0: Τόσο ομορφιά πρέπει να μαζέψουμε λίγο, ας πούμε.
1: Να, η σχέση τη νύφη με την πεθερά.
0: Πα,
1: δες τι ωραία. Άξονα το, άξον την τραγωδία. Τι ωραία περί

0: Αβάνατς. Είναι η φέξε και το τάγουνατς, λέει την πέθερα να τσούνα. Το κεφάλι σαν μοντάς, θα ρίσκει τα ψοφάς, πιάσταν Σαμαλία.
1: Πιάσταν Σαμαλία, Γιάννε, η νύφε και η πέθερα. Ξερίζωμα μαλλιών έχει.
2: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ιδανικές σχέσεις.
2: Ναι.
0: Γιατί κρούστη πεθεράς, λέα τον εσύ νότερς, το σκύλι θα ουρταρεύς.
2: Ουου, ουου.

0: αδαθέτς και παραγιών. Τσίχε με θεράν κάλεσαν, να έχω κι εγώ τη γέρασα. Τα βουτούρτα τα τύρια, έχισα τα μετακλήδια. Λάσκεσαι άμμο σουρτούκα, σκυλά στο βράκι τσουρτούκα.
1: Σουρτούκα, ε!
2: Έτσι, μπράβο. Η πεθερά την αποκαλεί σουρτούκα. Εσύ γυρνάς δηλαδή και εγώ θα, ναι, και εγώ θα κάνω τα δουλειά, θα τερώ και τα παιδεία. Σε άλλο εγώ θα εφτάω.
1: Πω. Πόντια πεθερά ρε παιδί μου.
2: Η πιο καλή.
1: Άμα,
2: η πιο καλή.
1: Του έξι και μακρά.

0: σαν τσακωνευτάει το φουστουρόν.
1: Και Τρόια.
0: Και Τρόια
1: Μαναχέσα. Η πεθερά λοιπόν ήταν κακιά, κατάλαβες. Ετσακών, τσακών λέει τα οβά, Τρόια τα εφτάει το φούστουρον και Τρόια Μαναχέσα.
2: Αυτό είναι.
1: Κατάλαβες, δεν δίνει δηλαδή την ύφη.
2: Ναι, έτσι.

0: Αντέ με κεις.
1: Άλλο ένα πανέμορφο τραγούδι, έτσι επέγναμε σαπαρχάρια. Έτσι, Φίλιππος και Σαπίδης, Αντέ με κεις, ένα τραγούδι. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίος σκοπός.

φίλη μου η Αναστασία λέει αδάιμες, λέει, δεν ξενυχτάνε μόνο οι πόντι, υπέροχη η παρέα σας και απόψε φίλη μου. Καλό ξημέρωμα σε όλη τη Σεργιανό παρέα. Γεια σου Αναστασία μου, έτσι δεν ξενυχτάνε μόνο οι πόντι, ουν πόντι είμαι απόψε. Αδά, να είσαι καλά την αγάπη μου.

0: κόρη πήγε στο παρκάρ.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό...
0: Άντε, να πάει.
1: Και αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο, παραδοσιακό, έτσι, Γιάννη. Η κόρη πήγε στο παρκάρ, Χρύσανθος,
0: πουλή, πουλή, που λέει,
1: ναι.
0: Ή άμα έκανα καλό πουλί στο παρκάρ, λάχα.
1: Και αυτό είναι διπάτ που σ' αρέσει, διπάτ, έτσι.

0: Μαθαίνεις. Τα μαθαίνεις.
1: Αυτά τα ξέρω από παλιά εγώ αυτά.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πού τα άμαθες?
1: Στο μαγαζί το δικό μου.
0: Α.
1: Στο σαλούν όταν έκανα. Ανέβανε επάνω και έκανα ποντιακά δημοτικά που θέλανε να κάνουν. Εγώ ανέβανε επάνω. Ο DJ μου δεν ήξερε τίποτε.
0: Μπράβο.
1: Γεια σου Θόδωρε Μπανάβα στην Γερμανία τώρα.

0: Για όλα αυτά και ο Βασίλης Παπαδόπουλος από τη Βάσιπαπ. Μόλις έβγαινε κάτι καλό, ας πούμε, από ποντιακά. Γιάννη, πάρ' το.
1: Ναι,
0: γιατί το έβαζα και στο ραδιόφωνο, το έβαζα και στο πειρατικό δηλαδή. Το είχα και στο μαγαζί παράλληλα.

0: Ποιος δεν πέρασε από το υπόγειο στην Εγνατίας, στη βάση ΠΑΠ, ναι, εντάξει. Να τα λέμε και αυτά.
1: Υπάρχει, Γιάννη, αυτό.
0: Υπάρχει, αλλά δεν ξέρω, δεν έχω να περάσω πολύ καιρό. Κάποια στιγμή είχαν έρθει εδώ στην Κλεάνθους. Είχε γίνει θερμαϊκός η βάση ΠΑΠ. Με το γιο του δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε.

0: Τα κρύα νερά φτάνε, παιδιά. Εδώ συγγνώμη για κανένα κάχο κούχο που ακούτε, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν, εντάξει.
1: Τα κλιματιστικά λίγο.
0: Τα λεμά είναι χάλια, ναι,
1: τα
0: εντάξει.
1: Τα παγωτά λίγο.
0: Όχι, παγωτά δεν τρώω, εντάξει.

0: Λοιπόν, ακούτε σε Ριγιανάκια μου, ακούς Γιάννη, λέει για την Παρχαρωμάνα, λέει και για τη Ρωμάνα. Παρχαρωμάνα, λοιπόν, ήταν η γυναίκα συνήθως μέσης ηλικίας, Γιάννη, οι οποίες ανέπαιναν στα παρχάρια. Οι Ρωμάνες ήταν συνήθως νεότερης ηλικίας, οι οποίες βοηθούσαν την Παρχαρωμάνα και μάθαιναν όμως και αυτές τις δουλειές από τις μεγαλύτερες γυναίκες.
1: Πάντα έτσι γίνεται.
0: Έτσι λοιπόν, αποκαλούνταν λοιπόν η Παρχαρωμάνα στον Πόντο η γυναίκα που αναλάμβανε όλες αυτές τις κτηνοτροφικές εργασίες που γίνονταν στα παρχάρια, τα θερινά λοιπόν τα βοσκοτόπια, από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο περίπου. Αυτή λοιπόν η σκληροτράχυλη, θα λέγαμε, γυναίκα που αναλάμβανε αυτό το δύσκολο έργο της διαχείρισης των ζώων αλλά και της όλης καθημερινότητας στα βουνά, είχε να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, Γιάννη, από τις καιρικές συνθήκες μέχρι πολλές φορές και τους ανθρώπους, ας πούμε, γιατί ήταν μόνη της στα παρχάρια. Κάποιες φορές λοιπόν αναλάμβανε και τα ζώα των γειτόνων και των συγχωριανών. Πάλευε λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, με τα στοιχεία της φύσης, διατρέχοντας κάποιες φορές έτσι και κινδύνους, φυσικούς κινδύνους. Ένα σκληρό επάγγελμα, θα λέγαμε. Αυτή λοιπόν ήταν η Παρχαρωμάνα και η Ρωμάνα, όπως σας είπα, ήταν νεότερης ηλικίας. Εκεί λοιπόν στα παρχάρια και τις πλαγιές των Ποντιακών Άλπαιων, σε υψόμετρο από 1500 μέχρι 2500 μέτρα, αποκτούσε την ικανότητα στην οργάνωση και την διοίκηση των παρχαριών. Πρέπει να πούμε επίσης, Γιάννη, ότι εδώ σε μας πλέον, στον Άγιο Δημήτριο της Κοζάνης, που είναι ένα ορεινό αμυγός προσφυγικό χωριό με υψόμετρο 780 μέτρα και απέχει 22 χιλιόμετρα από την πόλη της Κοζάνης, είναι χαρακτηριστικά τα παρχάρια λοιπόν του Αγίου Δημητρίου, και γίνονται κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις, όπως είναι το Λάλεμαν της Παρχαρωμάνας. Εκεί στα υψώματα λοιπόν αυτά, με υπαίθριο ποντιακό γλέντι, με πόντιους καλλιτέχνες, αφηγήσεις ιστοριών από τη ζωή στο παρχάρ, από παλιές παρχαρωμάνες του Αγίου Δημητρίου και πλούσια ποντιακά εδέσματα. Επίσης, ένα άλλο, πρέπει να πούμε, έθιμο εκεί του Αγίου Δημητρίου είναι η Μωμόγερη. Έχουμε μιλήσει και γι' αυτό. Να πούμε ακόμη ότι το άρμεγμα των ζώων, το βράσιμο και το πήξιμο του γάλατος, το δουρβάνισμα του γάλατος για την παραγωγή του βούτυρου, του τυριού και του πασκιτάν, ήταν οι δουλειές της Παρχαρωμάνας.
1: Πασκιτάν.
0: Βέβαια.
1: Τι είναι αυτό?
0: Άκου λοιπόν. Επίσης το τυρομίντς. Έχεις ακούσει το τυρομίντς?
1: Ναι.
0: Τι είναι το τυρομίντς?
1: Δεν θυμάμαι, αλλά το έχω ακούσει. Δεν το έχω φάει.
0: Πώς δεν έχεις φάει? Είναι κάτι ανάλογο, ναι, με την φρέσκια μυζήθρα ή το ανθότυρο.
1: Δεν έχω φάει από εκείνο, έχω φάει εδώ πέρα από τον. Το ανθότυρο του, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι.
0: Του Αρβανίτη.
1: Του Αρβανίτη, μπράβο.
0: Αυτό λοιπόν το τυρομίντς, Γιάννη, παρασκευαζόταν εκεί στα παρχάρια, συνήθως από το τυρόγαλο, αυτό δηλαδή που απομένει μετά την παρασκευή άλλων τυριών, το οποίο στη συνέχεια στραγγίζεται. Η λύζ, λέμε.
1: Λαρισαία ήταν αυτό, όχι,
0: Πώς?
1: Λαρισαία ήταν αυτή. Γιατί έτσι λέμε τους Λαρισαίους οι φίλαθλοι. Φωνάζουν όλοι μαζί στο γήπεδο τυρόγαλα. Έτσι λέγανε, ρε παιδί μου.
0: Καμία σχέση.
1: Πλάκα κάνω.
0: Το οποίο λοιπόν στη συνέχεια στραγγίζεται η λύζ, λέμε, και αυτό είναι το τυρομίντς. Χρησιμοποιείται σαν συνοδευτικό ή συστατικό σε τοπικές συνταγές στην ποντιακή κουζίνα, όπως είναι το ευριστόν. Έχεις φάει ευριστόν? Είναι αυτά τα μακαρόνια, το ζεστό πιάτο που από πάνω ρίχνουμε καυτό βούτυρο και τυρομίντς. γιατί κάνεις έτσι?
1: Γιατί το έφαγα στη Δράμα.
0: Όχι, εκείνο δεν νομίζω να ήταν ευριστόν. Μήπως ήταν βαρένικα, μου είχες πει για βαρένικα,
1: ναι, νομίζω
0: που δεν σου άρεσαν.
1: Ναι, τέλος ναι.
0: Τα βαρένικα, Γιάννη, είναι τα γεμιστά αυτά τα ζυμαρικά.
1: Μπράβο.
0: Που
1: μπράβο. Μου το είχε φέρει ο φίλος μου ο Χρήστος εκεί πέρα, μου λέει: ωραίο είναι αυτό, φάτο. Τι να το φάω, λέω, ρε, με δουλεύεις τώρα. Παναγία μου, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ίσως δεν ήταν καλά φτιαγμένα. Μπορεί. Είναι πολύ ωραία τα βαρένικα. Τέλος πάντων, όταν θα έχουμε χρόνο κάποια στιγμή θα σου φτιάξω.
1: Ναι, όπως με έφτιαξες και ο Τία εδώ και... Γιατί πότε περιμένω δηλαδή.
0: Θα περιμένεις το καλό πράγμα. Αργεί να γίνει, παρακαλώ. Βέβαια.
1: Θα σε φτιάξω Τία, θα σε φτιάξω Τία. Ακόμα τα δικά μου τα αυτιά μεγαλώσαν, ακόμα ο Τία περιμένω.
0: Θα σου φτιάξω πρώτα το χαβίτς που είναι πολύ πιο εύκολο. Το χαβίτς λοιπόν, Γιάννη, είναι η κλασική ποντιακή κρέμα καλαμποκιού.
1: Α, αυτό είναι ωραίο.
0: Έχεις φάει?
1: Όχι, αλλά έχω φάει του γιώτη.
0: Στο χλιαρό.
1: Έχω φάει του γιώτη.
0: Τι έχεις φάει?
1: Κρέμα.
0: Α, δεν είναι καμία σχέση.
1: Α, εντάξει.
0: Καμία σχέση,
1: εντάξει.
0: Όχι. Εντάξει. Στο νερό που είναι ζεστό,
1: ναι,
0: διαλύεις το καλαμποκίσιο το αλεύρι, γίνεται σαν κρεμούλα και βάζεις βούτυρο έτσι άσπρο, αγελαδινό, γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Μπορείς από πάνω προαιρετικά να βάλεις και τη ρομίτς. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι αλμυρό δηλαδή.
0: Άμα θέλεις, άμα θέλεις βάζεις από πάνω το... Γιατί το ανθότυρο που λες εσύ του αραβανίκη...
1: Όχι, λέω, είναι αλμυρό, δεν είναι γλυκό, αυτό θέλω να πω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ενώ του γιώτη είναι γλυκό, κατάλαβες, δεν είναι κρέμα γιώτης.
0: Καμία σχέση με την κρέμα γιώτης.
1: Πόσες κρέμες έχω φάει από αυτό το γιώτη.
0: Καμία σχέση με την κρέμα γιώτης. Έτσι λοιπόν, είδες, είπαμε και για το ευριστόν, τα βαρένικα και το χαβίτς. Έτσι, από πάνω με τη ρομίνς. Όλα αυτά λοιπόν παρασκευάζονταν εκεί στα παρχάρια. Είδες πόσες σημαντικές δουλειές γίνονταν. Το άρμεγμα των ζώων, το βράσιμο, το δουρβάνισμα, η παραγωγή του βοτήρου, όλες αυτές ήταν δουλειές της Παρχαρωμάνας. Άρα και η Ρωμάνα έπρεπε να έχει την υπομονή να μαθαίνει, να εκπαιδευτεί. Γιατί μεθαύριο που θα έφτιαχνε τη δική της οικογένεια έπρεπε να τα ξέρει, Γιάννη.
1: Ψυγεία είχαν εκεί τότε.
0: Ψυγεία όχι βέβαια.
1: Όχι.
0: Κοίταξε, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν... Δεν ήταν έτσι αυτή η εποχή.
1: Εμείς ένα βούτυρο παίρνουμε, γρήγορα το βάλουμε στο ψυγείο, λέμε.
0: Ναι, νομίζω πως τα διατηρούσαν σε... Το σπίτι είχε αποθήκες, τις οποίες δεν έβλεπε ο ήλιος, ήταν κάποια υπόγεια, έτσι, τα διατηρούσαν εκεί
1: σε
0: πιο πολύ.
1: Σε κάτι πιθάρια.
0: Ναι. Είδες λοιπόν, όλα αυτά είναι για την Ρωμάνα και την Παραχαρωμάνα. Αυτά
1: και
0: που
1: οι άντρες τι κάνανε?
0: Οι άντρες συνήθως, Γιάννη...
1: Γιατί μόνο για γυναίκες άκουσα.
0: Ναι. Οι άντρες συνήθως ξενιτεύονταν, πήγαιναν για δουλειά στην ξενιτιά.
1: Μάλιστα.
0: Η γυναίκα στήριζε το σπίτι, μην το ξεχνάς αυτό.
1: Δηλαδή, άμα δεν ήταν στα μαμίσια, θα πάνε στα βαφτίσια. Αυτό μου λες, ας πούμε.
0: Αυτό είναι το ανέκδοτο που σου είπε ο φίλος.
1: Ντροπής πράγματα. Ξέρω. Γεια σου, Νικολάκη.
0: Δεν ξέρω γι' αυτό.
1: Γεια σου, Νικολάκη.

Θεόδωρος ο Καμενίδης. Να, που μου έλεγες για το τραγούδι, για να το ψάξω αγόρι μου αυτό.

0: Ενώ ακούμε λοιπόν ένα πολύ όμορφο τραγούδι της Τρίχας στο Γεφύρ.
1: Το ακούσαμε, είναι
0: έτσι,
1: τελειώνει
0: το ακούσαμε. Τώρα. Να πούμε λοιπόν, Γιάννη, ένα ωραίο έτσι, να αφιερώσουμε μερικές στροφές στους υπέροχους αρτοποιούς που κάθε ξημέρωμα είναι στην δουλειά τους, ακούγοντας Εργιάννη. Αυτοί που ανέφερες, δεν ξέρουμε και ποιοι άλλοι.
1: Όσοι ακούνε, ας στείλουν μήνυμα να ξέρουμε πού είναι και να τους πούμε καλημέρα.
0: Και να τους πούμε χρόνια τους πολλά να είναι γεροί. Τη Δευτέρα έχουνε, είναι η γιορτή των αρτοποιών του προφήτη Ηλία. Λοιπόν, εμείς δεν θα έχουμε εκπομπή τότε. Να πούμε λοιπόν, κάθε πρωί οι αρτοποιοί ζυμώνουν με μεράκι και στο Σεριάνι πάντοτε πρώτοι στο παρεάκι. Ανοίγουν το ραδιόφωνο 3 ώρες να περάσουν, τις έννοιες της ζωής λίγο να ξεκουράσουν. Η νύχτα αργά περνά και με πολλή δουλίτσα, όμως με μουσική μοιάζει να πας βολτίτσα. Γιώργος Μαζουλοχτσής, μεγάλη προεδράρα, πάντοτε μεγαλόκαρδος και πάθος η ομαδάρα. Χρήστος ο φούρνος Σαμ και η αγγελική του, τον Πουταχίδη ακούει, θεργεύει η ψυχή του. Νομίζω είναι αγαπημένος του,
1: ναι,
0: ο Πουταχίδης.
1: Όχι, ο τέτοιος είναι.
0: Ο Θεόφιλος, ο Πουταχίδης είναι ο αγαπημένος του.
1: Ναι, αλλά από τον Παυλίδη είναι το «Εγώ θα πάρω πόντια»,
0: ναι,
1: που λέει. Εκείνο,
0: ναι, αυτό το τραγούδι. Ναι. Αλλά ο αγαπημένος του είναι αυτός.
1: Εντάξει,
0: το έχει πει.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ο ποιητής ο Ντίνος μας στην Καλαμαριά μας λέει ένα ποίημα, «Καήκαν τα ψωμιά». Να και ο Τσαβδάρης εδώ στην όμορφη Πολύχνη, ακούει μερακλώνεται και τσιφτετέλια ρίχνει. Τον Εύρη δεν τον ξέχασα, αλλά δεν τον ακούμε, αλήθεια, τον Εύρη.
1: Εντάξει, είναι
0: πάντοτε
1: χαμένος αυτός.
0: Προλαβαίνεις
1: από την Επταπυργίου,
0: ναι,
1: που είναι αυτός.
0: Ναι, από την Επταπυργίου, μια καλημέρα να μας πεις, έτσι να μας γλυκαίνεις. Μα κιός την Περεβού ο φούρνος είναι του Γιάννη, όμορφα τα καλούδια του σαν τον παππού το Γιάννη.
1: Ο παππούς ο Γιάννης, ναι.
0: Ο φούρνος του Φλαμούρη έχει πολλή δουλειά. Ο Γιάννης κάθε βράδυ περνά και χαιρετά. Μπάμπη του Αυτοκράτορα γλυκός ο Λουκουμάς, με έναν δε χορταίνεις 10 αναζητάς. Και στα φανάρια κόκκινα πάντοτε σταματούμε, ο Ηλίας πυροσκή κερνά, τον πόντο αεροθυμούμε. Ο Ηλίας είναι εκεί, στα κόκκινα φανάρια,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, στην Άρτα οι αρτοποιοί ποζάρουν στο γεφύρι και από εκεί μας στέλνουν φρέσκο το κλωτσοτήρι.
1: Άκου τι λέει τώρα ο Μπάμπης ο Παναγιωτήδης. Έβγε στην ελπίδα μας, μη ανασπάλς και μας, λέει, από αστραζοπλαστία σκλαρίς.
0: Σκλαρίς, δεν το, θα
1: καβάλα.
0: Το συμπεριλάβουμε.
1: Θα το συμπεριλάβουμε
0: βεβαίως, Μπάμπη.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το είχα, είδες, δεν το είχα στο μυαλό μου. Έβαλα όμως το early bird.
1: Ναι, εδώ είμαστε, λέει, αλλά τελείωσαν τα πυροσκή. Καλημέρα σας από τα πολύ σωστά και γνήσια κόκκινα φανάρια. Ο Ηλίας ο Καρτομαντζίδης.
0: Πότε, καλέ, δεν τα δοκιμάσαμε.
1: Έλατε,
0: αυτά
1: που είναι.
0: Ποτέ δεν τα δοκιμάσαμε, Ηλία.
1: Τίποτε, ούτε ψωμί, ούτε ψίχουλο.
0: Αν και σου έχω γράψει ότι πάντοτε. Όχι, τι έγραψα για τον. Για τα κόκκινα φανάρια, λέω, πάντοτε σταματούμε. Ο Ηλίας πυροσκή κερνά, τον πόντο αεροθυμούμε. Αλλά δεν μας κέρασες.
1: Έλατε,
0: όμως.
1: Έλατε.
0: Καμίαν και κέρασες με.
1: Έλατε.
0: Μόσα και τη δουλεία.
1: Δεν είναι το Χατοματζίδης, Χατοματζίρης είναι.
0: Καλά τον λες.
1: Καλά το λέει ο Χρήστος ο Προδομήδης. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Early bird στου Στέφανου του Καρυπίδη. Καλούδια από Καλαμαριά μας έχει στείλει ήδη.
1: Ήδη μας έχει στείλει, βέβαια.
0: Μα βέβαια. Λοιπόν, αν κάποιους, Μπάμπη, αν κάποιους δεν ανέφερα, όλοι με εμπνέουν. Την άλλη φορά για αυτούς τα λόγια μου θα ρέουν.
1: Αντέτε, για τα αρτοζαγροπλαστία σκλαρής γράψε.
0: Αρτοποιία σκλαρής θα το βάλουμε, λοιπόν. Την αγάπη μου σε όλους τους υπέροχους αρτοποιούς σας έκανα ένα ποίημα. Να είστε καλά πάντα, την αγάπη μου σε όλους. Έχω ένα μυστικό.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία την Κουκουρούκου.
0: Καλημέρα, Σοφάκη μου. Καλημέρα, Κουκουρούκου.

0: Βασίλειος Αδαμίδης, Γιάννη, άνδρες πήγαν άγημα κατά των Τούρκων. Από ό,τι ξέρω, οι υπόλοιποι παίξαν και μετζέ και τραγουδούσαν. Κάποιοι παλεύαν με αρκούδες και κάποιοι άλλοι μάζευαν λεφτοκάρια.
1: Φουντούκια.
0: Φουντούκια δηλαδή.
1: Αμάν, αμάν. Τους έκαψες.
0: Τους έκαψες.
1: Τους έκαψες. Λοιπόν, ο Μακούλης, ο Τσαχουρίδης, ο Χωρίων θα είναι. Αύριο ο Χωρίων, 18 Σάββατο. Όχι σήμερα, τι αύριο
0: σήμερα
1: λέω. Επαλαλώθα. Σήμερα λοιπόν θα είναι εκεί, στο γήπεδο του Νικηφόρου Δράμας, παρακαλώ. Μακούλης Τσαχουρίδης, δεν θυμάμαι τώρα κάποιοι άλλοι, σου το είχα στείλει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, εντάξει. Καλή επιτυχία. Σαχωρώντας.

Μην ξεχνάμε σήμερα η Μαριό και ο Κώστας ο Πρατσινάκης στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο στην Πηλαία για τα Πηλαιώτικα 2026. Είσοδος ελεύθερη. Από τις 9 η ώρα το βράδυ και μετά. Η Μαριό μας και ο Κώστας ο Πρατσινάκης.

0: Το μυστικό.
1: Α, το μυστικό. Και αυτό θα το χαρίσουμε στον... Στο φούρνο του Σαμ, στο Χρήστο και στην Αγγελικούλα του την αγάπη μας. Να είστε πάντα καλά, Σεργιανάκια μου. Άντε να το ακούσουμε.

0: Αυτό το έμαθες το τραγούδι, ε?
1: Αυτό το ξέρω πολλά από χρόνια. Όταν ήθελα να ρίξω καμιά πόντια, τέβαζα αυτό το τραγούδι.
0: Έπεφτε.
1: Και μετά την έλεγα του του έξι και μακρά.
0: Καλά.
1: Και ερχόταν στο γραφείο, στο μαγαζί. Καλημέρα στην Αργυρό.
0: Καλημέρα πατριωτάκι μου, Αργυρούλα.
1: Στη Ρούλα.
0: Ναι.
1: Γιατί πόντια, τέτοιο είναι, πόντια είναι Αργυρό.
0: Ναι, από τη Δράμα είναι.
1: Η Αργυρό. Η Ρούλα. Από τη Δράμα είναι.
0: Ναι. Ναι, είμαι σίγουρη, εγώ έχω καλύτερη μνήμη από σένα. Ως κορτσόπον, πάρε να τη ρωτήσεις. Εκείνη το είπε εδώ στον αέρα.
1: Ρε Ρούλα,
0: κάνε μια κλίση.
1: Είσαι από τη Δράμα.
0: Είδες, όλα εγώ περιμένεις να σας μάθω.
1: Η Αργυρό, η αδελφή του Εύρη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Να κάτι που δεν ξέρεις, πολλά δεν ξέρεις εν τέλει. Τώρα θα στο πει.
1: Ο Βασίλειος Αδαμίδης λέει, για αυτά που έγραψες, όχι ρε φίλε, δεν θα καθίσουμε να κάνουμε τώρα διάλεξη για αυτό το πράγμα. Για μισό λεπτό. Έλα Αργυρό μου, καλημέρα, στον αέρα είσαι. Αργυρό.
2: Καλημέρα, ναι.
1: Έλα.
2: Ναι. Ναι, ναι.
1: Έλα, σ' ακούω, στον αέρα είσαι.
2: Εγώ σε λέω, ναι.
1: Α, είσαι από τη Δράμα δηλαδή.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Ρούλα.
1: Άντε καλά. Γεια σου, Ρούλα.
0: Εγώ το ξέρω. Ο Γιάννης και ξέρα το.
1: Εγώ δεν το ξέρα. Τι να κάνω.
0: Έτσι, έτσι, Ρούλα. Ευχαριστώ
1: φιλά, που με βεβαίωσες. Φιλιά, φιλιά, φιλιά.
0: Μπράβο. Αλλά έναν που...
1: Τόσα χρόνια δηλαδή και δεν το ήξερα.

0: μα τόσα χρόνια φίλοι, δεν ήξερες ότι είναι από τη Δράμα.
1: Δεν το ήξερα, τι να κάνουμε εδώ.
0: Το έχει πει εδώ τουλάχιστον 1-2 φορές.
1: Εντάξει, δεν το θυμάμαι, τι να κάνω.
0: Για σουρούλα την αγάπη μου, πατριωτάκι μου.
1: Αιωνία η μνήμη σου. Καλημέρα στον Ηλία, αμφιβητά ελευθερία, καλημέρα.

0: Ο Νίκος ο Τσολιάς λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη τη Σέργανο παρέα. Γιάννη, τα χαιρετήματά μου στην κυρία Ελπίδα και τον Γιάννη από την Αδελαίδα.
1: Καλημέρα, από το Ανόβελο. Καλημέρα στο Ανόβελο. Καλημέρα Σεργιανάκη, Νίκος Τσολιάς.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να πω λοιπόν, Γιάννη, να κάνω κι εγώ μια ανακοίνωση για την πατρίδα μου.
0: Άντε, πάμε, ρίχνε.
1: Λοιπόν, ο δήμαρχος λοιπόν του Παρανεστίου Δράμας μου έστειλε μια ανακοίνωση που λέει ότι το φετινό καλοκαίρι ο τόπος μας γίνεται σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την νεολαία, φιλοξενώντας δύο σημαντικές διοργανώσεις στον οικισμό του Δήμου στο Μεσοχώρι. Η πρώτη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τα τέλη Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων. Οι κεντρικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στον οικισμό και στην πλατεία του Παρανεστίου. Ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και μια μεγάλη λαϊκή ποντιακή βραδιά αφιερωμένη στο Στέλιο Καζαντζίδη. Θα ακολουθήσει στις 7, 8 και 9 Αυγούστου η συνάντηση Φεστιβάλ Νεολαίας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, μια διοργάνωση που θα φέρει στον τόπο μας νέους από όλη την Ελλάδα, προβάλλοντας την ποντιακή παράδοση, τον πολιτισμό και τη δύναμη της νέας γενιάς. Με αυτές τις δύο σημαντικές διοργανώσεις δίνουμε ζωή και ζωντάνια στην περιοχή μας, ενισχύουμε την εξωστρέφεια που τόσο έχουμε ανάγκη και αναδεικνύουμε τον τόπο μας ως ένα ζωντανό χώρο πολιτισμού, φιλοξενίας και δημιουργίας. Καλή επιτυχία λοιπόν στο Δήμο εκεί του Παρανεστίου Δράμας και νομίζουμε ότι θα την έχετε κιόλας, γιατί υπάρχει ανάγκη αυτή να προβάλλονται και τα μέρη μας με αυτόν τον τρόπο. Ο Γιάννη, οι τόποι αυτής συνάντησης που είναι πραγματικά πανέμορφοι, αλλά όπως έλεγε και ο Χρύσανθος, τα χωρία ευκαιρό θα είναι.

Βασίλη Αδαμίδη, αυτό σου είπα εγώ. Εν ώρα εκπομπή θα καθίσουμε να διαβάζουμε και να κάνουμε διάλεξη. Για να σου πούμε είναι ωραία ή όχι. Στείλ τα στην Ελπίδα μετά και θα σου πει αν είναι ωραία. Αύριο μεθαύριο θα σε απαντήσει. Κατάλαβες, παλικάρι μου. Έτσι.

0: Καλημέρα, Νέπελε, με υγεία, πατριώτη και κυρία Ελπίδα. Καλημέρα, Ταρακάν, να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Καλημερούδια.
0: Ο Αντώνης από τα Γρεβενά, καλημέρα, Γιάννη, κυρία Ελπίδα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Με αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε και 9 λεπτά, 9,5 λεπτά μετά τις 5. Το χάπι το πήρατε?
1: Στις 4 είναι νομίζω.
0: Όχι, όχι, 5. Στις 5.
1: Αυτό δεν το ξεχνάς. Τη Ρούλα τη φίλη σου την ξέχασες.
0: Μα εγώ δεν το ήξερα, τι αν την ξέχασα, δεν το κατάλαβα. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι καλή η ηχογράφηση.
1: Δεν είναι καλή η ηχογράφηση, Γιάννη, γιατί είναι από εκεί, από τα παρχάρια του Αγίου, ναι, Δημητρίου.
0: Άστα.
1: Είναι με τουλούμι κυρίως, αλλά δεν ακούγεται τόσο καλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είναι.
0: Ναι, έτσι.

να συμπεριλάβουμε, είπαμε αυτό που σκέφτηκα έτσι τώρα. Είπες Βάμπης Σκλαρής Καβάλα. Έτσι λοιπόν, αρατοποιία του Σκλαρής, την όμορφη Καβάλα. Ο Βάμπης μας ακούει, εγένουμνε παλάλα.

0: Μια και μιλήσαμε για Βάσιπαπ, ας ακούσουμε έτσι δύο επιτυχίες. Καλημέρα στη Λενιό μου, στους αγαπητούς μου, κυρία Ελπίδα και κύριο Γιάννη, συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή, λέμε εκτίμηση, Λενιό μας.
1: Γεια σου Λενιό μου, γεια σου Σεργιανοκόριτσό μου, την αγάπη μου.
0: Ο Στέφανος ο Καρυπίδης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη και κυρία Ελπίδα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει Πόντος.
1: Καλημέρα Early Bird, σίγουρα δεν θα άκουσε το στίχο.
0: Μάλλον για να μην το, έτσι, δεν το

0: Μετανάστευση, ο νέος ξεριζωμός. Στα χωριά μας, ερημιά τριγύρω, θλίψη μέσα μου. Τα ανήμπορα γεράματα, οι σύγχρονοι ήρωες. Τα χελιδόνια που χτίσανε πληθή-πληθή τη φωλιά τους και τα ρημαγμένα παράθυρα των πατρικών σπιτιών. Παράπονο, πόνος, φορτίο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Χτισμένα τα περισσότερα τις δεκαετίες του 50 και του 60. Στέγασαν όνειρα, κόπους και ελπίδες των γονιών μας για μια καλύτερη ζωή για αυτούς και τα παιδιά τους. Χρόνια φτωχικά, γεμάτα ζωή, γεμάτα ανθρώπους. Φωνές, γέλια, κλάματα, θυμή, αγάπες, στεναγμή, παιδικές φωνές, ιστορίες προσφυγιάς. Τώρα στέκουν μόνα. Χειμώνες και καλοκαίρια και απορούν για την κατάντια τους. Απορούν και πονάνε. Ο πόνος και η μοναξιά τρώει σιγά σιγά τα σωθικά και πεθαίνουν τα πατρικά μας σπίτια.
1: Σήμερα τα μεσάνυχτα, παιδιά, έτσι, Γαλλία-Αγγλία για την τρίτη και τέταρτη θέση. Κάποιοι το περιμένατε τελικό αυτό, Γαλλία-Αγγλία. Και στις 10 το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ, κανονικά είναι Κυριακή ξημέρωμα, δηλαδή μεσάνυχτα, και Κυριακή βράδυ, στις 10 το βράδυ, Ισπανία-Αργεντινή. Όλοι μάθαμε αργεντίνικα για να μπορέσουμε να χαρούμε. Ελπίζω ο Μέση να μην του πιαστεί η Μέση, εντάξει. Είδα ένα τέτοιο ότι κερδούσε 3-0 η Ισπανία και έχασε 4-3. Αχ, τι ωραίο να γίνει έτσι.
0: Πότε είναι τώρα, ο τελικός πότε είναι?
1: Την Κυριακή το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα το βράδυ, 12 η ώρα, 0-0-0 δηλαδή, 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, αρχές Κυριακής, είναι η Γαλλία με την Αγγλία και στις 10 το βράδυ είναι Ισπανία-Αργεντινή.
0: Μάλιστα.

0: Αυτή τη στιγμή έξω έχουμε 25 βαθμούς, αλλά η αίσθηση είναι για 29. Τσιμπάει λιγάκι, παιδιά, από αύριο θα μας το τσιμπήσει καλά μέχρι και Τετάρτη, Τρίτη βράδυ, Τετάρτη. Σε μερικά σημεία στην Ελλάδα θα φτάσει και 41. Στα γνωστά σημεία, δηλαδή Λάρισα, Άργος, εκεί.
1: Ωραία. Οπότε, καλοκαίρι, καλοκαιράκι.
0: 41 βαθμούς. Αυτό δεν είναι καλοκαιράκι, αυτό είναι. Να μην το πω.
1: Βρούλαν, μάλλον. Άψιμον και βρούλαν είναι αυτό.
0: Πέρασαν τα χρόνια, γιατί παλιά, ας πούμε, 3 η ώρα εγώ ήμουνα στη θάλασσα. Ντάλα μεσημέρι και ήμουνα στη θάλασσα.
1: Εντάξει, τώρα... νομίζω ότι και τότε ήταν... Δεν ξέρω αν είχε τόσους ζέστες έτσι.
0: Είχε. Ζέστες. Εδώ ήταν, ας πούμε, ξέρω, 12, 1 ή 2 η ώρα, παίρναμε το ποδήλατο το θαλάσσις και κάναμε βόλτες, ας πούμε, μέχρι τις 4 το απόγευμα. Εντάξει.
1: Ποτέ με στο κατά μεσήμερο δεν μου άρεσε. Για να πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε.
0: Εμείς το καλό εκεί, ιδίως στη Σίβηρη που ήμουνα, γιατί έχω πάει 5 χρονιά συνεχόμενη στη Σίβηρη, φαντάζομαι ότι η Σίβηρη τότε είχε ακόμα τηλεφωνικό κέντρο. 2 γιαγιές ήταν, 2 αδελφές, τηλεφωνικό κέντρο, δεν υπήρχε τηλέφωνα δηλαδή στη Σίβηρη. Όταν ξεκίνησα να πηγαίνω εγώ.
1: Εγώ, Γιάννη, ακολουθώ το πρόγραμμα.
0: Είχαμε την, την καφετέρια, το beach bar δηλαδή επάνω. Πώς λεγόταν αδύσκολα, Harley. Είχαμε τη Harley επάνω. Ήμασταν κάτω, μόλις ζεσθενόμασταν πολύ, ανεβαίναμε πάνω, πήραμε το καφέ μας ή την πύρα μας και ξανά πάλι μέσα κάτω στη θάλασσα. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν εντάξει, ήταν ωραίες εποχές.
1: Κοίτα, εγώ μπορώ να πω ότι ακολουθώ το πρόγραμμα του Καπί. Στη θάλασσα. Δηλαδή,
0: αρχίζει και φαίνεται η ηλικία σου.
1: Προτιμώ να είμαι 7 η ώρα, ας πούμε, το πρωί στη θάλασσα, να έχω φύγει μέχρι τις 10 και να πάω μετά το απόγευμα.
0: Ξέρω.
1: Να μην έχει κόσμο, έτσι ιδιαίτερα, και να είναι έτσι χαλαρά. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Ο φίλος ο Ναόμος Αλιάρας λέει: καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα και σε όλη την παρέα. Πολύ ωραίο το απόψινο παρακάθλι. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, γεια σου, Ναόμο. Καλημέρα, ευχαριστούμε.

Πονάει που δεν μπορώ να σε ριανίσω στα μέρη που έτρεχα μικρή, που δεν μπορώ να δω τα πανύψηλα κατά πράσινα βουνά του Πόντου, που δεν θα ακούσω το κύμα της μαύρης θάλασσας να σκάει στο ακρογιάλι της Τραπεζούντας. Χιλιάδες άνθρωποι ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη, κουβαλώντας όμως τη δύναμη με την οποία τους μπόλιασε η ρίζα τους. Δεν δίστασαν να μαζέψουν τα κομμάτια από τις ζωές τους και να ξεκινήσουν από το μηδέν ξανά και ξανά. Και να λοιπόν το δύστιχο του Ηλία του Τσιρκινίδη. Επέμναμε αλόξενοι, σαλόξενα τα τόπια. Επέμναμε αστερέωτοι, συχώρα στα στερέας. Συμπυκνώνει σε δύο μόλις στίχους ολόκληρη την εμπειρία του ξεριζωμού. Η λέξη αλόξενη δεν σημαίνει απλώς ξένη. Δηλώνει τον αλλοιωμένο, τον άνθρωπο που βρέθηκε έξω από το φυσικό του περιβάλλον, αποκομμένος από ρίζα και μνήμη. Ακόμη πιο σπαρακτική είναι η λέξη αστερέωτη, χωρίς στέρεο έδαφος, χωρίς θεμέλιο, χωρίς εκείνο το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει ο τόπος, η γη. Ο πρόσφυγας δεν είναι μόνο μετακινημένος, είναι υπαρξιακά μετέωρος. Η πατρίδα είναι γλώσσα, συνέστημα, εσωτερικό στερέωμα. Η ποίηση γίνεται έτσι πράξη αντίστασης, όχι με θόρυβο αλλά με επιμονή, με εκείνη τη σιωπηλή αντοχή που κρατά ένα λαό όρθιο ακόμη και όταν τον θέλησαν αστερέωτον.

0: σας.
1: Το κλειδί από την πατρίδα. Φύγετε εσείς, τους είπε. Εγώ θα ρίξω μια τελευταία ματιά στο σπίτι, θα κλειδώσω και θα σας προλάβω στο γυαλό. Έμεινε στη μέση της μεγάλης σάλας και έριξε μια τελευταία ματιά γύρω της. Σαν αστραπή πέρασε η ζωή της μπροστά από τα μάτια της. Το βλέμμα περιπλανήθηκε πάνω στα αντικείμενα του σπιτιού. Κάθε αντικείμενο και μια ανάμνηση. Κάθε γωνιά και μια εικόνα. Τα βαριά έπιπλα, οι κουρτίνες, το πιάνο στην άκρη της σάλας, στο οποίο έκανε εξάσκηση με τη δασκάλα της. Σε αυτό το σπίτι γεννήθηκε. Εδώ μέσα έκανε τα πρώτα της βήματα. Εδώ μεγάλωσε. Παντρεύτηκε και γέννησε τα δικά της παιδιά. Είδε τον εαυτό της να τρέχει μικρούλα στην αγκαλιά του πατέρα της, θυμήθηκε τα μαθητικά της χρόνια και είδε τον άντρα της να της φυλά το χέρι και να τη ζητά σε γάμο από τον πατέρα της. Εκείνος, όμορφος νέος, ευγενικός, ψηλός, με διακριτικό μουστάκι που τόνιζε ακόμη περισσότερο τα καλογραμμένα του χείλη, κομψός επίσης. Τον πρωτοσυνάντησε μέσα στην επιχείρηση του πατέρα της όταν αυτός ήρθε να εμπορευτεί κρασιά από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, εκεί όπου ένα άλλο κομμάτι του ελληνισμού ανθούσε και προόδευε. Από την πρώτη στιγμή που τον είδε δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη γοητεία του. Ψηλή ξανθιά με τα ξανθά μαλλιά της, πιασμένα σε έναν όμορφο κότσο που στόλιζε το κεφάλι της, ντυμένη με ρούχα της τελευταίας μόδας, δύσκολα θα μπορούσε ένας άντρας να πάρει τα μάτια του από πάνω της. Οι γάμοι έγιναν σύντομα και εκείνος άφησε την Αλεξάνδρεια και εγκαταστάθηκε στην ευλογημένη γη της Ιωνίας. Η ζωή τους παραμυθένια. Υπήρχε οικονομική άνεση και με το παραπάνω. Το εμπόριο πήγαινε εξαιρετικά. Έκαναν 4 παιδιά, τα μεγάλωσαν με περισσή φροντίδα. Ταξίδια, συχνές εξόδους, βραδιές με φίλους και συγγενείς. Ζωή σαν όνειρο. Και τώρα εκείνος κάπου εχμάλωτος στα χέρια των Τούρκων. Δεν μπορώ να βλέπω τα αδέρφια μου να πολεμάνε για την πατρίδα μου και εγώ να κάθομαι άπραγος, είπε στη γυναίκα του και κατατάγει εθελοντής. Μαχαιριά στην καρδιά της γυναίκας του όταν της ήρθε το τελεσίγραφο από τη διοίκηση της Σμύρνης. Έκρυβε τον πόνο της και τα δάκρυά της από τα παιδιά και συχνά τους μιλούσε για τις ηρωικές μάχες που έδινε ο ελληνικός στρατός και ο πατέρας τους και ότι το όνειρο της λευτεριάς δεν θα αργήσει να πραγματοποιηθεί. Και ήρθε ο εφιάλτης. Το μέτωπο έσπασε, ο άντρας της πιάστηκε εχμάλωτος και αυτοί πρέπει να φύγουν από τον τόπο τους. Δεν πήρε τίποτα, μόνο μια εικόνα της Παναγίας και λίγες λίρες και χρυσαφικά, γιατί ήξερε καλά ότι τον Μπαξίση πέρναγε ειδικά αυτές τις στιγμές. Την έπιασαν τα κλάματα. «Γιατί, Θεέ μου», ψιθύρισε. Έριξε μια τελευταία ματιά, έκλεισε το παντζούρι του μεγάλου παραθύρου και μέσα στο αχνό φως άνοιξε τη βαριά σκαλιστή ξύλινη εξώπορτα και βγήκε έξω. Έβγαλε το μεγάλο κλειδί από τον κόρφο της που ήταν δεμένο σε μια κόκκινη κορδέλα, κλείδωσε το σπίτι και πέρασε την κορδέλα με το κλειδί γύρω από το λαιμό της. Κοντοστάθηκε στον κήπο. Αχ, αυτός ο κήπος, χρώματα και αρώματα, γεμάτος λουλούδια, λεμονιές, πορτοκαλιές. Ρούφηξε με μια βαθιά ανάσα όλα του τα αρώματα της πατρίδας, έκλεισε τα μάτια της και ταξίδεψε πίσω στο όνειρο. Ένας μακρινός πυροβολισμός την τρόμαξε και έφυγε τρέχοντας προς το γυαλό.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, 22 λεπτά πριν από τις 6. Στις 6 ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε Απόστολο Μακριανίδη, τον κουρσάρο μας. Όπως κάνετε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο Νίκος ο Σημεωνίδης λέει καλημέρα Γιάννη σε όλους τους φίλους του Μετρόπολης. Να και ο Σάκης ο Πλιάκος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα, πάντα με υγεία.
1: Καλημέρα στα Δουμπιά, καλημέρα στο Σεριανάκι, το Σάκη τον Πλιάκο, την αγάπη μου.
0: Και φυσικά μια και μιλάμε για Δουμπιά, καλημέρα και στο φίλο μου το Σάκη τον Παΐρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: τη στο φω. Η Μέτρο Σπορ λέει χωρίς νόημα ο μικρός ο τελικός, έτσι. Γαλλία-Αγγλία στις 12 τα μεσάνυχτα σήμερα το βράδυ από την ΕΡΤ 2. Και στον αέρα λόγω αέρα ο τελικός. Ο τοξικός καπνός από τις φωτιές του Καναδά που σκέπασε τη Νέα Υόρκη απειλεί με αναβολή την μεγάλη μάχη Ισπανία-Αργεντινή. Γίνεται χαμός, παιδιά, στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Σου το είπα από χθες. Καίγεται ο Καναδάς επάνω και όλος αυτός ο αέρας κατεβαίνει βορειοανατολικά. Μάλλον νότιο-ανατολικά. Και δημιουργεί ένα πρόβλημα στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε, ιδίως στο Σικάγο, δεν βλέπεις καθόλου τίποτε.
1: Α, τόσο πολύ.
0: Μιλάμε για άσχημα πράγματα επάνω. Κοίταξε τώρα τη φωτογραφία που έχει το Μέτρο Σπορ. Πώς είναι η Νέα Υόρκη και πώς είναι το άγρομα της ελευθερίας και οι ουρανοξύες ναι, ναι, από πίσω. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ο καπνός ο οποίος έρχεται από τον Καναδά.
1: Προς τα πού να πάει αυτό.
0: Χαμός γίνεται. Πρέπει να σταματήσουν οι φωτιές για να μπορέσει να.
1: Να φύγει.
0: Πού να καθίσουν να παίξουν οι άνθρωποι τώρα, να τρέξουν εκεί πέρα 90 λεπτά και όχι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Στόχοι άλλοι 5 στον ΠΑΟΚ. Πότε θα τους πάρετε, ρε παιδιά, για να ξέρουμε. Χατζηδιάκος για 3 χρόνια, ΠΑΟΞΙΣ. Δεξής μπακ Γιαννούλης. Στόπερ, χαφ και επιθετικός οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ. Πότε? 23 Ιουλίου στις 8 το βράδυ το πρώτο μάτς με την Δυναμό του Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας και στις 30 στις 9 παρατέταρτο το βράδυ η Ρεβάν στην Τούμπα. Ρόμπισον Έρλεϊ, εμπειρία και IQ. Με αυτά τα στοιχεία, μαζί με ομαδικότητα και ενέργεια, υπόσχεται να βοηθήσει όσο μπορεί τον Άρη ο Αμερικανός Forward Center για τον μπάσκετ του Άρη. 48ο Οσμάν έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα στις 18:30 γίνεται η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι. Και θα αγαπηθεί ο Τζόλης, ο Άρσεν Βέγκερ δήλωσε ότι θα παρακολουθεί καιρό τον Έλληνα σου και είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει την εκτίμηση των οπαδών της Arsenal. Με 40 εκατομμύρια πήγε περίπου. Α, χαρώ εγώ.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, παιδιά. Μετά από ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που κατάφερα και τόλισα. Πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά κουβεντούλα. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, να μας ενημερώσετε για κάτι ή απλώς να μας πείτε καλημέρα. Έλα Μωυσή μου, έλα Ποντιάρα μου, καλημέρα.
1: Την καλημέρα μου και την αγάπη
2: καλημέρα
1: μου.
2: Καλημέρα Μωυσή, δεν φτάσει.
1: Σας αγαπάω πολύ.
2: Και εμείς αγαπάμε Μωυσή μου.
1: Αυτές οι βραδιές που περνάω μαζί σας είναι αξέχαστες στην πίδα μου.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά Μωυσή.
0: Να είσαι καλά παλικαράκι μου.
2: Και να είσαι και στην παρεούλα μας. Και εμείς αγαπάμε, να είσαι καλά.
0: Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε στην Κουκουρούκου. Έλα Σοφάκη.
3: Καλημέρα από το πανέμορφο χωριό μας.
0: Πού είσαι καλέ? Επανομή. Επανομή είσαι.
3: Όχι, όχι, στο χωριό.
0: Α, στο χωριό είσαι πάνω.
2: Στην Ινώ είσαι.
3: Στην Κοζάνη.
0: Κοζάνη, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ινώη,
2: βέβαια. Ναι, ναι. Έχει ζεστούλα.
3: Έχει δροσούλα εδώ, ωραία είναι.
2: Ναι,
0: άμα έχει δροσούλα.
3: Ναι, ναι, είναι το βουνό, βρε. Έχει νεκτροσκιά.
2: Δεν έχει υψόμετρο η Ινώη, όχι. Νομίζω.
3: Δεν άκουσα.
2: Έχει υψόμετρο η Ινώη, όχι.
3: Αν έχω.
2: Υψόμετρο είναι ψηλά το χωριό.
3: Α, ναι, ναι.
2: Α, μάλιστα.
3: Όχι, δεν είναι πολύ ψηλά.
2: Ναι.
3: Δεν είναι πολύ ψηλά, αλλά έχει δροσιά. Το βουνό εδώ το γκιόστο του και έχει δροσούλα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία, κορίτσι μου.
2: Στείλα μας λίγη δροσούλα. Τι θέλουμε.
3: Είναι ωραία. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα.
0: Αχα.
3: Στον Αντωνάκη Πογρεβενά, όλη την παρέα.
0: Να σε καλά.
3: Πολύ ωραία η εκπομπή.
2: Να σε καλά, Σοφάκη μου.
3: Ό,τι και να πούμε για σένα είναι λίγο.
0: Να χαρώ εγώ.
2: Εντάξει, είναι αγάπη και μεράκι, τίποτε άλλο.
3: Χαιρετίζω Θανασίου και στον Ηλία, την Ειρήνη εκεί στο άνθρωπο τα Ελευθερία.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Και την κόρη μου την Ειρήνη που σε ακούει από Χαλκιδική.
0: Να είναι καλά, φιλιά Ειρήνη.
2: Χαιρετίσματα στην κορούλα σου την Ειρήνη.
0: Φιλά και κορίτσι μου. Bye, bye,
2: να σε καλά, γεια σου, γεια σου Σοφάκη.
0: Δύο 31 111 95 50. Όποιος θέλει εδώ είμαστε.
4: Άλλο να γραφτώ και μπορώ, ο νους είμαι πέστα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα
0: κύριε
2: Φροσούλα.
5: Καλημέρα ελπιδούλα μου. Ευχαριστούμε πολύ, μας χαρίσατε ωραία εκπομπή πάλι.
2: Ήσουν συντονισμένη από τις 3.
5: Καλά, να
2: είστε. Μπράβο, βέβαια, Φροσούλα μου. Ξενυχτάς δηλαδή και με το παραπάνω. Όχι τίποτα άλλο, ζηλεύει και ο Αντώνης, λέει πού είστε. Ωραία, η Μέλπο.
5: Θα τον παρασύρουμε και η Μέλπο, θα ακούει.
2: Ωραία, την αγάπη μου και στη Μέλπο. Να είστε καλά
5: πολύ,
2: κορίτσια μου.
5: Καλώς από το Κυριακό.
2: Επίσης Φρόσο μου, να είσαι καλά.
0: Φιλιά Φρόσο μου, να είσαι καλά. Να
5: είστε πολλές εκπομπές ωραίες.
0: Να είσαι καλά κορίτσι
2: μου. Κορίτσι μου.
0: Γεια σου κορίτσι μου, να
2: είσαι
0: καλά.
2: Γεια σου Φρόσο μου.
0: Πάμε, καλημέρα σας κύριε.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
2: Καλημέρα Τζόρτζ.
0: Καλώς το πουλάκι μας.
1: Εμείς παδάιμες.
2: Αδάιμες, αδάιμες σου στο πετινολάλεμαν. Έρθεν και το πετινολάλεμαν Τζόρτζ. Απόψε ο Μορφέας ήταν πολύ μακρά, μακρά.
1: Μακρά, αφού έκανα να πάει τις 3:05.
2: Το είδαμε, το είδαμε.
0: Καλά, τι να κάνεις τώρα.
2: Το είδαμε.
1: Ωραίο το πρόγραμμα, μια χαρά, όλα καλά. Ζεστούλα έχει λίγο.
0: Έχει, έχει ζέστη, έχει παιδιά, συγγνώμη.
1: Αν και ξημερώματα.
2: Ναι,
0: έχει ζέστη. Αύριο και Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, παιδιά, ετοιμαστείτε να σφιχτείτε λίγο γιατί.
2: Για τη θάλασσα, ετοιμαστείτε.
0: Θα έχουμε, ναι, θα έχουμε αρκετά.
2: Όχι,
0: ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι τόσο. 38 άρια, εκεί πέρα θα είμαστε.
2: 40 άρια και στην πόλη, άστα να πάνε.
1: Τι να κάνουμε, να προϋποθούμε γι' αυτό.
2: Να,
0: να σε καλά, αγόρι μου.
2: Να περάσει και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: φιλάκια.
2: Και σιγαρίστα σερετία.
1: Καλώ από τον κύριο και στο Επανίδη.
2: Στο Επανίδη και στο Επανακούιν. Σερετίσματα σιγαρής.
1: Πάντα βέβαια, πάντα
2: έτσι, έτσι.
0: Ναι, μην το ξεχάσεις.
2: Την αγάπη μας, την αγάπη μας.
0: Φιλάκι,
2: Τζόρτζ, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κλείσε βρε, Παναθεμά, σε βρε σαλιάρι, κλείσε. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Γιάννη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ηλία, καλημέρα.
6: Και την κυρία Ελπίδα, καλημέρα. Ωραία απόψη ήταν, πολύ ωραίο το πρόγραμμα.
2: Καλημέρα, Ηλία.
6: Να είσαι καλά, Ελπιδίτσα μου. Θυμάμαι πάντα το Μπαβλίδη, το Γιάκου από το Ελαφοφόρη Καβάλα.
2: Α, μάλιστα.
6: Τα πιντικό μου.
2: Ωραία.
6: Ο
2: Ηλίας τώρα είναι τα κόκκινα φανάρια. Όχι.
6: Που μας ακούει και μας στέλνει τα χαιρετίσματα.
2: Να σε καλά.
6: Είναι παλιά γειτόνισά μας, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποια Σοφία είναι, βρε παιδί.
0: Τέτοιες γειτόνισες που έχεις, να σε καλά.
6: Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Στο Πίνικα ήταν, στην Μπορτίου ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Φιλούδια, κλείσε. Αν μας ακούει, θα μας πει.
2: Φιλούδια, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε και στον τελευταίο, παρακαλώ. Έχει τελευταίο, άμα θέλει κάποιος, εδώ είμαστε. Παρακαλώ.
7: Έλα.
0: Έλα.
7: Από εδώ Σταύρος.
2: Σταύρος, Κίμινα.
0: Έλα ρε Σταύρο Κίμινα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου.
7: Μπερδεύτηκε ρε, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Σταύρο. Εσύ πώς είσαι.
7: Καλημέρα κύριε Ελπίδα.
2: Καλημερούδια, καλημέρα.
7: Ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη. Που μου λέει την ώρα για να πάρω το φάρμακο.
0: Ναι, πέντε η ώρα είπαμε να πάρει το χάπι. Τι να κάνουμε.
2: Εσύ λοιπόν σε ξυπνάει η όμορφη φωνή του, για να πάρει το χάπι.
7: Και να το πω ότι η Βασιλική ήταν λίγο άρρωστη και τρεις μέρες.
2: Περαστικά.
0: Η γυναίκα σου.
2: Πυρετό, λέει.
7: Η γυναίκα μου καλά είναι, εντάξει.
0: Α, η Βασιλικούλα η μικρή.
7: Η Βασιλική έφαγε λίγο παγωτό.
0: Κρύωσε.
2: Ναι.
0: Τώρα είναι καλά, είναι. Τώρα είναι καλά.
7: Και γι' αυτό έχει πυρετό 39,5.
0: Εντάξει, ο γιατρός τι είπε. Είναι. Ο γιατρός τι είπε.
7: Εγώ πήρα στην άδεση κάτι φάρμακα, τώρα σήμερα είναι καλά, λέει.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί τα παγωμένα και τα λοιπά παιδιά ανεβάζεις πυρετό, μετά είναι πρόβλημα.
7: Ναι, ναι.
2: Τα κλιματιστικά και αυτά είναι πρόβλημα, άστα να πάνε, ναι, ναι.
0: Να σε καλά, δώσε φυλάκια, δώσε φυλάκια στην κυρά σου και περαστικά στη μικρή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μικρή, θα πούμε και για την Καλλινίκη.
0: Έγινε, φυλάκια, κλείσε, θα τα πούμε, κλείσε, κλείσε.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
8: Επόμενη.
0: Τι έγινε, από πού το ξέρεις τώρα εσύ.
8: Να ενημερώσω τον Ηλία,
0: ναι,
8: ότι είναι γειτόνις από το πρώτο μαγαζί που είχε στη Μαντινίας.
0: Α, στη Μαντινίας. Εντάξει.
8: Από το πρώτο μαγαζί που είχε και κοντά καθόμουνα.
0: Μάλιστα.
8: Και μάθηκε πάρα πολύ ωραία λουλούδια και έπαιρνα από εκεί συνέχεια.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Σ' άκουσε.
8: Έτσι, για να ξέρει το παιδί.
0: Έγινε παιδί.
8: Την αγάπη μου σε όλη την παρέα.
0: Να
2: σε
0: καλά,
2: σουφάκι μου, να σε καλά.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα.
9: Καλημέρα Γιάννη.
0: Έλα Κώστα.
2: Καλημέρα Κώστα στην όμορφη την Ινώη.
0: Καστοριάς.
9: Σήμερα ήταν, τι να σας πω, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και ένα άλλο σας περιμένω, σας περιμένω στην
2: Ινώη. Ναι, ναι, ναι, είπαμε ότι θα έρθουμε κάποια στιγμή.
9: Όταν θα έρθείτε να με ειδοποιήσετε.
2: Βεβαίως. Ναι, είσαι καλά Κώστα.
9: Για να συναντηθούμε εδώ στο χωριό.
2: Ωραία, ωραία, είσαι καλά.
9: Δόξα τω Θεώ.
2: Ωραία.
0: Να σε καλά, φιλάκια. Φιλάκια, αγόρι μου, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου, Κώστα μου, γεια. Την αγάπη μου, γεια. Καλημέρα.
0: Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασούλα,
0: γεια σου,
2: Βασούλα.
0: Γεια σου, Βασούλα.
2: Καλημέρα, γλυκό Σεργιάνο Κόριτσο.
10: Πάρα πολύ ωραία, πράγμα. Συγχαρητήρια.
2: Να σε καλά.
10: Είστε καλά. Και οι δύο είστε τέλειοι. Ένα ζευγάρι πολύ καλό.
2: Ευχαριστώ.
10: Μαθαίνουμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά θέλω και ένα τραγούδι να ακούσε με κόνια.
0: Καλά πλάκα μας κάνεις τώρα, τέτοια ώρα μου λες για τραγούδι. Φύγε από τη ζωή μου, ρε. Φύγε από τη ζωή μου, ρε. Φύγε από τη ζωή μου. Φύγε από τη ζωή μου. Τώρα. Φύγε από τη ζωή μου. Φύγε από τη ζωή μου.
2: Καλημέρα, Βασούλα μου.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Ο Νίκος ο Γαλλιάς λέει καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης, παλικάρι μου. Νίκος Σιμεωνίδης, καλημέρα. Κυρία Ελπίδα μας λέει.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Αυγούστου στις 19. γλυκό μεσημεράκι, γεννήθηκε ολοστρόγγυλο μικρό μελαχρινάκι.
0: Να, μάνα χαρώ εγώ.
2: Ο παππούς ο Γιάννης έτρεξε να δει το κοριτσάκι και αν στα 80 έφτασε ήρθε το λουλουδάκι. Ήρθε στο σπιτικό χαρές για να σκορπίσει και τον τρελοπαππού για να τον ξεμυαλίσει. Μοιάζει με ήλιος φωτεινός με το χαμόγελό της και όταν ακούει τον παππού φέγγει το πρόσωπό της. Της δώσαν δύο ονόματα, Καλλινίκη και Χριστίνα, και έχει διπλή χαρά, είναι πολύ τσαχπίνα. Με τα μικρά χεράκια της το μουσι του τραβάει, άτα πάμε παππού, λέει και μουρμουράει. Χάρη τέτοιας μελαχρινής ποτέ δεν σ' είχε συγκινήσει, ούτε και αναλώσιμο να έχεις αγαπήσει. Στα 80 όμως πρόλαβες να γίνεις ο παππούς της, να είσαι γερός για να τη δεις στις νιώτης τους ανθούς της. Αυτό είναι για το γλυκό το κοριτσάκι, το εγγονάκι δηλαδή του Γιάννη, που τον έχει τρελάνει και κάνει μόνο αυτό το δρομολόγιο πλέον, κορίτσια, να το ξέρετε, μόνο αυτό το δρομολόγιο από τα Κωνσταντινοπολίτικα στους νέους επιβάτες. Τέλος, έχει κλείσει την αγάπη μου.

0: τα μάτια σ' όλη τη Μεσόγειο.
1: Ματάρες μου όμορφες.
0: Καληνίκη μου φωταχτέρ, τόνε μας και η χάρις, όλεν τη γίνε μάεψα να ίνουμε γουρπάνης. Λελεύσε ο παππούς να τρώει τα άσπρα τα ψίας, σαμαλία τα κορδέλασης, τρανώνει εμορφίας. Όλη μαύρα το μάτωπας, έμνοστος φραντάλα, τερό και αφού κρόσε ψή με πήκες με παλάλα. Δε μορφα τραγωδείς και φτάς βα βα βα, ο πάπος εις τσιλτεύκεται τσακώθαν τα οβά. Είσαι την παρχαρίτσι τσεκ, να είσαι προκομέντσα, ή αναδύσαι ο Θεόν, να είσαι ευλοημέντσα. Άλλο κι λέω ετράνινα και είμαι ο παππούς, λέω πως ενεώθα πουλό ποντικοσούς. Εσύ δηλαδή δεν μεγάλωσες πια, δεν μεγαλώνεις.
1: Πού να μεγαλώσεις.
0: Είσαι ένα πουλόπον είσαι.
1: Έτσι μπράβο. Εγώ μικραίνω τώρα.
0: Ή αλλιώς πουρόπον.
1: Τι να κάνω.

0: Απόψε λοιπόν, Σεριανάκια μου, ταξιδέψαμε στα παρχάρια της Τραπεζούντας, των Κωτιόρων της Άντας, στη Ματσούκα την Κρόμνη, το Τσάμπασιν, πάντα με την υπέροχη φωνή Αηδονή Λαλίαν του Χρύσανθου Θεοδωρίδη. Έτσι λοιπόν τα πολυτραγουδισμένα παρχάρια με τα μάραντα και τα μανουσάκια της μακρινής πατρίδας, τα κρύα νερά και τα έμορφα τομάλια, τα ατελείωτα φαγοπότια, προσπαθήσαμε λίγο να μεταφερθούμε εκεί, στην αλυσμόνητη πατρίδα, στον Πόντο, και να μεταφέρουμε μαζί με σας και με σας στην παρέα μας αυτή τη μαγεία. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο από μένα, στο επανειδήν.
1: Να είσαι καλά, Ελπίδα μου,
0: την
1: σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες.
0: Σε όλους να είμαστε καλά για να ξανασυναντηθούμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Καλημέρα, έτσι, μπράβο. Την αγάπη μου σε όλους.
1: Καλημέρα την πόντια ποιήτρια μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Εμείς πάμε αντίστροφη μέτρηση για φινάλε. Καλημέρα στον Άκη τον Μπέκης. Καλημέρα, λέγει η Καταγιάννη. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ο Νάκης από την Κερακαρού. Είμαι, θα τα λέμε τώρα πιο συχνά. Εύχομαι να είσαι καλά. Το Φεβρουάριο έχουμε να τα πούμε, Πασά μου. Αφού είσαι καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη, εδώ στην Περεβού.
0: Α, το είπαμε στο ποίημα.
1: Χάρη, στο, ναι, Χάρη, ναι, και την παρέα του. Τον Κωνσταντίνο, τον Μουχάλη.
0: Καλημέρα, έτσι.
1: Τον Κρεοπόλη μας, στην Τούμπα εδώ, στην Επιδαύρου και όλη την οικογένειά του και όλη την πελατεία του.
0: Έτσι, καλημέρα στο εκλεκτόν Κρεοπολίο της Τούμπας και την όμορφη οικογένειά του. Καλημέρα στη γειτονιά μου, στο φούρνο του Χάρη.
2: Εγάπανα τα έμορφα κορτσόπα στο χωριόν. Εγάπανα τα έμορφα.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται Απόστολος Μακριανίδης, ο κουρσάρος μας, όπως κάνει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Από τις 6 μέχρι τις 9, 9 με 12 παρέμβαση, Κώστας Παπαζαφυρίου, 12 με 1 τα παιδιά με το Δήμο το Βαρδάκι. Από τις 1 μέχρι τις 4, νομίζω, 3,5, 4. Γιώργος Μάντζιος, στοίχημα. Και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε το ξημέρωμα της Δευτέρας, μουσικά από τις 1. Το Σεριάνι ξεκινάει στις 3 πάντως, έτσι. Μουσικά θα είμαστε συνδεμένοι εδώ με τη σπηλιά από τις 1 η ώρα. Να είσαστε καλά, Ελπίδα μου, καλή σου
0: καλημέρα,
1: μέρα.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου σε όλους.
1: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε
0: καλημέρα,
1: καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Όποτε θέλεις το κόβεις, Απόστολε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
13: Ύστερα, όπως μόλις είπαν οι κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
14: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
15: Απολύτως.
14: Τις κάλψες.
16: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επί παντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
17: Είσαι κομμουνιστής?
18: Όχι.
17: Είσαι αριστερός?
18: Όχι.
17: Είσαι δεξιός?
18: Όχι.
17: Είσαι κέντρο?
18: Όχι.
17: Είσαι πακ?
18: Όχι.
17: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είστε αντιστασιακός?
18: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
17: Α, όχι.
19: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω. Και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση.
20: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
21: Όχι, Θανασάκη. Εγώ κατάσπνιγμαι στη δουλειά εδώ, δε.
20: Για να μην μακρηγορώ, λοιπόν, το βέβαιο είναι.
22: Αυτός ο νόμος, ο ένδια, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της δέκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
23: Εσείς αν αύριο.
24: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι.
25: Όχι, όχι, αναλόγως με το εισόδημα.
24: Όχι,
26: ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί, να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί.
27: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε.
28: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
29: Για να μην.
30: Και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της χώρας. Είναι στην καρδιά της κεντρικής Μακεδονίας. Μια περιφέρεια που αξίζει και θα γίνει επαντήριο της νέας ανάπτυξης. Μια περιφέρεια που στη νέα εποχή ανοίγει, δημοκρατική, αυτοδιοικούμενη, αυτοδύναμη, θα αποτελέσει την έμπροστο φυλακή.
28: Θα το πω λοιπόν σήμερα για να το ακούσουν καλά. Και αυτοί που νομίζουν ότι βρήκαν ευκαιρία να ξετρυπώσουν από τον σκούπιδο τενεκέ της ιστορίας, αλλά και διάφοροι άλλοι ανόητοι που τους ημερίζονται προκειμένου να ψαρέψουν στα θολά εκλογικά νερά της ακροδεξιάς. Δεν πουλάει η αριστερά τη Μακεδονία. Σώζει η αριστερά την πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά της Μακεδονίας. Αυτό κάνει η αριστερά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα.
2: Για να μείνετε ο λίγον τι.
1: Αλλά πώς είσαι, σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούς αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλαγκαδά.
30: Και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της χώρας. Είναι στην καρδιά της κεντρικής Μακεδονίας. Μια περιφέρεια που αξίζει και θα γίνει επαντήριο της νέας ανάπτυξης.
19: Απόψε, σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Αλλή και τρισαλή. Φωνάχτα μέσω στον αλή να με καρατομήσει.
3: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
4: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
5: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
6: Κατάρα στον αδέμορα.
8: Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τις πολιτικές εξελίξεις του τόπου.
21: Όχι, Ζανσακή, εγώ κατάλαβες πνίγουμε σε δουλειά εδώ, δε.
8: Για να μην μακρηγορώ λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
21: Βαίνομαι.
8: Βαίνομαι.
21: Άσε να βαίνομαι, τι μαριάζει μας, Ζανσακή.
22: Αυτός ο νόμος, ο ένθια, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της δέκτακτου, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
15: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
22: ο ένθια θα καταργηθεί.
15: Θα καταργηθεί,
22: το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
24: Ένα φόρο, ο οποίος να μην είναι φόρος όμως, που να μην είναι.
15: Όχι, όχι αναλόγως με το εισόδημά
24: του.
15: Αναλόγως με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει.
23: Πρώτον και κύριον, τα πέντε βασικά στρατηγικά ορυκτά παγκοσμίω είναι ο σίδηρος, το χρώμιο, το μαγκάνιο, το νικέλιο και ο βοξίτης. Από τον οποίο βοξίτη βγαίνει το αλουμίνιο. Η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τα έχει σε τρομερή ποσότητα κάτω από το έδαφος της είναι η Ελλάδα. Ούτε αυτά δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Εμείς απλά θα κάνουμε αναφορά στο ότι υπάρχει. Όχι στο αν θέλουν ή αν μπορούν να τα εκμεταλλευτούν. Η πολιτική που έχουμε. Εγώ λέω ότι και δεν θέλουν και δεν έχουν τις δυνάμεις. Η πολιτική βούληση είναι το α και το ω. Σήμερα όπου υπάρχουν στρατηγικά ορυκτά ή σπάνιες γαίες. Να φανταστείς ένα κινητό τηλέφωνο για να κατασκευαστεί χρειάζονται σπάνιες γαίες. Αν θα πας στην Αφρική κάτω γίνονται πόλεμοι για αυτά. Εάν λοιπόν εσύ δεν έχεις θωρακίσει τη χώρα σου αμυντικά και πας να κάνεις κάτι, να βγάλεις ορυκτά τέτοια από το υπέδαφος σου αν τάχεις, τότε να ξέρεις ότι θα σε αντιμετωπίσουν πολύ διαφορετικά.
2: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
1: Για να μείνετε ο λίγον τι. Αλλά πώς είσαι, σε δώσω κάτι άλλο. Μην τα ακούς αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλαγκαδά.

Βαράγανε τη Μαρία με τα κίτρινα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα εδώ από το Μετρόπολης 95,5 από τη Θεσσαλονίκη. Από τη Μακεδονία, από την πραγματική Μακεδονία, όχι από την άλλη, την ψεύτικη. Την φτιαχτή. Επειδή έτσι ήθελαν κάποιοι με πατριωτικό καθήκον.

0: Τα χρόνια ψάχνουμε. Πού είναι τα χρόνια? Ωραία χρόνια. Σήμερα ο μήνας έχει 18, είναι μήνας Ιούλιος, νέτη 2026.
1: Πήγα στα μέρη που σε είχα πρωτοδεί.
0: Πολλά και διάφορα γεγονότα έγιναν μέσα στην εβδομάδα, αλλά και τις τελευταίες ημέρες και ώρες. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ότι θα έχουμε και στην Κάρπαθο Patriot. Τα μεγάλα λόγια είναι από τον Ερντογάν, δεν ξέρω κατά πόσο θα πιάσουν τόπο. Μετά από όλα αυτά τα οποία όταν στην Τουρκία, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με κλειστές πόρτες συζήτησαν Τραμπ και Ερντογάν. Βέβαια κανείς δεν ξέρει τι είπαν, αλλά αυτό το ύφος, το στυλ του Ερντογάν είναι ύφος διπλωματικό, διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι Αμερικάνοι γνωρίζουν ποιος είναι ο Τούρκος, γνωρίζουν ποιος είναι ο Έλληνας, έχουν καταλάβει και τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Ποντιακή ο Ιούλιος λέγεται και Θερνών και Χορτοθέρτς. Αυτό το Θερνών καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί ο Ιούλιος έχει τις πιο ζεστές μέρες μέχρι και τις 10 Αυγούστου συνήθως του καλοκαιριού. Κάτι αυτό συμβαίνει και χθες, συνέβη χθες, θα συμβεί και σήμερα όπως φαίνεται. Αλλά μετά από εβδομάδα και έπειτα θα έχουμε και μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, γιατί αυτός ο θόλος, ο θερμός δεν επηρέασε την Ελλάδα. Ήταν να έρθει και εδώ, τουλάχιστον έτσι λέγανε οι μετεωρολόγοι, αλλά καταφέραμε και έμεινε στα σύνορά μας. Στα σύνορα τα δυτικά. Σήμερα 18 Ιουλίου, Αγίου Εμιλιανού Μάρτυρος, οπότε γιορτάζει η Εμιλιανή, η Εμιλία, η Έμι, ο Εμιλιανός και ο Εμίλιος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Σε ένα λεπτό θα ανατείλει ο ήλιος, είναι 6 και 15, 6 και 16 ανατέλει σήμερα και η δύση είναι 20 και 45 ή τη 9 παρατέταρτο. Τότε που εμείς θα παρακολουθούμε το στοίχημα να δούμε αν έχουμε κάτι πιάσει δηλαδή, ενώ εσείς οι άλλοι που είστε στα νησιά και όχι μόνο στα νησιά, στις παραθαλάσσιες περιοχές και περνάτε καλά, έτσι θα μας στέλνετε τα χαιρετίσματά σας.

Η Ελλάδα, ως γνωστόν, είναι όμορφη απ' άκρου σε άκρον, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Παναλάβω, η πατρίδα μας είναι όμορφη απ' άκρου σε άκρο. Δεν το εκμεταλλευόμαστε όμως, ούτε καν τουριστικά. Δρόμοι, φωτισμοί, ξεροχορταρία, χωριά χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς χώρους ομβρίων υδάτων αποχέτευσης και ρήψης προς τον ωκεανό. Πάτε καλά προς το πέλαγος. Και οι πολλές λακκούβες, θα πούμε και για αυτές, στους δρόμους της πόλης. Έρχονται και ξανάρχονται κάποιοι στην Ελλάδα συνεχώς και πέφτουν στην ίδια λακκούβα εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα σε μεγαλοπόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Σχετικά με τους δρόμους, η Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με την Αθήνα. Όποιος πήγε τελευταία στην πρωτεύουσα θα καταλάβετε ότι η Αθήνα έγινε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, κάτι που προσπαθεί ακόμα να κάνει η Θεσσαλονίκη. Τα μηνύματά σας, κουρσάρο ΣΜΑΚ, ήδη άρχισαν και έρχονται εδώ και αρκετή ώρα, εδώ και 2 ώρες δηλαδή. Από ό,τι βλέπω εδώ τουλάχιστον στα μηνύματά σας, το κουρσάρο ΣΜΑΚ ΚΜΚ, πάντοτε ελληνικά γράμματα για να μπορούμε να επικοινωνούμε έτσι μέσω στο Messenger, μέσω Facebook. Μέσω ηλεκτρονικού σημείου ενέργειας ακροατών. Καλά το από αυτό, είναι πολύ πρωί και ξέφυγα λίγο, τέλος πάντων.

0: Σαν σήμερα λοιπόν 18 Ιουλίου έχουμε κάποια γεγονότα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε και εσείς, όπως συμβαίνει σε κάθε εκπομπή, θα πρέπει να τα μεταφέρουμε ακούγοντας πάντα έτσι ωραία ελληνικά τραγούδια, αυτά που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα στην μουσική μας μνήμη και στην πολιτιστική παράδοση μέσω ήχου και τραγουδιού στον κόσμο πια και όχι στην Ελλάδα, γιατί ο Έλληνας είναι παντού και τα ελληνικά τραγούδια ακούγονται σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στην καρδιά σου άσε να ρηχτώ.
0: Σαν σήμερα είναι έτη 18 Ιουλίου μετά Χριστό το 64 ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά της Ρώμης. Εμείς μάθαμε ότι τη φωτιά αυτή την έβαλε ο Νέρονας, έτσι, η φωτιά του Νέρονα. Και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα, ίσως το μεγαλύτερο της ιστορίας. Και οι κατηγορίες ότι ο Νέρον έκαψε τη Ρώμη ξεκίνησαν επειδή είχε αναφέρει ότι η Ρώμη πρέπει να ανοικοδομηθεί. Και αργότερα, όταν δεν ήταν στη Ρώμη, όταν έπιασε φωτιά, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι ιστορικοί παλιοί και σύγχρονοι, δεν ήταν στη Ρώμη, ήταν κάπου αλλού. Ο Νερονός ήταν στα θερινά του ανάκτορα. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια περιοχή είναι τα θερινά ανάκτορα. Ήταν εκεί, ένα λοιπόν από τα μεγαλύτερα ψέματα της ιστορίας. Αλλά στη συνέχεια προέβη ο Νερονός, επειδή τον κατηγόρησαν, το έριξε στους χριστιανούς και προέβη σε φρικτά βασανιστήρια εναντίον των χριστιανών, να γράφεται στο ιστορικό γεγονός του σήμερα.

Στο μεταξύ, σαν σήμερα, δηλαδή από το 1878 Ιουλίου, ο Πάπας δεν έχει άδικο. Ό,τι και να πει ο Πάπας έχει δίκιο. Γι' αυτό καμιά φορά λέγαμε και εμείς ο Πάπας είσαι, όταν μας έλεγε κάποιος κάτι και επέμενε γι' αυτό. Υιοθετήθηκε λοιπόν σας σήμερα το αλάθητο του Πάπα. Είναι ένα δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σύμφωνα με το οποίο ο Πάπας δεν κάνει λάθος όταν μιλάει για θέματα που αφορούν την πίστη ή την ηθική. Αλήθεια, πόσα λάθη έχει κάνει ο Πάπας?

Αυτό λοιπόν και με το αλάθητο του παπά. Για να δούμε τι άλλα γεγονότα από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν μπορούμε να αναφέρουμε ακόμη σήμερα. Παραδείγματος χάρη μπορούμε να αναφέρουμε τι έγινε το 1936 με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης τότε στην Ισπανία. Ξεκίνησε τότε ο εμφύλιος Ισπανικός πόλεμος, κράτησε ως το 1939 και τελικά, αν θυμάστε, τέλειωσε με την πλήρη επικράτηση του Φράγκου. Βέβαια, πού να τα θυμάστε αυτά οι νεότεροι, εξάλλου αυτά δεν τα κάνετε στο σχολείο. Στο σχολείο κάνετε άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει και μια διάλεξη, ξέρω, παραδείγματος χάρη, για τη γυμνή ποδηλατοδρομία, έτσι, γιατί όχι, και να έρθει να σας μιλήσει κάποιος από το Δήμο, παραδείγματος χάρη, γιατί να μην δεν γίνει και αυτό, ή από κάποιο πανεπιστήμιο, ενώ σαν το έτος 2002. Σαν σήμερα, ο αρχηγός, λέει, της Ελλάς Φώτης Νασιάκος ανακοίνωσε επίσημα ότι οι αρχές προχώρησαν ουσιαστικά στην εξάρθρωση του Ελλάς, ελληνική αστυνομία, ενώ όχι το άλλο το κόμμα το καινούριο, ουσιαστικά την εξάρθρωση του εκτελεστικού πυρήνα της 17 Νοέμβρη, ενώ απέδωσε στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο το ρόλο του καθοδηγητή και συγγραφέα των προκηρύξεων. Δεν ξέρω, ήταν τόσο δύσκολο, ρε παιδί μου, ας πούμε, να γράφεις προκηρύξεις? Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω ειλικρινά ποτέ.

Αφήνω έτσι να έρχονται κάποια μηνύματα, να έρθουν ακόμη λίγα. Να μην τα λέω. Να τα λέω. Εντάξει, θα τα χωρίσω σε λίγο να πούμε για τα μηνύματά σας. Αυτά βέβαια, όπως θυμάστε και εσείς, όσοι είστε λάτρεις της εκπομπής. Δεν ξέρω, υπάρχουν λάτρεις της εκπομπής. Ενδεχομένως και ναι, να υπάρχετε. Έτσι δεν είναι? Και βλέπω εδώ συνέχεια καινούργια αιτήματα φιλίας. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας κάνω εδώ και εσάς τους 4 καινούργιους φίλους σήμερα. Σε λίγο λοιπόν θα περάσουμε και στα δικά σας μηνύματα. Για να κατέβει λίγο. Δεν κατεβαίνει. Θα προσπαθούμε να το κατεβάσουμε, δεν κατεβαίνει τώρα. Τι να κάνουμε, πώς θα το ταιριάσουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, τώρα εδώ πέρα. Για να μπούμε μέσα στον καιρό, να πάμε στις περιοχές που θέλουμε, γιατί αυτό το πιο ακριβό δίκτυο σε ολάκερο τον κόσμο δεν μας κάνει το χατήρι να κατεβαίνει και γρήγορα. Όταν είσαι ένα από τα πιο ακριβά έτσι, δίκτυα, αυτό το ίντερνετ στον κόσμο, δεν θα πρέπει να είσαι και ένα από τα πιο γρήγορα? Εκτός αν μέσω διαφημίσεων, όπως λέγουμε κι εμείς, εντάξει, πληρώσουμε κάτι παραπάνω, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.

0: Για να πάμε λοιπόν να δούμε και τι καιρό θα κάνει. Μας έκανε το χατήρι ο καιρός και θα ήθελα να ξεκινήσω τον καιρό, παιδιά, από τη Φλόρινα. Εκεί, επειδή θα έχουμε αρκετή ζεστή μέρα, να αρχίσουμε λίγο έτσι πιο δροσερά. Στη Φλόρινα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ναι, όπως τα ακούτε, στη Φλόρινα. Αυτή την ώρα, αυτό το πρωινό, αλλά το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει, όπως φαίνεται, τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι πάλι 34 θα έχουμε, αλλά το πρωί θα έχουμε 20. Και τη Δευτέρα σιγά-σιγά η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει, με μία μικρή άνοδο, όπως δείχνει την Τρίτη, αλλά την Τρίτη δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ το πρωί θα έχουμε 18 και 19 ηλιοφάνεια στην Φλόρινα όλη την ημέρα. Να φύγω από τη Φλόρινα, να έρθω λίγο εδώ τώρα, εάν μου επιτρέπετε, στην Θεσσαλονίκη, για να δούμε τι καιρό θα κάνει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, για να δούμε τι γίνεται εδώ, γιατί δεν με κατεβάζει Θεσσαλονίκη. Ελάτε, αγαπητέ μου, κατεβάστε μου. Δεν κατέβασε, δεν πειράζει. Θα σας το πω εγώ τώρα από τον καιρό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μέσω χάρτη. Έτσι, για να μην καθυστερούμε κιόλας. Εδώ βλέπω Θεσσαλονίκη, είχαμε το πρωί ένα 25, να σας πω, είχαμε 26 βαθμούς στην Καλαμαριά, πάνω ψηλά στο Αεν Γιάννη, στο Φίνικα, την ώρα που ερχόμουν. Ήταν ακριβώς 5.30 που περνούσα από εκεί και η θερμοκρασία ήταν 26 βαθμούς Κελσίου. 25 βρήκα εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα, εδώ είναι και πιο ψηλά, εκεί κοντά έχει θάλασσα. Και ευτυχώς παντού υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, έχουμε αρκετά δέντρα, τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές εκτός κέντρου. Ένα κέντρο που δεν έχει μητροπολιτικά δασόδη, πάρκα και μεγάλα συντριβάνια όπως γίνεται σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή μπορεί να ρυθμιστεί και αυτό. Να πούμε ότι η θερμοκρασία στην Ορεστιάδα, για να δούμε εκεί ψηλά στον Εύρο πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, θα είναι γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. 32 θα έχει η πόλη της Καβάλας, 33 της Αλεξανδρούπολης. 32 βαθμούς θα έχουν τα Μουδανιά, 35 θα έχουν οι Σέρες. Εκεί θα χτυπήσουμε κι εμείς, γύρω στο 35 με 36, όπως τουλάχιστον βλέπω εδώ το χρωματισμό του χάρτη θερμοκρασιών. 34 βαθμούς θα έχουμε στα Γρεβενά το μεσημέρι σήμερα, 37 θα έχουμε στην Ιγουμενίτσα, 38 στην Άρτα και στο Μεσολόγγιο, όπως και στην Πελοπόννησο, στην Πάτρα και στις περιοχές του Πύργου, 34 βλέπω εδώ με 35 στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα, 36 θα έχει Κόρινθος, 36 με 37 και στην Αθήνα, στο εσωτερικό ενδεχομένως να πιάσουμε για κάνα βαθμό μεγαλύτερο. Πιο δροσερή ημέρα στη Χαλκίδα σήμερα, 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Το Ιόνιο θα έχει 37, το Αιγαίο θα έχει 37, επίσης έως 37, γιατί το κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο θα έχουν θερμοκρασίες γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Καλή δροσιά. 34-35 βαθμούς θα έχουν περίπου τα νότια της Κρήτης και όχι τα βόρεια, εκεί η θερμοκρασία πάντα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι αέριδες δεν θα μας επηρεάσουν, θα πρέπει να σας πω. Οι αέριδες, οι οποίοι αυτή την ώρα είναι βοριάδες στο Αιγαίο, βοριάδες στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, νοτιάδες από το ύψος της Λευκάδας, από τουλάχιστον βλέπω εδώ και πάνω, και κάπως έτσι θα συνεχίσουν. Νοτιά έχουμε στον Θερμαϊκό, ο οποίος θα φτάσει σήμερα και τα 4 σε κάποιες περιπτώσεις μποφόρ. Τα μποφόρ στο Αιγαίο φτάνουν μέχρι και τα 6-7 στα ανοιχτά. Τίποτε, νυνεμία, άντε να έχουμε 3 μποφόρ, ως εκεί 3, βαριά 4 στα ανοιχτά στο Ιόνιο. Έτσι θα πάει η σημερινή μέρα, έτσι θα πάει και αυριανή, με τα μποφόρ και στο Αιγαίο να πέφτουν, γιατί άρχισαν να έρχονται και περισσότεροι τουρίστες, το καταλαβαίνω από το αεροπλάνο που περνάνε πάνω από το σπίτι μου για να πάνε στο αεροδρόμιο, οπότε περισσότερα έτσι δεν είχαμε. Τώρα το βράδυ, σήμερα το βράδυ, 3-4 αεροπλάνα πέρασαν γύρω στις 2 ώρα, 3 ήταν. Τα αεροπλάνα όλα αυτά έρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη, δεν ξέρω τι γίνεται από κάτω και από πλευράς Ιταλίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σιγά σιγά η κίνηση μεγαλώνει και στις διάφορες περιοχές τις τουριστικές της Ελλάδας, αλλά θα τα ακούσουμε το τραγούδι αργότερα, άρχισαν να πέφτουν ερωτευμένα ζευγαράκια σε αγκαλιές.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
0: Δεν μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι δεν ήρθανε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν φίλοι δεν ήρθε. Ή κάνω λάθος? Αρχίζουν οι αγκαλιές σιγά σιγά από τους ερωτευμένους. Αρχίζουν τα καλοκαιρινά φυλάκια. Και αρχίσαν και οι εκδρομούλες, πάνε έλα, ιδιαίτερα Σαββατοκυριακά προς παραλίες και μέρη εξωτικά και μαγικά, στις θάλασσες και όχι μόνο της Ελλάδας. Οπότε θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στο δρόμο και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, ας πούμε, που ερχόμουν σήμερα το πρωί ανατολικά προς δυτικά για να μπω Κωνσταντινοπολίτικα. Και φτάνω εκεί που ήταν το τούνελ, για όσους περνάτε από το

0: το απογευματάκι, έτσι γύρω και από τη Θεσσαλονίκη, είχαμε και χθες συννεφιά. Σήμερα όμως βλέπω εδώ, από το γενικά στην κεντρική δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα στο κομμάτι πάνω από τη Χαλκιδική μέχρι και τα όρια με τη Θράκη, αλλά και στην πόλη της Καβάλας και ενδεχομένως στην Ξάνθη, να έχουμε και μπόρες και βροχές και καταιγίδες στον κορμό της Πίνδου. Επίσης και στο κομμάτι της Τρίπολης κάποιες βροχές στην Πελοπόννησο. Για να δούμε αν συμβεί αυτό, κάτι το οποίο θα πρέπει να σας πω θα συμβεί και αύριο, εάν συμβεί αύριο.
1: Πέσε στην αγκαλιά μου τώρα όσο είναι νωρί.
0: Στα Σκόπια στο μοναστήρι 36 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι και εκεί θα είναι καθαρός ο ουρανός, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Στην Κύπρο, στην Πάφο, η θερμοκρασία στην Κύπρο είναι λογικές σε αυτή την εποχή, 31, 32, 33 βαθμούς, ηλιοφάνεια και εκεί θα πάει και τις υπόλοιπες ημέρες. Σήμερα στην Πάφο το πρωί είχαμε 24 βαθμούς σε Κελσίου. Στη Βόρεια Ήπειρο, στο Αργυρόκαστρο, για να δούμε τι καιρό θα κάνει και στη Βόρεια Ήπειρο. Και εκεί ηλιοφάνεια και εκεί 36 σε βαθμούς Κελσίου. 37 θα χτυπήσει το θερμόμετρο αύριο. Θα κοκκινήσει τη Δευτέρα, θα πάει στους 39 για να αρχίσει να πέφτει από την Τρίτη, με ηλιοφάνεια στο Αργυρόκαστρο όλες αυτές τις ημέρες. Εκεί που θα έχει λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί Κελσίου και θα έχουμε βροχές και αύριο είναι στην Τραπεζούντα. Στην Τραπεζούντα λοιπόν η θερμοκρασία σήμερα το πρωί ήταν 21 βαθμοί Κελσίου και δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Το μεσημέρι τα ίδια αύριο, αλλά αύριο θα έχουμε και βροχούλα.
1: Πρώτου και εμείς να μπούμε μες στα βάσανα τη ζωή.
0: Τώρα θα με πείτε γιατί σας λέω τον καιρό στην Τραπεζούντα. Διότι πάρα πολλοί από εσάς που με ακούτε και εγώ προσωπικά έχουμε και δεύτερη πρωτεύουσα, έτσι, την Τραπεζούντα.

χαρείς να σε χαρώ. Εάν υπήρχε έστω μία ρογμή στο χρόνο, μία, και μπαίναμε μέσα στο παρελθόν, κάνοντας μία σύγκριση με το σήμερα, η ζωή θα ήταν πολύ, μα πολύ καλύτερη στο παρελθόν. Είναι σαν τα παλιά 50 ευρώ που έχουν μεγαλύτερη αξία από ένα σημερινό νόμισμα σε ευρώ των 100. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Το κόστος της ζωής ανεξέλεγκτο. Η κοινωνία προσπαθεί να βρει διεξόδους. Δεν της το προσφέρουν όμως οι αποτυχημένες πολιτικές. Διότι, ξέρετε κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο η επιβάρυνση στο εισόδημα, η συνεχής ακρίβεια που δεν έχει σταματημό, αλλά είναι και η ποιότητα της ζωής μας. Οι παρεμβάσεις των αρμοδίων δεν είναι, πώς να το πω, επαρκώς ουσιώδεις. Ολιγοπόλια στην ενέργεια, ολιγοπόλια στην υγεία, στα τρόφιμα. Με ένα δυστυχώς πάρα πολύ υψηλό κόστος ζωής, λόγω και της στεγαστικής κρίσης. Υψηλά ενίκεια. Στην Ελλάδα τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νοικοκυριά δαπανούν μέχρι και 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Και να είχαμε και μόνο αυτά, πρέπει να ταΐσουμε και τις τράπεζες. Η κερδοσκοπία των τραπεζών στην ημερησία διάταξη. Και τα στοιχεία, τα διαφημιζόμενα με τους πραγματικούς δείκτες ανάπτυξης. 7 στα 10 νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα καθημερινά έξοδα, λέει η Ελστάτ. Λέει η ίδια η Eurostat. Με τα διαχρονικά στοιχεία να αποδεικνύουν ότι στον τόπο μας τα μεγαλύτερα οικονομικά βάρη να κατανέμονται σε πολίτες που διαθέτουν μικρότερες ευθύνες για τη διαμόρφωση της οικονομίας. Αυτό που ακούμε

πώς το λένε, οι διαχρονικές παθογένειες. Καλύτερα να εκπορευθεί σε αυτούς που θα έπρεπε να έχουν τα περισσότερα φορολογικά βάρη, αλλά συνεχώς τη γλιτώνουν. Λέω αυτή τη λέξη για να μην πω όλη την άλλη που αρχίζει από πιθ και με παρεξηγήσετε. Είναι και οι μάγοι των κυβερνητικών επιτελείων τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω, ξέρουν τι τους γίνεται ή απλά προσπαθούν να διαχειριστούν δικών τους ή δικά τους σκάνδαλα. Θα μου πείτε τώρα σκάνδαλα, υπάρχουν στην Ελλάδα σκάνδαλα, έτσι, παραγράφονται όλα σιγά σιγά, έτσι, ή εκδικάζονται οι υποθέσεις με την ελαφρότητα του είναι. Τέμπι, ο ΠΚΠΕ, Πρέντατορ, απευθείας αναθέσεις. Και τελικά τι μένει? Μένει για αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να ευθύνονται η θριαβολογία και πρωτεύουν και στις δημοσκοπήσεις. Τι να πει κανείς? Αλλά εμείς τι κάνουμε? Κουράγιο. Μια ζωή στο κουράγιο είμαστε.

Το πρώτο μήνυμα σήμερα ήταν του καλού μας φίλου, του γνωστού Τάσου, του Αναστάσιου του Καζαντζίδη. Καλημέρα και στον αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και Πανταχού, φίλε Κουρσάρε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της μεγάλης πρωταγωνίστριας του θεάτρου και του κινηματογράφου, γιατί στη Μάρο Κοντού αναφέρεται ο καλός μας φίλος ο Τάσος. Καλό παράδεισο. Και τώρα λέει στα δικά μας, μετά την παράδοση και το υπόλοιπο κομμάτι που είχε απομείνει της Εγνατίας Οδού. Τι λες εδώ τώρα, P90Y, τα εγγένεια θα γίνουν Τετάρτη που έρχεται. Να είμαστε προετοιμασμένοι για το δεύτερο ημίχρονο, όπως ακριβώς τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Κάτσε ρε, Τάσο, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για την Εγνατία Οδό ή κάτι άλλο θες να πεις, για να δω. Εδώ στην περιοχή μας η μεγάλη πείνα και ο μεγάλος χαλασμός, αυτό ναι, που θα γίνει στην πόλη, στα στενά του Βοσπόρου. Ο Θεός να μας προστατεύει. Καλή συνέχεια, φίλε Κουρσάρε, και τα λέμε αύριο Κυριακή από τον αληθινό Πόντιο Έλληνα πατριώτη Τάσο. Γεια σου, Τάσο Λεβέντη. Από το Μανχάιμ, πρωινός, ο φίλος μας ο Γιάννης είναι εδώ, ενώ ο Αρίστος, καλημέρα Αρίστο, καλημέρα στον Περιβόλι, στον Εύωσμο, μου στέλνει ένα να το δω μετά, ένα βιντεάκι, αμήνεσθε περί πάτρης. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω Αρίστο ότι κάποιοι δεν αμήνονται για την πάτρη, για την πάρτη τους, έτσι αμήνονται και για την τσέπη τους. Και προσπαθούν να καλυφθούν με νόμους της σιωπής. Από την Κοζάνη ο φίλος μας ο Γιώργος είναι εδώ, είναι μαζί μας, όπως και ο φίλος μας ο Αναστάσης, ο Αναστάσιος ο Χατζήλας, ο οποίος μου γράφει και μου στέλνει και φωτογραφία της Ουρανούπολης. Καλημέρα αδερφέ Απόστολε, καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

0: Από την Εδιψώ, ο φίλος μου ο Βαγγέλης είναι εδώ, είναι μαζί μας, όπως και από τα Κραβενά η κυρία Δήμητρα με τα σύζυγου.
1: Ούτε λυπίδα καμπίδα.
0: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μας τον Γιώργο στην Κρία Βρύση και στα παιδιά που δουλεύουν στα Γιαννιτσά και μας ακούνε και σήμερα. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη Σοφία που μας ακούει στο κέντρο εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Για τους μικρούς είναι μεγάλο.
0: Και να στείλω και τα χαιρετίσματά μου και την καλημέρα μου στο φίλο μου στον Γιώργο στον Ιδρύ της Λευκάδας. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στον Ιδρύ. Η βαριά βιομηχανία της χώρας μου γράφει πονάει και εμείς μαζί της. Φυσικά ο Γιώργος αναφερόμενος στον τουρισμό. Ο τουρισμός που φέτος δεν είναι αυτός που περιμέναμε να είναι. Για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής μέχρι τουλάχιστον και το μήνα του Αυγούστου. Είναι κάποιοι οι οποίοι τις διακοπές τους, κάποιοι Ευρωπαίοι όπως παραδείγματος χάρη οι Ιταλοί, τις κάνουν από Αύγουστο και μετά μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε αν μας τύχει κάτι καλό τουλάχιστον στη Δυτική Ελλάδα και στους στα Ιωνίους νήσους.

0: Η φίλη μας η Σουζάννα εδώ από τη Θεσσαλονίκη είναι μαζί μας. Μας στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό και ένα ωραίο καφεδάκι με υπέροχη λουλουδία. Πόσα λουλουδία είναι αυτά, ένα? Να τα ξέρα κιόλας. Τρία, τέσσερα. Α, δεν τα γνωρίζω. Ειλικρινά δηλαδή δεν ξέρω γιατί τα λουλούδια δεν τα γνωρίζω όλα. Δεν έχει τριαντάφυλλα, οπότε τι να σας πω κι εγώ. Τι είναι αυτό, ορτανσία είναι? Αν είναι ορτανσία, είναι πραγματικά μια υπέροχη οπτασία.
1: Μέλι, μελισσάκι μου, θα πάρω το δισάκι μου και δρόμο...
0: Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω σε λίγο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στο κουρσάρο σε Mac εδώ, στο Messenger, στο Facebook, για να βλέπω, να τα διαβάζω και σε αυτή την εκπομπή του Μετρόπολης 95,5. Προσοχή στο δρόμο, παιδιά. Προσοχή στο δρόμο, σήμερα είχε και αρκετή κίνηση, να πω, ο περιφερειακός, ένθεν και εκείνθεν. Και από τις δύο πλευρές κατευθύνσεις, και προς ανατολικά και προς δυτικά, να είστε λίγο προσεκτικοί. 60 λένε οι πινακίδες παντού στον περιφερειακό. 60. Άιντε 70, άιντε 80, αν ξέρω εγώ. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, να φτάω εκεί. Και επειδή έλεγα για δρόμους, να το είχα πει τις προάλλες, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από αυτά τα οποία σκέπτεται τα διάφορα, εκεί η Φον Ντελάιεν και οι υπόλοιποι έχουν διάφορες φαϊνές, όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι στους διαφόρους τομείς της Ένωσης αυτής της Ευρώπης, έχουν διάφορες φαϊνές πώς θα μας πάρουν περισσότερα χρήματα, έτσι, για να βοηθάνε τον Ζελένσκι, παραδείγματος χάρη. Και έλεγα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι σκέπτονται να φορολογούν τα αυτοκίνητα ανάλογα με το μήκος τους, με το πλάτος τους, με τον όγκο τους. Οπότε τώρα, επειδή το συνέχισα λίγο το θέμα να το ψάχνω, να το βρίσκω, είναι κάτι το οποίο ισχύει, συζητιέται πάρα πολύ. Οπότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγάλουν καινούργια μονάδα μέτρησης, μονάδα παρκαρίσματος. Α, να μην ξεχάσω, και επειδή έλεγα και τις διακοπές, έτσι θυμήθηκα, πώς αλλάξανε όμως, πώς αλλάζουνε εσείς τα πράγματα. Παλιά λέγαμε θα πάμε 15 μέρες διακοπές. Τώρα λέμε θα πάρουμε 15 μέρες άδεια.
1: Μήμος φοβολάς, χάνω το μυαλό μου, σαν δεν μου μιλάς, μη γαρυφαλό μου.
0: Επειδή έλεγα για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Έχουμε καταλάβει τι παίζεται στην Ένωση? Πόσες ελευθερίες μας θα καταστρατηγηθούν? Εδώ ο Μακρόν έκανε την παρέλαση, θα το μάθατε φαντάζομαι, πήρε φόρα, τα σάρωσε όλα. Έκανε την παρέλαση ιδιωτική. Δεν το έχετε καταλάβει? Ήταν κάποιοι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να πάνε να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Αλλά η Γαλλία κάηκε όχι για αυτόν τον λόγο. Έτσι, επειδή όλοι στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο ιδιαίτερα είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Η Γαλλία κάηκε όταν αποκλείστηκε στο Μουντιάλ του ποδοσφαίρου. Όχι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Βέβαια κάπου βγαίνουν και κάποια κίτρινα γυλαίκα, τα οποία δεν ξέρω, το χρώμα αυτό υφίσταται ακόμη? Πορτοκαλί ήταν η κίτρινα? Όχι, πορτοκαλί είναι εδώ στους δρόμους που γίνονται, με τις κόκκινες σημαίες που κρατάνε. Και μετά τις παίρνουν και πάνε στη διαδήλωση. Ναι, σωστά αυτές. Πάντως εγώ, για να σας πω την αλήθεια, παιδιά, δεν στεναχωριέμαι. Έρχεται ο Αλέξης, θα κατατροπώσει τον καπιταλισμό. Ο Αλέξης θα κατατροπώσει, ακούστε που σας λέω, δεν κάνω πλάκα, με τον καπιταλισμό. Ξέρετε πώς? Με αυτούς που τον στηρίζουν. Γιάννα Αγγελοπούλου, Πέτρος Κόκαλης, Μελισανίδης. Και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει? Γιατί πανηγυρίζετε κάποιοι ότι θα φέρετε αριστερή κυβέρνηση? Με Κόκαλη, Αγγελοπούλου και Μελισανίδη. Μήπως αυτοδουλεύεστε? Ο Αλαφούζος είναι με τους άλλους? Ο Ιβάν είναι ανεξάρτητος. Με τους άλλους είναι ο... βέβαια, να έχουν και αυτοί κάποιοι, ρε παιδί μου.
1: Έχει θολώσει το μυαλό μου από σκοτάδι.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει και λίγο χιούμορ το πράγμα έτσι που το είπα, αλλά μπορείτε να τα ερμηνεύσετε κάποιοι όλα αυτά για να βγάλετε συμπέρασμα σε τι ακριβώς πιστεύετε?
1: Μιλάς κι εσύ για
0: Έχετε καταλάβει κάποιοι ότι ανήκουμε στην Δύση? Στην Δύση? Στην Δύση? Ανήκουμε στην Δύση, αλλά βλέπουμε με καλό μάτι τη Ρωσία. Αρκετοί Έλληνες. Και με όλα αυτά που γίνονται, πόσοι κομματικοί χώροι αντιδρούν σε όλο αυτό? Έτσι, και επειδή είπα ανήκουμε στην Δύση, συγγνώμη δηλαδή, δεν ανήκουμε απλά στη Δύση. Ανήκουμε στον σκληρό πυρήνα της Δύσης. Και ξέρετε τι συνεπάγεται αυτό? Ότι οι δεσμεύσεις μας απέναντι σε διάφορους οργανισμούς, όπως παραδείγματος χάρη το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν εναρμόνιση με αποφάσεις που δεν λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, που δεν αποφασίζει ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο λαός, ούτε η κυβέρνηση μέσω του λαού. Κάποιοι το κάνουνε, το κάνανε οι Ούγγροι, το κάνανε οι Πολωνοί. Εδώ ξέρετε γιατί δεν γίνεται? Για να μην φάει σφαλιάρα ο πολιτικός και χάσει την καρέκλα. Και αποφασίζει εθνικό θέμα χωρίς δημοψήφισμα. Με άλλα λόγια, τον έχουν γραμμένο το λαό. Είδε Σκόπια, Πρέσπες, Μπαζώματα, νόμοι της σιωπής. Η Πόπη κάνει τα νύχια της, κάνει το πρόσωπό της. Η Πόπη. Και ο άλλος λέει επικαλείται τον νόμο της σιωπής. Τι δεν έχετε καταλάβει? Εάν συνεχίζαμε ακόμη λίγο με ο ΠΚΠ, αν δεν ερχόταν η Κοβέση, θα κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα περισσότερο Φεράρι από ό,τι στην Ιταλία. Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει? Και ο Γερμανός αγρότης θα είχε τρακτέρ 200.000 ευρώ και ο Έλληνας 500.000 ευρώ. Τι ακριβώς δεν έχετε καταλάβει? Επίσης, τι δεν έχετε καταλάβει για κάποιους λαλίστατους περί αγροτικής ευπρέπειας και αγώνα, που τελικά κατέληξαν και ως μακεδονομάχοι υποψήφοι σε αυτό το κόμμα που έδωσε όνομα, που έδωσε γλώσσα, που είποτε έκανε το πατριωτικό του καθήκον? Τι δεν έχεις καταλάβει, Έλληνα? Τι ακριβώς δεν έχεις καταλάβει? Γιατί δεν κατάλαβες πώς οδηγηθήκαμε σε αλωτρίωση παραδοσιακών στοιχείων βάσει του DNA μας? Γι' αυτό και οι οικονομικές ανισότητες. Γι' αυτό μας δουλεύουν ψιλόγαζοι. Γι' αυτό και πάντοτε θα υπάρχει ένας Μητσοτάκης. Γι' αυτό φαντ και τράπεζες στο απειρόβλητο. Γι' αυτό ενέργεια σε όποιο, με συγχωρείτε, ύψος τιμής γουστάρουν, θέλουν. Μας φτιάνουνε τον πισινό.

σε έναν τόπο και σε έναν κόσμο που έχουμε, παιδί μου, έχουμε και ιδιωτικά νησιά, δηλαδή έχουμε ελληνική γη ιδιωτική. Διάβαζα παραδείγματος χάρη το Αργυρονήσι, ένα ιδιωτικό νησί στο Αιγαίο, 240 τόσων στρεμμάτων. Πωλείται, λέει, από την οικογένεια Κρίστη 35 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το νησί, ξέρετε, είναι, να πάει λίγο το μάτι μου, Εύβοια με Μαγνησία, έτσι, κοντά στο Πτελαιό. Πτελαιό πήγε να κατασκηνώσεις. Ήμουνα και ομαδόπουλο, μετά έγινα και ομαδάρκης με τον Πάτερ Απόστολο, στο Πτελαιό. Λοιπόν, πόσα είναι 35 εκατομμύρια, για να δω πόσοι πρέπει να μαζευτούμε να βάλουμε από ένα χιλιάρικο ο καθένας να το αγοράσουμε. Για να δω λίγο. 35.000 δια 1.000, 3 μηδενικά, κόβουμε άλλα 3, από 35.000 άνθρωποι. Αν βάλουμε από ένα χιλιάρικο, αγοράσαμε εμείς οι 35.000 το Μεγανήσι και το χαρίζουμε στο κράτος. Το Μεγανήσι, λέω, το Αργυρονήσι και το χαρίζουμε στο κράτος, παιδάκι μου. Να κάνω μια έκκληση να μαζευτούμε 35.000 άνθρωποι. Θα μαζευτούμε, νομίζω. Το πολύ πολύ να μαζευτούμε 50 νοματέοι. Πάει και το Αργυρονήσι.

Ο φίλος μου ο Σάκης από τη Βέρεια αγωνιστική. Καλημέρα. Ο Γιάννης ο Καλίτσης, επίσης ο καλός μου φίλος από την Πάτρα. Καλή ημέρα. Έρχεται η ώρα να πάρουμε πίσω την αξιοπρέπειά μας. Καταδικάζουμε τους μεταπράτες της ελπίδας, τους μετακινούμενους ιδεολόγους. Δεν παραδίδουμε την αξιοπρέπειά μας με επιδόματα. Κάποιοι Γιάννη την έχουν παραδώσει ήδη. Έτσι σε πληροφορώ να ξέρεις. Με κάποιους από αυτούς συζητάω και μαζί τους και δεν μπορώ να το καταλάβω. Από το Λονδίνο, ο Βασίλης ο Αδαμίδης, αγαπημένο μου Απόστολε Κουρσάρε, βάλετε δυνατά σου να μην ξανακούσουμε όλους αυτούς τους τυποτάδες. Η φίλη μου η Θεοδώρα, με την καλημέρα της, όμορφο Σάββατο λέει, να έχουμε σε όλους και καλή εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ, καλή μου φίλη, σε ευχαριστώ πολύ Θεοδώρα. Ηχείος είναι μαζί μας και ηχείο σήμερα. Ο Κατσαρός ο Μιχάλης είναι μαζί μας. Βλέπω αυτά που μου στέλνεις Μιχάλη. Είδα και την εφημερίδα Πολίτης. Αυτά που μου στέλνεις τα βλέπω. Ο κύριος Αλεξιάδης από το ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης επίσης στέλνει την καλημέρα του. Ο Σάββας ο Φωτιάδης, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Να έχουμε την υγεία μας και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή λευτεριά από τους δυνάστες που μας κυβερνάν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλή εκπομπή. Σε ακούω πηγαίνοντας το σκύλο μου βόλτα. Ωραία αυτό έτσι, το σκυλάκι, το αγαπημένο, όμορφο πρωινό, όλα ωραία, όλα καλά. Ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Φραγκφούρτη είναι εδώ, είναι μαζί μας. Μπορείτε να γράφετε ένα όχι αν δεν θέλετε να αναφέρω το επώνυμό σας, έτσι στην αρχή του μηνύματος, όχι και το μήνυμα, για να μην αναφέρω το επώνυμό σας, να αναφέρω μόνο το όνομά σας παιδιά. Και γιατί βλέπω, επειδή έχουμε και πολλούς καινούργιους φίλους, μην ξεχνάτε, Κουρσάρος Μακ, εδώ στέλνετε το μήνυμά σας, στο Messenger, στο Facebook, Κουρσάρος Μακ, όλα ελληνικά, κάπα μη κεφαλαίο. Τον Μπαρμπόσα θα δείτε φάτσα κάρτα. Αποστόλη, ακούμε και υπέροχα τραγούδια. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας θυμίζεις κάποιες άλλες παλιές εποχές. Ο φίλος μου ο Λάμπης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τον Εύωσμο. Και ο φίλος μου Ανέστης είναι εδώ από την Καλαμαριά. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω λίγο αργότερα. Αυτά που ήρθαν από ένα δεκάλεπτο και εδώ δηλαδή. Και μου γράφει εδώ για την Καλαμαριά, μου γράφει για το μετρό. Ρε εσύ Ανέστη, ποιο τέλος Ιουλίου για Καλαμαριά το μετρό. Βγήκε, είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, είπε λίγο πριν από ότι δεν θα λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει, λέει, με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Όταν είχα βγει Χριστούγεννα, ήταν η Πάσχα, που βγήκα εδώ στην εκπομπή και είπα αν λειτουργήσει μέχρι το καλοκαίρι εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη, εντάξει. Εκτός να λειτουργήσει είχα πει λίγο πριν την έκθεση, δηλαδή άντε βαριά βαριά να λειτουργήσει τον Αύγουστο. Και τι δεν με κατέβασαν, πόσες γενιές και στο Facebook και στο Twitter. Κοίταξε όμως πως έρχονται τα πράγματα. Για να έχει, λέει ο κύριος Δήμας, να λειτουργήσει με τις υψηλότερες προδιαγραφές. Εμείς εδώ φωνάζουμε τόσα χρόνια, στην Αθήνα δεν φωνάζανε και το μετρό έφτασε στον Πειραιά. Εκεί δεν έφτασε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, με τόση μεγάλη απόσταση σχετικά με το μετρό Θεσσαλονίκης. Δεν έφτασε με υψηλές προδιαγραφές. Θα έχουμε υψηλότερες εμείς προδιαγραφές από το μετρό της Αθήνας και του Πειραιά. Και αν είναι να λειτουργήσει με τις υψηλότερες προδιαγραφές, γιατί δεν το αφήνετε για τα Χριστούγεννα. Τι παραμύθι τρώμε. Βγήκε και ο κύριος Σταχιάος και τι μας είπε. Μας είπε ότι μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Λίγο ρε παιδί μου, μπορεί να καθυστερήσει, είπε ο κύριος Σταχιάος, λίγο. Δηλαδή θα καθυστερήσει για τέταρτη φορά με τις δηλώσεις σας κύριε Υπουργέ μέσα στο χρόνο, έτσι. Αλλά θα λειτουργήσει. Τι θα λειτουργήσει, δεν θα λειτουργήσει. Είναι δυνατόν να μην λειτουργήσει.

0: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
1: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Αφρολάιν. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Εδώ είμαστε στην Μακεδονία, στην πραγματική Μακεδονία, στην πρωτεύουσά της, στη Θεσσαλονίκη, σημαδιακά άλλο, γιατί εκπέμπουμε από τα Κωνσταντινοπολίτικα.

Εδώ μαζί με Up Home. Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home στη Θέρμη. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη. Αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα. Φωτιστικά και λευκά είδη. Τα πάντα γύρω από τα χρηστικά είδη για το σπίτι. Up Home. Μην ξεχνάτε, συμβουλευτική διακόσμηση. Τηλεφωνήστε μας στο 2316. Επαναλαμβάνω, 2316 00 92 21. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Συνεχίζουμε, άλλοι ξυλώνονται, άλλοι...

0: καλά. Σε έχει διαλέξει και σε έχει αντέξει, ε. Με βλέξει. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Νύχτα. Καρτέλ, καρτέλ, καρτέλ.
1: Εγώ ξυλώθηκα και συμπαλώθηκες. Νύχτα με τυλίξες.
0: Δεν ξέρω εάν διαβάσατε τώρα τελευταία τι συμβαίνει με τα ενίκια. Αθήνα, μέσος όρος μηνιαίου μισθώματος 80 έως 100 τετραγωνικά 1500 ευρώ. Θεσσαλονίκη, δύο δωμάτια 600 ευρώ. Στην πιο καλή περίπτωση, μέσο όρος. Πάτρα 550, Ηράκλειο 7,5 εκατοστάρικα.
1: Εγώ ξυλώθηκα και συμπαλώθηκες. Νύχτα με τυλίξες, γεραγατζωθήκες. Εγώ ξυλώθηκα.
0: Με τα γνωστά περί μισθών. Έτσι, γιατί κάποιοι λέτε γιατί τα ενίκια στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν είναι ακριβά.
1: Κατάλαβα πως τα έχεις φέρει.
0: Τα ενίκια. Εντάξει. Στην Φραγκφούρτη, ας πούμε, μου έλεγε ένας φίλος, 1800 ευρώ νοικιάζει ένα σπίτι γύρω στα 65-70 τετραγωνικά. Δεν θυμάμαι πόσο μου είπε. Ψάχνοντας βρήκα ότι το ίδιο στη Στοχόλμη κάνει γύρω στα 1500. Πόσοι είναι οι μισθοί στη Γερμανία, πόσοι είναι στη Σουηδία. Σκεφτείτε ότι στη Σουηδία ο μέσος όρος μισθού, είναι 4.350 ευρώ. Και αν το πάρουμε λίγο με την ώρα, γιατί αυτή η σύγχρονη Ευρώπη, η σύγχρονη Δύση, η καλή πλευρά της ιστορίας που φέρνει συνεχώς, λέει ότι φέρνει φθηνά εργατικά χέρια, ενώ για κάποιους άλλους, για κάποιο άλλο λόγο, με συγχωρείτε, φέρνει εδώ αυτούς που τους φέρνει. Γιατί όταν σας μιλήσω για τον εκμουσουλμανισμό της Ευρώπης, συγκεντρώνω περισσότερα στοιχεία, ότι έχουμε πόλεις στην Ευρώπη που έχουν σχεδόν περισσότερα τζαμιά από ό,τι έχουν εκκλησίες. Έχουμε χώρες που εκεί αστυνομικοί πυροβολούν πλέον. Στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός ανά ώρα, έτσι, είναι 4,90 ευρώ. Στη Βουλγαρία είναι 4, στη Ρουμανία 4,58 και οι Σλοβαίνοι μας πέρασαν και τον πήγαν 7,37 ευρώ. Διπλάσιος δηλαδή από ότι ο κατώτερος ανά ώρα στην Ελλάδα. Και αν πάτε σε αυτές τις προηγμένες χώρες που λέτε πόσο έχουν εκεί τα τρόφιμα, πόσο έχουν τα ενίκια, Λουξεμβούργο, μέσος όρος μισθού 15 ευρώ ανά ώρα ο κατώτατος. Ο κατώτατος 15 ευρώ ανά ώρα ο κατώτατος. Στη Νορβηγία από 17 έως 23 ευρώ ανάλογα του τομέα εργασίας. Αυτά αντιστοιχούν στα 4,90 στο τάλιρο δηλαδή της Ελλάδας, έτσι. Στη Δανία 17 έως 20 ευρώ. Στη Φιλανδία οι ανεδίκευτοι, δηλαδή πάνε πρώτη φορά να μάθουν τη δουλειά, παίρνουν από 10 έως 12 ευρώ την ώρα. Και ο μέσος ωριός μισθός είναι 26,5 ευρώ την ώρα. Στην Ιταλία ανά ώρα μέσος όρος μισθού 25 ευρώ, μικρότερος 10 ευρώ ανά ώρα. Ένα σπίτι γύρω στα 70 τετραγωνικά μέτρα στη Σικελία κοστίζει 500 ευρώ. Στην Ιταλία από 900 μέχρι 1300. Στη Γαλλία μικρότερος κατώτατος μισθός ανά ώρα, μικρότερος 11,88 ευρώ. Παιδιά, να μην συνεχίσω. Τι σύγκριση να κάνουμε? Γιατί βγαίνετε σε κανάλια και πάνελ και μας συγκρίνετε με τις χώρες του εξωτερικού? Για ποιο λόγο το κάνετε? Μας θεωρείτε κορόιδα?

Εν τω μεταξύ η ακρίβεια συνεχίζεται έτσι καθημερινά. Τώρα να μην πω για ενέργεια πάλι. Και όχι μόνο αυτό, και η μαστροπία. Δεν κάνω πλάκα, θα σας διαβάσω τώρα εδώ πέρα μία είδηση. Από αυτές που περνάνε ας πούμε στα site πια. Δεν περνάνε έτσι στην δισογραφία, δεν τους αρέσουν αυτές οι λέξεις. Και μάλιστα θα παρατηρήσετε για κάτι άλλο. Όταν κάτι κάνει κάποιος δικός μας, η μεδαπός. Όταν κάνει κάποιος άλλος από άλλη χώρα, δεν αναφέρουν καν τι είναι η μεδαπός, αλλοδαπός, από ποια χώρα είναι. Σας διαβάσω λοιπόν για να βρω λίγο εδώ πέρα τώρα την είδηση. Εδώ είναι. Μαστροποί από τα Βαλκάνια εκδίδουν κυρίως αλλοδαπές, άρα και Ελληνίδες, και γυναίκες Ρωμά. Μεταφέρονται με βαν από την Πάτρα σε διάφορες υπαίθριες τοποθεσίες και εξαναγκάζονται σε πορνεία έναντι 10 έως 20 ευρώ. Όσο είναι το μικρότερο μωροκάμωτο δηλαδή στην Ιταλία. Εξυπηρετώντας, δεν πρέπει να περάσει έτσι αυτή η είδηση. Δεν πρέπει να περάσει έτσι. Εξυπηρετώντας μέχρι και 30 πελάτες το βράδυ. Μία γυναίκα, συνεχίζει η είδηση, αστυνομικός, αναφέρει ότι κάποιες τοπικές αρχές προτιμούν να αγνοούν το γεγονός για να αποφεύγουν εντάσεις. Το υπαίθριο πορνείο είναι μετακινούμενο. Οι πελάτες είναι συνήθως Ινδοί, Πακιστανοί και από τον Μπαγκλαντές. Φτηνά εργατικά χέρια δηλαδή και ανήλικα. Οι μαστροποί πρώτον έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Αυτή είναι μια δικιά μου ερώτηση. Οι μαστροποί έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Αυτοί που κάνουν τα στραβά μάτια θα έχουν κάποιες επιπτώσεις. Και τι έγινε. Όλοι μας ξέρουμε. Όλοι μας γνωρίζουμε. Πώς να το γνωρίζουμε. Σας παρακαλώ τώρα. Και ό,τι γίνει. Και όπου πάει. Και όπου μας βγάλει. Και ό,τι συμβεί. Και ο νόμος της σιωπής. Και μη μιλάτε.

Καλημέρα στην Βέβη, καλημέρα στη Φλόρινα, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στο Σάκη από την Τριανδρία, αγωνιστικό χαιρετισμό στέλνει και η Σάσα από Νεάπολη, Θεσσαλονίκη. Πάλι καφεδάκι μου στείλε σήμερα. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας ακούει στην Βέρεια. Και ο φίλος μου ο Γιώργος από την Πάτρα, έτσι, ο οποίος στέλνει την ιστορία της Παλούμπας. Παλούμπα είναι ένα χωριό το οποίο το ξέρω και θα σου πω γιατί το ξέρω. Το χωριό του Δημήτρη του Πλαπούτα, και μου στέλνει όλη αυτή την ιστορία του αγωνιστή αυτού της ελληνικής επανάστασης που πήρε μέρος στη μάχη των Δερβενακίων, στην άλωση της Τριπολιτσάς, στη μάχη στο Βαλτέτσι. Το Βαλτέτσι ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων κατά την επανάσταση του 1821. Πήρε μέρος και σε πολλές άλλες μάχες. Λοιπόν, κάποτε όταν έκανα την πρακτική μου, έτσι, σαν μηχανολόγος στον ΟΤΕ που δούλευα κάτι καλοκαίρια, θυμάμαι είχαμε κάποιον από την Πελοπόννησο, από κάτω, από την Τρίπολη, από την Αρκαδία, και πώς θα τον κολλήσω, πώς θα τον κολλήσω. Μου λέει, εσύ από πού είσαι? Του λέω, Πελοποννήσιος. Του λέω, από την Παλούμπα. Όταν πρωτογνωριστήκαμε, λέει, αποκλείεται. Λέω, γιατί αποκλείεται? Επώνυμα, λέει, σαν το δικό σου δεν έχουν. Και τι λες εσύ τώρα? Πες μου, λέει, το χαρακτηριστικό της Παλούμπας. Του λέω, 12 οι Παλουμπέοι, 13 καπετανέοι. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, λέει, πού βρέθηκες εσύ εκεί? Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ, πλάκα του έκανα. Διότι αυτό μου το είχε πει κάποιος, ο οποίος επίσης, καλέ μου φίλε Γιώργο από την Πάτρα, μου μιλούσε τότε για τους αγωνιστές του 1821. Είχα κάποιον εκεί στην παρέα, ο οποίος ήξερε όλη την ιστορία απ' έξω. Και μου έλεγε για τον Πλαπούτα που δικάστηκε στον Ναύπλιο για εσχάτη προδοσία μαζί με τον Κολοκοτρώνη. Οπότε μου έμεινε και εμένα αυτό. 12 οι Παλουμπέοι, 13 καπετανέοι. Και ψάχνοντας το λίγο περισσότερο, βρήκα ότι οι καπετάνοι ήταν περισσότερο από τους κατοίκους εκεί, στην Παλούμπα, στην Αρκαδία. Και έτσι του είπα αυτή την ατάκα. Οπότε 12 οι Παλουμπέοι, 13 καπετανέοι. Καλημέρα στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Ο φίλος μου ο Νίκος, δύο αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία από τη Σκίδρα και στον φίλο μου τον Ευάγγελο από Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Για να πάμε να δούμε και τα άλλα. Νικολάκη Σαμπανόπουλε. Νίκος Σαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλέ μου φίλε Νίκο. Η φίλη μου η Ζηνοβία Ελευθεριάτου, καλό Σαββατοκύριακο. Αναλαμπές, καλημέρα πάνω σε ένα υπέροχο ποτήρι με καφεδάκι. Καλημέρα, Δυναμική, και μου στέλνει και μία εικόνα, φαίνεται εδώ, είναι πάνω από τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να είσαι πάνω Άνω Πόλη, είναι αυτό που μου στέλνεις, Μιχάλη, μάλλον Άνω Πόλη αυτή η φωτογραφία. Καλή σου μέρα, Μιχάλη. Άγγελος Σμαραγδής, καλημέρα. Η Ελλάς είναι, αν δεν αλλάξει μοντέλο, δεν υπάρχει δεξιά-αριστερά, και στη χώρα μας οι δίδες σύμμαχοι τη θέλουν στα ποδητήρια. Και γκολ από τα πολιτήρια δεν βάζεις, γιατί ο αντίπαλος παίζει χωρίς αντίπαλο. Ή αν έχει φίλο τον πρόεδρο της UEFA, Άγγελ, έτσι. Αν είναι κολλητός κάποιου ποδοσφαιριστή σου, για να οικονομήσουμε και λίγα περισσότερα όταν ο ποδοσφαιριστής βάλει τα παπούτσια του στο ράφι. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα, να μην συνεχίσω, να μην πω κάτι άλλο. Μουντιάλ, φαντάζομαι, βλέπεις. Πέτρος Καραβίδας. Καλημέρα, Απόστολε, με υγεία και ευτυχία. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Οι περισσότεροι χάνουν τη δύναμη γιατί αγνοούν αυτούς τους κανόνες. Αν σταματήσεις να κινείσαι, αν κοιμάσαι λιγότερο από 7 ώρες, αν αποφεύγεις την πρωτεΐνη, αν αποφεύγεις τον ήλιο, αν σταματήσεις να σηκώνεις βάρη, αν γκρινιάζεις περισσότερο, αυτό μ' άρεσε. Αν πιστεύεις, όπως εγώ δηλαδή που γκρινιάζω στην εκπομπή, αν πιστεύεις είμαι πολύ μεγάλος, μετά τα 60, αν θέλεις να βελτιώσεις την υγεία και την ευεξία σου. Ξέρεις πότε καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες αρκετά, καλέ μου φίλε Πέτρο Καραβίδα? Και σου πω, όταν ο γιατρός που επισκέπτεσαι είναι συνεχώς πιο μικρός από σένα, τότε καταλαβαίνεις ότι πράγματι αρχίζουν, ρε παιδί μου, να σου λείπουν κάποια πράγματα.

0: Πας να ανοίξεις διαδίκτυο. Τώρα διάβαζα ένα μήνυμα εδώ από τη φίλη μου τη Σοφία, έτσι, και δεν είμαι ρομπότ. Έτσι, δεν είμαι ρομπότ, και σου λέει πού βλέπεις, ας πούμε, σε δείχνει μια εικόνα, πού βλέπεις ποδήλατα, σημείωσε πού είναι τα ποδήλατα. Αλλιώς δεν μπορείς να μπεις μέσα. Δεν είμαι ρομπότ, στα ηλεκτρονικά μέσα. Σε λίγο θα πηγαίνουμε να αγοράσουμε ψωμί και θα πρέπει να περνάμε τεστ για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ. Προς το παρόν θα πρέπει να αποδείξουμε σε αυτόν τον τόπο ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Από την άλλη, ο φίλος μου ο Νίκος μου στείλε από τα Τρίκαλα, έτσι, τον δρόμο τον Ε65, ο οποίος γίνεται. Εντάξει, δρόμοι γίνονται, η μετάβαση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη συνεχώς συντομεύεται, αλλά έχουμε και περιοχές με χάλια οδικό δίκτυο. Έτσι. Τώρα, με τους νέους δρόμους καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί η χώρα μας, το σημαντικότερο, να παρέμεινε το 2025 πάνω από τον ευρωπαϊκό δείκτη μέσου όρου δυστυχημάτων και απολειών ζωής. Έτσι, απώλεια ζωής στην Αμερική, κάποιοι εκεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τους λένε ασθενείς μηδενικών αντιδράσεων. Αλλά οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες σε τροχέα το 2025 είναι η χαμηλότερη επίδοση από το 1963. Όταν θέλουμε να καταφέρνουμε κάτι, το καταφέρνουμε. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες συνεχίζουν και με τουρκικές να συνεργάζονται, και μάλιστα μια εταιρεία αυτή ελληνική γνωστή η οποία θέλει θα είναι στην επέκταση του αεροδρομίου της Αθήνας, λέει ότι εγώ δεν προδίδω τον Τούρκο συνέτερό μου. Αυτό σημαίνει ότι στην επέκταση του αεροδρομίου στην Αθήνα θα συμμετάσχει και Τούρκος και εταιρεία. Αυτό πώς το βλέπετε? Αλλά έλεγα, αλλού πήγα. Και άμα κάνουμε παντού δρόμους και πεζοδρόμια με καλύτερο φωτισμό, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα λέω σε κάθε εκπομπή, γιατί είναι ντροπή, γιατί είναι έσχος, γιατί θα σκοτωθεί κάποιος, διότι θα έχουμε δυστύχημα ή ατύχημα. Κτηματολόγιο Καλαμαριάς, χωρίς πεζοδρόμιο, σε ένα δρόμο που ξαφνικά στενεύει, δεν χωράει ένα αυτοκίνητο, είναι μονής κατεύθυνσης, περνάνε φορτηγά, περνάνε αστικά, περνάνε παιδιά επειδή παρακάτω έχει σπίτια και πάνε στο σχολείο, περνάνε παιδιά που πηγαίνουν στη Μίκρα για να γυμναστούν. Κτηματολόγιο Καλαμαριάς, για 150 μέτρα δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Θα πρέπει να κινούνται όλοι μέσα στο δρόμο, και ακριβώς εκεί στη στενούρα που βγαίνεις για την Μίκρα θα πρέπει, χωράει ένα φορτηγό από εκεί να περάσει, θα πρέπει να περάσουν και οι πεζοί. Μητέρες με καροτσάκια. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι υπεύθυνος. Τον Έλληνα πολίτη δεν τον ενδιαφέρει εάν είναι υπεύθυνος ο Δήμος ή η Περιφέρεια ή το Υπουργείο ή ποιος τα κομμάτια είναι. Τον ενδιαφέρει ότι σε εκείνο το σημείο και σε εκείνο και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, κτηματολόγιο Καλαμαριάς, έπρεπε να υπάρχει πεζοδρόμιο. Έπρεπε να υπάρχουν όμβρια ύδατα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Έπρεπε να υπάρχουν δηλαδή σχάρες για να φεύγουν τα όμβρια ύδατα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Περιοχή κτηματολογίου Καλαμαριάς. Πεζοδρόμιο να γίνει χθες. Όχι σήμερα. Να το επαναλάβω. Πεζοδρόμιο να γίνει χθες. Όχι σήμερα. Το έχετε βγάλει τα μάτια. Δεν καταλαβαίνετε απολύτως τίποτε. Τίποτε, τίποτε, τίποτε. Ένα από τα μέρη που μου αρέσει, δηλαδή πολύ λέμε δεύτερη πατρίδα ρε παιδί μου, Βόρεια Εύβοια, έτσι είναι η δική μου. Ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου που πέρασα εκατοντάδες φορές. Στην Εύβοια παραδόθηκε επιτέλους στην κυκλοφορία και καλά κάνανε και με ενημερώσανε οι καλοί μου φίλοι από την Εδιψώ. Αυτό το κομμάτι από τις Ροβιές μέχρι τα Ήλια. Πόσες φορές εκεί περνούσαμε μέσα από πεσμένους βράχους, από βράχια. Με ένα εκπληκτικό τοπίο στην περιοχή, ιδιαίτερα λίγο πριν από τις κατασκηνώσεις εκεί μέσα στο δάσος, μέσα στο δέντρο, τις κατασκηνώσεις της Μητροπόλειος εκεί της περιοχής. Έγινε λοιπόν εκείνο το κομμάτι, πόσα χρόνια από τη Μόμα ήταν εκείνο, έτσι, και μετά πόσα χρόνια πέρασαν που είχε κάνει το δρόμο η Μόμα, και 4, 4,5, 5 πόσα χιλιόμετρα δρόμος είναι έγινε. Από την άλλη έχουμε την Εγνατία Οδό, έτσι, τι να πει κανείς, Πληρώνεις διόδια για να πηγαίνεις με 60 και 70 και 50 χιλιόμετρα την ώρα από, έτσι, από ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Άντε και να γίνει κάτι το ασθενοφόρο, από πού θα πάει. Όσο δε για τη Θεσσαλονίκη, πόσες λακκούδες τρώμε κάθε μέρα και πόσες αυτή την ώρα που είστε ενδεχομένως εκεί και μας ακούτε μέσα στο αυτοκίνητό σας, στην Εγνατία, στο Βαρδάρι, Βασιλίσσης Όλγας, πόσα ζίγζακ κάνουν οι οδηγοί για να μην πέσουν μέσα στις λακκούδες. Κύριε Δήμαρχε, αυτά τα κάνουν το χειμώνα. Τουρισμό έχουμε. Τουρισμό, τουλάχιστον μπαλώστε τις λακκούδες. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε ολόκληρο το δρόμο. Ντροπής πράγματα είναι αυτά. Και επειδή έλεγα για τον τουρισμό, συμβαίνει και κάτι άλλο. Σε κάποιες περιοχές, ένα μπουκαλάκι νερό στον καταράκτη κοστίζει περισσότερο από ένα μπουκαλάκι στην έρημο. Πώς λέγεται αυτό? Αυτό λέγεται απρέπεια? Μήπως λέγεται κοινός λαμογιά? Και δεν μιλάω για 30 ή 40 ή 50 λεπτά. Να καταλάβετε, για να μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω, σε τουριστικούς προορισμούς στη χώρα μας το μισό λίτρο κοστίζει μέχρι και 0,80 λεπτά. Και αυτό επειδή πέφτει πλαφόν σε ορισμένες περιοχές, έτσι. Και στην έρημο Σαχάρα το μισό λίτρο κοστίζει από 90 έως 1,20 λεπτά. Δηλαδή στην Ελλάδα το μισό λίτρο 80 λεπτά, στη Σαχάρα, δεν κάνω πλάκα, ψάξτε το να το βρείτε, 90 έως 1,20. Και στο Τόκιο μισό ευρώ. Και στη Βηρυτό στο Λίβανο 0,03 λεπτά το μισό λίτρο. Και στην, που έχουν πόλεμο. Και στην Κίνα 0,25 λεπτά το 1,5 λίτρο.
1: Κοβοριάς θα τα κάνεις η τρίμια κομμάτια.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι έτσι ωραία ατάκα για την Ελλάδα. Ότι το νερό κοντά στον καταράκτη κοστίζει περισσότερο από ότι στην έρημο Σαχάρα. Ειλικρινά τώρα, είναι μια πάρα πολύ καλή ατάκα. Πού πηγαίνουμε? Τι μπουμ. Ο φίλος μου εδώ, ο Δημήτρης, λέει πηγαίνουμε σε μπουμ. Σε μπουμ ή σε μπαμ? Για λίγο να το βρω. Πού το έχω? Κάτσε λίγο. Εδώ το έχω.

0: Οικονομικά θέματα σε λίγο με το Φιλάρετο για... και πέραν των οικονομικών και τι πρέπει να κάνετε εσείς τώρα που μπήκατε στις πολλές δόσεις. Τώρα τι πολλές, 70 τόσες, τέλος πάντων. Έτσι. Θα μας τα πει καλύτερα ο Φιλάρετος σε λίγο, λίγο μετά τις 7.30, τι θα πρέπει ακριβώς να κάνετε, πώς πηγαίνει η οικονομία της Ελλάδος και πώς και αν επιτέλους μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Τι γίνεται με την ακρίβεια και όλα αυτά σε λίγο. Γεωπολιτική στη συνέχεια λίγο μετά τις 8 με Γιώργο Λαζαρίδη σήμερα. Για σας που δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, να σας πω ότι Patriot στην Κάρπαθο μέχρι νεοτέρας.
1: Ο χάρος ποιον θα πάρει, ποιος θα είναι τυχερός.
0: Βγήκε και ένας Αμερικανός ιερουσιαστής και λέει, δεν ξέρω εγώ τι λέει ο Τραμπ, εγώ ξέρω ότι είναι παράνομη η πώληση των μαχητικών F-35 για την Τουρκία.
1: Έτσι και κρεπάρει.
0: Και ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε με τον Τραμπ, διότι είναι σοκαριστικό, λέει αυτή που σχεδιάζει ο Τραμπ, να πουλήσουμε σε ποιους F-35, στους Τούρκους.
1: Παριθάνηση μια μεγάλη και ο κράτος φοβερός.
0: Και υπάρχει και μία τώρα πόση ρήξη που διαβάζουμε στην ειδησιογραφία και ακούμε μπορεί να υπάρχει μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ, δηλαδή τι ρήξη μπορεί να υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και Αμερικής τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχει ρήξη? Υπήρξε, λέει, ρήξη για την υπόθεση των F-35 για την Τουρκία με την πλευρά του Ισραήλ και ποιος θα πιστεύει αυτά τώρα. Μεταξύ οι πόλεμοι συνεχίζονται παντού, έτσι, και στην Ουκρανία και στα στενά του Ορμούς και στο Ιράν και βομβαρδίζονται, τι να φταίνει, τι έφτεκαν άραγε οι πόλεις, οι χώρες του κόλπου επειδή έχουν αμερικάνικες βάσεις. Η Ιορδανία δεν ξέρω ότι τους έφταιγε. Και όλα αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα, τα γεωπολιτικά μετά τις 8, τα οικονομικά λίγο μετά τις 7.30.

0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο από τη Στουτγκάρδη με τον αγωνιστικό του χαιρετισμό, με τον Τάσο εδώ από την Νεάπολη Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μας ο Τάσος μας αφήνει μήνυμα από την Καστοριά. Ο Μιχάλης μου στέλνει φωτογραφία από την Άνω Πόλη, από τα Κάστρα, με την εκπληκτική Θεσσαλονίκη. Έτσι όπως έβγαλε τη φωτογραφία με τις οικοδομές, τα πανεπιστήμια κλπ. Δεν φαίνεται σαν να μην είναι Θεσσαλονίκη αυτή, να είναι μια ευρωπαϊκή πόλη. Από εκεί θα βγάζουμε φωτογραφίες. Λίγο Αμβούργο μου πάει έτσι που το βλέπω. Ο Νίκος από το Σιδηρόκαστρο είναι εδώ, είναι μαζί μας, όπως και ο Πασχάλης από τα Γρεβενά. Ενώ από τη Λάρισα ο φίλος μου ο Τάκης μου λέει ότι είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο το οποίο, λέει, στο οποίο σ' ακούω και πραγματικά με εντυπωσίασες.
1: Ζεσταίνεις και δεν την προλαβαίνεις. Έτσι και κάνει που...
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Γιάννη από την Κοζάνη. Ένας άλλος Γιάννης μας αφήνει και αυτός το... ωραίο, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Από το Μόναχο την, το στίγμα της ακρόασης. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου, στο Δημήτρη τη Λευκοσία. Στη Λευκοσία μας ακούνε πάρα πολλοί φίλοι, να πούμε, και στην Κύπρο, και μου στέλνουν κάποια σημαντικά πράγματα, τα οποία έτσι τα συγκεντρώνω όλα, να τα πω σε μια εκπομπή. Καλημέρα στο Κορδελιό, καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, καλημέρα στην Κοζάνη, καλημέρα στον κύριο Μουρατίδη. Και ακόμη ένα μήνυμα, για να δω, έχω κι άλλο εδώ, από εδώ, να δούμε και λίγο εδώ. Όχι, ακόμη ένα μήνυμα βλέπω, για να δούμε εδώ το καινούριο μήνυμα. Γιώργος Ιωάννα, καλημέρα, πες και για το δρόμο Θεσσαλονίκης Ευζώνων, βάλανε και διόδια 2 ευρώ, δεν ντρέπονται λίγο? Γιατί να ντραπούνε? Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Πότε ντραπήκανε αυτοί οι άνθρωποι? Εσύ βλέπεις να έχουν ντροπή? Δεν νομίζω. Λοιπόν, τι, πέρασε η ώρα, διαφημιστικά μηνύματα, σε λίγο και βλέπω εδώ και τον φίλο μου. Εσύ από τα Γρεβενά, ρε Πασχάλη, πώς θα το διαβάσω αυτό? Τι μου στέλνετε? Ωραία μου τα στέλνετε, αλλά δεν γίνεται να τα διαβάσω. Δεν ακούγονται, δεν είναι και έβηχα ραδιοφωνικά, έτσι. Ευχαριστώ πάντως για το μήνυμα. Καλημέρα να έχεις και εσύ. Πάμε κατευθείαν διαφημιστικά. Μηνύματα, κυρίες και κύριοι.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ. Διαχρονική αισθητική, υψηλή ποιότητα κατασκευής. Αποκτήστε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας. Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2. Πτολεμαϊδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14. Τώρα και τμήμα Out LED με γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ.

0: δάχτυλα.
1: Ε, τώρα αυτό πηγαίνει με την οικονομία, φιλάρετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ε, όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια, έτσι δεν είναι, δεν μπορούν να τρώνε όλα το ίδιο.
2: Σωστό.
1: Το λέει και το τραγούδι.
2: Είναι,
1: το,
2: ναι. Είναι μια διαπίστωση.
1: Είναι μια διαπίστωση.
2: Έτσι. Αλλά πραγματικά αυτό που είπες για το νησί, που χρειάζονται 35.000 για να μπορέσουν να γίνουν, αν θέλει κανείς, ιδιοκτήτες του νησιού.
1: Έτσι, από ένα χιλιάρικο θα βάλουμε.
2: Ναι.
1: Ω, γιατί
2: ναι.
1: Να γίνουμε ιδιοκτήτες. Θα το δώσουμε στο κράτος, ρε παιδί. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε κι εμείς. Έτσι.
2: Για φαντάσου να 35.000 ιδιοκτήτες σε ένα νησί το οποίο ουσιαστικά θα μπορεί να έχει αυτοδιαχείριση.
1: Ναι. Ποιο κόμμα το σκέφτηκε αυτό να το κάνει? Κόμμα, άσε τους άλλους. Να το κάνει και να το δώσει στην Ελλάδα, να το δώσει στην πατρίδα. Να πει ένα κόμμα πόσα μέλη έχω, τόσα. Πόσο μπορεί να δώσει ο καθένας, ένα ποσό από 100 ευρώ μέχρι 2-3 χιλιάρικα. Να το πάρουμε, να το δώσουμε στην πατρίδα.
2: Ναι.
1: Αυτοί
2: ναι.
1: Οι οποίοι έχουν από 30 και 35 διαμερίσματα ο καθένας. Σωστά, ας δώσουν ένα ενίκιο. Ένα ενίκιο να δώσουν τη φορά. Νομίζω ότι αγοράστηκε το νησί για να μην ανοίξει ξένα χέρια, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι.
1: Γιατί δεν το
2: είναι
1: κάνουν?
2: Καλό. Απλά δεν θα γίνει ποτέ, γιατί δεν έγινε το άλλο αυτονόητο. Ναι. Όταν χρωστάς 500 εκατομμύρια, λες ρε παιδί μου, τα μέλη μήπως μπορούν κάτι να βάλουν σε μια σειρά, ότι μπορούν να μειωθεί το χρέος τους.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, κάτι μπορεί να γίνει, να μειωθεί το χρέος τους όπως το πες.
2: Αλλά δεν πρόκειται, γιατί το θεωρεί κανείς αυτονόητο ότι όλα τα δάχτυλα ίσα δεν είναι.
1: Ίσα όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα, το λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω, τελικά αυτό κατάντησε μια πραγματικότητα, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι.
2: Ναι, έτσι.
1: Οπότε ο Κυλαϊδόνης, που θα έπρεπε να λέγεται και Λαϊδόνης λογικά, έτσι δεν είναι ο Κυλαϊδόνης, ο Λουκιανός πάρα πολύ ωραία νομίζω μας τα είπε. Φιλάρετε, πάμε λίγο, μεγάλη ακρίβεια, ο κόσμος δεν μπορεί να τη βγάλει πια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, όσο θέλουν και να ωρεοποιήσουν τα μέτρα τα κανάλια και να έρχονται και καινούργιες υποσχέσεις τώρα, οι οποίες πάντοτε υποσχέσεις μένανε. Το δείχνει η στατιστική, οπότε δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον λογικό κανόνα. Η ακρίβεια που υπάρχει, πόσο επηρεάζει σήμερα τον Έλληνα?
2: Αυτό με την ακρίβεια δεν χρειάζεται κανείς να το ακούσει. Το ζει καθημερινά. Δηλαδή μπορούμε απλά να θυμηθούμε ότι με 20 ευρώ μπορούσαμε να πάμε σούπερ μάρκετ, να πάρουμε αρκετά πράγματα τα οποία ήταν απαραίτητα και να μην χρειαστεί
1: τώρα
2: να...
1: Τώρα χρειάζονται 60.
2: Στο 50.
1: Το 20 έγινε 60 τώρα.
2: Μπράβο.
1: Έτσι. Κοίταξε, η ακρίβεια την καταλαβαίνεις, δεν είναι ανάγκη να μπεις μέσα στο σούπερ μάρκετ. Απ' έξω όταν περνάς καταλαβαίνεις την ακρίβεια.
2: Έτσι.
1: Και δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Δεν ξέρω γιατί δεν το λύνουνε. Δεν ξέρω ποια είναι τα συμφέροντα. Έχουν μετοχές κάποιοι που παίρνουν αποφάσεις σε σούπερ μάρκετ και δεν τους συμφέρει ή δεν τους ενδιαφέρει να ελαφρύνουν λίγο την κατάσταση του κόσμου?
2: Είναι το συμφέρον το κρατικό. Το κράτος, όσο πιο ακριβά είναι τα πράγματα, τόσο πιο πολλά χρήματα εισπράττει.
1: ΦΠΑ.
2: Βέβαια. Βέβαια. Το 1/4 από την ακρίβεια, το 1/4 πάει στην εισπράξη του κράτους, στην κρατική. Στα κρατικά ταμεία. Γι' αυτό έχουμε πλεονάσματα. Και όσο ανεβαίνουν οι τιμές, τα πλεονάσματα αυτά δεν υπολογίζονται, γιατί δεν έχουν βάλει δεδομένο ότι θα αυξηθούν οι τιμές. Ξέρεις ποιο είναι το παράλογο?
1: Ποιο?
2: Ότι έπεσε η τιμή του πετρελαίου στα 70 ευρώ. Η τιμή όμως

0: για μας δεν έπεσε. Και τώρα που ανεβαίνει η τιμή από 70 στα 100 λέμε τώρα, θα ξανανεύει πάλι. Για σταθείτε ρε παιδιά. Αφού έπρεπε να πέσει αναλογικά και να ανέβει μετά πάλι όταν θα ανέβαινε. Τώρα κρατήθηκε η τιμή ψηλά και θα πάει ακόμα πιο ψηλά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι παραλογισμός.
1: Ναι. Τα χρήματα
0: ή αν κατεβαίνει στην αναλογία που πάει, ή αυτό σημαίνει ότι κάποιοι δεν θέλουν παρά να αυξήσουν το κόστος της ζωής μας. Το ζήτημά μου είναι το εξής. Αυτές οι 72 δόσεις δυστυχώς που είναι μπροστά μας είχαν πει ότι μέχρι τις 20 του μηνός θα ανέβει η πλατφόρμα για να κάνει κανείς τις αιτήσεις.
1: Μετά το κάνανε μέχρι τέλος του μηνός.
0: Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι αυτές οι αιτήσεις θα είναι ελάχιστες, ίσως και μηδενικές. Γιατί αυτό? Γιατί ενώ λένε πόσο πολύ εξυπηρετείται ο κόσμος και επιτέλους να μπορεί να πληρώσει, τι να πληρώσει? Να πληρώσει μέχρι το 2023, γιατί από το 2023 και μετά, για 3 ολόκληρα χρόνια, θα πρέπει να κάνει άλλη ρύθμιση, γιατί δεν ισχύει μέχρι σήμερα, και εκεί πέρα θα πρέπει να βγάλει άλλο ποσό για να πληρώνει, και κάθε μήνας που περνάει και εμφανίζονται καινούργιοι φόροι, θα πρέπει να τους πληρώνει και αυτούς. Δηλαδή να τριπλασιάσει τις πληρωμές που δεν έχει να κάνει μόνο με τη μία φορά. Εδώ δεν μπορεί να πληρώσει αυτά που είναι τα τρέχοντα. Θα πληρώσει 3 διαφορετικά ποσά. Και ξέρεις κάτι, πραγματικά για μένα είναι παραλογισμός που δεν θέλει κανείς να το εφαρμόσει.
1: Ναι, να το απλοποιήσουμε λίγο. Εγώ ας πούμε χρωστάω 10.000 παραδείγματος χάρη στην εφορία. Μέχρι το 2023 είναι οι δόσεις.
0: Μέχρι το 2023, ναι.
1: Ωραία. Από το 2023 και μετά χρωστάω άλλα 10.000, ρε παιδί μου, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Χρωστάω 20.000 και θα κάνω αυτές τις δόσεις. Πόσα χρήματα θα πληρώνω?
0: Το ένα θα έχει 72 δόσεις μέχρι ένα, μα ακόμα δεν έχει ανέβει.
1: Και τα άλλα θα έχει 24. Και τα άλλα θα έχει 24.
0: Αλλά ουσιαστικά το βάζουν μέχρι 100 ευρώ.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν μπορείς να πληρώνεις λιγότερα.
1: Από 100. Ναι, δηλαδή και 80 να σου βγαίνει, 100 θα δίνεις.
0: Υποχρεωτικά έχουν ένα όριο.
1: Το 50 έγινε 100 στάρι σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω, θα φανεί αυτό που θα
1: ναι, δηλαδή θα πρέπει εγώ να πληρώνω, μόλις ανοίξει η πλατφόρμα, 10.000 δια 72, σωστά?
0: Ναι, αν είναι... πάνω από 100.
1: Και θα πρέπει να πληρώνω συν 10.000 δια 24.
0: Ακριβώς.
1: Από ναι. Το 23 και μετά.
0: Αυτά που έρχονται.
1: Αυτά που έρχονται, ναι.
0: Ναι, ό,τι χρειαστεί. Ας πούμε το εισόδημα. Ακόμα μπορεί να πάει κανείς και να κάνει τη δήλωσή του και μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να πληρώσει το φόρο εισοδήματος σε δόσεις πάλι.
1: Ξέρεις γιατί
0: αυτό
1: συμβαίνουν όλα αυτά?
0: Να το πληρώνει.
1: Γιατί δεν ξέρω ποιος, παιδί μου, πήγε και έβαλε στην εφορία το φ και δεν έβαλε το ε. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν δεν υπήρχε το φ.
0: Κοίταξε, αυτές οι ρυθμίσεις πόσο πιο πρακτικά θα ήταν για ανθρώπους που θέλουν να ξοφλήσουν και δεν έχουν τη δυνατότητα. Ήταν πολύ απλό να κάνεις μία ρύθμιση για όλα και ό,τι καινούριο έρχεται, αυτό το καινούριο, τουλάχιστον για μια πενταετία, να το κάνανε κεφάλαιο και να το βάζανε μέσα στις δόσεις, ώστε κάποιος να μπορεί να έχει ένα ποσό να πληρώνει κάθε μήνα. Αυτό μπορούσε να γίνει και για τις εισφορές.
1: Και ήταν το πιο λογικό.
0: Για το ΕΔΕ, το παλιό.
1: Και γίνεται το πιο λογικό. Τώρα εδώ μιλάμε ότι με τα στοιχεία που έψαχνα, πριν από τώρα τέλη του 2025 ή μέχρι το 10, όταν δεν θυμάμαι, χρωστούσανε μέχρι τότε 3,5 εκατομμύρια περίπου Έλληνες στην εφορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει πάει πάνω από 4 εκατομμύρια.
1: Έχει πάει πάνω από 4 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν το σκέφτηκαν σωστά, δεν το σκέφτηκαν λογικά. Διότι κάποιος μπορεί να πληρώσει πράγματι, κάποιος άλλος δεν μπορεί να πληρώσει. Οπότε δεν έπρεπε να δούνε και την κατάσταση του καθενός.
0: Αυτό που λες δεν γίνεται καν με το να γίνουν αυτές οι αναλογικές ποινές. Όταν ναι. Κάποιος λοιπόν έχει πρόστιμο, έχει να πληρώσει πρόστιμο, δεν υπάρχει μια αναλογία στο τι επιχείρηση είναι. Αν μια επιχείρηση είναι ένα ψιλικατζίδικο ή μια επιχείρηση είναι μια βιομηχανία, πληρώνει το ίδιο πρόστιμο. Γιατί? Αυτές οι διαφορές είναι τεράστιες. Δηλαδή, αν κάποιος έχει να πληρώσει 10.000 πρόστιμο και είναι ένα μικρό μαγαζί της γειτονιάς, είναι αδύνατο να το πληρώσει. Ενώ ο άλλος που είναι στη βιομηχανία φυσικά και θα το πληρώσει. Οι διαφορές αυτές όλες δείχνουν το πόσο δίκαιο είναι το κράτος. Το πόσο κοιτάζει τον πολίτη το κράτος ή θέλει απλά να κάνει τη δουλειά του. Να κάνει τη δουλειά του τι δηλαδή, ουσιαστικά να εισπράττει χρήματα χωρίς να νοιάζεται για το από ποιον θα τα πάρει, αν είναι δίκαιος ο τρόπος ή από ποιον τα πάρει, από ποιον μπορεί να τα πάρει.
1: Ένας φίλος εδώ ρωτάει, είναι και το φόρος εισοδήματος, δηλαδή μάλλον λέει για το ΦΠΑ, λέει στα χρήματα τα οποία θα γίνει διακανονισμός μπαίνει και όσα χρωστάνε, όσοι χρωστάνε από ΦΠΑ, από ό,τι καταλαβαίνω εννοεί αν και το ΦΠΑ που είναι ως ληξιπρόθεσμο χρέος, συμπεριληφθεί στις δόσεις. Αυτό ρωτάει ο φίλος.
0: Ουσιαστικά οι οφειλές είναι όλες, αλλά είναι μόνο το 2023. Δεν είναι όμως σίγουρα όλα, αυτό όλο το είπαν, το έχουν ψηφίσει, δεν έχει γίνει όμως πρακτική εφαρμογή ακόμα. Μέχρι τις 20 είπαν ότι θα είναι. Ναι. Δηλαδή μέσα στη βδομάδα. Το πρόβλημα μας όμως είναι ότι άντε και έκανε τη ρύθμιση, μετά από λίγο θα δεις ότι δεν μπορείς να το καλύπτεις κάθε μήνα. Δηλαδή όσοι κάνουν ρυθμίσεις μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, το 90% έχουν χάσει τη ρύθμιση. Γιατί δεν είναι λογικό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, όχι ότι θέλει να είναι φοροφυγάς, όπως τους λένε. Δεν είναι φοροφυγάς, είναι αδυναμία πληρωμής. Υπάρχουν και φοροφυγάδες, εντάξει. Αλλά σίγουρα όμως η βασική ομάδα από την κοινωνία είναι ότι έχει πρόβλημα σοβαρό ως προς την εξυπηρέτηση όλων αυτών των υποχρεώσεων.
1: Εδώ θα πρέπει να πούμε για κάτι άλλο, ότι από ό,τι τουλάχιστον παρατήρησα, τα νομικά πρόσωπα είναι αυτά τα οποία χρωστάνε πολύ περισσότερα από τα φυσικά πρόσωπα. Άρα λογικά τα νομικά πρόσωπα, επειδή είναι, τι είναι νομικό πρόσωπο, είναι μια ένωση φυσικών προσώπων, έτσι δεν είναι? Είναι μια περιουσία που συστήνεται για κάποιο σκοπό. Σωστά. Έχει δηλαδή έδρα, έχει αφημί, έχει σκοπό εταιρείας, εταιρικό σκοπό κλπ. Αυτοί μπορούσαν να πληρώσουν ενδεχομένως, εάν βρίσκονται εν ενεργεία, και κάποια χρήματα περισσότερο. Να ωφεληθεί δηλαδή το φυσικό πρόσωπο και να πληρώσει κάτι περισσότερο το νομικό. Έτσι και το κράτος θα ήταν εντάξει και θα υπήρχε μεγαλύτερη δικαιοσύνη, έχω την εντύπωση.
0: Θες πόσο εντυπωσιακό είναι ότι ανώνυμες εταιρείες τώρα γίνονται μονοπρόσωπες με ένα άτομο. Ενώ παλιά δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Ουσιαστικά έχουν διευκολύνει πάρα πολύ τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και ο τρόπος που γίνεται, το περιβάλλον δηλαδή που θα μπορούσε να λειτουργήσει μια μεγάλη επιχείρηση, διευκολύνεται. Ενώ οι άνθρωποι που κυριολεκτικά είναι ο κορμός αυτή την εποχή που ζούμε, είναι γύρω στις 600-700 χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι παλεύουν για το μεροκάματο μέσα από την επιχείρηση που έχουν, τη μικρή επιχείρηση.
1: Για λίγο να συνειδητοποιήσουμε αυτό το οποίο είπες τώρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπες για μονοπρόσωπη εταιρεία. Ναι. Μονοπρόσωπη τι σημαίνει? Ένα πρόσωπο. Άρα ανήκει σε ένα άτομο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι αυτός μόνο που έχει όλη τη διαχείριση.
1: Ωραία.
0: Ενώ κανονικά η ανάγκη.
1: Ναι, αλλά αυτός θα σου πει ότι κοίτα, και εγώ φίλε δεν φταίω. Έχω περιορισμένη ευθύνη. Ευθύνεται η εταιρική περιουσία, δεν είναι όλη δικιά μου. Απλώς εγώ είμαι σαν ο εκπρόσωπος αυτής της εταιρείας.
0: Μα η εταιρεία έχει ανεξαρτησία από το άτομο. Ναι. Η εταιρεία, η ΑΕ, όπως είναι και τα υποδοσφαιρικές εταιρείες,
1: ναι,
0: είναι ανεξάρτητες από την περιουσία του ατόμου.
1: Ωραία, και για να ζητήσουμε μία μονοπρόσωπη εταιρεία, τι χρειάζεται? Πόσα χρήματα πρέπει να έχουμε καθόλου? Έχει ένα χιλιάρικο, τι?
0: Κανονικά οι εταιρείες έχουν ουσιαστικά χαρτάκια. Ναι. Τα οποία χαρτάκια τα λένε μετοχές, και αυτά τα χαρτάκια όποιος τα έχει μπορεί να γίνει μια συνέλευση και να τα έχει άλλος τα χαρτιά στα χέρια του. Γιατί αυτός που τα είχε πριν τα έδωσε γιατί χρωστούσε, τα έδωσε γιατί είχε κάποια άλλα, τα πούλησε. Το ζήτημα είναι ότι όποιος έχει τα χαρτιά στα χέρια του είναι αυτός που κατέχει την ανώνυμη εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όταν συμβαίνει να υπάρχει μόνο ένα άτομο, τότε αυτή η διαδικασία δεν είναι ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή είναι, αλλά κανονικά θα έπρεπε να είναι ατομική επιχείρηση.
1: Ναι. Ένας άλλος φίλος εδώ, αυτό δεν το ήξερα, λέει ότι τα παλιά χρέη προς την εφορία υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.
0: Αυτό κι αν είναι.
1: Τι σημαίνει αυτό, για εξήγησέ μου.
0: Αυτό δίνουν παρατάσεις, φτάνει τουλάχιστον 7 χρόνια, ίσως
1: ναι.
0: και 8.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι όμως ότι αν σε περίπτωση μπει κανείς μέσα και κάνει μια ενημέρωση, ενημερώνεται για το τι χρωστάει,
1: ναι.
0: ανανεώνεται. Δηλαδή...
1: Δηλαδή δεν μπορεί να σου κάνει κατάσκηση η εφορία αν περάσει πενταετία, αυτό καταλαβαίνω.
0: Η πενταετία αυτή ανανεώνεται. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει στο ΤΕΔΕ το παλιό
1: ναι.
0: και πέρασαν όντως, όχι 5-10 χρόνια,
1: ναι.
0: αλλά τι έγινε. Άλλαξε το ταμείο του ΤΕΔΕ, έγινε και ΑΟ.
1: Mm-hmm.
0: Άλλαξε το όνομα και έγιναν καινούργια γραφεία σε ένα μέρος. Λοιπόν, αυτή η αλλαγή ανανέωσε και το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολλοί τρόποι που τα 5 χρόνια μπορούν να γίνουν 10, μπορούν να γίνουν και 15.
1: Άρα δεν παραγράφηκαν τα χρέη.
0: Αυτό θέλει να πάει κάποιος σε έναν εξειδικευμένο, ο οποίος είναι και οικονομολόγος και δικηγόρος. Δηλαδή θέλει μια συνεργασία δύο για να δει αν όντως μπορεί να αποφύγει. Υπάρχουν τρόποι που πράγματι δικαιούται κάποιος ή να μειώσει το χρέος που έχει μέχρι σήμερα ή ακόμα και να διαγραφεί όταν έχει μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή δεν έχει περιουσιακά στοιχεία ή έχει μόνο ένα. Είναι ανάλογα με το τι περίπτωση ατομικά, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή υπάρχει και αναλογικότητα ανάλογα του εισοδήματός σου και της περιουσίας σου, αυτό εννοείς.
0: Ναι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολλοί από εμάς καθημερινά που βλέπουμε γύρω μας, περίπου είναι το 25% έχει φτάσει. Το ένα στους τέσσερις δηλαδή είναι σε κατάσταση φτώχειας. Ουσιαστικά δεν έχει τον τρόπο να μπορεί να ζήσει την καθημερινότητά του. Και υπάρχουν πολλοί από αυτούς που χρωστάνε κιόλας.
1: Ναι.
0: Οπότε μέσα από αυτό που όντως ήταν θετικό, έχει κάνει δηλαδή νομοθετικά το έχει καλύψει, λέει ότι όποιος είναι σε μια κατάσταση τέτοια, τουλάχιστον και λίγο παραπάνω, να μπορεί να έχει ένα μικρό εισόδημα από τη δουλειά που θα κάνει, να μπορεί να υπάρχει χωρίς να τον κυνηγάει κανείς για χρέη που δεν μπορεί να πληρώσει, έτσι.
1: Ναι.
0: Που αποδεικνύεται ότι μπορεί να πληρώσει. Το καινούριο που έχει τώρα βγει σαν νομοθεσία είναι αυτό που λέει ότι αν κάποιος μπορέσει να δώσει το 1/4 από τα χρέη του, δηλαδή αν χρωστάει 100 χιλιάρικα δώσει τα 25, έχει δικαίωμα να μην του κατάσχουν το λογαριασμό της τραπέζης. Γιατί τώρα γίνεται κατάσχεση πάνω από 1.600 ευρώ, σου κάνουν κατάσχεση ό,τι χρήματα μπορεί να καταθεθούν στο λογαριασμό. Αν λοιπόν κάποιος έχει να πάρει ένα μεγάλο ποσό, δηλαδή όπως είπα στα 100 χιλιάρικα, πληρώνει τα 25, κάνει ρύθμιση στα υπόλοιπα και μέσα σε αυτό του γίνεται μια κατάθεση 100.000. Θα δώσει λοιπόν τα 25 και τα άλλα 75, παρόλο ότι θα είναι σε λογαριασμό τραπέζης, θα μπορεί να τα πάρει. Αυτό είναι σημαντικό. Ισχύει όμως μόνο για μια φορά. Δεν μπορείς να το κάνεις κάθε μήνα. Αυτό θα το κάνεις μία φορά. Και μέσα από αυτό μετά θα πληρώνεις τη ρύθμιση. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις τη ρύθμιση, τουλάχιστον για ένα μήνα έχεις δικαίωμα να μπορείς να εισπράξεις τα ποσά που θα κατατεθούν στο λογαριασμό στην τράπεζα. Είναι καινούργιο αυτό και πραγματικά εξυπηρετεί, πιστεύω, μέχρι σε ένα σημείο, κάποιους ανθρώπους που χρειάζονται να έχουν την ελευθερία κίνησης στο λογαριασμό της τραπέζης. Μάλιστα. Η τράπεζα είναι καθοριστική πια στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και έτσι υπάρχει μια διαδικασία που συνήθως...
1: Σκεπτικισμός υπάρχει πλέον σε όσους σε ακούσαν σήμερα. Σκεπτικισμός υπάρχει πλέον από όλους. Το βλέπω εδώ και στα μηνύματα. Με αυτούς που σε ακούσανε. Σε άλλους χαρίζονται χρέη, σε άλλους δεν χαρίζονται. Άλλοι χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα και, και από ό,τι λένε εδώ, πώς θα τα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να δίνουμε 2 και 3 εκατοστάρια το μήνα με 72 δόσεις, είναι αυτά που χρωστάμε ενδεχομένως, που χρωστάνε κάποιοι μέσα στα 2 τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα σκεπτικισμό.
0: Το είπες νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Όταν φτάνει το ενίκιο στα 600 και στα 800 ευρώ, μετά αυτό που υπολείπεται για να ζήσει κανείς μέσα στο μήνα, αν δεν έχει ακίνητη περιουσία. Κυριολεκτικά είναι αδύνατο.
1: Ναι.
0: Και εκεί πέρα γι' αυτό μπορεί να διαχειριστεί το χρέος μέχρι εκεί που φαίνεται ότι τελικά δεν έχει τρόπο να το κάνει. Και εκεί πέρα θέλει σίγουρα άνθρωπο που να μπορεί να έχει τις γνώσεις και να το έχει εφαρμόσει. Γιατί αυτά ισχύουν εδώ και 3 χρόνια περίπου. Το πρόβλημα είναι κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι καινούριο, δεν κάθονται να το συζητήσουν με αυτούς που τελικά έχουν εμπειρία μέσα στα χρόνια, για να μπορέσουν να βγάλουν ένα σωστό σε εφαρμογή πρόγραμμα. Δυστυχώς βγαίνει το πρόγραμμα, έχει μεγάλα προβλήματα εφαρμογής και λύνονται τα προβλήματα επάνω μας. Εκεί είναι το χειρότερο. Δηλαδή κυριολεκτικά μέσα στη ζωή μας με τις ζωές του καθημερινού ανθρώπου κρίνεται το τι πρέπει να διορθωθεί και τι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό το λένε αποφάσεις. Δηλαδή βγαίνει ένας νόμος και μετά αρχίζουν οι αποφάσεις. Και βλέπεις δεκάδες αποφάσεις να βγαίνουν για να διορθωθεί ένας νόμος που δεν είχε τον τρόπο να καλύψει αυτά που έπρεπε να καλύψει. Και αυτό το λένε επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία αυτό. Αυτό είναι ταλαιπωρία. Ταλαιπωρούμαστε όλοι γιατί κάποιοι σε γραφεία θέλουν να κάνουν μια εφαρμογή επί χάρτου. Ναι, άλλο στο χαρτί και άλλο στην πράξη. Και επειδή υπάρχουν, δηλαδή έχεις αγρότες. Δεν μπορείς τους αγρότες να μην τους λαμβάνεις υπόψη σου. Και το είπε ο Βελόπουλος αυτό, ξέρεις, ότι στη Βουλή. Λέει, για στα δείτε ρε παιδιά, λέει, ο άλλος κάθεται μέχρι τις 1 το μεσημέρι και έχει κοκκινήσει από τη ζέστη, τον ήλιο, μαζεύει ροδάκινα. Και έρχεται ο οποιοσδήποτε να κοιτάξει αν έχει κόψει δελτίο αποστολής. Δηλαδή θα κυνηγήσεις τον αγρότη που από το πρωί μέχρι το μεσημέρι είναι εκεί πέρα για να μαζέψει 5 ροδάκινα που είναι για όλη τη χρονιά η παραγωγή του. Και σε αυτή την περίπτωση δεν κυνηγάς τους άλλους που κάνουν τις εισαγωγές κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού θα ρίξουμε την προσοχή μας. Γιατί τις πιο πολλές φορές αυτό που μας δίνει η ζωή είναι η πρωτογενής παραγωγή, όχι οι εισαγωγές. Γιατί οι εισαγωγές μας μειώνουν τα έσοδα. Και αυτά τα χρήματα τα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κινούμαστε καθημερινά. Αλλιώς φτωχεύει η χώρα. Φτωχεύει τόσο πολύ που στο τέλος δεν μπορεί να κινήσει χρήμα. Για τις τράπεζες δεν το συζητάμε.
1: Οπότε ξαναπηγαίνει σε μνημόνια μετά.
0: Ναι.
1: Σε δανεισμό.
0: Ναι.
1: Τα χρήματα όμως όλα αυτά τα οποία αγοράζουμε και καλά κάνουμε. Αμυντικό εξοπλισμό κατά κύριο λόγο. Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα και αυτά που χαρίζουμε στο Ζελένσκι, γιατί τα χαρίζουμε, Για ποιο λόγο?
0: Πολλά γίνονται. Πολλά γίνονται χωρίς να μας ρωτήσει κανείς. Και γίνονται...
1: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και είναι και τα ενίκια για τα οποία έλεγα νωρίτερα. Είναι τα ενίκια στα οποία πλέον σκέψου τώρα κάποιος να πληρώνει ενίκιο και να έχει και ένα γιο που σπουδάζει και να πρέπει να πληρώσει και ένα δεύτερο ενίκιο και άλλα έξοδα σε μια διαφορετική πόλη. Πώς θα επιβιώσει ο άνθρωπος? Δεν θα στείλει το παιδί να σπουδάσει. Θα ξαναδώσει εξετάσεις να περάσει στον τόπο στον οποίο διαμένει. Δηλαδή τι να κάνει? Δεν τα σκέφτεται όλα αυτά το κράτος, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί τους βλέπω λαλίστα τους αρμοδίους υπουργούς, ιδιαίτερα στα πάνελ. Πόσο ωραία τα βλέπουν όλα και πόσο ωραία τα δικαιολογούν. Μα δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορούν να κοροϊδέψουν κανέναν πια, γιατί τα ζει ο περισσότερος κόσμος, όχι ο λιγότερος. Είναι πολύ φτωχοί. Ακόμη περισσότεροι αυτοί που έχουν τάση νεοπτώχειας. Και το λέει αυτό η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, η Eurostat. Δεν το λέμε εμείς. Το λένε η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, ότι κάτι θα πρέπει να γίνει και με την ακρίβεια και με τις δόσεις στην εφορία και με την απαλλαγή από κάποια έξοδα τα οποία δεν θα πρέπει να υπάρχουν και με τη μείωση του ΦΠΑ, για να μπορέσει ο άνθρωπος, ο Έλληνας, να επιβιώσει και να μείνει και στον τόπο του. Σε λίγο θα είμαστε όπως σε κάποιες χώρες στην Αγγλία, στο Μπέρμιγχαμ. Στο Μπέρμιγχαμ, ξέρεις, στην Αγγλία, περισσότεροι είναι οι μουσουλμάνοι και τα τζαμιά από ότι είναι οι εκκλησίες και οι χριστιανοί.
0: Μα έβγαλαν μουσουλμάνο. Ουσιαστικά και,
1: έβγαλα, δημάτων... και στη Νέα Υόρκη. Και στη Νέα Υόρκη δεν έχουν μουσουλμάνο.
0: Βέβαια.
1: Τι θέλουν να δείξουν, έναν διαφορετικό πολιτισμό δηλαδή? Αν θέλουν να δείξουν έναν διαφορετικό πολιτισμό, ας βγάλει και μια μουσουλμανική χώρα, η Τουρκία, έναν δήμαρχο χριστιανό. Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί δεν βγάζει και έναν χριστιανό δήμαρχο η Τουρκία?
0: Αυτό...
1: Αφού είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς δηλαδή θα είμαστε πολιτισμένοι και οι άλλοι τι θα είναι? Μήπως είμαστε τελικά εμείς οι απολύτες βάσει αυτού που πιστεύουμε και άλλοι είναι οι πολιτισμένοι βάσει αυτού που πιστεύουν? Μήπως είναι διαφορετικά τα πράγματα?
0: Ο στόχος είναι η συνοχή. Όσο λιγότερη συνοχή έχει ένας πληθυσμός, τόσο πιο εύκολα κυβερνιέται.
1: Φιλάρετε, σε ευχαριστώ.
0: Γεια και καλή
1: μέρα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Πάμε διαφημιστικά, επανερχόμεθα σε λίγο. Γιώργος Λαζαρίδης, γεωπολιτική στον ορίζοντα.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Μπαίνεις τσουλώντας,
15: βγαίνεις περπατώντας.
16: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
17: Waterland. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
19: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
24: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
29: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Γιώργος Λαζαρίδης σε λίγο γεωπολιτική. Εδώ με Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, όλα τα χρηστικά είδη σπιτιού. Up Home, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Για συμβουλευτική διακόσμηση τηλεφωνήστε μας 2-3-16-0-0-92-21. Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων. Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12. Με το τυροκομείο Πάικο εδώ και σήμερα μαζί. Ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Τυροκομείο Πάικο. Προϊόντα Πάικο, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Γιώργο Λαζαρίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Απόστολε, σε σένα και σε όλους τους ακροατές και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σε ακούω δυναμικό και σήμερα. Έτσι, σε ακούω δυναμικό, λέω και σήμερα.
1: Δυναμική είναι η εκπομπή σου, οπότε παρασύρει το.
0: Α, παρασύρεστε. Το παρασύρεστε και μιλάτε.
1: Συμμετέχοντα στην εκπομπή σου, τον παρασύρει η δυναμικότητα της εκπομπής σου, Απόστολε. Έτσι,
0: στην Κοζάνη, ξέρεις, δεν ξέρω αν σου έχω πει, όταν παίρνουν έναν νωρίς, ρε παιδί μου, το πρωί τηλέφωνο, πολύ νωρίς, δεν το λένε καλημέρα. Εγώ τώρα εδώ επικοινωνώ με ανθρώπους που έρχομαι εδώ νωρίς, έτσι. Και είναι και Σαββατοκύριακο κιόλας. Ξέρεις τι σου απαντά, ξέρεις τι του λες, δεν του λες καλημέρα. Του λες ορθώς. Εάν σου πει αυτός ορθότατος, τότε όλα πηγαίνουν καλά. Μπορεί να μιλήσεις, παραδείγματος χάρη, στο ραδιόφωνο.
1: Η Δυτική Μακεδονία και η Κοζάνη διδάσκει.
0: Βέβαια, αυτά είναι στάνταρ.
1: Έτσι είναι και πρωτοπορεί σε πολλά θέματα. Βέβαια, λοιπόν, είναι η κατεξοχήν αδικημένη περιοχή της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, αλλά
0: δυστυχώς.
1: Αυτό είναι μια κουβέντα που πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Είναι, θα κάνουμε.
1: Με τη Δυτική Μακεδονία και με τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετώπιζε, γιατί τότε είχαν αρχίσει να διαφαίνονται, δηλαδή αυτά τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετώπιζε, το είχα τονίσει πολλές φορές και μάλιστα το είχα τονίσει και στον αρμόδιο επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είχε έρθει στη Βουλή, και δυστυχώς ήμουνα ο μόνος βουλευτής εκείνη την ημέρα που τοποθετήθηκε και έθεσε και την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον των ευθυνών της, αλλά και όλες τις πολιτικές δυνάμεις, τονίζοντας ότι πρέπει να προσεχθεί η Δυτική Μακεδονία όσον αφορά για το θέμα της παραγωγής, ειδικά της ηλεκτρικής ενέργειας από το Λιγνίτη, γιατί το 25% του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας έχει να κάνει με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και αυτό το 25% γίνεται 50%, και μιλάμε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους Λιγνίτες.
0: Και πρέπει και ένα άλλο μέρος να προσεχθεί, η Θράκη.
1: Και εδώ, συγγνώμη, και ολοκληρώνω. Και επειδή εδώ μπορεί κάποιοι να βγουν να μιλήσουν για πράσινη ενέργεια και τα λοιπά, μιλάμε ότι είχαν ήδη εξυγχρονιστεί πάρα πολύ τα εργοστάσια, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, μάλιστα το 23, 22, 23, δοθήκανε δισεκατομμύρια ευρώ και εξυγχρονιστήκανε πλήρως οι μονάδες, δηλαδή άγγιζε το ατμοσφαιρικό αποτύπωμα, έφτανε σχεδόν στο μηδέν, δηλαδή μιλάμε για τέτοια φίλτρα, και παρόλα αυτά βλέπουμε την καταστροφή. Σε αυτό το θέμα, δηλαδή, της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από το Λιγνίτη.
0: Ναι, και η Θράκη θα πρέπει να προσεχθεί, και ετοιμάζουμε εκπομπή, θα πρέπει να πούμε, για τη Θράκη.
1: Θα ετοιμάσουμε. Βέβαια, για άλλους λόγους η Θράκη πρέπει να προσεχθεί.
0: Ναι, για εθνικούς λόγους. Για εθνικούς λόγους το κυριότερο.
1: Αυτή η βαθιά πληγή, να πούμε, που έχει η Θράκη.
0: Να κάνω και μια ερώτηση έτσι πριν πω, ας πούμε, τι ψάχνω και τι πάω να βρω για τη Θράκη. Μπορεί κάποιος Έλληνας να βάλει ελληνική σημαία απέναντι από μια τουρκική τράπεζα στην Ξάνθη, παραδείγματος χάρη, ή θα του την κατεβάσουν? Καλό ερώτημα αυτό, ε.
1: Είμαστε μέσα στην Ελλάδα, φυσιολογικά.
0: Καλό ερώτημα. Πήγε στα αυτιά αυτών που έπρεπε να πάει. Και κατάλαβαν. Και ένα άλλο θέμα τώρα.
1: Όσοι θέλουν να μπορούν ελεύθερα να αναρτούν τη σημαία.
0: Σωστά. Και ένα άλλο θέμα.
1: Η Τουρκία είναι γεμάτη τουρκικές σημαίες.
0: Λοιπόν.
1: Δηλαδή, ταξιδεύεις ή είσαι μέσα και βλέπεις σημαίες, δηλαδή κουράζει.
0: Μόνο σημαίες έχουν, δεν έχουν τίποτα άλλο. Σημαίες και τάγκς, δεν έχουν κάτι άλλο. Θωρακισμένα. Λοιπόν, από το γραφείο τύπου της Παμακεδονικής Ένωσης Ελλάδας, πρόεδρος Χαρανίδης Θεόδωρος, γραμματέας Γιανακοπούλου Εκατερίνη. Το θέμα ποιο είναι? Με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Θεσσαλονίκης, ματαιώνεται η 6η Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων 2026. Καταγγέλει δημόσια την απαράδεκτη, αδικαιολόγητη και προσβλητική στάση της Δημοτικής Αρχής Θεσσαλονίκης σχετικά με την παραχώρηση του χώρου μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου πέριξ χώρου Συντριβανιών, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την 30η Αυγούστου η 6η Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων των Πολιτιστικών Συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα. Δύο επίσημα αιτήματα κτλ. Κτλ. Δεν τους δίνει ο Δήμος το χώρο. Να κάνω μια πρόταση να τους δώσει ο Δήμαρχος, ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, το χώρο Γιώργο Λαζαρίδη.
1: Μα σαφώς, δηλαδή αυτό πράγμα.
0: Όχι, να πω πώς μπορεί να τους δώσει το χώρο.
1: Μα έχουν...
0: Να ανακοινώσουν ότι όσοι θα συμμετέχουν στα χορευτικά, στη συνέχεια θα κάνουν μια γυμνή ποδηλατοδρομία όλοι μαζί.
1: Φτάσαμε σε αυτό το
0: σημείο. Όχι, δηλαδή. Να κάνουν και μια γυμνή ποδηλατοδρομία, να τους δώσει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάτσε, σοβαρολογούμε τώρα.
1: Δεν είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα σοβαρολογούμε.
1: Δίδεται η δυνατότητα και το πράσινο φως σε κάτι pride party, σε κάτι
0: τα
1: οποία προκαλούν την συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Δίνεται η άδεια σε αυτούς και δεν δίνεται η άδεια σε σωματεία πολιτιστικά, σε σωματεία εθνικά να μπορέσουν και αυτά να κάνουν κάποια δράση, να κάνουν κάποια προβολή των ετοιμάτων και των θεμάτων που εν πάση περιπτώσει είναι θέματα που αφορούν όλους μας δηλαδή. Πραγματικά εκπλήσωμαι από αυτήν την απόφαση.
0: Και εγώ εκπλήσωμαι, αλλά διαβάζω και το κείμενο το οποίο μου έστειλαν.
1: Μα σαφώς δεν λένε ψέματα οι άνθρωποι.
0: Δεν τα πιστεύεις αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ πραγματικά δηλαδή θέλω να δω με ενδιαφέρον ποια είναι η δικαιολογία του Δήμου σε αυτή την περίπτωση.
0: Για να δούμε τι θα απαντήσω.
1: Αυτό να σημαίνει ότι όποια κι αν είναι η δικαιολογία θα μπορούσε να ήταν, δηλαδή να ήταν δικαιολογημένη και αποδεκτή.
0: Και παιδιά, κάνετε γυμνές ποδηλατοδρομίες και από εκκλησίες μπροστά μπορείτε να περάσετε. Θα πάρετε άδεια. Δεν θα τολμήσει κανείς να σας πει δεν σας δίνουμε άδεια. Ντυθείτε πρασινοκοκκινομπλερός. Θα μπορέσετε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλάξτε τις μακεδονικές στολές. Βάλτε άλλου χρώματος ρούχα.
1: Εδώ είδαμε μια
0: διαφήμιση. Θα πετύχετε ό,τι θέλετε.
1: Είδα μια διαφήμιση ενός σούπερ μάρκετ η οποία έχει περάσει, δηλαδή έχει σχολιαστεί πολύ λίγο έως καθόλου. Με μία κοπέλα, μία μουσουλμάνα η οποία με αφίεση καθαρά μουσουλμανική.
0: Δεν ήταν ελληνικό το σούπερ μάρκετ αυτό όμως.
1: Δεν ήταν ελληνικό, αλλά η διαφήμιση ήταν ελληνική.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διαφήμιση έγινε και στα ελληνικά και για τα ελληνικά υποκαταστήματα αυτής της εταιρείας.
0: Την κατέβασαν τη διαφήμιση τελικά.
1: Σε αυτήν την περίπτωση θα έπρεπε να παρέμβει ο εισαγγελέας γιατί έχει ρατσιστικά στοιχεία, δηλαδή υποβαθμίζει τις γυναίκες και έχει και προβολή δηλαδή για θέματα για τα οποία έχουν ψηφιστεί κάποιοι νόμοι, αλλά αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται μόνο σε βάρος των Ελλήνων και των Χριστιανών, δεν εφαρμόζονται σε βάρος άλλων.
0: Για να δούμε πού θα πάει και αυτό το θέμα και το αναφέρουμε, να δούμε πού θα καταλήξει.
1: Πρέπει να προβληθεί από όλα τα μέσα αυτό το θέμα. Ήταν κάτι απαράδεκτο.
0: Ναι. Είναι κάτι απαράδεκτο, αλλά πώς να προβληθεί. Ξέρεις γιατί δεν προβάλλεται. Να μην το πω τώρα, το καταλαβαίνεις.
1: Το ξέρω όπως.
0: Και από κάποιες εκπομπές μπορεί να προβληθεί, από κάποιες άλλες όχι.
1: Και ο περισσότερος κόσμος το έχει αντιληφθεί πλέον. Δηλαδή το πού οδηγούμαστε.
0: Έτσι ακριβώς. Γιώργο, να σε ρωτήσω λίγο. Τώρα να πάμε λίγο. Πώς να το πω. Πριν ξεκινήσουμε και έχουμε χρόνο να πούμε και λίγο για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και λοιπά, για ελληνοτουρκικά. Δεν μου λες, επειδή διάβαζα ένα άρθρο ότι η Κοβέση, λέει, θα φράξει το δρόμο προς τον Μητσοτάκη για την εξουσία και το 25% δεν θα είναι ούτε 40 ούτε 41 κτλ. Κτλ. Εσύ πιστεύεις ότι η Κοβέση, η οποιαδήποτε Κοβέση μπορεί να φράξει το ποσοστό ενός κόμματος ή ένα άλλο κόμμα το οποίο θα γίνει μέσα από τα σπλάχνα αυτού?
1: Κοίταξε,
0: είσαι κοινοβουλευτικός, τα ξέρεις καλύτερα από εμάς.
1: Μιλάμε, Απόστολε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, Κοβέση. Ναι.
1: Η Κοβέση λειτουργεί ως εισαγγελέας. Ένας εισαγγελέας δεν μπορεί να κόψει το δρόμο. Είναι σωστό. Οι πράξεις αυτές τις οποίες ερευνά ο αρμόδιος εισαγγελέας, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα σε αυτούς οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα, δηλαδή αν προκύψει αποδεδειγμένα από τις έρευνες ότι κάποιοι εμπλέκονται σε τέτοιες παρανομίες. Mm-hmm. Και συνήθως υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία ελέγχει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα είναι η κυβέρνηση σε κάθε χώρα η οποία ελέγχεται.
0: Κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση.
1: Η κυβέρνηση μπαίνει για να ελέγξει αυτούς τους μηχανισμούς εάν κινούνται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.
0: Ναι, κάτι
1: όταν
0: άλλο.
1: Όταν παρανομούν αυτοί οι οργανισμοί και δεν έχει επέμβει καταρχήν οι πολιτικά προϊσταμένοι, είμαι πολύ προσεκτικός, θέλω να είμαι στη διατύπωση, ναι, γιατί είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Η πολιτικά προϊσταμένη αρχή, κάθε τέτοιου φορέα, όταν δεν έχει επέμβει και γίνονται παρανομίες επί παρανομιών, δεν έχει επέμβει από την άλλη η δικαστική εξουσία, μιλάμε για την εθνική δικαστική εξουσία, τότε έρχεται και παρεμβαίνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας.
0: Ωραία, είναι και ο νόμος της σιωπής όμως.
1: Και για να λέμε και την αλήθεια, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας έχει πιο ελεύθερα τα χέρια του, έχει μεγαλύτερες δυνατότητες να κινηθεί από την εθνική δικαστική δηλαδή αρχή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να φύγω λίγο τώρα από αυτό το θέμα. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις. Πάντως αυτό που μου είπαν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, λέει δεν υπάρχει κίνδυνος να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Δεν υπάρχει κίνδυνος να μην βρούμε κάποιες λύσεις για ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι πράγματι έχουν ανάγκη αναφερόμενος στην ακρίβεια κτλ. Και για τις δόσεις στην εφορία που τα συζητούσαν νωρίτερα με τον Φιλάρετο. Λένε λοιπόν εκεί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι μεταξύ των άλλων δεν υπάρχει και ο κίνδυνος της αριστερής διακυβέρνησης. Και θέλω εδώ να ρωτήσω, εφόσον οι δημοσκοπήσεις σήμερα βγάζουν δεύτερο τον Τσίπρα, θεωρούν ότι ο Τσίπρας δεν έχει αυτή τη δυναμική και το βγάζουν δεύτερο οι δημοσκόποι για κάποιο λόγο, ή ότι δεν υπάρχει αριστερά και ότι και ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός? Δεν είναι και αυτός, δεν υπάρχει αριστερή διακυβέρνηση. Ό,τι και να γίνει, ο Τσίπρας δεν είναι αριστερός. Οπότε δεν θα έχουμε αριστερή διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Πώς ακριβώς το εννοούνε, μπορείς να μου πεις?
1: Κοίταξε, Απόστολε, τώρα το αριστερά, δεξιά κτλ. Έχουν θαμπώσει τόσο αυτές οι διαφορές, τις οποίες πραγματικά δεν...
0: Έχουν θολώσει οι έννοιες αυτές.
1: Ως έννοιες, ως ιδεολογίες, ως αυτά, έχουν θαμπώσει πάρα πολύ. Οπότε το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και χαρακτηρίζεται και έχει παραμείνει σταθερό δηλαδή και μπορεί να χαρακτηριστεί αριστερό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο είναι γνωστά τα ποσοστά του και είναι εκεί δηλαδή τα ποσοστά του σταθερά.
0: Μια ζωή.
1: Τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή η διαφορά δηλαδή, την οποία εντοπίζω δηλαδή εγώ και μπορώ δηλαδή να πω ότι εκεί υπάρχει μια σχετική διαφορά δηλαδή ανάμεσα στα αριστερά εντός εισαγωγικών κόμματα, στα κεντρώα, στα δεξιά κόμματα κτλ, είναι στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή είναι που δίνει μεγαλύτερο βάρος στο θέμα της ανάπτυξης ή που στηρίζει περισσότερο την ανάπτυξη ο κάθε πολιτικός χώρος. Ας πούμε η αριστερά, και πάλι εντός εισαγωγικών ας το πούμε, δίνει μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική πολιτική. Μάλιστα. Δηλαδή στο ότι πέρα από την ανάπτυξη θα πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος και στις ανάγκες των πολιτών.
0: F-35 Τραμπ, για να πάμε στη γεωπολιτική, για Τουρκία, πώς το βλέπεις, τι μαθαίνεις, τι λένε οι πληροφορίες σου?
1: Απόστολε, εγώ αυτό και από τις πληροφορίες που έχω από φίλους δημοσιογράφους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, αλλά και οι εκτιμήσεις τις οποίες κάνω έτσι από τα γεωπολιτικά δηλαδή και από την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και από τις εξελίξεις τις οποίες ζούμε, εγώ δεν βλέπω την Τουρκία να αποκτά F-35. Και όχι μόνο γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το επιτρέψει η Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα να παρέμβει και τα λοιπά, είναι κάτι το οποίο δεν θα το επιτρέψει το Ισραήλ. Και πέρα από το Ισραήλ δεν θα το επιτρέψει και ο νόμος, γιατί υπάρχει νόμος ψηφισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος δεν επιτρέπει να παραδίδονται όπλα σε άλλη χώρα, ειδικά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υπεροπλία, την τεχνική από άποψη, δηλαδή μάλλον την τεχνολογική, ας το πούμε, υπεροχή των οπλικών συστημάτων του Ισραήλ. Εάν επομένως παρέδιδαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, αυτό σημαίνει ότι θα υπήρχε μία εξισορρόπηση, δηλαδή απέναντι στο Ισραήλ, το οποίο απειλείται άμεσα.
0: Άρα οι αγκαλιές Τραμπ Ερντογάν για το Θεαθήνε.
1: Εντάξει, τώρα αυτά τα θεωρώ εγώ, Απόστολη, τις αγκαλιές μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, ότι είναι... Το ξέρουμε τον Τραμπ πώς λειτουργεί.
0: Εμπορικά συμφέροντα των γαμπρών και όχι εθνικά.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω της γραφής θέλει να πουλήσει η Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας οπλικών συστημάτων στον κόσμο.
0: Επόμενη διακυβέρνηση πλανηταρχίας, αν μπορούμε να το πούμε πια έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ύστερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, θέλουν δηλαδή την Τουρκία να μην αλλάξει στρατόπεδο. Βέβαια η Τουρκία πατάει σε πολλές βάρκες.
0: Εννοείται. Γι' αυτό δεν την έχει εμπιστοσύνη.
1: Πατάει στη βάρκα
0: δεν την έχει εμπιστοσύνη κανείς. Μα δεν την έχει εμπιστοσύνη κανείς.
1: Στη βάρκα της Κίνας, πατάει
0: παντού.
1: Στη βάρκα της Ρωσίας.
0: Όποια βάρκα βρει, την πατάει και στο τέλος τη βουλιάζει.
1: Ακριβώς. Βέβαια η Ρωσία έχει τραβήξει τη βάρκα τη δική της. Απλώς...
0: Για να μην τη βουλιάξει η Τουρκία.
1: Η Ρωσία, ναι, η Ρωσία εξυπηρετείται σήμερα από την Τουρκία, γιατί είναι ανοιχτές οι τουρκικές τράπεζες στα ρωσικά κεφάλαια, είναι ανοιχτά τα τουρκικά αεροδρόμια στα αεροπλάνα, μιλάμε για την πολιτική αεροπορία τώρα της Ρωσίας, οπότε εξυπηρετείται, είναι ανοιχτή η Τουρκία για τους Ρώσους τουρίστες και από όλα αυτά βέβαια ωφελείται τελικά η Τουρκία.
0: Ωραία, εμείς όμως αφήνουμε τους πώς θα το πω, πρακτοροψαράδες να αλωνίζουν το Αιγαίο και να έρχονται μέχρι τα ελληνικά νησιά 100 μέτρα.
1: Φτάνουν στο μισό μίλι από τις ακτές των ελληνικών νησιών και ψαρεύουν. Και μάλιστα
0: από εκεί που περνάνε τα πλοία...
1: Απαγορεύεται, είναι θαλάσσια, δηλαδή έχουν κηρυχτεί θαλάσσια πάρκα.
0: Από εκεί που περνάει η θαλάσσια ελληνική συγκοινωνία, από εκεί.
1: Οι Έλληνες ψαράδες και ψαρεύουν οι Τούρκοι. Και μάλιστα, εάν δει κανείς τα εργαλεία των Τούρκων ψαράδων, πραγματικά θα τρομάξει.
0: Ναι. Τα λέω λίγο γρήγορα για να προλάβουμε. Και επειδή έλεγες νωρίτερα για τους Ισραηλινούς.
1: Σκάβουνε το βυθό, Απόστολε, ναι, τα τουρκικά.
0: Θα το κάνουμε.
1: Όταν ψαρεύουν. Δεν αφήνουν τίποτα στο... Όταν περάσει ένα τουρκικό αλλιευτικό από πίσω...
0: Δεν μένει τίποτε από κάτω. Το ισχυρό φιλοϊσραηλινό λόμπι, το οποίο υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετά τον Τραμπ, θέλει Ρούμπιο. Δεν θέλει Βάνς. Να σημειώσω ο Ρούμπιο εδώ στον κατάλογο που έχω για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο μπλοκάκι μου.
1: Φαίνεται ότι τώρα, δηλαδή, ο Ρούμπιο φαίνεται ότι βγαίνει μπροστά, πραγματικά δηλαδή. Δεν... Και μάλλον τελικά και κάνει δηλώσεις μάλιστα ιδιαίτερης γεωπολιτικής βαρύτητας.
0: Ναι.
1: Οπότε πραγματικά μάλλον η πλάστιγγα κατά εκεί γέρνει.
0: Ναι, άλλο θέμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στα στενά του Ορμούζ, αυτό που συμβαίνει στο Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να κλιμακώνουν συνεχώς τους βομβαρδισμούς. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ. Ποιος αφήνει ποιον να περάσει, ποιανού πλοία, ποιο πλοίο θα χτυπηθεί, ποιος πύραυλος θα πέσει, τι θα γίνει με τους Χούθη, μια μπερδεμένη κατάσταση και μια ιστορία η οποία δεν οδηγεί τελικά, μάλλον πουθενά, δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμη έτσι. Θα είναι το θέμα. Συγγνώμη, τι βλέπεις πάνω σε αυτό το θέμα? Δεν μπορούν οι Αμερικανοί να κάνουν πλέον πίσω?
1: Αυτές οι εξελίξεις στα στενά επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία είχαμε πει από την εκπομπή σου πριν μερικούς μήνες. Αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι όπως είχε εξελιχθεί μετά την πρώτη εβδομάδα των επιχειρήσεων, των πολεμικών επιχειρήσεων, των βομβαρδισμών κτλ. Από αμερικάνικα και ισραηλινά αεροπλάνα, σου είχα πει ότι φαίνεται ότι δεν έχει σχεδιαστεί καλά αυτή η επιχείρηση, γιατί θα έπρεπε να συνοδευότανε από χερσαίες δυνάμεις, οι οποίες τουλάχιστον θα καλύπτανε το κομμάτι αυτό στα στενά. Δηλαδή μετά από μια επιχείρηση μεγάλης έντασης, αεροπορική επιχείρηση, θα έπρεπε να επιχειρούσαν και χερσαίες δυνάμεις για να αποκλείσουν τα παράλια εκεί από τις ιρανικές δυνάμεις, και δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο.
0: Συγγνώμη, μήπως κάνουν κάτι ξαφνικό, γιατί τι χτυπάνε οι Αμερικανοί? Χτυπάνε ναυτικές βάσεις, χτυπάνε στρατιωτικές υποδομές, χτυπάνε παράκτια, την παράκτια άμυνα χτυπάνε της Τεχεράνης, του Ιράν. Μήπως το κάνουν ξαφνικά έτσι?
1: Αυτό σου λέω, Απόστολε.
0: Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
1: Διασφάλιζαν ελέγχοντας τα παράλια οι χερσαίες αμερικανικές ή συμμαχικές δυνάμεις, θα διασφάλιζαν την ελεύθερη διέλευση των καραβιών, των πλοίων, είτε εμπορικών είτε δεξαμενόπλοιων. Τώρα βλέπουμε ότι άρχισαν και συζητάνε για χερσαίες επιχειρήσεις. Επιβεβαιωνόμαστε για μια ακόμη φορά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί το λέγαμε εδώ και μήνες ότι έπρεπε να είχαν γίνει χερσαίες επιχειρήσεις.
0: Στην Κάρπαθο έχουμε Patriot, F-16 έχουμε στην Πάφο, σκίζουν τον ουρανό της Κύπρου τα ελληνικά μαχητικά. Σημαίνει κάτι αυτό? Δεν αντέδρασε πάνω στο θέμα αυτό η Τουρκία, μόνο έτσι με κάποιες ανακοινώσεις.
1: Ναι, αυτό δείχνει, Απόστολε, το ότι εάν η Ελλάδα λειτουργήσει με αποφασιστικότητα, τότε αυτός ο τσαμπουκάς, μάλλον καλύτερα ο ψευτοτσαμπουκάς των Τούρκων, θα μπει στο περιθώριο και θα φανεί το πόσο θρασίδηλοι είναι οι Τούρκοι. Γιατί οι Τούρκοι ιστορικά, εάν το δούμε, είναι οι ίενες της παγκόσμιας ιστορίας. Δηλαδή οι Τούρκοι χτυπάνε μόνο χώρες ή λαούς οι οποίοι είναι αδύνατοι, κατά τεκμήριο αδύνατοι. Βλέπουμε με τους Κούρδους, δηλαδή στην ουσία έχουν κάνει γενοκτονία σε βάρος των Κούρδων. Βλέπουμε το τι γίνεται στη Συρία. Βλέπουμε δηλαδή μονίμως σε χώρες οι οποίες, ή τους βομβαρδισμούς μέσα στο Ιράκ, δηλαδή σε χώρες οι οποίες είναι διαλυμένες. Και εμείς τους αντιμετωπίζουμε δυστυχώς με μια φοβικότητα. Μάλιστα. Υποχωρούμε, δεν μπορούμε να περάσουμε καλώδια. Θυμόμαστε την περίπτωση με την Κάσο. Δεν μπορούμε να περάσουμε καλώδια.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Από τα δικά μας χωριά.
0: Εάν είναι δυνατόν.
1: Για απίστευτα. Κάποια στιγμή πρέπει να δείξουμε από όλοι.
0: Να σταματήσει αυτό.
1: Ανέφερες ένα γεγονός το οποίο δείχνει ότι το αντιμετωπίσαμε με αποφασιστικότητα. Και κάναν πίσω οι Τούρκοι.
0: Έτσι, και κάτι άλλο.
1: Να λειτουργήσουμε με αποφασιστικότητα.
0: Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα μαζί με την Αυστρία ήταν από τις χώρες, από τις πρώτες χώρες, θα ακολουθήσουν μάλλον κι άλλες, που εμπόδισαν την επίτευξη συμφωνίας για το 21ο πακέτο κυρώσεων εναντίον των Ρώσων για το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λέει η Ελλάδα, μη χαρίσετε την αγορά στους ανταγωνιστές της Ευρώπης. Δεν είμαστε όλοι πια ίδιοι μέσα στην Ευρώπη. Και το έκανε η Ελλάδα και η Αυστρία. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, το οποίο περνάει λίγο στα απαρατήρητα?
1: Βεβαίως είναι σημαντικό θέμα. Βεβαίως είναι σημαντικό
0: να
1: θέμα.
0: Τα πούμε αύριο, γιατί δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Υπάρχει περίπτωση?
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά, Απόστολε.
0: 8 η ώρα έχεις το χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, βεβαίως. Θα συνεχίσουμε αύριο για να έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Δεν προλάβαμε σε ένα 20
1: έχουμε
0: λεπτό.
1: Πάρα πολλά να πούμε, και να πούμε και για καινούργια οπλικά συστήματα, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία αποκτάει η Ελλάδα και δεν έχουν προβληθεί και αυτά. Έτσι. Τόσο πολύ.
0: Και για ειδήσεις που ξεφεύγουν τη επικαιρότητα.
1: Ακριβώς, γιατί είναι πολλά τα θέματα, τρέχει η επικαιρότητα, ειδικά στο γεωπολιτικό πεδίο, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σου, εδώ η περιοχή μας, η γειτονιά μας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, για την Ανατολική Μεσόγειο, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια,
0: έτσι,
1: για
0: ακριβώς.
1: Όλη την περιοχή, είναι σε αναβρασμό.
0: Έτσι, και γιατί αυτός ο άξονας ο οποίος έχει δημιουργηθεί μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου, με την Ινδία να έρχεται εδώ, ανοίγει και ένα δρόμο πέραν του καλωδίου καινούργιων επενδύσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ενέργειας και καινούργιων διαδρομών ενέργειας.
0: Ακριβώς. Και οι Αμερικάνοι σε αυτό είναι φυσικά μαζί μας. Γιατί είναι πρώτα με το Ισραήλ ίσως και έπειτα με την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το είπα καλά αυτό το τελευταίο.
1: Ακριβώς. Έτσι όπως το λες, Απόστολη, και επειδή θεωρεί και το Ισραήλ, και είναι σημαντικό αυτό και το έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σου, επειδή και το Ισραήλ θεωρεί και ορθώς το θεωρεί ως επέκταση του ζωτικού του χώρου την Κύπρο και κατ' επέκταση την Ελλάδα, είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση που έχουμε. Γιατί το Ισραήλ βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία περιβάλλεται από ακραία ισλαμικά στοιχεία και από χώρες οι οποίες βλέπουν.
0: Είναι βέβαια αυτές οι σχέσεις εποχής που λέμε, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αύριο.
1: Οπότε είμαστε ένα σημαντικό μαξιλάρι για το Ισραήλ, αλλά και το Ισραήλ είναι ένα πολύ σημαντικό μαξιλάρι για μας.
0: Μιλάμε για το σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν θα μιλάμε και για το πολύ αύριο.
1: Και για το αύριο θα ισχύει.
0: Για το πολύ αύριο, λέω, όχι για το αύριο, για το μέλλον.
1: Αύριο, γιατί είπαμε ότι το ζήτημα για το Ισραήλ είναι και οι χώρες οι οποίες είναι πέριξ του Ισραήλ.
0: Πολύ ωραία. 8 και 33 πρώτα λεπτά. Με 3 λεπτά ξεφύγαμε με των διαφημίσεων. Γιώργος Λαζαρίδης και αύριο λίγο μετά τις 8.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά, Απόστολε.
0: Καλή σου μέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Πανόραμα.
1: Και καλημέρα και καλή δύναμη και σε όλους τους ακροατές, Απόστολε.
0: Να είσαι καλά, εύχομαι επίσης. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα αμέσως. Επανερχόμεθα εντός ολίγου.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.

0: χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάνγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 €. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grand το κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί.

Εν συγκρίση με άλλες εποχές να αγοράζεις από σούπερ μάρκετ 1/4 από το καρεμπούζι, 2 ροδάκινα, 3 ντομάτες, 1 αγκουράκι και 200 γραμμάρια αληθή σαλάτα, είναι κατάντια, έτσι, κατάντια. Πόσα χρόνια πίσω πήγαμε. Απόψε ανοίξανε με το Θεό παρτίδα. Αλλά μη στεναχωριέστε, μη στεναχωριέστε. Σε λίγο θα φωνάξουμε. Go back, κυρία Von Lion. Go back, κυρία Callas. Go back, κυρία Κατρούγκαλε. Συγγνώμη, το τελευταίο ήταν λάθος. Go back, κύριε Παρασκευόπουλε. Αυτό το είπα για τους βαρυπινίτες που εξήλθαν με τον νόμο Παρασκευόπουλου, έτσι. Αλλά πλην των πολιτικών έχουμε και άλλα, διότι λέει, προσέξτε, συνελήφθη στην επανομή ιδιοκτήτης καντίνας γιατί παρευρισκόταν η καντίνα και ο ίδιος φυσικά σε περιοχή Natura. Έτσι, αλλά ανεμογεννήτριες σε περιοχές Natura μπορούν να τοποθετούνται. Καντίνας όχι. Στην πρώτη αγάπη τους, σαν ήρωες πεθάνε. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στείλε εδώ σχετικά με το Predator πάρα πολλά στοιχεία. Δεν ξέρω, εγώ Νικολάκη βλέπω τους παρακολουθούσαν την ιδιωτική του ζωή, τις γυναίκες τους, τους φίλους τους, και αυτοί σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έτσι, για να διατηρήσουν την καρέκλα. Σε τι ασχολείσαι? Λαλίστατη όμως την TV, έτσι. Να τους μεταφέρω όμως ένα παλιό γνωμικό και ίσως καταλάβουν. Όταν τα δέντρα σκύβουν, τα χόρτα πιστεύουν ότι ψήλωσαν. Έλεγα νωρίτερα για τη Θράκη. Παιδιά, αναστέλλεται η λειτουργία 47 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 47. 11 στον Εύρο, 12 στην Ξάνθη, 16 στη Ροδόπη, 2 στην Καβάλα και 6 στη Δράμα. Πιστεύω να καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και γιατί γίνεται αυτό. Γιατί αν δεν πάρουμε μέτρα και δεν πάρει μέτρα ιδιαίτερα η ελληνική πολιτεία, θα έρθουν κι άλλα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε γερά, αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε θα καταφέρουμε να το πραγματοποιήσουμε. Πάντως προς το παρόν έτσι αντέχουμε, παιδιά.

0: Είχα σκοπό να σας πω και πέντε κουβέντες σήμερα για το Φινικέλαιο. Αυτό το οποίο δημιουργεί καρδιαγγειακά νοσήματα αν το πάρεις σε μεγάλη ποσότητα. Το προϊόν το Φινικέλαιο, το έλαιο που έχει 50% κορισμένα λιπαρά, το πιο φτηνό λάδι παντού, γι' αυτό χρησιμοποιείται και παντού. Ήδη κάποιοι στα προϊόντα τους άρχισαν να γράφουν χωρίς Φινικέλαιο. Και επειδή δημιουργεί και αποψήλωση και αποστράγγιση βιοτόπων για την καλλιέργειά του, δημιουργεί και κλιματική αλλαγή. Αλλά δεν βλέπω να ενδιαφέρει κάποιος αυτό. Το θέμα είναι πόσο χρήμα θα μείνει στην τσέπη. Θα σας πω όμως για το Φινικέλαιο. Περισσότερα θα σας πω αύριο. Να με συγχωρέσετε που δεν προλαβαίνω να τα πω σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάββα από το Πανόραμα. Καλή δύναμη εύχεται και καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Καλημέρα στο Γιάννη τον Κεραμιτσί από τη Φλόρινα. Καλημέρα συναγωνιστή. Χαίρομαι που πενθυμίζει συνεχώς τι έγινε επί Τσίπρα, έτσι, για το Σκοπιανό. Χαράλαμπος Παντελάτος από την Καβάλα. Απόστολε καλημέρα. Τότε με τα 300 λόγω COVID, μόλις βεβαιωνόταν στην εφορία η ΔΟΕ, σου έβαζε και 20 ευρώ τόκους. Τι ψάχνεις να βρεις. Ο Ιωάννης ο Αποστολίδης, ο Τζον Γκρικ από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, με ίας και ευλοΐας στέλνει το μήνυμά του, εγγόν του Κοντζά Αναστάς. Όλα τα έχει, λέει, η Μαριωρίο Φεριτζές της έλειπε. Ας κοιτάξουν όλοι να έρθουν κοντά στο κίνημα το δικό μας και όχι παράπονα στα ράδια κτλ. Ρε εσύ, είπαμε, ρε Γιάννη, ποιο κίνημα. Στείλε μου κάτι να διαβάσω τι λέει το κίνημα, το ποντιακό, το μικρασιατικό. Τι λέει αυτό το κίνημα. Στείλε να διαβάσω εδώ. Στείλε, γράφει τα ίδια. Δεν έχω τι λέει αυτό το κίνημα, τέλος πάντων. Ποιο είναι, τι θα κάνουμε, τι θα γίνει, πού θα πάμε. Γιατί αν πας παρακάτω, παιδί μου, στον κρίμα θα σκοτωθούμε. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά, Γιάννη. Ο φίλος μου Άγγελος ο Σμαραγδής, Αποστόλη, όλα είναι ψηλά γράμματα των δίθεν συμβάσεων. Όταν κάνεις μια σύμβαση με πάροχο ρεύμα, φύ αέριο κλπ. Και έχεις 4 σελίδες α4 που τα γράμματα είναι τόσο μικρά, σαν τον τραπεζόν όταν έπαιρνε το δάνειο, Άγγελε. Που αν ήταν κανονικά θα ήθελε 8 σελίδες α4, κανένας δεν τα διαβάζει κλπ. Όπως είναι και κάποια συντηρητικά γραμμένα στα προϊόντα επάνω, καλέ μου φίλε Άγγελε Σμαραγδή, που δεν βλέπεις ποιο ακριβώς είναι το συντηρητικό. Ο Κλήμης ο Μουστακίδης, τα πάντα. Είναι απάτη, τα χρέη της Ελλάδας είναι τεράστια. Θα γλιτώσουμε μόνο ας μπούμε στους BRICS και πάμε στο τραπεζικό σύστημα των BRICS. Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Καζαντζίδης, καλημέρα. Αν στείλουν χερσαίες δυνάμεις και μετά σκοτωθεί έστω ένας Αμερικάνος, θα συμβεί ό,τι έγινε στο Βιετνάμ και θα είναι εις βάρος του Τραμπ. Αυτό που το έγραψε να κρατήσω για βέβαια αύριο, το ξαναπώ αύριο αυτό που μου στέλνεις εδώ τώρα, γιατί το έγραψε στο τέλος, πού να το δω. Αυτό πρέπει να το γράψει στην αρχή. Ο φίλος μου ο Στράτος από την Κοζάνη στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό και για να πάμε και εσάς εδώ τώρα που κάποιους άλλους φίλους να του στείλω τα χαιρετίσματά μου, να έρθουμε και εδώ τι μηνύματα έμειναν. Συγγνώμη λίγο να βρω λίγο και τα μηνύματα που έμειναν. Εσείς κάντε ένα μπανάκι σε κάποια κρογαλιά. Άιδε, αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε από 10 λεπτά και δόθε. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο από τον Κορινό Πιερίας, γράφει ένα κατεβατό εκπομπή, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Καλημέρα στη φίλη μου την Φωτεινή στο Κορδελιό, από την περιοχή Κιλκής και σήμερα ενεμφανίστη ο Νούφριος. Τα παιδιά που μας ακούνε στο Στήλογο στη Στουτγκάρδη. Ο φίλος μου ο Γιάννης αγωνιστικό χαιρετισμό από την Έδεσα και ο Τάκης από την Περαία Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Γρηγοριάδης από την Τολεμαΐδα είναι εδώ, είναι και σήμερα μαζί μας. Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Φραγκφούρτη. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο σε μηνύματα. Και όταν θέλετε να διαβάζω το μήνυμά σας, αν δεν στέλνετε μόνο ευχές, τριαντάφυλλα, γαρίφαλα και καφέδες, έτσι να είναι λίγο μικρό το μήνυμα, να μην έχει πάνω ρε παιδί μου από 50-60 λέξεις μαζί με τα άρθρα.
1: Νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί.
0: Α, και εδώ είναι και ο φίλος μου ο Απόστολος, ο Γκόγκος, ο Καλαμαριώτης. Καλημέρα με υγεία, φίλε μου. Η υγεία μας έμεινε μόνο αν μπορείς Τι να βάλω, να βάλω τώρα τον πυθικό της, θα το βρω λίγο αργότερα τον πυθικό της. Έτσι, γιατί έχω κάτι άλλο. Να είχα τσιτσάνι τώρα. Να πάμε λίγο να ακούσουμε και τον καιρό, έτσι. Έλα και πάμε να ακούσουμε και τον καιρό λίγο πριν πάμε στη Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε και Φόρμουλα 1. Πρέπει να τα προλάβουμε όλα και μετά να πάμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας.

Έχω σημεία, φίλε μου Ανέστη, από την Καλαμαριά. Καλημέρα και σε σένα. Έχω στοιχεία, εδώ για τους αγώνες. Έτσι έχω και για το Μουντιάλ. Φύγαμε, καρδιά μου. Καλημέρα στην φίλη μου την Ευαγγελία εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης. Έλα και πάμε. Η Λίνα είναι εδώ, είναι μαζί μας. Καλημέρα Λίνα και σε σένα. Φύσα, καρδιά μου. Τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Νίκο στο Σίδνεϊ. Και εκεί στο Πέρθ και σήμερα αναμετάδοση την εκπομπή μας έκανε και εξακολουθεί να μας κάνει ο Ανδρέας Τζαβέλας, Hellenic Radio Πέρθ. Καλημέρα Γιώργο από τη Στουτγκάρδη. Που θες τραγούδι από το Μόναχο? Τι να βρω τώρα, θες να σε βάλω το σταθμό του Μονάχου Στουτγκάρδη, ρε, τι να το κάνεις το Μόναχο. Αύριο φωτιά, τι ζητάς, τι θα αντέξεις. Και το καινούριο μήνυμα από την Έδεσα, ο Γιώργος και η παρέα μας ακούνε πίνοντας καφέ. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλή σας ημέρα. Έλα και πάμε. Έτσι να τα ανεβάσουμε λίγο με Βέρτη. Γιατί όταν ακούτε Βέρτη ανεβαίνει από μόνο του, έτσι δεν είναι? Στο μοναστήρι στην περιοχή των Σκοπίων ο καιρός θα είναι καλός, θα έχει ήλιο, 36 βαθμοί σήμερα, 35 αύριο. Στη Βόρειο Ήπειρο, στο Αργυρόκαστρο, τα ίδια, 36 σήμερα, 37 αύριο, 39 στο Κόκκινο μεθαύριο. Έλα και πάμε. Στην Κύπρο ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Ενδεικτικά στην Πάφο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου και εκεί 31 με 32 θα παραμείνει όλη την εβδομάδα. Πιο δροσά που λέμε και στα χωριά μας από ό,τι εδώ στην κεντρική χώρα την Ελλάδα. Και να πάμε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Τραπεζούντα που εκεί θα είναι δροσερός ο καιρός, 25 με 26 βαθμοί Κελσίου και βροχούλες σήμερα και συννεφιές και σήμερα και τις επόμενες μέρες μεσημέρι και απογευματάκι και βροχούλες ενδεχομένως και στο τέλος της εβδομάδας. Δεν θα ξεπεράσει την Τραπεζούντα η θερμοκρασία τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα πρωινά εκεί οι θερμοκρασίες είναι γύρω στους 22-23 βαθμούς. Θα το νιώσω στα πρώτα φιλιά. Στη Φλόρινα είπαμε θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου, 27 θα έχει το πρωί. Αύριο η πρωινή θα πέσει, θα γίνει 20 βαθμούς και πάλι 34 θα έχει το μεσημέρι. Έλα μαζί μου, πάρε μ' αγκαλιά. Ενώ γενικά έτσι για να πάμε στον καιρό, να πούμε ότι καταρχάς δεν θα έχουμε έτσι κάτι βροχές, κάτι μπόρες, κάτι καταιγίδες. Είπαμε η κεντρική Ελλάδα, περιοχή ιδιαίτερα Πίνδου, ένθεν και εκείθεν. Το απογευματάκι κάποιες μπόρες και καταιγίδες εδώ στα βόρεια της χώρας, ιδιαίτερα στα ορεινά και στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο. Κάτι το οποίο θα συμβεί και αύριο. Έτσι, περισσότερες πάντως βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Θα έχουμε την Τρίτη το μεσημέρι, όπως τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τις θερμοκρασίες σήμερα να είναι 33 βαθμούς πάνω, οριστιάδα, δίκαια κλπ. 32 βαθμούς θα έχει η Καβάλα, η ίδια θερμοκρασία Θάσος, ένα 35 με 36 βαθμούς θα έχουμε στις περιοχές Ερών και Δράμας, 37 θα έχουμε στο Ιόνιο και σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος 38 βαθμούς και Πύργος από ό,τι βλέπω και Αχαΐα, 34 βαθμούς στην Τρίπολη, 36 θα έχει η Κόρινθος, 36 με 37 στην Αθήνα, πιο δροσιά στην Χαλκίδα, 31 με 32 βαθμούς, 35 έως και 37 βαθμούς στον Κάμπο, στην Θεσσαλία ανάλογα σε ποιο ύψος βρίσκεται, 37 βαθμούς θα έχουμε στην Ρόδο. Ίδια θερμοκρασία πάνω κάτω στο Καστελόριζο, ίδια θερμοκρασία περίπου στην Νότια Κρήτη, στη Βόρεια 2 με 3 βαθμούς πάντα η θερμοκρασία χαμηλότερη, ενδεικτικά Χίος και Μυτιλίνη 33 βαθμοί σε Κελσίου, 31 με 32 στον Άι Στράτη. Αυτά πιστεύω τα πω όλα, τι δεν είπα. Α, δεν είπα τους αέριδες, να πάμε λίγο στους αέριδες. Βοριάδες σχεδόν παντού, στο κεντρικό Αιγαίο μέχρι και 6 μποφόρ, ενδεχομένως τα νυχτά μέχρι και τα 7, σε λίγο θα αρχίσουν αυτοί οι αέριδες και ιδιαίτερα αύριο να σπάνε. Τίποτε μέχρι 2 με 3 μποφόρ από ό,τι βλέπω στο Ιόνιο. Εκεί στο βόρειο κομμάτι επικρατούν νοτιάδες, το υπόλοιπο δυτική και βοριάδες. Πάνω κάτω έτσι θα είναι τα πράγματα και αύριο για να ξεφύγω και από τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα έχουμε σε λίγο. Τι θα έχουμε σε λίγο με Up Home.
Από home είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, χρηστικά είδη σπιτιού και φωτιστικά και λευκά είδη. Μην ξεχνάτε, Up Home, συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Up Home, για συμβουλευτική διακόσμηση, τηλεφωνήστε μας στο 2316-009221. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12, Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της Θέρμης.

0: Λίγο τι έγινε στην Φόρμουλα 1 στο Βέλγιο, πρώτες ελεύθερες δοκιμές. 10ος αγώνας για φέτος, ταχύτερη η Red Bull με Verstappen, ακολούθησαν η Ferrari, FP1 μιλάω, ακολούθησαν η Ferrari του Hamilton και η έτερη με τον Leclerc. Isaac Hazard, Red Bull πήρε την τέταρτη θέση. Για να περάσουμε στο FP2 με Kimi Antonelli, με τον οδηγό του μονοθεσίου της Mercedes να είναι ταχύτατος με ελαστική γόμα ελαστικών. Δεύτερη θέση Λάντο Νόρις, McLaren. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν άνετος αυτή τη φορά, δεν είχε προβλήματα. Ακολούθησαν Red Bull, Max Verstappen. Lewis Hamilton, τέταρτη θέση με τη Ferrari. Δεν ξέρω αν προβλημάτισε FP1 και FP2 η Ferrari. Βέβαια περισσότερα θα πούμε αύριο, να δούμε τι θα γίνει και με την pole position και τι γίνεται με τις αναβαθμίσεις των ομάδων. Περισσότερα για τη Φόρμουλα 1 αύριο. Για να περάσουμε, να περάσουμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, να σας πω τους δύο αγώνες. Ο ένας αγώνας είναι Ισπανία-Αργεντινή, ο τελικός. 10 το βράδυ αύριο. Εντάξει, εδώ τώρα τι να παίξω, ένα γκολ θα παίξω. Λογικά, αυτό λέει η λογική. Αυτό λέει η λογική, αλλά έχουμε σήμερα Γαλλία-Αγγλία. Έχουμε Γαλλία-Αγγλία για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι αυτό που λέμε μικρός τελικός. Στο Μαϊάμι θα γίνει ο αγώνας. Τώρα τι θα το παίξω αυτό? Εδώ βλέπω over. Εδώ δεν υπάρχουν σκοπιμότητες. Εδώ βλέπω ένα σημείο over. Και ακόμη ένα σημείο goal. Θα το παίξω, παιδιά. Θα το παίξω goal και over 3,5. Να πάρω μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι είναι δύο ομάδες που μπορούν να προσφέρουν θέαμα και γκολ. Και πάμε λίγο τώρα στην Νορβηγία. Να σας δώσω Viking. Δεν θα την ξαναπατήσει η Viking. Standefjord, ένα και over. Ένα και over λοιπόν τη Viking. Φιλανδία, Ελσίνκι, Βάσα, γκολ. Και ξανάρχομαι Νορβηγία για να σας δώσω Molde Brann Derby, ένα χ και over 1,5. Molde Brann, ένα χ και over 1,5. Αυτά και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Μην ξεχνάτε, τμήμα outlet στα καταστήματα Κάτανας. Γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ, με διαχρονική αισθητική, υψηλή ποιότητα κατασκευής. Μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα από τα οπτικά Κάτανας. Με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Κοζάνη, Ιωάννη 30, 18 και Βενιζέλου 2, Πτολεμαϊδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου, οπτικά Κάτανα στα μάτια σας 14. Ήμασταν εδώ μαζί με την παράδοση, σε επόμενη την παράδοση, με τις μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς. Μέσα από την αγνή προέλευση των προϊόντων μας. Ήμασταν εδώ και σήμερα μαζί με τη Ροκομείο Πάικο σε ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, με 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, τυροκομικά Πάικο. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου είναι εδώ, είναι μαζί μας. Θα συνεχίσει με τη δική του, κυρίες και κύριοι, η παρέμβαση και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης ο Διτσιράπης θα είναι σε λίγο επίσης. Δεν είναι ο Γιάννης? Πού είναι ο Γιάννης? Θα έρθει ο Γιάννης. Κώστα θα έρθει. Θα έρθει ο Γιάννης τώρα. Έξω πρέπει να είναι. Γιάννης Διτσιράπης στην κονσόλα, στον ήχο, στο καντράν. Η κυρία Μιχαηλίδου είναι στην γραμματεία. Η Κατερίνα μας. Και να πούμε ότι εμείς θα είμαστε και πάλι το πρωί μαζί τις αύριον, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ακριβώς στις 6, όπως κάνουμε κάθε φορά. Επίσης να πω ότι σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μπικού, διότι θα πρέπει, όπως και να έχει, η Μαρία Λάμπρου είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Μάλιστα, γραμματεία, από ό,τι βλέπω εδώ δεν είδα, να μου συγχωρείτε. Ναι, σε λίγο, σε ένα λεπτό, η Μαρίνα Μπίκου θα είναι μαζί μας για να περάσουμε αμέσως στο δελτίο ειδήσεων για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολάκερο. Γεια σας από μένα, καλή σας μέρα, αύριο και πάλι μαζί.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Πρώτον πυλών βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει 4 ημέρες από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός του δικύκλου. Ο οδηγός του Γιοταχή συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο του ΑΣΤ και τα οποία αναμένεται να βγουν στους δρόμους από τον Σεπτέμβριο. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εκλεγεί και τυπικά σήμερα Σάββατο η Ρένα Δούρου, μετά και την απόσυρση του Παύλου Πολάκη με εχμές, ενώ συνεχίζεται το κύμα φυγής. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να διευρύνουν το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού κόλπου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρές καταστροφές. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά.
9: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
16: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
15: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
17: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος! Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme! Νέες water slides τώρα στη Waterland! Φαν σε άλλη διάσταση! Waterland.
18: Hey, ChatGPT.
19: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
18: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
19: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
18: Γυαλιά ηλίου.
19: Το ίδιο.
18: Φακούς επαφής.
19: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
18: Τι είπες?
19: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
18: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
20: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
18: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
21: Να ζήσετε!
22: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
27: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
28: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
29: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
28: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
29: Και?
28: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
29: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
28: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
30: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
31: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
32: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
33: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι από μια πάρα πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη. Και συγχρόνως από μια ζεστή κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει του κόσμου τα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία προσπαθούν να μην λαμβάνουν δημοσιότητα λόγω της πλήσης εγκεφάλου που υφίσταται ο ελληνικός πληθυσμός. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια πρωτοφανή κατάρρευση. Διαπιστώνουμε ότι οι περιφέρειες δεν αποδίδουν όπως πρέπει τις αρμοδιότητες οποίες έχουν και το 90% της ενημέρωσης μέσω των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων γίνεται μόνο για την Αθήνα. Ακούσαμε τα δελτία ειδήσεων να μιλάνε για τον καιρό. Μας είπαν στην Α, Β, Γ, Δ περιοχή της Ελλάδος τι καιρό θα έχει και μετά είπαν ευτυχώς στην Ελλάδα δεν θα έχει τη ζέστη που θα στην Αθήνα, ευτυχώς στην Αθήνα δεν θα έχει τη ζέστη που θα έχει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, ευτυχώς στην Αθήνα. Σε όλα τα δελτία ειδήσεων, παρουσία διαφόρων σημαντικών επισήμων της κυβέρνησης και μεταξύ των οποίων είδαμε τον κύριο Τζιτζικώστα. Γεια σου κύριε Τζιτζικώστα, τι μου κάνεις καλά, πρώην Περιφερειάρχη. Βολεύτηκε στην Ευρώπη, μια χαρά, δεν είναι? Είδαμε τον Περιφερειάρχη Αττικής να ανακοινώνει ότι στην περιφέρειά του έχουν αποφασιστεί να γίνουν 300 τεράστια έργα, εκ των οποίων τα 175 βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα ήθελα να παρακαλέσω τη σημερινή περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία περιλαμβάνεται η Θεσσαλονίκη και ο τουριστικός τόπος που λέγεται Χαλκιδική, να μας πει λοιπόν η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά τι έργα κάνει στην περιφέρεια, τι ρόλο παίζουν τα οδικά δίκτυα που υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια. Εκεί στη Χαλκιδική συνέχεια έχουμε ατυχήματα, ποιος θα μας ενημερώσει, ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες. Ποιος θα μας πει για τα οδικά δίκτυα της πόλης Θεσσαλονίκης, τα οποία είναι αχούρια στην κυριολεξία, και από την άλλη μεριά η τουριστική περιοχή που λέγεται Χαλκιδική είναι στην κυριολεξία εγκαταλελειμμένη. Σε ποια περιοχή της Ελλάδος, όπως είναι η Μύκονος, η Ρόδο, η Σαντορίνη, η Κέρκυρα και ορισμένες άλλες παραλίες, παρκάρουν στις παραλίες όπως στη Χαλκιδική τα αυτοκίνητα χωρίς παρέμβαση αστυνομίας? Ποια είναι η ευθύνη των ανωτέρων διοικητών της αστυνομίας σχετικά με την αδιαφορία που δείχνει η αστυνομία όταν παρκάρουν μπροστά στις παραλίες αυτοκίνητα ενώ υπάρχουν ταμπέλες που λένε απαγορεύεται το παρκάρισμα? Σε ποιο μέρος του κόσμου υπάρχουν παραλίες με απαγορεύεται το παρκάρισμα ταμπέλες και δεν λαμβάνεται υπόψη ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί για να κοπούν οι κατάλληλες κλίσεις? Τι μας ενδιαφέρει αν τα αυτοκίνητα είναι αλλοδαπών? Να βρουν χώρους να πηγαίνουν να παρκάρουν οι αλλοδαποί. Κλασικό παράδειγμα το πολύχρονο. Ας τα μαζεύει λοιπόν η περιφέρεια και να πηγαίνει σπίτι της, διότι το θέμα αυτό δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Θα το ξανασυζητήσουμε δεόντως. Συγχρόνως έχουμε και το θέμα με των ταυτοτήτων. Η κυβέρνηση απεφάσισε ότι πρέπει να αλλάξουμε τις ταυτότητες. Ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον οποίο δεν τον ξέρει κανένας ποιος είναι, τι ρόλο παίζει και ας είναι υπουργός, να μην πουλάει με δηλώσεις που κάνει εκβιασμούς στους Έλληνες, ειδικά με τις ταυτότητες, οι οποίοι οι Έλληνες, σαν κορόιδα που είναι, τρέχουν αριστερά και δεξιά ακόμα και σε άλλες πόλεις για να βγάλουν τις ταυτότητες, υφιστάμενη τεράστια ταλαιπωρία λόγω της διασποράς εκβιαστικής φοβίας στον κόσμο. Ενώ όπως είναι γνωστό, η ταυτότητα σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να εκδίδεται στο αστυνομικό τμήμα που ανήκει ο πολίτης. Ο υπουργός λοιπόν, αγαπητοί Έλληνες πολίτες, που θέλω να μάθω αν έχετε τσαμπουκά και εγωισμό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, κύριος Τουρνάς, τον οποίο δεν τον ξέρει κανένας, μιλώντας στη Βουλή είπε ότι όσοι πολίτες δεν προχωρήσουν στην έκδοση του προσωπικού αριθμού και της νέας ψηφιακής ταυτότητας θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες, καθώς δεν μπορούν ούτε να πληρωθούν. Ο υπουργός είπε ότι δεν έχει την ελπίδα ότι θα υπάρξουν πολίτες που θα αρνηθούν να βγάλουν τα νέα έγγραφα, γιατί όσοι δεν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν πρακτικά προβλήματα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να μου πείτε τι σόι δημοκρατία έχουμε? Μπορείτε να μου πείτε τι σόι λαός είστε όλοι εσείς που κατοικείτε σε αυτή τη χώρα? Μπορείτε να μου πείτε πώς ανέχεστε έναν υπουργό
να σας λέει κόψτε το σβέρκο σας και βγάλτε την ταυτότητα ανεξάρτητα αν χρειάζεται να πάτε αριστερά και δεξιά και να ταλαιπωρηθείτε και να τη βγάλετε, όταν μερικοί έχουν το βαθμό του κατεπήγοντος και υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν μέχρι στη Χαλκιδική και στην Καβάλα και στη Δράμα κτλ. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να προωθεί η κυβέρνηση την πλήρη ψηφιοποίηση των ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού, αλλά ο υπουργός, αν δεν ξέρει να εφαρμόζει διπλωματία πιλωτήμου απέναντι στον ελληνικό λαό, να σταμαζεύει και να πάει σπίτι του. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Τουρνά, να βγαίνεις και να λες ότι όποιος δεν πάρει νέα ταυτότητα δεν θα πληρώνεται. Επομένως, οι δηλώσεις αυτές του κυρίου Τουρνά έχουν προκαλέσει μία εντονότητα, κυρίες και κύριοι, μία εντονότητα, κύριε Μητσοτάκη, που δεν ξέρω πώς επιλέγεις όλους αυτούς, με το βαθμό υποχρεωτικότητας του νέου συστήματος να είναι πολύ πιεστικός και να απειλούν τους πολίτες αν δεν συμμορφωθούν με διάφορες πρακτικές συνέπειες. Κυρίες και κύριοι, αυτό το κράτος, όσο εκλέγεται μετριότητες και όσο δεν αντιδράτε στις αποφάσεις των κυβερνήσεων, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κράτος. Κράτος είναι ο λαός. Ο λαός ψηφίζει, ο λαός αποφασίζει, ο λαός εξανίσταται, ο λαός πολλές φορές ξεφωνίζει όταν δεν γίνεται μια σωστή δουλειά. Τι θα πει όποιος δεν πάρει ταυτότητα δεν θα πληρώνεται? Εσύ την έβγαλες, κύριε Τουρνά, κύριε Υπουργέ, την ταυτότητα? Ο Πρωθυπουργός την έβγαλε προχθές. Κουράστηκε για να τη βγάλει ή του τη φέρανε στο γραφείο το όμορφα και ωραία? Γιατί, κυρίες και κύριοι, αρχαίοι λέγανε όμοιος ομοίο ή πελάζει. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός θέλει να το παίξει δημοκράτης. Πρέπει να δώσει το παράδειγμα πώς εφαρμόζει η δημοκρατία, όταν πρέπει να αντιληφθεί ότι σαν Πρωθυπουργός, ναι, μεν είναι Πρωθυπουργός, αλλά πρέπει στο θέμα των δυσκολιών ή όχι που αντιμετωπίζει ένα κράτος να το αντιμετωπίζει κι αυτός. Δεν μπορεί να σηκώνονται άνθρωποι και να πηγαίνουν στα μουδανιά και αριστερά και δεξιά για να βγάλουν ταυτότητες επειδή παίρνει στα αστυνομικά τμήματα τα οποία είναι γεμάτα. Ποιος οργάνωσε αυτή την αηδία? Πρώτα οργανώνει τον τρόπο έκδοση των νέων ταυτοτήτων και μετά αποφασίζεις πότε θα εκδοθούν οι νέες ταυτότητες, και γι' αυτό δώσατε και καινούργια παράταση για το 2027. Άνθρωποι που κυβερνάτε την Ελλάδα και η μετριότητά σας είναι τόσο τεράστια που δεν σας κάνει να ντρέπεστε, διότι δεν αξίζει να ντρέπεστε επειδή ξέρετε ποια είναι η ανικανότητά σας. Ό,τι ήταν και ο COVID, η υποχρεωτικότητα του COVID, το ίδιο είναι και οι ταυτότητες, κυρίες και κύριοι. Εκβιασμός με τον COVID, εκβιασμός και με τις ταυτότητες. Μόνο στην Ελλάδα, πουθενά αλλού, έχουμε μία πλήση του εγκεφάλου στα δελτία ειδήσεων, η οποία δεν εκφράζει την πραγματική ιστορία, με αποτέλεσμα να μας κάνουν μία πλήση του εγκεφάλου, η οποία είναι πρωτοφανής στα χρονικά. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο απασχολεί, κυρίες και κύριοι, όλη την Ελλάδα, είναι οι πυρκαγιές. Κάθε μέρα περνάνε πυροσβεστικά αεροπλάνα πάνω από τη Θεσσαλονίκη για να σβήσουν πυρκαγιές πάνω από την πόλη, όπως επίσης και στα δελτία ειδήσεων ακούμε συνεχώς ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Το ίδιο γίνεται και στην Ευρώπη. Το τεράστιο δάσος στο Φωτενεμπλό έξω από το Παρίσι βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια πυρκαγιά. Και θέλω να αντιληφθώ, κυρίες και κύριοι, πώς είναι δυνατόν να δίνεται προτεραιότητα να απομακρυνθούν εκατοντάδες άλογα από το Φωτενεμπλό και συγχρόνως να συλληφθούν 59 άνθρωποι με δύο πόδια και δύο χέρια σαν υπεύθυνοι. Πόσα δίποδα, κυρίες και κύριοι, με δύο χέρια και δύο πόδια έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα? Πόσα! Περιμένω να ακούσω. Ή θα πει έβαλα την πυρκαγιά χωρίς να το θέλω? Όταν φυσάει και όταν έχει συνθήκες οι οποίες είναι έξω από κάθε λογική σχετικά με το κλίμα, δεν ανάβεις ούτε σπίρτο, ντουβάρι, που είσαι υπεύθυνος για τις πυρκαγιές οι οποίες παίρνουν αριστερά και δεξιά. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι για ποιο λόγο δεν υπάρχουν οι αυστηρότερες των ποινών σε αυτούς οι οποίοι βαφτίζονται πυρομανείς και βάζουν πυρκαγιές είτε από αφέλεια είτε από λάθος. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, είδαμε στην περίεργη χώρα που ζούμε, σε μια περιοχή στη Λάρισα, να υπάρχει μια γέφυρα σε ένα ποταμό.
Η γέφυρα έχει υποστεί μια σημαντική κατάρρευση. Για την άλλη μεριά, παρότι το γεγονός ότι δεν κόπηκε στα δύο, αλλά η κατάρρευση έγινε στο κέντρο της γέφυρας, εξακολουθεί και χρησιμοποιείται χωρίς να παρεμβαίνει ο νόμος από τροχοφόρα, χωρίς να παρεμβαίνει το κράτος με κίνδυνο τη ζωή τους. Για την άλλη μεριά, εγώ ξέρω ότι μια μερική κατάρρευση, η οποία υπάρχει εδώ και 3-4 χρόνια και οφείλεται στην αδιαφορία του κράτους που δεν επισκευάζεται, μιλάμε ότι μπορούμε να πούμε ότι η χώρα βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση μετά από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Η χώρα μας βρίσκεται σε μια κατάρρευση σε όλα τα θέματα λειτουργία της, με όλα αυτά τα οποία ζούμε και βλέπουμε, αλλά δυστυχώς δεν αντιδράμε. Και όταν δεν αντιδράς, τότε πληρώνεις την ύφη. Εκεί κάτω στο κέντρο της πόλης, το καινούριο πεζόδρομο που έγινε μεταξύ Τσιμισχής και Μητροπόλεως, το κομμάτι της Αγίας Σοφίας, τα μηχανάκια κάνουν κανονικά δρομολόγια και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αδιαφορεί η τροχέα ή για ποιο λόγο δεν βάζουν κάμερες. Σε ποιον πεζόδρομο, κυρίες και κύριοι, του πλανητικού συστήματος, μεταξύ των οποίων είναι και η Γη, μηχανάκια κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς να παρεμβαίνει η τροχέα? Σε ποιο πεζόδρομο πολιτισμένης χώρας τα φορτηγά μπαίνουν ό,τι ώρα γουστάρουν για να ξεφορτώσουν τα προϊόντα τα οποία πρέπει να ξεφορτώσουν στα μαγαζιά τα οποία έχουν έδρα μέσα στον πεζόδρομο? Παντού υπάρχουν πεζόδρομοι. Παντού υπάρχουν μαγαζιά σε όλο τον κόσμο. Άρα για να ξεφορτώσει το φορτηγό, θα πάει το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το πρωί που δεν υπάρχει κίνηση, θα ξεφορτώσει όμορφα, ωραία και σκοθεί να φύγει. Δεν μπορεί να βλέπουμε 11 και 12 το μεσημέρι να ξεφορτώνουν φορτηγά και τα μηχανάκια να κάνουν δρομολόγια σε πεζόδρομους, αγαπητοί κύριοι που έχετε δημόσιες θέσεις και έχετε την αρμοδιότητα, γι' αυτό πληρώνεστε, να τηρείτε την τάξη και τους νόμους σε μια χώρα που είναι διαλυμένη και δυστυχώς δεν έχει καμία ελπίδα να εξομαλυνθεί λόγω της αδιαφορίας που υπάρχει. Έχουμε αύριο και τον τελικό Μουντιάλ του 2026. Είναι ο ακριβότερος μέχρι σήμερα τελικός από οικονομικής άποψης. Το φτηνότερο εισιτήριο, αγαπητή λαοί και αγαπητέ λαέ, κάνει 7.300 δολάρια. Αποδεικνύονται όλα αυτά τα οποία λέω εδώ και καιρό, και σε 10-15-20 χρόνια θα είναι απόλυτη πραγματικότητα στη Γη, ότι το παραδάκι θα το έχει η μειοψηφία η οποία θα βασιλεύει και η πλειοψηφία θα συμπληρώνει το γήινο πληθυσμό, χαρακτηρίζοντας με την παρουσία της τη διαφορά που θα υπάρχει μεταξύ των λεφτάδων και των πατήριδων. Κυρίες και κύριοι, αύριο είναι ο μεγάλος τελικός. Κυκλοφόρησαν διάφορα χιουμοριστικά βίντεο και χιούμορ. Υπάρχει ένας γλαφυρός τρόπος, ο οποίος δείχνει την απόγνωση των απλών φιλάθλων μπροστά στην κερδοσκοπία που έχει στηθεί γύρω από το κορυφαίο γεγονός του πλανήτη. Έχει στηθεί μια τεράστια κερδοσκοπία σχετικά με τα εισιτήρια, με αποτέλεσμα οι απλοί φιλάθλοι να έχουν απόγνωση για να μην μπορούν να πάνε στα γήπεδα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα, αλλά τον παρακολουθήσουν από την τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να ακούμε μια μαγική ιδέα που λέγεται τελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος, παγκοσμίου κυπέλου, αλλά η ιδέα να μην είναι μαγική όσον αφορά τις τιμές των εισιτηρίων, όπου διαπιστώνουμε ότι η πραγματικότητα χτυπάει σκληρά αυτούς που δεν έχουν τσέπες. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι τα νούμερα στις τιμές προκαλούν ήλιγκο. Το πάνω-πάνω διάζωμα, οι τιμές είναι από 7.500 ευρώ έως 9.500 ευρώ. Τα μεσαία διαζώματα 11.000 ευρώ έως 18.500 ευρώ. Στις θέσεις amazing, δηλαδή αυτά που έχουν εξαιρετική ορατότητα, αυτές είναι αυτές τις θέσεις, 16.500 ευρώ. Και κοντά στο χορτάρι θέσεις κάνουν 47 έως 49.000 ευρώ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το πούμε λίγο χιουμοριστικά και να δείξουμε μια χιουμοριστική ειλικρίνεια στον κόσμο που ακούει, και να πω και λίγο χιούμορ, το οποίο πρέπει να το σχολιάσετε σκεφτόμενοι την ουσία του χιούμορ. Όταν με αυτά τα λεφτά που κάνει ένα εισιτήριο ζεις έναν ολόκληρο χρόνο, πραγματικά ποιος πάει να δει το εισιτήριο, να αγοράσει εισιτήριο, τα ζει με αυτά τα λεφτά η πλειοψηφία έναν ολόκληρο χρόνο? Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, οι τιμές των εισιτηρίων της FIBA για τον τελικό τα παλιά χρόνια ξεκινούσαν από 2.000 δολάρια και έφταναν σε 6.500 δολάρια.
Στη δευτερογενή αγορά αργότερα είχαν πάει στις 11.000. Η πραγματικότητα για τους απλούς φιλάθλους είναι σκληρή. Στηθείτε σαν συντριπτική πλειοψηφία οπαδό που είστε σε όλο τον κόσμο στην τηλεόραση και απολαύστε την τηλεόραση. Παραμένει τηλεόραση, παραμένει ένας αναπαυτικός καναπές και παραμένει μια δωρεάν απόλαυση του παιχνιδιού χωρίς να χρειαστεί να υποστεί κανένας συνέπειες της απλής επιβίωσης. Καθίστε σπιτάκι, όλοι εσείς μπορείτε να πάτε εκεί πέρα από το εξωτερικό, απολαύστε τα λίγα χρήματα που έχετε και δέστε από τον τελικό μαζί με παρέα από έναν ωραίο καναπέ τον τελικό αύριο και τον ημιτελικό σήμερα. Επομένως, θα τονίσω το σημείο αυτό, υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, όπως λέει η ελληνική λέξη, η ελληνική έκφραση, ένα σημείο αναφοράς της λαϊκής αντίδρασης, θα έλεγα, σε ένα μουντιάλ, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο είναι για τους πολλούς, είναι για τους πολλούς, αλλά δυστυχώς έχει μετατραπεί από γιορτή του ποδοσφαίρου σε πολυτέλεια αποκλειστικά για αυτούς που είναι εύποροι θεατές και ανήκουν στην κατηγορία των VIPs.

Βεβαίως, αυτά έρχονται και παρέχονται. Άρα είμαι υποχρεωμένος να σας αναφέρω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα μία παρέμβαση που έκανε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου που λέγεται Elon Musk για τον Κασιδιάρη. Με αποτέλεσμα η παρέμβαση του Musk να προκαλέσει ένα διεθνή διασυρμό για την Ελλάδα. Και να εκθέσει τη δικαιοσύνη. Μείνετε λίγο, το περίμενε. Η συνεχεία θα σας ανακοινώσω αυτό το θέμα. Απ' την άλλη μεριά, στη χώρα μας υπάρχει μια πολιτική η οποία εμφανίζεται με όρους μαφίας και η δικαιοσύνη είναι απούσα. Η παρακμή, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό μας σύστημα είναι ασύλληπτη. Φτάσαμε στο σημείο να ακούμε απόψεις που λένε ότι έφαγα μια σφαίρα για να μείνει το αφεντικό ζωντανό. Αυτό το είπε ο κύριος Δημητριάδης. Ή ακόμα για τη χρησιμότητα της μαφίας σε έρευνες κρατικών μηχανισμών όπως έγινε στην Ιταλία με την εξάρτηση των ελληνικών ταξιαρχών. Το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά δεν προκαλούν επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, καμία θεσμική αντίδραση. Και αυτό πλέον προκαλεί και τρομοκρατεί τους πολίτες που νιώθουν όλο και πιο ανίσχυροι να αντιδράσουν. Οι πολίτες νιώθουν ανίσχυροι να αντιδράσουν. Πρώτον, γιατί δεν έχουν συνηθίσει να αντιδρούν. Και δεύτερον, διότι η πλειοψηφία είναι μπατήριδες, διότι αυτό είναι το σύστημα, να τους έχει μπατήριδες και να ψάχνουν να βρουν το μεροκάματο για να ζουν τις οικογένειές τους. Η συνέντευξη που έδεσε ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης στο πρώην δεξί χέρι του Μητσοτάκη, μέχρι το σκάνδαλο υποκλοπών, είναι σημείο των καιρών όταν αφορά και απόρριτα του Πρωθυπουργού. Η δικαιοσύνη θα έπρεπε να έχει ήδη παρέμβει για τις δηλώσεις του Δημητριάδη. Ήταν δηλώσεις απολογία και μήνυμα, λέω εγώ. Μήνυμα που έλεγε ότι θα τηρήσω τον νόμο της σιωπής. Ο νόμος της σιωπής, από ό,τι ξέρετε, τηρείται στη μαφία της Σικελίας, την Κόζα Νόστρα. Ποιος είναι ο παραλήπτης ότι θα τηρήσω τον νόμο της σιωπής, που είπε ο Δημητριάδης. Αυτά τα ερωτήματα θέτει στη συνέντευξη στο Military News ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Βρετός. Ανεξάρτητος και νέος βουλευτής. Είναι η πρώτη του θητεία, παρακολουθεί αποσβολωμένος τα όσα διαδραματίζονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Όλα αυτά που διαδραματίζονται και οι δηλώσεις του Δημητριάδη σε μια εκπομπή που κράτησε αρκετές ώρες, αλλά δυστυχώς τη θάψανε και δεν ξέρουμε πλέον οι περισσότεροι τι ακριβώς είπε γιατί το ξεχάσαμε. Αυτά που διαδραματίζονται στην πατρίδα μας είναι απερίγραπτα. Οι μοναδικοί που αλλάζουν την πορεία της χώρας, οι μοναδικοί, επαναλαμβάνω, που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της χώρας, είναι οι πολίτες ψηφοφόροι. Εάν, κυρίες και κύριοι, βρω τα στοιχεία που θέλω και σας διαβάσω τη συνέντευξη του Δημητριάδη, από το σκάνδαλο των υποκλοπών μέχρι το απόρριτο του Πρωθυπουργού, θα δείτε ότι αυτό το οποίο είπε είναι: προτιμώ να φάω εγώ μία σφαίρα παρά ο αρχηγός μου. Ήθελα να ξέρω, υπάρχει εξαγορά συνειδήσεων στην Ελλάδα? Ήθελα να ξέρω ότι άνθρωποι όπως ο Άγγελος Αντώναρος, δημοσιογράφος και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας με τον Κώστα Καραμαλή, για ποιο λόγο ασκεί δρυμύτα την κριτική στο σημερινό Πρωθυπουργό? Για ποιο λόγο μέλη σημαντικά της Νέας Δημοκρατίας και μια πλειοψηφία των ψηφοφόρων είναι εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη και όχι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας? Όλος ο κόσμος γνωρίζει τι συμβαίνει. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τι λένε διάφορες προσωπικότητες. Αλλά άλλος ο κόσμος δεν πληροφορείται ούτε από γραπτά έντυπα, ούτε από τα δελτία ειδήσεων, θέματα τα οποία είναι υποχρεωμένες οι ειδήσεις να τα μεταφέρουν, διότι σήμερα η ενημέρωση του κόσμου είναι ο γόνος, η ραχοκοκαλιά της πραγματικής δημοκρατίας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά δηλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
5: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Με το Bet Builder της

0: χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης!
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Τα φιλάκια μου στον Κώστα τον Πιτσάρη. Τους χαιρετισμούς στον κύριο Χρυσανθόπουλο, ο οποίος με ενημέρωσε, είναι προς τιμή του, λέγοντάς μου ότι διάβαζε ένα κείμενο όπου λέγεται, με δήλωση του βουλευτή Θεσσαλονίκης, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κυρίου Στράτου Σιμόπουλου, ο οποίος εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη, και να σκεφτείτε αν τον ξαναεκλέξετε. Δεν μπορούμε, είπε, να καταργήσουμε ο κύριος Σιμόπουλος τη Συμφωνία των Πρεσπών. Με την ίδια ευκολία θα μπορούσε η Τουρκία να αμφισβητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό το πράγμα, το επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης κύριος Σιμόπουλος δήλωσε ότι δεν μπορούμε να καταργήσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών με την ίδια ευκολία θα μπορούσε να καταργήσει και να αμφισβητήσει τη Συμφωνία της Λοζάνης η Τουρκία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι θέματα τα οποία δυστυχώς αποδεικνύουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Απ' την άλλη μεριά, όλοι γνωρίζετε ποιος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, είναι ο Έλον Μάσκ, ο οποίος χαίρει της άκρας εκτίμησης του αμερικανικού λαού και της άκρας εκτίμησης

όλου του πολιτικού συστήματος των Ηνωμένων Πολιτείων και πολλών άλλων χωρών. Ο Έλλον Μάσκ έκανε μια παρέμβαση σχετικά με τον Κασιδιάρη. Μια παρέμβαση η οποία είναι διεθνός διασυρμός για την Ελλάδα, εκθέτει τη δικαιοσύνη. Μετά τον Τόμι Ρόμπινσον στη Βρετανία, παρέμβαση έκανε και ο Έλλον Μάσκ και τον Κασιδιάρη στην Ελλάδα. Η τελευταία απόφαση ελληνικής δικαιοσύνης να απορρίψει το αίτημα αποφυλάξης του Κασιδιάρη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η υπόθεση αυτή απέκτησε μια μεγάλη διεθνή προβολή όταν ο Έλλον Μάσκ παρενέβη δημόσια μέσω της πλατφόρμας X, αναδεικνύοντας ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης και πολιτικών δικαιωμάτων. Η τοποθέτηση του Μάσκ άνοιξε έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τα όρια της δικαστικής κρίσης, τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη σχέση με τις αποφάσεις περί αποφυλάκησης. Η παρέμβαση του Μάσκ για τον έγκλειστο πολιτικό είναι κάτι που έχει προαναγγείλει το διαδίκτυο και έπεσε σαν ρουκέτα στο μέγαρο Μασίμου, ειδικά τώρα που προσπαθεί να φτιάξει τη σχέση με την Αμερική. Ο Μάσκ, στο κείμενο που αναδημοσιεύτηκε, τόνισε ότι είναι απαράδεκτο. Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει γι' αυτό τον Κασιδιάρη, είπε. Ο πρώην Έλληνας βουλευτής και πολιτικός παραμένει φυλακισμένος στην Ελλάδα λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες δικαστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτείει ποινή από τις καταδίκες Χρυσής Αυγής, όπως μια πρόσφατη δικαστική απόφαση έχει προκαλέσει έντονη κριτική. Το αίτημά του για αποφυλάκηση τον Ιούνιο του 2025 απορρίφθηκε με ψήφους 2-1 παρά την εισαγγελική πρόταση υπέρ από τις αποφυλάκησής του εν μέρη διατηρεί ενεργό λογαριασμό με τη βοήθεια υποστηρικτών μέσω του οποίου σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα. Κυρίε και κύριοι, ως εκ τούτου αποφασίστηκε να παραμείνει στη φυλακή παρά την καλή διαγωγή και το γεγονός ότι είχε χτίσει σημαντικό μέρος ποινής του. Αυτό σύμφωνα με το κείμενο δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την πολιτική ελευθερία του λόγου και τι διαφέρει από τις υποθέσεις που έχει επικρίνει ο Έλλον Μάσκ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συγχαρητήρια στον Έλλον Μάσκ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, δείχνει να έχει και ένα έντονο δημοκρατικό συνέστημα. Οι λόγοι που η περίπτωση Κασιδιάρη παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον έχουν γραφτεί το 2025. Το επίκεντρο υπάρχει η καταπάτηση του τεκμηρίου αθότητος, κόψιμο κομμάτων από τις εκλογές και καταγγελίες Τζανερίκου. Η περίπτωση Κασιδιάρη διαφέρει από εκείνη των υπολείπων πατριωτικών κομμάτων και ταιριάζει γάντι στη νέα επικοινωνική ατζέντα Μάσκ, Τραμπ, αφού περιλαμβάνει καταπάτηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαγορεύει συμμετοχή στις εκλογές κόμματος που έχει σίγουρη την είσοδο στο κοινοβούλιο και σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και καταγγελίες του αντιπρόεδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας για κακουργηματική απόπειρα δωροδοκίας από κορυφαίο παράγοντα πιθανώς και από τον ίδιο τον επικεφαλής της χώρας. Όλα αυτά τα θέματα είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, διότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα πολιτικός αρχηγός δεν στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα χωρίς υπόθεση που τον αφορά να έχει τελεσιδικήσει. Τελεσιδίκηση η απόφαση της ισχυρής πολιτικής κυρίας στη Γαλλία δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος σε εκλογές, αλλά εκεί υπάρχει τελεσίδικη απόφαση. Εδώ κυρίες και κύριοι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, γι' αυτό υπάρχει μία απάντηση. Πριν από λίγο ο Έλλον Μάσκ, η επιφανέστερη προσωπικότητα παγκοσμίως, κατήγγειλε δυναμικά την παρόνομη κράτησή μου, δήλωσε ο Κασιδιάρης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση υπέρ της ελευθερίας του λόγου και των πολιτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, ό,τι έκανε ο Κασιδιάρης το κρίνει δικαιοσύνη. Τιμωρήθηκε από τη δικαιοσύνη. Τελείωσε η ιστορία. Πρέπει να ξαναπάρει τα δικαιώματα τα οποία έχει σαν ελεύθερος πολίτης, όπως έχουν άπαντες οι οποίοι ζουν σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει να πάρει διαστάσεις και να δούμε με τι τρόπο λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μας.

Ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας απασχολεί όλους, είναι το ΠΚΠ. Θα μπορούσαμε να γράψουμε τη λέξη ΠΚΠ πάνω στον ουρανό με γράμματα τα οποία είναι 15 χιλιόμετρα το ένα. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση πανηγυρίζει σχετικά με το ΠΚΠ, ρωτάω εγώ, αλλά το σκάνδαλο παραμένει. Κυρίες και κύριοι, σας είπα κατ' επανάληψη ότι το πολιτικό πιστεύω κάποιου ανθρώπου δεν πρέπει να έχει οπαδική λογική. Πρώτα είναι η πατρίδα και μετά το κόμμα που πιστεύουμε. Εάν το κόμμα που πιστεύουμε, όπως και η ποδοσφαιρική ομάδα που πιστεύουμε, δεν κάνει καλά τη δουλειά της, τότε υφίσταται κριτική. Γι' αυτό ορισμένοι μικροφωνατζίδες, πρωινοί μικροφωνατζίδες, δείχνουν ένα τέτοιο πολιτικό φανατισμό και ένα τέτοιο κομματικό φανατισμό που προσβάλλει τη λογική των ακροατών, με αποτέλεσμα οι ακροατές να τους παίρνουν στο ψηλό και να διασκεδάζουν ακούγοντάς τους, γιατί πολλές φορές και αυτοί που λένε μπούρδες είναι ευχάριστοι να τους ακούς και να ξεφεύγεις λίγο από τον αυτοέλεγχο της συνείδησής σου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει ως πλήρη αποκατάσταση και να αρχιοθετήσει τις ιστορίες με το ΠΚΠ. Υπάρχουν 4 σε ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι διώκονται ποινικά για σοβαρά δικήματα. Τα ονόματά τους δημοσιεύτηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Σκρέκας, η Παπακώστα, ο Μπουκόρας και ο Σενετάκης. Από την άλλη μεριά, 7 βουλευτές απαλλάχθηκαν, αλλά η κυβέρνηση να μην νομίζει ότι είναι πανηγύρι η απαλλαγή αυτών των βουλευτών, διότι δεν μπορεί να παρουσιάζει την εξέλιξη της απαλλαγής σαν επιτυχία. Το γεγονός, κυρίες και κύριοι, ότι 4 στελέχη της πλειοψηφίας είναι πλέον επισήμως κατηγορούμενα για σκάνδαλο που αφορά κατά εξακολούθηση απάντηση βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, δεν αποτελεί λόγο για ικανοποίηση. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή για τους 4 βουλευτές, οι οποίοι είναι ποινικά υπόλογοι. Και δεν είναι σωστό και σοβαρό σε μια χώρα βουλευτές που εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό και βρίσκονται στο ελληνικό κοινοβούλιο να είναι ποινικά υπόλογοι κλπ. Η κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα, όπως και οι κατηγορούμενοι, να πιστεύουν στην αθότητά τους. Ωστόσο, μέχρι να αποφανθεί δικαιοσύνη, οι 4 βουλευτές παραμένουν υπόδικοι. Η αντιπολίτευση δεν στεβάστηκε από την αρχή το τεκμήριο της αθότητος. Έκανε λάθος. Η αντιπολίτευση να μην βρίσκει ευκαιρίες όταν στελέχη της κυβέρνησης έχουν διάφορα προβλήματα για να το παίζει αντιπολίτευση με ισχυρές πολιτικές τοποθετήσεις, όταν γνωρίζει πολύ καλά ότι για κάθε ένα που δεν δικάστηκε υπάρχει το τεκμήριο της αθότητος. Γι' αυτό, κυρία αντιπολίτευση, ρώτησε να κάνει σωστή τη δουλειά, αλλιώς πήγαινε στο σπίτι σου. Η συζήτηση, κυρίες και κύριοι, πρέπει να παραμείνει λογική και με βάση τη δικαιοσύνη, η οποία είναι το αφεντικό σε αυτές τις υποθέσεις. Επομένως, μέχρι να αποφασίσει η δικαιοσύνη, κανένας δεν είναι ένοχος σύμφωνα με τοποθετήσεις της λογικής και της δημοκρατίας την οποία έχουμε, ανεξάρτητα αν δεν εφαρμόζεται με τον τρόπο που πρέπει να εφαρμόζεται.

Τι συνέβη με το Υπουργείο Μετανάστευσης που τα ξεσήκωσε όλα? Για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία σιγά σιγά θα τη βλέπουμε στον ύπνο μας, γιατί την διαβάζουμε παντού και την ακούμε παντού, χτύπησε την πόρτα του Υπουργείου Μετανάστευσης? Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησε ευνηδιαστική έρευνα για συμβάσεις με τον τρόπο που ταΐζονται οι μετανάστες? Τι συμβαίνει με τη σύντηση των μεταναστών, λέω εγώ? Τι κονδύλια απίστευτα ξοδεύονται σε αυτούς που έχουν τα συμφέροντα σύντησης των μεταναστών να τους ταΐσουν, ε? Ποιος έχει ελέγξει αυτά τα κονδύλια, κυρίες και κύριοι, για να δικαιολογήσουν γιατί ξοδεύονται τόσα εκατομμύρια? Και όταν οικογένειες Ελλήνων με πολλά παιδιά τους παίρνουν τα παιδιά και τα υιοθετούν αριστερά και δεξιά διάφορες οικογένειες επειδή δεν έχουν λεφτά, τα ταΐσουν. Για ποιο λόγο βρίσκονται στο μικροσκόπιο συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ την ώρα που ο νέος διαγωνισμός άνω των 100 εκατομμυρίων βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση? Για ποιο λόγο η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελίες υπηρεσιακών παραγόντων εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να ταΐζουμε, κυρίες και κύριοι, τους λαθρομετανάστες? Και για να ταΐσουμε τη Βαρβάρα με τα 9 παιδιά δεν υπήρχε τρόπος, η οποία ήταν Ελληνίδα, και τις πήραμε και τα 9 παιδιά και η Βαρβάρα αυτή τη στιγμή έχει ψυχιατρικά προβλήματα? Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η υπόθεση μόνο μικρή δεν είναι. Όσοι πιστεύουν ότι μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα χαμήλωνε τόνους και ρυθμούς, μάλλον υπολόγιζαν λάθος. Διότι η Λάουρα Κοβέση, τη οποία το όνομα ακούνε οι διάφορες προσωπικότητες στη χώρα που ασχολούνται με την πολιτική, τους έχει γίνει τόσο ενοχλητική και τόσο επικινδύνος ταυτόσιμη, διότι δεν χαρίζει τίποτε και κάνει τη δουλειά της για την οποία σαν εισαγγελέας ορκίστηκε να την κάνει. Επομένως, πρέπει κάποιος να μας ενημερώσει, ειδικά ο κύριος Πρωθυπουργός, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όταν πληροφορούμεθα ότι έρχεται θύελλα διώξεων για ΟΠΕΚΕΠΕ, και να ακούμε τον κύριο Τσιάρα και την κυρία Χαλικιά να κάνουν διάφορες δηλώσεις οι οποίες ενοχλούν. Δεν θα κάθω να αναφέρω τι είπε ο κύριος Τσιάρας και τι είπε ο Α και ο Β, γιατί θέλουμε ώρες για να τα κάνουμε αυτά, αλλά ένα πράγμα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι παρεπέμφθη ένας κτηνίατος στα Τρίκαλα αλλά και δύο περιφερειακά στελέχη του ΠΚΠ και είναι απορίας άξιων τι θα πράξει η ΑΕΔΕ στην περίπτωσή τους. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με τον πειθαρχικό κώδικα των δημοσίων υπαλλήλων. Εφαρμόζουν τον πειθαρχικό κώδικα δημόσιοι υπάλληλοι, ρωτάω εγώ? Σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα ασκούν τα καθήκοντά τους, ξαναρωτάω εγώ? Για ποιο λόγο κάποιος αλλοδαπός μέσω ενός Έλληνα φίλου μου ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ από ένα τμήμα του ΕΦΚΑ το οποίο υπάρχει στην Καλαμαριά, όταν πήρε πάνω από 40 τηλέφωνα και το σήκωνε κανένας, και όταν πήγε εκεί είπε έπρεπε να έρθει σε επαφή μαζί μας για να σε δεχτούμε? Ποιος ελέγχει αν οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν όπως πρέπει? Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει υπάρξει ακόμα και αλλίωση της κτηνιατρικής βάσης. Βρέθηκαν ακόμα και πλασματικά ζώα, ζώα τα οποία είναι ανύπαρκτα. Αυτά τα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καλό είναι να διαβάσουν όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται. Είναι ένα ειδικό σημείο για τους κτηνιάτρους, την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, πέρα από τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα που είχαν ανακαλύψει στο παρελθόν, γίνεται αναφορά και σε ψευδή στοιχεία των δηλωμένων ζώων. Δηλαδή παρουσιάζουν ψεύτικα στοιχεία για δηλωμένα ζώα τα οποία είναι ανύπαρκτα για να παίρνουν λεφτά. Σε τι χώρα ζούμε? Σε τι χώρα ζούμε? Όταν η κορυφή δίνει το παράδειγμα, τι περιμένετε να κάνει ο λαός? Τι περιμένετε να κάνει ο λαός?
Αλλά δυστυχώς ο λαός δεν κάνει τίποτα και κάθεται με το κεφάλι σκυμμένο, χωρίς να επαναστατεί για τον τρόπο που εφαρμόζεται η δημοκρατία στην Ελλάδα ή για τον τρόπο που ικανοποιούνται διάφορα οικονομικά συμφέροντα. Κυρίες και κύριοι, πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχουν βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Και γι' αυτά παίρναν διάφοροι λεφτά. Πρώτη φορά οι μέχρι σήμερα καταδικασμένες αποφάσεις αφορούν όλες βοσκοτόπια χωρίς ζώα και διάφορα άλλα θέματα τα οποία μοιράζουν χρήματα με βάση την κτηνιατρική βάση. Ο διευθυντής της Λάρισας κάτι ξέρει για όλα αυτά τα οποία σας είπα. Θα δούμε αν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή για να ανταλλάξουμε απόψεις, ειδικά με αυτή την ιστορία η οποία θα καταστρέψει την κτηνοτροφία στην Ελλάδα, όπως σιγά σιγά καταστρέφεται και η γεωργία στην Ελλάδα.

Ο κύριος Σαμαράς τι κάνει, είναι καλά? Ο επόμενος πρωθυπουργός εξαρτάται από τον κύριο Σαμαρά αν κάνει κόμμα ή όχι? Ή υπάρχει μια κυβέρνηση 5-6 επιχειρηματιών που ελέγχουν την κατάσταση και το ξέρουμε πολύ καλά εμείς όσοι ασχολούμεθα με αυτά τα θέματα? Ο κύριος Σαμαράς, με τον οποίο δεν συμφωνώ να ασχοληθεί με την πολιτική διότι έφαγε τα ψωμιά του, μας τελείωσε, μπορεί να θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει λάθος δρόμο, έχει εκμαυλιστεί, έχει γίνει ένα συνοθήλευμα συμφερόντων και εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά τζάκια και όχι το λαό. Αλλά ας μας κάνει μια δήλωση ο κύριος Σαμαράς, όταν ήταν κυβέρνηση και συνεργάστηκε με τον κύριο Βενιζέλο που ήταν αντιπολίτευση και αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται αυτό που έλεγε ο Στάλιν, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Για θυμηθείτε λίγο τι έκανε ο κύριος Σαμαράς την εποχή που ήταν πρωθυπουργός πριν από τον Τσίπρα και συνεργαζόταν με τον κύριο Βενιζέλο για διάφορα θέματα, όπως ήταν το κούρεμα των καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ήταν αυτός ο αριθμός, ο κωδικός που έχουμε, όπως ήταν πολλά άλλα πράγματα. Με αποτέλεσμα, σκοπός Σαμαρά, σύμφωνα με ανθρώπους που βλέπει και μιλάει, δεν είναι απλά να βάλει ένα κόμμα στη Βουλή, αλλά να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, η δική του κυβέρνηση, όταν ήταν κυβέρνηση, πρώτο τραπέζι στο Υπουργικό Συμβούλιο, το θυμάστε κύριε Σαμαρά, είχατε τον κύριο Μητσοτάκη. Και όταν έγιναν οι εσωματικές εκλογές το 2016, κύριε Σαμαρά, στηρίξατε τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, αγαπητέ φίλε Αντώνη Σαμαρά, δεν γουστάρεις τον κύριο Μητσοτάκη? Άρα αυτό που λένε ότι υπάρχει μίσος απέναντι στην οικογένεια Μητσοτάκη δεν ισχύει. Γιατί δεν μπορείς να μισείς μια οικογένεια της οποίας τον σημερινό πρωθυπουργό τον είχες πρώτο τραπέζι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορεί πάντοτε οι σχέσεις της Μπακογιάννη να είναι τεταμέρες με τον Σαμαρά, αλλά δεν ποτέ έβαζε τους Μητσοτάκηδες στο ίδιο καλάθι. Γι' αυτό, άλλωστε, είχε και καλές σχέσεις με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, όπως απεκάλυψε ο τελευταίος σε πρόσφατη συνέντευξή του. Μια συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, την οποία πρέπει να την παίξουν όλα τα κανάλια, όλα τα κανάλια, από την αρχή μέχρι το τέλος, για να δείτε, τι είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης και συνεχεία να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Η Νέα Δημοκρατία, όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα κόμμα που εξυπηρετείται τα συμφέροντα πολλών επιχειρηματιών. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει ένα πολύ λάθος δρόμο, παρουσιάζει συμπτώματα εκμαυλισμού και έχει γίνει ένα συνοθήλευμα συμφερόντων που εξυπηρετεί 5-10 επιχειρηματικά τζάκια και όχι το λαό. Μήπως δεν το ξέρετε αυτό? Δέστε τα ονόματα των επιχειρηματιών, όλα τα ίδια ονόματα. Ξεκινήσαν από μια δουλειά, πήραν ποδοσφαιρικές ομάδες, τις παρατήσανε. Παρατήσανε και τις καταστρέψανε. Και από τότε, από μια επιχείρηση που είχε κάποιος επιχειρηματίας που είχε πάρει τον Ηρακλή, τώρα έχει 15 επιχειρηματίες, ακόμα κάνει και δρόμους. Επομένως, πρέπει να ξέρουμε ότι τα πράγματα με τον κύριο Σαμαρά είναι λίγο περίεργα. Και δεν νομίζουμε ότι ο Σαμαράς είναι ικανός πολιτικός για να λάβει μέρος στην πολιτική ιστορία του μέλλοντος, διότι ήρθε η ώρα να δούμε καινούργιους ανθρώπους. Δεν μας δίνει μια σταθερή γραμμή γύρω από τη στρατηγική με τη Ρωσία, δεν μας λέει τίποτα για τα κοινωνικά ζητήματα και δεν μας λέει απολύτως τίποτα για τα ιστορικά λάθη που έχουν στοιχήσει στη Νέα Δημοκρατία, που από το 41% έφτασε στο 25-26%. Δεν τον νοιάζει το ποσοστό, αλλά τον νοιάζει το πώς θα συνεργαστούν δύο κόμματα μεταξύ τους. Αυτά τα πούμε άλλη φορά. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μας λέει ο Σαμαράς ότι η πατριωτική δεξιά έχει διασπαστεί σε πολλά κομμάτια και θέλει να παίξει ένα ρόλο ώστε να ενώσει όλα αυτά τα κομμάτια. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα η Ελλάδα, όλα αυτά τα ονόματα τα οποία κάνουν κουμάντο στην πολιτική, να πάνε σπίτι τους και όλοι αυτοί να κάτσουν σπίτι τους. Γιατί όταν ασχολείσαι με την πολιτική μισό αιώνα, όταν έχει χάσει και την κόρη του πρόσφατα,
κανονικά θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί, διότι μισό αιώνα που ασχολείται με την πολιτική και ο Σαμαράς δεν έχει προσφέρει απολύτως τίποτα στην αγαπημένη μας πατρίδα. Δεν είναι δυνατόν να θεωρεί ο Σαμαράς τον εαυτό του ότι θα είναι ο ρυθμιστής της επόμενης κυβέρνησης. Κατά την άποψή μου, θα είναι αυτούς που θα ορίσουν τον επόμενο πρωθυπουργό και θα επαναφέρουν την κυβέρνηση σε πιο κεντροδεξιές πολιτικές. Αν αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι λογικές πολιτικής βιωσιμότητας της χώρας μας, να με συγχωρείτε, έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα είναι εξωγήινα στο πολιτικό σκηνικό της πατρίδας μας. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να μιλάμε για συγκυβέρνηση όταν τα κόμματα βρίζονται με το χειρότερο τρόπο μεταξύ τους. Θα ήταν ευχής έργων να δούμε μια συγκυβέρνηση 2-3 κομμάτων, μπας και το πολιτικό σύστημα αγαπηθεί επιτέλους μετά από την εποχή του Καποδίστρια και μια που το πολιτικό σύστημα δούνε ότι ήρθε η ώρα να συνεργάζονται, διότι τους αφορά η πατρίδα, η Ελλάδα και ο λαός και όχι τα πολιτικά τους συμφέροντα. Πασό και Σαμαράς λένε δεν θα δεχτούν το Μητσοτάκη και θα αναζητηθεί ένα πρόσωπο με ηγετικά χαρακτηριστικά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι υποχρεωμένος να σας τα αναφέρω, διότι δυστυχώς αυτά τα οποία γίνονται είναι πρωτοφανή στα χρονικά. Γιάννης Τσιτσιράπης σήμερα. Την περασμένη εβδομάδα βάφτισε το παιδί του την περασμένη Κυριακή, το οποίο κυριάρχησε κατά τη διάρκεια του που έγιναν τα βαφτίσια, όλοι το φιλούσαν και το αγκάλιαζαν. Το όνομά του Βασιλάκης, να χαίρεσαι Γιάννη το Βασιλάκη και να κάνεις και ένα κοριτσάκι για να έχεις δίδυμο. Το τηλεφωνικό κέντρο, η ιδιαίτερη γοητευτική σήμερα η κυρία Μαρία Λάμπρου, η οποία μας ήρθε με πολύ μοντέρνο παντελόνι. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, αυτά τα παντελόνια που φοράνε οι γυναίκες. Απ' τη μέση και κάτω λες και είναι τσουβάλια. Δηλαδή, άμα ανοίξεις το μπαζάκι μιας γυναίκας και μπεις από εκεί μέσα, χωράς να μπεις και να ανέβεις μέχρι πάνω. Αλλά σήμερα μας ήρθε μοντέρνα, κυρία Λάμπρου, και γοητευτική όπως είναι πάντα. Πάμε στη διαφημίσια.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το Μουντιάλ του 2022 στα γήπεδα του Κατάρ αποτέλεσε μια ιστορική διοργάνωση για το Μαρόκο αλλά και ολόκληρο το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Με ηγέτες και παίκτες φυσιογνωμίες όπως ο Ενεσίρι, Ρίγες, Χακίμι που είχαν ήδη στην πλάτη τους χρόνια εμπειρία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και όπλο τον ενθουσιασμό, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα. Η παρέα από το Μαρόκο, παρότι ξεκίνησε ως outsider, γρήγορα απέδειξε ότι μπορούσε να κοιτάξει κάθε αντίπαλο στα μάτια. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έπεσαν θύματα στη φάση των νοκάουτ και έτσι το Μαρόκο έγινε η πρώτη αφρικανική και αραβική χώρα που έφτασε ποτέ σε ημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου. Στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, οι Αφρικανοί λίγησαν απέναντι στον Κίλιαν Εμπαπέ και την παρέα του, όμως η πορεία ως τους τέσσερις συνιστά μια ιστορική στιγμή που πανηγυρίστηκε έντονα στους δρόμους του Ραμπάτ, της Καζαμπλάνκα και Σίσουμου του αραβικού κόσμου.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Πρώτων πυλών βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει 4 ημέρες από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 23χρονος οδηγός του δικύκλου. Ο οδηγός του Γιοταχή συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΑΣΤ και τα οποία αναμένεται να βγουν στους δρόμους από τον Σεπτέμβριο. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εκλεγεί και τυπικά σήμερα Σάββατο η Ρένα Δούρου, μετά και την απόσυρση του Παύλου Πολάκη με εχμές, ενώ συνεχίζεται το κύμα φυγής. Ανοιχτά θα είναι προαιρετικά αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Για την ίδια ημέρα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία. Στη διεθνή επικαιρότητα οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να διευρύνουν το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού κόλπου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρές καταστροφές. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
17: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
29: Μετρόπολης!
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
31: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ήρθε ένα μήνυμα από Αγιάννενα. Ένας ακροατής μας λέει: γιατί πρέπει να σχολιάσουμε το γεγονός ότι ο κύριος Στασούλας εγγενίασε μουσουλμανικό τέμενο στο τζαμί. Έχεις δίκιο, αγαπητέ μου φίλε. Ο κύριος Στασούλας εγγενίασε μουσουλμανικό τέμενο στο τζαμί. Αλλά αντίστοιχη κίνηση ιδίου επίπεδου ή περίπου του ιδίου επίπεδου δεν έκανε ποτέ ο Ερντογκάν. Τα αγροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, ένα κατάστημα εκπληκτική ποιότητα στα προϊόντα, γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Η Μάρθα Γραμμενίδου και τα Χαλιά Φέσα είναι ένα δίδυμο πασίγνωστο εδώ και δεκαετίες στην πατρίδα μας. Νίκος Παπανικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138, εκπληκτικά τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Ματσέλης, ίσον γεύση. Ματσέλης, ίσον προϊόντα αμέτρητα. Ματσέλης, ίσον εισαγωγές από τις καλύτερες χώρες του Ειρηνικού που παράγουν εκπληκτικά γευστικά προϊόντα. Ματσέλης, Αγίου Δημητρίου 138. Κουγκουλιάς, Καλοχώρη. Κταίο. Το κταίο Κουγκουλιάς είναι το μαδικό κταίο που βρίσκεται εδώ στις πόλεις. Έχει μία διευθύντρια εκεί, την κυρία Βαλεντίνα, η οποία κάνει εξαιρετικά τη δουλειά. Κταίο Κουγκουλιάς. Τηλέφωνο 2310-755-565 στο Καλοχώρι. Αχτσής Τασέρας, καθηγητής στα κινητά τηλέφωνα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το μεγάλο Βουματζίδη Χρήστο και τη μεγάλη εμπειρία που έχεις μονώσεις. Μονώσεις οι οποίες έχουν σχέση και με τα σπίτια σας και οι οποίες έχουν σχέση με την περιουσία σας. Να ξέρετε, το νερό δεν σταματά πουθενά αν δεν έχετε σωστή μόνωση, και αν η τσαράσα και το υπόγειο μπάζουν νερά, τότε τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδη, οι οποίοι είναι κορυφαία στη μόνωση με ασφαλτόπανα. Οι μονώσεις Γουματζίδη χρησιμοποιούν το καλύτερο υλικό στην αγορά, στρωμένο στην εντέλεια. Κάνει στεγάνωση με επάλυψη. Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Γουματζίδης είναι πασίγνωστος, δεν κάνει μισές δουλειές. Σου λέει την αλήθεια και σου λέει τη λύση που αντέχεις να την κάνεις και να την έχεις μια ζωή χωρίς πρόβλημα. Γιατί η εμπιστοσύνη μου, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στον Χρήστο Γουματζίδη, που είναι ο πρίτανης στο θέμα των μονώσεων. Τηλεφωνήστε στο 2310-526-793 και στο φορητό του τηλέφωνο 6977-628-437 για να βρείτε τη λύση. Καλοκαίριασε. Πολλοί κόσμοι πάνε στην Αμηχανιώνα, πολλοί κόσμοι πάνε στο Παξέτσι Φλίκη. Στην Αμηχανιώνα υπάρχει ένα εκπληκτικό κατάστημα, ο Ρολ, είναι εδώ 25 Μαρτίου, εκπληκτική εμφάνιση και εκπληκτικά προϊόντα. Το ίδιο κατάστημα υπάρχει και στο Παξέτσι Φλίκη, στους νέους επιβάτες. Με αποτέλεσμα αυτά τα δύο καταστήματα να έχουν γίνει πλέον μια συνήθεια στο λαό, οπότε βγάλαμε και το σύνθημα, μια συνήθεια που έγινε στέκι.

Η πολιτική ατζέντα στην Ελλάδα φαίνεται να αλλάζει με ταχύτητα κάθε φορά που η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσάρεστα ερωτήματα. Και η κυβέρνηση δυστυχώς, και πάντα όλες οι κυβερνήσεις στο παρελθόν, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, βρίσκονται αντιμέτωπες με δυσάρεστα ερωτήματα, γιατί δεν ξέρω καν τη δουλειά του. Το τελευταίο διάστημα ασχολείται όλος ο κόσμος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είχαμε την άλλη δουλειά να κάνουμε. Η δημόσια συζήτηση μετατοπίστηκε από την ακρίβεια και τις αποκαλύψεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΟΠΕΚΕΠΕ το ξέρουν όλοι, δεν κρύβεται. Υπάρχουν υποκλοπές και υπάρχει συνολική φθορά της κυβερνητικής εικόνας, σχετικά με τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια και την τρομοκρατία. Θα έλεγα ότι μια εξέλιξη που σύμφωνα με την αντιπολίτευση αλλά και πολλούς πολιτικούς παρατηρητές εξυπηρετεί πολιτικά το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί βλέπουμε να επαναφέρεται μια δεξιά ατζέντα στην πιάτσα, η ατζέντα του νόμου και της τάξης, και συσπερώνει το πιο συντηρητικό ακροατήριο, το θήκαμε. Πόσο μάλλον τα πλέον στη δεξιά υπάρχει ένας πολύ σοβαρός αντίπατος, ο Σαμαράς, ο οποίος κάθε μέρα παρουσιάζει τα κακό σκήμενα της κυβερνητικής πολιτικής σε αυτό το πεδίο της ατζέντας. Μια λοιπόν που δεν υπάρχει άλλος πολιτικός αντίπαλος, μια που δεν εφαρμόζονται νεαρότεροι πολιτικοί για να ασχοληθούν με την πολιτική, για να δούμε καινούργια ταλέντα, γιατί τα πάντα ανανεώνεται, αλλά και η πολιτική πρέπει να ανανεώνεται, εμφανίζεται πάλι ο Σαμαράς, ο οποίος με τα 50 χρόνια εμπειρίας που έχει, όπως είπα και προηγουμένως, θεωρείται ο ισχυρότερος και ο σοβαρός αντίπαλος του Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την πατρίδα. Σκοτώθηκε κάποιος Νέστορας, σκοτώσανε, πιάσανε τους υπαίτιους μιας εμπριστικής ενέργειας, ξαναβγήκε στην επιφάνεια η υπόθεση Μαρφίν μετά 16 χρόνια. Όλα αυτά τα πράγματα τα χώσανε και κυριαρχήσαν την επικαιρότητα με αποτέλεσμα να ξεχαστούν όλα τα άλλα. Και με τις καινούργιες συλλήψεις που γίνεται, αρχίζει η αναζωπήρωση μια υπόθεση η οποία είναι ανοιχτή εδώ και 16 χρόνια, η υπόθεση της Μαρφίν. Πολύ αργήσανε, ρε παιδιά, δεν νομίζετε? Και ποιος δεν θέλει να πιαστούν οι δολοφόνοι της Μαρφίν? Μακάρι αυτοί που συλληφθήκαν να είναι οι πραγματικοί δολοφόνοι. Αλλά λίγο τα χρόνια, τα 16 που περάσανε, μου φαίνεται πολλά, όπως επίσης μου φαίνεται και αυτή η υπόθεση που ενεργοποιήθηκε απότομα την ώρα που υπάρχει μια πολιτική κρισιμότητα μεταξύ των κομμάτων στην Ελλάδα. Απ' την άλλη μεριά, η κυβέρνηση επιμένει ότι όλα αυτά που γίνανε με την υπόθεση Μαρφίν είναι αποτέλεσμα και προϊόν μιας πολύχρονης αστυνομικής δουλειάς. Δηλαδή, επί 16 χρόνια υπήρχε μια πολύχρονη και αστυνομική δουλειά, αλλά η υπόθεση βγήκε στην επιφάνεια από μια επιστολή ανώνυμη που έστειλε κάποιος. Πώς λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, οι έρευνες αποτελούν προϊόν μιας πολύχρονης αστυνομικής δουλειάς, όταν ήρθε ένα ανώνυμο γράμμα από κάποιον που σας έλεγε τα ονόματα τα οποία πρέπει να ασχοληθείτε? Για την άλλη μεριά, είναι φυσικό να αμφισβητεί τη χρονική συγκυρία που κάνει λόγο για μια εξαιρετική ευαίσθητη υπόθεση, όπως είναι η υπόθεση Μαρφίν, την οποία την εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για επικοινωνιακή αξιοποίηση, με αποτέλεσμα κάθε μέρα εδώ και μέρες να ακούμε για την υπόθεση της Μαρφίν. Κάθε μέρα στην τηλεόραση, αριστερά και δεξιά, φιγουράρουν φωτογραφίες υπόπτων, θεωρίες και φυσικά όλα αυτά τα θέματα που αποπροσανατολίζουν φανερά. Η ιστορία με τη Μαρφίν ουσιαστικά ενδιαφέρει τον κόσμο. Αλλά ο αποπροσανατολισμός, ο οποίος σχηματίζεται με αυτή την υπόθεση, ενοχλεί φανερά. Έχουμε δολοφονία και ασχολούμεθα με ένα email χωρίς άλλες αποδείξεις. Ένα email εμφανίστηκε ανώνυμο, δεν υπάρχουν άλλες αποδείξεις, και μια δολοφονία σαν και αυτή που έγινε η Μαρφίν πήρε τεράστιες διαστάσεις από ένα ανώνυμο email. Και κάθε μέρα βγαίνουν πληροφορίες για τους πιθανούς ενόχους, πληροφορίες οι οποίες μου κάνει εντύπωση πώς αναλύονται αυτή τη στιγμή, την ώρα που δεν υπάρχουν στοιχεία εκτός από το ανώνυμο email
Οπότε τώρα μας λένε τα παπούτσια μοιάζανε με εκείνο, τα ρούχα μοιάζανε με τάλο, το σακίδιο που κρατούσε στην πλάτη είναι ίδιο. Τώρα τα είδαν αυτά. Τόσο καιρό τα βλέπανε. Επομένως, η αγαπημένη μας τηλεόραση και πολλές ιστοσελίδες κάθε μέρα προβάλλουν φωτογραφίες υπόπτων, θεωρίες επισκόπου για καρδία Μιλωνά, θα τις πω, πολλές θεωρίες και φυσικό όλα αυτά τα θέματα που προσανατολίζουν φανερά. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ιστορία με τη Μαρφίν που θέλουμε όλοι να βρεθούν οι ένοχοι λειτουργεί σαν μία λύση του εγκεφάλου υπομορφήν από προσανατολισμού, η οποία προβληματίζει τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος αναρωτιέται μήπως το θεωρούν για βλάκα με αυτή την πλήση του εγκεφάλου προσπαθούν να το κάνουν. Έχουμε δολοφονία και ασχολούμεθα με τα email χωρίς αποδείξεις. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αποδείξεις και ένα email να έρχεται στην επικαιρότητα κατά τέτοιο τρόπο, όταν αυτοί οι οποίοι προβάλλουν την υπόθεση αυτή δεν αντιλαμβάνονται ότι και ο Έλληνας πολίτης έχει μυαλό, εκτός αν μας θεωρούν ότι δεν έχουμε μυαλό. Την ίδια στιγμή εξαφανίστηκε από το επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ο θάνατος του παιδιού του 20χρονου στο Άργος από πειρά αστυνομικών της Όπκη. Είδατε να λένε στην τηλεόραση για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος, τον οποίο τον κατά τη διάρκεια καταδίωξης το πυροβόλησαν αστυνομικοί? Εξαφανίστηκε εντελώς από την επικαιρότητα. Εντελώς. Οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Για την άλλη μεριά, ο Χρυσοχοίδης παραδέχτηκε δημόσια αστυνομική δεν ήλυσαν σωστά και ότι η αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει, όχι να σκοτώνει. Σοβαρά, ρε Χρυσοχοίδη. Θα μας μάθει τι πρέπει να κάνει η αστυνομία. Όλα αυτά τα δεδομένα όμως, κυρίες και κύριοι, του παιδιού που σκοτώθηκε του 20χρονου στο Άργο από τους αστυνομικούς, δεν εξελίχθηκε σε κεντρικό πολιτικό σύστημα όπως θα έπρεπε. Το αποσιωπήσαν εντελώς. Και ότι εδώ έχουμε να κάνουμε, επαναλαμβάνω, με τη δολοφονία ενός αυτιστικού παιδιού. Τη δολοφονία του αυτιστικού παιδιού την ξεχάσαμε? Ήταν μια απλή είδηση, αλλά η είδηση που κάθε μέρα είναι πλήση του εγκεφάλου είναι η υπόθεση με τη Μαρφίν. Ποιος Έλληνας πολίτης δεν προβληματίζεται τι κάναν 16 χρόνια και απότομα τα στοιχεία που λένε ότι έχουν 16 χρόνια γίνανε εγκυρότατα και αποδεικνύουν ότι το κείμενο ενός ανώνυμου email είναι ισχυρό πιστοποιητικό στοιχείο για να γίνεται μια καθημερινή πλήση του κεφάλου των Ελλήνων που έπρεπε να τοποσιοποιήσουν αυτό το θέμα, να κάνουν επισταμμένες έρευνες μαζί με το email που έστειλε αυτός περί των ενόχων, μαζί με τα στοιχεία, και αφού τα επισημοποιήσουν και τα δουλέψουν σωστά και βάλουν θεμέλια να τα βγάλουν στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα θα νομίζουν ότι κάνουν πλήση του κεφάλου στον ελληνικό λαό. Σας πήρε χαμπάρι ο ελληνικός λαός, αγαπητέ μου φίλοι. Και βαρέθηκα κάθε μέρα να βλέπω τον Χρυσοχοίδη στην τηλεόραση. Κάθε μέρα εμφανίζονται οι Χρυσοχοίδες για ποιο λόγο. Μας πει τι ο Χρυσοχοίδης, ο πρώην Πασοξής, ότι είναι υπουργός δημόσιας τάξης σε μια κυβέρνηση η οποία είναι Νέα Δημοκρατία που την ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο κ. Χρυσοχοίδης ήταν με το Πασόκ και έβγαζε μύδρους εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Δεν είναι λίγοι, κυρίες και κύριοι, αυτοί που εκτιμούν ότι υπό διαφορετικές πολιτικές και επικοινωνιακές συνθήκες ο θάνατος ενός 20χρονου από αστυνομικά πειρά θα μπορούσε να προκαλέσει κοινωνική έκρηξη αντίστοιχη με εκείνη που ακολούθησε τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου το 2008. Παρ' όλα αυτά, έχουμε άλλες πολιτικές και επικοινωνιακές συνθήκες και ο τρόπος που διασπείρονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι ειδήσεις εξαφανίσαν το θάνατο του 20χρονου και κάθε μέρα μας λένε για την ιστορία του Μαρφίν. Αντί λοιπόν για αυτό που σας είπα προηγουμένως, η επικαιρότητα μετακινήθηκε σχεδόν αμέσως στην τρομοκρατία στη Μαρφίν και στη συζήτηση περί εσωτερικής ασφάλειας. Υπό άλλες συνθήκες, όλος ο κόσμος θα ήταν στο Σύνταγμα και θα διαμαρτυρόταν. Ο κόσμος πλέον δεν διαμαρτύρεται και κανένας δεν γνωρίζει γιατί ο κόσμος δεν διαμαρτύρεται. Δεν διαμαρτύρεται γιατί έχει τόσο τεράστια οικονομικά προβλήματα, τα οποία οικονομικά προβλήματα τον οδηγήσανε μια φάτνη η οποία γύρω-γύρω έχει μηνύματα που σου λέει ασχολήσου πώς θα ταΐσεις την οικογένειά σου. Αυτό προκαλεί ψυχολογική πίεση στις οικογένειες οι οποίοι κοιτάνε πώς θα τα βγάλουν πέρα και δεν ασχολούνται με τίποτε, όχι σχέση
με το διασυρμό που υφίστανται τα στοιχεία ύπαρξης πατρίδος μας.

Πότε θα γίνουν εκλογές? Το Μάιο του 27. Για ποιο λόγο συζητάμε πώς θα γίνουν εκλογές? Κάθε 4 χρόνια δεν λέει το Σύνταγμα. Εγώ δεν θα κάνω κριτική στην κυβέρνηση. Αλλά θα κάνω κριτική για το πώς περνάει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι δυνατόν κάθε εποχή τέτοιο καιρό, κάθε χρόνο τέτοιο καιρό, να μας δίνουν το λιμάνι του Πειραιά, τις ουρές που περιμένουν για να μπουν στα πλοία για να πάνε στα νησιά. Η Χαλκιδική δεν είναι τουριστικό μέρος? Γιατί δεν πάει μια κάμερα εκεί να μας πει τι ακριβώς γίνεται? Μένα δεν με ενδιαφέρει τι λένε για την κυβέρνηση. Ούτε με ενδιαφέρε ποτέ τι λένε για κάθε κυβέρνηση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι οτιδήποτε να λένε για κάποια κυβέρνηση ή για κάθε κυβέρνηση είναι τζάμπα, φθορά, κουλάρικα, διότι δεν βλέπουμε καμία πρόοδο στην πατρίδα μας. Αυτοί που μιλάνε για τιμωρητική ψήφο θα σπάσει ρεκόρ στις εκλογές του 27. Είναι ακραίοι οπαδοί της αλλαγής κυβέρνησης. Θα μου πούν όμως ποια από τα κόμματα που κυβερνάνε σήμερα διαθέτει προσόντα τα οποία να έλξουν τον ελληνικό λαό. Αν αφαιρέσουμε τον Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση, ο οποίος κάνει πολιτικές τοποθετήσεις ουσιαστικού περιεχομένου, όταν σηκώνεται στη Βουλή μιλάει για θέματα της πατρίδας μας σαν αρχηγός κόμματος, θα διαπιστώσουμε τα υπόλοιπα κόμματα τρώγονται μεταξύ τους, ο ένας ξεφωνίζει τον άλλον, με αποτέλεσμα το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα να έχει σαπίσει και να παρουσιάζει μία πρωτοφανή αναξιοπιστία σε διεθνές επίπεδο. Και όταν υπάρχει σαπίλα και αναξιοπιστία δεν έχει και αφήγημα. Δεν πείθει το πολιτικό σύστημα σήμερα πώς θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για την κοινωνία, οπότε δεν πείθει και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι εντελώς αναξιόπιστη. Υφίσταται μία τρομερή κριτική από την πλευρά οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κυβέρνησε επί 2 περιόδους. Όταν δεν είδαμε τίποτε ουσιαστικό για τη χώρα μας, το οποίο για να έχει σχέση με την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών. Όταν 7 στις 10 εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι χρεοκοπημένες, με αρνητικά κεφάλαια και ανύπαρκα ταμιακά διαθέσιμα, βγάλετε συμπέρασμα ποια είναι η σοβαρότητα των δημοσκοπήσεων. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και αύριο. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα βγάλουμε τους καλεσμένους μας.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Με τον μικρό και το μεγάλο τελικό ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο το Παγκόσμιο Κύπελο. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι, Γαλλία και Αγγλία μονομαχούν για την τιμητική τρίτη θέση στη διοργάνωση, με τους δύο προπονητές να σκέφτονται αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Δεδομένα εκτός ο Σαλιμπά στους Γάλλους, ενώ στην Αγγλία τέθηκε εκτός ο Χέντερσον και δίνονται αμφίβολοι Ρις Τζέιμς και Ντέκλαν Ράις. Αύριο το βράδυ στη Νέα Υόρκη ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, με τη Ρόχα να ψάχνει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της και την Αλμπισελέστη αντίστοιχα το τέταρτο. Για τον αυριανό τελικό η FIFA όρισε τον 46χρονο Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς, ενώ τον αποψινό μικρό τελικό θα διευθύνει ο Βαλενθουέλα από την Βενεζουέλα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12:30. Καλή σας ημέρα!

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: InHotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι

0: πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 10.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον αγαπημένο μου, αγαπημένο σας κύριο Κοτάκη. Καλημέρα, κύριε Κοτάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαθηρίου. Καλημέρα σε όλους στο Βορρά.
0: Η σύζυγος τι κάνει, κύριε Κοτάκη?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
1: Εντός, εκτός και επί τα αυτά.
0: Άρα εκτός είναι.
1: Έχετε μαντικές ικανότητες.
0: Πάλι σε νησάκι θα είστε σίγουρα.
1: Έχετε μαντικές ικανότητες επίσης. Έχετε την ευλογία του Αγίου Νεκταρίου, υποθέτω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κοτάκη, ένας κύριος με ρωτάει εδώ σχετικά με τους δανειολήπτες. Η απόφαση του Αρείου Πάγου βγήκε. Γνωρίζετε τι ισχύει?
1: Υποτίθεται ότι θα εφαρμοστεί. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση μετά από πολύ παλινδρόμηση και ταλάντευση, κύριε Παπαζαφυρίου, στην οποία μετήχε και η Τράπεζα της Ελλάδας, που έλεγε ότι τίθεται ζητήματα ερμηνείας, στο τέλος αποφάσισε να την εφαρμόσει. Καμιά φορά βέβαια από την ώρα που το λένε μέχρι να το κάνουν.
0: Με πέρασε και 10 χρόνια.
1: Υπάρχει μια απόσταση, ξέρετε, και αυτό συμβαίνει όχι μόνο για τις δανειολήπτες, αλλά ακόμα και για το ξεπάγωμα τραπεζικών λογαριασμών. Άκουγα προχθές τον κύριο Αναστίδη που είχε βούλευμα για να αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί του. Δικαστικό βούλευμα ακόμα εκκρεμεί. Δεν έχει. Χρειάζεται για να φτάσουν οι αποφάσεις από Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, καμιά φορά, αν και η χιλιομετρική απόσταση είναι σχετικά μικρή, παίρνει αρκετό χρόνο.
0: Ναι, αν ακούγατε προθέσει το δελτίο.
1: Δεν ξέρω να σας πω.
0: Αν ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, θα σας έλεγε στο Βορρά έτσι, στο Νότο έτσι, αριστερά, δεξιά έτσι, αλλά στην Αθήνα θα είμαστε τυχεροί, διότι ο καιρός θα είναι έτσι. Δηλαδή, λες και η Αθήνα είναι ξεχωριστό κράτος.
1: Λέγανε τέτοια πράγματα στον καιρό.
0: Ακριβώς.
1: Τον κακό του στον καιρό.
0: Έχω μία ανάλυση θέλω να μου κάνετε για ένα εκπληκτικό άρθρο το οποίο έχετε φτιάξει σχετικά μία αθώα κυβέρνηση και υποδίκων και καταδίκων.
1: Ναι.
0: Με σπάσαν τα τηλέφωνα και με παρεκάλεσαν να κάνετε μία ανάλυση ουσιαστική, όχι όπως είναι το κείμενο, γιατί δεν κάθομαι και το διαβάζω, γιατί αυτό το οποίο γράψατε εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία για την σοβαρότητα της χώρας μας.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, στα χρόνια από τη μεταπολίτευση μέχρι τώρα έχει ασκηθεί ποτέ

0: σε δίωξη σε τέσσερις ταυτόχρονα, σε τέσσερις βουλευτές κυβερνώντος κόμματος, έστω και πλημεληματικού χαρακτήρα, με κατηγορία ότι μετήχαν σε οργανωμένο σχέδιο απάτης.
1: Όχι.
0: Υπάρχει μια σχετική αίσθηση, μάλλον ατόνισης της εφαρμογής του νόμου. Και βεβαίως αυτή η εξέλιξη συνοδεύεται και κάτι ακόμα που κανείς δεν τολμάει να το πει, δεν το πολυλέει αυτή τη στιγμή. Έχει ασκηθεί δίωξη και σε δύο συνεργάτες πρώην υπουργών και βουλευτών. Ξέρετε, κάποιους από αυτούς οι οποίοι αθώθηκαν από τους 7. Γιατί ασκήθηκε η δίωξη στους συνεργάτες των βουλευτών και των υπουργών? Διότι πήγαν οι άνθρωποι και πήραν αυτοί όλη την ευθύνη για λογαριασμό, για να χρησιμοποιήσω μια φράση που είναι πολύ της μόδας στο τελευταίο διάστημα, των αφεντικών τους. Δηλαδή είναι 4 συν 2, 6 ουσιαστικά. Υπάρχουν δηλαδή και ουσιαστικά και πολιτικές ευθύνες, όπου δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε έναν πρώην υπουργό ή σε ένα ακόμα βουλευτή. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η εξέλιξη που ουσιαστικά αφορά εμέσως ή αμέσως 6 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι εκ των οποίων ήταν και υπουργοί, το να βγαίνει η κυβέρνηση και να ζητάει και το λόγο από πάνω, επειδή η αντιπολίτευση ή κάποιοι άλλοι μίλησαν για πλειοψηφία υποδίκων, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει. Εγώ έγραψα ένα σημείωμα που έλεγα όχι μόνο υποδίκων αλλά και καταδίκων, για έναν απλό λόγο. Η κυβέρνηση έχει σιωπήσει το τελευταίο διάστημα σε καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας από τη δικαιοσύνη, όχι σε παραπομπές απλώς, σε καταδικαστικές αποφάσεις. Θέλω να θυμίσω ότι καταδικάστηκε πριν από λίγο καιρό, παραπέμπεται εκ νέου τώρα, ο πρώην ευρωβουλευτής, πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2019 και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Μελάς, και καταδικάστηκε σε μια βαριά ποινή μαζί με άλλους ενδεχόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Γιατί εγώ δεν το ξέρω αυτό?
0: Κακώς δεν το ξέρετε, αλλά εμείς τα γράψαμε.
1: Μισό λεπτό λίγο. Υπάρχει μισό λεπτό λίγο. Πρέπει να...
0: Καταδικάστηκε, κύριε Παπαζαφίλη.
1: Το γνωρίζω. Πρέπει να πείτε και να τονίσετε, σαν έγκυρος δημοσιογράφος που είστε, ότι υπάρχει μια τακτική από προσανατολισμού της Ελλάδος, του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση, η οποία είναι πρωτοφανής. Βρήκαν τώρα την ιστορία με τη Μαρφίν, η οποία βέβαια όλοι θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι, και από ένα ανώνυμο mail που πήγε.
0: Μην φεύγετε από αυτό πριν ολοκληρώσει.
1: Άλλο θέλω να πω. Δόθηκε τόση μεγάλη έκταση, και να συνεχίσετε μετά, ούτως ώστε αποσιωπήθηκαν εντελώς όλα αυτά τα ασύλληπτα, τα διαπλανητικά που είπε ο κύριος Δημητριάδης.
0: Καταδικάστηκε επίσης ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γενικός γραμματέας Υπουργείου και επίσης δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας της Οδού Πειραιός, που εδρεύουν δηλαδή κομματικά στελέχη, ψηλόβαθμα κομματικά στελέχη, για το γεγονός ότι η δισκέτα με τα mail στις 30.000 ομογενών από Δήμων που θα ψήφιζαν στις ευρωεκλογές του 2024 έγιναν fake volan. Καταδικάστηκαν, κύριε Παπαζαφυρίου, από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Γιατί δεν τα διαβάσαμε πουθενά?
0: Δεν ξέρω. Τα διαβάσατε στην Εστία και στη Δημοκρατία σίγουρα. Αλλά
1: εκεί τα διαβάσαμε. Οι υπόλοιποι. Αυτό δεν είναι δελτίο ειδήσεων?
0: Κοιτάξτε. Επειδή τώρα θέσατε λοιπόν κάποια ζητήματα, δείτε τι γίνεται πολλές φορές αυτό το διάστημα. Για το γεγονός ότι επειδή γίνεται και συζήτηση αν υπάρχουν χρήματα για την 13η σύνταξη, δεν υπάρχουν για την 13η σύνταξη, είναι ένα δις, δύο δις. Τι γίνεται με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, στις οποίες έχουν ανατεθεί να κάνουν δημόσια έργα στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Το κράτος ανέλαβε να τους κάνει τσαπαλωτριώσεις σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν τις έκανε. Είχαν βάλει ρήτρες και τώρα έρχεται το κράτος. Πριν αρχίσει η κατασκευή των δημοσίων έργων, και πληρώνει ρήτρες σχεδόν ύψους 1 έως 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τελευταία ήταν, αν θυμάμαι καλά, 734 εκατομμύρια ευρώ, πριν ακόμα μπει μπουλντόζα για να αρχίσει να γίνεται δημόσιο έργο. Αυτές οι κατασκευαστικές είναι σε απόλυτη ταύτιση με την κυβέρνηση και έχουν και προεκτάσεις στα μέσα ενημέρωσης.
1: Η νομιμότητα που είναι σε αυτό το θέμα?
0: Σας επαναλαμβάνω κάτι, μην το χάνετε.
1: Το άκουσα.
0: Και έχουν προεκτάσεις
1: και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Έρχεστε λοιπόν και εσείς τώρα και με ρωτάτε, ναι, γιατί δεν το ξέρετε.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί δεν το ξέρω?
0: Σας το περιέγραψα πριν από λίγο.
1: Επομένως, είναι τα μέσα που έχετε εσείς και το γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνει η Δημοκρατία και η εφημερίδα που βγαίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν και τα δελτία ειδήσεων. Για πέστε μου λίγο για τον κύριο Δημητριάδη. Αυτά που είπε μου θυμίζουν πράγματα τα οποία έπρεπε να ξεσηκωθεί όλος ο ποινικός χώρος της Ιφιλίου, όχι της Ελλάδος.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Δημητριάδης ήταν ένα μέρος της υπόθεσης αυτή, αλλά δεν είναι το βασικό μέρος αυτής της υπόθεσης. Έτσι. Και με τον τρόπο του νομίζω έδειξε προς τα πάνω. Ουσιαστικά έλεγε ότι ο ίδιος ήταν μέρος ενός εμπασχετός συστήματος, αλλά τη βασική πολιτική και δεν ξέρω ποια άλλη ευθύνη δεν την είχε ο ίδιος, την είχε από πάνω του.
1: Ναι, αλλά όταν λέει προτιμώ να σκοτωθώ εγώ και να ζήσει ο αρχηγός, αυτά τι πράγματα είναι.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο. Εγώ σας λέω τώρα ότι εδώ έχουμε ένα γιγαντιαίο πολιτικό σκάνδαλο, στο οποίο ανέλαβε ο ίδιος τη βασική πολιτική ευθύνη. Ο ίδιος με αυτά τα οποία είπε, όχι μόνο τώρα αλλά και στη συνέντευξή του σε εφημερίδα, ουσιαστικά αναγνώρισε ότι υπάρχει αυτό το πολιτικό ζήτημα.
1: Νομική ευθύνη δεν υπάρχει, μόνο πολιτική.
0: Μα σας είπα, είπε, όταν λέει ότι ασκώ το δικαίωμά μου στη σιωπή, μιλάει ουσιαστικά και με όρους νομικούς, δεν μιλάει μόνο με όρους πολιτικούς. Αλλά ουσιαστικά είπε και κάτι ακόμα. Μην κοιτάτε εμένα, κοιτάξτε παραπέρα. Δεν είμαι εγώ το θέμα, παραπέρα είναι το θέμα. Αυτό είναι το βασικό, επειδή μιλάμε με πολιτικούς όρους. Στην Ελλάδα τις πολιτικές ευθύνες δεν τις αναλαμβάνουν μετακλητοί υπάλληλοι, όσο ισχύει και αν έχουν όταν είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό, είτε είναι συγγενής είτε δεν είναι, κύριε Παπαζαφυρίου. Τις πολιτικές ευθύνες ή και τις άλλες ευθύνες τις αναλαμβάνουν οι κορυφές.
1: Ωραία. Με την πείρα που έχετε, συμβαίνουν αυτά σε καμιά άλλη πολιτισμένη χώρα? Αυτό με το Δημητριάδη και τις δηλώσεις που έκανε είναι ασύλληπτο. Αυτό που είπατε προηγουμένως για την ιστορία σχετικά με τα δεδομένα,
0: κύριε,
1: που γράφεται στο άρθρο σας, είναι και αυτό ασύλληπτο. Όλα αυτά τα πράγματα
0: κύριε,
1: δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε τελευταία ανάλυση, ένας γνωστός δημοσιογράφος γράφει για μια κυβέρνηση υποδίκων και καταδίκων. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
0: Σε οποιαδήποτε δυτική δημοκρατία
1: θα είχε παρέμβει δικαιοσύνη.
0: Μετά το σκάνδαλο, το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός της χώρας θα είχε παραιτηθεί. Στη Μεγάλη Βρετανία έφτασαν στο σημείο να πιέσουν και να οδηγήσουν σε παράτηση τον Μπόρις Τζόνσον για να πάρτε στον κορονοϊό. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι τα ζητήματα δεν είναι να τα επικεντρώνεις προφανώς στα πρόσωπα τα οποία είναι δίπλα στους πρωθυπουργούς.
1: Έχουμε και άλλη παρέτηση
0: στη
1: Μεγάλη Βρετανία. Και άλλη παρέτηση έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Φεύγει ο πρωθυπουργός, έρχεται άλλος.
0: Καλά, εκεί φεύγει για άλλο λόγο.
1: Δεν έχει σημασία. Φεύγει για κάποιο λόγο. Και εδώ οι λόγοι είναι αμέτρητοι στην Ελλάδα.
0: Εδώ δείτε πόσες φορές έχει γίνει πρόταση για να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Συνεχώς απορρίπτεται. Πόσες φορές έχει γίνει πρόταση για να εμφανιστεί αυτός ο κύριος, ο οποίος είπε, χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό Νίξον στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Συνεχώς απορρίπτεται. Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά αλυσιδωτά και πόσες φορές έχει βάλει η δικαιοσύνη την υπόθεση στο αρχείο, και αυτό επίσης είναι τεράστιο ζήτημα, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει μια κορυφαία πολιτική ευθύνη, και άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στο Λίμπεραν το μισό είπε. Είπε ότι περίπου φοβούνται μην τους παραπέψουν σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές. Βεβαίως τώρα έχουν ανακαλύψει ότι το αδίκημα των υποκλοπών, εφόσον δεν αναβαθμιστεί σε κακούργημα λόγω παραβίαση μυστικών της πολιτείας ή παραβίαση εθνικής ασφάλειας, είναι πλημέλημα. Είναι πλημέλημα και μπορεί να παραγράφεται και σε σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Παπαζαφυρίου. Έτσι. Όταν λοιπόν τούτο δοθέντων υπάρχει αυτή η αίσθηση στον κόσμο, στους πολίτες, για να συγκεφαλαιώνουμε όσα συζητάμε μέχρι τώρα, ότι ακόμα οι τράπεζες δεν έχουν εφαρμόσει τις αποφάσεις που μου είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Όταν η πολιτική αρνείται να ελέγξει τον εαυτό της, όταν κάνουν αυτή τη στιγμή αναθεώρηση του συντάγματος, και μετά τον κακό χαμό που έχει γίνει και για τα ΤΕΜΠΗ με βάση το άρθρο 86, δεν το αλλάζουν. Λένε πάλι εμείς θα δικάζουμε τους εαυτούς μας. Πάλι εμείς θα αποφασίζουμε.
1: Εγώ αμφιβάλλω αν γίνει ποτέ αυτή η δίκη οριστικά και μετά
0: πλήρως. Αφήστε τη δίκη για τα ΤΕΜΠΗ, λέω τώρα για το πολιτικό σύστημα. Αυτομάτως αρχίζει και δημιουργείται ένα υπόστρωμα εκτεταμένης λαϊκής δυσφορίας, που σε συνδυασμό με την οικονομική ανέχεια, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πού ακριβώς μπορεί να καταλήξει.
1: Θα εκδηλωθεί καμία πραγματική αντίδραση του κόσμου ή το γύρισμα της πλάτης στην εκλογική κάλπη είναι η αδιαφορία που δείχνει ο Έλληνας?
0: Στείνεται αυτή στις παρέες καμιά φορά να ακούτε τι λένε. Εγώ στείνω συνέχεια αυτή.
1: Εγώ ξέρω τι λένε.
0: Μου μιλάει ο κόσμος. αλλά και ακούμε τι λένε και τι λέγονται και στις παρέες. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2026, κύριε Παπαζαφυρίου, είμαι στην Αίγινα, να ακούω δυο παιδιά προχθές στην παραλία δίπλα μου, να μου λένε, να λένε το ένα στο άλλο, εσύ θα μείνουμε 2-3 μέρες ακόμα εδώ, αλλά μας έχουν απομείνει πόσα, 40 ευρώ. Και τι θα κάνουμε, αυτή είναι συζήτηση στην Ελλάδα του 2026. Και απαντάει ο άλλος, μην ανησυχείς ρε, αντί να παραγγείλουμε 2 μερίδες κοτόπουλο το βράδυ, θα παραγγείλουμε 1 και θα τη μοιραστούμε. Ναι. Δεν ντρέπεται κανένας αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ανέχειας, τα οποία καλύπτονται την αξιοπρέπεια αυτών των παιδιών.
1: Όχι, δεν ντρέπεται.
0: Το 2026.
1: Δεν
0: ντρέπεται.
1: Είδαμε,
0: και μετά ζητάνε τα ρέστα.
1: Είδαμε πολιτικές προσωπικότητες διαφόρων κρατών, Αμερική, Γαλλία, Νότια Κορέα και πολλά, να μην τα αφήσουμε όλα, να πηγαίνουν φυλακοί. Σημαντικές προσωπικότητες κρατών, με το βαθμό του γερουσιαστιών, με το βαθμό του Προέδρου, ναι, με το βαθμό. Εδώ τι γίνεται, εδώ, δηλαδή εδώ ναι, πέρα.
0: Είδατε κανέναν κανένα να φρονηματίζεται.
1: Γιατί είναι
0: φρονηματίζεται. Επειδή έκαναν φυλακή ο Τσογατζόπουλος και ο Παπαντονίου, αν ήταν έτσι τα πράγματα, κύριε Παπαζαφύριο, δεν θα συζητάμε.
1: Ναι, αλλά ο απλός πολίτης για ψήλου πήδημα πηγαίνει στο δικαστήριο και αποδεικνύεται ότι μόλις τελειώσει το δικαστήριο, η ουσία είναι τα έξοδα που πληρώνει ανεβαίνοντας σε κάτι γραφεία επάνω, αριστερά και δεξιά, δαπάνες, οι οποίες είναι περίεργα και πάρα πολύ μεγάλες για απλούς ανθρώπους. Με το παραμικρό πάει στο δικαστήριο. Μήπως έχει γίνει εισπρακτική διακίνηση της ιστορίας δικαιοσύνης.
0: Κοιτάξτε, αυτοί πιστεύουν, επειδή μιλάτε για το τι γίνεται με τον απλό πολίτη και γίνεται με τους υπολείπους.
1: Αυτοί μας ενδιαφέρουν, οι πολίτες.
0: Τους πολιτικούς. Όχι. Και προφανώς μας ενδιαφέρουν οι πολίτες, μας ενδιαφέρουν και οι πολιτικοί. Λοιπόν, οι πολιτικοί πιστεύουν ότι είναι παιδιά ενός ανώτερου Θεού. Δηλαδή, όταν υπάρχει δικαστική απόφαση εις βάρος πολίτη, εφαρμόζεται αμέσως. Όταν υπάρχει κάτι για τον πολιτικό, ακόμα και αν υπάρχει το παράδειγμα που σας είπα πριν, ότι κάποιοι μπήκαν φυλακοί. Σήμερα υπάρχει η αλαζονία της ισχύως, ότι αυτό δεν με αφορά εμένα, ότι εμένα δεν θα με πιάσουν κορόιδο και θα καταφέρω να βγω. Δεν λέτε κάποιος πολιτικός μου συνεργάτης, ειδικός συνεργάτης θα πάει να αναλάβει την ευθύνη.
1: Ναι, η δικαιοσύνη όμως είναι.
0: Για να μην
1: είναι,
0: γίνει η ποινική δίωξη.
1: Η δικαιοσύνη είναι για όλο τον κόσμο.
0: Γι' αυτό και σήμερα υπάρχει και πάνδημα έτοιμο δικαιοσύνης, αλλά και γι' αυτό στην κατάταξη στη λίστα των αξιολογήσεων των πολιτών και η δικαιοσύνη πλέον μαζί με τα μέσα ενημέρωσης, μην βγάζουμε ποτέ την ουρά μας απ' έξω, μαζί με την πολιτική, μαζί με τις τράπεζες, μαζί με τους συνδικαλιστές, μαζί με την Προεδρία της Δημοκρατίας, όλους εμπνέουν τα λίστα.
1: Πιστεύετε να έχει μέλλον αυτή η χώρα όταν αυτά τα οποία είπατε δημιουργούν μία μορφή πολιτικών ερειπίων και λειτουργικών ερειπίων για την πατρίδα μας?
0: Άμα συνεχίσουμε με αυτά τα μυαλά, με τα ίδια μυαλά τα οποία μας οδήγησαν στις γνωστές περιπέτειες, δεν ξέρω τι μέλλον έχει σίγουρα αυτή η χώρα, αλλά το θέμα είναι τι είδους μέλλον έχει.
1: Καταρχάς, ένα πράγμα που κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό με έναν τρόπο πρωτοφανή είναι ότι το θεωρούν εντελώς βλάκα και εντελώς άσχετα γύρω από το οικονομικό θέμα. Το οικονομικό θέμα είναι τεράστιο στην Ελλάδα, τα χρέη μας είναι τεράστια. Εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε χρήματα τα οποία δεν πρόκειται να τα πληρώσουν ποτέ. Εκμεταλλεύονται με διάφορες αποφάσεις ρυθμίσεων των οφειλών με αποτέλεσμα να ικανοποιείται κάπως και να πάει να πληρώσει 2-3-4 δόσεις και συνεχεία να σταματήσει να πληρώνει. Και από την άλλη πλευρά, τα χρέη είναι τόσα πολλά που κανένας δεν έχει τιμωρηθεί και κανείς δεν λέει πώς δημιουργήθηκαν. Και έρχεται η κυβέρνηση και λέει: η οικονομία μας είναι η καλύτερη της Ευρώπης τα 2-3-4 τελευταία.
0: Κύριε Παπαζαφύριο, ξέρετε γιατί? Διότι υπάρχει μια διπλή στρατηγική. Σε ό,τι αφορά το μέσο πολίτη, εάν εκείνος δεν είναι σε τραγικά δυσμενή κατάσταση, οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις είναι πως μόλις να μπορεί να βγάλει το πρόσωπό του έξω από το νερό για να μπορεί να αναπνέει στο όριο και ούτως ώστε να μην επαναστατεί. Αυτή είναι το ένα μέρος στρατηγικής. Το άλλο μέρος στρατηγικής αφορά το κομμάτι του οικονομικού σύστημα, στο οποίο το κούρεμα δανείων ολιγαρχών πάει σύννεφο.
1: Ακριβώς.
0: Το κούρεμα δανείων ολιγαρχών σε ποσοστά του 80% πάει σύννεφο.
1: Υπάρχει μία δεκάδα επιχειρηματιών που παίρνει όλες τις δουλειές.
0: Μπορεί και 15.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ποτίζεται, δηλαδή η δημοκρατία μας ποτίζει 15 και αφήνει διψασμένο εκατομμύρια.
1: Γιατί δεν πάει να ψηφίσει το 85% όπως πήγε πρόσφατα στην Ουγγαρία ή το 95% όπως ψήφισαν οι Τούρκοι?
0: Βάλτε λίγο πλάτη και εσείς όταν θα έρθουν οι εκλογές, θα τους πείσετε αυτή τη φορά να πάνε.
1: Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο. Δεν μου λέτε αυτό το μήνυμα που σας διάβασα στην αρχή, ήρθαν καμιά δεκαριά ακόμα σχετικά με τους δανειολήπτες, η απόφαση θεωρείου που έχουν βγει και γνωρίζετε, μπορείτε να μάθετε τίποτα και να με ενημερώσετε?
0: Η απόφαση έχει ληφθεί και προφανώς έχει καθαρογραφεί για να τη μελετάει η κυβέρνηση. και για την οποία πήρε και η απόφαση, μάλιστα από ό,τι θυμάμαι καλά, το Υπουργείο των Οικονομικών, να κάνει κάτι περισσότερο με τους στόχους, αν το παρατήρησα σωστά. Από εκεί και πέρα όμως τώρα το πώς και αν την εφαρμόζουν οι τράπεζες, αυτό πρέπει να αποταθούν στις ίδιες τράπεζες. Ο Άρης Πάγος έχει αποφασίσει. Προσέξτε τώρα και το ενδιαφέρον να το ξέρουν οι ακροατές σας. Την ίδια απόφαση πριν από 2 χρόνια αρνήθηκε να την πάρει ο Άρης Πάγος. Και είχαμε αποκαλύψει, θα σας πω. Είχαμε αποκαλύψει και τα πρακτικά τη συνεδριάσεως της Ολομελίας, που κάποιοι είχαν πει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, αυτή την απόφαση τώρα για τα δάνεια, γιατί θα πρέπει να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα. Και αν πάρουμε την απόφαση υπέρ των δανειοληπτών, θα χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Τώρα, επειδή πήραμε την επενδυτική βαθμίδα, μόνο και μόνο τότε φτάσαμε να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση, να ληφθεί αυτή η απόφαση. Και ξέρετε για πόσο μιλάμε, κύριε Παπαδοσταφυρίου? Ειδικά για τους υπολογισμούς των τόπων, για να καταλάβετε πόσο τσιγκούνιδες είναι και πόσο έλλειμμα καρδίας έχουν όταν πρόκειται τους Έλληνες πολίτες. 700 εκατομμύρια ευρώ. Καρέστατος. 700 εκατομμύρια ευρώ κάνει η απόφαση του Άρη Πάγου. Εντάξει.
1: Δεν είναι άφωνος. Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Ο Σαμαράς τι ρόλο παίζει ότι στο πολιτικό σύστημα που αναφέρεται τώρα, ότι από αυτό θα εξαρτηθεί η Δημοκρατία με την τιμωρητική ψήφο που πιθανόν να επηρεάσει τον κόσμο για να δώσει?
0: Κύριε Παπαζαφυρίου, πριν φτάσουμε στο Σαμαρά, για δείτε τη δημοσκοπή σήμερα που είναι χωρίς Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης τι ρόλο παίζει σήμερα, μπορείτε να μου πείτε? Δηλαδή, από τις εκλογές της Εθνικής που έφτασε στο περήφανο 41% σχεδόν, σήμερα οι δημοσκοπήσεις του δίνουν στην πρόθεση ψήφου 23%. Χωρίς να υπάρχει ακόμα Σαμαρά.
1: Εγώ είμαι κάτω από 20% είναι οι δικές μου.
0: Το έχετε πει, ωραία. Το πρόβλημά του είναι ο Σαμαράς.
1: Έτσι λένε.
0: Σας λέω, σας επαναλαμβάνω. Το πρόβλημά του είναι ο Σαμαράς, είτε ή ότι προχθές, παρά τα όσα έγιναν, το έχουμε χθες στην Εστία, συγγνώμη, σήμερα στην Εστία, κυκλοφορεί βιβλίο στην 6η Δημοτικού που διαφημίζει πάλι τις οικογένειες ομόφυλων με παιδιά.
1: Αυτό έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση που γίνονται διάφορα κοτσομπολιά τα οποία δεν επιτρέπεται να τα αναφέρουμε, και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Εκθιάζεται πάρα πολύ αυτό το θέμα και είμαστε οι πρωταθλητές όλο τον κόσμο, νομίζω, στο θέμα της εκθίασης του.
0: Ναι, να σας πω και κάτι ακόμα. Καλά, σε αυτό που λέτε για πρωταθλητές όλο τον κόσμο, να σας πω ότι βγήκε ο Υπουργός.
1: Ξέρετε, το άλλο οι κοινωνίες που λειτουργούν έτσι, και άλλο μια κοινωνία που άλλα εμφάνιζε και άλλο δείχνει.
0: Όταν έχεις μια χώρα που γυρίζει πληθυσμιακά στο δημογραφικό στο 1955. Η απάντηση στο ερώτημα τι θα κάνεις για να αναβιώσει ο πληθυσμός δεν είναι αυτή, κύριε Παπαζαφυρίου.
1: Η εθνική συνείδηση πού είναι, κύριε Κοτάκη? Δεν έχουμε εθνική συνείδηση σε αυτή τη χώρα? Όταν αυτή τη στιγμή μειωνόμεθα επισήμως με μαθηματικά νούμερα και το αποσιωπούν όλοι.
0: Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Σαμαράς. Όπως επίσης, σήμερα η Δημοκρατία έχει αυτό το θέμα με τα δημογραφικά, το έχει πρώτο θέμα η Εστία σήμερα. Η Δημοκρατία σήμερα έχει ένα άλλο πρώτο θέμα. Ο Πρωθυπουργός σε μια ομιλία του είπε ότι εμείς είμαστε κεντρώ ακόμα και κεντρώ κυβέρνηση. Δηλαδή πετάει στη δική του αντίληψη των πραγμάτων στην άκρη όλους τους δεξίους. Άμα δεν τους θέλεις, κύριε Πρωθυπουργέ μου, τους δεξίους, σε πειράζει που θα τους πάρει ο Σαμαράς, ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, όποιος τους εισπράξει, εν πάση περιπτώσει? Τι μου λέτε? Πειράζει αυτό?
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Βλέπω πρώτη φορά κάποιον, ας πούμε, στη ζωή μου να μην αγαπάει εντός εισαγωγικών το ακροατήριό του, την πελατεία του εντός εισαγωγικών, για να χρησιμοποιήσω και τέτοιους όρους που δεν είναι συμβατοί.
1: Μα το μισό Πασόκ.
0: Αν δεν τους αγαπάς, θα πάνε στο απέναντι.
1: Μα το μισό Πασόκ έχει γίνει κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Σε ποιο μέρος του κόσμου έχει γίνει το πολιτικό τεκμήριο τόσο περιφρονητέο όπως στην Ελλάδα, όταν ο αρχηγός Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει στελέχη από το Πασόκ και τους έδωσε στρατηγικά υπουργεία, όπως το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση του Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δεν ήξερε τι έλεγε στις βάρος Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν?
0: Κύριε Παπαζαφυρίου, εάν το 1965 ο έμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε γίνει αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ήταν σήμερα στη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι.
0: Και τότε τι απορείτε?
1: Το ίδιο και ο Κώστας Καραμαλής.
0: Δεν αισθάνονται.
1: Το ίδιο και ο Παπανδρέου.
0: Ναι, δεν αισθάνονται ότι είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Ποιος είναι λοιπόν υπεύθυνος που μια οικογενειοκρατία επικρατεί εδώ και δεκαετία στη χώρα? Ελληνικός λαός δεν είναι υπεύθυνος?
0: Προσέξτε με. Σε αυτό έχω διαφορετική άποψη από εσάς και θα σας πω γιατί. Αν με ρωτάτε για τα τζάκια του Κολονακίου, θα σας μιλήσω προφανώς για οικογενειοκρατία. Αν μιλάμε όμως για κάποιον ο οποίος, για μια πολιτική οικογένεια που γεννήθηκε στην πρώτη των Σερών και για μια άλλη που γεννήθηκε στο Καλέντζι των Σερών, τον Τσαχαΐα, ζητώ συγγνώμη, αυτό το να ξεκινάς με αφετηρία αυτές τις περιοχές, δεν μπορείς να πεις ότι είσαι και καμιά ελίτ.
1: Δεν είπα εγώ ότι είσαι. Ναι, γίνεσαι ελίτ όμως σε συνεχεία και λειτουργούν σαν ελίτ.
0: Το θέμα είναι στην πορεία σου, σε αυτό έχετε δίκιο, να μην ξεχνάς τις ρίζες σου και από πού ξεκίνησες. Εκεί είναι το θέμα.
1: Ακριβώς. Και έγινε. Έχουμε
0: βλέπετε το Πασόκ, ας πούμε, άλλο Πασόκ είναι το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλο το Πασόκ του Σιμίτη. Δεν είναι τα ίδια Πασόκ, τώρα μην συζητάμε.
1: Ο Πασόκ του Σιμίτη ήταν πιο γερμανόφιλο και από τους Γερμανούς.
0: Ποιο είναι ο φιλελεύθερο, θέλετε να πείτε.
1: Ναι, λόγω του αδελφού του Σιμίτη που είχε στρατηγική θέση στη Γερμανία.
0: Καλά, αυτό το έχω ακούσει επανειλημμένος.
1: Μα μισό λεπτό, έβγαινε ο πρωθυπουργός και διαφήμιζε το χρηματιστήριο και πήγαινε ο κόσμος και έβγαζε 1000% και του έλεγα πουλήστε. Και λέξει, τρελός, θα πουλήσω 1000% βγάζω. Και τελικά καταστραφήκαν οι μετοχές. Υπήρχε ποινική δίωξη για κανέναν από όλους αυτούς.
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Έλεγαν τότε πράγματι το χρηματιστήριο είναι
1: πάει. Ο Σιμίτης το έλεγε.
0: Πάει κανόνι και είναι Πασόκ το χρηματιστήριο, έλεγαν τότε. Αλλά το μεγάλο ζήτημα εκείνη την περίοδο είναι ο τρόπος που μπήκαμε στο ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Ουσιαστικά διέλυσε την ανταγωνιστική.
1: Έπρεπε να μπούμε με 232 δραχμές, το έχω πει χίλιες φορές.
0: Μπήκαμε με πάρα πολύ σκληρή ισοτιμία.
1: Δολοφονική, επειδή η εφημερίδα σας, οι εφημερίδες που έχετε λένε σκληρές αλήθειες, χρησιμοποιούν ελληνικές λέξεις που είναι διάσημες για την ουσία τους. Δολοφονική λογική μπήκαμε στο ευρώ. Μας δολοφόνησε ο Σιμίτης. 300 τόσα ευρώ, πλάκα και δραχμές.
0: Και πληρώσαμε και πάρα πολύ ακριβά διόδια, πρέπει να σας πω.
1: Ακριβώς.
0: Από τους εξοπλισμούς που αγοράσαμε και επιβάρυναν δραματικά.
1: Πού είναι λοιπόν οι ευθύνες, δεν υπάρχουν ευθύνες εδώ πέρα για όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά βλέπετε, για να συνεχίσω την προέκτασή σας, η μεγάλη σου ζημιά από πού έρχεται? Από κάποιους που είναι μέσα στο αστικό σύστημα του Κολονακίου, αλλά δεν προέρχονται από αυτό που μιλάμε κάθε μέρα, από την παραδοσιακή οικογενειοκρατία της πρώτης και του Καλετζίου.
1: Λοιπόν, εδώ βάζουμε άνω τελεία. Αυτό το θέμα που συζητάμε για το πολιτικό περιεχόμενο και την πολιτική λογική σε αυτή τη χώρα είναι πολύ σημαντικό. Θα το ξανασυζητήσουμε πιθανόν το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Στη διάθεσή σας πάντα.
1: Σας αποχαιρετώ.
0: Και είστε να σας πω κάτι ακόμα. Πείτε τι θέλετε να σας πω κάτι όμως.
1: Και η σύζυγος ακούει αυτή τη στιγμή και μου λέει έτσι να το στριμώχνεις, μου λέει κύριε Κώστα.
0: Να το στριμώχνω. Να με στριμώχνετε. Να σας πω ότι είμαι Θεσσαλονίκη. Κυκλοφορεί με ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο θέμα. Έχουν δώσει οδηγία από το Υπουργείο Πολιτισμού να γίνονται πάρτι δεξιώσεων, γάμων, βαπτήσεων και δεν ξέρω τι άλλων celebrity στο γεντί που λέει στο Επταπύργιο, κύριε Παπαζαφυρίου.
1: Τι μου πείτε.
0: Δείτε το πρώτο θέμα της Θεσσαλονίκης. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, το κόστος της ανεβαίνει σχεδόν 100 εκατομμύρια. Από 120 που έκανε πέρσι, θα φτάσει φέτος στα 205 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα δύο θέματα και η εξέγερση των δημάρχων κατά του κ. Παπασταύρου για το θέμα
1: λοιπόν,
0: του.
1: Λοιπόν, να αγοράσει όλος ο κόσμος στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, ναι, διότι εδώ ακούμε, ναι, αλήθειες οι οποίες, ναι, δεν ακούγονται από δημοσιογραφικά στόματα.
0: Ναι, δείτε τα λοιπόν, ιδιαίτερα για το Επταπύργιο. Εκεί που
1: και για το κόστος της ανακτήσης.
0: Ό,τι συνέβαινε δεξιώσει σήμερα για γάμους και βαφτίσεις.
1: 220 εκατομμύρια για την έκθεση.
0: 205.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: 205.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και επίσης απαγορεύεται και μια συγκέντρωση Μακεδόνων. Συγκέντρωση Μακεδόνων που είχε προγραμματιστεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 Αυγούστου.
1: Αυτά όλα που λέτε, κύριε Κωτάκη, είναι εθνικά θέματα και τα εθνικά θέματα θα έπρεπε να μην
0: διαβάσετε. Επειδή την επόμενη φορά που τα σχολιάσουμε θα μου λέτε πού τα διαβάσατε. Δεν τα διάβασα πουθενά. Αυτά σας τα λέω από τώρα, τα διαβάσατε.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τρελά πράγματα από τον κύριο Κωτάκη. Τρελά πράγματα. Πηγαίνετε να αγοράσετε τη Θεσσαλονίκη. Και αυτά τα πράγματα που αναφέρει, βάλτε τα και σε μια γωνιά για να τα έχετε. Είναι δυνατόν από 100 εκατομμύρια πέρσι η Διεθνής Έκθεση να έχει φέτος να πάρει 220 εκατομμύρια? Τι τα εκατομμύρια, στραγάλια? Στραγάλια είναι! Και δεν μιλάει κανένα σας. Και βγήκατε για τα Τέμπη όλοι και 2 εκατομμύρια στους δρόμους. Και τι κερδίσατε που βγήκατε 2 εκατομμύρια στους δρόμους? Ενώ έπρεπε να βγείτε για τον τρόπο που δεν ζείτε καλά και πεινάτε και να ξεσηκώσετε το θέμα. Τότε έπρεπε να βγείτε. 2 εκατομμύρια στους δρόμους γιατί πεινάει η ελληνική οικογένεια. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Και όχι η κυρία Καριστιανού που θέλει να γίνει πολιτικός λόγο της ιστορίας με τα Τέμπη. Για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Η αλήθεια είναι πικρή και ακούγεται μόνο από αυτή την εκπομπή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το Μουντιάλ του 2022 στα γήπεδα του Κατάρ αποτέλεσε μια ιστορική διοργάνωση για το Μαρόκο αλλά και ολόκληρο το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Με ηγέτες και παίκτες φυσιογνωμίες όπως ο Ενεσίρι, Ζήγες, Χακίμι, που είχαν ήδη στην πλάτη τους χρόνια εμπειρία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και όπλο τον ενθουσιασμό, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα, η παρέα από το Μαρόκο, παρότι ξεκίνησε ως outsider, γρήγορα απέδειξε ότι μπορούσε να κοιτάξει κάθε αντίπαλο στα μάτια. Ισπανία και Πορτογαλία έπεσαν θύματα στη φάση των νοκάουτ και έτσι το Μαρόκο έγινε η πρώτη αφρικανική και αραβική χώρα που έφτασε ποτέ σε ημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου. Στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, οι Αφρικανοί λήγησαν απέναντι στον Κίλιαν Εμπαπέ και την παρέα του, όμως η πορεία ως τους τέσσερις συνιστά μια ιστορική στιγμή που πανηγυρίστηκε έντονα στους δρόμους του Ραμπάτ, της Καζαμπλάνκα και Σίσουμου του αραβικού κόσμου.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τροχιώδη στοίχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 23χρονος οδηγός του δικύκλου. Ο οδηγός του Γιώταχή συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πρωτοπυλών βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει 4 ημέρες από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εκλεγεί και τυπικά σήμερα Σάββατο η Ρένα Δούρου, μετά και την απόσυρση του Παύλου Πολάκη με εχμές, ενώ συνεχίζεται το κύμα φυγής. Ανοιχτά θα είναι προαιρετικά αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Για την ίδια ημέρα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΑΣΤ και τα οποία αναμένεται να βγουν στους δρόμους από τον Σεπτέμβριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να διευρύνουν το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού κόλπου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρές καταστροφές. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
20: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
21: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
22: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
21: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
23: Hey, ChatGPT.
24: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
23: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
24: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
23: Γυαλιά ηλίου?
24: Το ίδιο.
23: Φακούς επαφής?
24: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
23: Τι είπες?
24: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
23: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
25: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
23: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
26: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Για να καλημερίσω τον αγαπημένο μας και εσάς Νίκο Βασιλιάδη, νομικό και πανεπιστημιακό. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Και Ηρακλειδέα.
0: Το ξέχασα, και Ηρακλειδέα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
0: Αυτό ήταν ωραίο.
1: Ήταν η πρώτη ιδιότητα, ναι.
0: Αυτό με τρέλανε. Από εδώ και στο εξής θα το λέω πρώτο.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, άκουγα το φίλο το Μανώλη το Κοτάκι πριν και πραγματικά είναι συγκλονιστικό το περιστατικό που ανέφερε για τα δύο τα παιδάκια. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα αφήγημα ότι ζούμε έναν επίγειο παράδεισο. Βέβαια για κάποιους είναι παράδεισο τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται από εδώ και από εκεί, και κάποιοι όπως ο υποψήφιος υπεύθερος του κυρίου Μητσοτάκη με μηδενικά έσοδα το 2020 έχει τζίρο πάνω από 50 εκατομμύρια. Η επταετία Μητσοτάκη ουσιαστικά θα μείνει γιατί φτωχοποίησε τη μεσαία τάξη και έχει διαλύσει την πρωτογενή παραγωγή και την αγροτική παραγωγή.
0: Οι συνέπειες δεν υπάρχουν.
1: Προφανώς σας είπα, εδώ υπάρχει το ακαταδίωκτο σε αυτή τη μεταπολιτευτική δημοκρατία. Να σας θυμίσω την άλλη Παρασκευή, την Παρασκευή μάλλον, θεωρταστεί η 52η επέτειος αποκατάστασης δημοκρατίας. Σαν σήμερα, πριν από 52 χρόνια, ο Μακάριος, κατά κόσμο Μιχαήλ Μούσκος, εμφανίστηκε ενώπιον του ΟΕΕ και δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι εισβολίας και κάλεσε τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή και την Τουρκία, να επέμβουν για να αποκαταστήσουν την μνημότητα στο νησί. Έτσι, για αυτό το έγκλημα που η Κύπρος και προδόθηκε και παραδόθηκε, δεν δικάστηκε κανείς. Μηδέα και αυτός ο Ελεϊνός και τρισάθλιος Ιωαννίδης, κύριε Παπαζαφύρη.
0: Ακριβώς.
1: Και από εκείνη η πηγή των δεινών, γιατί έχει η μεταπολιτευτική δημοκρατία που υπάρχει το ακαταδίωκτο και ατιμωρησία. Έχουν γίνει φοβερά και τρομερά σκάνδαλα. Έχουμε ένα κράτος καταχρεωμένο. Έχουμε υποθηκεύσει τον ειδικό μας πλούτο. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Μανώλης, δεν αντιδράει κανείς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί πραγματικά η κοινωνία έχει διασυρωθεί. Την Τετάρτη ήμουνα στην Αθήνα. Το ξέρετε ότι υπήρχε μια πορεία που ήταν 2-3 χιλιάδες τουλάχιστον. Ρουβίκονας, Μουλού Κουκουέ, Μέρα 25, Λαϊκή Ενότητα διαδήλωναν κατά της αστυνομίας. Ακόμη και αλληλέγγυοι για αυτούς που πιάσαν για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
0: Ακριβώς.
1: Την ίδια στιγμή, πολύ σωστά αναφέρθηκε πάλι σήμερα, επικαλούμε τον κύριο Κοτάκη, θα τον έχει πιάσει λόξικα στο φίλο του Μανώλη. Λοιπόν, υπάρχει τόσο βαρύ, ασχολείται κανείς με το δημογραφικό, κύριε Βαζαφυρίου?
0: Όχι.
1: 6.000, 6.500, 7.000 λιγότεροι μαθητές στα ελληνικά σχολεία. Σας είπα ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις στα 770 τόσα ληξιαρχές από τα 882 συνολικά. Ποιο είναι το θέμα, δηλαδή πώς θα επιλύσει ο κύριος Μητσοτάκης που είπε ότι θα καταπολεμήσει τον ατιβισμό? Είπαμε με τους μετανάστες. Ξέρετε ποιος είναι ο αριθμός των νόμιμων, προσέξτε, μεταναστών στην Ελλάδα? 971.036.
0: Επίσημα.
1: Είπα νόμιμοι. Προσέξτε πώς. Προφανώς υπάρχουν νόμιμοι. Τους οποίους έχουν δώσει άσυλο.
0: Ακριβώς.
1: Να σας θυμίσω ότι αυτός ο Τζαβέτ Ασλάν κέρδισε στο εφετείο κιόλας και ανακλήθηκε η ανάκληση της παραμονής του στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, για να λέει ζήτω το Πακιστάν, μαζί με τον άλλο τον Κωνσταντίνο του Κέρφα Ανταρσία, που
0: ακριβώς
1: υπάρχει φωτογραφία έξω από τη Μαρφίν εκεί, να λέει κάψε τους ενδεχομένως κτλ. Λοιπόν, ξέρετε ότι στο κέντρο της στην Αθήνα υπάρχουν 5.161 αφημία αλλοδαπών.
0: Ουστόν.
1: Και 112, προσέξτε, στο κέντρο της Αθήνας, 112 παντοπολία Μπαγκλαντεσιανών.
0: Ακριβώς.
1: Τι τα χρειαζόμαστε αυτά, κύριε Ζαφυρίου? Αποδίδουν φόρους και την ίδια στιγμή εξακολουθείτε πράγματι να προβάλλετε το μοντέλο της Woke Agenda, το βιβλίο της έκτης δημοτικού, όπου λέει «Η ζωή στο σπίτι μου» και δείχνει ότι εκτός από την παραδοσιακή οικογένεια και έχει φωτογραφία δύο άντρες και στη μέση ένα παιδάκι και να είναι μια ευτυχισμένη «Φου κύριε φυλακή το σώματί μου» οικογένεια. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Εκείνο που εμένα με ανησυχεί, ξέρετε ποιο είναι? Ο κύριος Μητσοτάκης πράγματι σήμερα το έχει προσθέσει η Δημοκρατία, λέει ότι είμαστε κεντρό κόμμα. Εσείς ρε δεξιοί, παλιοί συναγωνιστές, δεν τρέπεστε? Τόσο πολύ έχετε μεταλλαχθεί και προκειμένου να βολευτείτε ενδεχομένως να βγάλετε μια φωτογραφία, μια selfie με όλους αυτούς τους υπουργούς, παρατάτε τα πάντα, απεμπολείτε διαχρονικές αξίες. Πού είναι το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια? Ρε ξεφτύλες, το έχω πει ότι πλέον τη Νέα Δημοκρατία τη ψηφίζουν μόνο οι βολεμένοι και οι βλαμμένοι.
0: Το θέμα είναι το
1: εξής. Ούτε ένας δεξιός δεν πρέπει να ψηφίζει. Και το λέω εγώ γιατί πραγματικά αισθάνομαι και δίνω πάντα δεξιός. Δεν έχω πει πολλές αξίες μου.
0: Με αυτή τη στιγμή η
1: Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Οι αντιπολίτευση στη σημερινή κυβέρνηση είναι από νεοδημοκράτες. Κατά 90%.
1: Μα εκεί ακριβώς είναι και αυτό είναι το πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί από εκεί φοβάται μόνο. Σας το έχω πει κι άλλη φορά. Γιατί ξέρετε, του βγάζω το καπέλο γιατί δεν αφήσει να πέσει τίποτα κάτω. Τι κάνει. Εμφανίστηκε ξαφνικά ο Τσίπρας. Ο οποίος δηλώνει περήφανος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ξέρετε τι πανηγύρι, πάρτι θα γίνει αυτές τις μέρες με τα πανηγύρια εκεί του Ιλιντέν, εκεί στην περιοχή μου, τη Δυτική Μακεδονία. Και ένας αστυνομικός που είχε το θάρρος να προσπαθεί να βάλει τροχοπέδι σε αυτά τις προκλήσεις που ξαφνικά εμφανίστηκαν διάφορες μπάντες. Να τραγουδάνε χορούς και τραγούδια που χορεύαμε χρόνια, αλλά να έχουν πλέον στίχους αλυτρωτικούς. Έπεσε συνδυσμένη αυτός ο αστυνομικός.
0: Ναι, μου έστειλε κάποιος φίλος ένα μήνυμα το πρωί. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε, λέει, τη συμφωνία των Πρεσπών. Με την ίδια ευκολία θα μπορούσε η Τουρκία να αμφισβητήσει τις συνθήκες Λοζάνης.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μπουρδες.
0: Μισό λεπτό, λίγο, μισό λεπτό. Ναι, αυτό το δίνει ο κύριο Σιμόπουλος. Στράτος Σιμόπουλος, πολιτικός βουλευτής.
1: Λοιπόν, στείλτε χαιρετίσματα στο κύριο
0: Να πάει Σιμόπουλος. Σπίτι το κύριο Σιμόπουλος, αν δήλωσε τέτοιο πράγμα.
1: Πρώτον, η συνθήκη της Λοζάνης ήταν μια πολυμερής διεθνής συνθήκη.
0: Ακριβώς.
1: Συμβλήθηκαν πολλά μέρη, όπως η Ιαπωνία για παράδειγμα, α πούμε, Λοιπόν, να μην λέμε λοιπόν αρλούμπες. Η συμφωνία και ακυρώνεται και καταγγέλλεται. Καταγγέλλεται και ακυρώνεται. Να σας θυμίσω το 2009 που υπήρχε συμφωνία για ΟΣ με την Αλβανία. Και προσέφυγε ο Ράμα, τότε ήταν στην αντιπολίτευση και το συνταγματικό δικαστήριο, γιατί η Αλβανία έχει συνταγματικό δικαστήριο, η Ελλάδα δεν έχει. Ακύρωσε αυτή τη συμφωνία, εκείνη δεν ήταν διμερείς για κρατική συνθήκη.
0: Και μάλιστα έκανε ένα υπουργείο, διάβαζα χθες, δεν το θυμάμαι ακριβώς, το οποίο είναι υπερσύγχρονο. Και όταν έγραψε από κάτω σε ένα παιχνίδι, και όταν έγραψε από κάτω η Αλβανία, μείνει με ανοιχτό το στόμα. Υπερσύγχρονο Υπουργείο.
1: Εδώ, τέλος πάντων, και να σας πω και κάτι. Κάναμε, δεν υπογράψαμε συμφωνία για ΟΣ με την Αίγυπτο, όπου βέβαια δώσαμε μερική επίδειρο νότια της Κρήτης και στο Καστελόριζο. Να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Δεν πέρασε, δεν έπαιξε στα μέσα, στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Γιατί να παίξει.
1: Το ξέρετε ότι υπήρχε συμφωνία, ότι επισκέφτηκε ο Ερντογάν και υπογράφηκε αμυντική στρατιωτική συμμαχία μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας.
0: Ακριβώς, σωστό.
1: Τι λέγαμε, η Αίγυπτος δεν είχε πρόβλημα με την Τουρκία, είχε με τον Ερντογάν. Γιατί υποστηρίζει μουσουλμανική αδερφότητα. Και εγώ σας λέω λοιπόν το εξής. Δεν θα εκμεταλλευτεί η Τουρκία που στείνει συμμαχίες σε βάρος της Ελλάδας αυτή τη μειωμένη επίρρεια που υπογράψαμε την Αίγυπτο? Ρωτώ εγώ.
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό αν έχετε την καλοσύνη. Θυμάμαι ότι πριν από τις προηγούμενες, όχι αυτές τις εκλογές, τις προηγούμενες εκλογές που βγήκε ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, είχε πει ότι μόλις βγούμε, κερδίσουμε τις εκλογές και γίνουμε κυβέρνηση, την επώνυμη ημέρα θα συγκληθεί η Βουλή που θα συζητήσει την ακυρότητα της συμφωνίας των Τεμπών. Από τότε δεν ακούσαμε απολύτως τίποτε.
1: Η συμφωνία των Πρεσπών.
0: Και μάλιστα από τότε δεν ακούσαμε απολύτως τίποτε. Και όχι μόνο δεν ακούσαμε τίποτε, αλλά οι Βούλγαροι πάντα καλούσαν τον Μητσοτάκη το παίζει διαιτητής στις μεγάλες αντιμαχίες που έχουν με τα Σκόπια.
1: Είχε πει ότι δεν θα καλωσορίσει ποτέ τον Πρωθυπουργό. Εγώ δεν το λέω ποτέ με το όνομα αυτό το οποίο συμφωνήθηκε. Το οποίο, αν θέλετε, πρώτος που το είχε εισηγηθεί ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έτσι, για να μην ξεχνάμε κιόλας, γιατί είχε πει ότι σε 10 χρόνια το έχουμε ξεχάσει και πράγματι το ξεχάσαμε σε λιγότερο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό και βεβαίως υπάρχει θέμα αναξιοπιστίας. Έκανε τη βρώμικη δουλειά ο Τσίπρας και έρχεται σας λέω και πάλι ως σωσίβιος στο κύριο Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς.
1: Απ' τη μία έχουμε τον Τσίπρα που εμφανίζεται με την Ελλάς, έτσι λοιπόν, και βλέπετε ότι υπάρχει μια υπερπροβολή στα μέσα μαζικής
0: ενημέρωσης. Φοβερή προβολή, μου κάνει εντύπωση.
1: Λοιπόν, ένα κόμμα το οποίο καν δεν έχει καταγραφεί, έτσι. Δηλαδή δεν έχει. Ουσιαστικά δεν ξέρουμε ποια είναι η ιδρυτική του διακήρυξη, τίποτα. Εμφανίστηκε λοιπόν ο Τσίπρας ως rebranding, wannabe. Πήγε και στη Μυτιλίνη, δεν ξέρω αν έμαθα ακόμα τη Λέσβος και η Μυτιλίνη είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, άρχισε να μιλάει ενδεχομένως για τα θαλάσσια σύνορα, που θεωρούσε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Λοιπόν. Και βλέπουμε λοιπόν, ευνοεί δεν ευνοεί το κύριο Μητσοτάκη ένα κόμμα Τσίπρα για να συσπυρώσει κάποιους στη λογική του αντίπαλου δέους.
0: Βεβαίως δεν ευνοεί.
1: Όπως και βλέπετε ότι υπάρχει και μια υπερπροβολή σε ένα κόμμα που εμφανίζεται χωρίς να έχει κανείς να ξέρει τι πρεσβεύει. Το μόνο που ξέρουμε είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων και το δεύτερο ότι βασικά τη στελέχη μιλάνε για αλληλεγγύη στα προσφυγικά της Αλεξάνδρειας. Για Free Palestine και τέτοι. Μιλάω για το κόμμα της κυρίας Καρυπιανού.
0: Αλλά επειδή εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη, θα επαναλάβω ότι αυτό το οποίο είπε για τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι η Τουρκία θα αμφισβητήσει η συνθήκη της Λοζάνης, αν ο Πρωθυπουργός ήταν πραγματικά Πρωθυπουργός, τον κύριο Σιμόπουλο, έπρεπε αύριο κιόλας να το σταματήσει. να είναι στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κάνουν οι επιχειρηματίες πολιτικοί. Γιατί οι Έλληνες πολιτικοί δεν είναι επιχειρηματίες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Δεν σκέφτονται επιχειρηματικά.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, πραγματικά λυπάμαι για ανθρώπους. Έτσι, επειδή γνωρίζω προσωπικά τον Σταύρο Σιμόπουλο.
0: Εγώ το ξέρω, δεν σκέφτομαι. Ξέρω ότι
1: οφείλει πάρα πολλά στην πολιτική του καριέρα και ανέλυξη στον Αντώνη Σαμαρά. Είναι ένας από αυτούς που φέρθηκε και με αχαριστία απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Και τώρα γίνεται βασιλικό του βασιλείο. Και να θυμίσω ότι ψήφισε και το γάμο των φιλόφων.
0: Συγγνώμη, θα σας αναδιακόψω. Γιατί
1: τα μηνύματα. Ένα μακεδονικό που είναι μόνο 10 άτομα, ήταν και σκόπιμοι και έφυγε.
0: Έρχονται τέλειο τα μηνύματα που σας δίνουν συγχαρητήρια και θα σας ξαναδιακόψω. Αυτή η δήλωση πώς μπορεί να χαρακτηριστεί από απόψεις πατριωτισμού. Εδώ μιλάμε για την πατρίδα μας. Μιλάμε για την εθνική συνείδηση. Δηλαδή, αν αυτή παραλληλίζει αυτή την Τουρκία με την Τουρκία της Λοζάνης.
1: Σας είπα ότι η συνθήκη της Λοζάνης που ήταν μια πολυμερή συνθήκη δεν έχει καμία σχέση και ήρθε ουσιαστικά και μάλιστα είναι και ένα παγκόσμιο οξύμορο για τη τιμένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου γιατί ουσιαστικά έγινε για να επικυρώσει αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Λόγω της μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής, λοιπόν, η Τουρκία κάθισε ως ισότιμος διαπραγματεύτης.
0: Ωραία, ο Σιμόπουλος.
1: Δεν ήταν διμερή συνθήκη.
0: Ο Σιμόπουλος δεν το ξέρει αυτό. Υποτίθεται ότι.
1: Υπάρχει περίπτωση και να μην το ξέρει.
0: Άμα δεν το ξέρω, πάει σπίτι του.
1: Ξέρουν, αλλά οι δηλώσεις που κάνουν είναι πραγματικά δηλώσεις ραγιαδισμού, εθνικής ενδοτισμού, εθνικού ενδοτισμού και ουσιαστικά να σας πω κάτι. Πείτε μου εσείς, κύριε Παπαζαφύρου, και ρωτήστε και τους ακροατές σας. Έχουν καμία διαφορά στα εθνικά θέματα η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Πασόκ του Ανδρουλάκη και η Ελλάς του Τσίπρα?
0: Όχι.
1: Εδώ πλέον υπάρχει αυτή η γραμμή η ΑΜΕΠ, όπως και υπάρχει η αριστερολαγνία της αντιπολίτευσης. Σας λέω και πάλι, το κουκουέ είναι το τοτέμ. Πήγανε εκεί στο Βίτσι και κάνα πορεία. Λέει, για τα 80 χρόνια τίμησα του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας που αιματοκύλησαν την Ελλάδα και φωνάζανε εκεί Αντάρτικο και πάλι. Σε ποιο κράτος γίνεται αυτό?
0: Πείτε. Κύριε Βασιλιάδη, όταν ένα μισό λεπτό λίγο.
1: Συγγνώμη, και με ρωτάτε. Το ΔΚΚΟ έχει ένα κτίριο στη Βεραντζέρου, τα παλιά του γραφεία, τα πούλησε σε μια Ισραηλινή εταιρεία.
0: Ακριβώς.
1: Και βγάζει μετά ανακοίνωση ότι είναι να φύγουν οι εταιρείε τη Ισραηλινή συμφέροντα πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πραγματικά το θέατρο του παραλόγου είναι αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, από τη στιγμή κατά την οποία ένα πρωθυπουργό, πριν γίνει πρωθυπουργό, είπε: μάμα κερδίσω τι εκλογέ, την άλλη μέρα θα συγκαλέσω τη Βουλή για να συζητήσω την ουσία τη συμφωνία των Πρεσπών και παραμένει πρωθυπουργό. Επιβεβαιώνει το ρητό το καινούριο που έχω βγάλει. Ότι υπάρχει μια παροιμία που λέει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Στην Ελλάδα το ψάρι βρωμάει από το σώμα. Εμείς φταίμε.
1: Είναι προφανές. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι μόνο αυτό που είπε. Γιατί είχε πει στις 8 Ιουλίου του 19 τελειώνει ο Ρουβίκονας. Εδώ ο Ρουβίκονας πλέον έχει γίνει και αστυνομικά καθήκοντα. Πλέον και στη Θεσσαλονίκη έκανε περιπολίες και κυνηγούσε Εβραίους τουρίστες. Έτσι. Λοιπόν, για να βάλουμε τέτοια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να σας θυμίσω κάτι. Γιατί όπως λέτε, ο λαός έχει κοντή μνήμη. Όταν έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης πήρε πάνω του την ΕΥΠ και τα συνόδευτα, κύριε Παπαζαφύριου. Προσέξτε. Όταν δεν μάλωσε με τον Ερντογάν και είπε Μητσοτάκης γιοκ τότε Ερντογάν, μετά τη συνάντηση εκεί στο Κεράτιο, ο κύριος Ερντογάν απίθυνε ένα ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, τι γίνεται με τα ασυνόδευτα, ο ΕΟ, η ΔΕΥΠ, βλέπουμε την ιστορία με τις υποκλοπές και πράγματι ξέρετε κάτι, ας πάνε όλοι να δουν το βίντεο τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη. Έχει κάποιο θεσμικό ρόλο ο κύριος Δημητριάδης?
0: Από το στόμα μου το πήρατε. Για πέστε μου, αυτά που είπε ο κύριος Δημητριάδης επί τρεις ώρες.
1: Είναι πρωτοφανή.
0: Δεν είναι πρωτοφανή, είναι διαστημικά πρωτοφανή.
1: Και είναι και ποινικά κολάσιμα.
0: Ακριβώς. Δεν έπρεπε να παρέμβει η δικαιοσύνη. Ο Δημητριάδης είναι. Συγγνώμη λίγο. Ο Δημητριάδης είναι απλός πολίτης, δεν έχει πολιτική ιδιότητα. Για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνει η δικαιοσύνη με αυτά που είπε?
1: Αφού είναι τέτοιο, πώς αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη? Σε κάτι που δεν ήταν αλλογή. Μπορούσε να αναλάβει πολιτική ευθύνη? Προφανώς και όχι.
0: Και λέει ας σκοτώσουν εμένα προκειμένου να ζήσει ο αρχηγός.
1: Είναι ομολογία ενοχής. Προσέξτε. Όταν λέω ότι εγώ θα πάω τη σφαίρα για τα αφεντικό, αυτά είναι όρη μαφίας. Όταν λέω ότι δεν θα μιλήσω και θα πάρω στον τάφο μου και θα πεθάνω, επικαλούμε δηλαδή ουσιαστικά δηλαδή ομερτά. Και προσέξτε, έκανε και μια άλλη δήλωση που πραγματικά πέρασε στον Τούκου. Του λέει, καταρχήν το ρωτάω ο Λάλλας, επειδή λέει πηγαίνω λέει και επισκέπτομαι ποινικούς και του λέει και γελάει. Δηλαδή από εκεί έχετε τη σχέση με τον υπόκοσμο? Και προσέξτε, αντί να πει τι είναι αυτά που λέτε, δεν έχω σχέση, λέει και από εκεί. Δηλαδή ομολογείται έχει σχέση με τον υπόκοσμο.
0: Και μια τελευταία.
1: Και ακούστε και συγγνώμη και ναι. Το κερασάκι τούρτα. Λέει το επεισόδιο με το Μαρινάκι. Λέει πολύ ψύχρεμη γυναίκα σα. Δηλαδή να ουρλιάζει.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία
1: είναι
0: ερώτηση.
1: Η γυναίκα του Λύκου, λέει.
0: Μισό λεπτό λίγο. Αυτή η ιστορία που έγινε τώρα με τον Μητσοτάκη και αυτά που είπε ο Δημητριάδης. Πώς μπορεί να εξελιχθεί? Θα το αφήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή βάλανε σε απόλυτη προτεραιότητα την ιστορία των, της Μαρφίν. Απόλυτη προτεραιότητα από ένα ανώνυμο γράμμα και όλα τα άλλα τα έχουν ξεχάσει.
1: Σε οποιοδήποτε κράτος του κόσμου θα είχε κληθεί ο κ. Δημητριάδης αμέσως.
0: Α, μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Έτσι. Και βεβαίως σας λέω και πάλι, η όλη συνέντευξη είναι ομολογία ενοχής.
0: Ακριβώς.
1: Ότι έχει συντελεστεί κάτι και προσέξτε. Δείτε τώρα, γιατί όπως λέτε Γιάννης Κερνά και Γιάννης Πίνη, λοιπόν, ότι ενώ ζητήθηκε επανειλημμένος να προσέλθει και ο κύριος Ντίλιαν, πώς το λένε αυτό, και ο κύριος Δημητριάδης, η κυβερνητική πλειοψηφία αρνείται την κλήση στις αρμόδιες επιτροπές. Αυτά είναι ποινικά δικαιώματα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να φοβάμαι. Πρέπει
1: το 86, να καταλάβει κάτι ο κόσμος. Γιατί πουλάνε παραμύθια πολύ και νεότευτα κόμματα για την κατάργηση του άρθρου 86. Εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σκοπό να το καταργήσει, η διαδικασία είναι ψηφίζεται είτε από 151-180, μεσολαβούν εκλογές και μετά αν αναθεωρηθεί θέλει 151, έχει πάρει 80, 180 θέλει 151.
0: Ναι, αλλά με όλα αυτά, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό είπα. Με όλα αυτά τα οποία λέτε, ο κόσμος πρέπει να φοβάται την καθημερινότητά του. Γιατί σου λέει, αν μπλέξω και αν μιλήσω, θα βρω τον πελά μου. Εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση στον ελληνικό λαό, ο οποίος φοβάται να αντιδράσει. Το λέω στα ίσια και ας παρεξηγηθούν. Φοβάται να αντιδράσει.
1: Το πολίτευμά μας είναι δημοκρατία με έψιλον γιώτα από τον αρχαίο
0: δήμο. Ξεσηκωθήκανε για την Καριστιανού, η οποία Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε το φιλότιμο του ελληνικού λαού και κατεβαίνει πολιτικός.
1: Για να το λέμε, είναι διαχειρίστρια μιας εταιρείας real estate. Ο διαχειριστής έχει την απόλυτη ευθύνη και δεν παίρνει τίποτα, δεν γίνεται χωρίς την υπογραφή του. Και 6 μήνες μετά το τραγικό συμβάν πήγε και αγόρασε ακίνητο από πληστηριασμό. Έτσι,
0: ακριβώς,
1: και
0: ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και βλέπω το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι. Δείτε τα σχόλια των υποστηριχτών στο. Και ο άλλος που έχει 40 ακίνητα, μα εσύ λες χειρά μου ότι θα καταπολεμήσει διαφορά, ότι είσαι κάτι διαφορετικό. Και είσαι το ίδιο και απαράλλακτο.
0: Λοιπόν, πού είναι ο ελληνικός λαός, για πέστε μου. Για πέστε μου, παραμυθιάστηκε και κατέβηκαν 2 εκατομμύρια για τα Τέμπη, όταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Για την κυρία Καριστιανού, κατέβηκε για το διπλό έγκλημα των Τεμπών,
0: ναι,
1: και για την απώλεια 57 ανθρώπινων ψυχών.
0: Γι' αυτό κατέβηκε.
1: Για την κομματική ταυτότητα αυτές οι ψυχές, γιατί είπε ότι είναι κοντά μας 57 ψυχές.
0: Για την ευτυχία.
1: Και κατά δεύτερον, για το έγκλημα της συγκάλυψης.
0: Για την ευτυχία των οικογενειών που πεινάει το 60% των ελληνικών οικογενειών, δεν τα κατέβει.
1: Δυστυχώς, όταν αυτοί που πεινάνε, αντί όπως λέτε να βγουν στους δρόμους, δείτε στην Αλβανία τι γίνεται εκεί με τα κίνητα.
0: Ακριβώς, μπράβο σας.
1: Και διαμαρτύρονται και την ίδια στιγμή πάνε και αγωνιούν να βγουν καμιά φωτογραφία selfie με κανένα βουλευτή να σφίξουν χέρι και να του φιλήσουν το χέρι. Είμαστε άξιοι της μοίρας, κύριε Μουζαφυρίου.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή

0: αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω την γνωστή δικηγόρο, την κυρία Βάσο Πανταζή. Καλημέρα, κυρία Πανταζή.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα και σε όσες μας ακούν.
0: Τι μου κάνετε, η νεολαία τι κάνει?
1: Καλά, μια χαρά η νεολαία. Σε επάλξεις.
0: Το μωρό.
1: Μια χαρά κι αυτό.
0: Ένα θέμα το οποίο αναγκαστικά υποχρεούμε να συζητήσω σήμερα και δεν νομίζω χρειάζεται να συζητήσουμε δεύτερο, είναι η παρέβαση βόμβα που έγινε από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, τον κύριο Έλον Μασκ, ο οποίος είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ένας σωστός άνθρωπος της αποφάσης του και γι' αυτό και εκτιμάται απόλυτα από το πολιτικό σύστημα των Αμερικάνων, και ειδικά για τον Κασιδιάρη, λέγοντας ότι διεθνής διασυρμός για Ελλάδα κουρέλει δικαιοσύνη, τρέμουν τους πατριώτες.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Θα σας πω ότι η παρέμβαση Elon Musk, και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Μιλάμε για έναν ιδιοκτήτη επιχειρήσεων και μια προσωπικότητα η οποίος διαχειρίζεται ένα πορτοφόλιο εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή δεν μιλάμε για έναν απλό πολίτη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα έχει και αυτός δικαίωμα να εκφραστεί.
0: Και τεράστιο κύρος.
1: Τεράστιο κύρος, ένας από τους βασικούς χρηματοδότες της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος χθες έκανε μία παρέμβαση βόμβα στην πλατφόρμα, την οποία κιόλας έχει ιδρύσει, την πλατφόρμα ΕΚ, λέγοντας ότι πραγματικά είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες όπως την Ελλάδα που οι άνθρωποι κρίνονται και διατηρούνται κρατούμενοι για τις πολιτικές τους ιδέες και τις πολιτικές τους απόψεις, πόσο μάλλον θα τις εκφράζουν από τη δική του πλατφόρμα. Δηλαδή ο λόγος που απασχολήθηκε ήταν ευητός. Αφενός μεν γιατί του γνωστοποιήθηκε ότι υπάρχει πολιτικό πρόσωπο στην Ευρώπη το οποίο παραμένει παρανόμως κρατούμενος, επειδή διατυπώνει και μόνο γι' αυτό τις πολιτικές του απόψεις στην πλατφόρμα του, και δεύτερον γιατί ο ίδιος κάνει έναν αγώνα κατά του περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης μέσω νομοθεσιών που εισάγουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισάγουν περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης μέσα στα social media. Ο Μάσκ το έχει εντοπίσει αυτό, έχει ζητήσει και έχει δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο σε όλες τις χώρες ώστε να του καταγγέλλονται περιστατικά λογοκρισίας, γιατί ένα πράγμα που θέλει να δημιουργήσει μέσα στην πλατφόρμα αυτή είναι

0: ελεύθερη διακίνηση ιδεών, πολιτικών σκέψεων και εκφράσεων. Του γνωστοποιήθηκε λοιπόν και μάλιστα από Νορβηγίδα δημοσιογράφο, η οποία είναι ρεπόρτερ και μελετά και είναι μέλος του παρατηρητηρίου του Elon Musk για την καταπολέμηση του περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης, ότι στην Ελλάδα υπάρχει άνθρωπος και δι πολιτικό πρόσωπο, το οποίο χωρίς αμετάκλητη καταδίκη παραμένει στη φυλακή επειδή εκφράζει τις ιδέες του, τις πολιτικές του ιδέες και απόψεις μέσα από την πλατφόρμα X. Ο ίδιος έκανε λοιπόν retweet με τον τίτλο για το θέμα αυτό «This is messed up», δηλαδή να το πούμε στα απλά ελληνικά να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει ότι αυτό είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Φτάσαμε δηλαδή ο Elon Musk να λέει ότι είναι αδιανόητο σε μια ελεύθερη δημοκρατία να μην μπορεί ένας άνθρωπος να εκφράζει τις απόψεις του και να παραμένει κρατούμενος, και ο μόνος λόγος που να παραμένει κρατούμενος να είναι αυτός. Σας θυμίζω, κύριε Παπαζαφυρίου, και το λέω σε εσάς με απόλυτη εκτίμηση, γιατί είστε ο μόνος που έχει καλύψει το θέμα αυτό από την αρχή, ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος θα αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει όλη του πλέον την ποινή. Αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, αλλά πότε θα αποφυλακιστεί?
0: Αποφυλακίζεται Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, τώρα δηλαδή που μας, ο Σεπτέμβρης που έρχεται. Θα έχει εκτίσει όλη την ποινή του, κάθεστε, έχοντας λευκό ποινικό μητρό. Διότι η καταδίκη του δεν έχει καν γίνει ακόμα μετάκλητη. Και κάποιοι λοιπόν, οι οποίοι ευαγγελίζονται και μας κουνάνε το δάχτυλο για κράτος δικαίου και δικαιοσύνη και ισονομία και ισοπολιτεία στην Ελλάδα, κοφεύουν, γιατί απλά δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι δημιουργούν μία νομική πραγματικότητα κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του εκάστοτε κυβερνώντος, ο οποίος επιθυμεί να κρατάει τους πολιτικούς του αντιπάλους εγκλωβισμένους μέσω των δικαστικών αποφάσεων.
1: Κυρία Πανταζή, εγώ επειδή δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι επιχειρηματίας, σκέφτομαι εντελώς διαφορετικά. Δεν έχει σημασία η πολιτική μου τοποθέτηση που ανήκει, αλλά όταν έχει ένα μικρόφωνο, δεν μπορεί να μιλά σαν οπαδό ποδοσφαιρική ομάδα ή σαν οπαδό πολιτικού κόμματο. Τα λε την αλήθεια. Εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω με ποιε κατηγορίε πήγε για την ιστορία εκείνη τότε ο Κασιδιάρης φυλακή.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό σα θυμά και γι' αυτό σα κάνει ξεχωριστό. Και θα σα το αντιστρέψω λοιπόν και θα σα πω ότι και εγώ, όποτε ανεβαίνω στη Βόρεια Ελλάδα, εισπράττω πάρα πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα λόγω του ότι με εμφανίζετε και σα ευχαριστώ στην εκπομπή σα και με καλύπτετε ραδιοφωνικά. Έχετε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από το κοινό της Βόρειας Ελλάδας, γιατί ακριβώς ένας πραγματικός δημοκράτης, ένας πραγματικά φιλελεύθερος άνθρωπος, ανεξαρτήτως των προσωπικών του πιστεύω και ιδεολογιών και του τι θα πάει να ψηφίσει μεθαύριο στις εκλογές, δεν μπορεί, αν θέλει να λέγεται δημοκράτης, να σιωπά στην καταπάτηση βασικών θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων οποιουδήποτε Έλληνα πολίτη, ακόμα και αν διαφωνεί ικτρά με αυτό το οποίο μπορεί αυτός να υποστηρίζει. Δεν είναι δυνατόν να κρατείται ένας άνθρωπος για διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ και ακόμα μία φορά. Για 5 ομιλίες που έχει κάνει, πολιτικές, και για μία συναυλία που πήγε 20 χρονών. Και να βλέπουμε πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει σε πολιτικά και οικονομικά σκάνδαλα που βασανίζουν τη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Σούπερ σκάνδαλα.
0: Να μην παραπέμπονται καν, και όσοι παραπέμπονται να έχουν δημιουργηθεί ειδικές νομικές πλατφόρμες ώστε να παραπέμπονται για ελαφρύ πλημέλημα. Είναι αδιανόητο ότι έχουμε την υπόθεση των Ντεμπών, θα το ξαναπώ, και ο Υπουργός Μεταφορών παραπέμπεται για μία απλή παράβαση καθήκοντος, ενώ πλέον από τα στοιχεία που έχουμε και παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και την προηγούμενη εβδομάδα, που το οποίο δικαστήριο, αν προσέξετε κύριε Παπαζαφυρίου, δεν το καλύπτει πλέον τηλεοπτικά κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μιλάει κανείς ότι συνεχίζεται η δίκη των Ντεμπών, αν προσέξετε.
1: Ξεχάσαν όλοι.
0: Ακριβώς. Πήγαμε, φωτογραφηθήκαμε. Όσοι θέλαμε να αποκτήσουμε και ένα πολιτικό εφαλτήριο από αυτή τη δίκη, όσοι θέλαν να αποκτήσουν, γιατί η ομιλούσα δεν έχει κανένα τέτοιο ενδιαφέρον, δημιουργήσαν και τα κόμματά τους και εξαφανίστηκαν από τη δίκη.
1: Ναι, αλλά κύριε Πανταζή, να με συγχωρείτε, είναι δυνατόν οι νομικοί εκπρόσωποι των ανθρώπων που είναι σε αυτό το δικαστήριο να κάνουν δρομολόγια Αθήνα, Λάρισα συνέχεια? Δεν τους σέβονται.
0: Μα και εγώ η ίδια, να ξέρετε, ότι πλέον μου είναι εξαιρετικά δύσκολο και θα επιδιώξω να είμαι όταν πλέον μπούμε στην αποδεικτική διαδικασία, διότι θα σας εξηγήσω ότι οι οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα όπως έχουν τα μεγαλοστελέχη της Τρενοσέ και του ΟΣΕ να έχουν δικηγόρους οι οποίοι πληρώνονται το κάθε φορά που ανεβαίνουν και έχουμε όλοι οι συγγενείς μεταξύ μας συνεννοηθεί να υπάρχει ένα rotation εμπάσχεται.
1: Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν μια δημοσιότητα τεράστια για το θέμα το οποίο με την ιστορία της, της Μαρφίν από μια ανώνυμη επιστολή. Απότομα μάθαμε ότι έχουν τα πάντα. Έχουν, γιατί δεν κάνατε συλλήψη αφού έχουν τα πάντα, τα στοιχεία κτλ. Και αποσιωπήσαν εντελώς τα Τέμπη.
0: Εγώ θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Έκανα μια ανάρτηση μέσα στην εβδομάδα. Παρότι ξέρετε ότι ιδεολογικά και πολιτικά, όχι απλά δεν συναντώμαι με τους ανθρώπους οι οποίοι φέρετε να πρωταγωνιστούν σε αυτές τις επιδρομές, αν επιτρέψετε να πω, και εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος αθώων πολιτών, οι οποίοι δεν ευθύνονται ούτε για τα μνημόνια τότε το 10, ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Όμως εγώ, όποτε ξεκινάει μια υπόθεση με ανακοίνωση του Υπουργού δημόσια ότι βρήκαμε τους ενόχους, αμέσως κλείνομαι στο νομικό μου καβούκι. Διότι κατανοώ ότι άλλους σκοπούς εξυπηρετούν αυτά και όχι την δικαιοσύνη.
1: Ο Χρυσοχοίδης κάθε μέρα στην τηλεόραση είναι. Μας κάνει πλήση το κεφάλι.
0: Ο υπουργός μας, προανήγγειλε ο κύριος υπουργός λοιπόν εδώ ότι έχουμε τους ενόχους. Καταρχήν πρέπει να γνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος τεκμέρεται αθώος μέχρι να δικαστεί. Αμετακλήτως, ξαναθυμίζω. Σε κάθε περίπτωση, όταν ακούω για ανώνυμους μάρτυρες, όπως δικάστηκε και καταδικάστηκε ο εντολέας μου από ανώνυμους κουκουλοφόρους οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο δικαστήριο, ανώνυμα email, ανώνυμα επιστολές, και τώρα φτάνουμε 16 χρόνια μετά, προσέχτε, να κρατώνται άνθρωποι ενώ κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας, υποτίθεται, αυτοί οι άνθρωποι 16 ολόκληρα χρόνια για κάποιο σακίδιο και κάποια μπλούζα. Εγώ σαν δημοκράτησα είμαι πάρα πάρα πολύ επιφυλακτική και θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται για να καλυφθούν άλλες υποθέσεις, τα μεγάλα σκάνδαλα, γιατί αν προσέξατε, την ίδια εβδομάδα με τη Μαρφίν που πανηγυρίζαμε ότι πιάστηκαν οι δίθεν δράστες, βγήκε το πόρισμα ο ΠΚΠΕ που έριξε τους πάντες στα μαλακά.
1: Ακριβώς.
0: Και αθωώθηκε σχεδόν το 80% της δικογραφίας.
1: Ωραία, αυτός που έστειλε αυτό το ανώνυμο δεν μπορεί να το βρούνε.
0: Μα έχει ζητήσει, κυρία.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί.
0: Θα σας κάνω και μία αποκάλυψη βόμβα για αυτή την υπόθεση, η οποία θα δει το φως της δημοσιότητας τις επόμενες μέρες, αλλά θα το έχετε εσείς πρώτος αποκλειστικό και θα το λέτε μετά ότι εγώ το έβγαλα πρώτος. Να ξέρετε ότι δεν το θεωρώ τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η υπόθεση ήρθε με ένα ανώνυμο email ξαφνικά να διελευκανθεί 16 χρόνια μετά, πότε όμως, λίγους μήνες πριν τη συζήτηση στο διοικητικό πρωτοδικείο της Αθήνας, κάθεστε, της αγωγής που έχει κάνει η ιδιοκτήτρια του ακινήτου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, όπα, κρατήστε το,
1: μάλιστα,
0: το προστασίας του πολίτη, γιατί δεν προστατεύθηκε η περιουσία της και γιατί τόσα χρόνια δεν έχει ξιχνιαστεί το έγκλημα. Μόλις έσκασε αυτή η αγωγή, η οποία δικάζεται το Νοέμβριο του 2026 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, όπως αποκαλύφθηκε και από σχετικό άρθρο δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας, αλλά θάφτηκε μέσα σε μία μέρα στα κεντρικά των Αθηνών, έχουμε ξαφνικά το ανώνυμο mail και έχουμε το Υπουργείο να πανηγυρίζει ότι βρήκε τους δράστες. Κρατήστε το αυτό σε μια άκρη του μυαλού σας και σε ένα κουτάκι και το βλέπουμε.
1: Λοιπόν, για λίγο να σας πω. Από ό,τι ξέρω εγώ, όταν αποφασίζεται κάποιος να παραμείνει στη φυλακή, παίζει ρόλο και η διαγωγή του. Ο Κασιδιάρης, παρά την καλή διαγωγή και παρά το γεγονός ότι έχει χτίσει σημαντικότερο μέρος της ποινής και μία υπάρικη διαγωγή μέσα στις φυλακές, δεν είχε αυτό το προτέρημα του δώσουν με λόγο καλής διαγωγής κτλ. Και σύμφωνα με το κείμενο, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την πολιτική ελευθερία του λόγου. Γιατί διαφέρει, λέει, αυτό που διαβάζω από τις υποθέσεις που έχει επικρίνει ο Έλλον Μάσκ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα πρέπει να βγάλουμε το καπέλο στον Έλλον Μάσκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, ο οποίος φαίνεται είναι κυμπάρης απλώς και δεν είναι πειρασμένος από τα δισεκατομμύρια του και του αρέσει η αλήθεια.
0: Ο Έλλον Μάσκ είναι μια προσωπικότητα η οποία ακριβώς δημιουργήθηκε και μεγαλούργησε επειδή κατάλαβε ότι κέντρο εξουσίας δεν είναι μόνο η πολιτική εξουσία, αλλά είναι και η επιχειρηματική και η ελευθερία της έκφρασης.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πλατφόρμα X. Αυτό που κάνετε κι εσείς, λέτε, δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι ένας επιχειρηματίας και μου αρέσει να λέω την αλήθεια γιατί δεν έχω συμφέρον. Ή μάλλον δεν με κρατάνε τα συμφέροντα. Ακριβώς αυτό είναι ο Έλλον Μάσκ. Δεν μπορεί να τον κρατήσει κάποιος. Δεν έχει συμφέροντα να τον πιέζει, να του λέει περιόρισε την αλήθεια σου. Ο Μάσκ λοιπόν έφτιαξε μια πλατφόρμα ακριβώς για να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Και εδώ τι στυλιτεύει. Στυλιτεύει ότι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, προσέξτε τώρα το συγκλονιστικό, κόντρα στις προτάσεις των εισαγγελέων που εποπτεύουν τη φυλακή, οι οποίοι λένε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν χρειάζεται να εξακολουθήσει να είναι κρατούμενος, πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος, Γιατί όχι απλά έχει κτίσει την ποινή του, γιατί έχει τέλεια διαγωγή, γιατί έχει κάνει φιλανθρωπικό έργο μέσα από τη φυλακή, συγγραφικό έργο. Κανείς δεν γνωρίζει ότι ο Ιώσο Κασιδιάρης στην καταστροφή Ντάνιελ έδωσε πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Έχει παρέασχει πάρα πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο σε ιερούς ναούς στο κέντρο της Αθήνας για ορφανά παιδιά στην Ομόνοια. Λοιπόν, δεν είναι απλά λοιπόν έχω καλή διαγωγή και αποφυλακίζονται δολοφόνοι. Ό,τι σας λέω,
1: ο Κασιδιάρης αυτή.
0: Και μένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης. Γιατί λέει την άποψή του στο ΕΚ.
1: Σε αυτή την εκπομπή πριν από μερικά χρόνια έχει βγει πάνω από 100 φορές. Τον έβγαζα συνέχεια. Είχε τρελαθεί όλη η Ελλάδα. Πώς είχα το θάρρος να το βγάζω. Διότι εγώ δεν είμαι καν κορόιδο. Εμείς επιχειρηματίες δεν είμαστε πολιτικοί. Διότι η συμπεριφορά μας εξαρτάται αν μείνουμε επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι. Ενώ ο πολιτικός τον ενδιαφέρει η συμπεριφορά του, τη δουλειότητα που δείχνει στον αρχηγό του κόμματος. Είναι πολιτικό σύστημα αυτό το οποίο έχουμε όταν προσπαθούν όλοι να είναι δουλοποιημένοι στην πολιτική την οποία εκφράζουν και να μην βλέπουν τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Με τον Κασιδιάρη εδώ έχουμε γίνει, μου ήρθε ένα μήνυμα από το Λονδίνο, διεθνώς ρεζίλιο έχουμε γίνει μετά τη δήλωση του Μάσκ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όχι απλώς διεθνώς ρεζίλιο, θα σας πω ότι τη συγκεκριμένη ανάρτηση του Elon Musk αυτή τη στιγμή την έχουν κάνει view, δηλαδή την έχουν δει εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή γκουγκλάρουν, είμαι σίγουρη, να δουν τι είναι.
1: Μου ήρθε τώρα μόλις μήνυμα από τη Στοχόλμη. Κύριε Κώστα, λέει όλοι στο Στοχόλμη ακούμε ειδήσεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, υποτίθεται ότι η Ελλάδα δημιούργησε παγκόσμιο πολιτισμό και πρωτοστάτησε στην δημοκρατία ακριβώς επειδή επέτρεπε την ελευθερή διακίνηση των ιδεών. Είναι λοιπόν τραγικό για το νομικό μας και πολιτικό μας σύστημα να υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 2026 και συγκεκριμένα ο Ιώσο Κασιδιάρης που να είναι κρατούμενος με αιτιολογία συντήρησης της κράτησής του τη διακίνηση των πολιτικών του ιδεών. Είναι αδιανόητο τη στιγμή που ξαναλέω αποφυλακίζονται παιδοβιαστές, παιδεραστές, δολοφόνοι. Εφαρμόζουν τον νόμο για τους ιδεχθέστερους των κακοποιών και αφήνουν στην φυλακή έναν άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε και λαϊκά, έχει κάνει την ποινή του, εκπλήρωσε το χρέος στην πολιτεία. Ακόμα και για αυτούς που τον θεωρούν ένοχο, να τους το πούμε ότι έχει εκπληρώσει το χρέος στην
1: πολιτεία. Πολύ ωραία, να σας πω.
0: Περαιτέρω συνέχεια της κράτησής του, είναι πολιτική πράξη
1: ωραία.
0: Και όχι νομική.
1: Να σας πω κάτι επιχειρηματικά.
0: Βεβαίως.
1: Οι άνθρωποι όλοι αυτοί είναι κορόιδα. Διότι του κάνανε μία δωρεάν διαφήμιση. Τον κάνανε σούπερ φίρμα με συμπεριφορά απέναντί του και όταν έρθει η ώρα θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα στις εκλογές όποτε γίνουν το οποίο θα το φυσάνε και θα κρυώνουν. Δεν ξέρουν, εφαρμόζουν διπλωματική πολιτική. Γιατί περισσότεροι από αυτούς είναι κληρονόμοι περιουσιών. Δεν είναι αυτοδημιούργητοι.
0: Ακριβώς. Ακούστε, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη ζήτηση και θα σας πω ότι εν μέρει έχετε δίκιο. Απ' την άλλη όμως δεν γυρίζουν 7 χρόνια για έναν άνθρωπο που έχει κάτσει άδικα στη φυλακή, να ξέρετε. Αυτό το κατανοούν μόνο οι άνθρωποι που έχουν περάσει το κατόφλι ενός καταστήματος κράτησης χωρίς λόγο.
1: Ναι, αλλά σε όλο τον κόσμο.
0: Ο άνθρωπος αυτός έχασε τα καλύτερά του χρόνια. Έχει βέβαια πάρα πολλά χρόνια μπροστά του. Θα κάνει πράγματα, αλλά δεν πάβει να είναι συγκλονιστικό το βιωτικό γεγονός ενός άνθρωπου που επί 7 χρόνια μπαίνει στη φυλακή για κάτι το οποίο πραγματικά, σας το λέω σαν πανταζή, δεν έχει νομική
1: βάση. Ναι, αλλά όλος ο κόσμος σου δίνει συγχαρτήρια για το κυμπαρλίκι που έδειξε με στη φυλακή και τη σοβαρότητα.
0: Βεβαίως και για το ότι.
1: Ένας ο οποίος είναι ακραίων τάσεων και εγκληματική φυσιογνωμία δεν δίνει τέτοια συμπεριφορά κυμπάρικη με στη φυλακή.
0: Όχι βέβαια. Θα σας πω ότι φροντίζει να συντηρήσει την παράνομη δράση του εντός της φυλακής και να έχει και προνόμια. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι δυστυχώς και το είδατε με τη δολοφονία που συντελέστηκε στο κατάστημα κράτησης Δομοκού, δυστυχώς πάρα πολλοί κρατούμενοι συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση μέσα από τις φυλακές.
1: Ακριβώς.
0: Και συνεχίζουν την δράση τους και συστήνουν μέσα και ολόκληρες εγκληματικές οργανώσεις. Ακούστε, κύριε Παπαζαφύριο, εγώ το έχω πει και θα το ξαναπώ και από το δικό σας βήμα. Οι ιδέες, οι πολιτικές ιδέες δεν φυλακίζονται και δεν περιορίζονται με δικαστικές αποφάσεις. Εάν δεν καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή ο Ιώσο Κασιδιάρης είναι σχεδόν πρώτος, αν όχι πρώτος δεύτερος, στις ηλικίες 17-35. 17-35 συνειδητοποιείτε τι συζητάμε.
1: Μάλιστα.
0: Το έχουν χάσει το παιχνίδι. Το πολιτικό παιχνίδι το έχουν χάσει. Αυτό μπορεί να έχει χάσει την ελευθερία του. Και αυτό πολύ μεγάλο σεβαστό μέγεθος. Αλλά 17-35 ο Κασιδιάρης εμφανίζεται σε αυτές τις ηλικίες δεύτερος και πρώτος σε πολλές δημοσκοπήσεις πολιτικό πρόσωπο αποδοχής των νέων. Γιατί? Γιατί οι νέοι έχουν καταλάβει ποιοι είναι οι πραγματικά άνθρωποι που παλεύουν το σύστημα και φυλακίζονται και τιμωρούνται για αυτό.
1: Ναι, αλλά κυρία Πανταζή, αυτή τη στιγμή έτσι είναι η δημοκρατία. Έτσι είναι η δημοκρατία στη χώρα. Όταν ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας φοράει βραχιολάκι, όταν ο γερουσιαστής πασίγνωσης στην Αμερική είναι φυλακή, όταν προσωπικότητες όλες τις χώρες αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη, εδώ υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, με αποτέλεσμα να γίνονται όργια στην κυριολεξία, οφθαλμοφανή όργια, και να καλύπτονται πίσω από ένα νόμο, δείχνοντας ότι δεν έχουμε δημοκρατία, με 41% είναι δημοκρατία.
0: Καλά,
1: και και ανακαλύψαν την έκφραση ενισχυμένη αναλογική. Ιστορίες για αγρίους.
0: Κύριε Παπαζαφυρίου, να σας θυμίσω ότι είμαστε το μοναδικό κράτος που έχουμε ψηφισμένη φωτογραφική τροπολογία απαγόρευσης καθόδου κόμματος και προσώπου πολιτικού του Ηλία του Κασιδιάρη, τη στιγμή που ακόμα και η Γαλλία πλέον επέτρεψε στη Λεπέν να συμμετέχει στις εκλογές, λέγοντας ότι η γαλλική δημοκρατία δεν μπορεί να επιτρέψει περιορισμό των ιδεών.
1: Θα συμμετάσχει τελικά?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η τροπολογία δεν έχει αποσυρθεί, η τροπολογία, η λεγόμενη φωτογραφική τροπολογία Βορύδη, όμως του απαγορεύεται να έχει απλά θέση ιδρυτή.
1: Όχι, για τη Λεπέν λέω, θα συμμετάσχει τελικά.
0: Ναι, έγινε η προσφυγή της δεκτή και το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο της Γαλλίας είπε ότι είναι ανεπίτρεπτο για τη γαλλική δημοκρατία και τον πολιτισμό. Το δικό μας που φέραμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη, στη δεύτερη αστοφάση την ιστορική, να έχουμε εμείς περιορισμό του δικαιώματος των πολιτών. Οι Έλληνες πολίτες όμως το 2023, και ελπίζω να μην ξανασυμβεί αυτό, να είναι μια πολύ σκοτεινή παρένθεση στην συνταγματική ιστορία του τόπου, τους απαγορεύτηκε να ψηφίσουν ένα πολιτικό κόμμα με μια φωτογραφική αντισυνταγματική τροπολογία. Για την οποία, προσέξτε κύριε Παπαζαφυρίου, να το πούμε και αυτό, υπάρχει προσφυγή και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν έχουν αποφανθεί ακόμα. Εκεί να δείτε ρεζιλίκια που θα πάθουν.
1: Δεν μου λέτε. Όταν λέμε για νόμο περί ευθύνης υπουργών, είναι δυνατόν να θεωρούμεθα κράτος όταν αντιλαμβανόμεθα ότι όλοι αυτοί οι οποίοι, η πλειοψηφία αυτών που εκλέγονται, μας δουλεύουν κανονικά προεκλογικά και συνεχεία περνάνε μια χαρά μετεκλογικά. Εδώ πέρα.
0: Νόμος περί ευθύνης υπουργών,
1: μα δεν είναι δημοκρατία αυτή που έχουμε.
0: Είναι μια ντροπή, διότι όταν ψηφίστηκε για να προστατεύετε τους υπουργούς από κακόβουλες μηνύσεις πάνω στο πολιτικό τους έργο και όχι να αποτελέσει καταφύγιο κλεφτών, απατεώνων και καταχρεστών.
1: Ναι, τι μισό λεπτό λίγο. Η πλειοψηφία δεν κυβερνάει, γιατί εδώ πέρα θα κάνω επανάσταση. Μιλάμε για ενισχυμένη. Τι θα πει ενισχυμένη? Το 41% είναι πλειοψηφία? Όχι. Για ποιο λόγο γίνεται ενισχυμένη και παίρνουν ψήφους από άλους για να βγάλουν από 117 βουλευτές 155?
0: Είναι ενισχυμένη για να μπορέσουν να κυβερνήσουν κάθε φορά.
1: Δεν είναι δημοκρατία αυτή τότε? Με συγχωρείτε, βιτρίνα είναι.
0: Είναι στην ουσία ένα σύστημα το οποίο παίρνει 50 έδρες δώρο, να το πούμε λαϊκά, από άλλα κόμματα.
1: Ακριβώς. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, παίρνει, κλέβει. Τις κλέβει τις έδρες.
0: Εντάξει, ναι. Ας πούμε αυτό.
1: Διότι όταν έβγαλε 117, με το 40% 117 έδρες και έγιναν 150 τόσοι πως γίνανε, αυτό τι είναι? Είναι δημοκρατία? Η Τουρκία δηλαδή που έκανε δύο φορές εκλογές έχει πιο δημοκρατία από εμάς? Όταν δεν πήρε το 50% Ερντογάν.
0: Καλά, να σας θυμίσω ότι η Τουρκία έχει ένα ποσοστό συμμετοχής του λαού της
1: 95%.
0: Στην διαδικασία 95%. Και εμείς οριακά πιάνουμε το 40%.
1: Ουγγαρία, 85% πρόσφατα.
0: Βέβαια. Μα αυτό είναι που φωνάζω και το λέω, ότι φιλοξενείτε πολλά πολιτικά πρόσωπα στην εκπομπή σας, τόσες ιδέες, τόσες εκπρόσωποι, και μπράβο που δίνετε βήμα σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δεν μπορούν οι Έλληνες να κάθονται στον καναπέ τους και να μην ψηφίζουν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να μην εκφράζονται από κάπου. Πρέπει να ψηφίζουν. Η αποχή οδηγεί στη διατήρηση της συγκεκριμένης πάντα πλειοψηφίας, πολιτικής πλειοψηφίας.
1: Λοιπόν, κυρία Πανταζή, εάν σας διαβάσω τα μηνύματα που ήρθαν, θα πάρετε το μαντιλάκι και θα αρχίσετε να σκουπίζετε τα δάκρυά σας.
0: Α, μη μου λέτε τέτοια.
1: Αμέτρητα μηνύματα.
0: Ζωνήσω, κύριε Παπαζαφή.
1: Αμέτρητα μηνύματα στην κυριολεξία και επιθυμούν να βγαίνετε συχνότατα στην εκπομπή.
0: Να είναι καλά ο κόσμος, όλες να έχουν υγεία, πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε και να παλεύουμε για τα πιστεύω.
1: Ωραία.
0: Μας.
1: Φιλάκια στην οικογένεια και ιδιαίτερο στο μωρό.
0: Θα δώσω το μωρό.
1: Γεια σας, να είστε
0: καλά. Καλή συνέχεια, γεια. Γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Έρχεται ο Δήμος ο Βαρδάκης, ο αγαπημένος μου φίλος. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο ραδιόφωνο με ειλικρινές τοποθετήσεις, ανεξάρτητα ποιες είναι αυτές. Αλλά όσοι μιλάνε εκφράζουν την ειλικρινιά τους, γιατί αυτά που πιστεύουν. Εμείς θα είμαστε μαζί, Θεού Θεότος και υγείας επιτρεπούσεις, αύριο το πρωί, παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι, θα απολαύσουμε το καλοκαίρι στο σπίτι μας μερικές μέρες και συνεχεία θα δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα. Φιλάκια, να είστε καλά.
2: Ραγιάδες εσείς, ραγιάδες και τα παιδιά σας, ραγιάδες και τα παιδιά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Μια σημαντική δυνατότητα για την τακτοποίηση οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι, καθώς άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΑΔΕ. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής οι εν λόγω οφειλές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας εξελέγει η Ρένα Δούρου το πρωί του Σαββάτου. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η Ρένα Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια και εξελέγει με 7 ψήφους υπέρ της. Πρώτων πυλών βρίσκεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος αναμένεται να διαρκέσει 4 ημέρες από την Κυριακή έως και την Τετάρτη, ενώ θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ανοιχτά θα είναι προαιρετικά αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Για την ίδια ημέρα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΑΣΤ και τα οποία αναμένεται να βγουν στους δρόμους από τον Σεπτέμβριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 7η συνεχόμενη νύχτα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να διευρύνουν το μέτωπο των επιθέσεων και να ανταλλάσσουν πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Περσικού κόλπου. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής Αμερικής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαρές καταστροφές. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
9: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
11: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
15: κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fontbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
17: Το τάγκο?
16: Θα σας ειδοποιήσουμε.
17: Περίμενε.
18: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσες.
19: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Πεινάω. Για πού είμαι?
22: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
21: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
23: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
24: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
25: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
24: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
25: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
24: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
25: Νέα εποχή Waterland.
24: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
26: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
27: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grand κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
28: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
29: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
30: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Το μικρόφωνο από τις 12 με τη μία θα σας κρατήσει τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη, στην γραμματική υποστήριξη τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Θανάση Καζαμπάκα. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-90-90-90 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-301, επαναλαμβάνω, 54-301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνετε τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακό εσλί και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας, και φυσικά τώρα το καλοκαίρι, μάστιχο, το παγωτό, ντουντουρμά, που μόνο η κυρία Φωτεινή ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577. Παράδοση γίνεται και με box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν την δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό ντουντουρμά της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτων, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

σιγά. Καλωσορίζουμε το νέο καφέ Take Away στην Πολύχνη, στους από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Μπούνα Take Away. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα δροσερά, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς, τσάι δροσερά για όλη την ημέρα. Μπούνα καφέ τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Πόντιου Αγωνιστή, το καταπράσινο πάρκο Ροκέ.

Στο κεντρικό δρόμο της Πολύκνης, Αγνός Στρατιό 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Take Away με προϊόντα με προσωπικότητα, εξαιρετικό αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη την ημέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη θα καταλάβετε τη διαφορά. Μπούνα Καφέ, Αγνός Στρατιό 39, τηλέφωνο για παραγγελία 2317 009 181. Καλή απόλαυση. Μπούνα Take Away.

0: Καλησπέρα σας. Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026 είναι η 191η ημέρα του χρόνου και υπολείπονται 166 μέρες. Χρόνια πολλά στον Κώστα Οικονομίδη, μια φυσιογνωμία όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε όλη την κοινωνία. Κώστας Οικονομίδης.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Ισπανία κατ' εμέ και ως outsiders Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία.
0: Και το Βέλγιο, ε.
1: Ναι, δεν βλέπω Γαλλία, Γερμανία να είναι πολύ ανθεκτικές, ενώ για να φτάσουν να διεκδικήσουν το τίτλο, έτσι. Και από τις υπόλοιπες δυνάμεις, οι παραδοσιακές Βραζιλία και Αργεντινή, και αυτές τις βλέπω λίγο κορεσμένες.
0: Κώστας Οικονομίδης προέβλεψε λοιπόν πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, μάλλον μόλις ξεκίνησε σε εδώ στην εκπομπή μας, ότι η Ισπανία θα πάει στον τελικό. Μπράβο Κώστα. Αλλά και σαν σήμερα η γενέθλια ο Θανάσης Αντετοκούνγκο. Λοιπόν Θανάση, χρόνια πολλά και σε σένα. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και πολλοί Έλληνες κάνουν τις διακοπές τους και πολλά παιδιά βρίσκονται στις κατασκηνώσεις. Εύχομαι σε όλους να περνούν καλά και να απολαμβάνουν αυτή την ωραία χώρα που λέγεται Ελλάδα, μια χώρα που τα λέει όλα για τουρισμό. Γι' αυτό και είναι παγκόσμιος προορισμός για να περάσουν έστω και 5 ημέρες στη χώρα μας. Θα μπορούσε φυσικά να ζούμε από τον τουρισμό με άλλες προϋποθέσεις αν ήταν 12 μήνες το χρόνο, εάν οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις, δρόμους, αεροδρόμια είχαν εξυγχρονιστεί για να μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Στη σημερινή εκπομπή θα σας ταξιδέψουμε στην Κρήτη, σε ένα νησί που είναι το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο νησί της Ελλάδος, το 5ο μεγαλύτερο σε έκταση της Μεσογείου μετά τη Σικελία, Σαρδινία, την Κύπρο και την Κορσική. Ένα νησί που είναι παγκόσμιος προορισμός για τι τα έχει όλα. Σε αυτό το σημείο θα βάλουμε στη συζήτηση και θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο που καλύπτει όλες τις θέσεις στην κοινωνία μας. Από επιστημονικής πλευράς γιατρός, από καλλιτεχνικής πλευράς τραγουδιστής, από καλλιτεχνική, από πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση αντιπεριφερειάρχης Κρήτης και από φιλία παιδί της πιάτσας και από τα 10 βήματα στην άμμο, Μιχάλης Κλόντζας. Γεια σου Μιχάλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα Δήμο, καλημέρα στους ακροατές σου, καλημέρα στην όμορφη Βόρεια Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Κατάφερες με όλους αυτούς τους αγώνες που έχεις ζήσει να καλύψεις όλα τα πόστα τα οποία τα γούσταρες και το έκανες από κέφι και όχι από κάτι άλλο.
2: Μα το να προσφέρεις είναι το α και το ω. Έχει δύο τελώς, με όρεξη. Να προσφέρεις τίποτα άλλο. Πάλι ακράματα περίπου αυτό.
0: Ξέρεις μετά την τελευταία σου τίτλο που πήρες αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, εγώ όπου και να πήγαινα επίτηδες ρωτούσα για σένα και όλοι λέγαν καλά λόγια και ξέρεις πολλές φορές όλοι λένε μπροστά καλά λόγια και από πίσω κράζουν, αλλά δεν το είδα αυτό Μιχάλη Κλόντζα για σένα.
2: Προσπαθώ με κάθε τρόπο πρώτα να αγαπώ και αν επιστρέψεις και λίγη αγάπη καλοδεχούμενη είναι. Το σημαντικό είναι όπως είπα προηγουμένως να προσφέρεις στην Κρήτη, στην Ελλάδα μας, γιατί η Ελλάδα όπως και εσύ σωστά είπες είναι ένας προορισμός ο οποίος πραγματικά διαφέρει από τους υπόλοιπους προορισμούς. Εδώ στην Κρήτη εμείς παλεύουμε πολλά χρόνια και η προκατοχή μου και εγώ και είμαι σίγουρος και οι επόμενοι παλεύουμε να έχουμε την Κρήτη πάντα στο υψηλότερο σημείο του παγκόσμιου τουριστικού προορισμού. Εμείς λοιπόν εδώ που τη βλέπουμε, ναι, το ξέρω και ο κόσμος και οι εργαζόμενοι έχουν όλοι μία γροθιά στο να προσπαθήσουν για το καλύτερο. Η Κρήτη λοιπόν είναι ένας προορισμός ο οποίος προσφέρει στην Ελλάδα, προσφέρει στην οικονομία, θεωρώ αρκετά χρήματα.
0: Μιχάλη, μόνο μην κουνιέσαι γιατί χάνεσαι.
2: Γιατί όπως και εσύ είπες προορισμός τα πάντα. Ο επισκέπτης εδώ πέρα από τις ομορφιές της Κρήτης νιώθει ασφάλεια, νιώθει πραγματικά τη φιλοξενία σε όλη της την μεγαλοπρέπεια. Να μην ξεχνούμε ότι ο Δίας, ο παππούς μας και ο βασιλιάς των Θεών εδώ στο δικτέον άντρο, στο Λασίθι, εδώ μεγάλωσε και μετεκόμισε μετά στον Όλυμπο. Άρα η φιλοξενία είναι στο αίμα των Κρητικών, στο αίμα των Ελλήνων. Ας κρατήσουμε πάρα πολύ προσοχή, διότι μπορεί τα άλλα κράτη να έχουν υποδομές, να έχουν αεροδρόμια, να έχουν τα πάντα, αλλά εμάς δεν θα φτάσουν ποτέ. Τον Έλληνα δεν θα φτάσουν ποτέ στην ανθρωπιά, στην καλοσύνη, στη φιλοξενία.
0: Εδώ όμως έχω να κάνω μια παρένθεση, Μιχάλη Κλόντζα, που πολύ σωστά τα λες. Και ο Έλληνας όμως, για να γίνει καλύτερη του η ζωή, για να μπορεί να προσφέρει, θα πρέπει και οι υποδομές, όπως είπες, λίγο να φτιάξουν. Φτάσαμε σε ένα σημείο να θέλουν να έρθουν από όλη την φίλιο άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, και το μεγάλο μας προσόν, τον τουρισμό, 31 Οκτωβρίου το κλείνουμε, γιατί δεν έχουμε τις υποδομές, γιατί δεν έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, γιατί δεν έχουμε πράγματα να ανοίξουμε τον προορισμό. Αδικούμε μόνοι μας τον εαυτό μας, Μιχάλη Κλόντζα.
2: Μιλάς λοιπόν για το χειμερινό τουρισμό, ένα τουρισμό, ένα στόχο που όλοι μας να θέλουμε να πετύχει, μα όλοι μας να θέλουμε, αλλά είμαστε πραγματικά ειλικρινείς. Η Ελλάδα τον χειμώνα πλέον δεν έχει τη δυνατότητα, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο από υποδομές, όπως είπες, αλλά και από τις κλιματολογικές συνθήκες. Δεν έχει τη δυνατότητα να έχει τον καιρό, το κλίμα που διαθέτουν άλλες πιο ζεστές χειμωνιάτικες χώρες. Δηλαδή τώρα πλέον με τα αεροπλάνα, με τη δυνατότητα να ταξιδέψει παντού, ένας Ευρωπαίος προτιμάει να πάει λίγο πιο κάτω από την Κρήτη και να απολαύσει ένα άλλο κλίμα. Μπορεί να φτάσει μέχρι και την Καραϊβική, που λέει ο λόγος, για να δει. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ο χειμώνας μας δεν είναι τόσο εύκολος όσο τον φανταζόμαστε. Και βεβαίως οι υποδομές που έχουμε δεν είναι εκείνες οι χειμωνιάτικες υποδομές, που τα νησιά εννοώ δηλαδή, που θα μπορούσαν να κρατήσουν τον τουρισμό όπως τον θέλουμε. Όχι να έρθουν ελάχιστα άτομα για να είναι ένα ξενοδοχείο ανοιχτό και να συντηρείται με 10 πελάτες. Τα ξενοδοχεία θέλουν μαζικό τουρισμό, θέλουν πολύ κόσμο. Άρα εγώ νομίζω ότι παρόλες τις προσπάθειες όλων μας και εμένα να αυξήσουμε τον τουρισμό το χειμώνα, αυτό καθίσταται δύσκολο και ελπίζω κάποια στιγμή να το καταφέρουμε να έχουμε και το χειμώνα τουρισμό.
0: Η ενημέρωση όμως που είχα ήταν ότι όχι μόνο από την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα, δυστυχώς ο τουρισμός φέτος ξεκίνησε 1 Ιουλίου ο πολύς ο κόσμος. Και αυτό, ξέρεις, άφησε πολλές οικογένειες, πολλές ειδικότητες πίσω και φυσικά τους ίδιους επιχειρηματίες.
2: Ναι, αυτό ακριβώς που είπε συμβαίνει. Στην Κρήτη είχαμε από την πρώτη μέρα που άνοιξε η τουριστική περίοδος, είχαμε μια μικρή, ένα 3% στην ουσία αύξηση, την αρχή της σεζόν εννοώ. Όμως όλα ήταν πολύ δειλά, κινούνταν πολύ πολύ πολύ δειλά. Και βεβαίως καταλαβαίνετε όλοι ότι η αιτία ήταν ο πόλεμος που γινόταν κάτω στο Ιράν. Κάθε πόλεμος που γίνεται, να ξέρετε, είναι αιτία στο να μην περπατήσει ο τουρισμός. Κάθε πόλεμος είναι αιτία στο να αυξηθούν τα πάντα. Σημαίνει ότι ο τουρισμός είναι εκείνος που δυστυχώς δέχεται όλες τις ρηπές από τα προβλήματα που μπορούν να υπάρξουν. Οτιδήποτε και αν συμβεί στον κόσμο, πόλεμος είναι, πανδημία είναι, ό,τι και να είναι, ο τουρισμός πλήττεται πρώτα απ' όλα. Και φέτος βέβαια να πω ότι παρότι ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, τώρα αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι πραγματικά γεμάτη από κόσμο που έχει όρεξη να βιώσει την Κρήτη από άκρο εις άκρον, βεβαίως να προσφέρει τα χρήματά του για να περάσει καλά, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι φέτος η χρονιά θα πάει λίγο παραπίσω. Δηλαδή θεωρώ ότι και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης θα είναι πάρα πολύ καλοί μήνες.
0: Είναι μαγικός ο Οκτώβρης στην Ελλάδα και ειδικά στην Νότια Ελλάδα. Είναι μαγικός ακόμα και στη Θεσσαλονίκη και εδώ στα δικά μας τα μέρη και στη Χαλκιδική. Ο Οκτώβρης τελικά είναι από τους καλύτερους μήνες για διακοπές. Ξεπέρασε το Μάιο.
2: Ο Οκτώβρης είναι, να ξέρετε, είναι ο μήνας που η θάλασσα είναι ακόμα ζεστή.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι η θάλασσα, τον Οκτώβρη είναι το αποτέλεσμα του καλοκαιριού. Τελειώνει το καλοκαίρι και η θάλασσα παραμένει ζεστή. Αντιθέτως η θάλασσα στην αρχή της σεζόν, δηλαδή ξέρω εγώ Απρίλιο, τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, είναι κρύα. Γιατί είναι το τελείωμα του χειμώνα. Ενώ τον Οκτώβρη απολαμβάνεις πολύ ωραία πράγματα. Η θάλασσά μας είναι πραγματικά ζεστή και δεν έχουμε ανέμους, δεν έχουμε τέμια. Και είναι για τουλάχιστον η Δαϊσιά ένας πολύ ωραίος μήνας.
0: Και όχι μόνο, απολαμβάνεις όλα αυτά που είπες Μιχάλη και σε καλές τιμές.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι, να τα λέμε κιόλα.
2: Ο Ιούλιος-Αύγουστος είναι... Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων, ο Ιούλιος-Αύγουστος είναι οι μήνες που είναι πιο ακριβοί.
0: Λογικό.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Λογικό.
2: Είναι πιο ακριβοί. Ναι. Αλλά έρχονται και οι επόμενοι, έτσι από τα μέσα του Σεπτέμβρη και μετά και όλος ο Οκτώβρης, που μπορεί να βρει κανείς πακέτα εξαιρετικά φτηνά, σε πολύ ωραίους προορισμούς, σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο στα νησιά, σε όλη την Ελλάδα.
0: Και να δώσω και μια είδηση, Μιχάλη Κλόντζα, για εμάς του Θεσσαλονικής, του Αγίου Δημητρίου πέφτει Δευτέρα. 26 του μηνός, 27 είναι του Αγίου ανάμεσα και 28 είναι Εθνική Εορτή. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Καταλαβαίνω ότι όλη η Θεσσαλονίκη πρέπει να έρθει στην Κρήτη.
0: Όχι μόνο.
2: Σας περιμένω με χαρά.
0: Πες μας τώρα και για την αυριανή συναυλία που κάνεις στη Χερσόνησο.
2: Ναι, η Χερσόνησος είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τουριστικός προορισμός με πάρα πολλά πεντάστερα ξενοδοχεία. Κυριαρχούν τα πεντάστερα εκεί, όπως και στον Άγιο Νικόλαο και στην Ελούντα και σε όλη την Κρήτη. Και εκεί λοιπόν, ναι, θα κάνουμε μια συναυλία, γιατί καλά είναι όλα τούτα, αλλά και λίγο τραγούδι μου φαίνει τη ζωή μας. Οπότε εμείς πάμε εκεί να συγχωτραγουδήσουμε, ως συνήθως, και στο τέλος να ξεφαντώσουμε βέβαια, ως συνήθως, όλοι μας.
0: Και θέλω μια τελευταία τοποθέτηση, Μιχάλη. Η Χερσόνησο, εκεί που θα τραγουδήσεις, πόσα βήματα από την Άμμο είναι?
2: 10 βήματα από την Άμμο.
0: 10 βήματα από την Άμμο. Άρα, τα 10 βήματα.
2: Εκείνο το ιστορικό μαγαζί με τον Νίκο τον Τζιλινίκο να κάθεται στην γωνία αριστερά, όπως κοίταζαν οι θαμώνες, και να τραγουδάει Καλογιάννη με τον Δημήτρη τον Νικολούδη.
0: Δημήτρης Νικολούδης, Μιχάλης Κλόντζας.
2: Με τον Βελεκίδο από την Κομωτινή.
0: Ναι.
2: Με τον Κώστα τον Γιανακίδη, τον Διανίστα.
0: Άρε Κώστας.
2: Με τον Στέργιο τον Κουταξίζη, Βουζούκι. Με τον Παύλο από την Ορμήλια, Βουζούκι.
0: Σε ένα χώρο...
2: Συγκινήματα τα λέω τα όνομα των παιδιών.
0: Και όχι μόνο, να πούμε, σε ένα χώρο που ήταν από καθηγητές πανεπιστημίου μέχρι φοιτητές, λαχαναγορίτες, βιοτέχνες, όλη η κοινωνία ήταν εκεί, και εκεί ήταν όλοι απλοί πελάτες και θαύμαζαν και απολάμβαναν αυτό το ωραίο πρόγραμμα. Και φυσικά το σπάνιο ήταν οι αδερφοί σερβιτόροι δίδυμοι που έμπαινες, έβγαινες, έβλεπες τους ίδιους και ζαλιζόσουμε.
2: Ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης και τα παιδιά οι δίδυμοι λοιπόν.
0: Ναι.
2: Πραγματικά εμείς δεν ξέραμε ποιο, φωνάζαμε ένα όνομα ξέρω εγώ και νομίζαμε ότι ήταν ο ίδιος, αλλά ήταν εσύ ο αδερφός του.
0: Τώρα ξέρεις πόσος κόσμος ακούει, γιατί είναι μποτιλιαρισμένοι από την καρδία μέχρι τον εύωσμο, γιατί είναι η ώρα τέτοια, και λέμε τουλάχιστον αυτές τις ιστορίες, Μιχάλη, για να γουστάρει και ο κόσμος και να του δίνουμε χαρά για να μπορεί να συνεχίσει
2: λοιπόν,
0: αυτή
2: εγώ
0: τη
2: κάνω
0: ζωή.
2: Μια πρόταση.
0: Ακούω.
2: Να μπορέσουμε μία βραδιά να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη, να μαζέψω όλα τα παιδιά που πραγματικά έκαναν τον κόσμο να χαρεί εκεί μέσα στα 10 βήματα, έκαναν τον κόσμο να τραγουδήσει, έκαναν τον κόσμο να ερωτευτεί. Ξέρεις πόσα παιδιά εκεί, θαμώνες, παντρεύτηκαν γιατί γνωρίσαν εκεί την καλή τους, τον καλό τους. Πραγματικά πολλά. Ακόμα και ο Στάσης του Μανίδης που έπαιζε μπουζούκι, αυτό μου έλεγε τις προάλλες, ότι η σύζυγό του τη γνώρισε εκεί μέσα.
0: Μάλιστα. Και όχι μόνο.
2: Και θέλω λοιπόν να βρεθούμε μουσικά.
0: Έτσι.
2: Για να κάνουμε ένα ωραίο μουσικό reunion.
0: Ας το επάνω μου, θα το διοργανώσω εγώ.
2: Εντάξει.
0: Και να πούμε και κάθε Τρίτη που ο Πάριος είχε ρεπό, okay, ερχόταν εκεί με τραγιάσκα για να μας ακούσει.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Εντάξει, Δήμο μου, να είσαι καλά.
0: Άντε, καλοτάξιδος, να είσαι καλά, Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό καλοκαίρι σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Με υγεία, να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Σήμερα ταξιδεύουμε στην Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Με το μικρό και το μεγάλο τελικό ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο το Παγκόσμιο Κύπελο. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι, Γαλλία και Αγγλία μονομαχούν για την τιμητική τρίτη θέση στη διοργάνωση. Με τους δύο προπονητές να σκέφτονται αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Δεδομένα εκτός ο Σαλιμπά για τους Γάλλους, ενώ στην Αγγλία τέθηκε εκτός ο Χέντερσον και δίνονται αμφίβολοι οι Ρις Τζέιμς και Ντέκλαν Ράις. Αύριο το βράδυ στη Νέα Υόρκη, ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, με τη Ρόχα να ψάχνει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της και την Αλμπισελέστε αντίστοιχα το τέταρτο. Για τον αυριανό τελικό η FIFA όρισε τον 46χρονο Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς, ενώ τον απόψινό μικρό τελικό θα διευθύνει ο Βαλενθουέλα από τη Βενεζουέλα. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5:30. Καλώς μεσημέρι.
5: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
6: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
5: Γιατί?
6: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
5: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες.

0: Escape Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5 και όπως είπαμε σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στην Κρήτη και θα πάμε τώρα στο Ρέθυμνο και θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε όλη τη ζωή στην τοπική αυτοδιοίκηση, νομικός που υπηρετεί την τοπική αυτοδιοίκηση από το 1998 και τις τελευταίες 5 θητείες, είναι δήμαρχος Ρεθύμνου και λέμε για τον Γιώργο το Μαρινάκη, ένα γνήσιο και αυθεντικό κρητικό. Καλησπέρα δήμαρχε. Μας ακούτε?
1: Θεσσαλονίκη. Με τους ωραίους ανθρώπους της.
0: Ωραία, οι άνθρωποι είναι σε όλη την Ελλάδα, δήμαρχε, και ξέρω ότι μας αγαπάτε και σας αγαπάμε γιατί αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, τον ελληνικό.
1: Ωραία, αλλά σας λέω, εγώ ξεχωρίζω την περιοχή σας και τους ανθρώπους της.
0: Να είστε καλά, δήμαρχε. Χαίρομαι που το ακούω από εσάς. Ζείτε στο Ρέθυμνο, σε μια περιοχή που πραγματικά από το ορεινό Ανόγια, τα ορεινά Ανόγια μέχρι τα παραθαλάσσια σας μέρη, τον κόσμο που φιλοξενείτε σαν φοιτητές και τα λοιπά, όλοι είναι χαρούμενοι, ήρεμοι και ευλογημένοι.
1: Μακάρι να μπορούμε να το κάνουμε πάντα αυτό, γιατί ξέρετε υπάρχει μεγάλη εικόνα, υπάρχει όμως και η καθημερινότητα η οποία είναι δύσκολη παντού, γιατί τα προβλήματα υπάρχουν. Ξεκινάνε όλα από την αλλαγή πολλών πραγμάτων, η κλιματική κρίση είναι κάτι που μας υπενθυμίζει κάθε μέρα την παρουσία της. Είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορούμε να το αγνοούμε και νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε όλοι σοφότεροι και προσεκτικότεροι. Πείτε μου εσείς τι θέλετε να σας πω εγώ.
0: Εγώ θέλω να μας πείτε αν είναι χαρούμενοι οι καλεσμένοι πρώτα, οι τουρίστες, οι φοιτητές που είναι οι φοιτητές που είναι από όλη την Ελλάδα και μάλιστα ανακάλυψε πολλοί φοιτητές μένουν και το καλοκαίρι και εργάζονται τα παιδιά. Και γενικά και οι πολίτες οι δικοί σας, αν είναι ευχαριστημένοι και χαρούμενοι.
1: Λοιπόν, κοιτάτε, καταρχήν στην κουλτούρα του κρητικού είναι ότι πρέπει να είμαστε φιλόξενοι και το εννοούμε αυτό το πράγμα. Και ότι ο μουσαφύρης μας, ο επισκέπτης μας πρέπει να περνάει καλύτερα από τον τόπιο. Αυτό γίνεται και γίνεται, αν θέλετε, από ψυχή. Δεν γίνεται από επαγγελματική υποχρέωση. Υπάρχει και αυτή η μανιέρα, η επαγγελματική συμπεριφορά, αλλά υπάρχει και η φυσική συμπεριφορά που τη συναντούμε και στους απλούς ανθρώπους περισσότερο. Τα πράγματα είναι καλά. Προφανώς είναι ένας τόπος ο οποίος, ας πούμε, και στην υπογεννητικότητα έχει θετικό πρόσημο. Είναι από τις ελάχιστες περιοχές στην Ελλάδα, ίσως η καλύτερη από όλους από πλευράς νέων γεννήσεων. Έχουμε τη δυνατότητα τα παιδιά μας να βρίσκουν δουλειές και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό όμως είναι να μπορούμε να συνυπάρχουμε όλοι αυτοί η πλημμυρίδα των επισκεπτών με τους ντόπιους, γιατί ξέρετε επηρεάζεται η ζωή των ντόπιων που δεν είναι στο τουριστικό σύστημα από την επίπτωση του τουρισμού. Γιατί δημιουργείται μια στενότητα, μια οικονομική πίεση, ακρίβεια. Προφανώς οι τουριστικοί προορισμοί

0: είναι ακριβότερη, και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε συνολικά. Και έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις, να ξέρετε, και στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν μπορεί το τέλος ανθεκτικότητας που πληρώνουν οι επισκέπτες στα ξενοδοχεία μας να το καρπώνεται το κράτος 100%, ενώ σε όλο τον κόσμο το παίρνει ο τοπικός δήμος και έτσι μπορεί να ανακουφίζει και να καλύπτει τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και να καλύπτει ανάγκες που δημιουργούνται λόγω του τουριστικού ρεύματος.
1: Έχετε...
0: Είναι πολύ σημαντικά τα θέματά μας, είναι πολύ σημαντικά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και εδώ στην Θεσσαλονίκη πολλοί της τοπικής αυτοδιοίκησης έκαναν αυτή την ένσταση, θα έλεγα, διότι δεν μένουν λεφτά ούτε στους δήμους ούτε στην περιφέρεια με όλο αυτό το σύστημα που γίνεται, που πάνε όλα μονοκούκι στο κράτος.
0: Ναι, το οποίο κράτος ολοένα και περισσότερο γίνεται συγκεντρωτικό. Όλα θέλουν να τα μαζεύουν, να τα κάνουν μεγάλες, αν θέλετε, ομάδες έργων και μεγάλες χρηματοδοτήσεις από την Αθήνα. Ολοένα και η περιφερειακότητα εξασθενίζει σαν αντίληψη. Άλλα λέμε στα χαρτιά, άλλα λέμε στις διακηρύξεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν γίνονται αυτά. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουν ότι αυτά που λέμε δεν είναι κάτι που αφορούν, ξέρω εγώ, τους δημάρχους. Αφορούν τους πολίτες όλης της Ελλάδος.
1: Επειδή όμως εσείς δυστυχώς ή ευτυχώς εκπροσωπείτε όλους τους πολίτες, δλούζεστε όλη αυτή εδώ την ιστορία. Όχι μόνο στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή δουλειές που δεν γίνανε 40 χρόνια τώρα ξεκίνησαν από πέρσι να γίνονται. Και βλέπετε σε όλους τους δρόμους, όλοι σκαμμένοι, υπογειοποιήσεις καλωδίων, οπτικές ίνες, δρόμοι που έπρεπε να γίνουν πριν 30 χρόνια ξεκίνησαν φέτος, και όλα αυτά εδώ είναι εις βάρος στην καθημερινότητα του πολίτη.
0: Κοιτάτε, και ο πολίτης όμως πρέπει να εξοικειωθεί ότι τα δημόσια έργα σε όλο τον κόσμο γίνονται τότε που ενοχλούν. Γιατί αν γίνονται σε περιόδους που δεν ενοχλούν, δηλαδή το χειμώνα που βρέχει, δεν μπορεί να γίνουν. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Πράγματι αργήσαμε, πράγματι καθυστερήσαμε. Αλλά αν τα κάνουμε ποτέ.
1: Όχι. Όχι, και εγώ αυτό
0: πρέπει
1: λέω.
0: Πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν.
0: Πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο, με συγχωρείτε, προσεκτικό, που να μπορεί να έχει τις λιγότερες επιπτώσεις. Προφανώς υπάρχουν καθυστερήσεις. Ξέρετε, ζούμε και το θάνατο του μικρού εργολάβου πλέον. Αυτό... Με την υπερσυγκέντρωση σε 2-3 μεγάλες εταιρείες του μεγάλου δημόσιου έργου εξασθενίζει η παρουσία των μικρών αλλά ακόμα και των μεσαίων εργολάβων στην περιφέρεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που άφεται και των τοπικών οικονομιών. Κάτι που δεν το έχουν ακουμπήσει πολύ. Ούτε τα πολιτικά κόμματα, ούτε και οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται ότι ένας κύκλος οικονομίας τοπικός φεύγει και γίνεται και αυτός αθηνοκεντρικός.
1: Και όχι μόνο, να σας πω και το εξής που το γνωρίζετε κι εσείς, η εστίαση αυτή τη στιγμή περνάει μεγάλη κρίση σε τοπικό και οικογενειακό περιβάλλον. Όλα πάνε σε αλυσίδες και σε πολυεθνικές. Και η εστίαση έχει πρόβλημα, Δήμαρχε.
0: Ξέρετε κάτι, το κόστος ζωής έχει πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Η εστίαση είναι κόστος ζωής. Όταν κανείς για να φάει θέλει πλέον 1,5 μεροκάματο, δεν μπορεί να πάει να φάει έξω.
1: Σωστά μιλάτε.
0: Αλλάζει ο τρόπος ζωής μας, ξέρετε. Δεν τυχαία αυτά που λέω και έτσι ξεκίνησε άλλωστε, αν καταλάβατε, ότι αν χρήματα τα οποία παράγει ένας τόπος, και δεν μιλάω για το ΑΕΠ, μιλάω για αυτή την τουριστική, αν θέλετε, ανταποδοτικότητα, μπορούσαν αυτά τα χρήματα να τα κρατάνε οι Δήμοι, θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή των πολιτών.
1: Ακριβώς.
0: Και θα γινόταν και καλύτερη τοπική διαχείριση των χρημάτων. Χωρίς να μην απεμπολούμε τον έλεγχο και την εποπτεία. Την επιζητούμε.
1: Σε ένα μέρος μόνο το είδα αυτό και το απόλαυσα. Στα Ανόγια. Εκεί υπάρχουν άλλοι κανόνες. Οι τιμές όλα ήταν στη μισή και οι άνθρωποι πολύ ήρεμοι και χαλαροί.
0: Έχουν άλλη φιλοσοφία. Βέβαια, να ξέρετε, απολαμβάνουν και προνομίων. Ένα χωριό, ένας δήμος. Έβγαλα η περιφέρεια τώρα μια χρηματοδότηση. Όσα χρήματα πήρα εγώ με 101 χωριά, πήρε ο Δήμος Ανογίων μόνος.
1: Αυτό είναι.
0: Εντάξει, ξέρουν, έχουν μάθει να επιβιώνουν. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή ένα μικρό χωριό έχει 3 βουλευτές στη Βουλή και ένα προβουλευτή.
1: Τυχαίο.
0: Δεν είναι τυχαίο. Είναι άνθρωποι έξυπνοι, φιλοπρόοδοι. Έχουν μπει στα συστήματα διεκδικούν και παίρνουν το παρτικό τους.
1: Ναι, αλλά
0: έχουν
1: μέχρι...
0: και μια πλούσια ιστορία.
1: Έτσι.
0: Που την έχουν υπερασπιστεί με το αίμα τους. Δεν τους χαρίστηκε τίποτα. Τα λόγια καταστράφηκαν στην κατοχή. Είναι άνθρωποι που πολέμησαν, που αντιστάθηκαν. Δεν τυχαία. Αλλά εντάξει. Σας ξαναλέω όμως, εδώ και το ένα και το άλλο. Γιατί καμιά φορά συγκρίνουμε και ανώμια πράγματα.
1: Ναι, έτσι,
0: υπάρχουν
1: έτσι.
0: Κάποιες, αν θέλετε, ιστορικές ιδιαιτερότητες που κάποιες περιοχές κάνουν προνομιούχες.
1: Και
0: εμείς όμως μιλάμε για, δεν μιλάμε πλέον για νησίδες, δεν μιλάμε για το χωριό του Αστέριξ,
1: έτσι.
0: Μιλάμε για το σύνολο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εντάξει.
1: Πάντως με έκανε εντύπωση που πήγα στα Νόγια και πήρα τηλέφωνο τον παπά τον Ανδρέα και άφησε τα πάντα για να έρθει να με βρει στην εκκλησία. Και
0: είναι εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Το χάρηκα πάρα πολύ. Το χάρηκα
0: και είναι και από τους πυλώνες, αν θέλετε, της κοινωνικής ισορροπίας.
1: Και αγαπάει και, και αγαπάει και την ασπρόμαυρη φανέλα.
0: Α, τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι αγαπάει ποδοσφαιρικά. Ξέρω όμως ότι είναι ένας καλός ιεράρχης.
1: Σωστά.
0: Σύγχρονος που τον έχει αγκαλιάσει και η κοινωνία και αυτός έχει αγκαλιάσει την κοινωνία και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Έτσι πρέπει να είναι η αποστολή άλλωστε και των θρησκευτικών και των πολιτικών ηγετών.
1: Σωστά.
0: Να επικοινωνούν με την κοινωνία και να είναι χρήσιμοι. Αλλιώς δεν έχει νόημα η παρουσία μας.
1: Σωστά, και εσάς τυχαία δεν σας αγαπάει πέντε θητείες, κύριε Μαρινάκη?
0: Δεν ξέρω αν είναι αγάπη.
1: Αγάπη,
0: ή, ξέρετε...
1: Το έργο, ανταμείβεστε από το έργο σας.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Ξέρω τι γίνεται και είμαι από εκείνους που έχω επιλέξει να είμαι χρήσιμος και όχι ευχάριστος. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει στο τέλος της ημέρας. Όπως και εμείς τα παιδιά, όταν είμαστε παιδιά και οι γονείς μας μάλωναν, καταλαβαίναμε το κάνανε από αγάπη, έτσι και οι πολίτες καταλαβαίνουν. Και όταν ακόμα δεν τους κάνεις το χατηράκι τους, επειδή δεν πρέπει, από μέσα τους καταλαβαίνουν ότι είσαι σωστός. Άσχετα πως διαμαρτύρονται. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί έχω ξαναπεί ότι τα πολλά μικρά ναι κάνουν το μεγάλο όχι σε ένα τόπο.
1: Σωστά.
0: Αν κάνουμε ρουσφετάκια, ρουσφετάκια, ρουσφετάκια, όλες αυτές οι χάρες μετά συνοψίζονται σε μια ακάλυπτη επιταγή για τον τόπο.
1: Πολύ σωστά αναφερθήκατε, γιατί το ζήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας εύχομαι καλή δύναμη και σας περιμένουμε το χειμώνα να έρθετε.
0: Και νωρίτερα θα έρθω. Στην περίοδο της έκθεσης θα είμαι εκεί, γιατί έχουμε και συναντήσεις και πρέπει και να είμαστε να τιμούμε τη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία. Καλή αντάμωση λοιπόν. Καλή αντάμωση.
0: Καλά, καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρινάκη. Καλό καλοκαίρι, υγεία σε όλο τον κόσμο. Μίλησαμε για τουρισμό, αλλά σε αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι από την από μέσα από τον τουρισμό προέρχεται, τουλάχιστον κοντά στις 3 δεκαετίες υπηρετεί τον τουρισμό με μεγάλη επιτυχία και τώρα βρίσκεται στην Κρήτη, ήταν και στη Βόρεια Ελλάδα και μπορεί να μιλήσει για τον τουρισμό. Είναι αυθεντικός ο Χρήστος ο Ζαγογιάννης. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο που εσύ σαν στη διοίκηση του τουρισμού και σαν διευθυντής τουρισμού που είσαι τώρα στο ξενοδοχεία, που γύρισες όλη την Ελλάδα, κατέληξες στην Κρήτη.
2: Επιχειρηματίας τώρα, χρόνια, 25-20 χρόνια στέλεχος σε ξενοδοχείο, τώρα έχω αρχίσει και ασχολούμαι με το επιχείρημα τα τελευταία 4 χρόνια.
1: Ακόμα πιο δύσκολος ο ρόλος σου.
2: Έτσι, έτσι.
1: Ακόμα πιο δύσκολος ο ρόλος σου. Αντελήφθηκα κάποια πράγματα τα οποία θέλω εσύ να μου πεις αν συνέβαιναν φέτος και όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Χαλκιδική, σε όλη την Ελλάδα και στη Χαλκιδική και στον Εύρο και στα νησιά, ότι ο τουρισμός ήρθε μετά την 1η Ιουλίου ο πολύς τουρισμός.
2: Κοίταξε να δεις, επηρεάσανε τα γεγονότα και με τον πόλεμο που έγινε την κρίση στη Μέση Ανατολή. Αλλά κάθε χρόνο, Δημοσθένη, και εσύ είσαι έμπειρος και πολλά χρόνια, όλο κάτι γίνεται στο παγκόσμιο γίγνεσθε και στο πλανήτη μας. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της τρέχουσας τουριστικής περίοδου είναι θετική. Υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή και ο προορισμός Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Αυτό που είναι όμως το μέγιστο θέμα που απασχολεί τους επιχειρηματίες, δεν πρέπει να αξιολογήσουμε την επιτυχία μια σεζόν μόνο από τον αριθμό των αφίξεων, δηλαδή να ακούσουμε ρεκόρ αφίξεων, θα τα ακούσουμε κάποια στιγμή στα κανάλια, στις ειδήσεις. Αυτό που έχει ουσιαστική σημασία για τις επιχειρήσεις είναι η πραγματική κατανάλωση στον προορισμό. η διάρκεια παραμονής των επισκεπτών για να υπάρξει στο τέλος η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Διότι το αυξημένο λειτουργικό κόστος φέτος, λόγω του ότι αυξηθήκαν τα καύσιμα, η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, συνέχεια κάνουν εταιρείες ανατιμήσεις. Ένα άλλο πρόβλημα που μας ταλανίζει τα τελευταία χρόνια είναι η δυσκολία έβρεσης προσωπικού και η πίεση που έχει δεχθεί η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών. Αυτές είναι οι σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να υπάρξει μια προσεκτική διαχείριση και δεν θα πρέπει να υπάρξει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Εγώ όμως είμαι αισιόδοξος, Δημοσένη, ότι στο τέλος θα είναι θετικό το πρόσημο.
1: Κοίταξε, Χρήστο Ζαγωγιάννη, επειδή είσαι πολλά χρόνια, θέλω να πούμε 5 πραγματάκια τα οποία πραγματικά να τα ακούει ο κόσμος και να αντιλαμβάνει τι συμβαίνει. Το ότι η Ελλάδα είναι ένας παγκόσμιος προορισμός και ότι 31 Οκτωβρίου κλείνουν τα ξενοδοχεία, για μένα είναι έγκλημα που μπορεί να πάμε σε άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως είναι ο αθλητικός τουρισμός, όπως είναι τα μεγάλα συνέδρια, τα ξέρεις εσύ όλα αυτά. Δεν μπορεί 31 Οκτωβρίου να κλείνεις αυτό το μαγαζί που λέγεται Ελλάδα και ειδικά στην Νότιο Ελλάδα. Επίσης, ένα άλλο θέμα, είπες ο κόσμος. Είχα κάνει μια πρόταση πριν κάποια χρόνια στην κυρία Ζαχαράκη ότι στα μεγάλα μέρη όπως είναι η Κρήτη, Ρόδος και τα λοιπά, πρέπει οι ίδιοι ξενοδόχοι να δημιουργήσουν σχολές τουριστικών επαγγελμάτων από μικρές ηλικίες, έτσι ώστε να τους, εντός εισαγωγικών, να τους υποχρεώνουν όταν βγάζουν το γυμνάσιο ή το στο μεσοδιάστημα να μπορούν να απασχολούν τα παιδιά σαν εξάσκηση και να πληρώνονται και κάτι. Όλα αυτά εδώ νομίζω θα λύσουν προβλήματα.
2: Δημοσθένη, έχεις δίκιο. Καταρχήν υπήρχαν σχολές. Οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, ναι, που μία από τις καλύτερες τις έχει, είναι στην Περαία.
1: Ναι.
2: Η οποία λειτουργούσε σε πρότυπα Ελβετίας, δηλαδή μένανε μέσα οι σπουδαστές, ήταν με στολή, είχε ξενοδοχειακό τμήμα, είχε μαγειρικό, είχε ζαχαροπλαστικό.
1: Είχε.
2: Ναι, σερβίρανε. Ναι, αυτό κάποια στιγμή αποδυναμώθηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Από
2: τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Όμως για μένα προσωπικά, έτσι όπως το σκέφτομαι και το χειμώνα που δεν λειτουργούμε και έχουμε χρόνο πιο πολύ για σκέψη, για αυτοκριτική, η δυσκολία έβρεσης προσωπικού στο τουρισμό δεν είναι μόνο σε ένα παράγοντα το ότι κλείσαν οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων ή δεν έχουμε πανεπιστήμια για τον τουρισμό. Είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σταδιακά. Πρώτον, η εποχικότητα προκαλεί μια ανασφάλεια στους εργαζομένους.
1: 5 μήνες εργασία σου λέει, γιατί να το κάνω.
2: Ναι, γιατί απασχόλησε διαρκεί λίγους μήνες και μην ξεχνάς ότι παλιότερα, αν συμπλήρωνες πάνω από 150 ένσημα, είχες 6 μήνες ταμείο ενεργείας. Τώρα, όσα ένσημα και να κολλήσεις, είναι 3 μήνες και κάποιες ημέρες. Μετά, οι συνθήκες στον τουρισμό, δυστυχώς, είναι απαιτητικές. Έχουμε έντονους ρυθμούς, έχουμε εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Και άλλο ένα πρόβλημα που έχει προσθεθεί τα τελευταία χρόνια και το γνωρίζεις είναι η στέγαση.
1: Ακριβώς.
2: Σε τουριστικούς προορισμούς είναι δύσκολο και ιδιαίτερα ακριβό να βρεθεί κατάλημα για το προσωπικό.
1: Και άμα πάμε, συγγνώμη Χρήστος, ναι, και σε μικρά νησιά όπως είναι Μύκονος, Σαντορίνη και τα λοιπά, δεν έχουν να μείνουν ούτε οι ντόπιοι.
2: Έτσι, και βέβαια και όταν αναφέρομαι και λέω να βρεθεί κατάλημα το προσωπικό, δεν εννοώ υπόγεια για κάποια άλλα που...
1: Ανθρώπινα πράγματα.
2: Ναι, για αποθήκευση. Επομένως, εμείς οι επιχειρήσεις οφείλουμε να ανταποκριθούμε προσφέροντας αξιοπρεπείς αποδοχές, σωστές συνθήκες εργασίας, σεβασμό και να υπάρχει και μια, να βλέπει και ο εργαζόμενος μια πραγματική προοπτική εξέλιξη. Θέλει βέβαια την καλύτερη εκπαίδευση που πολύ σωστά είπες, την ενίσχυση των τουριστικών σχολών, να βρεθεί μια λύση για τη στέγαση και γενικά πρέπει να γίνει μια συνολική προσπάθεια από όλους, έτσι ώστε το τουριστικό επάγγελμα να γίνει ξανά ελκυστικό, Δημοσθένη.
1: Αυτό ξεκίνησε.
2: Ο τουρισμός στηρίζεται στους ανθρώπους του. Και χωρίς να έχουμε καταρτισμένους και ικανοποιημένους εργαζόμενους, δεν μπορούμε να προσφέρουμε την ποιότητα που απαιτεί ο σύγχρονος επισκέπτης, ο οποίος πλέον ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και έχει μέτρο σύγκρισης.
1: Ακριβώς όπως το λες. Αυτό το πρόβλημα ξεκίνησε από τον κορονοϊό που πολλά ξενοδοχεία κλείσανε και πολλά επαγγέλματα και σου λέω άλλος που ήμουν εγώ συντηρητής, ξέρω εγώ, σε ένα ξενοδοχείο θα γίνω συντηρητής σε μια εταιρεία κατασκευαστική. Πολλοί χάσανε το...
2: Πολλοί γίνανε τελιβεράδες και βγάζανε τρέλα μέσα.
1: Ναι, και αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις τώρα αυτή τη στιγμή, κλείνοντας, από ποιες χώρες υπάρχει τουρισμός και μέχρι ποιο είναι το πλάνο, μέχρι ποιο μήνα θα καλύψει το τουριστικό κομμάτι.
2: Κοίταξε, η Κρήτη είναι ένας διαφορετικός πρόβλημος και εμένα, δηλαδή εγώ ας πούμε η απόφαση μου να επενδύσω στην Κρήτη δεν ήταν
1: τυχαίο,
2: μια επιχειρηματική επιλογή. Δηλαδή είχε πίστεψα πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή στις δυνατότητες του τόπου, έχει μια μοναδική ταυτότητα και στη φιλοξενία αλλά και οι άνθρωποι, οι κριτικοί είναι άνθρωποι με κουλτούρα, τουριστική κουλτούρα, έχουν μια ποιότητα, είναι αληθινή. Εδώ υπάρχουν ποιοτικές μονάδες που σέβονται το περιβάλλον, το χαρακτήρα του προορισμού, είναι μεγάλη σεζόν, θα πάει... Εμείς ας πούμε εδώ στα ξενοδοχεία τα δικά μου τα τέσσερα θα κλείσουμε στις 2 Νοεμβρίου.
1: 2 Νοεμβρίου. Πολύ καλό.
2: Αλλά έχει ξενοδοχεία στην περιοχή που κλείνουν στις 15 και 16 Νοεμβρίου. Εγώ όμως επειδή συνειδητά άφησα την Αθήνα και ζω 30 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, δεν θεωρώ τον εαυτό μου Θεσσαλονικιό, θέλω να πω και λίγα λόγια και για τη Χαλκιδική, την οποία την παρακολουθώ άσχετα που δραστηριοποιούμε στην Κρήτη. Η τουριστική περίοδος στη Βόρεια Ελλάδα έχει μια σταθερή θετική πορεία. Με σημαντική συμβολή οι επισκέπτες είναι από τις βαλκανικές χώρες. Έχει το πλεονέκτημα της οδικής, της εύκολης οδικής πρόσβασης, όμορφες παραλίες. Η γαστρονομία, το φαγητό μας είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει αυτό που λέμε το value for money, καλή σχέση ποιότητας και τιμής. Όλα αυτά καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα ελκυστική. Αυτό όμως που έχουμε δημιουργήσει μια πιστή αγορά που επισκέπτεται τα Βαλκάνια. Για μένα η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου δεν είναι μόνο με την ανάδειξη των παραθαλάσσιων περιοχών, αλλά θα πρέπει να γίνει και της ενδόχωρας.
1: Σωστό, σωστό, βέβαια.
2: Του πολιτισμού και της γαστρονομίας που έχουμε. Γιατί εγώ λέω ότι το μεγαλύτερο όπλο αυτή τη στιγμή στην οικονομία μας δεν είναι ο τουρισμός, είναι η πολιτιστική κληρονομιά. Διότι θάλασσα, παραλία και ήλιο θα βρίσκεται σε άλλες χώρες δημοσθένειες.
1: Ναι.
2: Είναι όμως άλλο πράγμα
1: η να κουλτούρα...
2: τη λεπτοκαριά και να βλέπεις τον Όλυμπο που είναι παγκόσμιο σύμβολο.
1: Τώρα τι είπες, θυμάσαι πολύ καλά όταν ήμουνα στο Libya Bay.
2: Γι' αυτό το είπα.
1: Όχι. Θυμάσαι πολύ καλά και εσύ ήσουν παραδίπλα να βάζεις την ξαπλώστρα και μπροστά να είναι η θάλασσα και πίσω χιονισμένος ο Όλυμπος. Δηλαδή
2: αυτή είναι η διαφορά της χώρας μου. Δηλαδή θάλασσα και ήλιο και παραλία θα βρεις. Όπως να σου πει κάτι άλλο, 15 συνατά έτη να επισκέπτεσαι την Ελλάδα και να πηγαίνεις τη μια χρονιά Χαλκιδική, Κέρκυρα, Κρήτη.
1: Δεν χορταίνεται.
2: Είναι σαν να πηγαίνεις σε άλλη χώρα.
1: Σωστό.
2: Αν πούμε στους γείτονες, τα παράλληλα είναι μια ευθεία για εκτογραμμή. Είναι σχεδόν το ίδιο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Πάντως τα μηνύματα είναι παρόλες τις δυσκολίες και τις αδικιότητες.
1: Κλείνουμε με αυτό, με τα μηνύματα.
2: Είναι θετικά.
1: Μπράβο.
2: Είναι θετικά δημοσθένη και κάθε χρόνο. Παρόλες τις αντιξότητες υπάρχει θετική εξέλιξη και θετική εικόνα.
1: Τέλεια. Θα έρθεις με την έκθεση.
2: Εγώ θα έρθω στην έκθεση όχι διότι...
1: Στη φιλοξένεια.
2: Θα είμαι στη φιλοξένεια. Τέλεια. Στην έκθεση δεν θα είμαι το Σεπτέμβριο γιατί είναι πολύ καυτό.
1: Βέβαια. Εκεί και έγιεστε τώρα.
2: Πάει καλύτερα και από τον Ιούλιο. Όμως θα είναι το χειμώνα επάνω και θα βρεθούμε για Ρετσίνα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Να είσαι καλά. Αυτό. Σε ευχαριστώ που δεν ξεχνάς τη Ρετσίνα.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, υπομονή και δύναμη. Γεια σου, Χρήστο Ζαγωγιάννη. Γεια σου.
3: Εχάλασες μου τη ζωή. Αχ, παραπονό.
1: Πιστεύω φίλες και φίλοι, με αυτή την επίσκεψή μας στην Κρήτη μάθαμε πράγματα, περάσαμε πράγματα και εγώ όπως κάθε Σάββατο θα πάω πρώτα από την κυρία Νικηφόρου να γεμίσω το ψυγείο γιατί τώρα έχω και ψυγείο μαζί μου, να πάρω τα γλυκάκια μου και επίσης θα πάω και να πιω και ένα καφέ στο Μπούνα στην Πολύχνη. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Μια σημαντική δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για την ένταξη στη ρύθμιση ως 72 δόσεις. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να επαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Με ψήφους 7 υπέρ και ενός λευκού, η Ρένα Δούρου εξελέγει σήμερα το πρωί και τυπικά νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Μέση Ανατολή, καθώς το πρωί ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως σε απάντηση των χθεσινοβραδινών αμερικανικών βομβαρδισμών πραγματοποίησε επίθεση με ντρόνς κατά αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν οδηγό δικύκλου σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Η μοτοσικλέτα του άτυχου άνδρα συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα επί της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Σταυρούπολης με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσικλετιστή. Τροχαίο δυστύχημα και στη Χαλκιδική, όπου 19χρονος σκοτώθηκε ύστερα από με τοπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην επαρχιακή οδό Μουδανίων Παλιουρίου σήμερα τα ξημερώματα. Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο της περίοδου 2026-27 του προγράμματος που αφορά την πρόσβαση παιδιών σε ευρωπονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου μέσω της ειδικής εφαρμογής της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Η θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου αναδεικνύει με ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδουν, όπως αναφέρει, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ανοιχτά θα παραμείνουν αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας τους στη Θεσσαλονίκη ορίζεται από τις 11 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Έθριο καιρό και αρκετή ζέστη προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Bet Show με τον Γιώργο Μάτζιο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
17: Μετροπολής!
18: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Εδώ είμαστε, πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Bet Show Σαββάτου, 18 του Ιούλη σήμερα, 11 λεπτά μετά τη μία, μεσημεράκι Σαββάτου εδώ στο Μετρόπολης, στους 95 και 5 των FM, με Θανάση Καζαμπάκα σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, Γιάννη Τσιράπη στο production, την κυρία Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, με την υποστήριξη του betshow.com, ο αποψινός μικρός τελικός στο Μαϊάμι, στο μικροσκόπιο των συναδέλφων. Μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά, και ο πολύ μεγάλος τελικός αύριο βράδυ στη Νέα Υόρκη στις 10 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, τα δύο τελευταία παιχνίδια από αυτό το παγκόσμιο κύπελο που θα μας αποχαιρετήσει αύριο βράδυ, και θα μπούμε σιγά σιγά σε ξεκίνημα σεζόν, γιατί από την Τρίτη έχουμε και πάλι προκριματικά Champions League, και την Τετάρτη και την Πέμπτη Europa League και Conference League. Ξεκινούν τυπικά τις υποχρεώσεις τους και οι δύο πρώτες ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε αυτά όλα αναλυτικά μέχρι και τις 3.30. Θα έχουμε την κουβέντα μας με τον Πιλάρα για μικρό και μεγάλο τελικό λίγο μετά τις 2.

Είμαστε και σε μεταγραφική περίοδο πάντα, περιμένουμε τα νεότερα από όλα τα μέτωπα. Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 22 και 23 Αυγούστου, είχαμε και την κλήρωση. Έχουμε και κλήρωση για τα ευρωπαϊκά κύπελλα την Δευτέρα. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε αναλυτικά. Να κάνουμε και την καθιερωμένη μας βόλτα στις μεταγραφές, να δούμε τι άλλαξε μέσα σε μια εβδομάδα. Η τελευταία είδηση αφορά την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Ρόκα στον Ολυμπιακό. Ο εξτρέμ της Χιρόνα είναι και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού. Υπάρχουν και φωτογραφίες με την υπογραφή του. Ανακοινώθηκε και επίσημα αφού πέρασε από τις ιατρικές εξετάσεις.

21 ετών ο αριστερός εξτρέμ του Ολυμπιακού, 6 εκατομμύρια ευρώ η χρηματιστηριακή του αξία. Ο παίκτης ο οποίος έπαιζε πέρυσι στην Χιρόνα έκανε 33 παιχνίδια, 3 γκολ και 1 ασίστ. Αυτή την εβδομάδα θα οριστικοποιηθεί και η μετακίνηση του Τζολάκη στην Χαλ του Ατζούν, την Premier League, ο διεθνής goalkeeper, με τον Ολυμπιακό να φορτσάρει για τον Ορτέγκα, τον goalkeeper της Νότιχαμ και πρώην της Manchester City. Στο προσκήνιο το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε και το όνομα του Χέσους Χιλ, του goalkeeper της Εθνικής Παραγουάης στο Μουντιάλ. Φαίνεται ότι ο Ορτέγκα έχει ένα προβάδισμα. Στην ΑΕΚ οριστικοποιείται επίσης η πώληση του Πινέδα στην Monterrey, την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα. Και στον Παναθηναϊκό οριστικοποιήθηκε και η απόκτηση του Φαν Ντρόκελεν, του Ολλανδού στόπερα από την Σάμσουνσπορ, που επιστρατεύτηκε άμεσα αυτή η μεταγραφή, γιατί είχαμε τον τραυματισμό, το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Αυτά για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Θα πούμε και τα δικά μας. Ο ΠΑΟΚ δήλωσε χθες το βράδυ την ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια με τη Δυναμό Κιέβου. Θα μπορέσει να κάνει μέχρι δύο προσαφαιρέσεις μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ. Από τη λίστα στοχευμένα νομίζω απουσιάζουν δύο ονόματα. Ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος έχει μείνει πολύ πολύ πίσω, κάνει τη θεραπεία του και οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα είναι έτοιμος μέχρι τα τέλη του Αυγούστου. Και ο Ντεσπότοφ έμεινε εκτός, ο οποίος μάλλον ούτε αυτός προλαβαίνει τα δύο παιχνίδια με τους Ουκρανούς. Αντίθετα, στην λίστα μπήκαν και οι τέσσερις νεοαποκτηθέντες, ο Ελουστόντο, ο Χατζηδιάκος, ο Άλλη και ο Σάντα Μαρία. Το ποιοι εξ αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το πρώτο παιχνίδι σε μερικά 24 ώρα. Σήμερα έχουμε Σάββατο, 18 του μήνα, σε 5 μέρες την Πέμπτη. Αν με ρωτάτε, θα έβαζα μισό ευρώ στοίχημα ότι αν παίξει ένας από τους τέσσερις, αν διεκδικήσει θέση βασικού ένας από τους τεσσάρων, αυτός θα είναι ο Χατζηδιάκος. Με δεδομένο και το πρόβλημα του Ολουστόν, το οποίο στη σημερινή προπόνηση έκανε ατομικό πρόγραμμα, και όταν κάνεις ατομικό πρόγραμμα, χθες τουλάχιστον 2-3 μέρες για να μπεις σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και να μπορέσει να σε εμπιστευτεί ο προπονητής σου. Και επειδή το ρωτώντας και καλούς γιατρούς και ανθρώπους που ξέρουν των τραυματισμών, το είδημα στο λαγονοψωήτη είναι πολύ πολύ επικίνδυνο, υπάρχει κίνδυνος υποτροπής. Οπότε έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν θα ρισκάρουν. Εκτός αν ο Βάσκος το ξεπεράσει πολύ πολύ γρήγορα, αλλά με τα δεδομένα, επειδή και σήμερα σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο μαζί με το Σορετήρα είναι οι δύο παίκτες που έκαναν ατομικό πρόγραμμα, σημαίνει ότι θέλει τουλάχιστον 2-3 μέρες για να μπεις. Οπότε δύσκολα, με την αποστολή να αναχωρεί και μία ημέρα πριν το παιχνίδι στην Πολωνία που θα δώσει το παιχνίδι, δύσκολα Λουστόντο θα τα καταφέρει. Η λογική λέει ότι πάμε για Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, εφόσον ο Χατζηδιάκος έχει κάνει αρκετή προετοιμασία και είναι φυσικά έτοιμος από άποψη φυσικής κατάστασης, εκτός εάν κρίνει ο Αλέσιο Λύση ότι η προσαρμογή του Χατζηδιάκου σε αυτές τις ημέρες προπονήσεων δεν μπορεί να είναι, θα περιέχει ρίσκο με 4-5 προπονήσεις να έχει καλή χημεία με τον Μιχαηλίδη. Βέβαια εδώ μπορούμε να πούμε ότι οι δυο τους έχουν συνυπάρξει και στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας, με ό,τι μπορεί να λέει αυτό, ή μιλάνε την ίδια γλώσσα, και ίσως είναι και μικρότερο το ρίσκο το να διαλέξει για παρτερέρ του Μιχαηλίδη του Χατζηδιάκου, αντί να διαλέξει, ξέρω εγώ, έναν εκ των δύο νεαρών, τον Παταούλα ή τον Κοσίδη. Όλα αυτά θα τα αποφασίσει ο coach Λύση. Όσον αφορά τους άλλους, η λογική λέει ότι ο Τάισον θα είναι βασικός αριστερά και ο Άλλη, αν χρειαστεί, να παίξει κάποιο χρονικό διάστημα. Ούτως ή άλλως και στη Μάλμε ερχόταν πάρα πολύ συχνά από τον πάγκο ο Σουηδός ομαλός ποδοσφαιριστής. Και αντίστοιχα ο Σάντα Μαρία έχει αυτή την αγωνιστική απραξία. Προπονούνταν μεν, αλλά του λείπει ο ρυθμός από τα παιχνίδια. Τελευταίο 90 λεπτό, 15 Γενάρη, περίπου 6 μήνες πίσω. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος να βοηθήσει άμεσα, απευθείας να παίξει βασικό δηλαδή, και να πάρει μία εκ των θέσεων του Ζαφίρη, του Καμαρά, στο πρώτο παιχνίδι. Είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες ημέρες προπονήσεων για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο Κυριακή έχει ρεπό και την Δευτέρα μπαίνει σε πλάνο Δυναμό. Δηλαδή οι τρεις τελευταίες προπονήσεις, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα είναι με στόχο να δείξει ο Λύση τα πλάνα του για το πρώτο παιχνίδι με τους Ουκρανούς.

Οριστικοποιήθηκε και η ώρα του, είναι στις 8 το βράδυ της 5ης. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ σε ουδέτερο έδαφος στην Λούμπλιν Αρένα στην Πολωνία. Τηλεοπτικά από το Open.

Υπάρχει ενημέρωση ότι η ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει και εισιτήρια για τους φίλους του ΠΑΟΚ την Λούμπλιν Αρένα, η οποία βέβαια δεν είναι πολύ πολύ μεγάλη σε χωρητικότητα. 15.000 θέσεων είναι, αν πάμε με το γράμμα του νόμου, περίπου 750 είναι το ανώτατο όριο των φιλάθρων που μπορούν να βρεθούν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

η UEFA ορίζει το 5% των εισιτηρίων για τους φιλοξενούμενους, οπότε μέχρι 750 φίλοι μπορούν να βρεθούν στην Πολωνία, στην Λούμπλιν.

είναι ανατολική, στο ανατολικό μέρος της Πολωνίας η πόλη Λούμπλιν, με πληθυσμό περίπου 350.000 θέσεων κόσμου, συγγνώμη, και είναι η έδρα που χρησιμοποιεί η Δυναμό Κιέβου.

αυτά με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια διαρκείας. Με κάποια προνόμια και εκπτώσεις για τους κατόχους διαρκείας. Μπορείτε να μπείτε στο metrosport.gr, υπάρχει το σχετικό θέμα. Να πούμε επίσης ότι για τη Δυναμό Κιέβου, αυτό που αναφέραμε χθες, το ενδιαφέρον της Γαλατασαράι για τον Πονομαρένκο, τον κολτζή της, πάει προς τα πίσω, πάει προς τον Αύγουστο, βάζει στόπ προς το παρόν η Δυναμό Κιέβου για τον 20χρονο ταλαντούχο επιθετικό της, τον οποίο θέλει να διατηρήσει για τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Επίσης από σήμερα ξεκινάει η δεύτερη περίοδος των διαρκείας στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ για όσους περσινούς κατόχους θέλουν να αλλάξουν θέση. Ήταν σε μια θύρα και θέλουν να πάνε σε κάποια άλλη. Αυτό μπορεί να το κάνουν από σήμερα και τυπικά μέχρι και τις 26 του μήνα, όπου και θα ανοίξει ελεύθερα για τους υπόλοιπους. Μπορούν να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο διαρκείας. Είναι λογικό, με αφορμή και την διαφαινόμενη άφηξη του Τσέντι Οσμάν το απόγευμα της Δευτέρας, 6.30, ετοιμάζει μια πάρα πολύ ωραία γιορτή στο ΠΑΟΚ Sports Arena η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με εκπλήξεις από ό,τι μαθαίνω. Και εκεί θα βρεθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ για να υποδεχθεί το μεγάλο μεταγραφικό αστέρι του Δικεφάλου, μια μεταγραφή που έκανε έτσι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη, και η οποία κόστησε 11 εκατομμύρια ευρώ ο Οσμάν. Τώρα για τους φίλους του ΠΑΟΚ και τα διαρκείας του ΠΑΟΚ, η λογική λέει ότι κάπου θα μπει κόφτης. Τώρα θα είναι στις 5.500, θα είναι στις 6, κάπου εκεί νομίζω θα μπει κόφτης για να υπάρχουν και ελεύθερα εισιτήρια κατά τη διάρκεια της χρονιάς για τους φίλους του Δικεφάλου στο μπάσκετ.

Ο φίλος ο Γιάννης, να πω την άποψή μου, λέει, για Δυναμό. Να πω αυτά που ανέφερα και χθες, και υπάρχει και ένα σχετικό θέμα σήμερα στο metrosport.gr, ότι είναι μια ομάδα που έχει και σύν, έχει και πλην. Το θέμα είναι πώς και πόσο σοβαρά θα μπορέσει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ουσία. Είναι πάντως μια ομάδα που έχει ένα βαρύ όνομα, παίζει πολλά χρόνια στην Ευρώπη, είναι μια πραγματικότητα. Αν μπορώ να πω στα σύν της, είναι το γεγονός ότι έχει μια ομοιογένεια, δεν έχει σαρωτικές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι. Επίσης είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ στο γήπεδο, και αυτό οφείλεται στο μέσο όρο ηλικίας της, είναι 24,5 έτη το ρόστερ της. Ο ΠΑΟΚ είναι στα 27,2, είναι περίπου 2,5 χρόνια μεγαλύτερη εκεί ο μέσος όρος ηλικίας. Το τρίτο σύν που μπορώ να πω είναι αυτό που είπα λίγο πριν για την φανέλα που έχει στην Ευρώπη, εμπειρία. Η τελευταία δεκαετία έχει παίξει 72 ευρωπαϊκά παιχνίδια, άρα δεν είναι ομάδα που δεν παίζει γενικά στην Ευρώπη. Και το τέταρτο έχει να κάνει με το timing που έρχεται η αναμέτρηση. Άλλο να αντιμετωπίσει Δυναμό και έβγαινε εγώ το χειμώνα, και άλλο τώρα που σε σχέση με τον ΠΑΟΚ έχει ήδη και 8 παιχνίδια στα πόδια της, 6 φιλικά και 2 επίσημα, και το πρωτάθλημα Ουκρανίας ξεκινάει 2 Αυγούστου, 3 εβδομάδες πριν το ελληνικό.

Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερα παιχνίδια στα πόδια, τέσσερα φιλικά. Στα πλήν μπορούμε να πούμε ότι να μεταφράσουμε την δυσκολία που έχει στο γκολ στα δύο παιχνίδια με την Ουνιβερσιτατέα Κλούζ. Έκανε 44 τελικές αλλά μόνο οι 12 τα συναιστεία και δεν κατάφερε να σκοράρει σε 210 λεπτά, δηλαδή 2,90 λεπτά σύν την παράταση που έπαιξε στον επαναληπτικό. Στα πλήν επίσης η έλλειψη εμπειρίας αρκετών παικτών, δεν κουβαλούν πολλά παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Στα πλήν μπορεί να είναι και το γεγονός ότι δεν έχουν και ποιοτικούς ξένους όπως είχαν τα παλαιότερα χρόνια. Δηλαδή τώρα αυτό έχει να κάνει και με την φάση του πολέμου. Αν εξαιρέσουμε τον Κετζιόρα που ξέρει πολύ καλά την ομάδα, είναι 10 Ουκρανοί και ο Κετζιόρα. Οι άλλοι ξένοι δεν έχουν βασικό ρόλο. Κάνα 2-3 που παίζουν, ένας από το Σουρινάμ χαφ και ένας Νιγηριανός επιθετικός, μπαίνουν για λίγα λεπτά ως αλλαγή. Δεν έχει δηλαδή καλούς ξένους. Και αυτό που είπα λίγο πριν για τον πόλεμο, νομίζω ότι έχει ρίξει λίγο και το επίπεδο πρωταθλήματος της Ουκρανίας, που είχε μεγαλύτερη έγκλη πριν έχουμε την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα, και αλλάξουν λίγο τα δεδομένα και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Αυτά είναι τα συν και τα πλήν των Ουκρανών. Μια ομάδα παίζει καθαρό 4-3-3 με τον Ετσερέτ, ο Ρουσλάν Ετσερέτ, ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, με τον Κετζιόρα να παίζει σταθερά δεξί μπακ, ο Ντούμπιντσακ αριστερό μπακ, ο Μικάβκο με τον Μπλομπιοβάρ είναι οι δύο στόπερ. Ο Μπράζκο είναι το αμυντικό χαφ που ξεχωρίζει, παίζει και στην Εθνική Ουκρανίας. Είναι μετά τον Πονομαρέγκο ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ, έχει 10 εκατομμύρια ευρώ, ένας πολύ καλός κόφτης. Ο Πικάλιονουκ με τον Σαπαρέγκο είναι τα δύο οκτάρια. Ο Πικάλιονουκ είναι και ο αρχηγός της ομάδας, κουβαλάει εμπειρία. Ο Βολόσιν με τον Ρεντούσκο είναι στα άκρα και ο Πονομαρέγκο είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης στην κορυφή στο 4-3-3 που χρησιμοποιεί ο προπονητής της ομάδας. Υπάρχει και η εμπειρία του Μπουγιάλσκι που μπορεί να έρθει από τον Πάγκο.

Και επαναλαμβάνω, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να προσέξει πάρα πολύ τον Πονομαρέγκο. 31 παιχνίδια πέρυσι, 24 γκολ και 3 ασίστ. Χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμύρια ευρώ στα 20 του χρόνια. Είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Δυναμό. Πέμπτη στις 8 το πρώτο παιχνίδι. Θα περιμένουμε τα νεότερα και τις επόμενες μέρες.

Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Πληκτρολογείτε από το κινητό σε 955. Γράφετε το μήνυμά σας στο 54301. Και τα λέμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί. Ο φίλος ο Γιάννης επανέρχεται. Ενδεκάδα λέει. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα για την ενδεκάδα. Αν μπορούσα να διαλέξω, υπάρχει ένα 50-50 τσιφτής η Παυλέγκα, με δεδομένο ότι ο Παυλέγκα έχει λιγότερες προπονήσεις, αλλά στα ευρωπαϊκά πέρυσι το καλοκαίρι ο Παυλέγκα ξεκίνησε και είναι πιο έμπειρος για τέτοια παιχνίδια, οπότε θα ρίσκανε να πω Παυλέγκα. Δεξιά στην άμυνα ο Κένι, αριστερά ο Τέιλορ, Μιχαηλίδης Χατζηδιάκος στα στόπερ, Ζαφίρης Καμαρά, αριστερά ο Τάισον, δεξιά ο Ζίφκοβιτς, δεκάρι Κωνσταντέλιας και στην κορυφή ή ο Μίθιου ή ο Γερεμέγεφ, αν με ρωτάτε, Μίθου. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη για την ενδεκάδα του αγώνα της Πέμπτης. Περιμένουμε και τα νεότερα τις επόμενες μέρες. Πάμε στο πρώτο μας break, επιστρέφουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας. Προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Για

ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 37 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης, ακούτε 95.fm, betshow.com. Ξεκινήσαμε λίγο τη βόλτα μας μετά του ΠΑΟΚ που έχει εξελίξεις, γιατί μπαίνει σε κύκλο ευρωπαϊκών αγώνων. Θυμίζω ότι την Δευτέρα, για να κλείσουμε τα του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα μάθει

καλύτερη εικόνα. Βλέπω τώρα από το metrosport.gr και την παρουσίαση του Σάστρε. Ο Σάστρε, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, ο Ισπανός δεξιός μπακ, ο οποίος πέρασε πλάκα 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ήταν λιγότερο, 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Έχει πάρει και ένα πρωτάθλημα το 24, 119 παιχνίδια έπαιξε με τον Δικέφαλο του Βορρά, 7 γκολ και 10 ασίστ. Συνεχίζει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ. Παρουσιάστηκε και στις φωτογραφίες που βλέπω με τον Ζήση Βρίζα, ο οποίος είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ. Ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί προπονητής. Οι Κύπροι γράφουν ότι οι απολαβές τους θα ξεπεράσουν τις 500.000 ευρώ για 2 χρόνια. Άρα 260.000 περίπου ευρώ το χρόνο

Να πούμε επίσης ότι ανακοινώθηκε και ο διαιτητής του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό. Είναι ο Δανός Σάντι Πούτρος, 38χρονος. Έχει και ρίζες από το Ιράκ, παρότι είναι από το Άρχους. Στα 38 του χρόνια έχει σφυρίξει και ένα παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League 8 Ιουλίου, το Φλόρεντα Λίνι Μπέρια 2-3, με μία κόκκινη και ένα πέναλτι. Είναι το μοναδικό του παιχνίδι φέτος. Να δω, και έχει κάνει και πέρυσι ο Σάντι Πούτρος. Έχει σφυρίξει για το Conference League φάση ομίλων δύο παιχνίδια, Μπρένταμπλ Κουόπιο Τσέλιε Σέλμπουρν. Το Μπρένταμπλ Κουόπιο και εδώ είχαμε κόκκινη και πέναλτι. Για το Champions League προκριματικά Ζαλγκίρις Χάμλουν Σπάρτανς. Για το Conference League προκριματικά New Saints Differdans. Σφυρίζει κανονικά στην Δανία από ό,τι βλέπω, σε πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν το θυμάμαι σαν όνομα να έχει έρθει στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος ρέφερι. Θα τον θυμόμουν αλλιώς, οπότε δεν νομίζω να έχει έρθει. Ξέρω αν έχει πάει και στην Κύπρο. Όχι, δεν έχει έρθει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σάντι Πούτρος, ο Δανός, θα σφυρίξει τον Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Και όμως έχει έρθει. Αχ, είδες, κάτι μου λέει το όνομά του. Απλά πέρασαν δύο χρόνια, γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Έχει έρθει σε ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ 2-1, 7 Ιανουαρίου του 2024. Είναι για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπου ο Άρης νίκησε 2-1 με Σουλεϊμάνοφ και Σαβέριο. Ο Μπάμπα είχε μειώσει για τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι όπου έβγαλε 6 κίτρινες ο Πούτρος. Στο παιχνίδι 2 για Νταρίντα Ζανζούλ και για Μπάμπα ως Ντόεφ Τάισον Μεϊτέ.

Λοιπόν, αυτά και με τον ΠΑΟΚ με την κλήρωση της Δευτέρας. Να δω αν έχει οριστεί και ο διαιτητής του Παναθηναϊκού στο πάτς με την Πάξη, και ο Παναθηναϊκός θα παίξει την Πέμπτη για το Conference League. Το πρώτο παιχνίδι είναι στην Ουγγαρία, 9 είναι το Πάξ Παναθηναϊκός. Εδώ δεν έχουμε τηλεοπτική κάλυψη, δεν ξέρω αν έχει καταλήξει κάπου ο Παναθηναϊκός. Πάξ Παναθηναϊκός στις 9, Δυναμό Κιέβου Πάοξ στις 8.

0: κοίταξε γιατί μπορεί να σε
1: σκοτώ. Λοιπόν, Λούκα Μπιλμπάλια, Βόσνιος εδώ είναι ο ρέφερι που θα σφυρίξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Είχα μια μικρή καθυστέρηση γιατί πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι διαιτητές από την UEFA. Ο Βόσνιος, ο οποίος, για να δούμε, δεν τον ξέρω αυτόν διαιτητικά, 37χρονος, έχει σφυρίξει το Vitebsk Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα για τα προκριματικά του Champions League, και αυτό σε ένα παιχνίδι φέτος με δύο πέναλτι, παρακαλώ, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και πέρυσι ο Βόσνιος έχει σφυρίξει επίσης σε δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια για τα προκριματικά του Conference League. Βόσνιος στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Δανός στο Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ.

Πάμε στα του Άρη, ο οποίος φεύγει την Τρίτη για την Ιταλία για βασικό στάδιο προετοιμασίας και πρέπει να φορτσάρει αυτή την εβδομάδα για το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Το έχουμε πει και το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι αυτό το καλοκαίρι ο Άρης δεν είχε την πίεση του χρόνου επειδή δεν έπαιζε στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Είμαστε περίπου ένα μήνα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος και ο Άρης ουσιαστικά μεταγραφικά δεν έχει κινηθεί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση με την βίζα για το γραφειοκρατικό θέμα του Μπασίρου, που έχει αυτή την προφορική συμφωνία με την ΠΑΕ Άρης, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου από την αγγλική Watford. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση και φυσικά πρέπει να τρέξουν μεταγραφές του Άρη σε πολλά επίπεδα, κυρίως στην αμυντική του γραμμή, όπου έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Τελευταίος που αποχαιρέτησε είναι ο Φρίντεκ, ο οποίος έκανε και μια ωραία δήλωση αποχαιρετώντας τους φίλους του Άρη. Και ο Τεχέρο θα συνεχίσει στην Λεγανές, οπότε ο Άρης κινείται για back, κινείται για stopper. Για δύο κεντρικών αμυντικών, ένα αριστερό και ένα δεξί back. Και στα χαφ ψάχνει ένα παίκτη και στα άκρα της επίθεσης.

Βρήκαν και κάποιοι νεαροί στην ΚΑΠΑ 19 που ήταν και στην Πτολεμαΐδα. Κάποιοι θα πάνε και στην Ιταλία από την τρίτη παρέα με τον Άρη και ο Γιώργος Τράτζαλης, για να σας ενημερώνει. Με δεδομένα και τα δυνατά φιλικά που έχει ο Άρης με την Νάπολη, με την Αταλάντα και την Μόντσα. Καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη. Γεια σου Βαγγέλη. Καλή δύναμη. Με Γαλλία ρωτάει, ναι, Γαλλία βλέπω. Νορβηγία Σχιζοδήμο θα έχω σκονάκι, θέλω να πιστεύω, από Γιώργο Σχιζοδήμο για τα σημερινά στην Νορβηγία. Καλημέρα και στο φίλο. Καλημέρα γιατί είναι Αμερική, εκεί είναι μέρα. Στον φίλο του Κωνσταντίνο, μας ακούει πάντα από το Αμέρικα. Γεια σου Κωνσταντίνε.

Ο Άρης, ο οποίος έχει πρεμιέρα στην Καλαμάτα, παρέλειψα να το πω λίγο νωρίτερα, πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αργότερα θα βγει και το πλήρες πρόγραμμα, αναλόγως και τα παιχνίδια των Ευρωπαίων. Νομίζω ότι αυτό που διάβασα είναι ότι έχουν το δικαίωμα για δύο αναβολές οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, οπότε θα προκύψουν σίγουρα τέτοια θέματα στην πορεία. Πρεμιέρα Καλαμάτα Άρης, το παιχνίδι θα γίνει στην Τρίπολη. Δεν είναι έτοιμο το γήπεδο της Καλαμάτας να φιλοξενήσει το παιχνίδι. Και η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ εντός έδρας στην Τούμπα με αντίπαλο το Λεβαδιακό. Η πρεμιέρα του Ηρακλή, θα πάμε και στον Ηρακλή, με αντίπαλο την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, στην Όλγουιν Αρένα. Η επιστροφή του Ηρακλή μετά από χρόνια στην Super League, πολύ σημαντική. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο Καραϊσκάκη στον Ατρόμητο. Ο Όφη θα παίξει στο Παγκρίτιο με το Βόλο. Ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ με την Κηφισιά και ο Πανετολικός στο Αγρίνιο με τον Αστέρα Άκτορ. Δεύτερη αγωνιστική έχουμε Άρης Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Βόλος Ηρακλής. Και τα ντέρμπι ξεκινούν από την τρίτη αγωνιστική, όπου έχουμε ΑΕΚ Άρης στην Όλγουιν Αρένα και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ.

Αρχές Δεκέμβρη ολοκληρώνει το πρώτος γύρος με τη 13η αγωνιστική 5 Δεκεμβρίου και η κανονική διάρκεια του πρωταλήμματος θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαρτίου για να ακολουθήσουν τα play-off και τα play-out.

Αυτά με το πρωτάθλημα. Έχουμε και το κύπελο Ελλάδα Superbet, το οποίο θα ξεκινήσει φέτος με διαφοροποιήσεις, γιατί θα πρέπει οι ομάδες να έχουν δύο παίκτες γεννημένους από το 2004 και έπειτα στην ενδεκάδα και όχι έναν όπως ίσχυε πέρυσι.

11 Αυγούστου θα ξεκινήσουμε τα του κυπέλλου. 11 Αυγούστου θα ξεκινήσει ο πρώτος προκριματικός γύρος με ομάδες της Super League 2, Super Bet Super League 2, και τον κυπελούχο του κυπέλλου ερασιτέχνων ομάδων. Δεύτερος προκριματικός γύρος από 17 μέχρι 19 Αυγούστου με ομάδες Super Bet Super League 2, κυπελούχος κυπέλλου ερασιτέχνων ομάδων και τις 9 ομάδες Super League 1. Οπότε εκεί θα μπουν οι 9 τελευταίες, δηλαδή οι 2 νεοφώτιστες, θα είναι και ο Ηρακλής ουσιαστικά μπαίνει 17 και 19 Αυγούστου. Η League Phase είναι να ξεκινήσει 1 με 3 Σεπτεμβρίου. Οπότε θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και φέτος το κύπελλο. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος πάντως μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, μετά τα play-off, όχι όπως πέρυσι, 22 Μαΐου στο ΑΚΑ.

Πάμε και στον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε τελευταία και τον Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο. Αυτή είναι η τελευταία απόκτηση, το τελευταίο απόκτημα του Ηρακλή, ο οποίος αποχαιρετά και παίκτες που έπαιξαν πέρυσι στην ομάδα. Ο Ντέλετ συνεχίζει την καριέρα του στην Κίνα. Ο Εραμούσπε συνεχίζει την καριέρα του στον Πύργο, που ανέβηκε κατηγορία στην Super League Superbet 2. Θα κάνει πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα με αντίπαλο την ΑΕΚ στην All Win Arena. Στην αποστολή της ομάδας στην Τολεμαΐδα είναι ήδη ο Ντάνι Μουνιώθ και ο Κάλλος Μορένο, οι δύο παίκτες που ήρθαν από Ατλέτικο και Ρεάλ αντίστοιχα. Ο Μορένο υπέγραψε από τη Ρεάλ ελεύθερος, έχει ένα ποσοστό μεταπόλησης η Ρεάλ, και από την άλλη ο Ηρακλής έχει φτάσει με αυτές τις μεταγραφές τις 10 και συνεχίζει. Είναι και τα δύο παιδιά, ο Κόρτσα και ο Κάκα, που δοκιμάζονται. Να δούμε τι θα πει και ο Ματσάρη για αυτούς. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με κάποιους από το περσινό ρόστερ, πώς θα τους αξιολογήσει ο Ιταλός τεχνικός, για να δούμε αν θα μείνουν ή όχι. Για τον Ηρακλή που θα ακολουθήσει και δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στον Μπολζάνο, εκεί όπου θα μπορούμε να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα από αυτά που θέλει να δείξει ο Ματσάρη, αυτά που θέλει να παίξει, αν θα υιοθετήσει όντως το 3-5-2 που ακούγεται.

Και πριν πάμε και στο διάλειμμα, να πω ότι πέρα από την κλήρωση που είχαμε προχθές του πρωταθλήματος, αποφασίστηκε και η αγορά του Goal Line Technology για το νέο πρωτάθλημα, αλλά επειδή θα χρειαστεί κάποιο χρόνο η συγκεκριμένη εγκατάσταση, θα ισχύσει από την έκτη αγωνιστική και έπειτα. Μισές δουλειές δηλαδή κάναμε και εκεί, δυστυχώς. 130.000 ευρώ κόστησε το συγκεκριμένο σύστημα για να βλέπουν οι διαιτητές αν η μπάλα περνάει την γραμμή ή όχι.

0: Για τα τον του Μουντιάλ, για μικρό και μεγάλο τελικό θα κουβεντιάσουμε σε λίγα λεπτά με τον Μπιλάρα. Αν ο Εμπαπέ βάλει γκολ σήμερα, μετράει για πρώτο σκόρ? Ναι φίλε, μικρός τελικός είναι, κανονικά μετράει. Τυπικά, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσει κάθε εταιρεία στοιχηματική, αλλά για την FIFA, εάν υπάρξει π.χ. ισοβαθμία του Εμπαπέ με το Μέση και έχουν από ίδιο αριθμό τερμάτων, το δεύτερο κριτήριο είναι η assist. Γι' αυτό αν δείτε τώρα στη λίστα που είναι από 8 γκολ, ο Μέση με τον Εμπαπέ έχουν από πάνω το Μέση, γιατί ο Μέση έχει και πιο πολλές assist από τον Εμπαπέ. Παλιότερα εγώ από όσο θυμάμαι, θα ρωτήσω και τον Μπιλάρα αν το ξέρει, όταν υπήρχε ισοβαθμία έπαιρνε την απόδοση δια του 2, δια του 3, αναλόγως πόσοι παίκτες ισοβαθμούσαν με τα γκολ που πετύχαιναν. Είναι κάτι το οποίο είναι τους κανόνες κάθε στοιχηματικής εταιρείας. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα στις 2. Θα έχουμε και τίτλους επικαιρότητας, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για να γυρίσουμε σε λίγα λεπτά και με την κουβέντα μας με τον Μπιλάρα για το παγκόσμιο κύπελλο που ολοκληρώνεται. Τα δύο τελευταία παιχνίδια σήμερα στο Μαϊάμι, τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Αγγλία, και στις 10 αύριο βράδυ στη Νέα Υόρκη, το Ισπανία-Αργεντινή. Πάμε!
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Μια σημαντική δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα οι φορολογούμενοι, καθώς άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων στην ΑΔΕ για την ένταξη στη ρύθμιση έως 72 δόσεις. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Με ψήφους 7 υπέρ και ενός λευκού, η Ρένα Δούρου εξελέγει σήμερα το πρωί και τυπικά νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Μέση Ανατολή, καθώς το πρωί ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως σε απάντηση των χθεσινοβραδινών αμερικανικών βομβαρδισμών πραγματοποίησε επίθεση με drones κατά αεροπορικής βάσης στο Μπαχρέιν. Ταυτόχρονα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στο Κουβέιτ. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν οδηγό δικύκλου σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Η μοτοσυκλέτα του άτυχου άνδρα συγκρούστηκε με επιβατικό όχημα επί της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Σταυρούπολης, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Τροχαίο δυστύχημα και στη Χαλκιδική, όπου ένας 19χρονος σκοτώθηκε ύστερα από μετοπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην επαρχιακή οδό Μουδανίων Παλιουρίου. Ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο της περίοδου 2026-27 του προγράμματος που αφορά την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και ΕΚΔΑΠ. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου μέσω της ειδικής εφαρμογής της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου ανέδειξε με ανάρτησή του στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματα της έκθεσης επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο της χώρας και διαψεύδουν, όπως αναφέρει, τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ανοιχτά θα παραμείνουν αύριο Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο των θερινών εκτόσεων. Το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας του στη Θεσσαλονίκη ορίστηκε από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Έθριο καιρό και αρκετή ζέστη προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μάντζιος. Καλό σας μεσημέρι.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
20: Πεινάω. Για πού είμαι?
21: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
20: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με 2 όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
25: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
24: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 2 Μπετσό Σαββάτου. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Θα πάμε σιγά σιγά στην βόλτα μας στο παγκόσμιο κύπελλο, τα δύο τελευταία παιχνίδια που έχουν μείνει ανάμεσα σε Ισπανία, Αργεντινή αύριο και Γαλλία, Αγγλία σήμερα, ο τελικός της παρηγοριάς που έχει θεσπίσει η FIFA. Και από ό,τι είδα λίγο πριν τα κοιτάπια μου, αν εξαιρέσουμε το 1930, σε κάθε Μουντιάλ έχουμε μικρό τελικό. Και έχουμε μικρό τελικό, με αυτό θα πάω να καλησπερίσω και τον Βασίλη, όπου συνήθως έχουμε πολλά γκολ. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Γεια, Γιώργο μου, καλησπέρα. Ναι, έχουμε. Στο μικρό τελικό συνήθως έχουμε γκολ, έχουμε θέαμα, γιατί οι ομάδες παίζουν χωρίς άγχος. Είναι μεν απογοητευμένες, αλλά είναι και απελευθερωμένες.
0: Ναι, ναι. Αυτό
1: δηλαδή
0: που
1: δεν κοιτάνε την άμυνα, ναι, απελευθερωμένες. Ναι. Και βγαίνει και λίγο ένας εγωισμός, ξέρεις, θέλω κάτι να αποδείξω, ρε φίλε.
0: Έστω τρίτος.
1: Ναι, και συνήθως στους μικρούς τελικούς το θέμα είναι πολύ καλύτερο από το μεγάλο τελικό.
0: Ναι.
1: Κρίνονται και διακυβεύονται
0: από τα πάντα. Από το 78 και μετά έχουμε μόνο over. Αν εξαιρέσουμε το Βέλγιο-Αγγλία 2-0 το 18, έχουμε 11 στα 12 δηλαδή.
1: Ναι, και βγαίνει συνέχεια over.
0: Συνολικά έχουμε 17 στα 21. Η ομάδα που έχει τις περισσότερες τρίτες θέσεις είναι και σαν λαός τέτοιο, έτσι νομίζω, είναι η Γερμανία. Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι οι Γερμανοί πάντα και σε μικρούς τελικούς.
1: Ναι, θα παίξουν.
0: Θα παίξουν ναι. Έτσι. Τώρα έχουμε δύο ομάδες που στα ημιτελικά θεωρητικά και οι δύο είχαν ένα τσικ.
1: Πώς
0: θα πάνε για να παίξουν τελικό.
1: Νομίζω ότι φτάσανε από διαφορετικούς δρόμους στο μικρό τελικό. Η Μεν Γαλλία έπεσε πάνω σε ένα masterclass. Αυτό που έκανε η Ισπανία την Τρίτη ήταν πραγματικά masterclass προπονητικής. Ναι. Να το παίρνει, να το διδάσκει σε σχολές. Πώς χωρίς να παίξεις φουλάμινα κλπ. Με ψηλό press, με ψηλά τις γραμμές, με αλληλοκαλύψεις, με ντουμπλαρίσματα, με πολύ γρήγορο transition. Πώς κόβεις στα δύο κυριολεκτικά την πιο ταλαντούχα.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ισπανία έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ στο τουρνουά.
1: Θεωρώ ότι πιο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το ότι το πρώτο σου τον target ήταν και τζούφιο κιόλας. Το κάνανε οι Γάλλοι στο 85.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι ο Σιμών πιάνει για αυτό το δεύτερο γκολ Ισπανία. Ναι. Είναι ότι η μπάλα δεν φτάνει στο Σιμών.
0: Τον προστατεύουν οι μπροστά. Και δεν, είναι μόνο η αμυντική. Είναι αυτό που λες και εσύ. Θα κάνει πρέσκο Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ.
1: Φυσικά. Μα δεν φτάνουν στην περιοχή των Ισπανών.
0: Ναι.
1: Δεν δημιουργούνται ευκαιρίες. Τα 6 γκολ της Γαλλίας ήταν αστεία. Ναι. Και μιλάμε για τη Γαλλία. Ναι. Δεν μιλάμε για κανένα χωριό.
0: Απίστευτο.
1: Με 15 επιθετικές επιλογές.
0: Ναι. Το υπερόπλο
1: δεν έφτανε η μπάλα να κάνει ευκαιρία η Γαλλία. Δεν έφτανε εκεί. Γι' αυτό είπα ότι είναι από διαφορετικούς δρόμους. Γιατί αντίθετα, στον άλλο ημιτελικό, την Τετάρτη, έγινε το ακριβώς ανάποδο. Εκεί ήταν όχι απλά. Ήταν. Πώς να το πω τώρα. Masterclass βλακείας. Masterclass λουζεριάς. Masterclass ητοπάθειας. Masterclass ό,τι θες. Βάλε ό,τι λέξη θέλεις.
0: Φόβο, άγχος. Ναι.
1: Όποια θέλει λέξη θα κολλήσει. Ναι. Αυτό που έκανε ο Τούχελ. Ούτε στον Αστέρα Πετραλώνων.
0: Επειδή ο Τούχελ έχει περάσει και από την Τζέλση, τον έχει. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει. Το έκανε και
1: σε.
0: Το έχει ξανακάνει και σε συλλογικό επίπεδο.
1: Θέλω να σου θυμίσω και μάτς.
0: Πήγαινε για αποτελέσματα δηλαδή.
1: Θέλω να σου θυμίσω το μάτς. Την ανατροπή της Λίβερπουλ 4-3. Από 3-1.
0: Από 3-1.
1: Με την Παρί.
0: Ναι, ναι. Σωστό.
1: Του τους γύρισε όλους πίσω.
0: Σωστό, σωστό.
1: Το έχει ξανακάνει. Αυτό που έκανε, ξαναλέω, ο Τούχελ. Είναι όχι απλά έγκλημα. Εγώ ειλικρινά απορώ πώς είναι ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν έχει γυρίσει με το πρώτο αεροπλάνο στην Γερμανία.
0: Εγώ βάζω και κάτι άλλο στην κουβέντα. Να το κάνεις για 5-10 λεπτά, ναι. Το κάνει και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Κοίτα, όταν έχεις το παιχνίδι στα πόδια σου, δηλαδή η Αγγλία χωρίς να έχει παίξει τίποτα. Έτσι, δεν έκανε τίποτα. Wow.
0: Μέτριο μάτι
1: βλέπαμε. Για 5 λεπτά το ελέγχει το παιχνίδι όμως απόλυτα. Δεν απειλείται. Δεν απειλεί. Το πάει το μάτι τσούκου τσούκου. Βρίσκει τον γκολ. Στο 55 όταν βρίσκεις τον γκολ και δεν έχεις απειληθεί, έχεις όλο το παιχνίδι στα πόδια σου. Όλο.
0: Ναι.
1: Όλο όμως.
0: Αυτό. Τώρα αυτό είναι ποδοσφαιριστής πρέπει να μας το απαντήσει, αλλά επειδή ο Βασίλης έχει την εμπειρία. Αυτό το καταλαβαίνει ο αντίπαλος. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει αφού η Αργεντινή σοφάρισε προς το φινάλε, γιατί δεν το πάει λαού-λαού να πάει παράταση.
1: Γιατί δεν μπορούσε να το πάει λαού-λαού. Γιατί φοβήθηκε.
0: Όχι, να το πάει λαϊλάου η Αργεντινή. Μήπως το μυρίστηκε αυτό ότι είναι το πάθη των άγνων και σου λέει να βάλω και ένα δεύτερο.
1: Εννοείται, αυτό το δείχνουν και οι κινήσεις της.
0: Ναι.
1: Βγάζει αριστερό μπακ στον Δελιαφίκο, βάζει εξτρέμ. Τον Γκονζάλε.
0: Τον Γκονζάλε, σωστά.
1: Βάζει δεύτερο σεντερφόρ αντί για δεύτερο κόφτη.
0: Άρα ο Σκαλόνι τα έκανε καλά σε σχέση με τον Τούχελ.
1: Εννοείται, ο Σκαλόνι αποδέχτηκε την πρόσκληση και είπε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δώρο που μου κάνετε. Ξετύλιξε το κουτάκι με τα δώρα και τους έκανε πλάκα.
0: Επίσης,
1: αυτό όμως ξαναλέω ότι το μάτς του ημιτελικού Τετάρτης για μένα 80% το έχασε η Αγγλία.
0: Η Αγγλία, ναι.
1: 10% το κέρδισε ο Μέση μόνος του και άλλο 10% η υπόλοιπη Αργεντινή.
0: Είπε ο Λίνεκερ κάτι, ότι του έκανε εντύπωση που δίνανε τόσο πολύ χώρο στο Μέση για να σεντράρει με το καλό του πόδι.
1: Μα δεν είναι, αυτά είναι αδιανόητα που έκανε. Αυτά που έκανε ο Τούχελ, ξαναλέω, άμα θες να τα μετρήσουμε, είναι αδιανόητα. Δεν χρησιμοποίησε το Ράσφορντ, το Σακά, το Μέινο, τον Γουότκινς, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, το Μαντουέκε. Έβαλε 5 στόπερ. Το 4-4-2 αρχικά το κάνει 5-4-1. Μετά το κάνει 5-3-2 στην αρχή, μετά το κάνει 5-4-1 και τα τελευταία λεπτά κατέληξαν σε ένα 6-4-0. Δεν υπήρχε επιθετικός και ο Κέιν μέσα στην περιοχή έπαιζε.
0: Πρόσεξε τώρα τι είπαμε. Είπαμε για τρεις παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει φοβερή χρονιά με την Arsenal.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, τις πρωταλλήτερες Αγγλίας παίκτες αφήνεις έξω.
1: Αυτό δεν λέγεται άμυνα, Γιώργο. Άλλο πράγμα είναι η άμυνα. Αυτό που έκανε είναι αυτό που πλέον το ονομάζουν τα τελευταία χρόνια, είναι μόδα, το low block που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ελληνιστή ταμπούρι, ελληνιστή πούλμαν. Το να παίζεις με 6 στόπερ.
0: Αμυντικό χάφο και είναι παιδί.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, το ξαναλέω, ούτε ο Αστέρας Πετραλώνων. Ο Μέση μέχρι το 55-60 έχει κάνει μία ενέργεια. Εκεί που πήρε την κάρτα ο Χέντερ, ποιος την πήρε, ο Ντόρκ.
0: Α, εκεί την μπούκα, ναι.
1: Αυτό, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα.
0: Ναι.
1: Όταν προσκαλείς το Μέση μέσα στην περιοχή σου και γύρω-γύρω από την περιοχή σου.
0: Θα σου κάνει πέντε ξηραφιές.
1: Ναι,
0: θα σου κάνει.
1: Θα την κάνει. Μία σέντρα, δοκάρι. Δεύτερη σέντρα, το πιάνει ο Πίκφορντ. Τρίτη σέντρα, γκολ. 1-1. Τέταρτη σέντρα, δοκάρι.
0: Ναι.
1: Πέμπτη πάσα, λίγο έξω. Έκτη πάσα, το πιάνει ο Πίκφορντ. Έβδομη πάσα, 2-1.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Όπως το έπεσε ακριβώς είναι. Και...
1: Μα δεν γίνεται.
0: Πολλοί απόρρισαν πως έκανε σέντρα και με το δεξί και λέω: παιδιά, εντάξει.
1: Δεν γίνεται.
0: Αριστερό είναι λόγο, δεν λέει και δεξί, μην τρελαθούμε.
1: Αν κάτσει κάποιο και δει το πως παίζουν το 1-1, είναι απίστευτο.
0: Ναι.
1: Τραβάνε δύο παίκτες πάνω στο Μέση. Είναι όλοι οι υπόλοιποι Εγγλέζοι, 8 παίκτες.
0: Μέσα στην περιοχή.
1: Μέσα στο πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και δεν πάει κανένας.
0: Και ο Έντσο μόνος.
1: Στην μεγάλη περιοχή, όλο μόναχος.
0: Το ψιλοζυγίζει κιόλας σου. Δεν το
1: μα
0: κάνει.
1: Φυσικά,
0: ναι,
1: μιλάμε τώρα. Αυτά είναι εγκλήματα. Το ξαναλέω, είναι εγκλήματα.
0: Καλός
1: Άγιος και Θεός ο Μέση.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να βρει για να τα κάνει.
0: Βέβαια, καλά, εννοείται. Από την άλλη.
1: Ακόμα δεν είναι ότι έπαιζε καν αντεπιθέσεις.
0: Και τον γκολ του Λαουτάρο είναι λίγο.
1: Φυσικά.
0: Λέω, παιδί μου, έχει βάλει κι άλλο στόπερ. Πώς σηκώνεται
1: έτσι. Ο Λαουτάρο είναι 74, έτσι.
0: Ναι,
1: ο ψηλότερος αμυντικός της Αγγλίας, ο ψηλότερος παίκτης της Αγγλίας, όχι αμυντικός, είναι 83. Ο κοντύτερος.
0: Ναι.
1: Ο κοντύτερος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει γιατί μιλάμε τώρα.
0: Και επειδή είδα και τον γκολ από κάμερα των Αργεντίνων πλάγια. Ο Λαουτάρο σηκώνει τον χέρι για να τον δει και ο Μέση.
1: Δηλαδή,
0: ο Μέση του στέλνει με το δεξί εκεί συστημένα. Δεν το κάνει για να το κάνει.
1: Δεν υπάρχουν αυτά που έκανε, το ξαναλέω, για μένα αυτό μου έχει μείνει. Αυτά που έκανε ο Τούχελ προχτές είναι όχι το απόλυτο έγκλημα, όχι το απόλυτο χαρακτήρι. Απλά δεν το κάνει.
0: Με
1: και
0: μια...
1: το λέω, το έχει πει όλος ο κόσμος.
0: Με μια Αγγλία που λέγαμε ότι το πάει λαου-λαου, δεν το φωνάζει, είναι όρημη κλπ.
1: Συγγνώμη, να σου το πω απλά. Αν ήταν το μάτς αυτό, προχθές, Ισπανία-Αργεντινή. Και έκανε το 1-0 στο 55 Ισπανία.
0: Ό,τι.
1: Σε μνή τελετή.
0: Ναι.
1: Σε 10 λεπτά είχε γίνει 2-0, γεια σας, αντίο. Γεια σας, γεια σας. Εδώ η Αγγλία δεν έκανε καθυστερήσεις. Δεν ροκάνιζε χρόνο. Δεν έπαιρνε την μπάλα να την κουβαλήσει να πάρουν μια ανάσα αμυντική. Δεν έβγαζε μια αντεπίθεση. Τίποτα. Ήτανε. Φτούξε ελευθερία να διώξω.
0: Ναι.
1: Να την ξαναπάρουν οι Αργεντίνοι. Ξανά μάνα. Φτούξε ελευθερία να διώξω. Να την ξαναπάρουν οι Αργεντίνοι. Δεν το κάνει για 3 λεπτά. Το κάνει για μισή ώρα.
0: Ακόμη και στο 2-1 που έχει κάνει 4-5 λεπτό. Όλα τα γεμίζουμε το Πίκφορντ.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πραγματικά. Εγώ όχι απλά έπεσα από τα σύννεφα. Το έβλεπα και δεν το πίστευα.
0: Είναι κάτι που θα μείνει πολύ αυτό το προπονητικό. Και τώρα δεν ξέρω και τι κουράγιο θα βρει η Αγγλία σήμερα. Εγώ,
1: για μένα είναι όλο Γαλλία το μάτι.
0: Όλο Γαλλία. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Πέρα
1: ναι.
0: από το κίνητο του Εμπαπέ, εγώ έγραψα και για κάτι άλλο που πολλοί μπορεί να το υποτιμούν. Αλλά εγώ οφείλω να το παραδεχθώ, να υποκληθώ. Είναι τελευταίο παιχνίδι του Ντεσάμ και επειδή ο άνθρωπο είναι από το 12 εκεί.
1: Εννοείται.
0: Έχει κάνει αυτά τα 14 χρόνια, έχει βάλει τη σφραγίδα του. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον ο Ντεσάμ, κάποιον να τον έχει ξεπερασμένο, αλλά από το 12 είναι εκεί και η Γαλλία είναι σε μεγάλο ραντεβού.
1: Η Αγγλία δεν νομίζω ότι θα σηκώσει κεφάλι. Όποτε έχει παίξει και μικρό τελικό τον έχει χάσει κιόλας. Τον έχει χάσει.
0: Α, αυτό δεν ξέρω.
1: Όποτε παίζει μικρό τελικό η Αγγλία τον έχει χάσει.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι θα το χάσει και σήμερα. Μπορεί να κίνητρο ο Κέιν, μπορεί να δούμε και κάποιες αλλαγές, δηλαδή να ξεκινήσει ο Σακά, να ξεκινήσει ο Ράσφορντ, να μπουν παίκτες που δεν έχουν παίξει καθόλου. Αλλά νομίζω ότι όλο το κίνητρο είναι με τη μεριά της Γαλλίας. να βοηθήσουν τον Εμπαπέ να βγει πρώτο σκόρερ, να αποχαιρετήσουν με νίκη τον Ντεσάν. Ναι. Αν παιχτεί και ελεύθερο θέαμα, κάτι σε 2-1, 3-1.
0: 3-1, κάπως
1: 3-2, έτσι. 4-1. Μπορεί να πάει ψηλά το σκόρ. Για μένα, άσο με γκολ, άσο με όβερ, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Εγώ θα ρισκάρω και τα δύο γκολ του Εμπαπέ. Γιατί θέλει να γίνει και πρώτο σκόρερ γενικώ όλων των εποχών στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πρακτικά θα
1: μπορεί
0: το πετύχει.
1: Και συνδυαστικά, Γκολ Εμπαπέ, γκολ Κέιν.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό.
1: Το κυνηγάνε και οι δύο.
0: Και ο Κέιν είναι κοντά. Ο Κέιν θέλει ένα γκολ για να περάσει το Ρονάλντο το φαινόμενο.
1: Ναι. Μπορεί να παιχτεί και συνδυαστικά.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα είναι ωραίο μάτς. Θέαμα, νικητής Γαλλία. Με σκόρ έτσι 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, κάτι τέτοιο το
0: μυαλό.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει σκοπιμότητα και κλειστό παιχνίδι.
0: Συμφωνούμε.
1: Και νικητής Γαλλία στην τρίτη θέση.
0: Και πάμε και στο μεγάλο τελικό που είναι την Κυριακή. Εντελώς διαφορετικά τα πράγματα πλέον για την Αργεντινή.
1: Εντελώς.
0: Γιατί...
1: Η Ισπανία δεν είναι Αγγλία.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από αυτό.
0: Είναι πρωταλήτρια Ευρώπης.
1: Είναι πρώτη φορά, να ξέρεις, στα χρονικά θα συναντηθεί η κάτοχος του Κόπα Αμερικά με την κάτοχο του Euro.
0: Ναι. Που δεν τα βρίσκανε και για αυτό το φιναλίσιμα επιτέλους κάποια στιγμή.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι πρωταθλήτρες και οι δύο.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι η Ισπανία 37 ματσάκητη.
0: Πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Τρελό νούμερο. Ναι. Να πούμε ότι η Ισπανία δεν έχει βρεθεί ποτέ στη διοργάνωση πίσω στο σκορ. Να πούμε αυτό που το ξέρουν όλοι, ότι στα 7 μάτσα έχει δεχτεί γκολ μόνο σε ένα.
0: Μόνο σε ένα, σωστά.
1: Έχει την καλύτερη άμυνα.
0: Να πω εγώ, να συμπληρώσω, παρότι είναι μόλις 4 τα παιχνίδια, δεν έχει χάσει με Βίντσιτς. Τρεις νίκες και μια ισοπαλία.
1: Θα σου θυμίσω, θα σου βάλω quiz.
0: Ναι.
1: Το 2022, ποιος σφύριξε την πρεμιέρα της Αργεντινής.
0: Α, ναι, ο Βίντσιτς. Με τη Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Δεν ήξερε καλά στα αυτιά των Αργεντίνων.
1: Ναι, όντως.
0: Βασίλη, τώρα αντικειμενικά, εδώ που έφτασε η Αργεντινή και να το χάσει που είναι το πιο πιθανό, αξίζει το χειροκρότημα.
1: Ακά, δεν το συστά αυτό. Αυτό είναι όποιος στο τελικό αξίζει το χειροκρότημα.
0: Όσοι λένε για σπρόξιμο για λοιπά, εντάξει, το Μέση είναι 39 χρονών, έχει 8 γκολ και 4 ασίστ, δηλαδή έχει συμμετοχή στα 12 από τα 18 γκολ. Και κάπου πήρε το μάτι
1: μου. Στα μάτια υπάρχει σπρόξιμο, αλλά όχι στο Μέση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βοήθεια. Όποιος δει και τον ημιτελικό με την Αγγλία, ξεκινά το παιχνίδι, και οι Αργεντίνοι στα πρώτα λεπτά τους έχουν πλακώσει στο κουτσούρι, στο ξύλο.
0: Ναι.
1: Δες τι κάνει ο Ρομέρο, δες τι κάνουν όλοι.
0: Και αυτό με τις κάρτες, κάποιοι το είχαν τις αυτηρές, κάποιοι δεν το είχαν. Δεν ξέρω, τους μπέρδεψε η FIFA λίγο τους διαιτητές.
1: Από εκεί και πέρα, η μόνη τύχη για μένα που δεν είναι στην Αργεντινή είναι αν προηγηθεί.
0: Αν προηγηθεί, να δούμε ματσάρα γενικά.
1: Ναι, αν δεν προηγηθεί. Γιατί το είπα και πριν, η Ισπανία δεν έχει μείνει ποτέ πίσω στο σκορ, οπότε δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει.
0: Πώς θα αντιδράσει, ναι.
1: Δει. Ενώ από την Αργεντινή το έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Να πούμε επίσης ότι η Αργεντινή έχει βάλει ήδη 8 γκολ μετά το 85. Και επίσης και στα τελευταία 5 της παιχνίδια, στα 4, έβαλε και η Ισπανία γκολ μετά το 85.
0: Άρα μπορεί να έχουμε και το λεγόμενο late goal τώρα. Δίνεις ωραία tip.
1: Ναι, τα δύο ακριβώς για τον λόγο. Μπορεί να έχουμε late
0: goal. Γκολ τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Τελευταίο δεκάλεπτο, το οποίο δίνει γύρω στο 19. Κάπου εκεί. Δεν είναι πολλά. Κοίτα να δεις. Αν προηγηθεί η Αργεντινή, θα δούμε match. Θεωρώ ότι αν προηγηθεί η Ισπανία, αντίο ζωή τέλος.
0: Ναι. Και αν προηγηθεί και νωρίς.
1: Και 2-0 και θα σφυρίξει λήξη.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση η Ισπανία να προηγηθεί και να κλειστεί πίσω ούτε μία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εκατομμύριο.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό που κάνανε με την Αίγυπτο ή με την Αγγλία, ότι θα μπορέσουν να το ξανακάνουν οι Αργεντίνοι με τους Ισπανούς. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είναι και δύο χώρες, Βασίλη, που επειδή δεν παίζουν στην ίδια Ήπειρο, δεν έχουν και πολύ μεγάλη παράδοση. Δηλαδή...
1: Όχι, δεν έχουν. Είναι και απολύτως μοιρασμένοι.
0: Ναι.
1: Έχουν παίξει 14 μάτς, 6-2-6.
0: Τελευταίο το επίσημο ήταν το 66. Με 60 χρόνια πίσω όλα τα φιλικά παίζουν, λέγει.
1: Ναι. Το τελευταίο το 14, νομίζω.
0: Μου άρεσαν δύο πράγματα. Το με πόσο ωραία λόγια μίλησε ο Σκαλόνι για τον Τελαφουέντε, που είπε ότι σε κάτι σεμινάρια ήταν δάσκαλός μου.
1: Εννοείται.
0: Και μου άρεσε χθες η δήλωση του Μέση για τον Γιαμάλ. Που χαίρομαι, λέει, γιατί είναι στην Μπαρτσελόνα, την ομάδα που αγαπώ κλπ. Αυτή η φωτογραφία, δηλαδή, δεν βλέπω αντιπαλότητα του στυλ. Θα πεις τώρα και ο Μέση πότε προκάλεσε.
1: Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι ανεξάρτητα από το ποιες ομάδες φτάσαν τελικό, είναι βέβαιο ότι φτάσαν τελικό οι δύο καλύτεροι προπονητές.
0: Μπορεί και τον Τελαφουέντε να το πιστεύαμε, αλλά για το Σκαλόνι εγώ δεν το πιστεύω.
1: Αυτό μας δείξαν στο τουρνουά.
0: Ναι.
1: Αυτό μας δείξανε και δεν έχει να κάνει μόνο με τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Με τη διαχείριση. Προπονητές.
0: Ναι.
1: Η διαχείριση, βέβαια.
0: Ναι,
1: η διαχείριση.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική και από τους δύο.
0: Άρα...
1: Θεωρώ ότι είναι φαβορή η Ισπανία ορθώς.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε ότι στους τελευταίους 6 τελικούς, 5 τελικούς ή 4 πήγανε και παράταση και πέναλτι. Η παράταση ή πέναλτι, τέλος πάντων.
0: Oh.
1: Αν εξαιρέσουμε το 4-2 της Αγγλίας. Για μένα η Αργεντινή μόνο να πάει μέχρι εκεί. Αν προηγηθεί η Ισπανία, όχι. Αν προηγηθεί η Αργεντινή, μπορεί να δούμε μέχρι και πέναλτι. Δεν βλέπω πώς η Ισπανία, αν προηγηθεί, θα το χάσει.
0: Θα το χάσει, ναι.
1: Δεν βλέπω. Αν προηγηθεί όμως η Αργεντινή, θα γίνει κόλαση.
0: Θα γίνει...
1: Και γιατί... εκεί θα παίζει πέναλτι, θα παίζει παράταση.
0: Γιατί εκεί μπορεί να πέσει πραγματικά ξύλο και ο Βίντσιτ να
1: εκεί θα γίνει
0: να...
1: μακελιό.
0: Ναι.
1: Εκεί θα γίνει το έλα να δεις και να θαυμάσεις.
0: Γιατί αυτό που λένε πολλοί ότι υπάρχουν αυτοί οι σωματοφύλακες που παίζουν και για το Μέση, το βλέπουμε. Δηλαδή,
1: προχθές,
0: προχθές αυτή την μπούκα έπεσαν όλοι πάνω στους Άγγλους που το ρίξαν κάτω. Σου λέει,
1: ναι, δεν το συζητάς.
0: Μην μας το χτυπήσετε.
1: Αλλά να δούμε ένα καλό τελικό. Αλλά πιστεύω ότι στην τελική της ημέρας αύριο θα είναι η Ισπανία αυτό εδώ στην κούπα.
0: Ναι.
1: Και θα έχει και μια πλάκα έτσι για να το πάμε και λίγο σε πιο πολιτικό. Να παραδώσει που είπαν ότι θα είναι και ο Τραμπ.
0: Θα είναι, ναι.
1: Ναι, να μπορούσε να είναι και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας με τον οποίο έχουν τρελή κόντρα.
0: Ναι, ρε φίλε, τι είπες τώρα, ρε φίλε, όντως.
1: Κοίταξε. Ωραία, δεν θα είναι.
0: Τώρα όμως, αν ο Τραμπ επηρεάζει τη FIFA, μπορεί να δούμε και κανένα μπρόξιμο στην Αργεντινή. Με αυτή τη λογική. Μην το πάρει η Ισπανία.
1: Μπορεί.
0: Αλλά πόσο μπορεί να γίνει μπρόξιμο σε ένα τελικό μπουκάλι.
1: Δεν νομίζω σε τελικό να εκτεθούν. Δεν νομίζω. Σε τελικό παίχτε και ό,τι κάτσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν θέλει κάποιο να βοηθήσει μια ομάδα, το κάνει μέχρι τον ημιτελικό, μέχρι τον τελικό. Όχι στο τελικό.
0: Ναι.
1: Του λέει σε πάω, τώρα παίξτε.
0: Ο Βασίλης λέει ότι χθες λέει γκολ μετά το 80 έδινε λέει 18-50 και σήμερα δίνει 12. Οχ.
1: Ναι, η Μπουκ δεν χάζει, το βλέπουμε, ρε.
0: Εδώ,
1: το βλέπω. Εδώ... Όταν η Αργεντινή έχει βάλει 8 γκολ, έχει κάνει πόσες ανατροπές.
0: Ναι, εδώ
1: βάζω. Φορές με το πράσινο ακροτήρι σοφάρισε.
0: Βάζω και μια παράμετρο που ίσως πολλοί δεν τη σκέφτονται, που είναι καθαρά τεχνοκρατική που θα την πω, ότι θα έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις. Άρα δεν μιλάμε για 10 λεπτό, μιλάμε για 15 λεπτά μίνιμουμ. Μην πω και παραπάνω.
1: Ναι. Μην πω και παραπάνω. Ναι. Κοίτα, αν προηγηθεί η Αργεντινή, κανονικά το μάτς πρέπει να έχει και πάνω από over 4,5 κάρτες. Κανονικά. Αν
0: ναι.
1: Και σε αυτό το Μουντιάλ βλέπω ότι δεν βγάζουν κάρτες.
0: Αλλά τώρα μιλάμε για τελικό. Δεν ότι χάνει το επόμενο μάτς να πει ότι.
1: Να λέω όμως με την προπόθεση να προηγηθεί η Αργεντινή. Μετά θα πέσει τσεκούρι.
0: Ναι.
1: Θα πέσει τσεκούρι άχαστο. Αν προηγηθεί η Ισπανία όμως όχι.
0: Και πιστεύω θα πέσει τσεκούρ και για ένα ακόμη λόγο. Γιατί οι Ισπανοί αυτή την κυκλοφορία που καμιά φορά τον εκνευρίζει τον αντίπαλο,
1: ναι, τον τρελαίνει.
0: Σε σημείο που σου λέει θα το σηκώσω μία. Δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: αν ο Γιαμάλ κάνει κανένα κόλπο από εκεί,
1: ναι, ναι, ναι,
0: από
1: ναι,
0: τα πλάγια.
1: Κοροϊδονε τέταρτο.
0: Και παίζει και από εκεί, ποιο είναι αριστερομπάκο Κουκουρέγια που δεν το λες
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Πολύ.
1: Και
0: σηκώ, θα το σηκώσω.
1: Είναι σαν να παίζει κοροϊδονε τέταρτο. Στο τέλος σου γυρίζει το μάτι και βαρά κλωτσιά.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Κάπως έτσι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Α δούμε.
0: Ωραίο Μουντιάλ.
1: Εγώ είμαι ήδη σε διακοπές, από τη θάλασσα σου μιλάω.
0: Α, ωραία, έχω και καλό σήμα, μια χαρά είσαι.
1: Ναι, ναι, από τη θάλασσα σου μιλάω.
0: Επόμενη σεζόν την περιμένουμε με ενδιαφέρον.
1: Α, ναι, αρχίζουμε εκεί πριν της Παναγίας, φόρτσα.
0: Με την αγαπημένη σου Αγγλία θα έχεις και Χρήστο Τζόλι φέτος, ο οποίος αύριο
1: ωραία
0: φεύγει.
1: Πράγματα.
0: Μιλούσα χθες λίγο με τον προπονητή του.
1: Και μπράβο του και καμάρι του το παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά μπράβο του.
0: Και μου έλεγε, δηλαδή, εμείς τα ακούμε αυτά καμιά φορά πολύ, πολύ απ' έξω, αλλά. Μου έλεγε άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στο Χρήστο ότι δεν μπορείς να φανταστείς, λέει, πόσες κουβέντες έκανε με τον Αρτέτα από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, βλέπουν και την παραμικρή λεπτομέρεια.
1: Μα φυσικά.
0: Για το πώς θα αναπτύξει τον παίκτη.
1: Δεν τον παίρνει γιατί τον θεωρεί πλήρης αναβάθμιση ναι. Της θέσης. Διώχνω τον ξεδομισμένο
0: Τροσάρ
1: στην Τουρκία
0: ναι.
1: Και παίρνω τον Τζόλι.
0: Τον Τζόλι. Ο οποίος θα έχει
1: ο
0: τώρα.
1: Ο Τζόλι έβλεπα ένα νούμερο προχθές αδιανόητο. Στα 3 τελευταία χρόνια έχει συμμετοχή σε 111 γκολ.
0: Ναι.
1: Απίστευτο
0: ναι.
1: Νούμερο.
0: Goal και assist. Goal και assist.
1: Ναι, αδιανόητο νούμερο είναι.
0: Βάζει ανταγωνισμό και στο Μαρτινέλη που παίζει τώρα από εκεί.
1: Θεωρώ ότι ο Τζόλις ήταν βασικός, όχι ο Μαρτινέλη.
0: Λες, ε.
1: Έτσι, ναι. Έτσι πιστεύω εγώ, ότι ο βασικός ήταν ο Τζόλις. Τουλάχιστον από Δεκέμβρη και μετά, ίσως να θέλει λίγο καιρό να
0: ναι.
1: Προσαρμοστεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Ο άπαξ και μπει εντεκάδα δεν θα ξαναβγεί.
0: Σωστό.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Σωστό. Μακάρι χαιρόμαστε για αυτά τα παιδιά πραγματικά.
1: Ναι,
0: γιατί το αξίζουν. Και μακάρι να προκόψουν. Θα δούμε και Δουβίκα φέτος κόμμα Champions League. Θα έχει ωραία. Ωραία χρονιά. Βασίλη μου, να ξεκουραστείς, να περάσεις όμορφα.
1: Πολλά
0: να γεμίσει μπαταρίες.
1: Θα λέμε και γύρω στην Παναγία.
0: Για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, αυτά και με τον Μπιλάρα για μικρό και μεγάλο τελικό. Τα είπαμε. Θα πούμε πιο αναλυτικά για το σημερινό και το αυριανό παιχνίδι λίγο μετά τις 3.30 με την εκπομπή Σέντρα by Novibet.

Έχουμε και φιλικά παιχνίδια σήμερα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Άγιαξ, η ΑΕΚ παίζει με τη Γρόνιγκεν, η ΑΕΚ παίζει νωρίτερα, σε μία ώρα περίπου. Και πριν από λίγο βγήκε και η ενδεκάδα. Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε βασικούς. Τρεις είναι, όχι τρεις ή μισή. Διορθώνω. Άρα σε μισή ώρα είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Γρόνιγκεν. Ο Μπρινιόλης στο τέρμα. Πίλιος Ρότα στα άκρα. Ρέλβας Μουκουντή στόπερ. Καερίν εν Μάριν στα χαφ. Κοϊτά αριστερά. Ζούπκοφ δεξιά. Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση. Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το φιλικό με την Γρόνιγκεν.

0: let's get down to business. Give you one more night to get this.
1: Έχουμε μέχρι τις 3.30 να δούμε λίγο τις κληρώσεις που θα έχουμε τη Δευτέρα. Έχουμε και τις μεταγραφές να κάνουμε ένα refreshing, να σας θυμίσουμε πώς έχουν κινηθεί μέχρι στιγμής οι ομάδες στο πρωτάθλημα, γιατί ουσιαστικά μετά το Μουντιάλ μπαίνουμε σε ρυθμούς νέα σεζόν σιγά σιγά, με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια την Πέμπτη για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στις 8 το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, ο Σάντι Πούτρος, ο Δανοϊρακινός ρέφερη, σφυρίζει την αναμέτρηση. Στις 9 το Πάξι Παναθηναϊκό στην Ουγγαρία με σφυρίχτερα από την Βοσνία. Ευχαριστώ και τον Αχίλλο Έξαρχο. Στην ρεβάνση Στούμπας ορίστηκε ο Σίλβεστρακ, Πολωνός Σίλβεστρακ. Πάμε break, γυρίζουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
18: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop.
19: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 37 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης ακούτε 9.55 τον FM. Μετά την κουβέντα που είχαμε με τον Μπιλάρα για το Μουντιάλ, αναφέρθηκε ο Βασίλης σε επιλογές που κράτησε για Γαλλία, με γκολ-γκολ, με σκόρερ Μπαπέ και Κέιν, με Ισπανία και, και 2-3 γκολ στον τελικό. Αυτές είναι οι επιλογές του Βασίλη. Μπορείτε να μπείτε και στο metrosport.gr, υπάρχει και η στήλη του Μπιλάρα για να ενημερωθείτε. Να δω αν έχουμε κάτι στα παιχνίδια που παίζουν. Ας και έχουμε πάρα πολλά φιλικά.

φιλικά παιχνίδια. Τέσσερις και μισή το φιλικό του Ολυμπιακού από το Κοσμοτέ Sport 1.

Έχουμε και παιχνίδια στην Κίνα, 31 το λεπτό, Τσοκτσίν Τσολιάνγκ, Ζεϊνγκουμ Professional 0-1. Νταλιάν Σαντόγκ 0-0 και Σανγκάι Τιανίν Τάιγκερς 0-0. Αυτά ξεκίνησαν πριν από 5 λεπτά. Έχουμε παιχνίδι στη Σουηδία για την δεύτερη κατηγορία, Όντεβολτ Βάρμπεργκς 1-1 στο 39.

Κλήρωση τρίτου προκριματικού γύρου στο Champions League, με τον Ολυμπιακό να είναι στους ισχυρούς και να περιμένει συγκεκριμένα πράγματα. Τέσσερις οι πιθανοί αντίπαλοι: ο νικητής του ζευγαριού Sturm Graz Hearts, η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, η Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία, η Νάιμέγκεν από την Ολλανδία. Τέσσερις και 11 Αυγούστου θα παίξουν οι Ερυθρόλευκοι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και εφόσον περάσουν θα παίξουν στα play-off. Εκεί είναι στους αδύναμους, με Λιόν ή Μπόντο Γκλίμτ. Τρεις Αυγούστου είναι και κλήρωση στο play-off που αφορά και την ΑΕΚ, 18 και 25 τα παιχνίδια της Ένωσης. Η ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να περιμένει τι θα γίνει στα ζευγάρια που είναι πάνω από αυτήν, για να δει αν θα είναι στους ισχυρούς. Με δεδομένες τις δυναμικότητες συγκεκριμένων ομάδων, το πιθανότερο η ΑΕΚ να έχει θεωρητικά πάντα έναν πιο βατό αντίπαλο. Η Celtic είναι μόνο στους ισχυρούς, η Viking είναι δεδομένο στους αδύναμους, και από εκεί και πέρα έχουμε ΑΕΚ, Lask Linzer και νικητές ζευγαριών. Δηλαδή έχουμε Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Στρόβα Μπρατισλάβας, Λεχ Πόσναν, Τσέλιε, Ομόνια, Σάμροκ, Κουόπιο, Χάμπελ Μπερσεβά, Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα, Κλάξβικ και Λίνκον Ρεντ Ντίμπς. Αναλόγως και τις εκπλήξεις που θα γίνουν, μπορεί η ΑΕΚ να είναι στους ισχυρούς και στα play-off του Champions League. 5 συνολικά εισιτήρια από το γκρουπ των πρωταθλητών που μετέχει και η ΑΕΚ, 2 συνολικά εισιτήρια από το γκρουπ των μη πρωταθλητών που μετέχει ο Ολυμπιακός. 2 ομάδες πρέπει να αποκλείσει ο Ολυμπιακός, 1 ομάδα να αποκλείσει η Ένωση. Για να συμπληρωθεί το puzzle των 36 ομάδων που θα παίξουν στη League Stage του Champions League την επόμενη σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει 8 με 10 Σεπτέμβρη και θα ολοκληρωθεί 27 του Γενάρη. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί το πρώτο και το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα. Στο πρώτο γκρουπ, Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester United, Arsenal, Barcelona και Atletico Madrid. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Dortmund, Roma, Sporting Lissabonas, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis και PSG.

PSV Eindhoven. Στο τρίτο γκρουπ, δεδομένα Φέγενορτ, Λίλ, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ, Γαλατά. Στο τρίτο ή στο τέταρτο, η Σλάβια Πράγα, η Στουτγκάρδη και οι 7 που θα έρθουν από τα προκριματικά. Στο τρίτο ή στο τέταρτο, επίσης, μαζί με την Κόμο από την Ιταλία και τη Λανς από την Γαλλία. Για να ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων, τα νοκάουτ παιχνίδια για τη φάση των 32 την ενδιάμεση το Φεβρουάριο, φάση των 16 τον Μάρτιο, προημιτελική τον Απρίλιο και ημιτελική και ο τελικός 5 Ιουνίου στο Μετροπολιτάνο, στο πολύ όμορφο γήπεδο της Ατλέτικο.

Αυτά ισχύουν για το Champions League. Πάμε και στο Europa League. Στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη μία εικόνα από τις 8-9 ομάδες που θα αντιμετωπίσει εφόσον περάσει τη Δυναμό Κιέβου. Την Δευτέρα το πρωί αυτές οι ομάδες θα μειωθούν σε 3 ή 4 στο λεγόμενο υπογκρουπ.

Και η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ είναι ο ιτημένος από το Φανέρμπαχτσε Γκόρνικ, λογικά η Γκόρνικ. Ο νικητής από το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβε Τρόμσο. Ο ιτημένος από το ζευγάρι της Χάρτς με την Στουρμ Γκράτς. Η Γιαγκελόνια από την Πολωνία. Και ο νικητής του ζευγαριού της Πάφου. Η Πάφος η οποία είναι με τη Χάιντουκ, Πάφος η Χάιντουκ, Χάμαρμπι η Άντερλεχτ, Μακάμπι Τελαβίβ η Σέριφ Τυρασπόλ. Αυτές είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ομάδες. Από τις 7 θα μείνουν οι 3 στο υπογκρουπ την Δευτέρα το πρωί. Το απευταίρο σενάριο του αποκλεισμού του ΠΑΟΚ από τη Δυναμό Κιέβου, ο ΠΑΟΚ θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League ως ισχυρός για να μάθει και εκεί τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει 3 προκλήσεις για να μπει όμιλο Europa League, 2 για να μπει όμιλο Conference League.

Στην αυριανή κλήρωση, στη μεθαυριανή μάλλον δεν θα είναι ο Όφι. Ο Όφι περιμένει στην κλήρωση των play-off, εκεί όπου είναι δεδομένο στους ανίσχυρους. Μικρή σημασία έχει για τον Όφι, θα κάνει την προσπάθειά του να μπει σε όμιλο Europa League. Εάν αποκλειστεί θα πάει απευθείας στην League Stage του Champions League. Conference link διορθώνω. Το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ φυσικά, εφόσον περάσει την Δυναμό Κιέβου και πάει στα play-off, εφόσον περάσει τον επόμενο αντίπαλο του τρίτου προκριματικού γύρου.

Και όσον αφορά το Conference League, στις 3 το μεσημέρι αύριο και εδώ ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον αντίπαλό του στην επόμενη φάση, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Πάξη, και ο Παναθηναϊκός με την βαθμολογία που έχει στην UEFA θα είναι ισχυρός στην κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου. Και για τον Παναθηναϊκό, το πρωί της Δευτέρας στα λεγόμενα υπογκρουπ για να μειωθούν οι πιθανοί αντίπαλοι των Πρασίνων. Με τη διαφορά ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι να κάψει, δεν έχει ζωή να κάψει. Πρέπει να κάνει 3 στα 3 όπως έκανε πέρυσι η ΑΕΚ στους 3 προκριματικούς γύρους του Conference League για να παίξει και στη League Stage της διοργάνωσης.

Αυτή είναι η εικόνα για τις κληρώσεις την Δευτέρα. Στη 1 του Champions League, στις 2 του Europa League, στις 3 του Conference League, με ενδιαφέρον ελληνικό, από Ολυμπιακό στο Champions League, από ΠΑΟΚ στο Europa League, από Παναθηναϊκό στο Conference League. ΑΕΚ και ΟΦΗ περιμένουν τις επόμενες κληρώσεις για τα play-off.

about the mythical things coming your way. Ο φίλος ο Νίκος λέει: αν είμαστε θετικοί, γεια σου Γαλλία με Αγγλία και κατάκτηση τροπέου Ισπανία. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος αυτό βλέπει. Δεν θα διαφωνήσω. Η Ισπανία είναι όντως φαβορή αύριο και η Γαλλία, όντως παρότι μιλάμε για μικρό τελικό, έχει περισσότερα κίνητρα να νικήσει τους απογοητευμένους Άγγλους.

Μία είδηση που έρχεται από την Ιταλία είναι ότι η Μόντε να αγοράζει από την Φιωρεντίνα τον Αλεσάντρο Μπιάνκο, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, με τους Βιόλα να διατηρούν και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης. Οπότε το θέμα του Μπιάνκο και του Ατρομήτου που έπαιζε πριν από πολύ χρονικό διάστημα δεν ισχύει. Ο Μπιάνκο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μόντενα. Μόντενα η οποία αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας.

Πάμε σιγά σιγά να δούμε και τις μεταγραφές όπως σας ανέφερα λίγο πριν, με αφορμή και την μεταγραφή του Ρόκα σήμερα στον Ολυμπιακό. Να πούμε, να δούμε μάλλον το πικ εν έλα των ομάδων, ξεκινώντας με τα γραφικά και βαθμολογικά από τον Ολυμπιακό, από την ΑΕΚ συγγνώμη, που είναι πρωταθλήτρια. Αφού θυμίσω στους φίλους ακροατές και το κάλεσμα που έχει κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το απόγευμα της Δευτέρας, με εκπλήξεις όπως λέει η ΚΑΕ, να δούμε τι εκπλήξεις θα είναι αυτές. 18:30 ο Οσμάν θα παρουσιαστεί από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τσέντι Οσμάν, ο αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας, στο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του μπασκετικού ΠΑΟΚ στο Παλατ.

Η ΑΕΚ, η οποία έχει αποκτήσει δύο παίκτες που προορίζονται για βασική, ο Αλεξάνδερ Ζούπκοφ, ο εξτρέμ, 4 εκατομμύρια ευρώ σε 30 του χρόνια κόστησε η μεταγραφή του από την Τραμπζοσπορ, και ο Καϊρίνεν, ο 28χρονος διεθνής Φιλανδός μέσος από τη Σπάρτα Πράγας, επίσης 4 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του. Αποκτήθηκε από τους νέους της Ίντερ ως ελεύθερος και ο νεαρός αμυντικός ο Χρήστος Αλεξίου στα 21 του χρόνια. Αποχώρησαν ο Γιένς Γιόνσον, ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο Αλεξάνδερ Κάλενς, ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο Ζωάο Μάριο, και πουλήθηκε και ο Πινέδα στην Μοντερέι.

0: Yo, bro.
1: Ο Ρόκα είναι η 7η μεταγραφή του Ολυμπιακού. Αν βάλουμε και την μεταγραφή του νεαρού Στουρνάρα που έπαιξε χθες ο goalkeeper point του Ηρακλή, είναι 8. Μαζί με τον Φορτούνι που ήρθε ελεύθερος από την Αλκαλίτζ, τον Ζώτα Σίλβα που ήρθε δανεικός από την Νότιγχαμ, τον Πόποβιτς που ήρθε με αγορά τον goalkeeper από τον Ερυθρό Αστέρα, τον Πάμπλο Μαφέο 3 εκατομμύρια ευρώ δεξίο μπακ από τη Μαγιόρκα, τον Ντάβιτ Κάρμο 9 εκατομμύρια ευρώ από την Νότιγχαμ και τον Σμαϊλόβιτς 5 εκατομμύρια ευρώ τον στόπερ από τη Σάντιφιορτ. Έρχεται και ο Ρόκα από την Ζιρόνα. Πουλήθηκε ο Κωστίνια στην Μπράιτον 12.700, ο Μπιανκόν στην Άντελεχτ 2,5 εκατομμύρια. Αποχώρησαν ο Ντιόγκο Νασιμέντο, ο Αθανασίου, ο Καλογερόπουλος, ο Μπότης, ο Πασχαλάκης.

Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Ταχάλι από την Μάλμε με 2 εκατομμύρια ευρώ, τον Ελουστόντο ελεύθερο από την Σοσιεδά, τον Σάντα Μαρία ελεύθερο από την Βαλένθια και τον Χατζηδιάκο με ένα 200 από την Κοπεχάγη. Αποχώρησαν ο Κετζιόρα, ο Σδόεφ, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Γιακουμάκης, ο Ιβαλούσετς, ο Βολιάκο, ο Μπιάνκο. Για τους δανεικούς που έχουν επιστρέψει δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Για Κουγκεσασβίλη, Τσάλο, Ψορετήρε, Λίρα, Τζιμπαλωμένο και Γκόμες. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την απόκτηση του στόπερ του Φάντρο και λένε από την Σαμψουσπορ με 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει δώσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν για τον Φόρτο Λαστόντερ, 3 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρσελόνα για τον γκολκίπερ τον Ινιάκη Πένια, 3 εκατομμύρια στο Λεβαδιακό για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, 4 εκατομμύρια στην Σαλερουά για τον Καμαρά και έχει αποκτήσει με την ρήτρα των 3 εκατομμύρων ευρώ το Ζαρουρί από την Λαντς και με 500.000 ευρώ τον Κρίστιανσεν από την Λέστερ, τον Δανό Μπακ. Επίσης έχει έρθει ελεύθερος ο Ντεφράι από την Ίντερ. Αποχώρησαν Σφιντέρσκι, Λιμιός, Τσόκαη, Τζούρισιτς, Κότσιρας, Μλαντένοβιτς, Χάβι Ερνάντεθ, Ρενάτο Σάντσες και είναι και αρκετοί παίκτες ακόμη στην μαύρη λίστα, αν μπορώ να το πω σε εισαγωγικά, του Νίστρου, όπως είναι ο Βιλένα, όπως είναι ο Μπακασέτας, όπως είναι ο Σιώπης. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους συγκεκριμένους παίκτες.

Πάμε να κλείσουμε μεταγραφές και με τον Άρη, ο οποίος δεν έχει κάνει στην ουσία κάποια κίνηση. Ο Σούνμπεργκ αποκτήθηκε για να πουληθεί 500 χιλιάρικα στη Λουντογκόρετς, και η μοναδική αξιόλογη κίνηση του Άρη είναι τα χρήματα που έδωσε στη Γρανάδα για την ρήτρα του Χόγκλα, 1.300 για τον Καμερουνέζο Χαφ, και περιμένουμε να επικυρωθεί η προφορική συμφωνία του Μπασίρου. Υπήρχε κάποια προβλήματα με την βίζα του, να δούμε αν θα είναι η επόμενη κίνηση για τον Άρη, ο οποίος έχει αποχωρήσει, έχει αποχαιρετήσει τον Σούνμπεργκ, τον Αθανασιάδη, τον Τεχέρο, τον Μεντίλ, τον Κάρλες Πέρεθ, τον Μιζεουί, τον Φρίντεκ και τον Ρόουζ. Και τον Ζαμόρα, ο οποίος πηγαίνει και πάλι δανεικός στην Ακαδέμικο Βισέου. Και φυσικά υπάρχει και η πώληση του Διαντή,

Ποιοι έχουν μείνει, ρωτάει η Λευτέρη του Χατζηπαντελίδη. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο ρόστερ έχουμε δύο τερματοφύλακες, τον Μάικιτς και τον Διούδη προς το παρόν. Έχει ο Άρης. Από στόπερ τι έχει? Έχει τον Φαμπιάνο. Μόνο τον Φαμπιάνο έχει. Και τον Καμτσί, τον νεαρό. Κάμψη ή κάμψη, τώρα τον μπερδεύω. Από μπακ έχει μόνο το Φατιγκά. Από χάφ έχει το Ράτσι, το Γαλανόπουλο και τον νεαρό το Βοριαζίδη. Έχει και το Γένσεν και τον Νίνκ. Και έχει Γκαρέ, Δόνι, Γιαννιώτα. Και από φορ μωρών Καντεβέρε. Πολύ πολύ φτωχό. Εκώ αμέσως σωστά Λευτέρη, ναι. Πολύ φτωχό το ρόστερ του Άρη. Θέλει σίγουρα ποιοτική ενίσχυση και αναβάθμιση.

Εντάξει, υπάρχουν προφανώς και παιδιά που είναι και στην Πτολεμαϊδα και θα βρεθούν και στην Ιταλία με ο Παπασαραφιανός, ο Κάμπτης, ο Χαρούπας, ο Νίνγκ, αλλά δεν μπορείς να βασιστείς μόνο στους νέους.

Ξεκίνησε και ο ημιτελικός του Roy Emerson Arena στο Swiss Open ανάμεσα σε Τσιτσιπά και Σεφτσένκο, Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. 30-0 προηγείται ο αθλητής από το Καζακστάν το πρώτο game, 40-0 τώρα.

0: Στον τελικό πέρασε ο Ραφαέλ Κολινιόν, ο οποίος έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο σε 2 ώρες και 26 λεπτά. Κοσμοτέ Sport 6 είναι η μάχη του Τσιτσιπά αυτήν την ώρα. Φτάσαμε ένα λεπτό μετά τις 3. Πάμε σε break, γυρίζουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
10: Μπαίνεις τσουλώντα!
11: Βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Waterland. Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου κυρία Σούλα.
16: Χθες
2: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με σημεράκι Σαββάτου, Bet Show Σαββάτου, στα 9 λεπτά μετά τις 3. Ξεκίνησε και το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνικες στην Ολλανδία, στα πρώτα του λεπτά. Το τέταρτο λεπτό είναι στο 0-0. Η ΑΕΚ είχε ένα δοκάρι στο δεύτερο λεπτό με ένα δυνατό σου του Κοϊτά. Η Μπάρακα που κόντραρε και βρήκε στο δοκάρι.

Έχουμε και παιχνίδια για την Κορέα. Πρώτη και δεύτερη κατηγορία παραδοσιακά παίζουν οι Κορεάτες. Σαββατοκύριακα μεσημέρι. Τελευταίο δεκάλεπτο Daejeon Citizen Ulsan 2-2. Gangwon FC Gimcheon Sangmu 2-0. Incheon United Yeonbuk 1-0. Jeju Pohang Steelers 1-1. Την πρώτη κατηγορία. Και στην δεύτερη Gimbo FC Daegu 0-1. Yeonam Dragons Sungjana San 1-0. Seongnam FC Busan Park 1-0. Και Suwon FC Seoul Land 1-2. Το 23ο στην Κίνα, Chongqing Toliang Zhenjiang στο 0-1. 55ο στη Σουηδία, Edevold Varbergs έγινε 2-2.

4:30 το φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ. Αναφερθήκαμε στις μεταγραφές που έχει κάνει το Big Five, οι 5 πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες, πώς έχουν κινηθεί στη Super League. Είμαστε περίπου ένα μήνα για τη σέντρα του πρωταθλήματος, 22 και 23 Αυγούστου, μετά και την κλήρωση που έγινε προχθές.

Με τον Κάρλος Ροντρίγκες και τον Ντάνι Μουνιώθ έχουμε 11 ουσιαστικά κινήσεις για τον Ηρακλή. Τον αριστερό μπακ από την Ατλέτικο, τον 19χρονο, και τον χαφ, τον Κάρλος Ροντρίγκες από την Ρεάλ. Οι δύο γκολκίπερ, ο Τσιντόντας με τον Αθανασιάδη, ο μπακ ο Νίζετ από την Νόα, ο Πίνια ο στόπερ από την Ουέσκα, ο Πραξιτέλης Βούρος από τον Απόλλων Λεμεσού, ο Σουρλής από την ΑΕΛ, δανεικός ο Ντοσίλιο, ο μεσοπιθετικός από την Αβελίνο, ο Καρλεσόρια, ο δεξιός μπακ από το Βόλο, και ο Καϊμπουέ, ο αμυντικός μέσος από την Αμιάν.

Ο λεβαδιακός του Ηλία Χαραλάμπης που θα έρθει ως αντίπαλος ο προπονητής πρώην της ΤΕΑΟΑ στην Τούμπα στην πρεμιέρα. Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Κύπριος Ηλίας Χαραλάμπης, προπονητής του Λεβαδιακού πλέον, με τον Αλεξάνδρου Πατία, δανεικό αμυντικό από την ΣΤΕΑΟΑ, τον Δημήτρη Μανουηλίδη, τον επιθετικό από τον Αστέρα Τρίπολη, στο Βρακά που ήρθε από την Brisbane Roar, 25χρονος χαφ, και τον Χάμον που γύρισε από τον δανεισμό του από τον Ερακλή. Έχει πολύ δρόμο ακόμη μπροστά τον Λεβαδιακός, γιατί έχει χάσει Τσάπρα, Όσμπολτ, Πεντρόσο, Χάμον, Αμπουχάνα, Βέρμπιτς, Μάγνουσον, Παλάσιος, Λοντίγκιν, Τσόκαη, Μπάλτσι. Έχει χάσει σχεδόν τη μισή ομάδα και παραπάνω. Ο Όφη έχει πάρει τον Μπουχαλάκη και τον Σιέλ από τον Πανετολικό, τον Αθανασίου από τον Ολυμπιακό, τον Ράκονιατς που γύρισε από το δανεισμό του από τη Χάποελ, και εδώ θέλει δουλειά ο Όφη. Έχουν αποχωρήσει ο Νέιρα, ο Λαμπρόπουλος, ο Χριστόπουλος, ο Χατζηδωρίδης, ο Σενγκέιλα και ο Μπαϊνόβιτς. Ο Βόλος πήρε το Μεντίλ από τον Άρη, τον γύρισε ο δανεικός ο Κάτσικας, ο αμυντικός από τον Ηράκλη, πήρε από τη Γάνδη δανεικό τον Εσαουάμπι, είναι αμυντικός, Μαροκινός. Ο Σόρια αποχώρησε, ο Χουάνμπι, ο Μπουζούκης, ο Φορτούνα και ο Μαρτίνες. Λίγα πράγματα και ο Ατρόμητος με τον Μίχορν να παίρνει τον Αυστριακό από την Γκράτσερ, μοναδική του μεταγραφή. Όχι, πουλήθηκε ο Μίχορν την Γκράτσερ. Βλέπω ότι ο Ατρόμητος δεν έχει κινηθεί σχεδόν καθόλου στις μεταγραφές. Θα πρέπει να φορτσάρει το τελευταίο μήνα η ομάδα του Ατρομήτου.

μεταγραφή είναι το Μάγκνουσον, διορθώνω. Τελευταία του μεταγραφή ήταν να πάει στον Άρη, τελικά πήγε στον Ατρόμητο. Είναι και η μοναδική του μεταγραφή από ό,τι βλέπω. Έχουν φύγει ο Μπάκου, την Κοτσαέλη Σπορ, ο Γιουμπιτάνα ελεύθερος, ο Μίχορ έφυγε, ο Κοσέλεφ έφυγε, ο Μανσούρ έφυγε, ο Κίνη έφυγε, ο Φανβέρτ έφυγε, ο Πνευμονίδης έφυγε. Ο Ατρόμητος είναι δύσκολα γενικά. Από την Κηφισιά ήρθε ο Μάνσο από την Τοντέλα, αμυντικός, ο Αντώνης, ο μπαμπάς, ο Γιάννης Νικοπολίδης, ο γιος του Αντώνη από τον Ηρακλή, ο goalkeeper, ο Παναγιώτης Τζίμας που επέστρεψε επίσης από τον Ηρακλή, και αποχώρησαν αρκετοί, ο Αμανί, ο Νούνελι, ο Ποκόρνη, ο Σιμών, ο Βιγιαφάνες, ο Μποτία, ο Λαρουσί, ο Ταβάρες, ο Κονατέ.

Σημαντική επάνωδο για τον Αστέρα Άκτορα αυτή του Κουρμπέλη από την Αλκαλίτς. Αγόρασε και τον Χρυσόπουλο τον αμυντικό από την ΑΕΚ, τον Ρικαρντίνιο επιθετικό από τη Βικτόρια Πλιζέν Βραζιλιάνο και τον Ζόρντα Σίλβα αμυντικό Μεξικάνο. Και από τον, Αστέρα αποχώρησαν αρκετοί, ο Τσιντόντας, ο Εμμανουηλίδης, ο Τριανταφυλόπουλος, ο Καστάνιο, ο Τζανδάρης, ο Μουνιός, ο Άλχο, ο Μεντιέτα. Κλείνουμε τον Πανετολικό που πήρε τον Μπασί, 29χρονος Μαροκινός από το Χιούστον.

Και αποχώρησαν ο Σιέλης με τον Μπουχαλάκη, πήγαν και οι δύο ελεύθεροι στον Όφι, ο Μίχαλακ στην Αιγυπτσπορ και ο Αγκύρη, ο Χόρχε Αγκύρη πήγε, ήταν δανεικός, γύρισε στη Τζιλ Βισέντε και ο Πανετολικός θα χρειαστεί να κάνει πράγματα. Γενικώς οι μικρομεσαίοι έχουν μείνει πολύ πίσω. Το ίδιο ισχύει για την Καλαμάτα, η οποία έχει πάρει μεν παίχτες, κάποιους αγορά, κάποιους δανεικούς. Έχει πάρει βραζιλιάνο αμυντικό από την Μυρασόλ, τον Ροντρίγκες. Έχει πάρει επιθετικό από τη Μάλμε, τον Σίγκουρτσον. Έχει πάρει δανεικούς. Επιθετικό από την Κώστα Ρίκα, τον Κένεθ Βάργκας. Φόρα από την Αλμπαθέτε, τον Μπολιβάρ. Δανεικό μέσο Πινέιρο από την Εστουδιάντες. Τον Κορεάσο από τη Σέριφ Τιρασπόλ. Πάρα πολύ ξένοι. Για να μην σας κουράσω, έχουν έρθει στην Καλαμάτα. Θα χρειαστεί χρόνο προφανώς για να δέσει η ομάδα της Μεσσηνίας. Γιατί και αυτή ανέβηκε με άλλο ρόστερ και θα παίξει μεγάλη κατηγορία με διαφορετικό ρόστερ, απόλυτα φυσιολογικό.

Αυτές είναι οι μεταγραφές στο νέο μας πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω, ένα μήνα πριν από την σέντρα του, 22 και 23 Αυγούστου. Να θυμίσω μόνο για άλλη μια φορά το πρόγραμμα της πρεμιέρας. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Παραμένει το 0-0 στο φιλικό της ΑΕΚ με την Γκρόνιγκεν. Στη Σουηδία το Όντεβολτ Βάρμπεργκς έγινε 2-3 στο 65. Ημίχονα στα δύο παιχνίδια στην Κίνα, Νταλιάν Σαντόγκ Ταϊσάν 2-1, Σανγκάι Σενούα Τιαντίν Τάιγκερς 0-0. Στο 20 λεπτό Γιουχάνθρι Τάουνσεν Ζένγπενγκ Σίτι 0-0, οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10. Στο 20 λεπτό στην Νορβηγία, Χαμ Καμ Τρόμισο 0-0 και Ελσίνκι Βάσα 0-0 στη Φιλανδία. Σε 2-3 λεπτά θα έχουμε και τα 8 τελικά στην Κορέα, πρώτη και δεύτερη κατηγορία.

στο τένις Σεφτσέγκο Τσιτσιπά στον ημιτελικό του Swiss Open 0-0 ακόμα. 3-4 στα Games προηγείται ο Στέφανος, 3-5 μάλλον το πρώτο σετ.

πάμε στο τελευταίο ημίωρο με την εκπομπή Σέντρα by Novbet με όλα τα νέα από το μικρό και μεγάλο τελικό για το Μουντιάλ. Έχουμε λίγα λεπτάκια πέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα να σας βάλουμε στο κλίμα, γιατί ολοκληρώνεται στο Μουντιάλ. Μπαίνουμε στη σεζόν σιγά σιγά και πέρα από τα ευρωπαϊκά κύπελα και τα προκριματικά τα οποία έχουμε και μετέχουν φυσικά και ελληνικές ομάδες, έχουμε και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Premier League. Μαζί με το ελληνικό πρωτάθλημα, 22 Αυγούστου, πρεμιέρα. Arsenal Coventry, με Χρήστο Τζόλι η Arsenal. Hull Manchester United, με Τζολάκη η Hull. Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland, Nottingham Leeds, Brentford Tottenham, Manchester City Bournemouth, Brighton Aston Villa. Θετική είδηση ότι επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το χιαστό του ο Στέφανος Τζίμας για την Brighton και Κοστούλας εκεί. Newcastle Liverpool, στη Liverpool γύρισε ο Κώστας Τσιμίκας. Και Fulham Chelsea.

La Liga Σέντρα μία εβδομάδα πριν το ελληνικό. 15 και 16 Αυγούστου, Αλαβές και Τάφε, Σεβίλη Ράγιο Βαγεκάνο, Σαταντέρ Βιγιαρεάλ, Εσπανιόλ Λεβάντε, Θέλτα Οσασούνα, Λακορούνια Έλσε, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα.

Και τρία παιχνίδια θα γίνουν αργότερα. Το Valencia Betis, το Real Madrid της Real Sociedad και το Barcelona Bilbao. Θα γίνουν 25, 26 και 27 Αυγούστου. Παιχνίδια για τις πρεμιέρες, για την πρεμιέρα του Ισπανικού πρωταθλήματος στη La Liga. Να σας δώσω και τις ημερομηνίες των κλασικών.

Παραμονή Αγίου Δημητρίου 25 Δεκέμβρη, το πρώτο κλάσικο της σεζόν ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ριάλ Μαδρίτης του Ζωζέ Μουρίνιο πλέον. 25 Οκτώβρη, Μπαρτσελόνα, Ριάλ Μαδρίτης, 10η αγωνιστική.

Και 9 Μαΐου βλέπω είναι το δεύτερο ντέρμπι, το δεύτερο κλάσικο, Real Barcelona, 35η αγωνιστική. 36, 37, 38, 4 αγωνιστικές πριν από το φινάλε θα είναι το δεύτερο κλάσικο Real Barcelona. Από την Αγγλία και την Ισπανία, θυμίζω η Αγγλία θα ξεκινήσει μαζί με το ελληνικό πρωτάθλημα, η Ισπανία μία εβδομάδα νωρίτερα, 15 του μήνα. Η Γερμανία φέτος μία εβδομάδα αργότερα από το ελληνικό, 29 Αυγούστου, 28 και 29. Μπάγεν Σουτγκάρδη, Έλβεσμπερκ Λεβερκούζεν, Κολονία Χοφενχάιμ, Λιψία Γκλάντμπαχ, Μάιντς Πάτερμπορν, Ουνιόν Βερολίνου Άιντραχτ, Ντόρτμουντ Αμβούργο, Φράιμπουργκ Βέρντερ και Άουγκσμπουργκ Σάλκε, το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Bundesliga. Και μαζί με το ελληνικό πρωτάθλημα και το καμπιονάτο, 22-23 Αυγούστου, με Ίντερ Μόντσα, Ουντινέζε Κόμο, Πάρμα Κάλιαρη, Τζένο Ανάπολη, Βενέτσια Λέτσε, Φροζινόνη Γιουβέντους, Αταλάντα Σασουόλο, Τωρίνο Μίλαν, Μπολόνια Λάτσιο και Ρώμα Φιωρεντίνα, το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Και στην Ιταλία την ίδια ημερομηνία θα ξεκινήσουν και οι Γάλλοι μαζί με το δικό μας πρωτάθλημα. Μαρσέι Στρασβούργο, Λάνς Οσέρ, Λεμάν Μπρέστ, Νις Λοριάν, Τουλούζ Λιόν, Τρουά Παρί, Αντζέ Λίλ, Χάβρι Μονακό και Παρί Ζερμέν Ρεν και το γαλλικό πρωτάθλημα. Στα περιφερειακά να πω απλά ότι οι Βέλγοι θα ξεκινήσουν 7 και 8 Αυγούστου.

7 και 8 Αυγούστου θα ξεκινήσουν και οι Πορτογάλοι. Βέλγιο, Ολλανδοί και Πορτογάλοι. 7 και 8 Αυγούστου η Σέντρα. Και 15 θα ξεκινήσουν οι Τούρκοι. Για να κλείσουμε και την αναφορά μας και στη Σέντρα των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων την επόμενη σεζόν.

Ο Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο σετ με τον Σεφτσέγκο από το Καζακστάν στον ημιτελικό του Swiss Cup με 4-6, και με αυτό θα πάμε στο διάλειμμα για να γυρίσουμε την εκπομπή Center by Novembet για το Μουντιάλ.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
13: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
23: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
22: Γιατί?
23: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
22: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
24: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Μικρός τελικός σήμερα στις 12 στο Μαϊάμι, τα μεσάνυχτα, Γαλλία εναντίον Αγγλίας. Αναμένεται να έχουμε αλλαγές από τους δύο προπονητές. Τελευταίο παιχνίδι του Ντεσάμ στον πάγκο των Τρικολόρων από το 2012 μέχρι σήμερα, 14 χρόνια. Ο 58χρονος τεχνικός αναλαμβάνει, ο Ζιντάν υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Αρκετοί παίκτες διεκδικούν θέση στο βασικό σχήμα σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο Κονατέ, ο Λακρουά, ο Ερναντέζ, ο Τσερκί και ο Ζαΐρ Εμερί. Πιθανή ενδεκάδα για την Γαλλία με τον Μενιάν κάτω τα δοκάρια, Κουντέ δεξιά στην άμυνα, Ερναντέζ αριστερά, Λακρουά, Κονατέ τα στόπερ, Κονέ, Ζαΐρ Εμερί στα χαφ, Σερκί, Ολίσε, Ντουέ και Εμπαπέ. Ίσως μείνει στον πάγκο ο Ντεμπελέ. Δεδομένα εκτός είναι ο τραυματίας Σαλιμπά. Η Γαλλία, η οποία έχει παίξει μικρό τελικό το 58, νίκησε 6-3 την Δυτική Γερμανία. Έχει παίξει μικρό τελικό το 82, έχασε 2-1 από την Πολωνία. Έπαιξε το 86, νίκησε 4-2 το Βέλγιο. Αυτές είναι οι συμμετοχές στους μικρούς τελικούς. Τρεις φορές έπαιξε σε μικρό τελικό.

Για την Αγγλία, ο Τόμας Τούχελ παραμένει προς το παρόν στη θέση του, παρά τα όσα άκουσε και τα όσα διάβασε από τους συναδέλφους για τις αλλαγές του και τον τρόπο παιχνιδιού της Αγγλίας κόντρα στην Αργεντινή. Δεδομένα εκτός είναι ο Χέντερσον, αμφίβολη είναι ο Ρις Τζέιμς με τον Ντέκλαν Ράις, διεκδικούν θέση βασικού ο Μέινο, ο Έζε και ο Ράσφορντ. Πιθανή ενδεκάδα με Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια, ο Κουάνσα δεξιά, ο Ρίλ αριστερά, ο Κόντσα με τον Γκουεχή δύο στόπερ, ο Άντερσον με τον Μέινο στα χαφ, ο Ρόντζερς δεξιά, ο Ράσφορντ αριστερά και ο Έζε πίσω από τον Χάρι Κέιν.

Ο Εμπαπέ, ο οποίος έχει διπλό κίνητρο, 8 γκολ ο Εμπαπέ, 8 και ο Μέση σε αυτό το Μουντιάλ, θέλει τον πρώτο σκόρερ, τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, το χρυσό παπούτσι στο παγκόσμιο κύπελο, και ένα γκολ πίσω από το Μέση γενικότερα στη λίστα των σκόρερ όλων των εποχών στα παγκόσμια κύπελα. 21 γκολ ο Μέση σε 33 παιχνίδια όμως, 20 γκολ ο Εμπαπέ σε 21

6 Μουντιάλ ο Μέση, 3 ο Εμπαπέ. Εντάξει, τώρα προφανώς όταν έχεις και πιο πολλά παιχνίδια και πιο πολλές είναι οι ομάδες, είναι και πιο εύκολο στο μέλλον να πετύχει κάποιες πολλά τέρματα. Ο Χάρι Κέιν επίσης είναι ένα γκολ πίσω από τον Ρονάλντο, το φαινόμενο, που έχει 15, και 2 γκολ πίσω από τον Κλόζε που έχει 16 και είναι στην τρίτη θέση, οπότε και ο Κέιν έχει τη δυνατότητα με ένα γκολ να πιάσει τον Ρονάλντο, με 2 να πιάσει τον Κλόζε, και αυτό ισχυρό κίνητρο. Η διαφορά του Κέιν με τον Εμπαπέ που θα συνεχίσουν και στο επόμενο Μουντιάλ είναι ότι ο Κέιν είναι 32, να πάει 36 να παίξει ακόμα ένα, ο Εμπαπέ είναι 28, να παίξει και άλλα 2 άνετα. Εξαρτάται έτσι πως είναι τώρα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, μπορείς να παίξεις και σε μεγαλύτερη ηλικία. Άλλος ανενεργία μπορεί να τους απειλήσει ο Ρονάλντο στα μάτσες, στα 11 δεν μπορεί να τους απειλήσει, 10 δεν υπάρχει ανενεργία, 11 δεν υπάρχει ανενεργία, 9 επίσης, στα 8 είναι ο Λουκάκο που σταματάει, στα 7 είναι ο Χάλαντ. Αλλά από τα 7 να πάει στα 20-21 να βρει 14 γκολ ο Χάλαντ, πόσα Μουντιάλ θα πάει ακόμα η Νορβηγία, είναι και

Όσον αφορά τις συμμετοχές, ο Μέση είναι στην κορυφή με 33 παιχνίδια σε παγκόσμια κύπελλα, 6 περισσότερα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει 27. Από τους υπόλοιπους εν ενεργεία, από 21 παιχνίδια έχουν ο Κουρτουά και ο Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ έχει 12 παιχνίδια λιγότερα για να πιάσει και σε αυτή την κορυφή τον Μέση.

Αυτά για το Γαλλία Αγγλία. Πιθανή επιλογή ο Άσος με τον γκολ-γκολ. Μπορεί να βάλουμε και κάποια corner για να ανεβάσουμε την απόδοση. Τα δύο γκολ του Εμπαπέ που θέλει για να περάσει το Μέση, γιατί το anytime του πληρώνει πολύ λίγο, ή το κίνητρο που έχει ο Κέιν για να σκοράρει και να πιάσει με ένα γκολ τον Ρονάλντο και με δύο τον Κλόζε. Εδώ το anytime του Κέιν είναι λίγο πιο καλή απόδοση, το 2-10 για τον Άγγλο που εκτελεί και τα πέναλτι. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ στα προημιτελικά είχε σκοράρει με την Γαλλία ο Κέιν, είχε βάλει με πέναλτι γκολ και είχε χάσει και ένα πέναλτι.

Όσον αφορά την παράδοση, Γαλλία και Αγγλία, 32 φορές έχουν συναντηθεί, 17 νίκες έχει η Αγγλία, 10 έχει η Γαλλία, 5 έληξαν ισόπαλα παιχνίδια, τα 24 από τα 32 παιχνίδια είναι φιλικά, τα 8 είναι επίσημα. Πρώτο φιλικό παιχνίδι πριν από 103 χρόνια, 1923. Τελευταίο επίσημο παιχνίδι στο Μουντιάλ του Κατάρ, το είπαμε λίγο πριν, το 2022, όπου η Γαλλία κέρδισε με 2-1, προηγήθηκε με τον Τσουαμενί, η Αγγλία σοφάρισε με το πέναλτι του Κέιν, ο Ζιρού έκανε το 2-1 και ο Κέιν έχασε πέναλτι στο 84.

Όσον αφορά την παράδοση, επίσης, επειδή είναι δύο χώρες που δεν παίζουν στην ίδια διοργάνωση, έχουν τεθεί αντιμέτωπες μόνο μία φορά σε επίσημο παιχνίδι, το 1966 στο Μουντιάλ της Αγγλίας. Πριν από 60 χρόνια η Αργεντινή κέρδισε 2-1 την Ισπανία σε φάση των ομίλων στο Villa Park. Τα υπόλοιπα παιχνίδια τους είναι φιλικά. Τελευταία φορά συναντήθηκαν πριν από 8 χρόνια στη Μαδρίτη, στο Μετροπολιτάνο. Η Ισπανία έχει διασύρει με 6-1 την Αργεντινή, από την οποία πάντως απουσίαζε από την αποστολή ο Λιονέλ Μέση.

Ο Σλάβκο Βίντσις, όπως είπαμε, είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Με την Ισπανία πιθανή δεκάδα, ο Σιμών κάτω από τα δοκάρια, ο Πόρο δεξιά, Κουκουρέγια αριστερά, Κουμπαρσίλα Πόρτη 2 στόπερ, Ρόντρι Φαμπιάν Ρουίθ στα χαφ, Γιαμάλ Όλμο Μπαένα πίσω από τον Ολιαρθάμπαλ. Η Αργεντινή με Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια, Μολίνα και Ταλιαφίκο στα άκρα, Ρομέρο Λισάντρο Μαρτίνες στα στόπερ, Παρέδες, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Τζουλιάνο Σιμεώνε, Ιντεπόλ, λογικά Σιμεώνε και ο Μέση με τον Άλβαρες στην κορυφή. Δύο ομάδες δεν έχουν έρθει ποτέ ισόπαλες. Τέσσερις νίκες έχει η Ισπανία, τρεις η Αργεντινή. Η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης από το 2024. Ψάχνει το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία της. Είναι μία η μοναδική φορά που έπαιξε τελικό και τον κατέκτησε το 2010 στο Johannesburg, στην Νότια Αφρική. Ισπανία-Ολλανδία 1-0 με τον γκολ του Ινιέστα στην παράταση.

0: Μαραδόνα.
1: Αντίθετα, η Αργεντινή έχει παίξει 6 τελικούς, αυτός είναι ο 7ος. Έπαιξε τελικό το 30, τον έχασε 4-2 από την Ουρουγουάη στο Μοντεβιδέο. Έπαιξε τελικό το 78 στο Μονουμεντάλ, στο Buenos Aires, τον κατέκτησε 3-1 στην παράταση με την Ολλανδία. Έπαιξε τελικό το 86 στο Αζτέκα στο Μεξικό, τον κατέκτησε 3-2 στο φινάλε με τη Δυτική Γερμανία. Έπαιξε τελικό το 90 στη Ρώμη, στο Ολύμπικο, τον έχασε από τη Δυτική Γερμανία με το πέναλι του Μπρέμε λίγο πριν από το φινάλε, και ενώ έπαιζε με 9 παίκτες. Έπαιξε τελικό το 2014 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στο Μαρακανά, τον έχασε στην παράταση με τον γκολ του Γκέτσε από την Γερμανία, και έπαιξε τελικό πριν από 4 χρόνια στο Λουζαήλ Στάντιουμ στο Κατάρ, όπου κατάφερε να τον κατακτήσει μετά από 3-3 σε κανονική διάρκεια και παράταση, 4-2 στην διαδικασία των πέναλτι. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Offbet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-buits για να μην χάνεις λεπτό από την δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο offbet.gr.

Έχουμε και δηλώσεις Ισπανών, Αργεντίνων, οι μεν εξιάζουν τους δε. Διαβάζω τώρα τις δηλώσεις του Ρόντρι, που είπε ότι δεν υπάρχουν λόγια για το Μέση, είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, ο Ισπανός χαφ, ο μετρονόμος της Ισπανίας με πολύ καλό τουρνουά, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Σκαλόνι είπε την κορυφαία τάκα, μακάρι να μπορούσαμε να κλειδώσουμε το Γιαμάλ στο δωμάτιό του. Κάτι που είχε πει πριν από πολλά χρόνια ο Φέργκισον για Τσάβι και Ινιέστα πριν από ένα τελικό Μπαρτσελόνα Manchester United στην Ρώμη. Ιδιαίτερα ακριβά και τα εισιτήρια του αυριανού τελικού φτάνουν και στις 28.000 ευρώ από τις 6. Δεν θέλω να σκεφτώ τι πάει γίνεται στη μαύρη αγορά.

Μακάρι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι αύριο. Τώρα το σημερινό που είναι και μικρό τελικό. Συλλογική λέει ότι δεν θα δούμε αγκαρία. Θα δούμε ελεύθερο μάτς με γκολ και θέαμα από τις δύο ομάδες. Ευχόμαστε να δούμε καλό παιχνίδι και αύριο. Κάνω μια παρένθεση να δώσουμε τα τελικά αποτελέσματα στην Κορέα. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Να τα δώσουμε. Πρώτη κατηγορία: Daejeon Citizen Ulsan 2-2. Gangwon FC Gimcheon Sangmu 2-0. Incheon United Yeobuk Hyundai 1-0. Yeju SK Pohan Steelers 2-1. Πρώτη κατηγορία όλα αυτά. Πάμε και στη δεύτερη. Gimbo FC Daegu FC 1-1. Yeonam Dragons Chungcheon Ansan 1-0. Seongnam Busan Park 1-0. Suwon FC Seoul Ilan 2-2. Τελικό και στη Σουηδία, Edevold Hammarby, Edevold, συγγνώμη, Varbergs

Τελικό και στην Κίνα το Τσονγκτσίν το Λιάνγκ Ζενζιάνγκ 1-1. 60 λεπτό Νταλιάν Σαντών Ταϊσάν 3-1. Σανγκάι Σενούα Τιατίν Τάιγκερς 0-0. Ημίχονο στην Ολλανδία φιλικό Κρόνικεν ΑΕΚ 0-0. Ημίχονο στην Κίνα Γιουχάν Θρι Τάουν Σενγκζέγκ Πενξίτη 2-0. Οι φιλοξενούμενοι παίζουν και με 10. Ημίχονα σε Νορβηγία και Φιλανδία Χαμ Καμ Τρόμσο 0-1. Ελσίνκι Βάσα 1-0.

Νορβηγία δεν έχουμε κάτι, είναι σε άδεια ο Γιώργος Ξυζοδήμος, γι' αυτό δεν απάντησα. Για το over του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, η αλήθεια είναι ότι είναι καλοπληρωμένο. Α, να, με το που το είπαμε, βγήκε η δεκάδα του Ολυμπιακού. Για να δούμε τι κατεβάζει με τη Λίμπαρ. Ο Πόποβιτς ανήκει από τα δοκάρια, μεταγραφικό απόκτημα από τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Μπρούνο θα είναι το ένα μπακ αριστερά. Ο Μαφέο δεξιά. Ο Πιρόλα στόπερ με τον Σμαϊλόβιτς, τον έτερο στόπερ που ήρθε από την Νορβηγία. Ο Γκαρθία, Ντάν Γκαρθία με τον Έζε είναι στα χαφ. Ροντινέι, Τσικίνιο, Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Μια χαρά είναι δεκάδα για τον Ολυμπιακό.

Στον ημιτελικό στο τένις ο Swiss Open ο Τσιτσιπάς προηγείται 0-1 στα σετ του Σεφτσένκο από το Καζακστάν. Είμαστε στο δεύτερο σετ, στο 7ο game. 4-2 προηγείται ο Καζάκος τενίστας, ο οποίος παλεύει για να ισοφαρίσει.

Μεταγραφές κάνουν και ομάδες στην δεύτερη κατηγορία. Μία ακόμη μεταγραφή για τον Πανσεραϊκό του Αλίκου Βοσνιάδη που χτίζεται. Ο Κώστας Κοτσόπουλος είναι αυτός που αποκτήθηκε. 29χρονος επιθετικός, ο οποίος πέρυσι είχε σε 25 παιχνίδια 3 γκολ και 3 ασίστ με την Καλαμάτα. Ο Πανσεραϊκός θα δώσει μεγάλη μάχη για την άνοδο. Πληροφορίες λένε ότι μαζί με τον Πανιόνιο και την Νίκη Βόλων οι ομάδες που θα κινηθούν πιο ζεστά για την άνοδο φέτος. Να δούμε τι θα κάνει και η Λάρισα. Θα έχει ενδιαφέρον και την επόμενη σεζόν. Το πρωτάθλημα του Super League 2 Superbet, όπως με το ονομάστηκε.

0: Κάπου εδώ εμείς κλείνουμε. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση και την επικοινωνία. Θανάση Καζαμπάκα, Γιάννη Τσιράπη, Λευτέρη Κατυπαντελίδη στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου και Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Όλους εσάς και ο Αχίλλος Έξαρχος έρχεται σε λίγα λεπτά. Εμείς θα τα πούμε κάποια στιγμή αύριο το μεσημεράκι, παρέα με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Να στολί καλά.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet. Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί 330 ml σε απίστευτη τιμή μόνο 3,49. Και γραβιέρα Mr. Grando κιλό τώρα μόνο 7,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
15: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Συντονισμένοι πάντα στο Μετρόπολης 95,5, την κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα στην Βόρεια Ελλάδα. Συνεχίζουμε μαζί για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 5. Αχίλλιος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο. Θανάσης Καζαμπάκας στη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής, Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στο production. Θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε μια ευχάριστη συντροφιά για τα επόμενα 54 λεπτά της ώρας, από όπου και αν μας ακούτε, είστε στο σπίτι, είτε είστε σε κάποια παραλία, είτε στο αυτοκίνητο καθοδόν για κάποια παραλία. Θα είμαστε μαζί, θα προσπαθήσουμε να σας κρατάμε ενήμερους για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην αθλητική και όχι μόνο επικαιρότητα. Με επίκεντρο βεβαίως τα τεκτενόμενα εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο βεβαίως. Παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ, το οποίο μας συντρόφευσε από τις αρχές Ιουνίου, εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, οδεύει προς την ολοκλήρωσή του σιγά σιγά. Δύο παιχνίδια απέμειναν. Το απόψινό το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ο μικρός τελικός, ο τελικός της παρηγοριάς όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πραγματικά απορώ. Και πολλοί πιστεύω είναι αυτοί που απορούν για ποια είναι η σκοπιμότητα που η FIFA βάζει τους ιτημένους των ημιτελικών να αγωνίζονται μεταξύ τους, έναν λεγόμενο μικρό τελικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η σκοπιμότητα και καλό θα είναι να καταργηθεί αυτός ο αγώνας. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα Αγγλία-Γαλλία σε μια άτυπη μάχη για την τρίτη θέση. Και βεβαίως η αυλαία πέφτει αύριο στις 10 το βράδυ στο New Jersey, στο MetLife Stadium, με τον μεγάλο τελικό Ισπανία εναντίον Αργεντινής, για να δούμε εάν η Αργεντινή θα διατηρήσει τα σκύπτρα, θα παραμείνει για δεύτερη συνεχή διοργάνωση πρωταθλήτρια κόσμου. Επίτευγμα το οποίο, αν το καταφέρει, θα είναι φυσικά διόλευκα τα φρόνητο, καθώς δεν είναι πολλές οι εθνικές ομάδες που έχουν καταφέρει να φτάσουν σε back-to-back, σε back-to-back κατακτήσεις τίτλων. Πρόχειρα, έτσι αν δεν κάνω λάθος, νομίζω η Βραζιλία το 58 και το 1962 αρχικά και παλιότερα η Ιταλία το 1934 και το 1938 είναι οι ομάδες που το έχουν καταφέρει. Η Αργεντινή, αν το πετύχει αυτό, θα είναι η τρίτη στη σειρά ομάδα που θα φτάσει σε ένα τέτοιο επίτευγμα. Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία, εάν φτάσει στην νίκη απέναντι στους Αργεντινούς, θα μπει και αυτή από την πλευρά της σε ένα κλειστό κλαμπ ευρωπαϊκών ομάδων που θα έχουν καταφέρει, εκτός από να κατακτήσουν μάλλον διαδοχικά Euro και Mundial. Πιο πρόσφατο παράδειγμα η Γαλλία το 1998 και το 2000. Η Ισπανία, το οποίο το έχει καταφέρει, να πούμε την αλήθεια, και άλλη μια φορά στο παρελθόν, πιο πρόσφατα το 2010 και το 2012, θα είναι σίγουρα ένα μεγάλο επίτευγμα για τους Ισπανούς εάν φτάσουν σε δεύτερη διαδοχική κατάκτηση, σε δεύτερη διαδοχική αντίστοιχη επιτυχία μάλλον Euro και Mundial διαδοχικά. Ενώ το Μουντιάλ ολοκληρώνεται, η σεζόν αρχίζει σιγά σιγά, η αγωνιστική περίοδος για τις ομάδες, για τους συλλόγους, αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στους ρυθμούς της. Μετράμε αντίστροφα για τις πρώτες αναμετρήσεις ευρωπαϊκές των ελληνικών ομάδων, με τον ΠΑΟΚ βεβαίως να είναι αυτός ο οποίος εδώ στα δικά μας μετρά αντίστροφα για την αναμέτρηση απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, την πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις στις 23 Ιουλίου, την προσεχή Πέμπτη, στο Λιούμπλιν της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ ο οποίος ρίχνεται στην μάχη των προκριματικών του Europa League. Ο στόχος φυσικά είναι δεδομένος, είναι ξεκάθαρος για τον Δικέφαλο, εν όψη των αγώνων που έχει να δώσει, των τριών προκριματικών γύρων που έχει να δώσει στην φάση, στα προκριματικά του Europa League.
τρεις προκρίσεις για να προκριθεί στην League Phase του Europa League ή στο χειρότερο σενάριο δύο προκρίσεις για να είναι τουλάχιστον στην League Phase του Conference League. Ωστόσο βεβαίως αυτό είναι το χειρότερο επιθυμητό σενάριο δεδομένα για τους επιτελείς του δικεφάλου, καθώς αυτό που ζητούν και αυτό που επιθυμούν είναι το 3-3 για να κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό που έκανε και πέρυσι, δηλαδή να βρεθεί στην League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχοντας ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εδώ και μία εβδομάδα, προπονείται πλέον τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Έχει μπει κανονικά σε ρυθμούς του αγώνα, των αγώνων μάλλον, με την Δυναμό Κιέβου. Και σήμερα υπήρξε πρωινή προπόνηση στην Νέα Μεσημβρία με τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου να ανεβάζουν ρυθμούς εν ώψη των αγώνων, του πρώτου αγώνα για την ακρίβεια με την Ουκρανική ομάδα την προσεχή Πέμπτη. Και το ενδιαφέρον του Αλέσιο Λύση, των συνεργατών του, των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, είναι κυρίως στραμμένο φυσικά στην κατάσταση του Αρίτζε Λουστόντο, του Βάσκου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος τραυματίστηκε στον τελευταίο αγώνα, στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στην Τβέντε. Στην παρούσα φάση ο Βάσκος κεντρικός αμυντικός ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΟΚ και σήμερα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει αγωνία για να ξεκαθαρίσει η κατάστασή του και να φανεί αν και πόσο μπορεί να είναι διαθέσιμος εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης. Βεβαίως ο Αλέσιο Λύση επιθυμεί διακάως να ξεπεράσει, να καλύψει γρήγορα μάλλον ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός στο χαμένο έδαφος και να είναι κανονικά διαθέσιμος εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Την ίδια στιγμή που νέο πρόσωπο στις προπονήσεις είναι φυσικά το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα των Ασπρόμαυρων, ο διεθνής στόπερ, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος μπήκε από χθες κανονικά στις προπονήσεις και υπολογίζεται φυσικά εν ώψη του αγώνα με την Δυναμό Κιέβου κανονικά, καθώς έχοντας συμμετάσχει πρωτού έρθει στον ΠΑΟΚ κανονικά στις προπονήσεις της Κοπενχάγης, έχει αγωνιστικό ρυθμό και υπολογίζεται αγωνιστικά εν ώψη του μάτς της Πέμπτης.

Από εκεί και πέρα σήμερα έγιναν γνωστά και τα ονόματα των διαιτητών που θα διευθύνουν τόσο την αναμέτρηση της Πέμπτης στην Πολωνία, αλλά και μία εβδομάδα αργότερα στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα, τον αγώνα Revanse του ΠΑΟΚ με τους Ουκρανούς. Ο Σάντι Πούτρος από την Δανία θα είναι ο διαιτητής της πρώτης αναμέτρησης, με βοηθούς τους Ντενίς Γιαρδακούλ και Σαντ Ντέρονιτς, επίσης από την Δανία. Από την Δανία μάλλον προέρχεται όλη η διαιτητική ομάδα, πέραν του πρώτου διαιτητή και των βοηθών, και ο τέταρτος Αϊντίνου Σλού από την Δανία, αλλά και το δίδυμο των διαιτητών στο VAR, ο Γιόνας Χάνσεν και ο Μίκαελ Τίγκαρντ. Σάντι Πούτρος, ο οποίος έχει εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει πάρει γεύση και από τον ΠΑΟΚ, καθώς πριν από 2,5 χρόνια περίπου διαιτήτευσε τον δικέφαλο σε μάτς πρωταθλήματος, σε αγώνα για την Super League, στο ντέρμπι, στο El Clásico, στο Κλέντες Βικελίδης, σε αναμέτρηση που έγινε στις 7 Ιανουαρίου του 2024, σε μάτς το οποίο ο Άρης κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 2-1.

Παράλληλα να πούμε ότι η UEFA μαζί με τον διαιτητή που θα σφυρίξει το μάτς στην Πολωνία έκανε γνωστά τα ονόματα της διαιτητικής ομάδας και για τον αγώνα ρεβάνσης Τούμπας 30 Ιουλίου. Ο Πολωνός Σίλβεστρακ θα είναι ο διαιτητής στο μάτς της 30 Ιουλίου στις 9 παρατέταρτο, στο οποίο ο ΠΑΟΚ ελπίζει και προσδοκά πως θα σφραγίσει την πρόκριση απέναντι στους Ουκρανούς για την επόμενη φάση, τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Σοκολνίτσκι και Καράσεβιτς, η βοηθή τέταρτος, ο Κος, Λάσκ και Πάσκεβιτς θα είναι οι διαιτητές στο VAR από την Πολωνία. Όλοι λοιπόν οι διαιτητές της Ρεβάνς, από την Δανία οι διαιτητές του πρώτου αγώνα.

Μιας που είπαμε νωρίτερα για τον Παντελή Χατζηδιάκο, τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αποτελεί το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα για τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ του Δικεφάλου δημοσιοποίησε στα social media της τις πρώτες δηλώσεις, την πρώτη συνέντευξη του νέου μεταγραφικού της αποκτήματος, ο οποίος μιλά για τις πρώτες του εντυπώσεις, τα πρώτα του συναισθήματα από την μετά την άφηξη του στην Θεσσαλονίκη και τα πρώτα του, τις πρώτες του εντυπώσεις από τις πρώτες στιγμές που διανύει στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά, να διαβάσετε τη συνέντευξη. Υπάρχει αναρτημένη και στο metrosport.gr. Μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ, υπάρχει πίεση για κατάκτηση τίτλων. Είναι χαρακτηριστικά ο τίτλος του δημοσιεύματος. Μπορείτε εκεί να δείτε και το βίντεο με τις δηλώσεις του, να ακούσετε έτσι τις πρώτες εντυπώσεις του διεθνή κεντρικού αμυντικού, ο οποίος, όπως σημειώσαμε και νωρίτερα, υπολογίζεται κανονικά για το πρώτο μάτς με την Δυναμό Κιέβου.

Από εκεί και πέρα βεβαίως ο κόσμος του ΠΑΟΚ πέραν του ποδοσφαίρου ανυπομονεί και για ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός, ένα άλλο σπουδαίο γεγονός το οποίο αναμένεται μέσα στο επόμενο 48 ώρο. Αυτό φυσικά δεν είναι τίποτε άλλο από την άφιξη του Τσέντι Όσμαν, η μεγάλη μεταγραφική βόμβα που έριξε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η διοίκηση του Αριστοτέλη Μιστακίδη. Βόμβα για τα δεδομένα φυσικά όχι μόνο του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ που δαπάνησε η ασπρόμαυρη ΚΑΕ για να αγοράσει επί της ουσίας τον Τούρκο Σουπερστάρ από τον Παναθηναϊκό και να τον κάνει, να τον ντύσει στα ασπρόμαυρα. Ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προγραμματίζει μια πραγματικά σπουδαία εκδήλωση την Δευτέρα, εκδήλωση υποδοχής στο ΠΑΟΚ Sports Arena, εκεί που θα γίνει η παρουσίασή του, η επίσημη παρουσίασή του, ενώπιον φυσικά χιλιάδων φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ετοιμάζουν μια εντυπωσιακή υποδοχή στον Τούρκο Superstar την Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Επαναλαμβάνω, το μεγάλο ραντεβού που έχει δώσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον κόσμο της για την υποδοχή του Τσέντι Όσμαν.

Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι επιπροσθέτως με τον αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Δυναμό Κιέβου, ότι αγωνιστικές υποχρεώσεις μεσοβδόμαδα έχει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Πάξη από την Ουγγαρία για το Conference League η πράσινη, και όχι για το Europa League όπως ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος το πρώτο του παιχνίδι απέναντι στην Πάξη είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Πέμπτη στις 9 το βράδυ στην Ουγγαρία, εκτός έδρας, η πρώτη αναμέτρηση για τους πράσινους, όπως ακριβώς και ο Δικέφαλος του Βόρα. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος την ίδια στιγμή κινείται δυναμικά και στο μεταγραφικό παζάρι. Αργά το βράδυ χθες ολοκλήρωσε ακόμη μια μεταγραφή, αυτή του Ολλανδού, του Φαν Ντρόγκελεν. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το deal έχει ολοκληρωθεί και τυπικά πλέον. Υπήρξε αυτή η ανταλλαγή εγγράφων, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ανάμεσα στην ομάδα της Σαμψούντας και τους Πράσινους, και ο ποδοσφαιριστής, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αν δεν προκύψει κάτι στις ιατρικές εξετάσεις του, για παράδειγμα, καθώς το ρεπορτάζ αναφέρει ότι υπάρχει δεδομένα προφορική συμφωνία εδώ και καιρό και με τον ποδοσφαιριστή, θα ενταχθεί στους Πράσινους. Μάλιστα, αναμένεται άμεσα στην Αθήνα, καθώς υπολογίζεται να συμπεριληφθεί στην λίστα, στις προσταφαιρέσεις που έχουν δικαίωμα όλες οι ομάδες, τη μία αλλαγή που έχουν δικαίωμα όλες οι ομάδες να κάνουν μέχρι και 24 ώρες πριν τον αγώνα. Τον υπολογίζουν οι Πράσινοι να τον δηλώσουν έως την τελευταία στιγμή, προκειμένου να είναι στην διάθεση του Jacob Nistrup για τον πρώτο αγώνα, και κατ' επέκταση φυσικά και για τον αγώνα ρεβάνς απέναντι στην Πάξη, για τις διπλές αναμετρήσεις του τριφυλλιού απέναντι στους Ούγγρους για τα προκριματικά του Conference League.

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται και αυτός όπως και ο ΠΑΟΚ για τις πρώτες του ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, Ολυμπιακός και ΑΕΚ δίνουν φιλικές αναμετρήσεις και μάλιστα αυτήν την ώρα συμπτωματικά και οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει την Χρόνιγκεν στην Ολλανδία, στον απόϊχο της απώλειας του Ορμπελίν Πινέδα η Ένωση, καθώς είναι πλέον δεδομένο ότι η μεταγραφή είναι δεδομένη, η μεταγραφή του Μεξικανού στην Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα. Τελευταία εξέλιξη σημερινή είναι πως έπεσαν οριστικά υπογραφές στο deal του Πινέδα της ΑΕΚ και της Μοντερέι, στην οριστική συμφωνία ανάμεσα στις τρεις πλευρές. Ο παίκτης θα μετακομίσει οριστικά στην πατρίδα του, θα επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μοντερέι, έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ που θα εισπράξει η ΑΕΚ. Επομένως είναι προφανές ότι η ΑΕΚ κινείται μεταγραφικά για τον αντικαταστάτη. Σε αγωνιστικό επίπεδο είπαμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το φιλικό με την Γκρόνιγκεν. Στο 65ο λεπτό έχει φτάσει το μάτς, στο 0-0 είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ενώ ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά να διασταυρώσει ταξίφι του απέναντι στον Άγιαξ.

έδωσε φιλικό μάτς και χθες απέναντι στην Φορτούνα Σιτάρ, μια άλλη Ολλανδική ομάδα, με μεγάλο πρωταγωνιστή, το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε και τα 3 γκολ για την ομάδα του Μέντι Λίμπαρ στο 3-1 επί των Ολλανδών. Σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα για τους Ερυθρόλευκους.

Ωστόσο δεν θα πάρει χρόνο συμμετοχής, τουλάχιστον στο βασικό σχήμα. Λογικά ο Μεντιλίμπαρ θα δώσει χρόνο περισσότερο σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν χθες. Για αυτόν τον λόγο κλείνονται συνήθως δύο φιλικά μέσα σε διάστημα ενός 24ωρου. Να δούμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού λίγα λεπτά πριν τη σέντρα. Στις 4.30 είναι προγραμματισμένη η έναρξη αυτού του παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό. Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλα, Σμαϊλόβιτς, Μαφέο, Γκαρσία, Έσε, Ροντινέη, Τσικίνιο, Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ, η πρώτη 11 για τον Ολυμπιακό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο φιλικό παιχνίδι, το δυνατό φιλικό απέναντι στον Εάντα.

Ολυμπιακός, ο οποίος δεν έχει φυσικά ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι από το γκρουπ των, στο γκρουπ των ισχυρών, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, και θα έχουν έτσι την ευκαιρία ως δυνατή να διεκδικήσουν, να προχωρήσουν περισσότερο, διεκδικώντας την είσοδο στην League Phase, στους ομίλους όπως λέγαμε παλιά, του Champions League. Θυμίζω, ακόμη πιο αργά από τον γύρο των play-off θα ρηχτεί στη μάχη των προκριματικών του Champions League η ΑΕΚ, η οποία ως πρωταθλήτρια, ως περσινή πρωταθλήτρια, θα ξεκινήσει πιο αργά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στα προκριματικά του Champions League.

0: Θα πάμε σε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού δώσουμε το γκολ το οποίο έχει πετύχει η Groningen πριν από λίγο με τον Ζαουάντα, ακριβώς στα μισά του δευτέρου μηχρόνου, στο 62ο λεπτό. Ο Ζαουάντα με πλασέ στέλνει την μπάλα στα αλήθεια και βάζει μπροστά στο σκορ την Groningen στο φιλικό με την ΑΕΚ. Θα πάμε τώρα ευθύς αμέσως σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης
6: 95.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
13: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
18: Σίγα την κομισιόν.
16: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
16: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
19: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
20: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
22: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
21: Άντε καλέ, εγώ.
22: Εσύ. Κοντζάμι υποδιευθύντρια θα γίνεις.
21: Μα τι λες?
22: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
21: Ποια χαρτιά?
22: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
0: Το Little Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Ακούτε πάντα Μετρόπολης 95,5, την κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα στην Βόρεια Ελλάδα. 1-0 είναι Χρόνιγκεν, προηγείται της ΑΕΚ σε φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. 74 λεπτό έχουμε φτάσει. Ζαουάντα στο 67 λεπτό, ο σκόρερ για τους Ολλανδούς, σε ένα μάτς με αρκετή ένταση, νεύρα, αποβολή του Ρέλβας είχαμε νωρίτερα, πριν τον γκολ των Ολλανδών, για σκληρό μαρκάρισμα. Ακόμη ένα επεισοδιακό φιλικό για την ΑΕΚ. Είχε προηγηθεί και ένα την προηγούμενη εβδομάδα πάλι, με ένταση και αρκετά, έτσι, αρκετές αψημαχίες σε φιλικό μάτς προετοιμασίας της Ένωσης. Στο στούντιο όμως έχω δίπλα με τον Χρήστο Λιάπη, για να μας δώσει τα τελευταία νέα σχετικά με την ΕΠΣΗΜΗ και την τρίτη εθνική κατηγορία. Ήταν μια εβδομάδα με αρκετές εξελίξεις αυτή που μας πέρασε. Ειδικά στη ΓΑΜΑ Εθνική είχαμε αποφάσει, είχαμε καταρτισμό ομίλων, έτσι δεν είναι, Χρήστο?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Απλά να πω μόνο για ένα πράγμα για τη Super League 2.
0: Ναι, πες ότι για τη Super League 2.
1: Είναι υποχρεωτική συμμετοχή ενός παίχτη γεννηθέντα το 2005 και νεότερου,
0: ναι,
1: καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ενώ είπαμε είναι πρωτάθλημα
0: 16 ομάδων,
1: 30 αγωνιστικές, χωρίς play-off και play-out. Ανεβαίνουν δύο ομάδες απευθείας και υποβιβάζονται τέσσερις ομάδες. Και αντίστοιχα θα ανεβούν από τη ΓΑΜΑ Εθνική, από όλους τους ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής, τέσσερις ομάδες, προκειμένου και τη νέα χρονιά του Super League 2 να έχει 16 ομάδες.
0: Ναι.
1: Έχουν τέσσερις, θα ανεβούν.
0: Ας ελπίσουμε.
1: Ναι.
0: Σε σύνολο 10 ομίλων θα ανέβουν τέσσερις ομάδες.
1: Δηλαδή θα γίνει.
0: θα γίνει μεγάλη μάχη μετά το τέλος του πρωταθλήματος στα play-off τα οποία.
1: Από τη
0: ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι, για την Super League 2. Εντάξει, εγώ απλά να πω ότι αρκεί για τη Super League 2 να παραμείνει αυτό το σύστημα, για να μην έχουμε αλλαγές πάλι, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλές παλινοδίες και πολλές ανακατατάξεις σχετικά με τα συστήματα διεξαγωγής. Δεν υπάρχει ένα σταθερό σύστημα για πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ανατακτά διαστήματα, ένα τετραετία, πενταετία, να αλλάζει, έτσι, αυτό το φόρμα διεξαγωγής. Σας ελπίσουμε αυτό να συνεχίσει, να παραμείνει.
1: Αλλά πριν ήταν λιγότερες ομάδες, ήταν 10 ομάδες.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορούσε να γίνει play-off. Τώρα που είναι 16, είναι διαφορετικά.
0: Ναι, θυμάται ο κόσμος και τη διάσπαση σε Super League 2, ναι, και Football League, την επανένωση μετά.
1: Καλά,
0: γίνανε πολλές αλλαγές. Υπήρξαν πολλές αλλαγές.
1: Βέβαια, εδώ υπήρξε προσπάθεια να αυξηθούν οι ομάδες του Super League 2.
0: Ναι.
1: Άμα δεν υπάρξει από εκεί κάποια μεταβολή, αυτά
0: σωστό
1: είναι αλληλένδετα.
0: Σωστό.
1: Άμα ισχύσει, παραμείνει όπως έχει.

0: Και δεν πέρα. Δηλαδή, τέλος πάντων, φέτος τουλάχιστον υπάρχει προαιρετική συμμετοχή. Κάποιες ομάδες το περάσανε και υποχρεωτική. Στην Εψιμή είναι μόνο στο κύπελο.
1: Μόνο στο κύπελο.
0: Ενός ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε, έγιναν οι όμιλοι.
1: Γάμα εθνική, βεβαίως, καταρτισμός ομίλων. Σε αυτά που μας ενδιαφέρουν, έτσι, ναι, εδώ Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, οι ομάδες θα ήταν 120. Mm-hmm. Αλλά δεν δηλώσαν συμμετοχή 7 ομάδες. Mm-hmm. Απόλλων Κρίας Βρύσης, Αλεξάνδρεια, ο Καμπανιακός.
1: Ναι, αυτό που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα, ναι. Δυστυχώς, ναι, δεν κατάφερε να δηλώσει συμμετοχή.
0: Η Γάμα Εθνική θα παίξει στην Α1. Mm-hmm. Ο Άρης Πετρούπολης, η Ανέζα Άρτας, ο Άγιος Θανάσιος Σάμου, mm-hmm, η Δάφνη Δαφνώνα. Μας η Δάφνη Δαφνών είναι απτυχίο και έχει, ναι, κάνει ανακοίνωση. Υπάρχει θέμα με τις μετακινήσεις. Όσο να είναι.
1: Είναι το μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες των νησιών. Άλυτο. Επί πολλά χρόνια.
0: Ο πρώτος όμιλος είχε 10 ομάδες. Και τώρα λέγαμε αν θα πάνε εκεί δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης ή τι μπορεί να γίνει. Τελικά η απόφαση, για μένα, από την αλήθεια, για μένα ήταν σωστή. Mm-hmm. Παρέμειναν 10 οι ομάδες του πρώτου ομίλου. Mm-hmm. Περιέχει δηλαδή Εύρο, Θράκη, Ξάνθη, Δράμα, Σέρες, Καβάλα και κλείνει εκεί. Οι ομάδες είναι 10. Δεν έγιναν 12, mm-hmm, γιατί κάποιοι που θα πηγαίνανε σίγουρα θα είχαν πρόβλημα. Θα υπήρχε θέμα μετακινήσεων. Αν πήγαιναν Θεσσαλονίκη, μετά Θεσσαλονίκη θα πήγαινε μέχρι τις Καστανίες ή στην Ξάνθη. Mm-hmm. Οπότε κόβει μέχρι η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, 10 ομάδες. Mm-hmm. Και μετά όμως έχουμε το δεύτερο όμιλο που μετέχουν όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης μαζί.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο δεν συγκέντρωνε πολλές πιθανότητες. Ναι, ήταν μια μίνι έκπληξη αυτή η απόφαση.
0: Ήταν οι μισές-μισές.
1: Και μαζί το είχαμε συζητήσει. Ναι. Υπολογίζαμε ότι θα υπήρχε διαχωρισμό σε δύο ομίλους.
0: Τελικά προτιμήθηκε να σταματήσει ο πρώτος όμιλος στις 10 ομάδες. Και από τη στιγμή που δεν πήγαν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης στον πρώτο όμιλο, και κυρίως λογικά για λόγω μετακινήσεων και έξοδα, οπότε μείνανε οι υπόλοιπες, μπήκαν όλες μαζί 6 ομάδες. Οπότε θα γίνει ένα.
1: 6 από τους 11, έτσι, οι ομάδες από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ναι, οι υπόλοιπες είναι του Κιλκής και της Χαλκιδικής.
0: Ναι. Είναι Μακεδονικός, Ακρίτης Οικειών, Ηρακλής Θερμαϊκού, Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Mm-hmm. Ο Στανάς Μηχανιώνας πάντα είναι μια σταθερή αξία. Mm-hmm. Ο Φίνικας Πολύγνης, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής μεταγραφών μέχρι τώρα. Mm-hmm. Φίνικας Πολύγνης. Η ΜΠΑΜ. Εντάξει, με ενθουσιασμό ανέβηκε. Πάμε, κοιτάξτε, και πιο πριν. Και, ναι, ο Μακεδονικός.
1: Ο οποίος είναι υποβάσκεται στο Super League 2. Ναι.
0: Γενικά και ο Ηρακλής Θερμαϊκού έχει δείξει, mm-hmm, είναι φιλόδοξος. Γενικά θα γίνει μεγάλη μάχη. Είναι οι 6 ομάδες. Είναι τρεις ομάδες του Κιλκής. Mm-hmm. Ο Κιλκησιακός, όπου ανέλαβε προπονητής ο Τάσος Δούμας. Mm-hmm. ΑΕ Πολυκάστρου, που είναι ο Σοκράτης Φιτανίδης. Mm-hmm. Και ο Πάο Κριστόνης με τον Βασίλη Παμπορίδη. 6-3-9. 10 ο Αστέρας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής με τον Κώστα Γαλτσίδη. Και ο Αγίου Νικόλος έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Mm-hmm. Και ένα δέκατο είναι Πανεδεσαϊκό, ο οποίο ακόμα και κρατάει τα χαρτιά του και αναμένεται από.
1: Ποιου τα βλέπει δηλαδή τώρα, εσύ βλέποντα έτσι και τι κινήσει που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ποιου βλέπει ότι μπορεί να. Ότι ξεχωρίζουν.
0: Πρωταβλητή των μεταγραφών είναι ο Φινίκας Πολύχνης. Και ο Αστέρας Αγίου Νικολάου έχει κάνει πολλέ μεταγραφέ. Να δούμε ο Μακεδονικό που προέρχεται για πανώτερη κατηγορία πώ θα αντιδράσει.
1: Θεωρείς δηλαδή ότι είναι πολύ νωρίς να μιλάμε ακόμα για φαβορί.
0: Να δούμε. Στο γήπεδο θα φάμε στο κάτω-κάτω.
1: Καλά, 100%.
0: Θα δούμε. Η Μηχανιώνα είναι μια σταθερή. Γενικά όλοι
1: οι ομάδες. Αναμένεται αμφίρο από πρωτάθλημα. Η ΜΠΑΜ, η οποία έρχεται με φόρα έτσι από κάτω.
0: Πολλές ομάδες κρατάνε, δεν τα κάνουν μεταγραφές, αλλά δεν τις ανακοινώνουν. Οπότε, εντάξει, θα δούμε.
1: Ωραία.
0: Μισό λεπτό. Είναι 11 ομάδες, αλλά το πρωτάθλημα δεν θα τελειώσει εδώ.
1: Βέβαια έχουμε και τα play-off που λέμε, έτσι.
0: Βασικά δεν έχει βγει ακόμα το σύστημα. Α, και επειδή θα πέφτανε στις 12 ομάδες, θα πέφτανε 3. Mm-hmm. Τώρα δεν έχει βγει, αλλά ενδεχομένως από τις 11 ομάδες θα πέσουν 2, mm-hmm, και από τις 10 του πρώτου ομίλου να πέσουν 1. Θα δούμε, mm-hmm, τι θα γίνει.
1: Και,
0: αλλά αυτές οι ομάδες είπαμε είναι 11. Αν θα υπάρξει το περσινό, δεύτερη και τρίτη φάση.
1: Αυτά πότε να μένουν τα ξεκαθαρίσουν.
0: Τώρα θα, αφού χθες την Πέμπτη Παρασκευή βγήκαν οι όμιλοι, οπότε μέσα στη εβδομάδα θα βγει το παράρτημα Β, mm-hmm, που είναι η προκήρυξη. Αν υπάρξει το περσινό, από σύνολο 60 ομάδων που είναι ας πούμε Βόρειο Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, ναι, από τις 60 θα βγουν 2 και από τις άλλες 60 από την Νότιο Ελλάδα, Κεντρική θα βγουν άλλες 2. Ναι. Δηλαδή θα γίνει
1: πολύ μεγάλη μάχη.
0: Από 62 και από
1: πολύ άλλες, ισχυρός ανταγωνισμός.
0: Δηλαδή θα γίνει μεγάλη μάχη για την άνοδο 2-2-4. Τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρξει βέβαια αλλαγή του συστήματος μετά. Mm-hmm. Θα αναμένουμε μέσα σε εβδομάδα, θα ξεκαθαρίσουν. Αυτά εδώ.
1: Νομίζω κλείναμε με τη Γάμα Εθνική. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο. Και, να πάμε στην Εψιμή.
0: Ναι. Είπαμε για την Εψιμή που πέρασε τη συμμετοχή στο κύπελο
1: του νεαρού
0: καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ότι στο κύπελο τη Εψιμή είναι από την, στην προημιλία.

0: ημιτελική και στην ημιτελική φάση θα υπάρχει παράταση, ενώ πριν θα πήγε, εφόσον το παιχνίδι λήγει ισοπαλία, ενώ πριν θα πάνε κατευθείαν στα πέναλτι. Ότι προπονητής του Μακεδόνας Ευαγγελίστριας, προπονητές είναι το Πουζίδης και Μουρατίδης, τις πέντε βρύσες Σταμάτης Κερτένης, το Περιβολάκι Σταφλέκος και Τσιτάκης, στον Καμπανιακό που είχε στα play-out πέρσι, ήταν ο Σωτήρης Αυγέρος, ο οποίος συνεχίζει και φέτος στην Α1 με πρόεδρο τον Πολυδεύκη τη Φλιώρη, τον Ζαγκλιβέρη Απόστολος Πάπας, γνωστός παλαιότερα, και στην επανομή ο Ηλίας Γαλανόπουλος. Είχε επιτυχία πέρσι. Και στο Μέγα Αλέξανδρο Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Τεστέμπασης με τον Θωμά Ράπαντα. 56 ομάδες, και στον Αγροτικό Αστέρα Β ο Χρυσόστομος Σμαρόπουλος. 56 ομάδες ήταν στο Μητρό, σε σύνολο γύρω σε 185, δηλαδή περίπου το 1 τρίτο των ομάδων. Και η προθεσμία λήγει 15 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να γίνουν λοιπόν, να προχωρήσουν οι ομάδες να κάνουν την αίτηση στο Μητρό για να μην το βρουν μπροστά τους. Και επειδή πιέσω χρόνο, να πω ένα τελευταίο μόνο. Ότι δεύτερη μεταγραφή ένας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να, άμα κάνει σήμερα ένας παίκτης μια μεταγραφή, μετά θα πρέπει να κάνει μετά από 16 εβδομάδες. Είναι σοβαρό αυτό.
1: Μέχρι τότε δεν έχει δικαίωμα.
0: Η επόμενη μεταγραφή.
1: Δεν μπορεί να κάνει νωρίτερο χρόνο άμα και κάνει, να εκδώσει δελτίο.
0: Άμα κάνει 16 Αυγούστου. Άμα 16 Αυγούστου κάνει μεταγραφή, μετά θα πρέπει να κάνει. Αυγούστου, έτσι, Σεπτέμβριο. 16 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι σοβαρό, ότι μετά από 16 εβδομάδες είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση. Ωραία. Ενώ οι μεταγραφές τελειώνουν στις 25 Ιανουαρίου. Okay. Είναι η συνεχόμενη μεταγραφική περίοδος.
1: Ωραία, εντάξει. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Λιάπη. Αυτά και σε σχέση με τα τεκτενόμενα στις μικρότερες κατηγορίες, επαγγελματικές και ερασιτεχνικές. Σημαντικές αποφάσεις για τα μικρότερα πρωταθλήματα, Super Bet League 2 και Γάμα Εθνική Κατηγορία, αλλά και τις εξελίξεις στην Εψιμή, ακούσατε. Στο 1-0 αφήσαμε το φιλικό της ΑΕΚ πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον Χρήστο Λιάπη. Στο 2-1 το αφήσαμε το μάτς αυτό. Η ΑΕΚ έκανε ανατροπή μέσα σε διάστημα 6 λεπτών, παρακαλώ. Και παρά το γεγονός ότι αντίκρισε, όπως μεταφέραμε νωρίτερα, και την κόκκινη κάρτα ο Ρέλβας, η ΑΕΚ σοφάρισε στο 77ο λεπτό με τον Ζήνη, και στο 83ο λεπτό ο Καλοσκάμης έκανε το 2-1 υπέρ της Ένωσης. Μάλιστα η ΑΕΚ έχασε και άλλη ευκαιρία, βλέπω εδώ αργότερα, λίγο μετά το 2-1 ο Κουτέσα βρέθηκε σε θέση τέταρτη με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, δεν κατάφερε όμως να τον νικήσει, έχασε την ευκαιρία εκεί η ΑΕΚ για το 3-1 για να πετύχει ένα τρίτο τέρμα. Παραμένει το 2-1 υπέρ της Ένωσης. Στο 83ο λεπτό βρισκόμαστε, ενώ έχει ξεκινήσει και το φιλικό του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ. 0-0 εδώ, στις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού βρισκόμαστε, μάλιστα μόλις 12 λεπτά έχει διανύσει το χρονόμετρο στο παιχνίδι, 0-0 για Ολυμπιακό και Άγιαξ. Στα πρώτα λεπτά ήδη έχει δημιουργήσει και μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός με τον Γιάννη Τσουκίε στο 5ο λεπτό για να σκοράρει, ενώ είχε καλή στιγμή και με το Άγιαξ λίγα λεπτά αργότερα, πριν από λίγη στιγμή, λίγα δευτερόλεπτα, με τον Ντόλμπερκ. Όμως ο Πόποβιτς απέκρουσε και αποσόβησε την παραβίαση της εστίας της ομάδας του. Παραμένει εκεί σε αυτό το μάτσο 0-0 στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.

Λέγαμε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετρά αντίστροφα για το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, την Πέμπτη απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Σε ό,τι αφορά τον Άρη και τον Ηρακλή, στον Μεν Άρη δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε μεταγραφικό κομμάτι, στο μεταγραφικό πεδίο. Κυτρινόμαυροι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου πέρασαν αυτήν την τελευταία εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη με προπονήσεις στο αθλητικό κέντρο, στο Δασυγένειο, στο Νέο Ορίσιο. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε μεταγραφικό επίπεδο. Αναμένονται οι μεταγραφές. Ο κόσμος του Άρη περιμένει τις μεταγραφές στο επόμενο διάστημα, καθώς σε μερικά 24 ώρα η ομάδα θα αναχωρήσει και για την Ιταλία, εκεί όπου θα δώσει φιλικά παιχνίδια, δυνατά φιλικά, και φυσικά θα πραγματοποιήσει και ένα μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας της. Είχαμε σαν μία από τις τελευταίες εξελίξεις προχθές, είχαμε το τυπικό αντίο, θα λέγαμε, του Τεχέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Λεγκανές, την ισπανική ομάδα. Μια εξέλιξη αναμενόμενη, μια εξέλιξη η οποία είχε δρομολογηθεί και αναμενόταν. Ολοκληρώθηκε και το τυπικό της κομμάτι με την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του ποδοσφαιριστή από την ισπανική ομάδα. Από εκεί και πέρα, τη Δευτέρα θα υπάρξει και η επίσημη παρουσίαση της φανέλας που θα φορά ο Άρης την αγωνιστική περίοδο 2026-27, μια εκδήλωση η οποία θα διοργανώσει η Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ. Ωστόσο, είναι δεδομένο, είναι προφανές ότι αυτό που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο του Άρη είναι οι μεταγραφές, είναι να γίνουν οι κινήσεις που χρειάζεται η ομάδα, να ενισχυθεί το ρόστερ για να εμφανιστεί ο Άρης όσο το δυνατόν πιο πλήρης και πιο έτοιμος με την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα στις 22 και 23 Αυγούστου. Στον μπάσκετ βεβαίως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά για τον Άρη. Εκεί σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει συμπληρωθεί το ρόστερ. Αυτό που απομένει επί της ουσίας είναι να μπει και το κερασάκι στην τούρτα, θα λέγαμε, η μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου, σε αυτήν αναφερόμαστε, η οποία βρίσκεται στον δρόμο για την ολοκλήρωσή της. Θα έλεγε κανείς ότι τα τυπικά απομένουν πλέον για την ανακοίνωση της επιστροφής του Διεθνή Γκάρτ στη Θεσσαλονίκη, μετά τις εξελίξεις που είχαμε το προηγούμενο 48ωρο, με την αρχικά με την απόσυρση του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ και εν συνεχεία με την προφορική συμφωνία που ο Άρης έφτασε με τον Παναθηναϊκό, χωρίς φυσικά έτσι να συνδέεται, δεν ήταν η μία εξέλιξη συνέπεια της άλλης. Αυτά τα οποία βγαίνουν και οι πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν δείχνουν ότι ο Τολιόπουλος έκανε ξεκάθαρο πως η επιθυμία του ήταν να, από τη στιγμή που θα έφευγε από τον Παναθηναϊκό, να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, και αυτό ακριβώς θα συμβεί. Περιμένουμε την επισημοποίηση της μεταγραφής και με αυτήν, εκτός απρόπτου, αν δεν προκύψει και κάτι άλλο, αν οι άνθρωποι του Άρη δεν έχουν στο μυαλό τους κάποια άλλη κίνηση. Με την μεταγραφή του Λιόπουλου, λοιπόν, ο Άρης ουσιαστικά κλείνει και το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Στον Ηρακλή τώρα, εκεί υπάρχουν, στο ποδόσφαιρο αρχικά υπάρχουν κινήσεις. Να πούμε καταρχάς σε αγωνιστικό επίπεδο πως η ομάδα βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα και προπονείται κανονικά, πραγματοποιεί έτσι το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της, ενισχύει και το ρόστερ σιγά σιγά με Έλληνες αλλά και Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές.
Λάτιν ενίσχυση τα τελευταία 24 ώρα. Στους Κιανόλευκους είχαμε αυτές τις δύο προσθήκες των Ισπανών ποδοσφαιριστών. Αρχικά ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ, ο Ντάνι Μουνιόθ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης, και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι θα αγωνιστεί στον Ηρακλή με καθεστώς συνειδιοκτησίας με τους Ροχιμπλάνκος της Μαδρίτης. Από εκεί και πέρα υπήρξε και η ανακοίνωση του Κάρλος Μορένο την Πέμπτη, η οποία είναι μέχρι σήμερα η τελευταία χρονικά μεταγραφή για τον Ηράκλη. Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο, 22χρονος Ισπανός μέσος, ο οποίος ανήκε μέχρι πρόσφατα στο δυναμικό των Ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης. Και στο μπάσκετ ωστόσο υπάρχουν οι κινήσεις για την ομάδα του Ηράκλη. Ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος ήταν η τελευταία χρονικά προσθήκη για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, η οποία παρεπιπτόντως να υπενθυμίσουμε ότι μέσα στην εβδομάδα έμαθε και τους αντιπάλους της στην regular season του FIBA Europe Cup. Ο Ηρακλής, ο οποίος επιστρέφει μετά από χρόνια σε διοργανώσεις της FIBA μετά την περσινή παρουσία του στην ENBL. ΑΕΚ Λάρνακας, η γερμανική Βούρτσμπουργκ, η Ταρτού από την Εσθονία, η Τζίκη, την οποία αντιμετώπισε και πέρσι ο Ηρακλής στην ENBL, και η MZT από τα Σκόπια θα είναι η αντίπαλη του Ηρακλής στο FIBA Europe Cup. Ενώ πλέον μετά την μεταγραφή του Μαστρογιαννόπουλου περιμένουμε να δούμε, αυτό είναι το θέμα προφανώς που απασχολεί τους ανθρώπους της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή, ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Μωραΐτη, ο οποίος μετά και το ντόμινο αυτό που προκαλεί η μεταγραφή, η επικείμενη μεταγραφή του Λιόπουλου στον Άρη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν θα ανανεωθεί ο δανεισμός του από τον Παναθηναϊκό στον Ηράκλη. Θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό, θα αποκτήσει θέση στο ρόστερ του Τριφυλιού για την επόμενη χρονιά, και στον Ηράκλη φυσικά θέλουν να καλύψουν το κενό του με έναν Έλληνα γκάρτ, ο οποίος θα πάρει φυσικά τη θέση έτσι του Μωραΐτη στο ρόστερ. Ολοκληρώθηκε το φιλικό της ΑΕΚ με την Γκρόνιγκεν πριν από λίγα λεπτά. 2-1 κέρδισε η Ένωση την Ολλανδική ομάδα σε ένα επεισοδιακό έτσι φιλικό. Είχαμε αρκετή ένταση και σήμερα. Ζαουάντα στο 65 το 1-0 για την Χρόνιγκεν. Ζήνη στο 77, καλός Κάμις στο 83 τα γκολ για την ΑΕΚ, η οποία έτσι σε κάποιες στιγμές έντασης είδε τον Ρέλβας να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα το μάτς, ενώ στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ έχουμε φτάσει στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, παραμένει το 0-0 για τους ερυθρόλευκους κόντρα στον Έαντα.

Λίγο πριν κλείσουμε θα δώσουμε έτσι την είδηση για το τένις, για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος πέρασε στον τελικό του Swiss Open, επικράτησε του Σεφτσένκο με 2-1 σετ στον ημιτελικό και θα δώσει το παρόν στον τελικό του τουρνουά, πρώτος τελικός για τον Έλληνα τενίστα μετά από 17 μήνες. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος σε αυτό το τουρνουά δείχνει τον καλό του εαυτό και θα δώσει το παρόν στον τελικό του τουρνουά μετά την επικράτησή του επί του Αλεξάνδρ Σεφτσένκο στον ημιτελικό. Αυτά από εμάς, η ώρα έχει πάει 5, θα κλείσουμε σε αυτό το σημείο. Από τις 4 πίσω από το μικρόφωνο του Μετρόπολης βρέθηκε ο Αχίλλιος Έξαρχος, με Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production. Σε αυτό το σημείο εμείς εδώ θα κλείσουμε, θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιώργο Καστάνη, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά για το επόμενο δίωρο, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 7. Αυτά από εμάς, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλες. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλους. Μετρόπολης 955 παρέα μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες εδώ live, για να έχουμε την δυνατότητα και να έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε όλα όσα σας ενδιαφέρουν. Η αθλητική επικαιρότητα ούτως ή άλλως τρέχει, υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχουν μεταγραφικές κινήσεις, υπάρχουν και αναμένονται αφίξεις αθλητών εδώ για την Θεσσαλονίκη. Κυρίως στον μπάσκετ έχουν έρθει αθλητές, ποδοσφαιριστές για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θα τα βάλουμε όλα σε μια λογική σειρά. Και μην ξεχνάμε φυσικά ότι υπάρχει και αύριο το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Την Ισπανία και την Αργεντινή. Πάντα live εδώ στο Μετρόπολης 9.55. Θερμή, θερμότατη καλησπέρα στον κύριο Λευτέρη Χατζιπαντελίδη. Είναι μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας, μαζί μας είναι στο production, στην τεχνική υποστήριξη. Η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Αν υπάρχει κάτι το οποίο υποπέσει στην αντίληψή σας όταν είστε για παράδειγμα εν κινήσεις στον δρόμο και θέλετε και διαπιστώσετε ότι κάτι πρέπει να το αναφέρουμε, μην διστάσετε, 2-31-090-90-90 για να το καταγράψουμε, να το μεταφέρουμε. Η δική σας η ματιά, η δική σας η φωνή είναι η καλύτερη για να μπορούμε να δίνουμε άμεσα το τι συμβαίνει έξω στην κοινωνία. Στο μικρόφωνο της εκπομπής μέχρι τις 7 ο Γιώργος Καστάνης. Θερμή καλησπέρα στον αρχισυντάκτη μας στο metrosport.gr, στον Γεώργιο Καραγιάννη. Θερμή καλησπέρα και στους συναδέλφους που βρίσκονται στα γραφεία του ομίλου εδώ και εργάζονται για το metrosport.gr, τον Δημήτρη Καλαϊτζή και τον Χρήστο Λιάπη. Και ρεπορτάζ έχουμε και συνεντεύξεις έχουμε και απόψεις καταγεγραμμένες θα ακούσετε και τις τελευταίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Πότε έρχεται ο Όσμαν και πότε αναμένεται να γίνει αυτό το, αυτή η υποδοχή που του ετοιμάζουν από τον ΠΑΟΚ με την παρουσία πάρα πολλών φίλων της ομάδος. Τι συμβαίνει με τον Τολιόπουλο και πότε αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας ή της συμφωνίας του Άρη με τον Παναθηναϊκό και τον Τολιόπουλο. Δημήτρης Γιαννούλης, υπάρχει επίσπευση διαδικασιών, τρέχει το θέμα για τον ΠΑΟΚ. Σε λίγο οι λεπτομέρειες. Φυσικά θα σταθούμε και στον τελικό του Μουντιάλ. Αργεντινή εναντίον Ισπανίας. Ισπανία εναντίον Αργεντινή. Διαλέγετε και παίρνετε. Θυμίζω απλά ότι ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο θα αντιμετωπίσει 23 Ιουλίου την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Εκεί θα γίνει το πρώτο παιχνίδι, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, το βράδυ. Και γι' αυτό το παιχνίδι θα έχουμε καταγεγραμμένο ρεπορτάζ από Δευτέρα, από αρχές εβδομάδος, σύμφωνα με την διαρροή που υπήρξε από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, από τον οργανισμό. Αναμένεται να κυκλοφορήσουν, να διατεθούν και εισιτήρια διαρκείας για τους φιλάθλους της ομάδος. Έχουμε δηλώσεις Χατζηδιάκου, έχουμε δηλώσεις Τάχα Άλλη, των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων του ΠΑΟΚ και οι δύο, όπως και ο Σάντα Μαρία, όπως και ο Ελουστόντο, δηλώθηκαν στη λίστα της UEFA, του ΠΑΟΚ για την UEFA, που ανακοινώθηκε χθες αργά το βράδυ. 25 ποδοσφαιριστές ανακοινώθηκαν για τον ΠΑΟΚ στην λίστα Α, ή συμπεριλήφθηκαν στην λίστα Α, άλλοι 22 στη λίστα Β, κυρίως νεαροί, προερχόμενοι από τα τμήματα υποδομής της ομάδος. Πάμε λίγο όμως να πάρουμε γεύση από Μουντιάλ, γιατί από αρχές Ιουνίου αυτό το τραγούδι της Σακίρα, κύριε Χατζιπαντελίδη, μας καθήλωσε. Το ακούσαμε πολλές φορές, θα το ακούσουμε και σήμερα, με ακόμα και αύριο, και νομίζω ότι μας βάζει σε ρυθμούς τελικού Μουντιάλ.

0: Αυτά με τη Σακύρα που αύριο ετοιμάζει ένα φαντασμαγωρικό σοου. Θα είναι εκεί και άλλοι δημοφιλείς καλλιτέχνες. Για το Μουντιάλ θα ασχοληθούμε, για τον τελικό του Μουντιάλ. Σε λίγο Αργεντινή, Ισπανία, γκολ Μέση, γκολ Μερίνο, πανηγυρισμοί και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όλα αυτά συνθέτουν λίγο το πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Για να πάμε όμως να σας βάλουμε λίγο σε ένα διαφορετικό mood. Πάντα μένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά ακούστε αυτόν τον κύριο πώς μιλάει, τι λέει ακριβώς και αν σας θυμίζουν κάτι τα λόγια του κύριε Χατζηπαντελίδη.
1: To prepare yourself and to push the physical aspect. Again, not easy after this taste and first game, but I want to see this, the push and the will to give the best that you have in this moment, the best that you have in this moment. And the last two aspects, when you have the ball, enjoy to have the ball. Enjoy to control, enjoy to move, enjoy to have the ball. But for this reason, support the player with the ball, the player with the ball, with calm mind, without forcing the game, move the ball until you find the space to open them and then we go to
0: finish. Δεν σας μπερδέψαμε, είναι ο γνωστός, ο πολύ γνωστός Ράσβαν Λουτσέσκου. Δεν τα λέει όμως στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εδώ και αρκετές ημέρες έχει αποχωρήσει ο ΠΑΟΚ, έχει καινούργιο προπονητή, τον κύριο Αλέσιο Λύση. Αλλά ακούσατε τις κουβέντες του, ακούσατε τις ατάκες του, ίδιος καπαράλαχτος, αλίμονο, τα λέει στους ποδοσφαιριστές της Al Sadd, της ομάδος που ανέλαβε τα ηνία και θα την καθοδηγήσει από εδώ και στο εξής. Ράσβαν Λουτσέσκου με mentality, με push the will, enjoy the game, enjoy to have the ball και όλα τα συναφή τα οποία πάντα τα έλεγε και εδώ όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως συνεχίζει το δικό του ρυθμό και είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί την Πέμπτη έχει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, η οποία προκρίθηκε επί της Ουνιβερσιτατέα στη διαδικασία των πέναλτι, και ο Παντελής Χατζηδιάκος με το καλημέρα ήρθε, υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Γενικότερα είναι απόλυτα ικανοποιημένος όπως ο ίδιος δηλώνει, και θα πάρουμε μια γεύση από το τι πιστεύει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ερχόμενος εδώ στον ΠΑΟΚ.
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα, που βρίσκομαι σε μια πόλη που τη γνωρίζω αρκετά, θα έλεγα. Έρχομαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος σαν παίχτης και εύχομαι να είμαι υγιής και να πάνε όλα καλά. Διάλεξα τον ΠΑΟΚ γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, έχει την πίεση να κερδίσει πρωταθλήματα και κύπελα, και όταν μίλησα και με τον κόσμο που βρίσκεται στην πόλη, που γνωρίζουν την ομάδα και τους ανθρώπους της ομάδας, πήραμε ένα πολύ καλό συνέστημα και ένιωθα έτοιμος για αυτό το βήμα. Πιστεύω ότι θα προσφέρω την εμπειρία που έχω κάνει σε αυτά τα παιχνίδια που έχω παίξει μέχρι στιγμής, και είμαι ένας παίκτης που του αρέσει πολύ να μιλάμε στο γήπεδο, να δίνει πάθος, να τα δίνει όλα για τη φανέλα, και αυτό θέλω να το δώσω και στους συμπαίκτες μου, ώστε να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δείχνουμε όλοι αυτό μες στο γήπεδο, και πιστεύω ότι αυτό θα φέρει ωραία πράγματα στο μέλλον. Είμαι ένας παίκτης που είναι πολύ άνετος με την μπάλα. Είμαι ένας παίκτης που μιλάει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο, είμαι ηγετικός και θεωρώ ότι διαβάζω πολύ καλά το παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσω το 100% μου και δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις. Θέλω να δείξω μέσα στο γήπεδο το τι μπορώ και το τι θέλω να κάνω με τον ΠΑΟΚ. Είναι φανταστικό σαν παίκτης να έχεις τέτοιους φιλάθλους μαζί σου. Πιστεύω σε βοηθάνε πάρα πολύ να είσαι ακόμα καλύτερος στους αγώνες. Η Τούμπα είναι μια πολύ καυτή έδρα και ανυπομονώ να ζήσω κι εγώ από τη δικιά μου την πλευρά τέτοιες μεγάλες στιγμές.
0: Αυτός είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος, συστήθηκε. Εμείς δεν χρειάζεται κάτι να προσθέσουμε. Σημερινές του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ το καλωσόρισε στον Παντελή Χατζηδιάκο και από τον Αλέσιο Λύση που είχε μιλήσει μαζί του και από τους συμπαίκτες του και από τον Αντρέ Βιερίνια. Το λέω μάθος όλους τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος, ο οποίος δηλώνει έτοιμος και αποφασισμένος να παίξει ακόμα και από το πρώτο παιχνίδι το ευρωπαϊκό με αντίπαλο τη Δυνάμο Κιέβου. Ένας ακόμη αθλητής που ήρθε τώρα μεσοβδόμαδα στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ είναι ο Σουηδός Εξτρέμ, ο Τάχα Άλλη. Συμμετείχε και με την εθνική Σουηδίας στο Μουντιάλ της Αμερικής. Να πάρουμε μια γεύση από Τάχα Άλλη, παρακαλώ, δηλώσεις.
3: I'm so happy. I'm glad that everything is done and I'm just ready to start. It's great that everything is sorted. Yeah, it's been, as you said, very special. No, it's been like I think probably the best month of my career with the World Cup and having that as experience. And then yeah, for me as a footballer, I needed to take the next step. I felt like this was the natural step to do, and I'm just glad it was this. Yeah, it was a tough game. I remember it quite well. No, it was back and forth even at the home game when it was in Malmö. Then it was quite even, and then when we faced PAOK in their home arena, it was a special match. You could already tell with the atmosphere in the warm up, and then also facing PAOK, who historically is a great club. So no, it was actually one of the best European experiences I've lived. And yeah, I'm ready to be a part of it as well. No, there was a long talk with everyone at the club, and it felt like.
0: Ο ΠΑΟΚ λέει είναι ιστορικά μια μεγάλη ομάδα. Περιγράφει πώς τον αντιμετώπισε με την Μάλμε πριν από δύο χρόνια εδώ στην Τούμπα. Τότε είχε βγει νικητής, αλλά έρχεται για να δώσει αυτή την όθηση που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης, εκεί όπου θα ανταγωνιστεί με τον πολύπυρο Τάισον Φρέντα. Παράλληλα, εκτός από τον Τάχα Άλλη, είχαμε και ένα μήνυμα επίσης από ένα νέο αποκτηθέντα που ακόμη επίσης δηλώθηκε στη λίστα του ΠΑΟΚ στην UEFA, τον Γάλλο, τον Σάντα Μαρία. Αν έχουμε ένα πρόβλημα στον ήχο, δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε, κύριε Χατζιπαντελίδη. Μπορούμε να ακούσουμε όμως το ηχητικό.
4: Hi, Park fan. I'm very happy to be here. And let's go.
0: Αυτό ήταν το μήνυμα του Σάντα Μαρία. Σύντομο, λιτό και περιεκτικό. Να ακούσουμε και με τον τρόπο, κύριε Χατζιπαντελίδη, με τον οποίο η Δυνάμο Κιέβου στη διαδικασία των πέναλτι προκρίθηκε επί της Universitatea Cluj. Και φυσιολογικά θα είναι αντιμέτωποι του ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης. Πάμε να ακούσουμε την περιγραφή του πέναλτι.
5: Γεγάτα La poate scoate și Michael una. Lombic și el la destul de mare. Lombic șutează și este gol. E gata, visul frumos se încheie aici, Dinamo Kiev merge mai departe în turul 2 preliminar din Europa League, iar U Cluj retrogradează în turul 2 preliminar din Conference League. Va juca, spuneam, o dublă cu Brann Bergen din Norvegia.
0: Δεν είναι και πολύ έτσι θερμόζεστος στην εκφώνηση της πρόκρισης της Δυνάμο ο συνάδελφος, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο έπρεπε να πει το είπε, και η Δυνάμο είναι στην επόμενη φάση, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Τώρα αλλάζουμε άθλημα, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ όπου επικρατεί άκρατος ενθουσιασμός στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, και μάλιστα υπάρχει και ένα ειδικό τελετουργικό, η άφιξη του Όσμαν αύριο, αλλά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν προνοήσει ούτως ώστε την Δευτέρα το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, λίγο μετά τις 6:30, να γίνει εκεί η παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν, παρουσία και εκπροσώπων της ευρύτερης οικογένειας και του ίδιου του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ, του κυρίου Αριστόν, ο οποίος ουσιαστικά με τον αγωνιστικό του ρυθμό και τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε στα προηγούμενα χρόνια, ουσιαστικά προειδεάζει για το τι μπορεί να ακολουθήσει τους επόμενους μήνες για τον ΠΑΟΚ.
6: Μέλβιν, σπάσιμο Μέσης, δεν είναι καλό το τελείωμα, rebound από τον Τσέντι Όσμαν. Αποφεύγει τον Μέλβιν, Όσμαν, έξοχη προσπάθεια από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Είδατε πόσο γρήγορα έτρεξε το γήπεδο. Το είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η έφεση που έχει ο Παναθηναϊκός στο transition παιχνίδι, ο Γκραντ στείνει την ομάδα Παναθηναϊκού. Βγήκε από τα σκρίνο Όσμαν, reverse, πανέμορφη κίνηση. Τσέντι Όσμαν αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να αποφύγει τον Ναν. Όσμαν. Στέκεται, εκτελεί στο στόχο Τσέντι Όσμαν. Και από τον Γκραν να πάνε σε μια σετ επίθεση. Γκραν κοιτάζει το χρονόμετρο, το μένουν 7 δευτερόλεπτα, θα γίνει εκδόσει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Όσμαν έχει αυτοπεποίθηση, έχει momentum, εκτελεί, κερδίζει το φάουλ και θα πάει στις βολές.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Όσμαν. Θυμίζω, η αγορά των δικαιωμάτων του αθλητή, 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό, στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στα αθλητικά δρόμενα εδώ της Βορείου Ελλάδος, δηλαδή να αγοράζει μια ομάδα από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, αθλητή από μια ομάδα της, του Λεκανοπεδίου, του Παναθηναϊκού στην προκειμένη περίπτωση, και ένα εξωπραγματικό συμβόλαιο της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ, καθαρά, καθαρές απολαβές στον ίδιο τον Τούρκο καλαθοσφαιριστή. Και στον Άρη όμως επικρατεί ενθουσιασμός. Αναμένεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επίσημη ανακοίνωση, η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου.
6: Τολιόπουλος. Χουάντσο, η συνεργασία του με τον Τολιόπουλο δεν έχει κανένα πρόβλημα να ευστοχίσει από τις 45 μοίρες. Βασίλης Τολιόπουλος. Τολιόπουλος κινήθηκε πανέξυπνα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Η ασίστ από τον Τζέριαν Γκραντ. Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και προηγείται με μια σημαντική διαφορά.
0: Αυτά από τον Τολιόπουλο. Περιμένουμε, πάντα θα έχουμε και ζωντανό ρεπορτάζ εδώ live στο Μετρόπολης και από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Οτιδήποτε συμβεί θα έχετε την ευκαιρία να το πληροφορηθείτε αμέσα. Και βεβαίως, επειδή είμαστε και σε ρυθμούς τελικού Μουντιάλ, δεν ξέρω κύριε Χατζηπαντελίδη αν προτιμάτε την Αργεντινή ή την Ισπανία, εγώ θα ξεκινήσω με ένα γκολ του φαινομένου αυτού του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ακούει στο όνομα, στο ονοματεπώνυμο Λιονέλ Μέση.
6: Μέση. Σεντράρι, έπαιρνα η μπάλα από τον Τρεζεγκέ. Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς τον δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Χουλιάν, δεν πέρασε το σούτ. Ο Μέση μπόρεσε όμως
7: ο και Μέση.
6: Γράφει το 2-2.
7: Ο Μέση. Μόνο ο Μέση.
6: Βλέπετε και ακούτε τι γίνεται στο Ατλάντα Στέιντιουμ. Έχει χτυπήσει για μία ακόμη φορά. Ο Λιονέλ Μέση έχει πανηγυρίσει, πανηγυρίζει μάλλον, έχει πετύχει ένα ακόμη γκολ.
0: Αυτά από τον Λίο Μέση που θέλει να κατακτήσει δεύτερο Μουντιάλ, το δεύτερο σερί με την φανέλα της Αργεντινής στα 39 του παρακαλώ, 39 ετών. Την ίδια στιγμή η Ισπανία με τον Μερίνο θέλει να βάλει φρένο. Θέλει, εκπροσωπώντας την Γυραιά Ήπειρο, να πει όχι στην Αργεντινή, να βάλει stop στην Αργεντινή. Θα τα καταφέρει Μερίνο.
6: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί. Κάνει και το σούτ ο Κουμπαρσί. Δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου. 2-1 Ισπανία. Με τον Νίκο Γουίλιαμς βρίσκει το γκολ. Από το λάθος που κάνει ο Λάμενς. Έρχεται από τον πάγκο, αν και τραυματίας. Και βρίσκει το γκολ με τον Νίκο Γουίλιαμς. Θα κάνει το 2-1. Έλειψε ο τυπό Κουρτουά που βλέπουμε τώρα.
7: Αν και ο Κουρτουά είχε κανένα δυο ασταθείς αποκρούσεις στο παιχνίδι όσο ήταν μέσα, είναι διαφορετικό πράγμα. Ο Μερίνο αποθρώνεται, νομίζω ότι αυτός έχει βάλει το πόδι του, το έχει κλέψει τον γκολ. Μετά το, δεν είναι, είναι τρομερό αυτό που γίνεται με τον Μερίνο, έτσι. Είναι τρομερό να το ξαναδούμε στο replay, να δούμε ότι αυτός έχει τελευταία επαφή. Αλλά μπαίνει στο παιχνίδι στο 86ο λεπτό και περνάνε σκάρτα 2 λεπτά και σκοράρει. Τρομερό. Οι Βέλγοι περίληπτοι στις εξέδρες.
0: Αυτά και με τον Μερίνο, ο οποίος φυσικά και οι Ισπανοί θέλουν να κατακτήσουν το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία τους. Όλα αυτά θα μας απασχολήσουν αύριο το βράδυ με τη Σακίρα. Θυμίζω το διάλειμμα ή εν πάση περιπτώσει το ημίχρονο των 30 λεπτών και όχι 15 όπως το έχουμε συνηθίσει επί δεκαετίες, αλλά σε κάθε περίπτωση και αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο του Μουντιάλ, των χορηγών, των χορηγικών εμφανίσεων και πάει λέγοντας. Εγώ πάντως μου έκανε τρομερή εντύπωση προσωπικά και θέλω να το καταθέσω αυτό το σύνθημα που φώναζαν οι παίκτες της Αργεντινής μέσα στα αποδυτήρια. Μεταξύ των άλλων έλεγαν ότι θέλουν το παγκόσμιο και για τον Μαραντόνα και για τον Μέση και για το κλεμμένο πριν από 32 χρόνια εννοώντας το Μουντιάλ του 1994 που είχε γίνει τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι.

Αυτά έλεγαν οι παίκτες Αργεντινής και θα συνεχίσουν να τραγουδάνε. Θα τραγουδήσουν ξανά εφόσον κατακτήσουν το τρόπαιο, αλλά την ίδια στιγμή και οι φίλαθλοι της Αργεντινής πανηγύριζαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο όλες αυτές τις επιτυχίες μέχρι να φτάσει η εθνική τους ομάδα στον τελικό του Μουντιάλ.

0: πήραμε μια γεύση, θα διακόψουμε κάπου εδώ γιατί θα πρέπει να πάμε επιγόντως σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε χορηγούς, να ακούσουμε τις διαφημίσεις απαραίτητες. Θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ γιατί σας περιμένουν, μας περιμένουν ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, απόψεις, ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν όλο αυτό το puzzle της σημερινής εκπομπής. Κύριε Χατζηπαντελίδη, να πάμε παρακαλώ σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
5: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Με το μικρό και το μεγάλο τελικό ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο το Παγκόσμιο Κύπελο στη ΣΥΠΑ. Απόψε τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι, Γαλλία και Αγγλία μονομαχούν για την τιμητική τρίτη θέση στη διοργάνωση, με τους δύο προπονητές να σκέφτονται αλλαγές στο βασικό του σχήμα. Δεδομένα εκτός ο Σαλιμπάς στους Γάλλους, ενώ στην Αγγλία τέθηκε εκτός ο Χέντερσον και δίνονται αμφίβολοι οι Ρις Τζέιμς και Ντέκλαν Ράις. Αύριο το βράδυ στη Νέα Υόρκη, ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, με την Ρόχα να ψάχνει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της και την Αλμπιστελέστη αντίστοιχα το τέταρτο. Για τον αυριανό τελικό, η FIFA όρισε τον 46χρονο Σλοβένο Σλάβκο Βίντσιτς, ενώ τον αποψινό μικρό τελικό θα διευθύνει ο Βαλενθουέλα από τη Βενεζουέλα. Καλό σας απόγευμα!
6: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης τελερώνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5.30.
23: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Περάσαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Παρέα μαζί σας έως τις 7 στην ηχοληψία. Μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Χατζιπαντελίδης, ο κύριος Θανέσης Καζαμπάκας στο production, κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Γιώργος Χαραγιάννης, αρχισυντάκτης μας στο metrosport.gr, εδώ σε λίγο μαζί μας, και φυσικά η συντακτική ομάδα του metrosport.gr με Δημήτρη Καλαϊτζή, Χρήστο Λιάπη, Παναγιώτα Χαλκιά στις επάλξεις. Συνεχίζουμε, πάμε λίγο να πάρουμε γεύση Μουντιάλ, γιατί κακά τα ψέματα και οι μεταγραφές έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, αλλά και ο τελικός του Μουντιάλ γίνεται μια φορά τα 4 χρόνια και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την πρόκληση. Μάνος Θαραμόπουλος, αγαπητός συνάδελφος, αγαπημένος συνάδελφος, παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Μάνο μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στην Ομόρφη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα και στους αγρότες του Μετρόπολης.
0: Να είσαι
1: χαρά,
0: ωραία, ωραία. Τι λες τώρα, Αργεντινή ή Ισπανία?
1: Δύσκολο, κοίτα να δεις. Είναι η δεύτερη φορά που θα συναντηθούν σε επίσημο παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου. Η πρώτη ήταν τον Ιούλιο του 1966 στα γήπεδα της Αγγλίας, στον πρώτο γύρο που τότε...

0: ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος μπορεί να είναι 39 ετών αλλά κάνει πράγματα και θάματα, έτσι.
1: Ομολογουμένως.
0: Είναι ότι καλύτερο έχει γνωρίσει το ποδόσφαιρο τα τελευταία 20-25 χρόνια.
1: Μαζί σου.
0: Τον είδαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο στο μάτς με την Αγγλία ήταν αυτός που πήρε από το χέρι τους συμπαίκτες και τους οδήγησε στην ανατροπή επί των τριών λιονταριών. Είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει το απρόβλεπτο, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι οι Ισπανοί θα προσπαθήσουν να κάνουν το ίδιο παιχνίδι που κάνανε στα ημιτελικά απέναντι στους Γάλλους,
1: ναι.
0: Όπου ο Ντελαφουέντε, αυτός ο πανέξυπνος προπονητής που πριν 9 χρόνια είχε στη Βασιλική Ακαδημία της χώρας του το σκαλόνι ως μαθητή, το σημερινό προπονητή της Εθνικής Αργεντινής, θα προσπαθήσει λοιπόν να μπλοκάρει τον Μέση, όπως έκανε με τον Εμπαπέ, με τον Ντεμπελέ και με τον Ολίσε. Τώρα θα τα καταφέρει ή όχι, αυτό θα φανεί αύριο, γιατί η Ισπανία έχει το πλεονέκτημα του Μέντσο ότι δεν στηρίζεται σε ένα άτομο. Δηλαδή, ναι, μεν έχει πολύ καλό υπερταλαντούχο τον Γιαμάλ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει δείξει αυτά που προσδοκούσαν όλοι οι φύλακοι και όχι μόνο οι Ισπανοί, αλλά στηρίζεται περισσότερο στο σύνολο και στη θαυμάσια άμυνά της, έτσι, που έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ και έχει έναν από τους καλύτερους φύλακες στον κόσμο που δεν είναι ιδιαίτερα φημισμένος, τον Ουνάι Σιμών, λέω, της Μπιλμπάο, που βλέπουμε ο Νόιερ που είναι 40 χρονών, ο Κουρτουά που είναι 35 και άλλοι τροφυλακές, να τους δίνει ο διεθνής τύπος μεγαλύτερη δημοσιότητα. Ενώ θα έπρεπε ο Σιμών...
1: Βέβαια,
0: έτσι είναι. Όπως και η υπόλοιπη αμυντική του, με ξέρεις τον Κουκουρέγια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που πραγματοποιεί ένα εκπληκτικό παγκόσμιο κύπελο, που πριν από 20 μέρες, πώς θα φέρνει τύχη, έτσι. Mm-hmm. Είχε δηλώσει ότι ακόμα και να μην είχα μαλλιά, λέει, δεν θα πήγαινα ποτέ στη Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Ωραίο, ωραίος.
0: Και έρχεται μετά η Ρεάλ με 55 εκατομμύρια και τον παίρνει από την Τζέλση.
1: Ναι, ναι,
0: δεν είπε
1: ναι.
0: Τίποτα.
1: Τρέλα, τι να πει. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, άκου τι μου κάνει εντύπωση. Μάνος Σταραμόπουλε, πάντα μαζί μας. Ντελαφουέντε είχε τον Σκαλόνι, τον προπονητή της Αργεντινής, μαζί του πριν από 9 χρόνια, είπες, στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου. Ναι. Και κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο μια εικόνα με τον Λιονέλ Μέση σε ηλικία 20 ετών να έχει σε μια μπανιέρα τον Γιαμάλ που ήταν 8 μηνών και να τον πλένει. Δηλαδή, είναι ασύλληπτα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι. Ακριβώς, ναι. Η Διάριο, κάποια Ισπανική εφημερίδα το είχε κάνει αυτό.
1: Mm.
0: Ναι, βέβαια, εκπληκτικό, έτσι.
1: Είναι.
0: Οι ομορφιές του ποδοσφαίρου.
1: Οι ομορφιές του ποδοσφαίρου, ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι
1: τώρα, είναι. Εκτιμάς, γιατί μόνο εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε. Ότι θα έχουμε έναν τελικό με χιτσκοκικό φινάλε. Γιατί η Αργεντινή σε όλα τα παιχνίδια με την ψυχή στο στόμα κέρδισε.
0: Νομίζω,
1: ανατροπές, ανατροπές.
0: Θα είναι δύσκολο η Ισπανία, να αφήρω από το παιχνίδι. Μπορεί να πάμε σε παράταση, μπορεί σε πέναλτι, δεν ξέρω. Mm. Θα δούμε. Πάντως, εντάξει, είναι ένας τελικός, έτσι, αντάξιος δύο μεγάλων εθνικών ομάδων. Είναι ένας τελικός που θα τον παρακολουθήσουν περίπου 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ενώ τηλεόραση, κοινωνικά,
1: μεταδικτύωσης
0: και αυτά. Το πιο φτηνό εισιτήριο ξέρουμε ότι κάνει 4.000 και κάτι, περίπου 4.500.
1: Συγγνώμη φίλε, εσύ είσαι τόσα χρόνια στα γήπεδα, ταξιδεύεις στο εξωτερικό, συναναστρέφεσαι και με εκπροσώπους της UEFA και της FIFA. Επιτρέπεται... Εγώ το λέω απλά, επιτρέπεται να υπάρχουν τέτοιες τιμές, τόσο υψηλές τιμές, 6.000 δολάρια ή 7.000 δολάρια ή μικρότερη, χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου στον τελικό ενός Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει μια ανισονομία, δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά τι συμβαίνει, επειδή το έψαξα το θέμα. Η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει 300 εκατομμύρια και πλέον, έτσι, κατοίκους.
1: Ναι.
0: Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι από αυτά τα 300 και πλέον εκατομμύρια, τουλάχιστον το 30% είναι σε πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή τα 50 εκατομμύρια ή τα 40, μπας περιπτώσει, έχουν πάρα πολύ υψηλές αποδοχές.
1: Δηλαδή μιλάς για ετήσιο εισόδημα άνω των 200.000 δολαρίων.
0: Ναι.
1: Τρομερό το ποσό.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Καταλαβαίνει κανένας ότι για αυτούς είναι λίγα.
1: Γι' αυτό είναι λίγα. Ναι, μισό λεπτό όμως.
0: Οι
1: φίλαθλοι της Αργεντινής που ταξίδεψαν από την Αργεντινή για να πάνε εκεί θα δώσουν ένα χιλιάρικο για τον έναν αγώνα. Ένα χιλιάρικο για τον άλλον σε δολάρια. Και άλλα 6.000, 7.000, 8.000 για τον τελικό. Οι φίλαθλοι της Ισπανίας.
0: Συμφωνώ απολύτως, αυτό έχεις δίκιο. Και μου κάνει εντύπωση που δεν βγήκε κανένα πανό.

0: Αργεντινός
1: να διαμαρτυρηθεί.
0: Ή οποιοσδήποτε άλλος να πει τι γίνεται εδώ με τις τιμές των εισιτηρίων.
1: Μάλλον τους περισσεύουνε, Μάνο. Μάλλον τους περισσεύουνε.
0: Μπορεί, μπορεί να είναι και αυτό.
1: Εξηγείται.
0: Ναι, κανένας δεν πήγε να πει κάτι. Να πήγε παιδιά είναι ακριβά τα αστεία. Υπήρχαν κάποιες δημοσιεύματα πριν το παγκόσμιο κύπελο, αλλά μόλις ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο, κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε, έτσι, για τα μάτια του κόσμου, λέει ο κόσμος.
1: Ναι, να σωστό.
0: Κανένας και μου κάνει εντύπωση.
1: Σωστό. Λοιπόν, okay. Υπάρχει κάτι άλλο πρέπει να σημειώσουμε.
0: Να πούμε ότι το βαρύτιμο τρόπο θα το απονείμουνε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον ομολογό του της FIFA, τον Τζιάννι Ιφαντίνο,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Επίσης, θα γίνει αυτό που γίνεται στο NBA και στο NFL, δηλαδή θα δώσουν από ένα δαχτυλίδι στον κάθε ποδοσφαιριστή για να θυμάται πέρα από το μετάλλιο τη μεγάλη αυτή στιγμή που βρέθηκε στον τελικό.
1: Ωραία, ωραία, έξυπνη κίνηση.
0: Ναι, και ο νικητής βέβαια θα πάρει και 40 εκατομμύρια, έτσι.
1: Σε καλή μεριά όταν θα φύγει εκείνη η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εντάξει Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή παρακολούθηση του τελικού αύριο και θα τα πούμε και πάλι αναλυτικά τις επόμενες. Τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ.
1: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε πάντα εδώ live στο Μετρόπολης 95,5. Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη. Θα έχουμε και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ενός προπονητή. Τον φιλοξενήσαμε και εδώ τις προάλλες στο Μετρόπολης. Μίλησε για τον Παντελή τον Χατζηδιάκο. Θα τον ακούσετε αναλυτικά όπως θα ακούσετε και τα σχόλια και τις απόψεις των συναδέλφων. Να δώσουμε όμως, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να δώσουμε μερικά αποτελέσματα από το στοίχημα. Έξω το Colmis Guys 2-0 στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Έστερσουντ Λοτσκρόνα 2-0 στο 57 και Έιφ Εκένας με την Γιάπς 0-1 στο 58ο λεπτό. Northampton Coventry 0-0 στο 53. Dundee Everton 0-4 στο 58. Αυτό είναι διεθνές φιλικό παιχνίδι. Αλλάζουμε, παραμένουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Τόνι Γκονζάλες, ένας καθαρόιμος Ισπανός που βεβαίως είναι, αγαπάει την Ελλάδα, περιμένει με δικαιολογημένα ανυπομονησία την αυριανή πολύ μεγάλη αναμέτρηση της Ισπανίας με την Αργεντινή. Θα τα καταφέρει η Ισπανία, Τόνι, τι λες, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όλοι είδαμε και την πορεία και της Αργεντίνης και της Ισπανίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, και θα είναι, πιστεύω, από τα καλύτερα παιχνίδια που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή.
1: Περίμενες αυτό τον τελικό πριν από την έναρξη του Μουντιάλ? Περίμενες ότι η Ισπανία θα φτάσει μέχρι τον τελικό? Εσύ την παρακολουθείς περισσότερο, την ξέρεις.
2: Ναι, είδα όλα τα παιχνίδια. Σίγουρα το πρώτο παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι μας έριξε λίγο, αλλά και έτσι ξεκινήσαμε, χειρότερα ξεκινήσαμε το 2010 στην Νότια Αφρική, χάνοντας με την Ελβετία. Και μετά πιστεύω ότι όλη η πορεία στα συνεχόμενα παιχνίδια ήταν προς τα πάνω, η πορεία της Ισπανίας. Και η Αργεντινή ήταν λίγο πιο πολυζόρικα, αλλά και αυτό έχει το θετικό υπέρ τους, ότι έχουν γυρίσει αρκετά παιχνίδια και δεν τα αφήνουν, δεν κατεβάζουν τα χέρια, τα παλεύουν μέχρι τέλος, και έτσι έκαναν με την Αγγλία, έτσι έκαναν και με την Αίγυπτο. Και πιστεύω και για αυτά τα δύο, την πορεία που είχε η Ισπανία προς τα πάνω και μια ομάδα όπως είναι η Αργεντινή που μέχρι το 90-95 παλεύει χωρίς να δώσει ευκαιρία στον αντίπαλο, θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Άρα έχουμε από τη μία ομάδα που ανατρέπει αποτελέσματα, την Αργεντινή, δηλαδή φτάνει το μάτς το 78-80 και εκεί έχουμε την ανατροπή, και από την άλλη μία ομάδα, την δική σου αγαπημένη, την Εθνική Ισπανίας, η οποία έχει παρουσιάσει την καλύτερη αμυντική επίδοση από κάθε άλλη εθνική ομάδα από την έναρξη του Μουντιάλ. Αυτά
2: μόνο,
1: τα δύο βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία νομίζω.
2: Ναι, έχουμε δεχτεί ένα γκολ σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα με το Βέλγιο, και όχι μόνο, δηλαδή εγώ φοβόμουν πάρα πολύ το ημιτελικό εναντίον τη Γαλλία, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι της Γαλλίας που έβλεπες τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ και τον Ολισέ και λες πώς θα σταματήσουμε με αυτό, αλλά δείξαμε ότι με την μπάλα στα πόδια, η διαχείριση της μπάλας δεν τους άφηνες περιθώριο, γιατί σε όλο το παιχνίδι δύο σιούτ τον Εμπαπέ, νομίζω ότι ήταν η ευκαιρία όλο και όλο της Γαλλίας.
1: Ναι.
2: Οπότε ελπίζω να παρουσιάσουμε το ίδιο πρόσωπο στο τελικό, ώστε να μην μπορούμε να αφήσουμε την Αργεντινή να κάνει το παιχνίδι τους, που όλοι ξέρουμε ποιο είναι το παιχνίδι τους, το έχουμε δει και με τους Άγγλους, γιατί ήταν πολύ σκληρό παιχνίδι, δεν αφήνουν ούτε μια παλιά να πάει στη τύχη, παλεύουν μέχρι τέλος και μετά έχουν το πλεονέκτημα που έχουν το καλύτερο ever, που είναι ο Λιονέλ Μέση. Και ανά κάποια στιγμή, με 39 χρονών που είναι ο άνθρωπος, έδωσε μια παλιά στο Λαουτάρο με το κακό του πόδι, εισαγωγικά.
1: Με το δεξί, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Και σέντρα ακριβίας. Πέρασε από όλους.
2: Ακριβώς. Ναι. Βάλτα και πάμε στο τελικό, τον είπε.
1: Τώρα, φίλε, ποιος θα μαρκάρει το Μέση από τους δικούς σου, από την Ισπανία?
2: Δεν ξέρω. Έχουμε αποδείξει ότι η αμυντική, όπως έλεγες εσύ προηγουμένως, είναι πολύ καλή λειτουργία η αμυντική, δηλαδή και τα δίδυμα πίσω Κουβαρσί, Λαπόρτ και στις δύο άκρες ο Πέδρο Πόρο και ο Κουκουρέλια από την άλλη. Εντάξει, ο Μέση κινείται, βλέπω, όπου θέλει. Και αυτό είναι και θετικό και αρνητικό.
1: Ναι.
2: Θετικό για την Αργεντινή, αρνητικό για την άλλη ομάδα, γιατί δεν έχεις ένα συγκεκριμένο παίκτη να... και δεν θα πας τώρα στο 2024 να κάνεις man to man. Πιστεύω ότι όποιος εκεί να μην γυρίσει και όσο πιο πολύ πίσω, δηλαδή να έρθει να ζητάει την μπάλα από τα εξάρια ή από τα στόπερ τα δικά τους και πιο μακριά από την περιοχή μας, θα είναι ό,τι καλύτερο για μας. Γιατί ο Μέση εκεί που είναι επικίνδυνος είναι στα 3/4 και μετά και ειδικά κοντά στην περιοχή του αντιπάλου.
1: Ναι. Τον Γιαμάλ ποιος μπορεί να τον μαρκάρει αποτελεσματικά από την άλλη πλευρά, από την Αργεντινή? Γιατί και ο Γιαμάλ είναι, μπορεί να μην έχει κάνει πολλά πράγματα στο Μουντιάλ αυτό, αλλά αν τον αφήσει ελεύθερο, δημιουργεί θέματα.
2: Όχι, κάνει. Για μένα το κλειδί στο παιχνίδι με την Πορτογαλία το είχε ο Γιαμάλ, που μια φάση δικιά του τραυματίστηκε ο Μέντες.
1: Ναι.
2: Το back. Από εκεί και πέρα η Πορτογαλία έπεσε και εμείς, εντάξει, πήγαμε μέχρι το 90 και βάλαμε το γκολ. Αλλά ο Γιαμάλ το θετικό είναι ότι ακόμα δεν έχει δείξει αυτού που μπορεί. Έρχεται από τραυματισμό. Τα τελευταία τρεις μήνες στο πρωτάθλημα δεν έπαιξε με την Μπαρτσελώνα. Και πιστεύω ότι ακόμα έχει να δείξει και τι καλύτερο σενάριο αύριο σε ένα τελικό παγκοσμίως, να δείξει τι αξίζει αυτό το παιδί που είναι 18 χρονών. Και μακάρι να είναι η μέρα του, και θα είναι δύσκολο αν είναι στη μέρα του, όπως και για μας θα είναι δύσκολο αν ο Μέση είναι στη μέρα του. Τώρα συγκεκριμένα ποιος θα το σταματήσει, αυτό είναι πρόβλημα του Σκαλόνι και πρόβλημα του Δελαφόντε, ποιος θα σταματήσει το Μέση.
1: Ωραία. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση για ΠΑΟΚ, ο οποίος την επόμενη Πέμπτη το βράδυ δίνει τον πρώτο του ευρωπαϊκό αγώνα αυτής της σεζόν με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Εκτός έδρας ο πρώτος αγώνας και ο Χατζηδιάκος μέσα στην λίστα και ο Σάντα Μαρία, ο Ελουστόντο, που κάνει τη δική του προσπάθεια για να ανταποκριθεί και να είναι έτοιμο στον αγώνα. Και ο Τάχα Άλι. Πώς βλέπεις το μάτς αυτό? Είναι το πρώτο επίσημο της σεζόν για τον ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Κουτσιόρα.
2: Μέχρι τώρα δεν έχω δει κανένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έχω ακούσει. Αυτό που ξέρω είναι οι μεταγραφές που έχει φέρει, ειδικά τον προπονητή και τα δύο παιδιά από την Ισπανία, από τη Βαλένθια και από τη Real Sociedad του Λουστόντο, είναι καλές και μπορεί να προσφέρουν πολλά, αρκεί να έχουμε υπομονή. Πάντα το λέω, ερχόμαστε από χρόνια, επιτυχημένα χρόνια με τον Λουτσέσκου, και θα είναι πολύ δύσκολο έργο για το Λύση, που είναι αυτό που επίλεξε ο ΠΑΟΚ να το αντικαταστάτει, και πιστεύω με υπομονή και δουλειά και άλλες μεταγραφές πιστεύω θέλει ο ΠΑΟΚ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε στη Europa League και ώστε να έχουμε άλλο ένα στόχο, εκτός που πάντα έχουμε το κύπελο και το πρωτάθλημα.
1: Υπομονή, δουλειά. Σάντα Μαρία, τον ξέρεις, τον έχεις δει. Είναι εύστοχη επιλογή για τη μεσαία γραμμή, επειδή έπαιξε στην Ισπανία?
2: Είναι καλή επιλογή. Και ο Λουστόντο έχει την εμπειρία.
1: Και ο Λουστόντο,
2: βέβαια. Τη Real Sociedad. Αλλά εντάξει. Δεν ξέρω τι θα δείξουν και πώς θα προσαρμοστούν εδώ. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι παγκοσμίως γλώσσα. Από εκεί και πέρα, μακάρι να έχουν καλή πορεία στο ΠΑΟΚ και να μπορεί να προσφέρουν ό,τι περιμένουμε όλοι από αυτούς τους παίκτες.
1: Okay, θαυμάσια. Τόνι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δεις με πάρια, φαντάζομαι, τον τελικό του Μουντιάλ, έτσι?
2: Από το προημιτελικό έχω καλέσει κάποια άτομα και αυτοί θέλω και να είναι τα ίδια. Είμαι λίγο...
1: γουρλής. Σκέφτεσαι, έχεις τα δικά σου... Ορίστε. Ναι, είναι είσαι προληπτικός, μου λέει ο Λευτέρης.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή παρακολούθηση του μεγάλου τελικού. Αυτά από τον πρώην άσο του ΠΑΟΚ, τον Ισπανό, Τόνι Γκονζάλης, που ζει στη δική του αγωνία, γιατί η εθνική ομάδα της χώρας του αντιμετωπίζει αύριο στο τελικό του Μουντιάλ την μεγάλη Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. Για την Αργεντινή και όχι μόνο, κυρίως για την Αργεντινή, για το πάθος που δείχνουν οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής, θα βάλουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε ο κύριος Χουάν Ραμόν Ρότσα χθες στην εκπομπή Ball Day, την ιντερνετική εκπομπή του Μετρόπολης στο YouTube, ο οποίος μίλησε για αυτό το πάθος που βγάζουν οι παίκτες της Αργεντινής για το, σε όλο το Μουντιάλ, και αυτό το πάθος τους χαρακτηρίζει και θα τους συνοδεύει μέχρι και τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε Χουάν Ραμόν Ρότσα.
3: Θα κάνει το repeat η Αργεντινή τώρα? Αυτό είναι το ερώτημα των ημερών. Κυριακή βράδυ έχουμε τελικό. Οι Ισπανοί έχουν πολύ καλή ομάδα επίσης.
4: Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχουν ένα πλεονέκτημα οι Ισπανοί αυτή την ώρα. Mm-hmm. Θεωρητικά, θεωρητικά. Και ξέρετε τι θέλουν οι Αργεντινοί, τα παιδιά της Αργεντινής που παίζουν μπάλα τώρα στην Εθνική Αργεντινή? Να είναι όλοι εναντίον τους. Εκεί ανεβαίνει η αδρεναλίνη, ανεβαίνει ο πατριωτισμός, ανεβαίνουν πολλά πράγματα. Γιατί λέω εγώ, να φανταστείτε, εάν κάνουμε, λέω εγώ, χαριτολογώντας, εάν βλέπουμε τους τραπεζικό, σύνολο τραπεζικό λογαριασμό των παιχτών της Αργεντινής, να βλέπουμε για ποιο λόγο να παίζουν μπάλα και παίζει για τη χώρα τους, όμως δεν ξεχνάνε τις ρίζες τους. Και είναι, δεν είναι ενωμένα έθνη η Εθνική Αργεντινή, είναι Αργεντινή. Είναι, γιατί βλέπουμε ότι ένα 3% το ποσοστό που παίζανε στο Μουντιάλ δεν ανήκανε στις χώρες που παίζανε, και όμως η Αργεντινή είναι η Αργεντινή. Είναι... άσχετα που έχουν ρίζες από την Ευρώπη.
3: Ρίζες από εκεί.
4: Δεν ξέρω την Κυριακή. Ο Γιαμάλ πρέπει να κλέψει τη δόξα του Μέση, εάν παίζει 22-25 χρόνια στην κορυφή. Εκεί θα κλέψει. Ένα ποινί δεν λέει από τίτλο τίποτα. Και εγώ τι θέλω σαν τελικός, για να υπάρχει άλοθη μετά, θέλω για μένα να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Θέλω ο Williams να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Θέλω το Ροδρίγκο να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Όλοι να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Να μην λένε ότι πήγε τραυματίας για Γιαμάλ και ο Τέτοι και αυτό. Όχι, δεν θέλουμε δικαιολογίες. Είσαστε οι καλύτεροι. Έλα να μας δείξετε τώρα την Κυριακή. Όπως με την Αγγλία λέγανε, η Αγγλία, και εγώ είπα, ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών από την Αγγλία. Αλλά όμως, όταν βλέπουμε ότι. Μια ιδιαιτερότητα τώρα για την Κυριακή. Υπάρχει τώρα εθνικό σύμπνο πριν από το παιχνίδι.
3: Το σύνθημα που φωνάζουν οι παίκτες της Αργεντινής για το 1994 είναι για το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Ναι, εκεί... ναι, 32 χρόνια, ναι. Είναι
3: εκεί σας έκλεψαν τον τίτλο, στην Αργεντινή εννοώ.
4: Για ποιο λόγο? Γιατί έχει συμφωνηθεί ότι ο Ντιέγο, για να μπορεί να είναι η ατραξιόν το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική,
3: ναι,
4: έκανε κάποιες θεραπείες εντός αγωνικών και να φτάσουν, ναι, με κάποιες ουσίες που ήταν απαγορευμένες. Το ένα που ήταν απαγορευμένο για να φτάσει στην κατάσταση που έφτασε αυτό. Γιατί είχε χάσει κιλά, είχε κάνει μια προετοιμασία κτλ. Και το στήσανε μετά, γιατί η κοπέλα, η κυρία αυτή που μπήκε, γιατί πρώτη φορά στα χρονικά το αντιτόπικο τρόλ, εγώ πέρασα άπειρες φορές αντιτόπικο τρόλ και κανείς δεν μπήκε μέσα στο γήπεδο να με πάρει. Το είσαι και ούτε καν νοσοκόμα ήταν η κυρία αυτό. Ήταν όλο τέτοιο. Γι' αυτό λέω ότι έχουμε τα 32 χρόνια είναι για το κλέψιμο του 94. Γιατί ήταν όντως.
3: Κύριε Ρότσα, για να τα λέμε όλα, άμα πιάσουμε έναν Άγγλο τώρα, θα πει ότι και η Αργεντινή έχει την αβάντα τη FIFA και ότι η διαιτησία σμπρώχνει πολύ την Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτό λένε οι Άγγλοι. Το παίζουν πάρα πολύ.
4: Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Για να είμαστε αντικειμενικοί, πρώτα-πρώτα οι κανόνες το έφτιαξε η FIFA.
3: Ναι.
4: Το έφτιαξε η FIFA. Και η FIFA τώρα τους κανόνες το κάνουν ανάλογα τι θέλουν. Γιατί τώρα το παιχνίδι με την Αγγλία τώρα έχει πρώτα να αποβληθεί ο τερματοφύλακας. Για ποιο λόγο? Έβγαλε τα γενετικά του όργανα στην εξέταση Αργεντινή. Το έκανε ή δεν το έκανε?
3: Το έκανε, ναι, αλλά ο Έντσο Φερνάντες δεν χτύπησε τον Άντερσον.
4: Περίμενε λίγο. Ο Ράις δεν μίλησε με το στόμα έτσι στο Μέση και τον άλλο? Γιατί αποβλήθηκε ο Αλμυρό του Παραγουάη και δεν αποβληθήκε αυτό? Γι' αυτό σου λέω, τι μου λέτε τώρα?
3: Αυτό το λένε και για το Μέση όμως. Το πρώτο μάτς λένε και για το Μέση. Ότι έπρεπε να αποβληθεί.
4: Λοιπόν, όταν είναι μια ομάδα 8 χρόνια πρώτη στον κόσμο, δεν μπορεί να το σπρώξει ούτε η FIFA, ούτε ο Τάδε, ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Μιλέη, ούτε κανένας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, ωραίος και με πάθος και με πατριωτισμό για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Το ζουν οι Αργεντίνοι το Μουντιάλ και είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο ύμνος Εθνικής Αργεντινής έχει λόγια, έχει στίχους. Ο ύμνος Εθνικής Ισπανίας δεν έχει. Προσέξτε αυτή τη διαφορά που επεσήμανε ο μόνιμος κάτοικος Ελλάδος επί 30 και πλέον χρόνια, Χουάν Ραμόν Ρότσα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε και άλλο ρεπορτάζ από Άρη, από Ηρακλή, από ΠΑΟΚ, από μπάσκετ. Πολλά πολλά ενδιαφέροντα, όλα αυτά στην συνέχεια με την έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις.
5: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Το Μουντιάλ του 2022 στα γήπεδα του Κατάρ αποτέλεσε μια ιστορική διοργάνωση για το Μαρόκο αλλά και ολόκληρο το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Με ηγέτες και παίκτες φυσιογνωμίες όπως ο Ενεσίρι, Ζιγιές, Χακίμι, που είχαν ήδη στην πλάτη τους χρόνια εμπειρία στα ευρωπαϊκά γήπεδα και όπλο τον ενθουσιασμό, την πειθαρχία και την αποτελεσματικότητα, η παρέα από το Μαρόκο, παρότι ξεκίνησε ως outsider, γρήγορα απέδειξε ότι μπορούσε να κοιτάξει κάθε αντίπαλο στα μάτια. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έπεσαν θύματα στη φάση των νοκάουτ και έτσι το Μαρόκο έγινε η πρώτη αφρικανική και αραβική χώρα που έφτασε ποτέ σε ημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου. Στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, οι Αφρικανοί λίγησαν απέναντι στον Κίλιαν Εμπαπέ και την παρέα του, όμως η πορεία ως τους τέσσερις συνιστά μια ιστορική στιγμή που πανηγυρίστηκε έντονα στους δρόμους του Ραμπάτ, της Καζαμπλάνκα και Σίσουμου του αραβικού κόσμου.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
12: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
13: Και στη θερμοπρόσωψη, η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
14: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
15: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
16: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος.
0: Και αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θερμή καλησπέρα σε όλες, θερμή καλησπέρα σε όλους. Ο κύριος Λευτέρης Χατζηπαντελίδης μαζί μας εδώ στο κεντρικό στούντιο στην Ηχοληψία. Ο κύριος Θανέσης Καζαμπάκας μαζί μας στον production και η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη. Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με Μουντιάλ και αμέσως θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα πολύ πολύ γνωστό προπονητή. Διατέλεσε προπονητή στο Ηρακλή, είναι τώρα προπονητή στο Πανθρακικό, αλλά έχει άποψη ξεκάθαρη. Και θυμάμαι ότι ο κύριος Κώστας Γεωργιάδης, πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, ίσως ήταν ο μόνος ή από τους λίγους Έλληνες που έλεγε ότι η Ισπανία θα πάει μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ. Αυτό τουλάχιστον αποτελεί μια δικαίωση για την πρόβλεψή του. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, κύριο. Καλησπέρα και στην παρέα σας και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Είχατε πει επίσης, αυτό δεν το θυμάμαι, γι' αυτό το ρωτώ, ότι θα κατακτήσει η Ισπανία το τρόπαιο. Είχατε πει μόνο μέχρι το τελικό.
1: Το ερώτημα στην τελευταία τηλεφωνική μας συνάντηση ήταν ποια είναι η ομάδα που βλέπω ότι μπορεί να έχει μια διάκριση και ποια έτσι υποστηρίζω περισσότερο. Mm. Και είπα ότι η Ισπανία, και μάλιστα έγινε ένα σχόλιο ότι ιδιαίτερα στα πρώτα παιχνίδια που δεν αγωνιζόταν ιδιαίτερα καλά, και είπα ότι σίγουρα θα παρουσιάσουν και η Ισπανία αλλά και κάποιες ομάδες που έχουν μια μεγάλη δυναμική ένα διαφορετικό πρόσωπο αμέσως μετά την πρώτη φάση. Νομίζω ότι δεν έκανα και μια τεράστια πρόθεση, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο της είναι και πάρα πολύ ανεπτυγμένο.
0: Τεράστια πρόβλεψη δεν κάνατε, αλλά οι περισσότεροι τουλάχιστον έλεγαν τελικό θα δούμε μετά τους πρώτους αγώνες των ομίλων, θα δούμε τελικό πιθανότατα Γαλλία-Αργεντινή. Έβαζαν στο κάδρο και την Αγγλία, η οποία όντως είναι ενισχυμένη. Ισπανία, μόνο εσείς είπατε, εγώ το θυμάμαι. Μόνο εσείς είχατε πει Ισπανία.
1: Εντάξει, να είσαι καλά και μπράβο και για τη μνήμη σου.
0: Έχω και συναδέλφους οι οποίοι μου το θύμισαν, οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω δερμότατα. Τώρα, για τον αυριανό τελικό, εδώ έχετε, να πω, εκτίμηση, διέστηση?
1: Δεν θα πω τη διέστησή μου, θα πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κορυφαία διοργάνωση στο ποδόσφαιρο δύο ομάδες οι οποίες έχουν διαφορετικά στοιχεία. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Ισπανία, και αυτός είναι και ο λόγος περισσότερο που μου αρέσει έτσι, να την παρακολουθώ, είναι μια ομάδα η οποία την βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι κρατάει ατόφιο το τακτικό πλάνο της Ισπανικής σχολής. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα τακτική, σαν να βλέπεις ένα κλαμπ που δουλεύει χρόνια μαζί. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο λόγος που προχωράει και με σοβαρότητα έχει φτάσει μέχρι τον τελικό. Απέναντι στην Ισπανία αύριο θα δούμε την ομάδα που, πέρα από την αγωνιστική της φιλοσοφία, είναι η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο, το πιο δυνατό, θα έλεγα, μέταλλο σε αυτή τη διοργάνωση. Το δείχνουν οι ανατροπές που έχει κάνει, το δείχνει το γεγονός ότι έχει σκοράρει σε πολύ κρίσιμα σημεία και δεν το έχει κάνει μία φορά, και όταν γίνεται κάτι πολλές φορές δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και βέβαια η παρουσία του Λιονέλ Μέση, όπου νομίζω ότι δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και ένα ιδιαίτερο βάρος, θα λέγω, σε όποια ομάδα αντιμετωπίζει την εθνική Αργεντινής. Είναι ευδιάκριτο το πάθος που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αλλά νομίζω σε ένα τελικό οι προβλέψεις δεν είναι εύκολες. Δεν θα προβλέψω αυτή τη στιγμή, δεν φοβάμαι την πρόβλεψη, αλλά εγώ νομίζω ότι θα απολαύσουμε όλοι ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι.
0: Είμαι βέβαιος ότι έχετε ετοιμάσει το βίντεο, έχετε ετοιμάσει την εγγραφή της αναμέτρησης, γιατί επειδή είστε προπονητής και διαβάζετε, το έχω ακούσει από συναδέλφους να λένε ότι ο Κώστας ο Γεωργιάδης διαβάζει πολύ, μελετά και την τακτική που ακολουθούν οι προπονητές και σε υψηλότερο επίπεδο, θα σας δώσει και ένα ερέθισμα για την δική σας έτσι παρουσία. Τώρα είναι στον Πανθρακικό και σας ευχόμαστε ειλικρινά καλή επιτυχία. Αύριο μεθαύριο σε κάποια άλλη ομάδα, αλλά γενικότερα είναι ένα σκαλοπάτι για ένα προπονητή.
1: Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις διοργανώσεις να βλέπουμε, επειδή βλέπουμε πάρα πολλές διαφορετικές σχολές, να παρακολουθούμε πέρα από τις προβλέψεις, τις συμπάθειες που μπορεί να έχουμε όλοι οι άνθρωποι όσοι βλέπουμε ποδόσφαιρο και μας αρέσει. Νομίζω ότι εμείς που επαγγελματικά ασχολούμαστε είναι πολύ καλό να βλέπουμε, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να βλέπουμε τις τάσεις που ακολουθούν οι προπονητές σε τόσο υψηλό επίπεδο. Βλέπουμε διαφορετικά μοτίβα, διακρίνουμε όσο μπορούμε να διαβάσουμε, όπως λέτε και εσείς, σε ένα τέτοιο αγώνα. Αλλά Γιώργο, ειλικρινά, αυτός ο αγώνας είναι ναι. για να τον απολαύσουμε με μια πολύ ωραία μπύρα
0: ναι.
1: και μια πολύ ωραία πίτσα.
0: 100%,
1: για να
0: 100%. Καλή παρέα. Δεν ξέρω αν είστε προληπτικός, αν θέλετε μόνος να το δείτε ή με παρέα. Δεν ξέρω τα δικά σας.
1: Δεν είμαι καθόλου προληπτικός. Καθόλου προληπτικός. Σίγουρα όμως μια πολύ καλή παρέα θα είναι ό,τι καλύτερο. Η καλύτερη παρέα για να δω ωραία τέτοια αγώνα είναι ο γιος μου.
0: Ωραίο.
1: Γιώργο, ο γιος μου είναι και απολαμβάνουμε μαζί το παιχνίδι.
0: Μπράβο, μπράβο. Να το χαρείτε τώρα και την ανάλυση την κάνετε αργότερα. Πρώτα απόλαυση, ύστερα ανάλυση. Θέλω και δύο λόγια για τον Πανθρακικό. Τις τύχες το οποίο έχετε αναλάβει και με τι στόχους, ποια είναι η στόχευση που έχετε κάνει και με τη διοίκηση και με τους, με τους παίκτες.
1: Έχει λίγες μέρες από την Τετάρτη που μας πέρασε που ξεκινήσαμε την διαδικασία της προετοιμασίας μας. Μια καινούργια χρονιά για την ομάδα του Πανθρακικού. Θυμόμαστε όλοι ότι ο Πανθρακικός αρκετά χρόνια βρισκόταν στη Super League για πολλά χρόνια. Όμως τα τελευταία χρόνια βρέθηκε σε ερασιτεχνικές κατηγορίες και ξανά τώρα προβάλλεται έτσι με πολύ με μια πολύ ωραία συνοχή και ταπεινά στις επαγγελματικές κατηγορίες, σε μια πολύ δύσκολη κατηγορία, ενιαία Super League 2. Ο στόχος ξεκάθαρος είναι η σταθεροποίηση της ομάδας αυτής με πάρα πολλή δουλειά στο επαγγελματικό ποδοσφαιρικό στερέωμα και νομίζω ότι γι' αυτό δουλεύουμε καθημερινά, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Έχουμε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, ένα πολύ ωραίο προπονητικό κέντρο,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ καλούς ανθρώπους και είμαι γενικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα και δουλεύω για να βοηθήσω και εγώ σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ωραία. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Μία τελευταία ερώτηση. Αν πάλι σας γυρίζω στο τελικό του Μουντιάλ, βλέπω σε κάποιες στοιχηματικές εταιρείες, δεν θα αναφερθώ, ότι δίνουν υψηλότερο ποσοστό στην Ισπανία, στον Άσο δηλαδή, στο Ισπανία-Αργεντινή. Υψηλότερο ποσοστό. Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει?
1: Δεν το γνωρίζω, δεν γνωρίζω έτσι για το πόσο πρέπει να δώσουν, τι να κάνουν. Οι στοιχηματικές κάνουν αυτό που πιστεύουν και κάνουν δική τους αξιολόγηση. Ένα τέτοιο τελικό νομίζω ότι είναι 50-50 για το ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
1: Το κύπελο.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ κύριε Γεωργιάδη. Την καλησπέρα μας.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να το απολαύσουμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Αυτά φίλες και φίλοι από τον Κώστα Γεωργιάδη, προπονητή και στον Ηρακλή, διατέλεσε και τώρα είναι στον Πανθρακικό, ο οποίος είχε κάνει τη στόχευση. Είχε πει Ισπανία τελικό. Και η Ισπανία είναι στο τελικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλλάζουμε στρατόπεδο, επί της ουσίας παραμένουμε στο ποδόσφαιρο και πάμε να δώσουμε μια θερμή καλησπέρα στον Στέλιο Γρηγοριάδη, μας περιμένει στην πρώτη γραμμή. Σε λίγο θα έχουμε και τον Κώστα τον Πετρωτό. Στέλιο, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, μια χαρά εσείς.
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Ισπανία ή Αργεντινή?
2: Για μένα είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο γιατί Μέση ή Γιαμάλ εκεί το...
2: Όχι, το Γιαμάλ δεν τον έχω ούτε στην εκτίμηση του ενός κορδονιού του Μέση ακόμα, όχι του Παπουτιού.
0: Τουλάχιστον είσαι ειλικρινής. Ναι,
2: αλίμονο. Απλά μου έγινε η χάρη να φτάσω στο τελικό οι δύο ομάδες που υποστήριζα. Πρώτα Αργεντινή και μετά Ισπανία.
0: Μάλιστα.
2: Φυσικά θα ψηφίσω Αργεντινή, αλλά δεν θα αλλάξω αυτό που έλεγα από την αρχή. Δεν πολύ πιστεύω ότι θα το ξαναπάρει. Μπορεί βέβαια. Μπορεί να το ξαναπάρει. Αλλά βλέπω ότι είναι η σειρά των Ισπανών. Σαν προγνωστικό το λέω αυτό.
0: Ωραία. Okay, δεκτό. Να καλησπερίσουμε μαζί και τον Κώστα Πετρωτό. Κώστα, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα. Ο Γιώργος Ζαΐρης, τον αφήνουμε μια μέρα να ξεκουραστεί. Έχει άδεια, δεν θέλω να τον ενοχλήσω. Πες μας τα δικά σου προγνωστικά, Κώστα. Ισπανία ή Αργεντινή?
3: Κλείνω προς Ισπανία, αλλά επειδή η Αργεντινή έχει μια τρομερή αυτοπεποίθηση σαν ομάδα, πέρα από το πάθος που έχει και τη συσπήρωση, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση μετά την κατάκτηση του προηγούμενου παγκοσμίου. Δεν μπορώ να την ακυρώσω από τη διεκδίκηση, απλά θεωρώ ότι οι Ισπανοί από τη στιγμή που βγάλαν με τόσο εμφατικό τρόπο εκτός τροπαίου τους Γάλλους, που όλοι μας λέγαμε ότι ήταν το φαβορί, δεν θα κάνουν τα ίδια λάθη που έκαναν οι Άγγλοι, οι οποίοι αποδείχθηκαν πολύ μικρή ομάδα στη διαχείριση του προβαδίσματος.
0: Ναι.
3: Υπάρχει και ένας Μέση βέβαια, ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή με μια ενέργεια να αλλάξει τα δεδομένα σε έναν αγώνα.
0: Τα κορδόνια, λέει ο Στέλιος ο Κοροϊράδης του Γιαμάλ. Πώς το είπε, Στέλιο? Επανέλαβε το, να μην κάνω λάθος στη διατύπωση.
2: Λέω ότι ακόμη τον Γιαμάλ δεν τον έχω σε εκτίμηση ούτε για το κορδόνι, όχι καν το παπούτσι του Μέση. Αλλά είναι πολύ πιτσιρικάς ακόμα. Έχει το μέλλον μπροστά.
0: Να δω τι θα λες αν ο Γιαμάλ κάνα μαγικό αύριο και πάρει το παγκόσμιο.
3: Πάντως ο Γιαμάλ ήταν καλός στο μάτς με τη Γαλλία. Στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν υπήρχε. Με τη Γαλλία ήταν καλός, δεν ήταν κακός ο Γιαμάλ.
0: Ωραία, ωραία.
4: Πήρε και το πέναλτι, ήταν.
0: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ. Επειδή ασχοληθήκαμε πολύ και νωρίτερα με το Μουντιάλ, θέλω την άποψή σας και οι τέσσερις νεοαποκτηθέντες στη λίστα της UEFA. Όλοι γενικότερα οι παίκτες στη διάθεση του Λύση και το μάτς το πολύ σημαντικό με την Δυνάμο Κιέβου το βράδυ της επόμενης Πέμπτης στην Πολωνία. Η προσέγγιση σας.
2: Εγώ, Γιώργο, θα πω ότι οι παίκτες είναι εδώ οι τέσσερις, αλλά κανένας δεν είναι έτοιμος. Και είναι λογικό να μην είναι έτοιμος, διότι οι τρεις ήρθαν μόλις αυτές τις μέρες, ούτε καν προπονήθηκαν που λέει ο λόγος, και αν προπονήθηκαν 2-3 φορές, αυτό δεν πάει να πει ότι ενσωματώθηκαν, ότι μπήκαν στο πνεύμα της ομάδας, στην οτροπία, ότι έμαθαν τον προπονητή, ότι βρήκαν χημεία με τους υπόλοιπους κτλ. Οπότε, ναι, υπάρχουν 4 καινούργια πρόσωπα, αλλά κανείς δεν ξέρει αν αυτό το σύνολο που θα παρουσιάσει τελικά ο Λύση την ερχόμενη Πέμπτη, ας μην μιλάμε για την μεθεπόμενη,
0: ναι,
2: θα μπορέσει να λειτουργήσει για να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δώσει στον ΠΑΟΚ, μάλλον θα αυξήσει τις ελπίδες του για πρόκριση. Είναι ένας γρίφος και θα ήταν γρίφος για οποιαδήποτε ομάδα υπ' αυτές τις συνθήκες. Με πολλούς να έχουν αποχωρήσει, με πολλούς νεαρούς στο ρόστερ, και με 4 παίκτες, εκ των οποίων ένας μόνο ήρθε, ας πούμε, γέρος, αλλά δραματίστηκε και έχασε προπονήσεις.
0: Συγγνώμη, να το διευκρινίσω, το λες υπό την έννοια ότι οι υπόλοιποι 3 δεν ήταν παρόντες στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, το οποίο θεωρείς, ναι, ως βάση δεδομένων, έτσι.
2: Ναι, είπα ότι έχει λίγες μέρες που ήρθαν, αυτό λέω.
0: Ωραία, ωραία, κατανοητό. Κώστα.
4: Καταρχάς θα σας δώσω μια πληροφορία, θα το έχουμε και αύριο στο μέτρο σφορο αυτό. Έχει δώσει μια συνέντευξη ο Τάχα Αλή σε ένα podcast σουηδικό και έβαλα τον φίλο μας τον Σπύρο Ντουλίκα που είναι ατζέντης στη Σουηδία και ξέρει σουηδικά να ακούσει λίγο το τι λέει. Μέσα εκεί λέει ο Άλλη ότι ήρθε στον ΠΑΟΚ, αυτή τη συνέντευξη την έδωσε μετά από 3 προπονήσεις που είχε κάνει τις πρώτες.
0: Ναι.
4: Λέει η ομάδα είναι σε περίοδο προετοιμασίας, αλλά εγώ αισθάνομαι πολύ έτοιμος. Και η αλήθεια ότι είναι, μπορεί να είναι και ο πιο έτοιμος παίκτης του ΠΑΟΚ από πλευράς φυσικής κατάστασης, γιατί έπαιξε και στο Μουντιάλ.
0: Σωστό.
4: Και έρχεται με φόρα. Άρα ο συγκεκριμένος βάζει υποψηφιότητα να είναι από αυτούς που θα βοηθήσουν από την αρχή. Απλά το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί στις τακτικές και στη φιλοσοφία του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Εγώ, Γιώργο, θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμα τα παιχνίδια τα δύο. Ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα ψυχολογίας. Θεωρώ ότι μια πρόκριση στα παιχνίδια με τη Δυναμό Κιέβου μπορεί να του δώσει μεγάλη όθηση ως νέα ομάδα που είναι. Όπως και χτυπάμε ξύλο, μπορεί να τον φρενάρει πάρα πολύ μια ενδεχόμενη αποτυχία. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι επειδή όλοι μας θυμόμαστε και είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι εστί ΠΑΟΚ και τι εστί αυτή η περίοδος αγωνιστικά για κάθε ομάδα, πώς άρχισε ο Δικέφαλος τη σεζόν όταν πήρε το πρωτάθλημα το τελευταίο, το 24. Είχε φέρει 0-0 με την Μπεϊτάρ στην Τούμπα και είχε παίξει ένα περίεργο μάτς μετά στο Ισραήλ, αν θυμάστε, που είχε προηγηθεί.
0: Έληξε ένα 4, ναι.
4: Ναι, και κατάφερε στο τέλος να φύγει στην Εμερική.
0: Με τον Κοντάρσκι και να αποκλούει και πέναλτι, τον Ντόγκλας να αποβάλλεται.
4: Έτσι ακριβώς. Ένα τρελό παιχνίδι. Πήγε μετά στο League Stage του Conference League. Έχει κάνει και την πορεία. Θέλω να πω ότι είναι πολύ κρίσιμα τα πρώτα παιχνίδια. Επειδή είναι μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα που προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της σε όλα τα επίπεδα, είτε μιλάμε αγωνιστικά, είτε μιλάμε για τον νέο της προπονητή, είτε μιλάμε για τα στελέχη που προσπαθούν και θα τώρα να βάλουν τη δική τους πινελιά Μάτος Βιερίνια. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό το ζευγάρι αγώνων με τη Δυναμό Κιέβου, η οποία Δυναμό εμένα προχθές το έβλεπα το παιχνίδι με την Κλουζ, μου έδωσε την εντύπωση το πρώτο ημίχρονο θα το καθαρίσει το μάτς, θα κάνει 0-2, δεν μπόρεσε να βάλει γκολ, έχασε ευκαιρίες αρκετές και κατέληξε το μάτς να πάει στα πέναλτι. Είναι πολύ περίεργα παιχνίδια τα πρώτα. Άρα, επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένο, σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα. Αν είναι επαρκώς σε καλή κατάσταση, πιστεύω θα την περάσει την Δυναμό Κιέβου. Αλλά επειδή και οι Ουκρανοί έχουν μονάδες, όπως ο Πονομαρέγκο, ο Center Four, που είναι το μεγαλύτερο ταλέντο τους, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Ναι.
4: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτή την περίοδο.
0: Στέλιο, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ, το αυτονόητο ρωτώ, να βασιστεί στα δικά του βαριά χαρτιά, δηλαδή Γιάννης Κωνσταντέλιας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον Φρέντα, Χρήστος Ζαφύρης, Γιάννης Μιχαηλίδης, είναι παίκτες που είναι μπαρουτοκαπνισμένοι. Ακόμα και ο Παυλέγκα, ο τερματοφύλακας. Τι λες?
2: Ήδη είπες 6, άμα βάλουμε και τον Γκέν είναι 7.
0: 7, σωστό.
2: Και ο Μπάμπα βέβαια δεν προλαβαίνει.
0: Ναι, δηλώθηκε στη λίστα, αλλά δεν νομίζω ότι θα.
2: Ο Μεϊτέ δεν θα παίξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, ο Μεϊτέ και ο Δεσπότοφ δεν παίζουν, είναι τραυματίες, ναι. Ακολουθούν θεραπεία.
2: Εντάξει, 7 είναι ένας ικανός κορμός, 7 βασικών από την περσινή ομάδα θα έλεγα. Μακάρι να μας εκπλήξουν ευχάριστα από άποψη ετοιμότητας και ποιότητας οι καινούργοι, αλλά κακά τα ψέματα, κατά βάση, θεωρητικά πάντα μιλώντας, ο ΠΑΟΚ θα στηριχτεί σε αυτούς που ήδη ανέφερες.
0: Ναι. Εσύν, για παράδειγμα, Γερεμέγεφ ή Μύθου στην κορυφή της επίθεσης αυτή τη στιγμή, ένας εκ των δύο θα αγωνιστεί.
2: Ναι. Ναι. Να, είδες, βρήκαμε 8 ας πούμε.
0: Μπράβο.
2: Πάση περιπτώσει. Ναι, λογικό είναι αυτό, λογικό είναι. Mm-hmm. Όταν δεν έχει γεμίσει το ρόστερ με πολλούς καινούργιους που έχουν έρθει και από την αρχή, είναι λογικό να πιστεύεις σε αυτούς που ήδη υπάρχουν από πέρσι.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, ναι, και μακάρι να βγουν και οι υπόλοιποι όλοι και οι τέσσερις, μακάρι και οι τέσσερις, λίρα 100 από το πρώτο παιχνίδι.
0: Προφανώς.
2: Τότε θα πανηγυρίζουμε την πρόκριση από το πρώτο μάτς.
0: Ναι. Κώστα, μια ερώτηση έτσι χρηστική, γιατί βλέπω και πολλά μηνύματα φίλων ακροατών. 25 παίκτες δηλώθηκαν στη λίστα Α από τον ΠΑΟΚ στην UEFA. 22 στη λίστα Β, κυρίως νεαροί ποδοσφαιριστές προερχόμενοι από τα τμήματα υποδομής. Και κάπου αυτό το γεγονός, ο αριθμός δηλαδή των 22 παίκτων που έχουν δηλωθεί στη λίστα Β, έχει μπερδέψει αρκετούς που βλέπω κάποιους διαλόγους στα social media. Θέλεις λίγο να μας το ξεδιαλύνεις. Αυτοί οι 22, ο καθένας από αυτούς έχει δικαίωμα συμμετοχής αν τον επιλέξει ο προπονητής. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, εντάξει, νομίζω από τη στιγμή που δεν υπήρχε κανένας περιορισμός από πλευράς UEFA, ο ΠΑΟΚ έβαλε αυτόν τον αριθμό των παικτών και για να τους δίνει και ένα κίνητρο. Δεν είναι ότι θα παίξουν όλοι αυτοί. Ειδικά η λίστα Β έχει πολλά πιτσιρίκια.
0: Προφανώς.
4: Αλλά νομίζω επειδή είναι και σε μια φάση ο ΠΑΟΚ που μπορεί ανά πάση στιγμή να σου προκύψει ένα πρόβλημα κλπ. Καλό να τους βάλεις όλους, δεν χάνεις τίποτα. Οπότε έχεις διαθέσιμος ανά πάση στιγμή που το φέρεις. Για παράδειγμα, Μύθου, Χατσίδης θα μπορούσε αν ήταν να είναι και στην λίστα Α. Έτσι δεν απαγορευόταν αυτό.
0: Ναι.
4: Απλά επειδή έχει τη δυνατότητα ο ΠΑΟΚ και έχει και αρκετούς Έλληνες πλέον, το έχει λύσει αυτό το θέμα. Καταφέρνει και βάζει ποδοσφαιριστές και στη λίστα Α και στη λίστα Β που είναι ενεργοί. Δηλαδή ο Μύθου και ο Χατσίδης είναι πλέον από τα πολύ ενεργά στελέχη της ομάδας. Το Μύθου μπορεί και ο βασικός center for, έτσι.
0: Πριν δύο χρόνια
4: νομίζω ήταν που είχε το θέμα ο ΠΑΟΚ και είχε συμπληρώσει και λίστες που δεν έφτανε τους 25, γιατί δεν είχε γηγενείς σε ηλικία μεγάλη σχετικά που να είναι ενεργή και είχε μόνο πιτσιρικάδες. Και τότε είχε κάνει μια κίνηση να φέρει κάποιους ποδοσφαιριστές και κατάφερε λίγο να το λύσει το θέμα. Ο Ολυμπιακός νομίζω είχε ένα θέμα και το έλεγε πάρα πολύ με τους Έλληνες γηγενείς ποδοσφαιριστές. Νομίζω οι 17 μπορεί να είναι, γιατί η UEFA δεν έχει κοινοτικούς ή ξένους που λέμε. Είναι όλοι είτε γηγενείς είτε μη γηγενείς. 17 μπορείς να έχεις που δεν είναι γηγενείς, δηλαδή δεν έχουν παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα σε συγκεκριμένη ηλικία από τα 15 μέχρι τα 21. Και έχει και τους υπόλοιπους 8 που είναι γηγενείς. Σκέψου ότι ο Χατζηδιάκος με τον Ζαφίρη δεν θεωρούνται γηγενείς. Έτσι δεν είναι στη λίστα των 8. Ναι. Θεωρούνται μη γηγενείς γιατί σε αυτή την ηλικία έπαιζαν στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
4: ΠΑΟΚ το έχει λύσει αυτό και σε αυτό έπαιξε ρόλο η Ακαδημία του.
0: Προφανώς.
4: Από τα μεγάλα κέρδη που έχει ο ΠΑΟΚ το να έχει, ας πούμε, παίκτη σαν τον Κωνσταντέλια, τον Μιχαηλίδη, τους δύο που είπαμε, τον Μύθο και τον Χατζηδί. Και να είναι ενεργοί, να είναι παίκτες πρώτης γραμμής. Σου λύνει τα χέρια. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Στέλιο, πριν πάω στην ερώτηση, να πω ένα τελικό αποτέλεσμα. Άγιαξ Ολυμπιακός 1-0. Είναι διεθνές φιλικό παιχνίδι. Γκολ που σημείωσε ο Άγιαξ το 81ο λεπτό με τον Ed Varsen. Νωρίτερα η ΑΕΚ είχε επικρατήσει τις Γκρόνικεν με σκορ 1-2. Στέλιο, Μύθου και Χατσίδης μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την φράση που είχαμε χρησιμοποιήσει, βαριά χαρτιά, υπό την έννοια και ορμητική είναι και γκολ πετυχαίνουν και μπαλτοκομνισμένοι είναι από την θητεία τους στον ΠΑΟΚ την σεζόν που ολοκληρώθηκε. Άρα μπορούν να μπουν πιο φουριόζοι στο σχήμα.
2: Μπαλτοκομνισμένοι δεν θα το έλεγα. Ήδη μπορούμε να το πούμε για την Κωνσταντέλια.
0: Στα τμήματα υποδομής περισσότερο, ναι, εντάξει, οκ, okay, στις μικρές.
4: Έχουν εμπειρία, αυτό δεν θα πει. Αυτό δεν θα πει,
0: ναι, οκ, okay, το διορθώνω, ναι.
4: Έχουν εμπειρία.
0: Ναι,
4: και
0: ναι,
4: ο Μύθος βάζει πολλά γκολ σε ντέρμπι, έτσι. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
2: Ναι. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε, ρε παιδί μου, ότι έχουν καθιερωθεί, ειδικά ο Μύθου. Για μένα κακός, έπρεπε να είχε πάρει περισσότερες ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι τώρα, η φετινή χρονιά είναι μεγάλη ευκαιρία και για τους δύο. Είναι στο χέρι το δικό τους να αποδείξουν ότι γίνονται βαριά χαρτιά. Δηλαδή, περιμένω να το δείξουν οι ίδιοι αυτό. Δεν μπορούμε να τους στερήσουμε από τώρα. Είμαστε μαζί τους, με όλους τους πιτσιρικάδες. Είναι όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, γι' αυτό είμαι σίγουρος, με την πιτσιρικάρια. Αλλά ο καθένας από την πλευρά του, κάθε πιτσιρικάς, βγαλμένος από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι μπορεί, ότι αξίζει. Διότι το να βγαίνεις από τα σπλάχνα μιας ομάδας από μόνο του δεν σημαίνει ότι σου δίνει το δικαίωμα να είσαι βασικός ή, εν πάση περιπτώσει, σημαντικός παίκτης της πρώτης ομάδας. Πρέπει να το δείχνεις, να το αποδεικνύεις συνεχώς.
0: Ωραία. Ολοκληρώνουμε. Έχουμε τρία λεπτά μπροστά μας, στη διάθεσή μας. Θέλω άποψή σας για τον Τσέντι Όσμαν, αυτόν τον εξαιρετικό καλαθοσφαιριστή. Τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Προκάλεσε σεισμό αυτή η απόκτηση σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έρχεται αύριο, παρουσιάζεται τη Δευτέρα. Στέλιο, ξεκινώ από σένα. Μια σύντομη αναφορά για τον Όσμαν και την πολύ μεγάλη μεταγραφή και σε οικονομικό επίπεδο.
2: Εμένα, Γιώργο, μου έκανε εντύπωση, για να μην πούμε τώρα για την αξία του παίκτη, γιατί δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι σε όλα αυτά που είναι γνωστά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι όποιος μίλησε για το συγκεκριμένο καλαθοσφαιριστή είπε ότι εκτός από σπουδαίος παίκτης είναι ένας άριστος χαρακτήρας. Και μιλάω και για ανθρώπους του Παναθηναϊκού, έτσι, και φιλάθλους του Παναθηναϊκού και παράγοντες του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ σημαντικό. Θες να κάνεις μια ομάδα με μεγάλες προσωπικότητες, με παίκτες πολύ υψηλής ποιότητας, πρέπει να έχεις και φοβερά καλά αποδυτήρια. Και για να έχεις καλά αποδυτήρια, μια αγαπημένη οικογένεια, χρειάζονται και παίκτες που είναι καλοί χαρακτήρες.
0: Μάλιστα.
2: Υπ' αυτή την έννοια λέω ότι έχει να προσφέρει και σε αυτό το τομέα. Άρα πρέπει, μπορεί, δικαιούται να περιμένει ο ΠΑΟΚ πάρα πολλά από τον Τούρκο.
0: Ωραία. Ακούω και Κώστα Πετρωτό στο 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα που έχουμε στη διάθεσή μας.
4: Εγώ, Γιώργο, μέσα σε όλα τόσο, αυτό που είπε Στέλιος είναι το ένα. Ότι μιλάνε όλοι για έναν εξαιρετικό χαρακτήρα, γι' αυτό και το χαρακτηρίζουν και μεγάλο καλαθοσφαιριστή από πλευράς ομαδικής λειτουργίας. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός για τους συμπαίκτες του. Θα πω για κάτι πρακτικό. Επειδή ζούμε στο Λιοπύρι και έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες αυτή την περίοδο, είναι πολύ σωστή η σκέψη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ να γίνει παρουσίαση Δευτέρα απόγευμα 6.30 ώρα και έχει καλέσει και όλο τον κόσμο να είναι παρόντας στο παλατάκι με τα air condition να δουλεύουν και σε ανθρώπινες συνθήκες. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ και το αεροδρόμιο, το έχουμε δει πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να εξελίσσεται μια κατάσταση και επειδή μιλάμε για καλοκαίρι, είναι ότι πιο ωραίο να γίνει παρουσίαση, φαντάζομαι και να πάρει τη φανέλα του και να γίνει και ένα, αν θέλεις, πρώτο καλωσόρισμα του Τσέντι Όσμαν στην ατμόσφαιρα που θα ζήσει μέσα στη χρονιά στο Παλατάκι. Θυμίζω, στο Παλατάκι έκανε την τελευταία του μεγάλη παράσταση ως αντίπαλος. Έχει βάλει 29 πόντους σε εκείνο το παιχνίδι κόντρα στον Δικέφαλο. Ναι, οπότε νομίζω θα έχει μια αξία να το δούμε αυτή τη φορά από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όπως θέλουμε να λέμε.
0: Okay.
4: Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Τα περισσότερα θα είναι στην παρουσίασή του. Απλά για να μην το αμελήσουμε, πρέπει να το πούμε αυτό. Χίλια μπράβο στο Χρήστο Τζόλι. Είναι πολύ συγκινητικό να ακούς το Βεγγέρ να αναφέρεται σε σένα, όπως έκανε χθες δηλώσεις για τον Χρήστο Τζόλι, ότι είναι εξαιρετικός παίκτης. Είναι τρομερό το να σε έχει επιλέξει η πρωταθλήτρια της Premier League, έτσι, που είναι αυτή τη στιγμή στα καλύτερά της η Premier League και φιναλίστ του Champions League. Είναι μεγάλη τιμή για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Και αυτή η στατιστική κάρτα που έχει τον Τζόλι να είναι κάτω από Κέιν και Ολίσε πρώτος σε συμμετοχή σε γκολ, είτε μιλάμε για γκολ που πέτυχε ο ίδιος, είτε σε assist, και από κάτω να βλέπεις ονόματα όπως είναι ο Γιαμάλ, ο Εμπαπέ και όλοι οι υπόλοιποι, αν μη τι άλλο, αυτό πρέπει να κάνει όλους όσοι ασχολούνται με τον ΠΑΟ και όλους όσοι προπόνησαν τον Τζόλι ή ξέρουν τον Τζόλι να είναι υπερήφανοι και πιο πολύ τους δικούς του ανθρώπους και τον ίδιο, γιατί καταφέρνει πράγματα που δεν τα είχαμε ζήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, ωραία. Θαυμάσια, θαυμάσια. Ευχαριστώ και τους δύο θερμότατα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Θα τα πούμε και πάλι από την Δευτέρα, πρώτο Θεός. Ευχαριστούμε, Στέλιο Γρηγοριάδη, Κώστα Πετρωτό. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι?
0: ξεκινάμε το tour!
21: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής εδώ live στο Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε μαζί σε έως τις 7. Δίνω εντάχει ορισμένα αποτελέσματα από αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για παράδειγμα στην Νορβηγία, Κρίστιανσουτ με την Σάρσμπουργκ 0-8-0-0 στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Λίλεστρομ με την Κφούμ Όσλο 1-1 στο 15 και από το ίδιο πρωτάθλημα. Σταρτ Ρόζεμποργκ 0-1 στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Αλλάζουμε, πάμε στα Σκόπια. Αλό Αθλέτικ με την Στρανράερ 1-2 στο 15ο λεπτό. Air United με την Edinburgh City 2-0 στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Και πάλι από τα Σκόπια, Elgin City με την Kilmarnock 0-0 στο 15ο λεπτό. Eastie Kilbrand με την Dumbarton 3-2 στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε εξέλιξη οι αγώνες αυτοί εδώ στα γειτονικά Σκόπια. Συνεχίζουμε να δώσω ένα ακόμα αποτέλεσμα από την Φιλανδία, Ούλου Γκρίνσταντ 0-2 στο 15 και Σεϊνόγεν με την Κουόπιου 0-2 στο 14 και επίσης από τη Φιλανδία, Κότκα Πικάπα 35 0-1 στο 14ο λεπτό. Ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ χθες διαβάσαμε, είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε και θα το επαναλάβουμε, θα το ακούσουμε τώρα, για το Καφτατζόγλιο, για τους όρους χρήσης του Καφτατζογλίου από τον Ηρακλή σε συνεννόηση, σε συνεργασία με τη δίκη του Καφτατζογλίου. Το διαβάσαμε με την υπογραφή του Βασίλη Μάστορα και τώρα θέλουμε να πάρουμε και να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βασίλη, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
25: Καλησπέρα Γιώργο, καλό απόγευμα.
24: Επίσης,
25: όλα καλά.
24: Επίσης. Τι κάνουμε?
25: Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αν ο Ηρακλής θα προλάβει να είναι γηπεδούχος την τρίτη τελικά αγωνιστική,
24: σύμφωνα
25: με την κλήρωση που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Είναι γνωστό ότι εδώ και δύο περίπου μήνες έχουν εξαγγελθεί έργα ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα υπάρχουν, το πρόβλημα είναι στην εκταμείευση, γιατί οι διαδικασίες έγκρισης έργων του δημοσίου είναι χρονοβόρες, γιατί υπάρχει πολύ γραφειοκρατία. Σύμφωνα με το πλάνο που εκπώνησε η Ειδικούς Επιτροπή και η Μηχανική της, αυτά τα 22 εκατομμύρια θα πάνε. Περίπου 14 εκατομμύρια αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση του σταδίου.
24: Ναι.
25: 11,3 έχουν προβλεφθεί για παρεμβάσεις όπως στατική ενίσχυση, η αντικατάσταση του ταρκάν, νέα καθίσματα, νέος ηλεκτρονικός πίνακας, αναβάθμιση φωτισμού και ηχητικών εγκαταστάσεων και ο εξυγχρονισμός του control room. Όλα αυτά αφορούν την ανακαίνιση την ολική του σταδίου αλλά και του βοηθητικού. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή τον Ηρακλή λίγο τον ενδιαφέρουν. Εκείνο που ενδιαφέρει τον Ηρακλή είναι να αποκαταστήσει

0: δημοσίων θα συμψηφιστεί με το ενίκιο το οποίο είναι υποχρεωμένος βάσει της σύμβασης που έχει με το στάδιο να πληρώσει για τη χρήση του σταδίου. Είναι μια που βοηθάει τον Ηρακλή. Το θέμα είναι ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει κάτι, αλλά εκτιμώ, συζητώντας με μηχανικούς, με ανθρώπους που κάνουν αγωνιστικούς χώρους κτλ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο αγωνιστικός χώρος δεν θέλει περισσότερο από 3 εβδομάδες για να είναι χαλή να πατηθεί. Και οι άλλες εργασίες δεν είναι τόσο χρονοβόρες. Και με δεδομένο ότι ο Ηρακλής θα αγωνιστεί την τρίτη αγωνιστική στο Καπατζόγλιο.
1: Δηλαδή, αρχές Σεπτεμβρίου κατά προσέγγιση, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Βεβαίως η εικόνα που αντίκρισα τις αρχές αυτής της εβδομάδας που τελειώνει του Καρθοζοβλίου ήταν λυπήρη, έτσι. Ξεθοριασμένα τα καθίσματα, ένα στάδιο το οποίο είναι παραμελημένο.
1: Ναι.
0: Λένε οι άνθρωποι του σταδίου ότι όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες θα είναι ένα σύγχρονο στάδιο το οποίο θα μπορέσει να φιλοξενήσει αγώνες υψηλού επίπεδου, τόσο σε επίπεδο ποδόσφαιρο όσο και σε επίπεδο
1: ναι. Βασίλη, γνωρίζουμε, αν γνωρίζεις εσύ, έχεις το ρεπορτάζ απόλυτα, ποιο είναι το ποσό το οποίο έχει συμφωνήσει να δώσει ο Ηρακλής στην διοίκηση του Καφταντζογλίου για να τρέξει τα έργα και συνέχεια αυτό το ποσό που θα δώσει ο Ηρακλής να αφαιρεθεί από την όλη διαδικασία με βάση τα χρήματα που έχουν ανακοινωθεί από το κυβερνητικό επιτελείο?
0: Γιώργο, να κάνω μια διευκρίνηση. Τα χρήματα θα τα πληρώσει ο Ηρακλής, θα κάνει τις εργασίες και θα τα συμψηφίσει.
1: Θα τα συμψηφίσει. Ναι.
0: Υποχρεούται να δώσει.
1: Ναι.
0: Η εκτίμηση υπάρχει και είναι εγκεκριμένες οι εργασίες και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία, ότι συνεργάζεται πολύ καλά ο Ηρακλής με τη Διοικούσα Επιτροπή και τους Μηχανικούς. Έχουν εγκριθεί τόσο τα τουρνικέ τα οποία θα μπουν διεργασία σαν προτιμάται, όσο και το σύστημα με τις κάμερες, είναι περίπου 1 εκατομμύριο.
1: Μάλιστα. Άρα
0: λέμε για μικρή επιφύλαξη, έτσι.
1: Οκ, okay, κατά προσέγγιση. Κατά προσέγγιση ναι. 1 εκατομμύριο. Ωραία,
0: ναι,
1: δεκτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεκτό, ωραία.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός από το 1 εκατομμύριο που ανέφερες, το οποίο θέλει να το πληρώσει ο Ηρακλής και θα συμψηφιστούν αυτά με τα ενίκια τα οποία θα δώσει στο Καφταντζόγλιο, υπάρχει χρόνος αρκετός προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες και να είναι λειτουργικό το Καφταντζόγλιο για να μπορέσει ο Ηρακλής ως γηπεδούχος να το χρησιμοποιήσει από αρχές Σεπτεμβρίου, από την τρίτη αγωνιστική.
0: Η του έδρα, έτσι, και να μπει με εμφαντικό τρόπο τη νέα χρονιά, τη νέα αγωνιστική περίοδο, στην μεγάλη κατηγορία, εκεί που είναι ο φυσικός του χώρος.
1: Ωραία. Ωραία, θαυμάσια. Αφήνουμε τον Ηρακλή συντομία στον Άρη, αν έχεις κάποια πληροφορία, κάποια είδηση που πάντα εσύ έχεις κάτι στη φαρέτρα σου που μπορεί να μας προειδεάσει, είτε για το ποδόσφαιρο είτε για τον μπάσκετ.
0: Υπολόγισε το χρόνο σου, 30 δεύτερα για να σου δώσω.
1: Σε ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Υπολόγισε το χρόνο σου. Λοιπόν, στον Άρη δεν υπάρχουν νέα και αυτό είναι το μεγάλο.
1: Στο ποδοσφαιρικό Άρη εννοείς.
0: Στο ποδοσφαιρικό Άρη δεν υπάρχουν νέα, σε αντίθεση με τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος έχει κάνει 2 εμφαντικές κινήσεις. Είναι η ολοκλήρωση μεταγραφής του Ρόμπισον Ερ, ενός NBA-er επίπεδου Ευρωλίγκα, και η ολοκλήρωση τουλάχιστον στο ουσιαστικό κομμάτι της απόκτησης του Τολιόπουλου, ενός αθλητή ο οποίος από ό,τι φάνηκε ήθελε να μεταγραφεί στον Άρη. Δεν ξέχασε την αγάπη με την οποία τον περιέβαλε ο Άρης όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ και ξεκίνησε με ένα πολύ χαμηλό συμβόλαιο και ο Άρης ήταν το εφαλτήριο για να πάει στον Παναθηναϊκό, που πήρε 500.000, με 25 χιλιάρικα είχε ξεκινήσει τον Άρη και την τρίτη χρονιά έκανε ένα αξιοπρεπές οικονομικά συμβόλαιο. Mm-hmm. Ήρθε ο Παναθηναϊκός, πήρε 500 χιλιάρικα και πλέον το μεγάλο του, το κομβικό του σταυροδρόμι είναι η φετινή χρονιά. Έβαλε και το συνέστημα πιο πάνω από το οικονομικό κομμάτι, γιατί είναι ένα άτομο
1: ναι.
0: το οποίο έχει αξίες, είναι ένας συναισθηματικός αθλητής που θέλει να αγωνίζεται εκεί όπου αισθάνεται καλύτερα. Ήθελε να ξεπληρώσει υπό μία έννοια τη στήριξη που του έδωσε ο Άρης τα χρόνια πριν πάει στον Παναθηναϊκό και αυτός είναι ο λόγος που έβαλε το χεράκι του. Μέχρι εδώ θα το φτάσουμε, που έβαλε το χεράκι του ο Τολιόπουλος

0: πήρε την τελική απόφαση, βοήθησε και στο οικονομικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει 1 εκατομμύριο, ο αθλητής θα πάρει για 4 χρόνια ένα ποσό κάτω από τα 4 εκατομμύρια, αλλά νομίζω ότι για τον Τολιόπουλο λίγο αξία έχουν όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αξία έχει να βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου θα απολαύσει τον μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, Γιώργο, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό γιατί ο Μπασίρου δεν έχει έρθει ακόμη στην Θεσσαλονίκη. Μία εκδοχή την οποία έγραψε ο Μάνος Χατζάκης στο metrosport.gr είναι το πρόβλημα που έχει με τη βίζα. Από εκεί και πέρα λέγεται ότι θα γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις αυτήν την εβδομάδα. Ο Άρης φεύγει την Τρίτη για την Ιταλία όπου θα κάνει το στάδιο των φιλικών παιχνιδιών της προετοιμασίας και περιμένει σαφώς ο προπονητής, ο κ. Γρηγορίου, να έχει και τον αποκτηθέντε.
1: Μάλιστα.
0: Για να χτίσει ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Η είδηση που θέλω να σου πω είναι η ακρίβεια που υπάρχει στο παγκόσμιο κύπελο. Με real πληροφόρηση, ένας φίλος ο οποίος μένει στη Νέα Υόρκη και θα είναι αύριο στο τελικό, μου έστειλε τιμές για παράδειγμα από τα μπαρ που υπάρχουν γύρω από το
1: κύπελο
0: που θα γίνει ο τελικός.
1: Για
0: 6,99 δολάρια ένα μπουκάλι νερό.
1: 6,99 δολάρια, 7 δολάρια ένα μπουκάλι μπουκαλάκι νερό.
0: Ακριβώς. 7,35 ένα σακουλάκι chips,
1: ναι.
0: 10 δολάρια ένα hot dog και 23,5 δολάρια ένα cheesecake.
1: Εντάξει, η εσχροκέρδια σε όλο το μεγαλείο. Εντάξει, φίλε.
0: Όσα αφορά χθες τέτοια ώρα είχε μείνει απόλυτο μόνο το 4% των εισιτήριων του τελικού, τα οποία εισιτήρια ξεκινούν από 9.418 δολάρια και φτάνουν μέχρι 35.722.
1: Ωραία.
0: Και κάτι τελευταίο που έχει αξία, Γιώργο, πιέζεσαι, το ξέρω, αλλά έχει αξία ότι το πάρκινγκ στην περιοχή, όποιος θέλει να αφήσει το αυτοκίνητό του, έχει max τιμής 1.517 δολάρια και το πιο φτηνό πάρκινγκ είναι 190 δολάρια.
1: Πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Άξιζε όλη αυτή η αναφορά. Ευχαριστούμε θερμά. Βλέπετε τις τιμές στα ύψη. Τώρα υπάρχει και κάτι άλλο. Επειδή καίγονται εντάσεις στην Ελλάδα, στον Καναδά, έχει δημιουργηθεί ένα τοξικό νέφος στη Βόρεια Αμερική και στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι που θα γίνει ο τελικός. Και υπάρχει φόβος, λένε τουλάχιστον, διαβλέπω και στα δελτία ειδήσεων, υπάρχει φόβος αν και εφόσον γίνει ο τελικός. Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Νομίζω ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν στο θετικό σενάριο, ότι θα διεξαχθεί κανονικά ο τελικός, αλλά το τοξικό νέφος στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών και στις μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων και Νέα Υόρκη, υπάρχει. Συνεχίζουμε, Πάρης Τρικαλιώτης μαζί μας. Φίλε, έχεις είδηση για τον Τολιόπουλο, ενώ επίσημη ανακοίνωση. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη ανακοίνωση, είναι όμως διαδικαστικό το θέμα. Ξέρω, το λέμε εδώ και περίπου μια μισή μέρα για τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Άρη, αλλά αυτή είναι η κατάσταση, είναι διαδικαστικό το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση και τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Θα έχουν βγει και οι τρεις πλευρές, Άρης, Παναθηναϊκός και Τολιόπουλος, και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση. Μπορεί και να αργήσει, δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να, σήμερα δεν θα έχουν, δηλαδή, να μην περιμένουν οι φίλοι του Άρη.
1: Να μην περιμένουμε ανακοίνωση. Σήμερα.
2: Okay. Σήμερα όχι.
1: Το διευκρινίζεις. Άρα πάμε από Κυριακή ή Δευτέρα.
2: Πιθανόν, επειδή ο Άρης το κάνει αυτό και το συνηθίζει να ανακοινώνει τις νέες του μεταγραφές και όχι ανανεώσεις, όπως ήταν του Κώστα Δεντοκούμπο και του Γιώργου Τανούλη, ανακοινώνει τις μεταγραφές Τετάρτη 7 και 14. Οπότε είναι πολύ πιθανό ξανά η μεταγραφή του Τολιόπουλου να πάει για εκείνη τη μέρα. Τετάρτη 7 και 14.
1: Τετάρτη 19 και 14, δηλαδή. 19 και 14 πρώτα λεπτά.
2: Θα το δούμε. Γιατί υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες σε μεταγραφές, όπως είναι του Μοκόκα, είναι του Χαραλαμπόπουλου. Μπορεί να αργήσουν για άλλους λόγους αυτές οι μεταγραφές και του Στέφαν Γιώβιτς φυσικά, για να γίνουν και αυτές οι κινήσεις και να ολοκληρωθεί το ρόστερ του Άρη.
1: Μάλιστα.
2: Περιμένουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος για τον Άρη και στα ποσά που είχαμε πει, έτσι περίπου 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό και 1 εκατομμύριο στον Πέχτη για πολυετές συμβόλαιο, πιθανότατα τετραετές.
1: Ωραία. Αναλυτικός, διεξοδικός, ευχαριστώ θερμά τον να πάρει Τρικαλιώτη. Ευχαριστούμε θερμά. Περιμένουμε Δημήτρη Καλαϊτζή. Μας ακούει να έρθει στο στούντιο γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για τρίτη εθνική κατηγορία, για τους ομίλους, ειδικά για τους ομίλους εδώ στον Βορρά, στην Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Δημήτρης Καλαϊτζής σε λίγο στο κεντρικό στούντιο του Μετρόπολης μαζί μας. Θυμίζω νωρίτερα στα φιλικά παιχνίδια που έδωσαν ελληνικές ομάδες, η ΑΕΚ κέρδισε την Γκρόνιγκεν με σκορ 2-1 και με ανατροπή, αγωνιζόμενη με 10 παίκτες. Είχε χάσει τον Ρέλβας με ευθείας κόκκινη κάρτα. Δέχτηκε γκολ, κατάφερε να γυρίσει το μάτς και να κερδίσει 2-1 με ένα πολύ πολύ ωραίο γκολ του Ζήνη. Και το δεύτερο γκολ το σημείωσε ο Καλοσκάμης με κεφαλιά. Θετικά σχόλια διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο, κυρίως στις σελίδες που ασχολούνται με ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Κοϊτά. Και γενικότερα με την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασίας δείχνει η ΑΕΚ αυτό το θετικό πρόσωπο. Στο άλλο φιλικό παιχνίδι που έδωσε ελληνική ομάδα, Ολυμπιακός στην προκειμένη περίπτωση ιτήθηκε από τον Άγιαξ με σκόρ 1-0 με γκολ που σημείωσε στο 81ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης. Στο προπονητικό κέντρο του Έαντα έγινε αυτό το φιλικό, το γκολ πέτυχε ο Εντβάρσεν στο 81. Έχουμε χρόνο μπροστά μας και πρέπει να σταθούμε και στην τρίτη εθνική κατηγορία, στις ομάδες που θα συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα, και είναι πάρα πολλές. Δημήτρης Καλατζής είναι εδώ μαζί μας. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους του ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
1: Έχει αλλάξει η δομή από πέρυσι, έτσι τα περιμέναμε.
3: Εννοείται. Από 6 ομίλους έγιναν 10. Βέβαια, το εγχείρημα ήταν να γίνουν 120 ομάδες. Ναι. Τελικά 7 ομάδες δεν δήλωσαν συμμετοχή. Δεν είχαμε για πρώτη φορά αναπλήρωση ομάδων και υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις από κάποιους συλλόγους για αυτό το θέμα. Και τελικά έχουμε 113 ομάδες και 10 ομίλους. Να ξεκινήσουμε αναλυτικά τον πρώτο όμιλο.
1: Βεβαίως.
3: Στον πρώτο όμιλο απαρτίζεται από 10 ομάδες και είναι ο Άρδας Καστανέων, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, και οι δύο ομάδες είναι Νεοφώτισες Γιώργο, η Ξάνθη, που για μένα είναι το απόλυτο φαβορί για την παρουσία στον όμιλο, Αθλητική Ένωση Θράκης, Δόξα Δράμας, επίσης φαβορί, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία, ΠΑΟΠ Νέας Αμισού, Καβάλα, Ορφέας Ελευθερούπολης, Μέγας Αετός Ορφανού και Απόλλων Παραλιμνίου.
1: Ωραία.
3: Πάμε στο δεύτερο όμιλο που είναι 11 οι ομάδες. Κυλκυσιακός, ΠΑΟ Κριστόνης, ΑΕΠΟΛΗ Κάστρου, Αστέρας Αγίου Νικολάου από τη Χαλκιδική, Πανεδεσαϊκός, Φίνικας Πολύχνης, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, η ΜΠΑΜ, η Ακρίτες Οικαιών, ο Μακεδονικός και ο Ηρακλής Θερμαϊκού. Για τον τρίτο όμιλο που είναι 11 οι ομάδες, είναι οι ομάδες Βέρεια, Νάουσα, Καστοριά, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Μακεδονικός Σιάτιστας, Εορδαϊκός, Αλφα Σίγμα Βατολάκου, Αναγέννηση Άρτας, Θίελα Κατσικάς, Πας Γιάννενα και Δόξα Μασχολουρίου. Για τον τέταρτο όμιλο που είναι 11 οι ομάδες είναι Ρήγας Φεραίος, Αρακινός Βόλου, Ανθούπολη, Ποελασσόνας, Ηρακλής Λάρισας, Πιερικός, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Ερμής Εξοχής Πιερίας, ΑΕ Καρίτσας, Διγενής Νεοχωρίου και τα Τρίκαλα. Πάμε τώρα στον πέμπτο όμιλο που επίσης είναι με 11 ομάδες, Αστέρα Σταυρού, Λαμία, Κηφισός, Αναγέννηση Σχηματαρίου, ΑΟ Θήβα, ΑΟ Νέα Αρτάκης, ΑΟ Καρίστου, Ταμιναϊκός, Φωκικός, Κατσαντώνης Αγράφων και Διαγόρας Αγίας Παρασκευής. Ο έκτος όμιλος είναι με 12 ομάδες και είναι η Παναχαϊκή, ο Πανεγιάλιος, ο Ατρόμητος Πατρών, ΑΟ Λεβάντε, Παναγρινιακός, Πάλι Ξουριακός, Πρέβεζα, Τηλικράτης Λευκάδας, ΑΕ Λευκύμης, Αγίου Μαθαίου, ΑΟ Πλαταριάς και Άρης Φιλιατών. Για τον 7ο όμιλο που επίσης είναι με 12 ομάδες είναι το Λουτράκι, ναι, ο Πέλο Πασκιάτου, η Κόρυθος, ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου, ο Παναργιακός, ο Ερμής Κυβερίου, Αστέρας Βλαχιώτη, Πανθουριακός, ΑΟ Μιλτιάδης, Τέλος Άγρας, Πανθυραϊτικός και Αστέλας Αμαλιάδας. Για τον 8ο όμιλο είναι Ιωνικός, Εθνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, Εγάλεο, ΠΑΟ Ρουφ, Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Μαγούλας, Ιάλισσος Ρόδου, Διαγόρας Ρόδου, Αεροδίων Αφάντου και Απόλλων Καλυθιών. Για τον ένατο όμιλο που είναι με 11 ομάδες και είναι ο προτελευταίος, Αστέρας Βάρης, Θιέλα Ραφίνας, Σαρονικός Αναβίσου, Αχαρναϊκός, Εθνικός Αστέρας, ΑΟ Νέας Ιωνίας, Ηλυσιακός, Δόξα Βύρονος, Ηλιούπολη Μύκονος και Παναξιακός. Και ο 10ος όμιλος, Γιώργο, που είναι ο τελευταίος και είναι και οι 12 ομάδες από την Κρήτη. Χανιά, Γιούχτας, Ατσαλένιος, Εργοτέλης, Χερσόνησος, ΑΟΤΗ Μπακίου, ΑΕ Νεάπολης, Άγιος Νικόλαος, Ρεθυμνιακός, Επισκοπή, Πανακροτηριακός και Πλατανιάς.
1: Ναι, έχω μία ερώτηση, δεν χρειάζεται εσύ να μου την απαντήσεις, αλλά θα την απαντήσω κάποια στιγμή άμεσα υπεύθυνη. Είναι τόσες πολλές οι ομάδες. Η ερώτησή μου είναι, οι πρόεδροι των ομάδων, ο πρόεδρος της κάθε ομάδος έχει εγγυημένα χρήματα ή ένα εξασφαλισμένο μπάτζετ από χορηγίες, από αν θέλεις από επιχορηγήσεις, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πρωταθλημάτων? Γιατί υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν έχουν φιλάθλους. Δεν μπορεί να υπάρχει προσέλευση μεγάλη σε αρκετές από αυτές τις ομάδες στα γήπεδα. Άρα το εισιτήριο που θα βάλει στα 10 ευρώ, στα 5 ευρώ, δεν θα μπει, ουσιαστικά δεν θα έχει αντίκρισμα για τα έσοδα της ομάδος. Πώς θα ανταποκριθούν οι πρόεδροι, οι διοικήσεις όλων αυτών των ομάδων στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις? Αυτό είναι το κύριο ερώτημα τώρα, έτσι.
3: Γιατί
1: μεγάλωσε
3: το θέμα. Το ρόστερ είναι μεγάλο, τα ταξίδια είναι πολλά, τα έξοδα είναι πάρα μα πολλά.
1: Έξοδα μετακινήσεων, έχεις δίκιο,
3: βεβαίως. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλές ομάδες και πολλοί άνθρωποι ματώνουν οικονομικά, πρόεδροι και στη διοίκηση που είναι κάποιοι στις ομάδες, και γι' αυτό βλέπουμε ότι μία ομάδα, τη μία χρονιά πάει πολύ καλά στην Καμία Εθνική και την επόμενη χρονιά δεν υπάρχει καν στο χάρτη. Ή αποσύρεται και πάει στα τοπικά.
1: Ναι. Το πιθανότερο, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι, είναι ότι οι πρόεδροι των ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει,
3: είναι από την τσέπη τους και από χορηγούς.
1: Βάζουν χρήματα από την τσέπη τους για να συντηρήσουν τις ομάδες και να τις έχουν σε ένα αλφα επίπεδο.
3: Και με κάποιους χορηγούς που βοηθάνε την προσπάθειά τους.
1: Ωραία. Άρα για να έχει χορηγό μια ομάδα, πρέπει να έχει και ένα brand name.
3: Εννοείται
1: να
3: αυτό.
1: Έχει ένα όνομα ισχυρό, να μπορεί να ανταποκριθεί. Όλες οι ομάδες αυτές έχουν brand name.
3: Όχι.
1: Που διαβάσαμε, όχι. Άρα υπάρχει θέμα το οποίο θα μου επιτρέψεις, Δημήτρη Καλαϊτζή, και σε επόμενες εκπομπές να το αναλύσουμε. Θα βρούμε και καλεσμένους να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Και το Σαββατοκύριακο και τις καθημερινές.
3: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μιλήσει πρόεδρος που είναι χαμηλής ομάδας. Και όχι που έχει brand name, όπως το λες.
1: Ναι,
3: εκεί
1: ακριβώς.
3: Να δούμε τα έξοδα του, πώς είναι όλη τη χρονιά, το ρόστερ, οι μετακινήσεις, τα πάντα.
1: Σωστό, σωστό. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να συμπληρώσεις?
3: Ναι, να πούμε ότι ανεβαίνουν 4 ομάδες στη Super League 2, ενώ στα τοπικά πέφτουν 30 ομάδες συνολικά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ τον Δημήτρη Καλαϊτζή.
3: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Οπότε μας δίνεται ευκαιρία να πούμε ορισμένα αποτελέσματα για το από αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Να δω ποιοι είναι οι αγώνες οι οποίοι πρέπει να τους αναφέρουμε. East Kilbride με την Dumbarton 5-3 στο 15ο λεπτό, αυτός ο αγώνας είναι για το League Up Σκωτίας. Επίσης για το League Up Σκωτίας, Cove Rangers με την St Mirren 0-0, τελικό αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Στη Νορβηγία, Start Rosenborg 0-1 στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ross County με την Clyde 2-0 στην Σκωτία, στο League Cup, τελικό αποτέλεσμα για την Ross County. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με σκορ 2-0.

Είχαμε προγραμματισμένες και άλλες δύο συνεντεύξεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε ή δεν προλάβαμε να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υποσχόμαστε την επόμενη φορά. Ζητούμε την κατανόησή τους, θα τους ενημερώσουμε και τηλεφωνικά φυσικά, για να μην υπάρχει καμία μα καμία παρανόηση και να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση επί του θέματος. Νομίζω ότι καλύψαμε το σημαντικότερο φάσμα των ειδήσεων που βρίσκονται στην επικαιρότητα και σε εξέλιξη και από την ελληνική επικράτη και από το εξωτερικό. Στο εξωτερικό βασικά αυτό το οποίο προέχει τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ αύριο το βράδυ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Την Ισπανία και την Αργεντινή. Άλλοι υποστηρίζουν την Ισπανία, κάποιοι άλλοι την Αργεντινή. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν πιθανότητες διάκρισης. 50-50 τώρα, αλλά στον αγωνιστικό χώρο θα φανεί ποια είναι η κλάση της μίας και ποια είναι η κλάση της άλλης. Ποια είναι η βαρύτητα της μίας φανέλας και ποια είναι η βαρύτητα της άλλης φανέλας. Όποια το θέλει περισσότερο θα το πάρει. Παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ήδη μπήκε φουριόζος στο στούντιο του Μετρόπολης ο Γρηγόρης Κόκκινος. Δεν μπορώ να το σταματήσω, αποσύρωμαι. Ευχαριστώ θερμά Λευτέρη Χατζιπαντελίδη, τα μαζί μας στην ηχοληψία. Τον κύριο Θανάση Καζαμπά και τα μαζί μας στο production. Την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου ήταν μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Γεώργιος Καραγιάννης, ο αρχισυντάκτης μας στο metrosport.gr, επίσης μαζί μας. Ακούστε και Δημήτρη Καλατζή. Ο Γιώργος Καστάνης θα μαζί σας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλες. Καλό απόγευμα Σαββάτου σε όλους. Γρηγόρης Κόκκινος.

0: Η Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
17: Huh?
18: Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Γιάννη Λαλίδη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox του σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να σχολιάζετε, να ρωτάτε ό,τι τραβάει ψυχή σας.

18 του Ιούλη, Λευτέρη. Το πήρες χαμπάρι? Δύο τα σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι φάγαμε το μισό καλοκαίρι. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι το Μουντιάλ αύριο θα αποτελεί παρελθόν. Αύριο βράδυ, υγεία να έχουμε, να το απολαύσουμε, να το δούμε. Τελειώνει. Και θα μάθουμε αν ο μικρός, μεγάλος μάγος, όπως θέλετε πες τον μικρός στην όψη, γιατί ποδοσφαιρικά είναι γίγαντας, μιλάμε για τον Λιονέλ Μέση, θα είναι αυτός ο οποίος θα γράψει με τα πλέον χρυσά γράμματα, έτσι, ένα φινάλε στην καριέρα του, αυτός ο οποίος αμφισβητήθηκε όσο πολύ λίγο μετά τα 30, αλλά πάντα σεμνά και ταπεινά όπως το έκανε, έφτασε εδώ που έφτασε και αύριο θα πρέπει να δείξει ποδοσφαιρικό θράσος απέναντι σε αυτόν τον προφέσορ της προπονητικής, τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με την ειδική ομάδα της Ισπανίας, και ο Λίο θα πρέπει να επιστρατεύσει όλα αυτά τα οποία έχει στο τεράστιο ρεπερτόριό του, προκειμένου να είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Αν θα το καταφέρει ή όχι θα το μάθουμε αύριο. Όχι ότι παίζει κανένα ρόλο για το τι έχει πετύχει μέχρι τώρα, αλλά έχει τη σημασία του, Λευτέρη, το καταλαβαίνεις, εντάξει. Δηλαδή, ο Γκάλης λέμε ότι είναι ο θεός του μπάσκετ. Άλλο ήταν να έχει σηκώσει και μια Ευρωλίγα, ρε φίλε. Λέμε για το Χατζηπαναγκή, είναι ο θεός του ποδοσφαίρου. Άλλο ήταν να έχει σηκώσει και ένα πρωτάθλημα. Να το βλέπαμε την Εθνική Ελλάδος. Εντάξει, δεν συγκρίνω. Μην μπαίνετε στη διαδικασία, γιατί υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι ουκολίγοι, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν και να ασχοληθούν, που δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν στη ζωή τους, ασχολούνται μετά των υπολείπων. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι ο κύριος θα μας δείξει αύριο και θα δώσει απαντήσεις, αν τα καταφέρει, απέναντι στην Ισπανία, η οποία δείχνει ότι δεν χαμπαριάζει τίποτα. Κρατάω το εξής, φίλε μου Ευτέρη. Ένα σενάριο είναι το εξής: να πάει το παιχνίδι στην παράταση και στα πέναλτι να λήξει 0-0. Σωστά? Και να το πάρει η Αργεντινή. Λέω ένα σενάριο. Λέω ένα σενάριο. Και να γράψει ιστορία ότι είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχασε κανένα παιχνίδι, δέχτηκε μόνο ένα γκολ η Ισπανία, αλλά δεν πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα είναι τρομερό? Δεν θα είναι τρομερό αν συμβεί αυτό? Είναι ένα σενάριο, εδώ που φτάσαμε είναι, και αυτό δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι μία πιθανότητα. Πολλά μπορεί να λέει κανείς, πολλά εικασίες, σκέψεις, προτάσεις κάναμε όλοι. Από εκεί και πέρα άλλοι πήγανε καλά, άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα, άλλοι τελείως χάλια, σαν την αφεντιά μου. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το στοίχημα, αυτά είναι το προηγούμενο Μουντιάλ. Κλέβαμε εκκλησία. Ό,τι πιάναμε ήταν χρυσός. Σε αυτό δεν. Για αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αν είστε σπίτι, έχει Aberdeen Queen's Park στο Κοσμοτέσπορτ 2. Είναι για το κύπελο Σκωτίας, Premier Sports Cup. Λοιπόν, από εκεί πέρα στις 7.30 η Σάκαρη παίζει με την Κορνέβα στο Athens Open. Το βράδυ σε 9 έχει Dundee United Arbroath από το Κοσμοτέσπορτ 3 για το κύπελο Σκωτίας. Και στις 12 για εμάς οι οποίοι θέλουμε να δούμε μπάλα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να δούμε γκολ και θέαμα, θα δεξιθεθεί στην Αμερική ο μικρός τελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Yeah.
Με τον περισσότερο κόσμο να πιστεύει ότι θα έχουμε πολλά γκολ. Θα έχουμε? Κανείς δεν γνωρίζει. Άλλο τι πιστεύουμε, άλλο τι θέλουμε, άλλο τι έχουν στο νου τους οι προπονητές. Πάντως, μέχρι τώρα αυτά που φτάνουν από τη δισογραφία πρακτορία στα χέρια μας δεν δείχνουν τρελές αλλαγές από τους δύο προπονητές. Οπότε κρατήστε μικρό καλάθι. Σίγουρα ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο αρχηγός των Τρικολόρ, θα θελήσει να βάλει ένα και δύο γκολ προκειμένου να είναι αυτός ο οποίος θα βγει ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ, αφού δεν κατέκτησε η ομάδα του και δεν μπορεί να κατακτήσει, αφού δεν απέτυχε στον ημιτελικό με την Ισπανία. Ήταν ανύπαρκτοι, τους κάνουν να φαίνονται ανύπαρκτοι οι Ισπανοί στο 2-0. Νομίζω θα διεκδικήσει να βγει πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και αν το καταφέρει θα κάτσει όπως και εμείς αύριο να δει το μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Και σε εισαγωγικά, δεν λέω ότι είναι χερέκακος ή... θα εύχεται να μην βάλει ο Μέση με τα παραπάνω από αυτόν γκολ, προκειμένου να είναι αυτός ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, και είναι κάτι το οποίο θα το ξέρουμε αύριο. Ας δούμε σήμερα τι γίνεται. Για την ώρα πάντως και οι δύο ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 8 γκολ και οι δύο. Ποιος θα βγει και τι θα βγει θα το ξέρουμε αύριο το βράδυ. Στοιχηματικά ξεκάθαρο φαβορή η Γαλλία. Για μένα αυτά δεν υπάρχουν. Εντάξει, είναι παιχνίδια τα οποία μπορούν να πάνε οπουδήποτε. Αύριο μεγάλο φαβορή για τις εταιρείες με απόδοση αρκετά πάνω από το 2 στο 2.30, 2.40 δίνουν την Ισπανία. Πολύ περισσότερο δίνει η Αργεντινή. Παίζει η πρώτη με τη δεύτερη στο ranking της παγκόσμιας κατάστασης της FIFA. Πρώτη είναι η Αργεντινή, η οποία είναι και αυτή η οποία πήρε το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, πήρε το κύπελο Λατινικής Αμερικής, το κύπελο, πώς λέμε εδώ πέρα, το Euro, πήρε το αντίστοιχο Euro της, όχι Euro, το Copa America της Λατινικής Αμερικής, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Μέση είναι, λες και δεν έχει περάσει μια μέρα από πάνω του, καλύτερος από ποτέ, οπότε είδομεν. Θα δείτε και μερικά γραμμένα στο πετσό, οπότε δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, υγεία να έχουμε. Να δώσω λίγο εξέλιξη στο στοίχημα. Αν έχετε παίξει διπλό Ρόζεμπορκ, σε καλή μεριά. Στατ Ρόζεμπορκ 0-3 διπλό, από ό,τι βλέπω. Φιλικά παιχνίδια των 7, τα οποία δεν μου τα δίνει τελικά ακόμα. Καρπάτι Ζελέντζαρ 4-0. Σουόνσι Χολστάιν Κιέλ 2-2. Σουηδία στο 61, Έστερ Μπράγκε 1-1. Φιλικό Manchester United Wrexham 0-1. Lorient Nant 1-0. Ταμπόρσκο Χέρτα 1-1. Ουμπερχάουζεν Dortmund 1-2. Αμιάν Κεβιγή 1-1. Ότελουλ Κλούζ 1-0, αυτό είναι πρωτάθλημα Ρουμανίας πρώτη κατηγορία. Ουρουάι Προγκρέσο Ντεπορτίβο Μαλντονάντο 1-0. Η Γκλογκόβ με τη Σλέζα Βρόκλαβ 0-1. Βίκινγκ Σάντερφορντ 1-0. Μόλτεμπραν 0-1. Αυτά είναι σε 7. Μπρέστ Κονκάρνο 0-0. Σεπτέμβρη Σόφιας Άρντα 0-1. Πίτσμπουργκ. Αυτό είναι 0-0. Δεν έχει άλλο γκολ. Ναι, δεν έχει. Α, και άλλο γκολ. Αμπερντίν Queen's Park, αυτό που δείχνει. Ναι, για να δω. Ναι. Κακώς το βλέπετε. 2-0. Στα πρώτα 20 λεπτά. Γκολ και θέαμα τα παιδιά. Λιθουανία, Ζαλγκίρις Κάουνας, η ποδοσφαιρική, όχι μπασκετική, με την Σιάουλελ
1-0. Στην Εσθονία, δεύτερη κατηγορία, Τάρτου Ταλίν 0-1. 17,5 πλέον το διπλό. Λευτέρη, τα λένε αυτά πριν το μάτς. Κάλεβ Ταλίνα, Νόμε United, Under 21, Εσθονία 1-0. Νις Νιμ, τελικό στη Γαλλία 2-0. Και δεν έχει άλλο γκολ. Αυτά τα σημαντικά από τα γκολ τα οποία υπάρχουν στο κουπόνι του στοιχήματος και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σίγουρα έχετε ασχοληθεί.

Το σημερινό παιχνίδι θα γίνει στο Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι. Χωράει 64.767 θεατές. Διαιτητής θα είναι και ο κύριος Βαλενζουέλα από τη Βενεζουέλα. Ακούω νότα. Και τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τα ευκόλωσες ονόματα παραλείπονται για το Μουντιάλ που ο κύριος Τραμπ έχει φροντίσει να φαίνεται άκρος επιτυχημένο. Εδώ έκανε την κόκκινη, την εξαφάνιση. Ποιος Κόπερφιλ και ποιος Χουντίνι, μου λέτε. Τραμπ έχω. Το αυριανό παιχνίδι θα γίνει στο Midland Stadium, το East Rutherford στο New Jersey. Χωράει 82.566 θεατές. Διαιτητής θα είναι ο Σλοβένος Βίνσιτς, ο οποίος έκλαιγε χτες όταν ανακοινώθηκε το όνομά του. Έχουν υποθεί πολλά για την αφεντιά του, κατηγορήθηκε, αθώθηκε τελικά. Καλός διαιτητής. Και περιττώ να σας πω ότι για να πάρει κανείς εισιτήριο τώρα, το πιο φτηνό κάνει 7.300 ευρώ. Τι είπες, Λευτέρη? Το πιο φτηνό. Είναι για φτωχά βαλάντια. Λοιπόν, και πηγαίνει μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Δηλαδή όρεξη να έχετε. Τα νούμερα τα οποία έχω ακούσει όχι φέρνουν ζάλι, παρά ζάλι. Λες, ρε φίλε, μπράβο σε αυτούς οι οποίοι μπορούν. Το εννοώ αυτό που λέω. Αλλά συγγνώμη, είναι λίγο προκλητικό. Να δώσει τώρα δηλαδή 40.000 ευρώ, εντάξει, και να τα δώσει για να είσαι που θέλετε, στα επίσημα, στην Τούμπα, στην 5-6, στην 7, στο Κλεάνθης Βικελίδης, στην 3-4 στο Καφταζόγλιο ή στα επίσημα. 3-4-5 είναι οι κεντρικές, ή απέναντι η 13. Δεν τα δίνεις, φίλε, 40.000 ευρώ, εκτός αν είσαι εκατομμυριούχος. Δεν είναι κάτι άλλο. Αν είσαι εκατομμυριούχος, το κάνεις. Ή αν έπαιζε η δική μας εθνική για τα ήχες, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Πού μπορεί να φτάνε κάπου η τρέλα ενός οπαδού. Για τον Άρη της καρδιάς σου, υπήρχε περίπτωση ποτέ να κάνεις υπέρβαση να δώσεις όχι 30.000, 7.000. Τελικό Champions League. Αλλά για κερκίδα σε και αυτήν, έτσι, δηλαδή πέταλο και τέρμα πάνω και ό,τι βλέπεις με το κι άλλο. Αν λέμε είχες 15.000 στο λογαριασμό, όχι να τα λεφτά σου και τέρμα, πες ότι έχεις 15, ρε παιδί μου, ποιο λογαριασμό τώρα. Όλοι coins έχουν και νομίζω ότι έχουν λεφτά. Μόνο κάτι ναρκέμπορες στην Ισπανία έχουν λεφτά χτισμένα. Το έμαθες ο άλλος, πήγε 20 εκατομμύρια χτισμένα. Έχουν πάρει από τον Σκομπάρο. Σκομπάρο τα θαύε, αυτοί τα χτίζουν. Έθαβε και λένε ότι είχαν πάρα πολλά εκατομμύρια από τα τροκτικά ετησίως. Και έχει και πάρα πολλούς, πώς έχουμε εδώ τους κυνηγούς χρυσού. Έχει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στην Κολομβία ψάχνουν να βρουν τα λεφτά που μπορεί να τα έθαβε ο Πάμπλο Εσκομπάρ και δεν βρίσκουν. Και οι μύθοι φυσικά λένε πολλά. Πώς εδώ δεν τον βλέπεις αυτόν. Λες, ναι ρε φίλε, το βλέπω. Βλέπεις τι αμάξι έχει. Ναι ρε φίλε, βλέπω. Λίρες. Λίρες ρε φίλε. Βρήκε λίρες. Δύο τενεκέδες. Λες, τι τενεκέδες. Τενεκέδες λίρες, φίλε, τενεκέδες του κεφάλι σου που κατεβάζετε και ιστορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν. Όχι ότι αποκλείω κάποια στιγμή κάποιοι να έχουν βρει κάποιο θησαυρό, αλλά ναι, τη 2026
Αν σε πειράζει ο ήλιος, εντάξει. Έχει κυνηγούς χαμένων θησαυρών. Okay. Αν πείτε για τον Κουστό, άλλους οι οποίοι είχαν υποβρύχια και ικανότητες να πάνε σε μέρη που δύσκολα μπορούσαν κάποιοι άλλοι να πάνε, μπορεί και να βρήκανε κάτι. Να πήγε ο άλλος τώρα με αυτά εδώ που αρχίζουν και να νομίζει ότι και τελικά είναι τενεκές από γνωστό αναψυκτικό. Συγγνώμη, πιο πολλές πιθανότητες έχει να βγει αυτό το δελτίο που παίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο με το Λευτέρη 10 αγώνες γκολ ημιχρόνου παρά αύριες λίρες. Συμφωνείς, Λευτέρη μου? Δεν γίνεται, ρε φίλε, εντάξει. Κατάλαβε μου ότι έχεις ακούσει και εσύ πάρα πολλές ιστορίες με λίρες. Και η απορία μου είναι σε αυτά τα μεγάλα events στα οποία πήγες και πλέον οι εκλεκτοί δεν σε καλούν και θα πρέπει να κάνω διάβημα να μάθω γιατί δεν σε καλούν. Λέγαν και οι άλλοι λαοί, δηλαδή στις άλλες χώρες, έχουν τέτοιους αστικούς μύθους ότι είχες ακούσει ιστορίες. Όχι. Και τα λεφτά τα κάνανε με τη δουλειά τους, δηλαδή. Εδώ τα βρήκανε. Απ' την κατοχή τα πετούσαν, λέει, κάτι λίρες, κάτι τενεκέδες. Και να σου οι χάρτες, και το βλέπεις αυτό, 3 μέτρα από το Βιλανιδιά, 25 μέτρα από την Οξιά, 3 πλάγια βήματα από τον Πλάτανο, πρόσχε εκείνη την Αράχνη, λες κάτσε Αράχνη το 1905 μέχρι σήμερα δεν έφυγε Αράχνη. Το τετραζέγονέ της πρέπει να είναι πιο... Όχι, λέει εσύ, το νου στην Αράχνη. Και κάνε τέτοια παραβά, τέλος πάντων.

Αυτά που λέτε. Η ώρα είναι 30 μετά από τις 7. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά δηλερή. Μετροπολής!
3: Μετροπολής! Μετροπολής 95,5. Η ομάδα σου.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και θα είμαστε για άλλη μια μισή ώρα. Λοιπόν, τελικό μου βγάζει το Swansea Hall Thank You 2-2. Το Esther Branke μου το δίνει 1-2 στο 80, η Branke όμως είναι με 10 ποδοσφαιριστές. Παραμένει το Oberhausen Dortmund 1-2 στο 80 περίπου είμαστε εκεί. Στο ίδιο χρονικό σημείο η Αμιάν το έχει γυρίσει με την Γεβηγή, φιλικό παιχνίδι προηγείται με 2-1-3 τώρα η Dortmund. Λοιπόν, η Σχρόμπι Γκλογκόβ με την Ευρώκλαβ είναι στο 1-1. Η Βίκιν προηγείται 1-0 της Σάντερφορτ στην Νορβηγία. Μόλτε Μπραν είναι στο 0-2 στην πρώτη κατηγορία της Νορβηγίας. Η Μπρες προηγείται 1-0 της Κονκάρκο στην Βουλγαρία. Σεπτέμβρη Σόφια Αρντά 0-1. Πάντα στο 2-0 η Αμπερντίν. Η Ζαλγίρις και αυτή πάντα στο 1-0 με την Σιάλουαλ. Τάρτου Βέλκο Ταλίν 0-2 το 17.30 Λευτέρη Νίσνιμ 2-0, ο Σερ Λουσιτάνος 2-0. Μην με ρωτάτε από πού είναι αυτή η Λουσιτάνος. Γεννό το μήνυμά στο 54301 με την χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να γράφετε τα δικά σχόλια ή ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή σας. Φίλε μου, 078, αν έχεις την καλοσύνη, πάρε ένα τηλέφωνο στη γραμματεία και άσε το τηλέφωνο σου, γιατί δεν μπορώ να δω όλους τον αριθμό. Βλέπω τα τρία τελευταία ψηφία από το κινητό σου. Εννοείται ότι δεν θα διαβάσω τίποτα από αυτά τα οποία γράφεις. Αν θέλεις, άσε λίγο το τηλέφωνο σου και βλέπω.

Βούλα και υπογραφή ο Πινέδα στη Μοντερέι. Ο Ολυμπιακός έχασε από τον Άγιαξ σε φιλικό παιχνίδι όμως. Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Γκρόνιγκεν ή Χρόνιγκεν όπως θέλετε πέστην, με γκολ τον Ζήνη και Καλουσκάμι.

Υπάρχει μια τρομερή δήλωση του Σκαλόνι, του προπονητή της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, ο οποίος μιλάει για τον Γιαμάλ. Περισσότερο ασχολείται με τη φωτογραφία η οποία έχει κυκλοφορεί. Ξέρετε, εκείνοι που είχαν βγάλει Μπλαουγκράνα και είχαν τον Λίο Μέση πολύ πιο νέο να κρατάει ένα μωρό στα αγκαλιά και ήταν ο Γιαμάλ. Δεν ξέρω την ιστορία ακριβώς της φωτογραφίας. Είναι πάντως, εφόσον είναι ο Γιαμάλ το μωρό το οποίο κρατάει στην αγκαλιά, είναι μια συνωμοσία πραγματικά τρομερή να κρατάει ένα μωρό στην αγκαλιά του σε μια φωτογράφηση και το παιδί αυτό να γίνεται πλέον το next big thing του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ή τουλάχιστον να δείχνει ότι μπορεί να γίνει. Ο Σκαλόνι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος κατάπιε τον Τούχελ, θα τα πούμε για το Γερμανού σε λίγο, δήλωσε μακάρι να μπορούσαμε να κλειδώσουμε το Γιαμάλ στο δωμάτιό του. Άλλη ποδοσφαιρική σχολή της Αργεντινής, άλλη της Ισπανίας. Η Ισπανία είναι η ομάδα η οποία βλέπετε κυκλοφορούν την μπάλα σαν να το κάνουν μια ζωή αυτό το πράγμα, σαν να παίζουν μια ζωή όλοι αυτοί οι παίκτες μαζί, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στον πάγκο της και τους καθοδηγεί όχι καλά, τέλεια. Λοιπόν, και γι' αυτό και αν τελικά κατακτήσει η Ισπανία το Μουντιάλ και όχι η Αργεντινή, νομίζω ότι ο Λαφουέντε θα έχει την τύχη να γίνει και τατουάζ στο σώμα του Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια έχει κάνει δήλωση ότι αν καταφέρουμε και πάρουμε το Μουντιάλ θα χτυπήσω το τατουάζ, δεν ξέρω αν έχει άλλο, θα χτυπήσω το τατουάζ του Ντε Λαφουέντε. Αυτός λοιπόν ο προφέσορ, όπως τον λέω εγώ, το τρομερός τύπος, ο οποίος είναι πολλά χρόνια σε εθνικές ομάδες της Ισπανίας, βλέπετε ότι κάνει τρομερή δουλειά και έχει φέρει την ομάδα του εκεί. Το ότι έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ, το λέγαμε λίγο πριν, μόνο τυχαίο δεν είναι. Το ότι έκανε την Γαλλία των αστέρων, των παικτών που θα ήθελε οποιοδήποτε κάποιον από αυτούς να τους δει να αγωνίζει την αγαπημένη του ομάδα, όποια και αν είναι αυτή, να μοιάζει σαν μικρούλα, θα πρέπει τώρα να κάνει κάτι ανάλογο με την Αργεντινή. Έλα μου πει, η Αργεντινή δεν είναι η ομάδα που παίζει ένα ποδόσφαιρο σαν αυτό των Γάλλων ή των υπολείπων. Άλλη σχολή. Αν εξαιρέσει το Μέση, ο οποίος είναι ο θεός, ο μάγος, πες τον όπως θέλετε, οι υπόλοιποι είναι με πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση, με τρομερές δυνάμεις, με πάρα πολύ δυναμικό παιχνίδι, και αυτό το οποίο είδαμε και στον ημιτελικό με την Αγγλία, μέχρι και το φινάλε του αγώνα, είναι σκυλιά του πολέμου. Δεν το κάνανε μόνο με την Αγγλία, που υπάρχει και ένα μίσος φοβερό και τρομερό. Το κάνανε και με την Ελβετία, το κάνανε και με την Αίγυπτο, γυρίσανε παιχνίδια. Με όλους καταφέρανε και πέραν τούμπα το παιχνίδι. Αν δούμε αν θα υπάρχει κάποιο ανάλογο σενάριο, τώρα αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν λέω ότι θα υπάρξει, λέω αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο, καθώς στην μπάλα ποτέ μιλές ποτέ για τίποτα από αυτά τα οποία συμβαίνουν.

Οι Ισπανοί σήμερα δεν μπορούσαν να προπονηθούν πάντως. Λες να είναι σημαδιακό ο Λευτέρη. Να πει Ισπανία μια προπόνηση ρε φίλε. Δεν ξέρεις τώρα. Το σημάδι λέω. Και πάνω απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία, όλοι αυτοί οι αθλητές οι οποίοι αύριο θα αγωνιστούν στο μεγάλο τελικό όπως και οι σημερινοί στο μικρό τελικό έχουν δώσει ένα σκασμό παιχνίδια, πάνω από 70 παιχνίδια σε ένα χρόνο. Η επιβάρυνση που έχει το σώμα τους είναι τεράστια. Και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι μια συνάρτηση παραγόντων και πραγμάτων τα οποία παίζουν το δικό τους ρόλο και καλό είναι κάποιος να τα υπολογίζει καθώς ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Καλός ο Ντελαφουέντες και ο Σκαλόνι όμως έχει δείξει και αυτός ότι είναι πολύ καλός, όχι απλά καλός. Ο άλλος που δείχνει όμως ότι δεν θέλει με τίποτα να ρίξει νερό στο κρασί του, να παραδεχθεί, να, όπως θέλετε πες το, είναι ο Γερμανός ο Τούχελ, ο οποίος λέει αν θέλετε να πάρω τη ευθύνη θα το κάνω αλλά δεν μετανιώνω. Εντάξει, αυτό το οποίο θα τολμήσω να πω είναι ότι ο Τούχελ είναι αυτός που είναι. Αν ευθύνονται κάποιοι για το ότι επιμένουν στην επιλογή του, γιατί θα μου πείτε ότι έφτασε μέχρι εκεί. Και έφτασε. Το θέμα είναι τι έκανε την κατάλληλη στιγμή και πόσο τραγικά ήταν τα λάθη τα οποία έκανε. Όταν επιμένει κάποιος τόσο πολύ και βλέπεις ότι δεν έχει τρόπο να τα αλλάξει, κάτι πρέπει να αλλάξεις εσύ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνουν οι Άγγλοι. Πάντως οι Βρετανοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σκληροί, φλεγματικοί, ακραίοι στην ειρωνία καμιά φορά απέναντι σε πάρα πολλά πράγματα, τον έχουν περάσει πριονοκορδέλα το Γερμανό. Η Ομοσπονδία όμως δεν ιδρώνει τα αυτή τους. Τώρα, μέχρι πότε δεν θα ιδρώνει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

πω ότι η φωτογραφία που σας έλεγα πριν είναι του 2007 και ήταν στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής καμπάνιας της UNICEF και της Μπαρσελόνα, όπου ο τότε 20 ετών Λίο Μέση έκανε μπάνιο το Γιαμάλ, ξέρετε, σε αυτές τις σκάφη που έχουμε την πλαστική και βάζουμε ένα μωράκι νεοκέντο. Λοιπόν, και μάλιστα υπάρχει κάποιος μαθηματικός ο οποίος υπολόγισε πόσο πιθανό ήταν οι δυο τους να συναντηθούν μετά από αυτή τη φωτογραφία σε τελικό μουντιάλ και το έκανε.

Θέλει να μάθει ένα αριθμό. Το άκουσε. Είναι μία στα 625 τρισεκατομμύρια. Τι είπες? Λευτέρη, μη φεύγεις. Έλα εδώ. Πιάστε τον. Δεν κάνω πλάκα. Είναι μία στα 625 τρισεκατομμύρια. Τώρα, τι μαθηματικό μοντέλο είναι αυτό και πώς το βγάζει, δεν ξέρω. Είναι ένας υπολογισμός θεωρητικός. Πάντως, όπως και να έχει, είναι τρομερό. Τον έκανε μπάνιο πριν από 19 χρόνια και τώρα θα τον λουστεί. Θα τον λουστεί κανονικά.

Τελικό, το είπα, αν δεν το είπα, το δίνω τώρα. Swansea Holstein Kiel 2-2. Η Έστερ το γυρίζει σε 3-2, εκμεταλλεύεται το αριθμητικό του πλεονέκτημα με την Μπράγκε. Στο 90 είμαστε εκεί. Ενώ η Manchester United έχασε από τη Ρέξαμ στο φιλικό με 0-1. Manchester United Ρέξαμ 0-1. Λοριάν Αντ 1-0. Ταμπόσκο Χέρτα 2-1 τελικό. Ουμπερχάουζεν Ντόρτμουντ 1-3 τελικό. Παίζει ακόμα το Αμιάν και Βηγή είναι στο 2-1. Στη Ρουμανία στο 60 το Τελούλ Κλούζ είναι στο 1-1. Στην Ουρουγουάη Προγκρέσο Ντεπορτίβο 1-0. Η Γκλογκόβ με την Βρόκλαβ είναι στο 1-2. Η Βίκινγκ πάντα στο 1-0 με τη Σάντερφορτ. Μόλτε Μπραν στο 0-2. Μπρέστ Κονκάνο 2-0. Σεπτέμβρη Σόφια ημίχρονο με την Αρντά 0-1. Ρίγα Τούκουμς 0-1. Η Αμπερδίν είναι στο 2-0 όπως το έκανε από νωρίς και είναι και σκόρ ημιχρόνου. Η Ζαλγκίρις είπαμε στο 2-0 με την Σιαουλιάλ. Τάρτου με την Ταλίν 0-2 είναι σκόρ ημιχρόνου. Τα 17,5 φράγκα. Μπράβο. Κάλεφ Ταλίνα Νόμ United 2-0. Η ημιχρόνου Νίσνιμ 2-0. Ο Σερ Λουζιτάνος 2-0 και στο 24 Πέντρο Λουάντα Βαλένθια 1-0. Φιλικό είναι και αυτό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από 17 μήνες, κυρίες και κύριοι, ναι, καλά ακούτε, βάζει stop στο κατήφορο και θα παίξει σε τελικό ενός τουρνουά. Και διεκδικεί τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Προκρίθηκε στο τελικό του Swiss Open. Αύριο στις 19, 12.30 θα αντιμετωπίσει τον Ραφαέλ Κολινιόν. Είναι Βέλγος.

Αυτή τη στιγμή ο Τσιπάς είναι στο νούμερο 64. Κάποτε ήταν στην πρώτη τριάδα. Αν κατακτήσει το Swiss Open θα πάει στο 50. Και το Swiss Open είναι σε χώμα. Για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν.

Τελικό και το Αμιάν και Βηγή 2-1 με ανατροπή διπλό ημίχρονο στο τελικό. Έστω και σε φιλικό. Το Γκλογκόβ Βρόκλαβ γίνεται 1-2. Άλλη αλλαγή στα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται δεν βλέπω. Η Leverkusen βλέπω εδώ μια εφτάρα σε κάποια Bauberg. Μη ρωτάτε λεπτομέρειες, δεν γνωρίζω. Φιλικό παιχνίδι, ναι. Πορτφρόιντε Bauberg.

Έστερ Μπράγκε 3-2 άσους στο ημίχρονο Χ, Λοριάν Νάντ 1-0 άσους από ημίχρονο και είπαμε μια και βγή 2-1 άσους το ημίχρονο διπλό. Η ώρα είναι 8, πέρασε μια ώρα χωρίς να πάρουμε χαμπάρι, πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι!
16: Coach!
15: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
15: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

17 μετά από τις 8 πάντα στο Μετρόπολη στη Συντονισμένη και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9. Με γκολ για τη Rapid Viennis, φιλικό και αυτό. Rapid Viennis Αμβούργο 1-0.

9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Και τώρα βλέπω μπροστά μου ένα κανάλι που δείχνουν στο Γιαμάλ τη φωτογραφία. Και στον Λίο Μέση. Και όλοι ασχολούνται με αυτό. Και το απίστευτο παιχνίδι της μοίρας. Είναι από αυτά τα τρομερά, απίθανα, μοναδικά, τα οποία μένουν και κάνουν τον κόσμο να ασχολείται.

Και ήταν η καταιγίδα, είναι και ο καπνός του Καναδά που πνίγει την Αμερική και το New Jersey. Αλλά έχω την εντύπωση το γήπεδο είναι κλειστό. Και οι Αμερικανοί προτυπούν, καθώς πλέον θα δώσουν και δαχτυλίδια στους παγκόσμιους αθλητές. Είναι από 14 μέχρι 18 καράτια, γιατί από 14 μέχρι 18 και να μην είναι συγκεκριμένων καρατίων, λέω εγώ τώρα. Και αυτό κλεμμένο από τον μπάσκετ, Λευτέρη. Και αυτό κλεμμένο. Δαχτυλίδι ποιοι παίρνουν? Οι πρωταθλητές του NBA. Τώρα στους παγκόσμιους πρωταθλητές λέει πάρε και ένα δαχτυλίδι. Και θα ακούμε ιστορίες μετά. Πόσο πουλήθηκε το δαχτυλίδι

Ισλανδία, Ρέικιαβικ, Βόλσουγκουρ 1-0 στο 56. Εστονία, Κάλεβ, Ταλίνα, Νόμ, United 3-1. Ο Σέρλου Ζητάνος 3-0. Μου βγάζει και κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία δεν μου τα έβγαζε πριν. Δυναμό Μόσχας, ΣΣΚΑ Μόσχας 4-1.

Και σε περίπου ένα μήνα από τώρα θα ξεκινήσουν, θα έχουν ξεκινήσει όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ιφιλίου. Τα ευρωπαϊκά κατά βάση, γιατί με αυτά ασχολείται ο περισσότερος κόσμος. Ο περισσότερος, προσέχω τι λέω.

Ισοφαρίζει η Σεπτέμβρη Σόφια την Αρτά. 1-1 στο 55. Μεγάλο μάτς αυτό. Από μικρός ήταν Σεπτέμβρη ο Λευτέρης.

Μία ακόμα είδηση η οποία προκαλεί μεγάλη εντύπωση και έρχεται από την άλλη άκρη του Ατλαντικού είναι ότι πουλάνε το γρασίδι των Χλαουτάπιταν, θέλετε, του παγκοσμίου κυπέλου. Ναι, καλά άκουσα. Το γρασίδι που λέμε το πουλάνε. Δεν το κάνει οποιοδήποτε, η FIFA το κάνει. Γεια σου ρε Τζιάννη. Η Φαντίνο είναι εμπορικό δαιμόνιο. Έχουν βγάλει στην ιστοσελίδα της FIFA μικρά κομμάτια του αγωνιστικού χώρου τα οποία κοστίζουν 450 δολάρια το καθένα. Μάλιστα. Έχει και πιο ακριβές εκδόσεις άμα θέλεις, με 900, με 1200 και 3000 δολάρια. Για κάθε έκδοση θα κυκλοφορηθούν 2026 τεμάχια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει και με την χρονολογία του Μουντιάλ. 2026 έχουμε. Και αν πουληθούν όλα, αν πάνε καλά, θα μαζέψει ο Τζιάννη, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, 11 εκατομμύρια δολάρια.

Βέβαια υπάρχει αντίδραση, καθώς ο κυβερνήτης της πολιτείας του Νιου Τζέρσι λέει: κάτσε ρε φίλε, εμείς ρίξαμε 13 εκατομμύρια δολάρια για να το φτιάξουμε και εσύ το πουλάς το δικό μας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουμε αντιδράσεις. Λες να παρέμβει ο Ντόναλτ. Θα πει έλα ρε, πως κάνεις εσύ για λίγο ρασίδι τώρα, εντάξει. Αφού του έκανε το χατήρι ο Ιφαντίνο.

ότι αύριο θα είναι εδώ ο Μπασίρου για τον Άρη από την Watford, ο παίκτης 27 ετών, αμυντικός μέσος. Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις και κατόπιν θα ανακοινωθεί αν όλα πάνε καλά, που λογικά θα πάνε καλά, η μεταγραφή του στην ομάδα του Άρη.

Viking Sanderford 1-1 στο 58. Uruguay Progreso Deportivo Maldonado 1-0, με 10 όμως η Progreso. Ισοφαρίζει το Αμβούργο στο 20 λεπτό, Rapid Viennis Αμβούργο 1-1. Φιλικό είναι, μην τρελαίνεστε.

Δεύτερη κατηγορία Αμερικής. Έχει το MLS και δεύτερη κατηγορία. Δεν παρακολουθώ. Pittsburgh, Louisville City 3-0 στο 53. Μειώνει η Queen's Park. Aberdeen Queen's Park 2-1. Έχει τηλεοπτική κάλυψη το παιχνίδι, υπενθυμίζω. Ενώ στο Ιράκ, Baldoyle United, Lockford Town 0-4. Τι αματίες έχω κάνει, δηλαδή, πες μου. Να μετέδει τα παιχνίδια για live score Ιράκ, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Έγινε και αυτό.

Άκου μάτσορα, Blau Weiss Lynch, Braunschweig 0-1. Τέταρτο γκολ για την Ίστο 64, Νις Νιμ 4-0. Στο 89 στη Ρουμανία, Ότελ Κλουζ 2-1.

Τελικό στο Ιράκ, Γιάννες Μπόρος, Λίνκο Ρόβερς 0-4. Τι μπορεί να είναι αυτό, δεν ξέρει.

1-0 η Σάκαρη την Κορνέεβα στο Athens Open στον ημιτελικό. Λέτε να το πάρει η Μαρία.

το Αμβούργο. Ραπίτ βγαίνει σε Αμβούργο 1-2. Καλεφ Ταλίνα Home United 3-1 στην Εσθονία, δεύτερη κατηγορία.

Μειώνει Λουσιτάνος. Ο Σερ Λουσιτάνος εν μέρ 3-1. Ισοφαρίζει η Blau-Weiss Linz. Για να μου φύγει η απορία από που είναι αυτή. Την Braunschweig σε 1-1. Πάλι δεν μου φύγει η απορία ποια είναι αυτή. Αν τη γνωρίζετε, μην παρεξηγείτε.

Εντάξει, θα έχουμε άλλη μια καινοτομία στο Μουντιάλ. Την ξέρεις? Θα είναι ένα ημίχρονο το οποίο δεν θα έχετε ξαναζήσει ποτέ. Τι είπατε, 15 λεπτά το ημιχρόνιο, αμ δε. Λοιπόν, θα έχει στο ημίχρονο Tom Cruise, Justin Bieber, Shakira. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βγάλουν. Εκεί, στα κλεφτά, όταν έρχεται σε κάνα και έδειχνε κάτι σόου, κάτι κοπέλες, κοπελάρες, δηλαδή, κοπέλες, που λέει ο λόγος, αλλά δεν έδειχνε λεπτομέρειες. Τυχεροί αυτοί που ήταν στο γήπεδο. Εντάξει τώρα, για την ώρα που γίνεται το παιχνίδι, δεν είναι να λες και πολλά Λευτέρη, ξέρεις, θα σου έρθει κανένα μαξιλάρι στο κεφάλι. Κατάλαβες τι εννοώ το. Ρόμπι Γουίλιαμς, Λάουρα Παουζίνη, Νικόλ Ζέρζικεν. Post Malone.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια του ημιχρόνου την έχει αναλάβει ο Chris Martin. Αν το όνομα δεν σας λέει τίποτα, είστε απαραδεκτοί. Είναι ο τραγουδιστής των Coldplay. Πέρσι όταν άνοιγε το ΆΚΑ, κάνατε μπακελιό για τους Coldplay. Και φήμες λένε ότι και η Μαντόνα θα είναι εκεί. Μαντόνα.

Θα πάμε σε διάλειμμα για να συνέλθουμε τόσα ονόματα μαζεμένα. Δεν χωράνε στα 15 λεπτά, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Όπως και να τα βάλεις, ό,τι και να κάνει ο τραγουδιστής στον Coldplay, δεν βγαίνουν τα γράμματα. Αν σου βγαίνουν εσένα, εμένα 15 λεπτά αυτό δεν μου βγαίνει με τίποτα. Διάλειμμα.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης. Μετρόπολης!
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε και χάσαμε πολλά. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Μετρόπολη ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Τελείωσε το Ότελουλ, ο Τελούλ, Κλουζ 2-1 άσος. Ήτανε outsider.

ότι το Σερ Λουσιτάνος έχει γίνει 5-1. Το εντυπωσιακό είναι στο παιχνίδι του φιλικό με τη Ραπίτ με το Αμβούργο. 3-2. 1-0 προηγήθηκε η Ραπίτ, η Αυστριακή. Το γύριζαν οι Γερμανοί 1-2. Το ξανακάνει η Αυστριακή 3-2. Αλλά για μάτς που δεν βλέπεις, ό,τι και να πεις, είναι λόγια. $9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox του μου. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να συμμετέχετε στην εκπομπή, να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έχουμε δηλώσει του κυρίου Παμαμίκου. Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ ξεκινάει το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία του.

America, Pittsburgh, Louisville City 3-1 στο 73. Δεύτερο γκολ για τη Viking που επαναφέρει την τάξη, μιας και ήταν φαβορή. Viking Sutherford 2-1 στο 79, στο 80 τώρα.

Τέση, σήμερα είναι η επίσημη πρώτη της Οδύσσιας. Στους κινηματογράφους από σήμερα είναι από χτες. Ναι ρε φίλε, Matt Damon, αλλά μαύρη ωραία Ελένη. Πας και δεν τα πάνε καλά. Όχι, δεν έχω θέμα το... Δεν έχω χρώμα, δεν έχω πρόβλημα με το χρώμα. Αλλά δεν ξέρουμε από την ιστορία. Κοιτάξτε, μπορεί και να το κάνει επίτηδες. Άγγλος είναι, ύποπτος είναι. Μπορεί να το κάνει επίτηδες για να πουλήσει. Τέσσερα 0 η Ζαλγίρις Κάουνας στη Λιθουανία.

Οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Σάμπορ για φαν Ντρόγκελεν. The best you ever 28 ετών center back Ολλανδός. Κεφαλακρός. Δεν σημαίνει κάτι το φαλακρός, το λέω για το παρουσιαστικό του.

Ισοφαρίζει η Κονκαρνό. Brest Κονκαρνό 2-2. Δυναμό Μόσχας, ΤΣΣΚΑ Μόσχας 4-2. Ρίγα Τούκουμς γίνεται 3-1. Θόρ Ακουρεγίρι Βίγκουρκ Ρέικιαβικ 1-0. Λιώα Μπιλμπάου 0-4. Τελείωσε το Μπλάους Βάις Λίντς με την Μπράουνς Βάι 1-1. Και το άλλο στο Ιράκ, Μπάλτοιλ United Λόκφορτ Τάουν 0-8.

Παιδιά, έχει κάτι πλάνα από τον Καναδά. Ειδικά έχει ένα πλάνο το οποίο είναι από δέλτα ποταμού. Έχει μια βάρκα και βλέπεις πίσω, ρε παιδί μου, ένα πύρινο τοπίο, το οποίο είναι... Λες, δεν μπορεί να συμβαίνει πραγματικά. Ταινία είναι. Λες, είναι ταινία αυτό το πράγμα. Τι ρωτήσατε, κύριε Χατζηπαντελίδη? Είναι, λέει, στο Βορειοδυτικό Οντάριο. Δεν έχει πάει ποτέ η αφεντιά μου, δεν ξέρει δηλαδή τώρα τι παίζει εκεί, πώς παίζει. Αλλά ρε φίλε, έχει κάτι πλάνα. Λες τώρα, ταινία είναι, AI είναι, δεν μπορεί κάποιος να μου κάνει πλάκα.

Μειώνει η Molde στο 89. Molde Brand 1-2. Τελείωσε το Aberdeen Queen's Park 2-1. Τελικό αποτέλεσμα. Τελείωσε το Throttur Reykjavik Wolfsburg 1-0 το ημίχρονο εκεί. Η Ζαλγκύρης κέρδισε την Σιαουλιάη 4-0, μάλιστα. Κάλεπ Ταλίνα Home United 3-1 άσος. Τελείωσε το Νίσνιμ 4-0. Τελείωσε το Σερβέτ Σερετιέν. Μου το έβγαλε με τη μία τελικό αυτό. 1-0. Γκολ στο Ισραήλ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάπο Ελ Τελ Αβίβ 0-1.

Ανακοινώνει η Vikingur Reykjavik την Thor Akureyri σε 2-1. Φαβορεί οι φιλοξενούμενοι, οι γηπεδούχοι όμως κερδίζουν. Μειώσαν οι φιλοξενούμενοι, θα γίνει, κανείς δεν ξέρει, έχει λίγο χρόνο ακόμα. Έξτρα χρόνο αυτό εννοώ. Καθυστερείς, πώς θα δείξει διαιτητής. Ξέρεις τώρα να πας έτσι και να σου πει κάποιος, ρε φίλε τι κάνει. Λες ποιος ρε φίλε τι κάνει, να σου πει η Vikingur, θα πεις τι χρώματα φοράει. Μπορεί να μου σε παρακαλώ έτσι. Όπως τη βρίσκει ο καθένας, δεν είναι. Δεν μπορώ να το κατηγορήσει. Πώς την είπες στην ομάδα? Μας τραντώνεις αγράφων. Αυτό είναι από τα άγραφα κανονικό, αλλά... Όχι ρε φίλε, δεν είναι ο στοιχηματζής αυτό ο οποίος θα λέει το σκορ. Εσύ τι θέλω να πεις, οι οργανωμένοι οπαδοί τι σύνθημα θα βγάλουν. Εδώ σε, μας τραντώνεις, για ξαναπέστα, μας τραντώνεις αγράφων. Άστε. Άφησε η ψυχή του ανθρώπου. Ποιος το σκέφτηκε τώρα, γιατί το σκέφτηκε και πώς του βγήκε. Αλλά όπως το είπες, είναι από τα άγραφα. Το Σέρ Λουσιτάνος είναι 5-2. Η Μπεϊτάρ ισοφαρίζει την Χαποέλ σε 1-1. Ενώ η Μπιλμπάου δεν λυπάται τη Λιώα 0-5. 5-2 και η Δυναμό Μόσχας στη ΤΖΣΚΑ Μόσχας. 5-2. Τελείωσε το ντέρμπι που ανησυχούσε το Λευτέρι. Σεπτέμβρη Σόφια Αρτά 1-1 χ το ημίχρονο διπλό. Τα 17 φράγκα βγήκανε και περί Πατέγκο, Ταρτού, Βέλκο, Ταλίν 0-2. Λευτέρι, με το που είδα το πρώτο γκολ, σου είπα κάτι εδώ βρωμάει. Τελείωσε και η αγωνία των φαβορί Viking Sunderford 2-1. Νίκη για

Να το πω, δεν κρατιέμαι, ρε φίλε. Να το πω. Σίγουρα. Να το πω. Για πάω, πείτε. Να το πω ή να μην το πω. Τη Σουντάλη. Για πάντα ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε στη πλατεία Αριστοτέλους να κλάψουμε παρέα. Πάμε. Δηλαδή είναι τη Σουντάλη, συγγνώμη τώρα έτσι. Στον Θεό πιστεύεις, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός τώρα. Γερό να σε έχει, να σε χαίρεται μανούλα σου. Θυμάται κανείς τον τη Σουντάλη στον ΠΑΟΚ? Πείτε μου μία στιγμή. Ο τη Σουντάλη το θυμάται, εντάξει. Ανθρώπινο. Το θυμάται κανείς? Τι κομματάρα έχεις βάλει? Από τα καινούργια, τα οποία είναι καλά.

Άλλη αλλαγή δεν βλέπω. Η μοναδική αλλαγή που θα δείτε εσείς είναι θα ακούσετε άλλη φωνή από τις 9 και μετά, άκρως ενδιαφέρουσα, με πολλή θεματολογία, και μιλάω για τον Μιχάλη Βραζιλιάνο, ο οποίος θα ακολουθήσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη για την μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση των ήχων, τον Γιάννη Λελίδη, την κυρία Κατερίνα Μιχαλίδου, για όλους σας που με ανεχτήκατε και με κρατήσατε σε ντροφιά για 2 ώρες. Να περάσετε καλά, πρώτο αθώος, τα λέμε τη Δευτέρα με νέο πρωταθλητικός μου ή με τον ίδιο. Θα το ξέρουμε αύριο το βράδυ, ξημερώματα Δευτέρας, κανείς δεν γνωρίζει. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Έτοιμος ο Verstraten. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε την εκπομπή X-Files εντελώς δωρεάν. Μπείτε λίγο στο Μετρόπολης 95,5 στη σελίδα μας στο Facebook. Facebook του Mark Zuckerberg, Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδό μας. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, ερωτήσεις και για τον καθηγητή μας, τον Αθανάση Κωνσταντινίδη, τον οποίον έχουμε ήδη μαζί μας. Καλησπέρα καθηγητά μου, τι μου κάνετε?
1: Καλησπέρα φίλε και στους ακροατές όλους.
0: Πώς πάμε?
1: Περιμένω να δω τους δύο, το μικρό και το μεγάλο τελικό.
0: Μου λες το μικρό τελικό τώρα, είσαι παίχτης της Γαλλίας ή της Αγγλίας, έχεις αποκλειστεί με αυτόν τον τρόπο που αποκλείστηκες. Πώς θα πάει να παίξεις τώρα για την τρίτη θέση?
1: Κοίταξε, οι δύο ομάδες απεκλείστησαν με διαφορετικούς τρόπους, έτσι.
0: Ναι, αποκλείστηκαν όμως.
1: Η μένα Αγγλία απεκλείστη διότι ο υπέροχος σπίκερ, ο Σπυρόπουλος, το είπε με μία πρόταση.
0: Ναι.
1: Φοβήθηκαν να προκριθούν.
0: Ναι.
1: Να νικήσουν.
0: Ναι.
1: Και αναφορικά με τη Γαλλία, εντάξει, ήταν κατώτερη των περιστάσεων.
0: Σωστά.
1: Παρουσιάστηκε μια Γαλλία με υστερήσαντα όλα τα ατού της.
0: Ναι.
1: Και μια Ισπανία η οποία επεκράτησε ολοκληρωτικά, Μιχάλη μου. Δεν το... Αυτό το είδαμε όλοι, το είδε όλος ο πλανήτης.
0: Κοίτα, έτσι. Μπορείς να μου πεις αν συμφωνείς με το ότι εκείνη η πατάτα που έκανε ο αμυντικός και έδωσε δώρο το πέναλτι στην Ισπανία έπαιξε ρόλο?
1: Κοίταξε, όλα παίζουν ρόλο, Μιχάλη μου, αλλά αυτό δεν διαφοροποιεί
0: την κακή εικόνα.
1: Διαφορά, ας πούμε, απόδοση στο δύο ομάδων. Ναι. Δηλαδή, όταν φτάνει ένα ποσοστό, αν δεις τα στατιστικά, ας
0: τα
1: πούμε,
0: είδα, τα είδα.
1: Σε ένα προς ένα, μονομαχίες, αλλαγή μεταβιβάσεων, ακρίβεια, σε... Επεκράτησε ολοκληρωτικά, πιστεύω, η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν περίμενε μια τόσο ισχνή Γαλλία.
0: 100%.
1: Έτσι. Τώρα για το άλλο τι να πω, ήταν ποδοσφαιρικό δράμα. Δηλαδή παίζεις με μια ομάδα στην οποία παίζει ο Μέση, ο οποίος 50 χρονών να γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν παίζεις με 4 στόπερ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή, είναι
0: 6,
1: απίστευτα.
0: 6 στόπερ, 6-3-1 έπαιζε σε μια φάση,
1: ναι,
0: το δεύτερο.
1: Εντάξει, είναι απίστευτα αυτά,
0: ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: οποία συνέβησαν.
0: Ναι, ναι.
1: Για ενοτροπία πανετολικού, δηλαδή. Φωστά. Δεν μου φταίει τίποτα, τη συμπαθώ και όλα στην ομάδα.
0: Πανετολικός κάνει και αντεπιθέσεις, κάνει και ποδόσφαιρο. Κάποιες άλλες δεν κάνουν.
1: Δηλαδή, εγώ δεν είμαι προπονητής, αλλά έπρεπε να μπει ο Σάκα, έπρεπε να βγουν 2-3 κουρασμένοι.
0: Ναι.
1: Ο Σάκα θα δημιουργούσε σίγουρα προβλήματα πλευρικά.
0: Ναι.
1: Θα κρατούσε κάποιους αμυντικούς πίσω. Εδώ είδαμε υπερβολμό και αισθιών έπαιζε η Αργεντινή. Δηλαδή πήγαν όλοι μπροστά.
0: Ναι. Αφού όλοι οι άλλοι ήταν πίσω.
1: Αφού όλοι οι άλλοι ήταν πίσω, ναι. Δεν υπήρχε ένας παίκτης να δημιουργήσει.
0: Ο Χάρι Κέιν έπαιζε άμυνα, τρομερή άμυνα. Το μοναδικός που μπορούσε να κάνει κάτι. Και άμυνα.
1: Ναι.
0: Άμυνα.
1: Έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει αμυντικά.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Φύση, η θέση του δεν είναι εκεί.
0: Έλατε, αφού γύρισε και αυτός, τι ψάχνει τώρα? Όλοι οι Αργεντινοί,
1: δηλαδή,
0: μπροστά πήγε. Φαντάζομαι
1: ότι με ένα δεύτερο γκολ τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν τους λένε τόσα χρόνια τυχαία loser.
0: Σωστά. Σωστά. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Αφού δεν μπορέσαν να κάνουν κάτι και φέτος, δεν ξέρω.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ καλή ομάδα η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Αλλά εκείνη με την οποία έπεσε από τα σύννεφα ήταν η Γαλλία, η εμφάνιση της Γαλλίας.
0: Ναι, ήταν απαράδεκτη.
1: Εκτός πια, και αυτό θα φανεί με την Αργεντινή, αν η Ισπανία έχει μια ομάδα η οποία δεν παίζεται, τι να πω, ξέρω.
0: Όχι, είναι υπέροχη ομάδα, δεν μπορείς να της πάρεις την μπάλα, σε πιέζει και σου κλέβει πολλές φορές την μπάλα, δεν έχεις δυνατότητες πολλές να κάνεις ευκαιρίες αυτή την άμυνα με το κέντρο που έχει. Οπότε η Αργεντινή προκρίθηκε 3 φορές με την ψυχή στο στόμα, στις καθυστερήσεις, στην,
1: ναι,
0: παράταση.
1: Προκρίθηκε, Μιχάλη μου.
0: Ναι.
1: Προκρίθηκε από την αρχή, την υπολόγιζα, σου το είχα πει. Διότι θα μου πεις, σε μια ποδοσφαιρική ομάδα δεν είναι όπως το μπάσκετ. Δηλαδή ένας παίχτης από μόνος του, εκτός αν ο Μαραντόνα, ας πούμε, ή αν είναι ο Πελέ, έτσι.
0: Ή ο Μέση.
1: Αλλά βλέπεις ότι και ο Μέση σε αυτή την ηλικία ούρλιαζε εδώ μεταξύ από την αρχή, βάλε το Λαουτάρο, βάλε το Λαουτάρο. Εσένα σου άρεσε και το άλλο φορ, οκ. Okay.
0: Και ο Άλβαρες είναι ωραίος, αλλά τον
1: είναι
0: Λαοτάρο...
1: Ωραίος, απλά ο Λαοτάρο είναι πιο killer.
0: Τον Λαοτάρο τον έχω στην πρώτη γραμμή εγώ.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Απλά και ο Άλβαρες ήταν πολύ καλός.
1: Ο Λαοτάρο δεν χαρίζει, αδερφέ.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Βρέθηκε σε φάση, τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι... Απλά έχω την αισιοδοξία ότι αύριο θα δούμε ένα καταπληκτικό τελικό, ας μην διαψευστώ. Αλλά και σήμερα βλέπουμε, θα δούμε ένα ενδιαφέροντα αγώνα.
0: Ναι, μακάρι.
1: Όπου θεωρώ φαβορή τη Γαλλία, γιατί θεωρώ αδύνατο να επαναλάβει μια τέτοια άθλια εμφάνιση. Έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάμε λίγο στα δικά μας. Πάμε λίγο στα δικά μας. Οι Ρώσοι ευνηδίασαν. Πλησίασαν στην περίμετρο των Σλαβιάνς Κραματόρσκ. Αφού κατέλαβαν τη Μαλινόφκα, κατέλαβαν και την Τυχόνοφκα. Έχω κάνει εξάσκηση να πω τις πόλεις.
1: Μπράβο, ναι, γιατί ναι. Πρέπει να πάθεις κράμπα στη γλώσσα.
0: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά δείχνουν δυνατή, παρά τα κάποια όποια χτυπήματα με drones των Ουκρανών, ακόμα και στην περιφέρεια, εν πάση περιπτώσει, της πρωτεύουσας.
1: Τα χτυπήματα αυτά είναι χτυπήματα μεγάλης ακτίνας, σαν το χτυπήματα. Μιλάμε για τακτικά πλήγματα, ναι. Τα οποία δεν μπορούν να επιφέρουν κάποιο στρατηγικό αποτέλεσμα όταν η μία πόλη της Ουκρανίας πέφτει μετά την άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αλήθεια ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει πρόοδο στην κατεύθυνση του άξονα προς το Σλαβιάν.
0: Άρα αληθεύουν αυτά, έτσι.
1: Κραματόρσκ, ναι, βέβαια, επιβεβαιωμένα.
0: Okay.
1: Ενώ υπάρχουν αναφορές για επιχειρήσεις γύρω από την Παλινόφκα. Ωστόσο, ανεξάρτητες αναλύσεις δείχνουν ότι κάποιες ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να αθίστανται, προσπαθώντας να επιχειρήσουν τώρα απεγνωσμένες αντεπιθέσεις κοντά στη Μαλινόφκα. Δεν θεωρώ ότι έχουν πιθανότητες επιτυχίας. Έχει επιβεβαιωθεί ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν φτάσει στην περίμετρο των πόλεων Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ, με την έννοια ότι απειλούν άμεσα τις αστικές περιοχές. Δηλαδή το μέτωπο έχει μετακινηθεί προς αυτές τις κατευθύνσεις. Ωστόσο υπάρχει μία απόσταση και διάμεσες θέσεις για τις αμυντικές τοποθεσίες.
0: Ναι.
1: Αν οι Ρώσοι καταφέρουν να ελέγξουν πλήρως τη ζώνη Μαλινόφκα και Τυχόνοφκα και συνεχίσουν την προέλασή τους, τότε πράγματι θα αυξηθεί αφόρητα η πίεση προς το αμυντικό σύμπλεγμα Σλαβιάνσκ-Κραματόρσκ, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο ουκρανικό χειρό στο βόρειο Ντονέτσκ. Εξαρθρώθηκε η ουκρανική άμυνα σε κρίσιμα σημεία και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το πρώτο που έχει συμβεί σε ορισμένα σημεία, αλλά το δεύτερο δεν έχει ακόμη εισέτει επιβεβαιωθεί.
0: Ναι.
1: Οι Ρώσοι έχουν επιλέξει, Μιχάλη, την καταστροφή των ουκρανικών υποδομών, την αποκοπή των γραμμών ανεφοδιασμού και βαδίζουν, προωθούνται αργά αλλά σταθερά. Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το δίδυμο Σλαβιάνσκ-Κραματόρσκ αποτελεί το σημαντικότερο ουκρανικό αμυντικό συγκρότημα, όπως προανέφερα, στο βόρειο Ντομπάς. Δεν πρόκειται απλά για δύο πόλεις, αλλά για ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύστημα άμυνας. Και βέβαια είναι σημαντικότατο, γιατί εκεί εδρεύει το κέντρο διοίκησης και επιμελητίας, ο κόμβος συγκοινωνιών και η φυσική αμυντική τοποθεσία, ποταμοί, ψώματα, αστικό
0: ναι.
1: περιβάλλον
0: ναι.
1: και οχυρώσεις που είχαν κατασκευαστεί από το 2014. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, οι τελευταίες ανεξάρτητες εκτιμήσεις και διασταυρωμένες δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να ασκούν πίεση και προώθηση στις κατευθύνσεις αυτές. Περιμένουμε να επιβεβαιωθούν οι εξελίξεις ότι έχουν φτάσει στην αστική περίμετρο των δύο πόλεων ή ότι έχει καταρρεύσει πλήρως εκεί η ουκρανική άμυνα. Περιμένουμε επιβεβαίωση, καθώς θέλουμε να λέμε στον κόσμο ειδήσεις οι οποίες είναι επιβεβαιωμένες από έγκριτες και έγκυρες πηγές.
0: Ναι.
1: Η Ρωσία θα πλησίαζε, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, σημαντικά στο στόχο της κατάληψης σχεδόν όλης της περιφέρειας Ντονέτσκ.
0: Ναι.
1: Και θα δυσκόλευε αφόρητα την άμυνα προς Λίμαν, Σιβέρσκ και Ντρουζίβκα. Θα άλλαζε δηλαδή τη διάταξη του μετόπου. Αυτό έχει τεράστια ψυχολογική σημασία. Το Σλαβιάνσκ έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, διότι Μιχάλη μου ήταν μία από τις πρώτες αιστείες των συγκρούσεων το 2014, με ό,τι τότε αυτό συνέβη και θυμάζω πολύ καλά. Η απώλειά του θα είχε μεγάλη πολιτική και επικοινωνική σημασία και για τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Τώρα από επιχειρησιακή σκοπιά και τελειώνουμε. Αναμένεται κατάληψη μικρών οικισμών και προώθηση ολίγων χιλιόμετρων, διάσπαση της κύριας αμυντικής γραμμής και διακοπή βασικών γραμμών ανεφοδιασμού και τέλος περικύκλωση κατάληψη του συμπλέγματος Σλαβιάνς Κραματός, που θα αποτελούσε πράγματι επιχειρησιακή ανατροπή στο μέτωπο του Ντομπάς. Αυτά όλα είχαν προβλεφθεί από μας και μέσα από την εκπομπή μας, ότι οι Ρώσοι δεν επιδιώκουν για πολλούς και διάφορους στρατηγικούς λόγους θυελλώδη προέλαση, καθώς αναμένουν κάποια στιγμή να έρθει η ευλογημένη ώρα των διαπραγματεύσεων.
0: Ναι.
1: Από όπου θα καθίσουν στο τραπέζι από θέση ισχύως, εκεί που μας οδήγησε αυτός ο απίστευτος,
0: ναι,
1: ο παρανοϊκός πόλεμος. Και όσο η Δύση αδυνατεί να καλύψει την αεράμινα της Ουκρανίας, οδηγείται η Ουκρανία σε στρατηγικό αδιέξοδο.
0: Γιατί η Δύση δεν μπορεί να καλύψει την αεράμινα, δηλαδή δεν θέλει ή δεν μπορεί γιατί δεν έχει τα όπλα για να το καταφέρει αυτό, την άμυνα εν πάση περιπτώσει.
1: Μιχάλη μου, για να αντιμετωπίσεις 4-5 μοίρες από Σουκόι 35 απαιτούνται αντιεροπορικά συστήματα δισεκατομμυρίων και πάλι με αμφίβολο αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τα αεροσκάφη αυτά είναι το απάβγασμα της ρωσικής τεχνολογίας και ουδείς προβάλλει πρόθυμος να διαθέσει σε μια εποχή παγκόσμιας αστάθειας τέτοιους ποσά για να ενισχύσει την άμυνα της Ουκρανίας. Ουσιαστικά εγώ πάντα είχα την εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον, ότι όλα αυτά τα οποία προσφέρονται στην Ουκρανία είναι ατελέσφορα, δεν έχουν νόημα.
0: Και όμως τα λεφτά όλων των πολιτών της Ευρώπης, της Δύσης γενικότερα, πηγαίνουν στο να μπορέσει η Ουκρανία να κρατήσει κάποιες μέρες, εβδομάδες, μήνες παραπάνω.
1: Ναι, ναι, πηγαίνουν και δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πού αλλού μπορεί να πηγαίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζεται. Και να ξέρεις πάντα κάτι, όταν φεύγουν πολλά χρήματα και πολλές ενισχύσεις σε έναν πόλεμο ο οποίος έχει κρυθεί σε ένα διάστημα πάνω από ένα χρόνο,
0: ναι,
1: τότε τα πράγματα γίνονται πολύ ύποπτα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον για μένα, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
0: Ο Ρώσος μέχρι πού μπορεί να φτάσει, δηλαδή, αν τον αφήσεις?
1: Κοίταξε, η Ρωσία δεν είχε στρατηγικό στόχο να την κατάληψη του Κιέβου.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος ήταν να αποκτήσει η Ουκρανία από τη θάλασσα, ναι, από την Αζοφική θάλασσα, και να μετατραπεί σε ένα χερσαίο κράτος, το οποίο να μην έχει θάλασσα, πηγαίνοντας αργότερα και ζητώντας, θέτοντας όρους ανυποχώρητα, όπως ζώνη ουδετερότητας, αποστρατικοποιημένο το μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας, εγγυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα προσχωρήσει στην Βορειοατλαντική Συμμαχία,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Επομένως, εκεί τα πάντα έχουν κρυθεί και το ζήτημα είναι πόσες ζωές θα χαθούν ακόμη.
0: Έλατε.
1: Φαίνεται
0: αυτό
1: ότι κάποιους δεν τους ενδιαφέρει αυτό.
0: Έλατε.
1: Δεν ξέρω αν ο ίδιος θέλει να πολεμήσει, ο πρόεδρος Ουκρανίας, ή αν έχει γιο, ή αν έχει κάποιον ανιψιό να το στείλει.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλό το να θες συνέχιση του πολέμου, ενός πολέμου ο οποίος δεν υφίσταται στην ουσία, διότι οι απώλειες είναι τρομακτικές.
0: Ναι.
1: Οκ, μπορεί να σκοτώθηκαν από ένα τακτικό πλήγμα 7 πολίτες Ρώσοι. Εάν κανείς πάλι στην άλλη πλευρά του λόφου να προσμετρήσει τις απώλειες των Ουκρανικών δυνάμεων, ουκές την αριθμός.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τα πάντα εξάλλου εκεί, επειδή δεν υπάρχει, ο αγώνας έχει κρυφθεί, είναι 0-4 και είμαστε στο 90, τα πάντα έχουν επικεντρωθεί στο μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και ουδής ασχολείται με τις σχιζοφρενικές ενέργειες του Ζελένσκι, ο οποίος απομάκρυνε ευνηδιαστικά τον Υπουργό Άμυνας, τον πατέρα των ντρόνς, ο οποίος τον Μιχαήλο Φεντόροφ, ο οποίος είπε αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός να δώσουμε μάχες εκ παρατάξεως με τις ρωσικές ταξιαρχίες, άρα το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε κάποιο κόστος στοιχειοδός,
0: ναι,
1: λύτοντας με τακτικά πλήγματα, με ντρόνς ή πυράβλους,
0: μάλιστα,
1: τη ρωσική επικράτεια.
0: Μάλιστα.
1: Και η άποψή του αυτή ήταν η μοναδική ορθολογική, αλλά ο άνθρωπος αντικαταστάθηκε από τον Ζελένσκι, γιατί χτες το βράδυ μπορεί να είδε ένα όνειρο και να είναι επηρεασμένος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ερμηνεύσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ηγέτες των οποίων οι αποφάσεις χρήζουν ψυχιατρικής μελέτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε μπόλικους ηγέτες σε τέτοια φάση τελευταία, δυστυχώς.
1: Α, βέβαια, έχουν αυξηθεί με γεωμετρική πρόοδο.
0: Ναι, ναι, καμιά ίωση όλοι.
1: Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποια
0: ιός,
1: πανδημία, δεν ξέρω.
0: Ναι, φοβερά πράγματα. Μιας και είμαστε ακόμα στο μέτωπο εκεί, Ουκρανία-Ρωσία, ο Ζελένσκι λέει, απομάκρυναν υπουργό άμυνας, Μιχαλάκη Φεντόροφ τον λέγανε αυτό, να, τον οποίον είχε βάλει στο Υπουργείο 6 μήνες πριν.
1: Ναι, ναι. Αυτός για τον οποίο μίλησα είχε τοποθετηθεί και είχε αναλάβει καθήκοντα προεξάμηνου.
0: Εξάμηνο.
1: Και είπε ότι το να θυσιάζουμε ανθρώπινες ζωές,
0: ναι,
1: στη μηχανή του κυμά.
0: Άρα, σηκωφίγε, δεν μας κάνεις αυτά πλέον.
1: Ναι. Ναι. Τώρα, αν η επιθυμία αυτού του ανθρώπου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω στο μυαλό του, αν υπάρχει μυαλό δηλαδή, και δεν υπάρχει μια, ξέρω εγώ, ή μεταφυσική ή παρανοϊκή αντίληψη, καθώς βλέπει ότι ολοένα και περισσότερες χώρες αρνούνται να συμμετάσχουν σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, το μακάβριο θέατρο του παραλόγου, σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι άνευ αδικημένο.
0: Ναι, αλλά όταν στέλνει έναν υπουργό 6 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο επόμενος καθηγητά μου, τι ρόλο βαράει, θα πάει δηλαδή εκεί να κάνει τι τώρα? Με την ψυχή στο στόμα θα φύγω κι εγώ σε κάνα πεντάμινο εξάμηνο? Ή θα λέει εσύ, σινιόρ,
1: σε μια εβδομάδα όταν τα πάντα θα έχουν τελειώσει, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πότε.
0: Εκτός αν λέει μάλιστα κύριε πάντα, ας πούμε.
1: Επρόκειτο για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, ναι, έτσι. Ναι. Η απομάκρυση προκάλεσε διαδηλώσεις στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις.
0: Βέβαια.
1: Οι διαδηλωτές ζητούν την επαναφορά του και την απομάκρυση του αρχηγού, του νυν αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, του στρατηγού Αλεξάνδρ Σύρσκι.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση το πρακτορείο Ρόιτερ, το οποίο πιστεύουμε,
0: ναι,
1: κατά ένα μεγάλο κλάσμα.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας. Ο Μεν Φεντόροφ ήταν ο παδός των τακτικών πληγμάτων μέσω ντρόνς, δεδομένων και αυτοματοποιήσεων, των ασύμμετρων δηλαδή επιχειρήσεων και της αποκεντρωμένης πρωτοβουλίας. Ο Σύρσκι, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, είναι παραδοσιακός και πρεσβεύει τις επιχειρήσεις μεγάλων σχηματισμών και ισχυρή κάθετη ιεραρχία. Εάν αυτή τη στιγμή πας να αντιμετωπίσεις τη Ρωσία με επιχειρήσεις μεγάλων σχηματισμών και με ισχυρή κάθετη ιεραρχία, μπορεί αύριο ο πόλεμος να έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Έχουμε κάτι να πούμε για το μέτωπο αυτό ή το τελειτοκλειδώσαμε?
1: Μιχάλη μου, δεν πρόκειτο για μια συνηθισμένη αλλαγή. Είναι, αφορούσε το ποιο δόγμα θα καθορίσει τη συνέχιση του πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Εάν τώρα οι διαμαρτυρίες διευρυνθούν ή εμφανιστούν παρετήσεις...
0: Μα ήδη λένε πριν από 2-3 ώρες ότι οι διαδηλώσεις, λέει, αυξάνουν την πίεση. Είναι πολλά τα...
1: Ναι, η κρίση μπορεί να μετατραπεί από κυβερνητική σε κρίση ηγεσίας.
0: Ναι, ναι.
1: Η σύγκρουση δεν είναι αντιπαράθεση Φεντόροφ κατάσταση. Είναι ο πόλεμος των ντρόνς απέναντι σε μια στρατηγική νοοτροπία του παρελθόντος, και ο Ζελένσκι φαίνεται τουλάχιστον προς το παρόν να επέλεξε τη δεύτερη.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν επιλέγεις τη δεύτερη, τη στιγμή που έχεις απολέσει περίπου το 25% της Ουκρανικής επικράτειας και οι Ρώσοι προελάβουν, πάει να πει ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να ξεκινήσει συνεδρίες. Δεν πρέπει να είσαι τα καλά σου.
0: Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Ή δεν σε αφορά η απώλεια
0: των
1: ανθρώπινων ζώων.
0: Σωστό.
1: Πράγμα το οποίο έχει κάνει την ανθρωπότητα ολόκληρη για τον πλανήτη να τριχιάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Πότε θα σταματήσει αυτή η σφαγή?
0: Ναι.
1: Πότε επιτέλους μπαίνουμε, κοντεύουμε να πάμε στα 4 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Πότε? Πότε θα αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η πασχένδα? Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο μυαλό, ούτε στρατηγός χρειάζεται να είσαι.
0: Ναι.
1: Για να αντιληφθείς ότι είναι ατελέσφορα όλα.
0: Μέσα σε 1,5 λεπτό για να πάμε στο διάλειμμα, δώσε ό,τι τελικό έχεις για το μέτωπο Ουκρανία-Ρωσία.
1: Τίποτα. Πιστεύω ότι στο επόμενο δίμηνο-τρίμηνο η κατάσταση θα πάρει την οριστική τελική της μορφή. Από εδώ και πέρα θα έχουμε καταστροφή όλων των υποδομών της Ουκρανίας. Δεν υπάρχει αεράμινα. Και όταν δεν υπάρχει αεράμινα, αναμένονται οι ταξιαρχίες αρμάτων στις πυρηνές περιοχές να προλάβουν.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, κάποια στιγμή, όσο και αν σκέφτεται πέραν πάσης λογικής, πιστεύω ότι θα υπάρχει αντίδραση εκ των έσω.
0: Λες να φτάσει το 1/3 της Ουκρανίας να πέσει στα χέρια των Ρώσων, είναι πολύ μεγάλο.
1: Και αν υπάρχει έσωθεν αντίδραση... Διότι ξέρεις, υπάρχει η στρατηγική κόπωση, η πολεμική κόπωση. Ένας λαός έχει ένα σύνορο, ένα όριο αντοχής.
0: Σωστά.
1: Κάποια στιγμή αυτά τα συναισθήματα μετατρέπονται σε οργή.
0: Βέβαια.
1: Από την άλλη, στις περιοχές που μπαίνουν οι Ρώσοι, σε αρκετές περιοχές τους υποδέχονται ως απελευθερωτές, και αυτό επιβεβαιωμένο. Προφανώς μπορεί να πρόκειται για ρωσόφωνες περιοχές.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν υπάρχει κάτι θετικό ή κάποια θετική προοπτική. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Έριξες ακόμα 20 ντρόνς και 30 πυράβλους. Και λοιπόν,
0: ναι.
1: Στο κατά της Μόσχας. Και λοιπόν.
0: Ναι. Ναι. Ωραία.
1: Αλλάζει κάτι?
0: Τίποτα δεν αλλάζει. Το θέμα είναι να αλλάξει δραστικά κάτι, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο.
1: Στον πόλεμο των ΗΠΑ Ιράν έχουν πέσει χιλιάδες βόμβες και στρατηγικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Ο σύγχρονος πόλεμος δεν είναι πια ο πόλεμος της Κορέας ή του Βιετνάμ.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχουν
0: σαφώς
1: αλλάξει όλα. Εδώ βλέπεις ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να στείλουν στο Ισραήλ αρκετές δεκάδες αεροσκάφη εναέριον εφοδιασμού. Ουσιαστικά αυτό έχει τεράστια σημασία. Τα αεροσκάφη εναέριον εφοδιασμού δεν πραγματοποιούν τα ίδια βέβαια βομβαρδισμούς, είναι όμως κρίσιμος πολλαπλασιαστής γιους, διότι αυξάνουν την ακτίνα δράσης μαχητικών βομβαρδιστικών, επιτρέπουν πολύ ώρες περιπολίες, υποστηρίζουν επαναλαμβανόμενα και συνεχή κύματα επιθέσεων και διευκολύνουν επιχειρήσεις βαθιά μέσα στο Ιράν. Τι να κάνεις μέσα στο Ιράν?
0: Δεν μπορείς.
1: Να χτυπήσεις τι?
0: Δεν μπορείς. Πώς θα μπεις μέσα βασικά και μετά να αντέξεις?
1: Ναι, ωραία. Τι να χτυπήσεις? Μα τι να χτυπήσεις?
0: Ναι, ναι,
1: να
0: τα βουνά. Τα βουνά.
1: Την έρημο.
0: Τα βουνά, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ακόμα και η χρήση τακτικών πυρηνικών είναι αμφίβολο αν θα καταστρέψει,
0: ναι,
1: το κάτω από 150 μέτρα,
0: ναι,
1: οχυρωμένο ως ασταγό,
0: ναι,
1: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή το πυραυλικό πρόγραμμα. Είναι και αυτό ατελέσφορο.
0: Okay. Πάω στο διάλειμμα, επιστρέφω με Ηνωμένες Πολιτείες και εντός συνόρων θέματα. Έχουμε πολλά ακόμα.
1: Ναι,
0: πάμε, πάμε, Γιάννη.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 9.30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπολής!
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε X-Files, μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο, θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, οτιδήποτε θελήσετε, εν πάση περιπτώσει. Σας έχω και το link του Facebook του καθηγητή μας, του Αθανάσιου Κωνσταντινίδη, να μπορέσετε να πατήσετε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Αθανάσιου Κωνσταντινίδη, του καθηγητή μας. Και τώρα που είπα Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, Αθανάση, θυμίσου να σου θέσω ένα πρόβλημα λίγο αργότερα που έχω εδώ και πολύ καιρό, όλο το ξεχνάω.
1: Διαφορικές εξώσεις είναι.
0: Όχι, είναι γλωσσικό αυτό το.
1: Γλωσσικό.
0: Εδώ και καιρό το έχω στο μυαλό μου, πάμπολες λέξεις δεν τις σημειώνω. Σήμερα σημείωσα μία, εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Πάμε λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκεί όπου δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται ειλικρινά. Το λες εσύ κάθε εβδομάδα ότι είναι οι τύποι άστα να πάνε, αλλά αυτό είναι αστείο πλέον. Δηλαδή δεν μπορείς να συνάψεις μια πώς να το πω, διαδικασία ειρηνευτική και μετά να επιτίθεσαι με βόμβες. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη ίσως. Δεν ξέρω τώρα, εσύ θα μου πεις ποιος φταίει για αυτό το κατάντημα.
1: Εντάξει, είναι εμφανές το ποιος φταίει. Είναι εμφανές γιατί ο άνθρωπος δήλωσε ότι είναι θυμωμένος.
0: Μα αφού θέλει τον Νόμπελ ειρήνης.
1: Είπε ότι είμαι θυμωμένος. Εκείνο όμως το οποίο δεν συνεκτιμά είναι ότι αυτή τη στιγμή διαμφίζεται μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ.
0: Βέβαια.
1: Για τα αποτελέσματα του πολέμου.
0: Μπράβο. Το έχω σημειώσει. Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου.
1: Η αριθμή είναι συντριπτική. Κοντά στο 68,5% ναι. Δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν έπρεπε να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Το ποσοστό είναι συντριπτικό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ουσιαστικά μιλάνε οι περισσότεροι για μια λέξη που απεικονίζεται μέσα από τον όρο πολιτική αποτυχία. Το 79% περιμένει παρατεταμένο πόλεμο, κλιμακούμενη κρίση, αλλά ελεγχόμενη. Το 60% φοβάται εκτόξευση των τιμών της βενζίνης και το 50% δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν άξιζε το κόστος του σε σχέση με το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η ουσία? Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί τρία πράγματα, Μιχάλη. Καλύτερη συμφωνία από τον Ομπάμα, αποφυγή μακροχρόνιων πολέμων και περιορισμό του κόστους ζωής, και στη συνείδηση μεγάλου μέρους των Αμερικανών μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι ιτήθηκε η Αμερική από το Ιράν.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Απλά δεν πραγμάτωσε τους στρατηγικούς στόχους της.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι δεν έχει μετατρέψει την στρατηγική της ισχύ σε σαφές οικονομικά ανεκτό και πολιτικά πιστικό αποτέλεσμα.
0: Και το χειρότερο για τον Τραμπ, Αθανάση, είναι πως ο κόσμος, μόλις 20-21%, αν θυμάμαι καλά, πιστεύει ότι ο Τραμπ θα μπορέσει να παρουσιάσει μια καλύτερη συμφωνία με τους ουρανούς από εκείνη του Ομπάμα το 2015.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: 20-21, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί είναι. Τρομερό ποσοστό.
1: Δεν θυμάμαι τους αριθμούς.
0: Κάτω από το 1/4 δηλαδή του πληθυσμού.
1: Γενικότερα, κεριτά οι Αμερικανοί αμφισβητούν τη στρατηγική τράπεζα στο Ιράν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θεωρούν ότι το κόστος υπερβαίνει κατά πολύ μέχρι στιγμή το αποτέλεσμα.
0: Και αυτός επιμένει.
1: Βέβαια, υπάρχουν νέα αμερικανικά πλήγματα βαθύτερα στο Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών.
0: Μάλιστα.
1: Επεκτείνοντας τα πλήγματα και σε στόχους στη βόρεια και κεντρική περιοχή του Ιράν. Μεταξύ των στόχων αναφέρεται και η περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, του σημαντικότερου λιμανιού της χώρας στα στενά του Ορμούζ. Ουσιαστικά τσοκ σικιούρ λένε αυτοί, δηλαδή δεν έγινε και τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς ο Θεός μας προστάτευσε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χτύπησε εκείνα τα οποία έπρεπε να χτυπήσει. Το Ιράν απάντησε άμεσα με επιθέσεις χρησιμοποιώντας πυράβλους και μη επανδρομένα εναντίον αμερικανικών συμμάχων και εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου, ενώ οι επιθέσεις επεξετάθησαν και προς κράτη όπως η Ιορδανία και το Κουβέιτ. Φυσικά στο επίκεντρο παραμένει το Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την επιχείρηση επιβολής ναυτικού αποκλεισμού γύρω από τα ιρανικά λιμάνια. Αλκανίγκεριμ. Δεν έγινε τίποτα. Παράλληλα, αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διακινητοποίησαν πλοίο το οποίο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον επιχειρούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό. Εγώ δεν βλέπω κάποιο στρατηγικό αποτέλεσμα σε όλα αυτά. Αν βλέπεις εσύ, είναι μεγάλο.
0: Άμα δεν βλέπεις εσύ, εγώ τι να δω. Εγώ είμαι τυφλός.
1: Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ασύμμετρης απάντησης μέσω βαλιστικών πυράβλων, ντρόνς και περιφερειακών συμμάχων. Κανένα από τα δύο μέρη δεν φαίνεται να επιδιώκει χερσαία εισβολή κλιμακούμενη μεγάλης κλιμάκας.
0: Αλίμονο.
1: Αλλά ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης παραμένει υψηλός, μεγάλη μου.
0: Δεν μου λες.
1: Ουδής γνωρίζει τι μας ξημερώνει.
0: Αφού ο Τραμπ στέλνει καμιά σαρανταριά αεροσκάφη στο Ισραήλ, ο Ιρανός γιατί βγαίνει και, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια βέβαια, θα μας το πεις εσύ, γιατί βγαίνει ο Ιρανός και λέει θα χτυπήσουμε το ΝΑΤΟ?
1: Κοίταξε, τα αεροσκάφη αυτά όπως προανέφερα είναι αεροσκάφη αέριων εφοδιασμού.
0: Ανεφοδιασμού, ναι.
1: Είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος. Μπορεί να απογειωθεί ένα αεροσκάφος με μεγαλύτερο οπλικό φορτίο, να παραμείνει σε περιπολία μάχης πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Και να αποκτήσει κάποια πλεονεκτήματα επιχειρησιακά, αλλά θα το ξαναπώ, με στόχο ποιον? Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πλήξουν, δεν μπορούν να πλήξουν τις υπόγειες εγκαταστάσεις, το είχαμε πει από την αρχή του πολέμου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν πλήττονται αυτές οι εγκαταστάσεις. Είναι 80 με 150 μέτρα κάτω από τη γη, οχυρωμένα κάτω από ορυκτά τρομερής αντοχής, τέτοια που ακόμα και η χρήση τακτικών πυρηνικών δεν εξασφαλίζει την καταστροφή τους. Άρα λοιπόν η ερώτησή μου είναι απλή. Και δεν είναι ερώτηση δική μου. Είναι ερώτηση επιφανών αξιωματικών στον Πεντάγωνο.
0: Ναι.
1: Όταν τον ενημέρωσαν τον πρόεδρο και υπέβαλαν εισηγήσεις ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ο στρατηγικός στόχος για πολλούς συγκεκριμένους λόγους που το ανέφεραν. Τώρα από ποιους πίστηκε, τι θέλησε να αποκτήσει, τι θέλησε να κερδίσει, κύριος γνωρίζει. Εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Ένας πόλεμος πρέπει να έχει ένα στρατηγικό στόχο, Μιχάλη μου.
0: Ναι.
1: Όταν δεν υπάρχει στρατηγικός στόχος και ο πόλεμος γίνεται γιατί δεν με παίζεται με το κουβαδάκι μου, δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα.
0: Και μιλάμε τώρα ότι στόχο δεν έχουν ποιοι οι Αμερικάνοι. Είναι κουφό αυτό.
1: Ναι, διότι μετεβλήθη ο πόλεμος. Ο πόλεμος πλέον έχει γίνει πόλεμος μοσαϊκού. Μπορεί μια ισχυρότατη χώρα να επιτεθεί σε μια συγκριτικά ανίσχυρη και να μην μπορέσει να πραγματοποιήσει

0: την οποία να την κάνω τι.
1: Ναι.
0: Να βομβαρδίσω την Τεχεράνη, οκ. Okay. Να βομβαρδίσω λιμάνια, ωραία. Μα το οπλοστάσιο του Ιράν παραμένει άθικτο. Ναι. Ή έχει υποστεί ελάχιστες ζημιές. Στην είσοδο, ζημιές οι οποίες μπορούν να αποκατασταθούν εν μία νυχτή. Επομένως, δεν βλέπω, ουσιαστικά βλέπω μία κλιμάκωση ελεγχόμενη, η οποία θα τραβήξει πάρα πολύ καιρό, διότι το Ισραήλ δεν φαίνεται διατεθειμένο να υποχωρήσει.
1: Ναι.
0: Θεωρεί το όλο ζήτημα ως υπαρξιακό ζήτημα για το κράτος έθνος που ονομάζεται Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν το Ισραήλ για πολλούς και διαφόρους λόγους, οικονομικούς, χρηματοπιστωτικούς, τραπεζικούς, πες το όπως θες. Και επομένως αυτή η ράχη της αστάθειας, της ελεγχόμενης κλιμάκωσης πρόκειται να παραταθεί.
1: Αυτή η επιθετική διάθεση των Ιρανών που προέκυψε με την σημερινή δήλωση του σύμβουλου, του στρατιωτικού σύμβουλου του ηγέτη του Ιράν, του Χαμεϊνή, ότι η Τεχεράνη, αν εσείς κλιμακώσετε τις επιθέσεις, θα επιτεθεί όχι μόνο σε αμερικανικές βάσεις εντός ζώνης σύγκρουσης, αλλά και πέραν αυτών μπορεί να όντως να απειλεί, αλλά και να το βγάλει σε ουσία αυτό που λέει, ή είναι απλά γαυγίζω.
0: Ουδής γνωρίζει, Μιχάλη μου, τι συμβαίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη, ούτε καν επιφανή στελέχη των μυστικών υπηρεσιών,
1: ούτε η Μοσάντ καν έχει μέσα στέλεχος,
0: που μπορούν να δώσουν όρκο για το σημείο εξέλιξης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
1: Ούτε καν η Μοσάντ τόσα χρόνια δεν έχει καταφέρει.
0: Όχι, διότι τα στεγανά που υπάρχουν, τα στεγανά τα οποία υπάρχουν στο Ιράν είναι απίστευτα.
1: Παρά είναι στεγανά, ε.
0: Δηλαδή φαντάσου ότι όταν πήγαμε στα Εμμυράτα και θελήσαμε να εγκαταστήσουμε passive radar, εκμεταλλευόμενοι κάποιες ενδιάμεσες ασυσχέτιστες πηγές για παθητικό εντοπισμό εναέριων απειλών από το Ιράν, δεν υπήρχε ούτε μία τέτοια πηγή σε όλο τον κόλπο που εκτείνεται ανάμεσα από το Ιράν.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ δύσκολη και η γεωμορφία του Ιράν, και κυρίως το Ιράν είχε προετοιμαστεί σε ένα βαθμό που αγγίζει το άριστα. Το περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Απλά να σου δώσω μια είδηση για έναν παίχτη που σου αρέσει πολύ. Τον Πινέδα της ΑΕΚ, ανακοινώθηκε μεταγραφή του στη Μοντερέι, στο Μεξικό, καθηγητά μου.
0: Ναι, μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μεγάλη απώλεια, γιατί τον θεωρούσα μετά τον Κωνσταντέλια, τον θεωρούσα την ψυχή της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Το θεωρούσα ένα παίκτη πολύ μεγάλων δυνατοτήτων, ο οποίος καθόριζε κατά 80% όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Όταν βρισκόταν σε μέρα. Έτσι.
1: Έκανε καλό deal η ΑΕΚ, γιατί σε 6 μήνες τελείωνε το συμβόλαιό του. Τσέπωσε με 3 δόσεις βέβαια, 4 εκατομμύρια τώρα και άλλες 2 δόσεις των 2 εκατομμυρίων. Διόλου άσχημα, γιατί ο Πινέδα έκανε αυτό που πάει και ο Γιαννούλης να κάνει. Δηλαδή, δεν θέλω, ρε παιδί μου, θέλω να φύγω, θέλω να πάω στην ομάδα μου, ξέρω εγώ, ή
0: ναι,
1: στην πατρίδα μου.
0: Όταν ένας παίχτης σου το θέτει έτσι.
1: Ναι, τελείωσες.
0: Φαντάσου τώρα, ο Τζόνις πάει στην Arsenal, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν προλάβαμε να το ζήσουμε, να το χαρούμε.
1: Ναι.
0: Το παιδί ακολούθησε την καριέρα που ήθελε, το εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά η άνοδος του και η εξέλιξή του ήταν ραγδαία.
1: Σωστά.
0: Και μπράβο του και χίλια μπράβο. Και
1: σωστά.
0: Πιστεύω θα παίξει στην Arsenal.
1: Ναι, ναι, μα έχει ανδρωθεί πλέον εδώ που τα λέμε σε εισαγωγικά.
0: Δεν είναι. Έχει τρομερά χαμηλό κέντρο βάρους.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ δυνατά πόδια. Έχει διορατικότητα.
1: Όλα τα στοιχεία έχει.
0: Στον goal,
1: ναι.
0: Είναι ταχύτατος.
1: Είναι, έχει ολοκληρωθεί
0: δυνατός
1: πλέον. Ολοκληρωμένος παίκτης. Ολοκληρωμένος. Όντως. Mm-hmm. Πάμε λίγο. Πού να πάμε. Πάμε λίγο στα εντός. Έχεις τίποτα άλλο για Αμερική, Ιράν, αν έχουμε ξεχάσει κάτι?
0: Όχι, νομίζω ότι η ουσία είναι αυτά που είπαμε.
1: Okay.
0: Είναι αυτά που είπαμε, Μιχάλη.
1: Okay. Πάμε λίγο τώρα σε έναν Τούρκο σεισμολόγο,

0: Είναι όνομα στην Τουρκία, ο οποίος προειδοποιεί ότι έρχεται μεγάλος σεισμός. Ο τύπος λέγεται, κάτσε να το δω, Νάτσι Γκορούρ, κάπως έτσι. Μετά στο σεισμό στο...
1: Γκορούρ.
0: Ναι, είναι το όμικρο με δυο τελίτσες επάνω. Μπράβο. Έρχεται μεγάλος σεισμός, λέει, στο Μαρμαρά, μετά από εκείνον που είχαν τα παιδιά στο Τσανάκαλι. Εδώ τώρα... Του σεισμολόγου, εσύ όταν ακούσει ένα σεισμολόγο ότι έρχεται μεγάλο σεισμό, το μυαλό σου πάει ότι έρχεται προφανώς γιατί ξέρει τη δουλειά του, αλλά το χρονικό περιθώριο είσαι εσύ, δίνεις ας πούμε βάση στο χρονικό περιθώριο που λέει ο καθένας.
1: Κοίταξα, δεις, εκτός από τους υφιστηριογενείς σεισμούς, όπου δίνουν μηνύματα διαρροής αερίων κλπ.
0: Ναι.
1: Όπου επικρατεί ένας αναβρασμός και μία δραστηριότητα.
0: Καταγράφονται αυτές οι δραστηριότητες.
1: Καταγράφεται.
0: Ναι, μπράβο.
1: Το αν οφείλεται στο ρήγμα της Ανατολίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη πρόβλεψη του χρόνου. Αυτός είναι ο κορυφαίος Τούρκος σεισμολόγος,
0: ναι.
1: Ναι. Και επανήλθε με νέα προειδοποίηση μετά το σεισμό μεγέθους 3,9 στην περιοχή του Τσανάκαλε. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ο σεισμός σημειώθηκε στο ρήγμα, συγκεκριμένο ρήγμα, το οποίο αποτελεί μια διακλάδωση του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας. Εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη σεισμική δραστηριότητα δείχνει ότι η περιοχή του Μαρμαρά συνεχίζει να συσσωρεύει τεκτονικές τάσεις.
0: Oh.
1: Επανέλαβε την πάγια θέση του ότι αναμένεται ισχυρότατο σεισμός στο βόρειο κλάδο του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας κάτω από τη θάλασσα του Μαρμαρά, χωρίς βέβαια να μπορεί να προσδιορίσει ο άνθρωπος το χρόνο.
0: Δεν είναι εύκολο, αλίμονο.
1: Ο χρόνος εκδήλωσης για σεισμούς τέτοιου τύπου είναι κάτι ιδιαίτερα δυσχερές και οι αποκλίσεις, το εύρος των προβλέψεων είναι πολύ μεγάλο. Είπε ότι ο σεισμός δεν αναμένεται κατά τις επόμενες μέρες ή άμεσα. Επανέλαβε μια θέση που υποστηρίζει εδώ και χρόνια, ότι ο βόρειος κλάδος του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας του Μαρμαρά δεν έχει εκτονωθεί, ότι η περιοχή θεωρείται σεισμικό κενό και ότι κάποια στιγμή θα δώσει μεγάλο σεισμό, και όταν μιλάμε για μεγάλο σεισμό πιθανότατα της τάξης των 7 και άνω Ρίχτερ. Με 7 και άνω Ρίχτερ και με τα υλικά άμπα τα οποία έχουν χτιστεί τα τουρκικά σπίτια εκεί, ο Θεός σας βάλει το χέρι του.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα, αν υπάρχει επιστημονική συνένεση στους ισχυρισμούς αυτούς, σε γενικές γραμμές ναι, υπάρχει. Η περιοχή του Μαρμαρά έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό και ένας μεγάλος σεισμός θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό στο μέλλον. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης του χρόνου ενός σεισμού. Η σύγχρονη σεισμολογία μπορεί να εκτιμήσει την επικινδυνότητα μιας περιοχής, αλλά υποδενή να προβλέψει το ακριβώς πότε θα εκδηλωθεί ένας μεγάλος σεισμός. Και αυτό το λέω διότι πολλές φορές βλέπεις από κάποιους αδαείς να αναρτούν γνώμες οι οποίες κίνονται μακράν της πραγματικότητας. Δηλαδή είπε ο κύριος Παπαζάχος, ο οποίος είναι τεράστιος επιστήμονας,
0: ναι,
1: διατύπωσε αυτή την πρόβλεψη. Και τι μας είπε? Τίποτα. Είπε τίποτα για σένα, ο οποίος είσαι παντελώς αδαής γύρω από το θέμα της σεισμολογίας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εξ αντικειμένου δυνατό να προβλέψεις, έστω και με σχετική ακρίβεια,
0: βέβαια,
1: τον χρόνο που θα ξεσπάσει ο σεισμός.
0: Βέβαια. Έτσι.
1: Παρακολουθείς την προακολουθία, την μετακολουθία των σεισμικών δονήσεων, προσπαθείς να εξαγάγεις στατιστικά κάποια συμπεράσματα. Δεν είναι ένα συν ένα ίσον δύο.
0: Είναι τρομερά δύσκολη δουλειά τους, όλων αυτών, όλων.
1: Μα είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί υπάρχει αυτή η χρονική ασάφεια.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα βέβαια αναπτύσσονται και αντίθετες απόψεις. Υπάρχουν και κάποιες απόψεις όπως του κυρίου Σένερ που διαφωνούν με ορισμένες από τις εκτιμήσεις του Γκουρού σχετικά με το μέγεθος ή το μηχανισμό του αναμενόμενου σεισμού στον Μαρμαρά.
0: Ναι.
1: Και ναι, ξέρεις, ένας πολύ ισχυρός σεισμός στον Μαρμαρά θα μπορούσε να γίνει αισθητό σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην ελληνική επικράτεια λόγω της αποστάσεως.
0: Μάλιστα.
1: Η κύρια απειλή αφορά την Κωνσταντινούπολη και γενικότερα την ευρύτερη περιοχή του Μαρμαρά, όπου η πυκνή δόμηση και ο μεγάλος πληθυσμός αυξάνουν σημαντικά τον δυνητικό κίνδυνο.
0: Ελπίζω να μην γίνει σαν τον τελευταίο εκεί στην Τουρκία και έχουμε πάλι τράβατα εκεί.
1: Ασκολσούν θα πω εγώ, Θεός
0: φυλάξει. Πώς?
1: Ασκολσούν.
0: Α, μάλιστα. Για κάνει μια μετάφραση τώρα στα...
1: Θεός φυλάξει.
0: Θεός φυλάξει.
1: Διότι το ρήγμα του Κάνου βρίσκεται προς τα δυτικά κοντά στην Καλούπολη και τη Σαμοθράκη. Είχε δώσει το μεγάλο σεισμό του 12.1912 7,4 ρίχτερ. Αλλά θεωρείται ότι έχει σε μεγάλο βαθμό εκτονωθεί. Είναι το τμήμα του Κούμπουργκας, είναι ένα τμήμα που ανησυχεί περισσότερο τον Γκουρούρ και πολλούς Τούρκους σεισμολόγους και είναι το τμήμα των Πριγκυπώνησων που εκτείνεται προς τον κόλπο του Ισμίτ και θεωρείται επίσης ενεργό. Γενικότερα μιλάμε για μια άκρος σεισμογενή περιοχή και μάλιστα με σεισμούς που παραπέμπουν στις πρόσφατες ζωβερές αναμνήσεις που ζήσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τα συνεργεία διάσωσης, με τα κοριτσάκια που βγαίνουν από τα ερείπια.
0: Ναι,
1: άστο. Σκηνές που θέλουμε όλοι να ξεχάσουμε.
0: Άστο, άστο. Έχουμε 3 λεπτά.
1: Ωραία,
0: δεν θέλω να...
1: Ωραία, για αυτό το γλωσσικό, γιατί είμαι περίεργος, ειλικρινώς.
0: Ναι, δεν θέλω να πιάσω τα εντός συνόρων και τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους βουλευτές. Της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ βέβαια που έχουμε στο αρχείο κατηγορίες για άλλους 7. Άλλο πάλι τούτο. Τώρα, εντάξει, εμείς δεν είμαστε δικαστές.
1: Ναι,
0: αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μην στεναχωριέσαι, θα μπουν στο αρχείο οι περισσότερες.
0: Λες,
1: θα δουλέψει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
0: Λες,
1: οι ίδιοι θα ισχυριστούν όλα στο φως. Η αλήθεια θα λάμψει.
0: Ναι.
1: Για μία εισέτη φορά η ελληνική κοινωνία θα συνειδητοποιήσει ότι η δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια, γιατί θα κάνει μόνο τους ξυπόλυτους. Άρα λοιπόν η ελληνική πραγματικότητα συνεχίζεται αναλύωτα όσο δεν παίρνονται τολμηρές αποφάσεις από τους νομοθέτες, όσο τελεί ενισχύει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, τον οποίο δεν μπόρεσα ουδέποτε να αντιληφθώ. Ούτε με βοήθησε κάποιος για να τον καταλάβω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να αντιληφθώ σε τι διαφέρει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη ανάμεσα σε έναν απλό πολίτη και σε έναν βουλευτή.
0: Έλατε.
1: Ειλικρινά δεν το αντιλήφθη.
0: Έλατε, έλατε.
1: Επομένως, μην περιμένεις πολλά πράγματα, Μιχάλη μου.
0: Δηλαδή λες ότι ούτε αυτοί οι 4 θα έχουν κανένα πρόβλημα.
1: Πιστεύω ότι θα πέσουν στα μαλακά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ακριβώς έγινε κατά τον παρελθόν πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Όσο και αν φωνάζει και αν βοάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι βουλευτές αυτοί βέβαια να πούμε ότι τελούν, είναι ενεργεία, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως.
1: Μπράβο.
0: 2 υπουργοί και 1 υφυπουργός, αν θυμάμαι καλά.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Έστω και αν ισχύει το τεκμήριο αθωότητας. Το έχω πει κατ' επανάληψη ότι για ένα δημόσιο άντρα δεν αρκεί να είναι έντιμος, πρέπει να φαίνεται και έντιμος.
0: Φυσικά.
1: Διότι πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Αυτή η έννοια παράδειγμα προς μίμηση στην Ελλάδα δεν υπάρχει πλέον εδώ και χρόνια.
1: Όχι, υπάρχει το παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Μάλλον υπάρχει η μίμηση μόνο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Κοίτα τώρα, και επειδή είναι και 57, έχουμε μόλις 2 λεπτά. Καλύτερα.
1: Ωραία,
0: να.
1: Πες μου το γλωσσικό, γιατί είμαι περίεργος.
0: Μα σε 2 λεπτά τι να μου πεις για το γλωσσικό, πρέπει να σου εξηγήσω.
1: Θα το πω εν συντομία.
0: Κοίταξε. Θα σου αναφέρω ένα όνομα παίχτη που τον ξέρω στο κόσμο για να το καταλάβει πιο εύκολα.
1: Ναι.
0: Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ στα ξένα γράφεται M και B. Οκ. Okay?
1: Ναι.
0: Εσύ ως Έλληνας δεν έχεις Εμπαπέ και αν ήταν με μη και πι Εμπαπέ. Mm-hmm. Υπάρχει το μη και το πι που είναι ένα. Δεν μπορείς να πεις, δεν μπορείς να διαχωρίσεις το Εμπαπέ με το Εμπαπέ.
1: Θα πατήσουμε άπαξ διαπαντός και όχι με βάση την μπαμπινοτή διαλογική. Μιλάμε για ένα τεράστιο γλωσσολόγο, εντάξει, ο οποίος απλά εγώ προσωπικά ταπεινή μου άποψη πιστεύω ότι έκανε κακό στην ελληνική γλώσσα. Ας με επιτρέψει και ας με συγχωρέσει. Λοιπόν, είναι θέμα συλλαβών. Είναι εμ πρώτη συλλαβή, μπα δεύτερη και πε. Προφέρεται στα γαλλικά με έμφαση στο τελευταίο πε.
0: Ναι.
1: Πιο φυσικά δηλαδή στα ελληνικά είναι μπαπέ, όχι Εμπαπέ.
0: Ναι, δεν έχει υπάρχει το έψιλον μπροστά σου.
1: Πάμε στο, σε κάτι παρόμοιο. Έντεχνο τραγούδι.
0: Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Νι ταφ ή νι ντι.
1: Λοιπόν, είναι εν πρώτη συλλαβή, τέχνο δεύτερη συλλαγή και τελευταία. Άρα λοιπόν είναι εν τεχνοτραγούδι. Δεν είναι ντ.
0: Σωστό.
1: Είναι
0: σωστό.
1: Τεχνο.
0: Δεν το συζητώ αυτό. Σε φάση προφορά το αναφέρω. Γιατί...
1: Ναι, η προφορά ουσιαστικά είναι λαθεμένη και έχει αφομοιωθεί στην καθομιλουμένη. Και ακούγεται ηχείως έντεχνο.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι έντεχνο, είναι λάθος.
0: Μπράβο.
1: Είναι έντεχνο.
0: Μπράβο. Έντεχνη μουσική, όχι έντεχνη.
1: Μπράβο. Να ακούγεται το νι.
0: Άρα δεν υπάρχει εδώ ένα μια μαυρή δερούλα βούλα στην ελληνική μας
1: μονομία. Εδώ λέμε του Μεξικού.
0: Και όταν άστο αυτό, εντάξει. Αυτό το...
1: Ρωτάς, ρε παιδιά, μήπως να πηδήξω από τον μπαλκόνι.
0: Ναι, αυτό το εξήγησες. Αυτό το εξήγησες.
1: Διότι απλά αφομοιώθηκε από την ελληνική γλώσσα, ναι. Και λέμε και της Βενεζουέλας.
0: Άρα αυτή η αφομοίωση με τα χρόνια μας επιτρέπει να αλλάζουμε εντός εισαγωγικών κάποια πραγματάκια στη γλώσσα μας.
1: Ναι, φυσικά. Κατά το δοκούν.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα το ποτήρι με ήτα έγινε ποτήρι με γιώτα.
0: Και το αυγό με...
1: Η μπύρα από... με ύψιλον έγινε μπύρα με γιώτα.
0: Και το αυγό.
1: Ναι, ενός λεπτού σιγή λοιπόν.
0: Σωστό.
1: Επομένως, να πω το εξής. Στο Λύκειο έχουν καταργηθεί οι μετοχές.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή...
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια δεν καταργήθηκαν επίσημα κατόπιν εντολής, αλλά θεωρήθη το όλο ζήτημα υπεράνω το επίπεδο του γνωστικού των μαθητών.
0: Ναι.
1: Εξακολουθούν να υπάρχουν στην επίσημη γραμματική και στο συντακτικό, αλλά δεν χρησιμοποιούνται.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε αυτό το σοβαρότατο παιδαγωγικό έγκλημα, έτσι, δηλαδή αντί να πεις λαβών το λόγο ανέπτυξε τη θέση του, αφού πήρε το λόγο, δηλαδή χρονική μετοχή,
0: ναι.
1: Άρχισε να αναπτύσσει τις θέσεις του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τι να πω. Εάν ακούσεις την απλή καθαρεύουσα και την πεις έναν Ιταλό ή σαν Ισπανό ή σαν Γάλλο, θα σου πει είναι μουσική που κατεβαίνει από τον ουρανό.
0: Μάλιστα.
1: Αν ακούσεις την νέο ελληνική,
0: την νέο ελληνική
1: θα σου πει διαφέρει τα σλάβικα.
0: Θα σου πει φύγε, παράτα
1: μας. Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Εγώ δεν είμαι ο παδός της αχαΐζουσας.
0: Ναι.
1: Έτσι, το νοείται οίκο θέλω να σου πούμε.
0: Ναι.
1: Άλλο αν το χρησιμοποιώ.
0: Αλλά τη καθαρεύουσα είσαι.
1: Τη απλή
0: καθαρεύουσα
1: όταν γράφει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ το υπέγραψε εδώ.
0: Ναι.
1: Από
0: υπόγραψε είναι.
1: Λόγο φιλόλογο.
0: Υπόγραψε
1: διότι
0: είναι.
1: Διότι η προστακτική δεν παίρνει αύξηση ποτέ.
0: Ναι, έχει πολλά τέτοια παραδείγματα η καθημερινή
1: ναι,
0: μας.
1: Πρόσεξε κάτι. Άμα θέλουμε να εγκληματίσουμε στη γλώσσα μας. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Έχεις
1: δεν είναι
0: δίκιο.
1: Δύσκολο.
0: Έχεις δίκιο. Και πολλές ιστοσελίδες έχουν τέτοια παραδείγματα. Αυτό το παράδειγμα που έγραψες, που είπες τώρα, το υπέγραψε εδώ. Πώς είναι υπέγραψε αφού είναι υπογράφω. Υπόγραψε είναι. Άσε τι έκανες πριν το υπέγραψε. Τώρα είναι υπόγραψε.
1: Ναι, δηλαδή... Το κτίριο
0: ναι.
1: Με ήττα το σωστό.
0: Ναι.
1: Έχει μετατραπεί σε κτίριο με γιώτα γιώτα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Επομένως, γνωρίζει κανείς από που παράγεται η λέξη κτίριο.
0: Και πώς θα πάει το κτήμα μετά
1: από
0: ή τα κτήματα.
1: Από το κτίριο, ναι. Από την προσευχή, το κτίριο με ήττα.
0: Μάλιστα.
1: Εμάς μας βολεύει γιατί έτσι γουστάρουμε να το κάνουμε κτίριο με γιώτα.
0: Είναι γιώτα, πιο βολικό, δηλαδή, πιο εύκολο λες.
1: Δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν.
0: Έλαντε, Έλληνες είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, την καλή νύχτα μου στους ακροατές.
0: Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και τα σχόλια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook Μετρόπολη 95,5. Σας έχω το κείμενο υποδοχής στο πρωτοσέλιδό μας. Ρίξτε μια ματιά. Πάμε τώρα στον έναν και μοναδικό Χρήστο Λιάπη. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλά.
0: Να χαρώ. Τι έχουμε?
1: Να αρχίσουμε λίγο από τη Super League 2 και μετά να κατεβούμε στις κατηγορίες.
0: Όπως θες.
1: Ότι είπαμε ότι είναι 16 ομάδες, είναι 30 αγωνιστικές και δεν θα έχει ούτε play-off ούτε play-out.
0: Ποβερό.
1: Θα ανεβούν δύο ομάδες απευθείας.
0: Σωστά.
1: Και θα υποβιβαστούν 4 ομάδες και αντίστοιχα θα ανεβούν 4 ομάδες από τους 10 ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής.
0: Ναι, φοβερό. Να μπούμε σε μια γραμμή, ρε φίλε, οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Ελπίζοντας να μην αλλάξουν τα επόμενα δύο χρόνια τον άλλο
1: βασικά
0: χρόνο.
1: Βασικά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει ήδη. Γιατί είχαν πει ότι μπορεί να άλλαζε το θέμα τη Super League 1.
0: Α,
1: αυτά
0: δύσκολα.
1: Είναι άλλοι λένε τα. Άμα άλλαζε δηλαδή εκεί, αυξανόταν οι ομάδες και τότε θα υπήρχε αλλαγή.
0: Το ένα παρασύρει. Δύσκολο να αλλάξει ένα, άστινα.
1: Το ένα παρασύρει το άλλο.
0: Δεν θέλει εκεί καμιά ομάδα από εκεί να κάνει ευκολία καν.
1: Δεν είναι όλοι 100. Κάποιοι θέλαν, όπως ο Ηρακλής και άλλοι ήθελαν.
0: Μα ο Ηρακλής είναι στην ένα τώρα. Αλλιώς για. Πέρσι,
1: ναι, τώρα, ας πούμε ότι υπήρχε αύξηση των ομάδων.
0: Α, λες για αύξηση.
1: Αν
0: αλλά
1: υπήρχε, αυτό θα επηρεάζει τη Super League 2.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, παρέμεινος έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε,
0: okay.
1: Και από τη Β' Εθνική πέφτουν 4 και θα ανεβούν, είπαμε, 4 από τους 10 ομίλους. Θα γίνει μεγάλη μάχη εκεί πέρα. Αυτό. Και δεν έχει βγει βέβαια η προκήρυξη, ο υποβιβασμός από τη Γ' Εθνική, αν θα ισχύσει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Πέρσι ή όχι.
0: Ναι.
1: Πέρσι ήταν οι τρεις όμιλοι χωριστά και οι άλλοι τρεις χωριστά. Τώρα, άμα είναι το ίδιο, πάλι από τους 5 ομίλους δηλαδή, θα βγουν οι δύο και από τους άλλους 5 ομίλους θα βγουν οι δύο. Αυτό όμως ακόμα δεν έχει πει. Ναι. Θα δούμε. Περιμένουμε την προκήρυξη πώς θα είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε σχέση με την περσινή περίοδο, από 60 ομάδες της Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα θα ανεβούν δύο και από τις υπόλοιπες 60 άλλες δύο.
0: Ναι. Δηλαδή, ναι, okay.
1: Ποιος θα πρωτοβγεί, δεν ξέρω.
0: Έλατε. Εντάξει, θα τα βρουν. Σοφή είναι η δική μας.
1: Είναι ένας γεννηθέντας του 2005 στο Πελικ 2 και νεότερος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πέρασε αυτό, πως υπάρχει και στη ΓΑΜΑ Εθνική για δύο παίχτες. Τα τοπικά είναι προαιρετική η συμμετοχή μικρών. Βέβαια στην ψημή πέρασε στο κύπελο ένας παίχτης καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Okay.
1: Στη ΓΑΜΑ Εθνική που ο προπονητής της δόξας δράμας ο Γιώργος Αγγελίδης πήγε στην Ινδία. Και έτσι νέος προπονητής ανέλαβε ο Νεμπεγλέρας.
0: Α.
1: Και έμεινε και όλο το team εκεί και σε προσθέθηκε ο Ζαπρόπουλος ως συνεργάτης του Νεμπεγλέρα.
0: Μπράβο.
1: Και σκάουτερ. Τώρα εδώ λέγαμε για την ΓΑΜΑ Εθνική ότι ήταν 10 ομάδες και περιμέναμε τι θα γίνει. Αν θα προσθεθούν δύο ομάδες, ποιες θα είναι αυτές. Ή θα μπορούσε, ας πούμε, και δηλαδή, η ομάδα της ψημή που είναι 6 ήταν 7. Και έμειναν 6, διότι ο Καπενιακός τελικά προτίμησε να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα παίξει στην Α1.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έμειναν 6 ομάδες της Θεσσαλονίκης. Τώρα, εκεί από τις 10 ομάδες που ήταν η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ή θα ερχόταν 2 ομάδες της Θεσσαλονίκης ή κάποιες άλλες, αλλά τελικά προτιμήθηκε να μείνουν 10.
0: Okay.
1: Να μην έρθει κάποια άλλη ομάδα.
0: Okay.
1: Αυτό βέβαια μειώνει εννοείται τα έξοδα, έτσι. Δηλαδή είναι ομάδες εκεί. Εύρο, Θράκη, Ξάνθη, Δράμα, Σέρες, Καβάλα. Και σταματάει εκεί.
0: Ναι.
1: Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης παρέμειναν στο δεύτερο όμιλο και μάλιστα τοποθετήθηκαν όλες μαζί.
0: Ωραίο αυτό.
1: 6 ομάδες.
0: Γλιτώσουν αρκετά έξω, φυσικά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα θα γιατί εκεί.
0: Απλά θα είναι πιο δυνατός όμιλος. Ή όχι.
1: Όλες μαζί είναι δύσκολα για όλους.
0: Βέβαια.
1: Θα πεις, διαφορετικά τι θα μπορούσε να ήταν, θα ήταν ή 2-4. 4 στους 6.
0: Ναι.
1: Τι 4 στους 6, τι 6 στους 6.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εντάξει, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Και για μένα, εντάξει, εδώ για τον πρώτο όμιλο που είναι μόνο Ανατολική Μακεδονία Θράκη, να πω ότι το πρωτάθλημα δεν τελειώνει εδώ. Είναι, ας πούμε, στις 10 ομίλους είναι 18 αγωνιστικές. Μετά έχει δεύτερη φάση και τρίτη φάση. Πάει
0: μακριά.
1: Έχει μάκρος.
0: Με την πρώτη φάση τώρα.
1: Ναι, πάει, έχει μάκρος.
0: Μετά θα έχει ιστορία. Ναι.
1: Βέβαια, ανάλογα την προκήρυξη η οποία δεν βγήκε ακόμα.
0: Ακόμα δεν βγήκε, ναι. Πότε λες να βγει?
1: Γιατί βγήκαν την Παρασκευή, η Πέμπτη Παρασκευή όμιλη και τώρα μέσα εβδομάδα. Τώρα θα,
0: μέσα εβδομάδα.
1: Θα βγει να ξέρουμε πώς ακριβώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα.
0: Okay.
1: Ας πούμε, 12 ομάδες πέφτανε 3 από κάθε όμιλο. Τώρα ο δικός μας όμιλος που είναι ο δεύτερος εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι 11 ομάδες. Λογικά θα πέσουν 2 και από τις 10 ομάδες θα πέσει μία. Εντάξει, απλά ας περιμένουμε.
0: Σύμφωνοι.
1: Από το δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής που είναι και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, είπαμε είναι 6 από τη Θεσσαλονίκη. Μακεδονικός με προπονητή τον Θάνο Κούρτογλου. Ακρίτες Οικειών με προπονητή τον Γιώργο Ακριτόπουλο. Ηρακλής Θερμαϊκού με τον Μιχάλη Σαλέπη. Ποσειδώνας Μηχανιώνας με τον Γιώργο Αμανατίδη, Φίνικας Πολύγνης, ο οποίος έχει ενισχυθεί αρκετά, έχει αναλάβει ο Εμιλιάνο Χαλιλάη, στην ΠΑΜ συνεχίζει ο Μανώλης Κωνσταντάρας. Και μετά έχουμε τις τρεις ομάδες του Κυλκής. Του Κυλκυσιακού ανέλαβε ο Τάσος Δούμας. Ναι, ΑΕ Πολυκάστρου ο Σοκράτης Φιτανίδης.
0: Α.
1: Ναι. Στον ΠΑΟ Κριστόνης συνεχίζει ο Βασίλης Παμπορίδης. 6 και 3, 9. Συν 2 είναι ο Αστέρας Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής με προμηθευτή τον Κώστα Γαλτσίδη. Ο Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής έχει κάνει μεταγραφές. Είναι ενισχυμένος.
0: Μάλιστα.
1: Και η 10η ομάδα είναι ο Πανεδεσσαϊκός Πέλας, ο οποίος αναμένεται μέσα στη εβδομάδα. Από τις επόμενες μέρες να ανακοινώσει. Εντάξει, πολλές ομάδες θα ανακοινώνουν όλα μαζί. Τέλος πάντων, μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει τις μεταγραφές και τα λοιπά.
0: Okay. Okay.
1: Η Βέρεια και η Νάουσα είναι στο, και, εντάξει, και η Γαστορική είναι στον τρίτο όμιλο. Γενικά χωρίστηκαν οι ομάδες. Βέβαια, όπως είπαμε, υπάρχει και δεύτερη και τρίτη φάση. Και θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Τώρα για την Εψημή να πω ότι κάποια πράγματα που έχουν προκύψει. Αλλά το έχουμε ξαναπεί ότι εδώ ότι είναι σοβαρό αυτό ότι ένας ποδοσφαιριστής άμα κάνει σήμερα μεταγραφή, η επόμενη μεταγραφή που μπορεί να κάνει είναι μετά από 16 εβδομάδες.
0: 16 εβδομάδες, 4 μήνες μέσα στο χειμώνα.
1: Άμα κάνει...
0: Από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, μέσα στο χειμώνα, μέσα στο Δεκέμβρη.
1: Άμα κάνει, μετράμε, ναι, 4 μήνες.
0: Okay.
1: Άμα κάνει 15 Αυγούστου... Σε 15 Δεκεμβρίου.
0: Μέσα στο Δεκέμβριο.
1: Δεν μπορεί να κάνει ενδιάμεσα μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό να το προσέξουν. Αυτό.
0: Εντάξει. Σαφώς και δεν το γνωρίζουν όλοι οι ομάδες.
1: Τώρα είναι.
0: Όλοι
1: φετινό, τώρα, φετινό είναι.
0: Ναι, οκ. Okay, θα έχει βγει η ανακοίνωση.
1: Έχει βγει, ναι. Απλά, όλοι δεν είναι. Μπορεί να είναι αλλού.
0: Οκ.
1: Βέβαια, ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να κάνει τρεις μεταγραφές.
0: Σε δύο ομάδες.
1: Σε δύο
0: ομάδες. Μα τα έχει πει.
1: Όμως εδώ αυτό. Ότι άμα κάνει κίνηση τώρα, θα κάνει μετά από 16 εβδομάδες.
0: Ναι,
1: 4
0: okay.
1: μήνες. Είναι σοβαρό nice. Και να το προσέξουν.
0: Okay.
1: Και άμα ένας ποδοσφαιριστής είναι τιμωρημένος, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Σωστά. Σου λέει, μην πας να πας σε άλλη ομάδα για να παίζεις. Αφού είσαι τιμωρημένος, κρατάει τιμωρία σου.
1: Και να προσέξουν για την κάρτα υγείας εδώ.
0: Σωστά. Πάντα.
1: Εδώ πέρα. Και την σοβαρό είναι και η λήξη άδειας διαμονής του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή καθιστά τη συμμετοχή αντικανονική.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν και ημερομηνία λήξη στα δελτία, αλλά μάλιστα. Υπάρχει σοβαρό και με την άδεια παραμονής να μην
0: σωστά.
1: Είναι ελιγμένη.
0: Σωστά. Γιατί και μην έχουν... πει με άδεια ελιγμένη να παίξει, γιατί μετά θα έχει πρόβλημα και η ομάδα.
1: Αυτά είναι λίγο πολύ κάποιες αλλαγές που έχουν προκύψει.
0: Είπαμε, okay.
1: Η Α1 θα αρχίσει 5-6 Σεπτεμβρίου. Η Α κατηγορία 26-27 Σεπτεμβρίου, η Β κατηγορία 10-11 Οκτωβρίου και το κύπελο με ομάδες Α κατηγορία θα παίξουν 12-13 Σεπτεμβρίου και οι ομάδες που θα περάσουν 19-20. Οι ομάδες Β κατηγορίας που αυτές είναι προαιρετικοί θα παίξουν 19-20 Σεπτεμβρίου και αυτές που θα περάσουν ξανά στις 26-27 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Η Α1 θα μπει μετά, ενώ οι ομάδες της Γ Εθνικής δεν θα πάρουν μέρα στο κύπελο της Εψημή.
0: Όπως οι ομάδες της Β
1: Εθνικής.
0: Της Γάμα. Okay.
1: Ναι, Γάμα Εθνική είναι αεραστεχνική.
0: Ναι, okay.
1: Όπως και πέρσι, δεν θα πάρουν μέρος στο κύπελο της Εψημή, διότι μετέχουν στο κύπελο αεραστεχνών Ελλάδας.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει.
0: Που να παίξουν δύο
1: πέρσι,
0: κύπελο.
1: Ναι. Βέβαια, σε άλλες ενώσεις το επιτρέπουν, το αφήνουν. Μπορούν να παίξουν. Υπάρχουν ενώσεις που παίξανε.
0: Και έχουν ημερομηνίες για τέτοια.
1: Λοιπόν, είναι σοβαρό. Εντάξει, εμείς εδώ έχουμε. Ναι. Και έχουμε και πιο πολλές ομάδες. Τώρα κάπου που είναι λίγες ομάδες είναι για τα παιχνίδια.
0: Σωστά, εκεί
1: εμείς
0: μπορούν να παίξουν.
1: Ναι, υπάρχουν ημερομηνίες.
0: Σωστά.
1: Στο κύπελλο αεραστεχνών Ελλάδας είναι υποχρεωτική για τις ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής και προαιρετική για τους κυπελούχους που παίζουν στα τοπικά. Όπως εμάς στην Εψημή, το κύπελλο του πήρε δόξα Σύρου, παίζει στο τοπικό πρωτάθλημα. Η συμμετοχή είναι προαιρετική, αλλά δήλωσε κανονικά στο κύπελλο αεραστεχνών Ελλάδας.
0: Και καλά κάνει. Και καλά έκανε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Έχω κάνει και μεταγραφές. Καλά, για άλλη φορά.
0: Άμα θες, ναι, κάνε μια να αναφέρεται.
1: Για μεταγραφές της Super League 2.
0: Ναι.
1: Τώρα βλέπω ότι μάλλον για μένα δεν ξέρω. Μάλλον η Νίκη Βόλου πρέπει να είναι αρκετά.
0: Δραστήρια.
1: Ναι, έχει ενισχυθεί.
0: Πάει να ανέβει, προσπαθεί να ανέβει κάθε χρόνο.
1: Έχει ενισχυθεί αρκετά. Η αναγέννηση Καρδίτσας έχει θέμα.
0: Όταν λες θέμα.
1: Για την ώρα ακόμα παιδεύεται.
0: Δύσκολα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ο Πύργος έχει πάρει κάποιους παίχτες. Ο Πασαραϊκός εννοείται.
0: Θα είναι δυνατός, λες.
1: Θα είναι, λογικά θα είναι ο Πασαραϊκός δυνατός. Το θέλει. Παθανακικός.
2: Καβάλα τι γίνεται.
1: Καβάλα παίζει γάμα εθνική.
2: Τι γίνεται.
1: Η Καβάλα και αυτή προσπαθεί.
2: Θα μπορεί, στον όμιλο... θα παίξει, θα κάνει πρωταθλητισμό ή δύσκολα.
1: Η Καβάλα είναι στον όμιλο. Το...
2: Γιατί μας ακούμε την Καβάλα τώρα, ναι, είναι, στο...
1: είναι στον πρώτο όμιλο της γάμα εθνικής, όπου είναι 10 ομάδες. Τώρα είπαμε, περιμένουμε το σύστημα. Σε σχέση με το περσινό, ότι ο πρώτος... πρώτα είναι, ναι, οι ομάδες που θα παίρνουν στα play-off και μετά είναι η πρώτη των ομίλων με τον καλύτερο δεύτερο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, εδώ η Ξάνθη...
2: λογικά, και η Ξάνθη βεβαίως.
1: Σε ομάδες του πρώτου ομίλου, έτσι. Θα είναι δυνατή. Η Δόξα Δράμας, η οποία περιμένουμε...
2: και αυτή είναι εκεί.
1: Ναι. Και ευτυχώς, δηλαδή, και για εμάς και για αυτούς, καλό είναι που η ομάδα της Θεσσαλονίκης έμεινε στο δεύτερο όμιλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε
1: είναι αυτοί μόνοι τους, ας πούμε.
2: Σωστό, αλλά και πάλι είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, η Δόξα Δράμας, η οποία είχα μιλήσει ότι λένε ότι θα επιλύσουν το θέμα με το μπαν μέχρι τέλος του μηνός, γιατί δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές.
2: Σωστά.
1: Για ένα παίχτη ο οποίος ήταν δανεικός εκεί και μάλλον χωρίς, δηλαδή ανέτεια τέλος πάντων, υπήρξε αυτός ο περιορισμός. Θα δούμε εδώ. Εντάξει, είναι η Καβάλα, οι άλλες ομάδες. Είναι, αν τις πούμε όλες, ο Μέγας...
2: Όχι, όχι, πέστε στην άλλη εβδομάδα. Ωραία. Ή αύριο. Ναι. Θα είσαι εδώ 4-6.
1: Βασικά είναι αυτές οι 3 οι μεγάλοι. Και, εντάξει,
2: αυτό
1: και
2: θύμισε ομάδες. Το αύριο. 4-6 να αναφέρουμε τις ομάδες, γιατί έχει ενδιαφέρον εδώ.
1: Ωραία.
2: Πώς θα εντάξει. πάει ο όμιλος. Ευχαριστώ πολύ. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε και τον Γιώργο τον Καστάνη σε πολύ λίγο. Να πω ότι στην Βραζιλία άρχισαν πριν από ένα 12 λεπτό τα παιχνίδια, στη δεύτερη κατηγορία βέβαια. Και ήδη έχουμε σκορ και στα 3 παιχνίδια. Κρισιούμα Βιλανόβα 1-0 η Κρισιούμα μπροστά, καλό αυτό. Πόντι Πρέτα Γκοϊάς 0-1, καλό και αυτό, η Πόντι Πρέτα είναι βαράει διάλυση. Και Σπορτ Ρεσίφι, Οπεράριο 1-1 μόλις τώρα. Ευτυχώς, γιατί ο Οπεράριο είχε προηγηθεί στο 6ο λεπτό. Εμείς τα παιδιά της Σπορτ από το πανέμορφο Ρεσίφι σοφαρίσαμε στο 16ο λεπτό, 1-1 λοιπόν τώρα εκεί, οπότε είμαστε μια χαρά. Λίγο αργότερα θα έχουμε και... κάτσε να δω. Λίγο αργότερα έχουμε και άλλο ένα παιχνίδι. Α, είναι τα μεσάνυχτα. Μαζί με τη Γαλλία και την Αγγλία θα παίζουν αυτοί. Δηλαδή τώρα παίζει Γαλλία-Αγγλία και βάζουν το, οι Βραζιλιάνοι ίδια ώρα το Athletic Guaranians Athletic Club. Μάλιστα. Δεν να του πει. Είναι και αυτοί λίγο ότι άμα αρχίσουν τι πίγκε, δύσκολα καταφέρουν να βγάλουν πρόγραμμα. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και με τον Γιώργο τον Καστάνη λίγο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, να δούμε αν τρέχει κάτι και από πλευράς μεταγραφών, αλλά και σε ό,τι αφορά στο τι, στην ανάρτηση του κυρίου Παμαμίκου που αφορά τη νέα Τούμπα. Ήτανε αρκετά θετική η εξέλιξη αυτή η σημερινή. Να πω επίσης τώρα, αύριο, όχι αύριο, πότε είναι, τη Δευτέρα είναι που έρχεται ο Σμάν, φίλε Γιώργο, και είναι φοβερή φάση αυτή. Θα σας ενημερώσουμε λίγο αργότερα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά αυτή, το πρώτο ραντεβού του Τσέντι Όσμαν με τους ΠΑΟΚτσίδες θα είναι τη Δευτέρα στις 18:30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Το πρώτο ραντεβού του Όσμαν, επαναλαμβάνω, Δευτέρα στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Οπότε τα παιδιά να ετοιμαστούν σιγά σιγά. Πρέπει να έρχεται αύριο ο Όσμαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο. Λίγο αργότερα θα μάθουμε το τι γίνεται και τι ώρα έρχεται ο αρχηγός της Τουρκίας. Σε πρώτη γραμμή πάντως, λίγο έχουμε ένα θέμα με το δίκτυο, θα πάνε όλα καλά. Η Αργεντινή προπονήθηκε, η Ισπανία όχι, βγαίνει εδώ μία είδηση, καθώς είχαμε ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ. Τι λέει ρε φίλε. Και δεν υπάρχει διαθέσιμο χρονικό περιθώριο για να αναπληρωθεί η προπόνηση των πρωταθλητών της Ευρώπης, των Ισπανών, εξαιτίας της κακοκαιρίας, προσέξτε. Πάντως η εθνική προπονήθηκε κανονικά της Αργεντινής. Μεγάλος τελικός αύριο στις 10. Μεγάλος τελικός. Πολύ μεγάλος τελικός. Να σας πω την αλήθεια. Λόγω των φίλων μου των Αργεντίνων θα ήθελα πολύ να το σηκώσει η Αργεντινή. Γιατί έχω πολλούς φίλους, αδελφούς στην Αργεντινή, αλλά το βλέπω δύσκολο αύριο. Γιατί δεν είναι μόνο η κούραση των Αργεντίνων. δεν είναι μόνο ότι και ο Μέση έχει καταπονηθεί πολύ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά είναι και η ποιότητα των Ισπανών και η ψυχολογία των Ισπανών, κυρίως μετά τον αποκλεισμό των Γάλλων. Τώρα θα μου πεις και η Αργεντινή έχει υψωμένο το ηθικό μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας, αλλά οκ, okay, έχει και μια φάση η Ισπανία ως ομάδα πολύ καλύτερη από αυτή. Ναι, θα έχουμε Γιώργο Καστάνη, οκ, okay, κάποια στιγμή, αν και είμαστε και 22 ήδη. Αλλά για αυτό που είπε ο φίλος μου ο καθηγητής λίγο πριν για τους 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη, για τον φίλο τον Αλέξανδρο να του πω που θέλει τα ονόματα, είναι ο Κώστας ο Σκρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Μάλιστα. Έχουν εις βάρος αυτών διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Μάλιστα, φοβερά πράγματα. Και μπήκαν σε αρχείο, επαναλαμβάνω, οι κατηγορίες ό,τι αφορά στον Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Αυτά έχει η ζωή. Κυρίες και κύριοι, όποιος προλάβει, πρόλαβε, που έλεγε και ο πατέρας μου, να είναι καλά εκεί που μας ακούει εκεί ψηλά. Τώρα, να δω τελευταία τέρματα. Τελευταία τέρματα. Έχουμε Λουντογκόρετς Λοκομοτίβ Πλόντιβ ημίχρονο 1-0 στην Βουλγαρία. Εδώ περίμενα μια έκπληξη, να σας πω την αλήθεια, στο Χ ή τουλάχιστον στο Χ ημίχρονο στο τελικό. Αλλά η Λουντογκόρετς σκόραρε και το πήγε στο ημίχρονο το 1-0. Ενώ Κρισιούμα Βιλανόβα παραμένει 1-0. Πόντι Πρεταγκοίας 0-1. Σπορτ Ρεσίφι Οπεράριο 1-1. Άρχισε στην Ουρουγουάη το παιχνίδι της Πενιαρόλ που είναι φαβορή απέναντι στην Boston River. Παραμένει 0-0 το 19ο λεπτό. Άρχισε και το παιχνίδι στην Ισλανδία. Βαλούρ Ρέικιαβικ, Φραμ Ρέικιαβικ. Άλλο ένα ντέρμπι εκεί στο Ρέικιαβικ. 0-0 στο 8ο λεπτό.

0: Πάμε στον Γιώργο τον Καστάνη. Γεια σου Γιώργο μου.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Τι μου κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη, είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένει ο κόσμος να σε ακούσει για ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά στην ανάρτηση του κυρίου Παπαμίκου και ό,τι άλλο έχει σχέση με την ομάδα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ωραία, ας ξεκινήσουμε με αυτό το πρώτο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι ο κύριος Παπαμίκος, στην ουσία αυτά τα οποία επισημαίνει τώρα στην αναφορά του στα social media, στον προσωπικό του λογαριασμό, είναι αυτά που είχε πει εμέσως πλην σαφώς και είχε προειδοποιήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ από τις 28 Απριλίου στη συνέντευξη τύπου που είχε πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Τώρα, σχετικά με την ανάρτηση, για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, αναφέρω 2-3 χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Τονίζει ότι η σεζόν 2026-27 έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Όλα δείχνουν ότι θα είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας με τη μορφή που αγαπήσαμε, επισημαίνει ο κύριος Παπαμίκος. Ένας ιστορικός κύκλος κλείνει για να ανοίξει ένας ακόμη μεγαλύτερος. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου, επισημαίνει ο κύριος Παπαμίκος, οι εκπρόσωποι των εταιριών θα παρουσιάσουν την εξέλιξη των μελετών τους και στα τέλη του 2026, αυτού του έτους δηλαδή, θα καταθέσουμε την αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας, ώστε το καλοκαίρι του 2027 να αρχίσουν οι εργασίες. Τα βήματα γίνονται όπως τα είχαμε σχεδιάσει, επισημαίνει ο στενός συνεργάτης του κυρίου Σαββίδη, χωρίς την πανοκρουσίες. Επίσης τονίζει ότι την ίδια στιγμή εντός των χρονοδιαγραμμάτων μας, μέσα στο καλοκαίρι, αφού λάβαμε την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καταθέτουμε την αίτηση για την έκδοση άδειας, ώστε το Δεκέμβριο του 2026 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο αθλητικό κέντρο. Και βεβαίως, μέσα από τη συνεργασία των ειδικών του ποδοσφαιρικού τμήματος, συνεχίζεται στο αμέσως προσεχές διάστημα η ενίσχυση του ρόστερ της ομάδος με πολύ στοχευμένες κινήσεις, ώστε η ομάδα μας να είναι πανέτοιμη πολύ σύντομα. Άρα, επί της ουσίας, αυτή την παράγραφο που ανέφερα, Μιχάλη και φίλοι ακροατές, προειδεάζει και για νέες μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνει ο ΠΑΟΚ μετά τις 4 που ήδη έχει κάνει. Δηλαδή,
0: χρειάζεται, Γιώργο, έτσι.
1: Ασφαλώς χρειάζεται. Ξεκάθαρα, δεν τίθεται θέμα.
0: Απλά χρονικό τώρα... περιθώριο δεν θέσαμε όμως.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Χρονικό περιθώριο δεν έχει τεθεί πάντως ακόμη, έτσι.
1: Για το πότε θα πρέπει να ολοκληρωθεί.
0: Όχι το θα πρέπει, για το πότε έρχονται οι επόμενες κινήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχει προσδιοριστεί κάτι.
0: Okay.
1: Κοίτα, ούτως ή άλλως οι 4 που αποκτήθηκαν, ο Ελουστόν, το οποίο είναι βέβαια αμφίβολος για το μάτι της επόμενης Πέμπτης.
0: Ναι.
1: Ο Χατζηδιάκος, ο Σάντα Μαρία και ο Τάχαλη, και οι 4 δηλώθηκαν στη λίστα του ΠΑΟΚ που δόθηκε. Που εστάλει στην UEFA μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια που θέτει η UEFA για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Στην λίστα Α συμπεριλαμβάνονται 25 παίκτες. Στη λίστα Β 22 παίκτες. Οι περισσότεροι φυσικά προέρχονται από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά που δηλώνεται τόσο μεγάλος αριθμός παικτών στην λίστα Β, προερχόμενοι όλοι από τις
0: ακαδημίες. Δεν έχει όριο εκεί, τόσο όχι, πολύ και εμένα προκάλεσε έκπληξη.
1: Δεν υπάρχει. Απλά τις προηγούμενες φορές που όντως δηλώνονταν η σχετική λίστα, η λίστα Β στην UEFA, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν πολύ λιγότερα ονόματα.
0: Ναι, okay.
1: Όπως είναι γνωστό. Τώρα, όλοι αυτοί που δηλώνονται, δεν σημαίνει ότι θα παίξουν, ναι, όχι φυσικά,
0: ναι, ναι,
1: αλλά έχουν το δικαίωμα, αν να κρίνει ο προπονητής,
0: ναι,
1: ο κύριος Λύση, να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε από αυτούς που έχουν δηλωθεί είτε στη λίστα Α είτε στη λίστα Β για τα δύο συγκεκριμένα ευρωπαϊκά παιχνίδια με αντίβολο την Δυνάμο Κιέβου, το πρώτο 23 Ιουλίου, το δεύτερο στις 30 Ιουλίου στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Ναι.
1: Θυμίζω απλά ότι από τον πρώτο αγώνα της Δυνάμο Κιέβου με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ που έγινε στην Πολωνία και έληξε ισόπαλος χωρίς τέρματα, χωρίς σκορ, 0-0, από τότε υπήρξε άνθρωπος του ΠΑΟΚ, είχε ταξιδέψει και παρακολούθησε αναλυτικά και τις δύο ομάδες, ήθελε να έχει μια προσωπική εικόνα και για τη μία ομάδα και για την άλλη. Βγήκαν τα συμπεράσματα, στάλησαν τα μηνύματα στον προπονητή, τον κύριο Λύση, ο οποίος μετά την πρόκριση της Δυνάμω Κιέβου στη διαδικασία των πέναλτι έχει μια εμπεριστατωμένη εικόνα από την αντίπαλο του, από τη δυναμική της αντίπαλου του ΠΑΟΚ, και φυσικά θα καταστρώσει μαζί με τους στενούς του συνεργάτες τα ανάλογα πλάνα για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ομάδος. Το θυμίζω ότι στη λίστα δεν συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα του Σουαλιχό Μεϊτέ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ισχύο, δεν συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας, ενώ δεν μπήκε στο γήπεδο. Ήταν παρόν κανονικά όμως στην Ολλανδία, αλλά έκανε περισσότερο θεραπείες και ασκήσεις στο γυμναστήριο. Εκτός είναι και ο Κύριλ Ντεσπότοφ, για τον ίδιο λόγο, γιατί στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού του είχε υποβληθεί σε μια επέμβαση, δεν έχει πουλωθεί ακόμα, εν πάση περιπτώσει, πλήρως. Δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα. Είναι όμως και αυτός σε προχωρημένο βαθμό επανέναρξης στην ενεργό δράση. Ναι. Εκτός είναι και ο Σορετήρε, ο οποίος είχε δοθεί υπέρσι δανεικός, θυμίζω, και φυσικά ο Τσάλοφ, ο οποίος μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, θα μείνει εκτός τουλάχιστον για 4 έως 6 μήνες.
0: 6 μήνες,
1: σύμφωνα, ναι, σύμφωνα με την τελευταία δραστηριότητα. Ναι. Τώρα, έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση, να πω και τα υπόλοιπα.
0: Πες και τα υπόλοιπα, γιατί είμαστε σχεδόν πάνω στην ώρα.
1: Σχεδόν πάνω στην ώρα. Κοίτα να δεις. Το πιο βασικό είναι, πρώτον, για να πάμε σε ένα πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ο Σάστρε συμφώνησε με την ομάδα της Κύπρου, με το ΑΠΟΕΛ, και θα συνεχίσει εκεί για τα επόμενα 2 χρόνια. Επίσης, από την Δυνάμο Κιέβου που προκύπτει η πληροφορία ότι έβαλε, φέρνουν στην πώληση του Πονομαρέγκο, είναι ένας από τους πιο καλούς δυναμικούς παίκτες της συγκεκριμένης ομάδας.
0: Τον πούλησε?
1: Όχι, δεν προχωράει στην πώληση, διότι θεωρούν οι Ουκρανοί ότι τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ είναι καθοριστικά, άρα θέλουν τα του στην διάθεσή τους. Ουσιαστικά έγιναν γνωστά τα ονόματα των διαιτητών από την UEFA για τις αναμετρήσεις με την Δυνάμο Κιέβου. Ο Σαντ Πούτρος από τη Δανία θα είναι ο διαιτητής του αγώνα της επόμενης Πέμπτης. Οι Δανείοι, οι συμπατριώτες του, ο Ντένις Γιαρνταγκούλ και ο Εσάτ Ντέρονιτς, και τέταρτος διαιτητής είναι ο Ούσλου, είναι οι διαιτητές οι οποίοι θα διευθύνουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Okay. Έχουν βγει και ονόματα διαιτητών για τον δεύτερο αγώνα που θα γίνει στο περίπτωση του 30 Ιουλίου. Αυτά όταν έρθει η βάση περιπτώσει η ώρα, και φυσικά θα υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση για το συγκεκριμένο παιχνίδι από το κανάλι Open ιδιοκτησίας.
0: Ελπίζω να μην είναι το υβριδικό αυτή τη φορά, έτσι.
1: Δεν νομίζω. Όχι. Ναι, θα υπάρχει κανονική μετάδοση. Αυτό τουλάχιστον νομίζω ισχύει.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω θα υπάρχει το υβριδικό. Και φυσικά θα υπάρχει και κανονική μετάδοση ραδιοφωνικά, ναι, και από το Μετρόπολη.
0: Σαφώς.
1: Τώρα,
0: κλείσε με αυτό, Γιώργο μου.
1: Ναι, όχι, ερώτηση από σένα περιμένω.
0: Και όχι, όχι, τα είπες όλα, δεν έχω κάτι. Το περισσότερο ήθελα αυτό, τα σχόλια που έδωσε για την ανάρτηση του κυρίου Παπαμίκου.
1: Ναι, ήταν ένα σχόλιο στον προσωπικό του λογαριασμό.
0: Τώρα, παρεπιπτόντως, επειδή το λες, υπάρχει κάποιος λόγος που η ανάρτηση αυτή ήταν στο όνομά του και όχι στο ΠΑΟΚ? Δηλαδή, παίζει κάποιο ρόλο αυτό? Δεν θα έπρεπε να ήταν ως ΠΑΟΚ αυτή η ανάρτηση, αυτή η ενημέρωση, ή όχι?
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: Δεν νομίζω. Είναι γνωστός ο ρόλος του, είναι γνωστή η ιδιότητά του.
0: Γι' αυτό.
1: Είναι ο στενός ενώδεος συνεργάτης του μεγαλομετόχου της ΠΑΕΠΑΟΚ, του κ. Ιβάν Σαββίδη. Έκρινε σκόπιμο σήμερα, Σάββατο βράδυ, έχει περίπου μία ώρα και κάτι, έτσι,
0: ναι,
1: για να είμαστε ειλικρινείς, να προχωρήσει αυτή την ανάρτηση,
0: ναι,
1: στον προσωπικό του λογαριασμό. Και αυτή η ανάρτηση φυσικά δημοσιοποιήθηκε και έγινε γνωστή και μεταφέρθηκε και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.
0: Okay.
1: Εκτός από τις σελίδες που διατηρούν φίλαθλοι είτε στο Facebook είτε στο Twitter είτε το πρωί βράδυ, μιλάμε για αναπαραγωγή αυτής της συγκεκριμένης,
0: ναι,
1: αναφοράς,
0: ναι,
1: ή της συγκεκριμένης τοποθέτησης.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Αλλά δεν νομίζω, από εκεί πέρα σου είπα ότι επί της ουσίας, επί της ουσίας είναι
0: ενημέρωση,
1: κάτι παρεμφερές με αυτό το οποίο είχαμε παρακολουθήσει στις 28 Απριλίου στη συνέντευξη τύπου που είχε πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεντεύξεων του γηπέδου της Τούμπας.
0: Σύμφωνοι. Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, φίλε, και εγώ να είσαι γερός.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετροπολίς! έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο makedonikos.gr. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μπήκαμε. Πω πω, 11 παρά 20. Τι σας έχω όμως. Σας έχω Δημήτρη Καλαϊτζή.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Γεια σου, ρε Μάγκα.
1: Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε εσύ.
0: Σου άρεσε το νέο σχήμα της δεύτερης εθνικής μας κατηγορίας που την αποκαλούν ακόμα Super League 2.
1: Τώρα άλλαξε.
0: Super Bet.
1: League 2.
0: Super League 2.
1: Ναι. Επιτέλους πήρε μορφή ενός ομίλου.
0: Σωστό.
1: Όπως γίνεται στην Ευρώπη.
0: Θα κρατήσει, λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί η
1: Ελλάδα. Το θέμα
0: είσαι...
1: είναι τώρα έχουμε έναν όμιλο 16 ομάδες και η αλλαγή που έχουμε είναι ότι οι ομάδες πήραν την απόφαση να μην έχουμε ούτε play-off.
0: Σωστά.
1: Ούτε play-out.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Γιατί να μην είναι και στην πρώτη εθνική μας κατηγορία έτσι. 16 ή 18 ομάδες και 20 θα σου έλεγα και να μην έχεις play-off, play-out. Άντε να σε δω μετά.
1: Αυτό αποφάσισαν ομάδες τέταρτης κατηγορίας και τώρα ανεβαίνουν οι πρώτοι δύο της βαθμολογίας και πέφτουν στη γάμα εθνική 4 ομάδες. Το θέμα είναι τώρα που λες για τη μεγάλη κατηγορία. Ο Ηρακλής έκανε έτοιμα να αυξηθούν οι ομάδες του χρόνου.
0: Ναι,
1: για την περίοδο 2027-2028. Το τονίζω αυτό για να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Έφαγε πόρτα.
1: Εννοείται.
0: Έφαγε πόρτα.
1: Γιατί ήθελε τα 3/4 των ψήφων των ομάδων.
0: Σωστά.
1: Και το κενό του. Και το αίτημά του έπεσε στο κενό.
0: Γιατί όμως. Περίεργο τώρα. Θα είχε αρκετές ομάδες που θα είχαν μπει σε αυτό το σκεπτικό. Γιατί όχι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Οι ομάδες θέλουν 14 ομάδες.
0: Ναι.
1: Playoff 1 με 4, 5, 8 και μετά play out.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι τραγικό αυτό το format. Ναι. Για μένα προσωπικά. Για την πρώτη κατηγορία ειδικά.
0: Ναι, ρε φίλε. Κάνε 20 ομάδες, ρε φίλε, όπως είναι τα πρωταθλήματα.
1: Και φέτος η δεύτερη κατηγορία μου αρέσει γιατί έχουμε επιστροφή από όλων Καλαμαριάς.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ΑΕΛ που έπεσε.
0: Ναι.
1: Έχουμε Πανιόνιο. Θα έχουμε Νίκη Βόλου.
0: Ποϊτε.
1: Θα έχουμε Πασαραϊκό. Λείπει τώρα ο Πάση, η Καβάλα. Να είχαμε και αυτές τις ομάδες.
0: Ναι,
1: πολύ καλά.
0: Λίγο πριν ο Χρήστος Λιάπης για Καβάλα, Δράμα. Ναι, Δράμα και Ξάνθη. Όλοι μαζί εκεί στον Όμιλο.
1: Θα ήταν πολύ ωραία.
0: Θα ήταν.
1: Αλλά πάλι έχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ποιος θα ανέβει του χρόνου.
0: Και η Γαλλία θα ήταν καλό να είναι στον τελικό, αλλά δεν είναι.
1: Εντάξει. Το θέμα είναι ποιος θα ανέβει φέτος από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη.
0: Δεν ξέρω, θα μας πεις όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα, όταν θα δεις.
1: Εγώ έχω ήδη τις προβλέψεις μου, να ξέρεις. Θα τις πω άμα θες να κάνω ένα αφιέρωμα.
0: Αφού δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές.
1: Εγώ βλέπω πώς κινούνται οι ομάδες και παρασκηνιακά και με τους παίκτες. Ήδη έχω βάλει φαβορί μία ομάδα από το Βόρεια και μία ομάδα από τον Νότο. Την έκπληξη. Θα σου πω την έκπληξη. Μπορεί ο κόσμος τώρα να γελά και να πει τι λέω καλά. Εγώ θα βάλω σαν έκπληξη φέτος που πολλοί θα το πούν αυτό, τη Μαρκό.
0: Γιατί κάνει τρομερή δουλειά εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Έχει λεφτά όμως για να χτυπήσει.
1: Φέτος τον μπάζι ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια.
0: Αντέρε.
1: Θα σου πω μια κίνηση απλά αγωνιστική. Είναι ο Καστάνιος που έπεσε στο Γιουβέντους.
0: Αντέρε.
1: Και πλέον και ο μπαμπάς Γκαγκάτσης θα είναι στην ομάδα.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Σωστό. Άντε ρε. Όλο το.
1: Εγώ βάζω έκπληξη Μαρκό φέτος. Και θα γίνει μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Πασαραϊκό που έχει το μίστερ προπονητή των Ανόδων που ανεβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο με ομάδες. Τον Αλέκο Βοσνιάδη.
0: Σωστά.
1: Μιλάω. Θα είναι η Νίκη Βόλου δυνατή.
0: Σωστά.
1: Ο Πανιόνιος και τώρα η ΑΕΛ, αν τρέξει γρήγορα και μπορεί να κινηθεί, να μπει και αυτή δυνατά στο παιχνίδι.
0: Έχει νέα ηγεσία, έτσι.
1: Είναι νέα ηγεσία με τον κύριο Σελιανό. Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, βαριά φανέλα,
0: θα
1: βαριά
0: έχει πολλά
1: ιστορία.
0: Να πληρώσει, μήπως πάει για του χρόνου για άνοδο.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: αλλά δεν μπορεί να ξεγράψει ποτέ την ΑΕΛ με αυτή
0: καλά,
1: την ιστορία που έχει.
0: Συζητάω, αλλά άμα θέλει πρώτα να ξεπληρώσει τα πάντα.
1: Σίγουρα έχασε πολύ έδαφος
0: ναι.
1: Μέχρι να γίνει αλλαγή διοκτησία η ΑΕΛ. Αλλά δεν πάβει να τη βάζει μέσα στα φαβορί. Αλλά εγώ σαν έκπληξη βάζω τον Νότο τη Μαρκό. Μπορεί να ξεφτυλιστώ τώρα.
0: Γιατί έκπληξη, ρε. Αν πει είναι και άλλε ομάδε δυνατέ.
1: Εντάξει. Εγώ βάζω Μαρκό, σαν έκπληξη.
0: 2 εκατομμυριάκια, ε.
1: Εγώ θα ποντάρω κιόλας. Στοίχημα δεν παίζω, ειλικρινά σου λέω. Όσα χρόνια είμαι εδώ πέρα, θα βάλω Μαρκό. Σαν έκπληξη.
0: Γιατί,
1: θέλω να δω όταν θα βγούνε, πόσο δίνει τη Μαρκό.
0: Κάτσε να βγούνε και το
1: σύστημα. Α, δεν έχει βγει ακόμα διαποδόσεις, δεν ξέρω.
0: Δύσκολο. Να βγουν από τώρα.
1: Αλλά είναι κρίμα με αυτές τις ομάδες που είναι, ότι ανεβαίνουν μόνο δύο. Γιατί έχουμε και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και ο Πανθρακικός ήταν καλός, που επέστρεψε κι αυτός. Με Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο. Θα έχει ενδιαφέρον φέτος η δεύτερη κατηγορία. Θα είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Βέβαια. Βέβαια με
1: εγώ θα κάτσω, σχήμα... να δω πιο πολλά παιχνίδια. Ειλικρινά στο λέω δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι, ωραίο. Θα έχουμε και άποψη.
1: Και είναι καλό φέτος γιατί θα έχουμε και η Ηρακλή επιστροφή στη Super League 1, εκεί που ανήκει, για το Μέτρο και για το Μετρόπολης. Θα έχουμε Απόλλωνα Καλαμαριάς δεύτερη κατηγορία. Θα ασχολούμαστε επιτέλους με τις 4 ομάδες. Εντάξει, βέβαια είναι πιο αγροτικός και για άλλες ομάδες πόλης, αλλά.
0: Ας προσπαθήσουν του χρόνου. Του παραχρόνου.
1: Ο αγροτικός θέλει ακόμα για γάμα εθνική. Τώρα είναι Α1. Βήμα-βήμα και αυτός. Να επιστρέψει η βήτα εθνική όπως παλιά.
0: Οκ. Πάμε στα δικά μας.
1: Να πάμε τώρα για τη γάμα εθνική που πήρε την τελική της μορφή για τη σεζόν 2026-2027. Έγιναν γνωστοί 10 όμιλοι. Βέβαια δεν έχουμε όμως αυτό που ήθελε η ΕΠΟ. 120 ομάδες. Καθώς αποσύρθηκαν 7 ομάδες. αυτές που αποσύρθηκαν, οι άλλες που ήταν προνομιούχες, ζητούσαν να πάρουν τη θέση τους, όπως κάθε χρόνο είναι σε κάθε μια ομάδα που όσο δεν είχε ελπίδα να ανέβει, να πάρει τη θέση. Και τελικά δεν έγινε αυτό δεκτό από την ΕΠΟ.
0: Ναι, είχε πει ο Λιάπης τότε ότι δεν θα γινόταν αυτό αποδεκτό. Οπότε.
1: Εντάξει, κάποιες ομάδες γκρινιάξανε.
0: Ναι.
1: Και από εδώ πέρα και από κάτω.
0: Okay.
1: Το θέμα φέτος θα έχουμε 113 ομάδες ή όχι 120.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν ενδιαφέρον οι όμιλοι. Λες να ξεκινήσουμε με τον πρώτο όμιλο, να λέμε τις ομάδες.
0: Να μπουν και να βγουν οι 113 στο τέλος της χρονιάς ή θα έχουμε.
1: Εντάξει, μπορεί να έχουμε και άλλα ευτράπελα. Τι να σε πω, να δούμε.
0: Ναι.
1: Για τον πρώτο όμιλο είναι εξής ομάδες. Άρδας Καστανέων, Νεοφώτιστος. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, και αυτή είναι νεοφώτιστη. Ξάνθη για μένα το απόλυτο φαβόρι στον όμιλο.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, φέτος η Ξάνθη βάζει πλώρη για επιστροφή στις επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Okay.
1: Εγώ τη βάζω σίγουρα φαβόρι. Πόσο έκανα την ΕΚ

0: Κοντάκι που πήγε στον πάγκο.
1: Okay.
0: Τους βάζω πρώτο φαβορί. Μετά είναι ο Μέγας Αετός Ορφανού και ο Απόλλων Παραλιμνίου. Για το δεύτερο όμιλο που οι ομάδες είναι 11, είναι ο Κελκυσιακός, ο ΠΑΟ Κριστόνης, ΑΕ Πολυκάστρου με προπονητή Σωκράτη Φιτανίδη.
1: Ναι,
0: τον παλιό κεντρικό αμυντικό.
1: Ναι,
0: Αστέρας Αγίου Νικολάου που θα είναι δυνατός με τον κύριο Γαλτσίδη, τη χαλκιδική ομάδα. Πάνε Δεσαϊκός. Φίνικας Πολύγνης επίσης θα είναι δυνατός. Είναι η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα στην Α1.
1: Okay.
0: Έχει κάνει τρομερές κινήσεις. Έχει πάρει παίκτες από Β' Εθνική.
1: Φίνικας Πολύγνης.
0: Τους βάζω φαβορί.
1: Okay.
0: Για πρωτιά δεν σου λέω για άνοδα θα μπορέσει. Παρόλο που το θέλουν οι άνθρωποι της να πάει Super League 2, εγώ βάζω φαβορί για πρώτη θέση.
1: Okay.
0: Στην πορεία μακάρι να τα καταφέρει η ομάδα.
1: Ναι.
0: Μετά όμως έχουμε Ποσειδώνας Μηχανιώνας,
1: ναι,
0: βαριά φανέλα. Έχουμε την Νεοφώτη στην ΠΑΜ, την κατηγορία.
1: Έλα,
0: που έχει τέσσερις σερί ανόδους.
1: Εντάξει, όχι.
0: Στην έποψη πώς την γράφουν την ΠΑΜ. Γράφει ΠΑΜ FC και μεταφράζεται μπάλα μαγική. ΑΣ. Ωραίο. Ακρίτες Οικαιών. Μακεδονικός. Κυρακλής Θερμαϊκού.
1: Σωστά. Πω.
0: Θα έχει μεγάλη μάχη.
1: Πω.
0: Γιατί και ο Μακεδονικός κράτησε κάποιους έμπειρους. Έχει και νεανικό στοιχείο πολύ καλούς. Να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο δεύτερος όμιλος είναι ερωτηματικό για το ποια ομάδα θα καταφέρει να βγει πρώτη να κόψει το νήμα.
1: Γιατί έχει πολλές αδύναμεις ή πολλές δυνατές.
0: Έχει δυνατές. Μακεδονικός, φανέλα. Είναι ο Φινικάς Πονέσης που επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια. Ο Αστέρας Αγίου Νικολάου μπορεί να είναι νεοφώτης της Χαλκιδικής. Οι κινήσεις, άμα δεις με τα γραφικά, κάνουν πολύ δυνατές κινήσεις.
1: Αρχίσαν κιόλας.
0: Εννοείται.
1: Μπράβο.
0: Okay. Αν θες μια μέρα να κάνουμε, αν έχεις χρόνο, για τις ομάδες, έστω τους πρώτους τέσσερις ομίλους που φτάνουν μέχρι τα τρίκαλα, να πούμε πώς κινήθηκαν οι ομάδες και να βάλουμε φαβορί κανονικά.
1: Τον Αύγουστο θα έχουμε ώρες και ώρες κάθε μέρα, μην ανησυχείς.
0: Ωραία. Για τον τρίτο όμιλο που επίσης οι ομάδες είναι 11, έχουμε Βέρεια, Νάουσα. Καστοριά.
1: Νάουσα και Καστοριά. Όχι, και Βέρεια, οχό.
0: Εντάξει, εδώ βάζω Βέρεια εγώ. Ναι. Μακεδονικός Χιάτισσας, ναι. Εορδαϊκός. Αλφα Σίγμα Βατολάκου, η ομάδα είναι τα Γκρεβενά. Ναι. Αναγέννηση Άρτας, επίσης ήταν δυνατή. Oh. Θύελλα Κατσικάς επέστρεψε μετά από χρόνια. Πας Γιάννενα.
1: Τι σε τι φάση. Κοίτα,
0: ο Πας που μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει πάρα πολλούς νέους παίκτες. Όταν σου λέω νέος ενώ από 17 μέχρι 20 χρονών.
1: Άρα,
0: πήρε και κάποιους έμπειρους.
1: Άρα,
0: δεν μπορώ να βάλω τον Πας πρώτο φαβορί. Εγώ βάζω πρώτο φαβορί εδώ. Με βάση, μιλάμε τώρα 18 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Βάζω τη Βέρεια. Okay. Για πρώτη θέση στον όμιλο μιλάμε. Όχι για άνοδο, μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
1: Ναι, okay.
0: Και η τελευταία ομάδα στον τρίτο όμιλο είναι η Δόξα Μοσχολουρίου.
1: Πώς?
0: Δόξα Μοσχολουρίου.
1: Μπράβο τη.
0: Εντάξει. Παραμονή και τίποτα άλλο δεν θα θέλει αυτή η ομάδα. Μακάρι να καταφέρει.
1: Βεβαίως.
0: Για τον τέταρτο όμιλο πάλι 11 ομάδες έχουμε. Είναι ο Ρήγας Φεραίος, Σαρακινός Βόλου, Ανθούπολη, Ελασσόνα, Ηρακλής Λάρισας, Πιερικός, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου. Ξεκάθαρα φαβόρη.
1: Εθνικός Νέο Κεραμιδίου.
0: Θα γίνει φαβόρη. Μεγάλη μάχη Κεραμίδη με Πιερικό, αλλά δίνω ένα μικρό, πολύ μικρό προβάδισμα στο Κεραμίδη λόγω υλικού. Μάλιστα. Αλλά βέβαια ο Πιερικός έχει στον πάγκο του τον Ανδρέα Πατζιαρά.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Ερμής Εξοχής Πιερίας, ΑΕ Καρίτσας, που Κατερίνη είναι και η ομάδα, Διγενής Νεοχωρίου και Τρίκαλα. Ενδιαφέρον έχει.
1: Τρίκαλα.
0: Στα δύο στενά.
1: Όχι.
0: Μόνο το σύνθημα, δεν χρειάζεται.
1: Και δίνεις φαβορί τον εθνικό, εσύ.
0: Ένα μικρό προβάδισμα στο Κεραμίδι.
1: Και Πιερικό.
0: Και μετά Πιερικό.
1: Και τα Τρίκαλα στα δύο στενά, αν δεν παίρνω από
0: δεν εκεί. Πιστεύω, όχι.
1: Δεν πιστεύω.
0: Okay. Έτσι, εγώ τώρα λέω. Okay. Να δούμε. Για τον πέμπτο όμιλο και έχουμε επίσης πάλι 11 ομάδες. Είναι ο Αστέρας Σταυρού, Λαμία, Κηφισός, Αναγέννηση και. Αναγέννηση Σχηματαρίου, Θήβα, πριν λίγα χρόνια η Λαμία παίζε play-off.
1: Βέβαια.
0: Στη Super League 1.
1: Μπορούσε να παίξει με καλιά Manchester United.
0: Το θυμάσαι το Λαμία ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως, πως δεν θυμάμαι.
0: Ναι, Αρτάκη.
1: Το 99 και μετά το πρωτάθλημα.
0: ΑΟ Καρίστου, Ταμιναϊκός.
1: Πώς?
0: Ταμιναϊκός.
1: Ωραίος.
0: Φωκικός,
1: ναι.
0: Εδώ είναι η αγαπημένη ομάδα του Λευτέρη που έφυγε.
1: Ναι.
0: Κατσαντώνης, Αγράφων. Ποια είναι την απορία του? Πώς φωνάζουν οι οπαδοί, λέει, αυτήν την ομάδα στο γήπεδο. Ελέω ρε Λευτέρη, δεν το ξέρω και αυτό είπαμε. Διαβάζουμε αυτά όσο μπορούμε, αλλά όχι όλα. Και τελευταία ομάδα στον πέμπτο όμιλο είναι ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής. Για τον έκτο όμιλο έχουμε 12 ομάδες. Είναι η Παναχαϊκή, Πανεγιάλιος, Ατρόμητος Πατρών, ΑΟ Λεβάντε, Παναγρινιακός. Παναγρινιακός, αυτό θυμίζει η Λιάπη που γράφει.
1: Παναγρινιακός, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Μέχρι τις 5 ώρα δεν γράφει ο Λιάπης για ψημί, η ομάδα του. Πάλι Ξουριακός.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Πρέβεζα. Ναι, προπονητή Χρήστο Βασέχα.
1: Άντε ρε ο Χρήστος.
0: Τηλικράτης Λευκάδας, ΑΕΛ Ευκήμης, Όφα Αγίου Μαθαίου, ΑΟ Πλαταριάς και Άρης Φιλιατών. Εδώ πέρα εντάξει ξεκάθαρα φαβορεί πρώτο βάζω για πρώτη θέση τον όμιλο, βάζω Παναχαϊκή και μετά βάζω Πρέβεζα.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.

0: Για τον 7ο όμιλο έχουμε επίσης 12 ομάδες. Είναι το Λουτράκι, ο Πέλο Πασκιάτου, η Κόρινθος, ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου, ο Παναργιακός, ο Ερμής Κιβερίου, ο Αστέρας Βλαχιώτη, ο Πανθουριακός, ο Άομελ Τιάδης, ο Τέλος Άγρας που έριξε τη βόμβα και πήρε τον Ανδρέα Τάτο, είναι ομάδα τη Μεσσηνία.
1: Άντερε, ο κοντός.
0: Ο Ελλορός, ναι, ο Μεσοεθνικός, ναι.
1: Ναι.
0: Με τον πολύ ευθύβολο αριστερό.
1: Βέβαια, και όχι μόνο.
0: Ο Πανθυραϊτικός και ο Αστέρας.
1: Ποιος?
0: Πανθυραϊτικός. Μην το κάνεις αυτό για να κάνω. Εντάξει. Να μας φτιάξει το Λούμπεν.
1: Για να κάνεις καμιά με τα περιγραφή αγώνα.
0: Ω, τελείωσε. Εγώ θα μπω κατευθείαν στο Λούμπεν με αυτές τις ομάδες. Και Αστέρας Αμαλιάδας. Για τον 8ο όμιλο έχουμε επίσης 12 ομάδες. Είναι Ιωνικός, Εθνικός, Προοδευτική. Έμα κι άμα σε αυτά τα μάτς. Εγάλεο.
1: Τα τοπικά ντέρμπι εκεί έχει να γίνει.
0: Αμφιάλη, Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Μαγούλας, Ιάλισσος Ρόδου, Διαγόρας Ρόδου, Αεροδίων Αφάντου. Και Απόλλων Καλυθιών.
1: Απόλλων Καλυθιών.
0: Τι ώρα μας, Ιωνικός Εθνικός, Εθνικός Προοδευτική, Προοδευτική Ιωνικός. Στον Κορυδαλό.
1: Άσε να πάνε.
0: Ένατος όμιλος, έχουμε 11 ομάδες. Είναι ο Αστέρας Βάρης, Θεία Λαραφίνα, Σαρονικός Αναβίσου, Αχαρναϊκός, Εθνικός Αστέρας, Αόνιας Ιωνίας, Ηλυσιακός, Δόξα Βύρονος, Ηλιούπολη, Μύκονος και Παναξιακός. Η ομάδα του Κώστα Μανολά.
1: Μάλιστα. Συνεχίζει ο Μανώλας εκεί.
0: Συνεχίζει.
1: Ωραίος.
0: Και ο τελευταίος όμιλος που είναι από τους αγαπημένους μου, από τους 10, που είναι 12 ομάδες και οι 12 ομάδες από τον νομό Κρήτης.
1: Ωραίο.
0: Σκέψω εκεί να κρίνει πρωτιά ή παραμονή.
1: Καμιά έχει τίποτα. Καμιά ομάδα.
0: Ήταν ο Ερμής.
1: Ήταν ο Ερμής,
0: αλλά δεν είναι τώρα στη Γάμα Εθνική.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έχουμε Χανιά, Γιούχτας, Ατσαλένιος, Εργοτέλης, Χερσόνησος, ΑΟΤΗ Μπακίου, ΑΕΝΕΑΠΟΛΗΣ, Άγιος Νικόλαος, Ρεθυμνιακός, Επισκοπή, Πλατανιάς και Πανακροτηριακός.
1: Έχει ντερμπάρες, 4 ντερμπάρες θα έχει εκεί.
0: Σε κάθε μάστα έχει από μια καραμπίνα.
1: Όχι ρε φίλε, εντάξει, σε παρακαλώ. Άμα ήταν
0: δεν είπα ότι θα έχουμε κάτι. Είπα θα έχουν, δεν λέω
1: ναι,
0: δεν θα έχουν.
1: Φωτογραφία εννοείς.
0: Σκέψου και τώρα σε αυτό τον όμιλο να κρίνει παραμονή. Τι έχει να γίνει.
1: Εντάξει,
0: έχουμε ωραία, την ομάδα Πανακροτηριακός.
1: Ναι.
0: Χαριτολογώντας το λέμε βέβαια.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Ωραία φάση. Ωραία φάση.
0: Το θέμα είναι ότι ανεβαίνουν μόνο όμως 4 ομάδες στη Super League 2 και πέφτουν 30.
1: Εντάξει ρε φίλε. Θάνατο στη ζωή μου, τι να κάνω.
0: Εννοείται.
1: Τι, ας το παλέψεις, να σου δώσουν βέβαια τα έχει και διοικήσεις και από εκεί και πέρα το παλεύεις.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και να δούμε αν θα τελειώσουν οι ομάδες όπως είπες 113.
1: Ναι,
0: γιατί τα έξω δεν είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, βέβαια. Δώσουμε ένα σχόλιο για Αγγλία-Γαλλία στα γρήγορα και ένα για αύριο. Όχι, αύριο θα σε δω το μεσημέρι.
0: 4-12 κανονικά. Αφού είναι ο τελικός.
1: Α, το αύριο, να το συζητήσουμε.
0: Όχι, δεν πειράζει. Α, να βγάλω το μένος για την Αργεντινή. Δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ.
0: Θέλω να το πω, δεν πειράζει.
1: Μαζί είμαι εγώ σήμερα με αυτό το μένος. Δεν είναι μένος. Αλλά ρε φίλε, τώρα ρε Άγγλε, κάνε μας τη χάρη. Σήκω, φύγε. Μην ξαναπέξεις πάλι.
0: Γι' αυτό είναι loser ομάδα.
1: Δεν είναι loser αυτή. Ξεπεράσει
0: εγώ απορώ σε κάθε διοργάνωση πόσοι οπαδοί της κάθε φορά κάνουν. Πήραν το Euro, πήραν το Παγκόσμιο και κάνουν και τη χρονολογία.
1: Ναι, ναι. Φοβερό. Δεν γίνεται αυτό.
0: Να σου πω λίγο το
1: και μάτς. Κράτησαν τον Τούχελ ακόμα εκείνο. Τούχελ.
0: Το μάτς το χάνει ο Τούχελ. Δηλαδή ο άλλος βγάζει αμυντικό και εσύ παίζεις πίσω.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Αντί να,
1: αλλαγές.
0: Αντί να σκοτώσει την Αργεντινή που βρέθηκε για ακόμα ένα μάτς στη διοργάνωση πίσω στο σκορ. Η Αργεντινή έκανε το καλύτερο 20 λεπτό στη διοργάνωση.
1: Το 20 λεπτό αυτό ήταν. Ναι. Γιατί τη το έδωσε η Αγγλία.
0: Η Αγγλία. Γι' αυτό είναι loser ομάδα. Εντάξει, τις αξίζουν συγχαρητήρια, δεν λέω. Πάει για back to back. Εντάξει, ανατροπή έκανε.
1: Α, η Αγγλία. Ναι, νόμιζα
0: Αγγλία. Όχι, η Αγγλία. Η Αγγλία είναι για σκότωμα.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Είναι για να τους πάνε.
0: Συναχωρεύει και ο Γιώργος Τράτζαλης.
1: Να πάνε να φάνε πουτίνγκες, είναι 2 χρόνια.
0: Εντάξει, τώρα Αγγλία-Γαλλία για μένα είναι το πιο αδιάφορο μας της διοργάνωσης. Στοιχηματικά goal-goal θα σε έλεγα και over.
1: Θέλω να δω με τον Γιώργο το Μάντζιο ότι θα βγει λίγο αργότερα να μας δώσει εντεκάδες γιατί δεν ξέρω. Λες να παίξουν όλοι οι βασικοί ή θα μπουν μέσα και να κάνουν αγκαλιά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να πεις στον προπονητή, βάλε και τα άλλα τα παιδιά μέσα.
0: Γι' αυτό λέω γκολ γκολ και over. Χωρίς άγχος. Τώρα η τρίτη θέση τη δίνει.
1: Έλατε.
0: Εδώ περαιστείς να πεις βγήκα τρίτος.
1: Εδώ παίζουμε, παίζονται πολλά και στη θέση του Εμπαπέ για σκόρερ, του Χάρι Κέιν για σκόρερ.
0: Γι' αυτό λέω γκολ γκολ και over.
1: Θα δούμε τώρα ποιοι θα κατέβουν. Θα δούμε. Οκ. Τα λέμε αύριο.
0: Άρα δεν θα είσαι Ισπανία-Αργεντινή σχόλιο.
1: Α, ναι! Ισπανία-Αργεντινή.
0: Για ξεκινήσει.
1: Τι θα πει, θε Αργεντινή, Ιταλική.
0: Κοίτα, εννοείται. Εγώ θέλω Ισπανία, ξεκάθαρα.
1: 100%.
0: Αλλά με αυτό που είδα το 20 λεπτό και μετά πώ ήταν όλοι οι Αργεντινοί.
1: Δεν είναι Άγγλοι, φίλε, για να σε προλάβω. Οι Ισπανοί δεν είναι Άγγλοι.
0: Δεν είναι, αλλά. Πόσα ανατροπέ έκανε οι Αργεντινοί.
1: Φίλε, έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι Αργεντινοί στο δεύτερο μήνο θα είναι κουρασμένη ομάδα. Και όχι κουρασμένη ομάδα ήταν. Του πάτησε του Άγγλου.
0: Εννοείται. Και σκοράει
1: τώρα
0: στο
1: δεν
0: τέλος.
1: Μπορεί τρία σερή μάτς. Πόσα είναι, τρία σερή μάτς είναι παράταση, ένταση.
0: Ακροτήρι στην παράταση.
1: Μπράβο.
0: Στις καθυστερήσεις χέρι στην Αίγυπτο με την επική ανατροπή από το 0-2 που έχανε μέχρι το 70.
1: Σωστά.
0: Όπως με την Αγγλία είχαν μέχρι το 70 και την γύρισε.
1: Ένταση. Αυτή η ένταση στους οργανισμούς, ειδικά μεγάλα παιδιά όπως είναι ο Μέση, δεν είναι εύκολο να τους διαχειριστεί σε μάτς συνεχόμενα.
0: Εντάξει, δεν είναι και λίγο αυτό που έκανε η Αργεντινή όμως φέτος. Τόσες ανατροπές. Μπορεί να είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι είχε λίγο σπρώξιμο και αυτά, αλλά για να βγάζει και αντίδραση όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ.
1: Ναι, διαφωνώ.
0: Σημαίνει ότι έχει κάτι καλό αυτή η ομάδα.
1: Αν μπροστά, θα βγάλει αντίδραση.
0: Δεν μόνο η Αγγλία, ήταν και άλλες ομάδες.
1: Και η Αίγυπτος είναι. Δεν είναι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Εντάξει. Και η ακτή ελεφαντοστού είναι. Δεν είναι. Οι ομάδες έτσι που έχουν και μια αφέλεια στο παιχνίδι τους. Και οι τρεις. Οπότε. Εντάξει. Και στην αρχή είχε ένα μάτσα άσχημο η Αργεντινή. Στου ομίλου. Δεν θυμάμαι ποιο ώρα.
0: Όχι, πρεμιέρα είχε κερδίσει την Αλγερία 3-0, μετά την Αυστρία 2-0.
1: Την Αυστρία δεν ήταν ωραίο μάτσο αυτό.
0: Εντάξει, δεν έχει παίξει καλά, αλλά κέρδισε όμως. Δεν έχει
1: ναι,
0: σημασία.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει. Εσύ θες να το σηκώσει η Ισπανία.
0: Καλά, ξεκάθαρα αυτό εννοείται.
1: Αλλά σου δίνω 50 ευρώ και σου λέω με αυτά, φίλε, θα περάσει να φας τον επόμενο μήνα. Αυτό τα βάλει στα 50. Και μετά πεθάνει τη
0: Σπανία. Με αυτό που είδα μετά το 70, Αργεντινή.
1: Αργεντινή, ε. Τι λέρε.
0: Κάνω την κολοτούμπα.
1: Έλα, ρε, φίλε. Θα μπει ο Γιαμάλ και ο Νικολάκης ο...
0: Εδώ θα είμαστε, μακάρι να το δούμε.
1: Ναι.
0: 10 η ώρα, αλλά...
1: 10 η ώρα, εγώ δεν θα είμαι εδώ.
0: Αλλά... Έχει γενικά το λέω, ναι. Κατάλαβες.
1: Αλλά ο Νικολάκης, ο Βίλιαμς και ο Γιαμάλ, το μόνο που δεν πάω, ρε φίλε, είναι ο Ολαρθόμπαλ.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αυτός δεν μου κάνει για παίχτες, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Είναι εργάτης και πολύ καλός εργάτης. Εφίλε, Ισπανία, ναι. Έχεις φόρτον ο Ολαρθόμπαλ.
0: Ναι, αλλά σχοράρει όμως. Βοηθάει φέτος.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει. Σκέψου να είχε έναν Κέιν η Ισπανία.
0: Ωχ, άστο. Εντάξει, είχε παλιά το Βίγια. Εμένα ήταν ο αγαπημένος μου.
1: Το Βίγια, βέβαια.
0: Τώρες.
1: Τώρες, Φερνάντο.
0: Εκείνη η εποχή από το 8 στο 12 που τα σάρωσε όλα.
1: Σωστά.
0: Δύο ευρωπαϊκά και ένα παγκόσμιο.
1: Τότε έχει να βγάλει. Τι. Ισπανία ολόκληρη.
0: Να λες. Κοίτα να σου πω λίγο. Η Ισπανία πήρε το ευρωπαϊκό, το πάει το παγκόσμιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάει να το κάνει ξανά. Το κάνει.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Θα το κάνει. Ό,τι
0: και τα μακάνα το κάνει να πληρωθεί εσύ.
1: Θα το κάνει. Εγώ ήμουνα πρώτα με τη Γαλλία και μετά η Ισπανία. Αυτές
0: εγώ αυτή
1: την
0: ψυχή που έβγαλε η Αργεντινή ήταν το 70. Το πώς πανηγύρισε και αυτό που είδα στα μάτια των παιχτών της Αργεντινής, αυτό που είμαι στα 50 ευρώ, θα τα βάλω. Όχι 50 ευρώ.
1: Κοίτα. Θα κάνουμε έναν έρανο Γιάννη Ελίδη. Θα δώσουμε στο παιδί τον επόμενο μήνα κάτι να τρώει σιγά σιγά κάθε μέρα, γιατί δεν το βλέπω καλά.
0: Μετά είσαι ο Πεθερός.
1: Να χαρώ το φίλο μου. Ωραίος. Δώσε τα φιλιά μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ
0: για την ενημέρωση.
1: Να σε καλά. Όχι τώρα δεν θα βγάλουμε. Ποιο παιδί ήταν να βγάλουμε τώρα? Τον Απόστολο. Δημήτρη Λελέκη, την καλησπέρα μου. Και μάλλον, α, τον Απόστολο το Σιρανίδη, ε. Όχι, τον Γιώργο τον Καραγιάννη. Ας τον ήσυχο τον Γιώργο τον Καραγιάννη. Ας τον λίγο γιατί έχει δουλειά ακόμη. Οπότε θα βγάλουμε τον Απόστολο το Σιρανίδη και τον Γιώργο τον Μάντζιο αμέσως μετά. Να δώσω μια εικόνα εγώ για το στοίχημα. Και μια δήλωση του Χαμενεΐ, το ανώτατο ηγέτη της, του Ιράν, ο οποίος, παιδιά, πριν από λίγο βγήκε αυτό, χαρακτήρισε την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς αξία και αξιοπιστία. Έλα ρε, ας όταν βγεις εσύ να μας το πεις αυτό. Ωστόσο είπε και κάτι άλλο, μάλλον δεν είπε, προειδοποίησε Γιάννη Λελίδη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα λάβουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Γιάννη Λελίδη, λες να κάνει καμιά επικίνδυνη μαγκιά ο Χαμενεΐ, ρε Γιάννη? Να βγάλει τίποτα κανένα ατομικό και να έχουμε ιστορίες. Μάλιστα, με γραπτή δήλωση ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν όλα αυτά. Οι επανειλημμένες παραβιάσεις των δεσμεύσεων από τον μεγάλο Σατανά απέναντι στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών απέδειξαν για μία ακόμη φορά σε όλους πόσο χωρίς αξία και αξιοπιστία είναι η υπογραφή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη ηγεμονίας και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής ιδεολογίας και πρακτικής. Σήμερα ο μεγάλος Σατανάς αποκάλυψε για μία ακόμη φορά το πραγματικό του πρόσωπο χωρίς μάσκα, ώστε αυτή η σκοτεινή εμπειρία εγκληματικότητας και παραβίασης δεσμεύσεων να αποτελέσει ακόμα μία απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές. Ο Χαμπεϊνή προειδοποίησε ότι τώρα που ο Αμερικανικός εχθρός επιδιώκει να ανάψει τη φωτιά του πολέμου και να υποστεί ακόμη μεγαλύτερο κόστος και βαθύτερη ταπείνωση, πρέπει να γνωρίζει ότι ο Ιρανικός λαός και ο άξονας της αντίστασης έχουν για αυτόν μαθήματα που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ο ηρωισμός των μαχητών του Ισλάμ και το θάρρος των κατοίκων της νότιας περιοχής τις τελευταίες ημέρες αποτελούν μόνο ένα δείγμα αυτού. Την μια εβδομάδα μιλούσαμε για ειρήνη. Μάλιστα, ελπίζω όλα αυτά να σε κάποιες μέρες να ανήκουν στην ιστορία και να μην έχουμε όλα αυτά που προμηνύονται μετά και από αυτές τις δηλώσεις, τη γραπτή δήλωση μάλλον του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, γιατί θα μας πάρει και θα μας σηκώσει όλους μάλλον. Λοιπόν, αυτά. Να δω λίγο στο στοίχημα τι έχουμε για να περάσουμε και στην τελευταία ώρα. Στην Βραζιλία παραμένει ημίχρονο Κρισιούμα Βιλανόβα 1-0. Το Πόντι Πρέτα Γκοϊάς έχει γίνει 1-2. Ισοφάρισαν τα παιδιά της Σπορτ Ρεσίφ και πολύ καλά έκαναν. Σπορτ Ρεσίφ και ο Περάριο 1-1. Προηγήθηκε μια χαρά και η Πενιαρόλ και ημίχρονο μάλιστα. Όλα αυτά Πενιαρόλ Μπόστον Ρίβερ 1-0. Γκολ γκολ και over ήδη και διπλό και έχει δύο και γκολ γκολ και over. Βαλού Ρέικιαβικ, Φραμ Ρέικιαβικ. Το 44ο λεπτό ήδη έχει βγει το γκολ γκολ και το over 2,5 και το over 2,5 1-3 και το over 3,5 και πάει λέγοντας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

παιδί. Que Deus já tem sabido uma camisa de força.

Και μου λέτε εσείς μετά για φιλικά παιχνίδια. Τώρα είδα στα τελικά αποτελέσματα εδώ τη Manchester United σε φιλικό παιχνίδι να παίζει με τους Ουαλούς της Wrexham. 1-0 νίκησε η Wrexham τη Manchester United, δηλαδή, και μετά μου λέτε φιλικά. Εντάξει τώρα, ούτε του Παναθηναϊκού είναι δείγμα αυτό το τετράμπαλο που έφαγε από την τη Βιέννη, από την Αύστρια, ήταν από τη Rapid, από τις δύο, εν πάση περιπτώσει, 4-1 είχα στο Παναθηναϊκός, αλλά γενικά τα φιλικά δεν είναι για να βγάζει συμπεράσματα. Γιατί διάβαζα και κάτι Αθηναίος για το 4-1 του Παναθηναϊκού και γράφαν πράγματα από καταστροφή και τα λοιπά, τα γνωστά των Ελλήνων.

0: αγκαλιά.
1: Meus 20 anos de boy, that's over.
0: Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει ο φίλος μας ο Απόστολος ο Σιρανίδης. Τι κάνεις ρε Μάγκα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Πώς πάμε?
2: Εντάξει, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για Δευτέρα.
0: Για Δευτέρα, βέβαια.
2: Εντάξει, νομίζω ότι θα γίνει λίγο χαμούλης.
0: Λίγο τζέρτζελο,
2: Αύριο έρχεται ο Τσέντιός μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Αύριο τι ώρα έχουμε, την ώρα?
2: Δεν την έχουμε.
0: Άμα δεις κάνα ψηλό παιδί να κατεβαίνει από το αεροπλάνο, αυτός θα είναι πάντως. Σγουρομάλης.
2: Είναι ψηλό το παιδί, είναι 2-4.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θέλουμε λίγο μύτες για να τον...
0: βέβαια.
2: Παίζαμε μπάσκετ, αλλά ήμασταν κοντί.
0: Ναι.
2: Εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο, μαζί είμαστε. Την ίδια συνωμοταξία που έλεγε και ο φίλος μου, ο Γιώργος.
2: Εντάξει, τη Δευτέρα όπως είπαμε είναι κανονισμένη η παρουσίαση.
0: Είναι φοβερή αυτή η παρουσίαση ρε φίλε. Έχει πολλά χρόνια να ζήσουμε κάτι τέτοιο, έτσι. Δευτέρα 6.30 ώρα στο στην Πάουκ Sports Arena, έτσι.
2: Σωστά, έτσι ακριβώς. Εντάξει, δεν έχω κάποια εκτίμηση για τον κόσμο. Νομίζω θα γεμίσει βέβαια το γήπεδο και ας είναι καλοκαίρι. Ειδικά από εβδομάδα που θα έχει και καύσω να θα έχει σαραντάρια.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι θα τους νιάξει η ζέστη και το ότι θα είναι 20 Ιουλίου.
0: Θέλει και ένα καλωσόρισμα το παιδί όπως και να έχει.
2: Ναι, δεν θα τους πτωήσει ούτε ο καιρός που θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με από εβδομάδα και ούτε... που λέει ο λόγος μπορεί κάποιοι να γυρίσουν και από τις διακοπές τους γι' αυτό.
0: Ναι. 100%.
2: Είδα, μου έδωσε μια ωραία σύσθεση ο Κώστας ο Πετρωτός. Μου έδωσε μια ιδέα, μου αρέσει να ψάχνω γενικά.
0: Ναι.
2: Και μου έδωσε ωραία πάσα να δω τα παιχνίδια που έχουν παίξει ως αντίπαλοι με το Τρινκέρι. Τρεις φορές έχουν παίξει αντίπαλοι. Δύο όσο ο Όσμαν ήταν στην ΕΦΕΣ και ο Τρινκέρι στην Πάμπερκ που είχε και ως παίκτη τον Νίκο το Ζήση.
0: Αχα.
2: Δύο νίκες Πάμπερκ σε εκείνα τα μάτς. Ο Όσμαν στο ένα είχε 3 πόντους, στο άλλο 15, αλλά ήταν πολύ μικρός ακόμα ηλικιακά.
0: Αχα.
2: Ήταν στα πρώτα του βήματα. Και μία πέρσι, πρόπερσι, όπως θες να το πεις, γιατί... είναι τη χρονιά που ήρθε ο Όσμαν, δεν ξέρω τώρα αν το λέμε αυτό πέρσι ή πρόπερσι. Τη σεζόν τέλος πάντων 24-25.
0: Ναι.
2: Είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός με τρομερή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα.
2: Ένα 55-25 θυμάμαι, δεύτερο ημίχρονο, 29-6 τελευταία περίοδο.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, είναι... Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι... Πλέον, ας πούμε, στα πλεονεκτήματα έδρας δεν παίζουν τόσο ρόλο. Αλλά, όχι ότι ήταν κάποιο match play-off, αλλά το ΆΚΑ έχει τέτοια δυναμική ως έδρα που παίζει ρόλο.
0: Ναι, αλίμονο. Αλίμονο.
2: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν όσμα θα ανακοινωθεί αύριο ή μεθαύριο. Αύριο φτάνει πάντως αυτή η ουσία.
0: Μάλλον πάμε για Δευτέρα, μάλλον,
2: Δεν ξέρω αν θα το κρατήσουν όλο το σκηνικό για να το να ανακοινώσουν στο event.
0: Ναι, γιατί όχι.
2: Είναι πολύ πιθανό.
0: Σωστά. Δεν μου λες, για αυτόν τον Ποκουσεύσκι, τι ισχύει πλέον?
2: Επειδή το έγραψα σήμερα αυτό.
0: Μπράβο.
2: Σε διάβασα. Είδα ένα ρεπορτάζ των Σέρβων. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, άμα δεν πάρει ο Ποκουσεύσκι το ελληνικό διαβατήριο, δεν θα ασχοληθεί.
0: Ήδη έγραψες, έχουμε 8 ξένους, οπότε...
2: Έχει 8 ξένους ο ΠΑΟΚ, αλλά πέρα από αυτό, ως ξένος δεν μπορεί να τον αλλάξει επίπεδο, ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
2: Είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι ο παιχταράς, κατάλαβες.
0: Θα είναι για βοήθειες δηλαδή.
2: Ως Έλληνας, θα είναι ουσιαστική βοήθεια, πάντως.
0: Ναι. Είναι εύκολο να πάει να βγάλει υλικό διαβατήριο, φίλε, έτσι βγαίνουν.
2: Εντάξει, δεν είναι απίθανο για τον Μποκουσέσκι, γιατί έχει παίξει τόσα χρόνια στην Ελλάδα και στο Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Έχει συγγενείς Έλληνες, από ό,τι θυμάμαι.
0: Α, μπορεί δηλαδή να το βάλει στο πρόγραμμα, αν θέλει.
2: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί αν το πάρει, όχι να το πάρει με την προοπτική να το αποκτήσει.
0: Ναι.
2: Και ισχύει και για τον Ολυμπιακό, γιατί διάβασε και για τον Ολυμπιακό σενάριο. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει, προφανώς. Αλλά άμα τέλος πάντων κινηθεί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν λέω ότι θα το κάνει, θα είναι στην ίδια περίπτωση, άμα πάρει το διαβατήριο.
0: Μάλιστα. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ Έλληνα σώνει και καλά? Όχι. Απλά θα είναι μια προσθήκη καλή.
2: Ναι, και εντάξει, είναι πρόσεκτο οποιοδήποτε καλό διαβατήριο.
0: Σωστό.
2: Σε οποιαδήποτε θέση, ακόμα και να έχει παίκτη εκεί, δεν σημαίνει κάτι. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, παντού έχει, σε όλες τις θέσεις έχει Έλληνες, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν είναι κακό να έχει εναλλακτικές λύσεις.
0: Και μια αναβάθμιση, ναι, οκ.
2: Και είναι καλός παίκτης, είναι μικρός ηλικιακά, είναι 24.
0: 24 είναι?
2: Ναι, 24.
0: Εσύ, εγώ τον έκανα για 28 για πλάκα.
2: Είναι μικρός.
0: Μάλιστα.
2: Έχει ήδη εμπειρίες από Ευρωλίγκα.
0: Μα γι' αυτό, επειδή διάβασα το άρθρο σου, λέω, αυτός θα έχει τουλάχιστον 28 χρόνια, ρε φίλε.
2: Ναι, και όμως είναι 24.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί, εντάξει, ας πούμε, μπορεί η Παρτιζά να μην ήταν ο κορυφαίος παίκτης προφανώς. Είχαν πολύ καλούς παίκτες και ήταν μια πολύ κακή σεζόν για τα δεδομένα του.
0: Ναι. Αλλά η Παρτιζάν τον θέλει. Και η Παρτιζάν τον θέλει.
2: Και αυτή έχει και το πλεονέκτημα. Ούτως ή άλλως εκεί ανήκει.
0: Ναι.
2: Οπότε, όταν ένας παίκτης, ακόμα και αν λύγει το συμβόλαιό του, είναι σε μια ομάδα, πρώτα θα διαπραγματευτεί με την ομάδα που ανήκει.
0: Okay.
2: Πάει, έτσι γίνεται πάντα.
0: Okay. Έχουμε τίποτα άλλο για ΠΑΟΚ?
2: Για ΠΑΟΚ όχι, και δεν έχουμε κάτι.
0: Τώρα όλα για ΠΑΟΚ ανήκουν στο χώρο της Δευτέρας, 6:30 ώρα.
2: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι το ρόστερ σχηματίζεται, ότι έχει σχηματιστεί τέλος πάντων. Είπαμε προφανώς ότι άμα υπάρξει κάποια ευκαιρία που ο ΠΑΟΚ δει ότι θέλει ένα παίχτη, θα τη χτυπήσει, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι είναι έτοιμο το ρόστερ.
0: Okay. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Το ότι έχει ήδη, είναι μια πλήρης ομάδα, αλλά αν μπορεί να κάνει μια αναβάθμιση ακόμα προς το καλύτερο, θα την κάνει.
2: Έτσι ακριβώς. Και είναι σημαντικό ότι είναι έτοιμο το ρόστερ 20 Ιουλίου, ούτε 20.
0: Ναι. Σωστά. Okay, Απόστολε, ευχαριστώ πολύ, Γίγαντα.
2: Καλό βράδυ σε όλους και φυσικά τη Δευτέρα να μένετε.
0: Βεβαίως. 6:30 ώρα στο Παλατάκι, μέτρο Σπορεκίνη πάντα. Όπως πάντα. Να είσαι καλά, Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε λίγο το φιλικό της Manchester United, παιδιά, με την Wrexham. Τελείωσε 0-1 το Ολυμπιακό στάδιο του Ελσίνκι. Έγινε το παιχνίδι με αρκετές αλλαγές και οι δύο ομάδες. Λέρε, φίλε. Με τον γκολ να μπαίνει στο 31 το λεπτό από τον Σμιθ και να τελειώνει Manchester United Wrexham 0-1. Μάλιστα. Αυτά έχει η ζωή για τους κόκκινους διάβολους. Ήθελα να δω έτσι. Έχει ένα κάρο φιλικά παιχνίδια που έγιναν σήμερα. Πάρα πολλά. Πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό μου έπεσε στο μάτι, γιατί ήταν η Manchester United, μια ομάδα που μου αρέσει πάρα πολύ στην Αγγλία. Να δούμε τώρα τι έχουμε στο δικό μας το πρόγραμμα εδώ στο στοίχημα. Να πάω λίγο στα τελευταία τελικά. Τελικά πάμε πάρα πολύ πίσω, οπότε δεν βλέπω κανένα ενδιαφέρον από εκεί. Δηλαδή το τελευταίο τελικό που βλέπω εδώ ενδιαφέρον από την Ισλανδία, Θρότουρ Βόλσουγκουρ 1-0. Να είχαμε να λέγαμε. Σκέψου πόσο δυνατό ήταν το πρόγραμμα σήμερα. Αύριο είναι ακόμα πιο φτωχό, να ξέρετε. Για το φίλο τον Κώστα, η Βίκινγκ νίκησε 2-1 την Σάντεφιόρτ, ενώ μου έβγαλε μεγάλη στεναχώρια το Μόλτε Μπραν. Τον είχα για καλό άσο. Τελείωσε 1-2. Μεγάλη πατάτα. Γλυκύβραστη, ανάλατη αυτή της Μόλντε. Μπράβο, ρε Μόλντε. Αλλά είπαμε, Νορβηγία είναι εκεί. γενικά Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, εκεί γίνεται το έλα να δεις. Και πάμε λίγο σε αυτά που έχουμε σε εξέλιξη. Στην Βραζιλία μου παραμένει το Κρισούμα Βιλανόβα 1-0, παραμένει το Πόντι Πρέτα Γκοϊάς 1-2, το γυρίσαμε εμείς τα παιδιά της Sport Recife. Sport Recife Operario 2-1, αρχή δευτέρου ημιχρόνου είμαστε, ενώ άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και στην Ουρουγουάη η Πενιαρόλ είναι 1-0 μπροστά απέναντι στην Boston River. Πάω τώρα και στον αδερφό μου τον Γιώργο τον Μάντζιο. Γιώργο καλησπέρα.
3: Γεια σου Μιχάλη μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις ρε μάγκα?
3: Όλα, ένα αναμονή του μικρού τελικού.
0: Ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε εμείς στον ναι. αέρα.
3: Έχουμε ευρωπαϊκά κύπελλα να πούμε από εβδομάδα, έχουμε πολλά
0: ναι.
3: που είναι σε εξέλιξη. Είναι η σεζόν τέτοια που ουσιαστικά με το που τελειώνει το Μουντιάλ το ξέραμε.
0: Σωστά.
3: Πάμε απευθεία στα επόμενα, δηλαδή από τη Δευτέρα το πρωί.
0: Σωστά.
3: Που θα έχουμε τα υπογκρουπ
0: ναι.
3: για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ουσιαστικά ξεκινάει και η σεζόν.
0: Ναι.
3: Το λέω ξεκινάει και η σεζόν γιατί μπαίνουν και οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Αλίμονο,
3: 8 ώρα ΠΑΟΚ και 9 ο Παναθηναϊκός. Τώρα κατά το Μουντιάλ, ομολογώ ότι ήταν λίγο έκπληξη ο αποκλεισμός του Κέιν από την δεκάδα.
0: Δεν μπήκε ο Κέιν.
3: Όχι, είναι ο Τόνεϊ που θα ξεκινήσει μπροστά. Δίνει αρκετές αλλαγές έχει κάνει ο Τούχελ. Εντάξει, έχει δώσει πανέλα βασικούς παίκτες στους οποίους ξέχασε το προηγούμενο μάτς και κατηγορήθηκε γι' αυτό.
0: Βέβαια.
3: Το Ράσφορντ, το Πορτινοέζε.
0: Βέβαια.
3: Έχει κάνει αρκετές αλλαγές. Άλλαξε και ο τροματοφύλακά του. Παίζει ο Χέντερσον αντί για τον Πίκφορντ. Και ο Ντεσάν έχει κάνει αλλαγές. Τελευταίο παιχνίδι να πούμε για τον Ντεσάν το σημερινό. Είναι μια πολύ μεγάλη. Ένας πολύ μεγάλος κύκλος, Μιχάλη, 14 χρόνια δεν είναι και λίγα.
0: Σαφώς.
3: Από το 12 είναι ο Ριουργέν Ντεσάν στην Γαλλία.
0: Σαφώς.
3: Και αυτός έχει κάνει τις αλλαγές, το έχει βάλει βασικό το Ζάρι Εμερί με το Ραμπιό, είναι στον πάγκο ο Κονέ, είναι στον πάγκο ο Ντεμπελέ και παίζει ο Τσερκί βασικός, μαζί με τον Ντουέ και τον Εμπαπέ στην κορυφή κανονικά, ο Εμπαπέ ο οποίος έχει και κίνητρο και για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Και εδώ να πούμε στους φίλους ακροατές ότι αν υπάρξει ισοβαθμία στην κορυφή του πρώτου σκόρερ, η FIFA έχει ως δεύτερο κριτήριο το ποιος έχει πιο πολλές assist. Γι' αυτό
0: δεν κάνει τις λίστες. Α, καλά που το λες τώρα αυτό.
3: Μπαπέ, ναι.
0: Εμείς που ποντάραμε στο Messi και τα παιδιά ποντάραν Mbappé πάντως.
3: Είναι θέμα εταιριών. Τώρα δεν ξέρω αν θα το υιοθετήσουν.
0: Θα το μοιράσουν άμα είναι στο.
3: Η αλήθεια είναι ότι μοιράζαμε την απόδοση. Εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Όταν είχαμε 2 και 3 παίκτες, ήταν δια του πόσο ήταν
0: σωστά.
3: Η απόδοση. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι 8-8 τα γκολ πλέον μέσα στο Mbappé. Εντάξει, ο Mbappé απλά έχει ένα διπλό κίνητρο, γιατί είναι και ένα γκολ πίσω από το Messi στην γενική λίστα των Μουντιάλ. 21-20.
0: Αυτός μπορεί να το σκάσει και στα επόμενα μπορεί να το σπάσει.
3: Ναι.
0: Οπότε.
3: Ο Mbappé είναι 28, άλλα δύο Μουντιάλ τα έχει.
0: Ναι.
3: Δεδομένα και έτσι πως έχουν γίνει πλέον τα πράγματα και με τις ιατρικές περιθάλψεις που υπάρχουν, δεν νομίζω παίξει να έχει θέμα. Μπορεί να παίξει και 3 Μουντιάλ πλέον.
0: Εδώ σκεφτόμαστε μήπως ο Ρονάλντο πάταγε τα 50 και έπαιζε.
3: Όχι τίποτα άλλο, επειδή είναι η Πορτογαλία μία από τις χώρες που θα το κάνει,
0: σωστά.
3: Θα το διοργανώσει το 30. Είναι Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο.
0: Σωστά.
3: Και επειδή είναι επαιτειακό το επόμενο Μουντιάλ που κλείνουν τα 100 χρόνια, θα γίνουν και κάποια παιχνίδια σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Ρονάλντο θα πάρει μέρος στο επόμενο Μουντιάλ. Έστω για να παίξει κάνα τέταρτο σε κάνα μάτς που έχει κριθεί. Εγώ πιστεύω θα πάρει πίσω την απόβασή του και θα παίξει.
3: Από το 85 είναι ο Μουντιάλ, 45 θα είναι τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, άσχημα είναι.
3: Στην αποστολή, λες,
0: ναι, να είναι στην αποστολή. Τιμή σε ένα και εν πάση περιπτώσει. Μπε ένα δεκάλεπτο να πάρει ακόμα μια συμμετοχή σε ακόμα ένα Μουντιάλ.
3: Να σπάσει κι άλλο ρεκόρ. Γιατί
0: βέβαια.
3: Έχει παίξει 6 Μουντιάλ.
0: Βέβαια.
3: Είναι πρώτο σε συμμετοχέ. Τώρα που μιλάμε, έχει 33 παιχνίδια. Το αυριανό θα είναι το 34ο.
0: Ναι.
3: Ο Ρονάλντο έχει 27.
0: Ναι.
3: Ο Εμπαπέ είναι στα 21, εντάξει, άλλα 12 μάτς.
0: Έχει.
3: Βασικά, Μιχάλη μου, αν έχουμε και Μουντιάλ με 64 ομάδες.
0: Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε.
3: Έτσι όπως το πάει ο Ιφαντίνο θα έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα μοιραστούν, γιατί αυτό που έγινε σε αυτό το Μουντιάλ με 16 ομάδες από την Ευρώπη και 10 από την Αφρική, η δυναμικότητα δεν είναι το ίδιο. Άμα είναι να ανοίξει η βεντάλια.
0: Ναι.
3: Και να πάμε 64 και να παίξει η Νέα Καλλιδονία, να παίξει εγώ από την Ασία η Μογγολία ή να παίξει ξέρω εγώ η Βολιβία.
0: Θα βάλουν 4-5 ομάδες από τις Υπήρους και οι υπόλοιπες θα πάνε στην Ευρώπη για να έχει και μια.
3: Πρέπει να πάρει η Ευρώπη αρκετά περισσότερα εισιτήρια γιατί
0: ναι.
3: Εντάξει, κακά τα ψέματα εκείνη
0: ναι.
3: η δύναμη και το βλέπουμε με τις ομάδες που προχωράνε.
0: Γιατί από τη Λατινική Αμερική αναλογικά ήδη είναι πολλές ομάδες που μπαίνουν. Δηλαδή σε σχέση με την Ευρώπη αναλογικά είναι μεγάλη δουλειά για την Λατινική Αμερική.
3: Από τις 10 πέρασαν οι 6.
0: Μα ναι.
3: Ναι, είχε 10 χώρες η Αφρική.
0: Μα βέβαια.
3: Άνοιξε, εδώ τώρα βέβαια και η Κεντρική Αμερική, για να μην τους αδικήσουμε,
0: ναι.
3: επειδή υπήρχε συνδιοργάνωση στο Καναδά με το Μεξικό,
0: ναι.
3: γι' αυτό παραδείγματος χάρη μπήκαν χώρες όπως είναι το Κουρασάο, από την Κεντρική Αμερική, θα πει κάποιος γιατί δεν πήγε η Κωνσταντίνα και δεν πήγε ο Κουρασάο.
0: Ναι.
3: Μαγκιά, στην Ασία το ίδιο. Η Αυστραλία έφυγε, πήγε στην Ασία για να μπορέσει να μπει καμιά ομάδα στη Νέα Ζηλανδία.
0: Σωστά.
3: Όλα είναι θέμα της διπλωματίας και αυτού της παγκοσμιοποίησης που υπάρχει πλέον στο ποδόσφαιρο. Θα το ζήσουμε και αύριο με ένα πολύ μεγάλο διάλειμμα στο Μουντιάλ, στο ημίχρονο, μεγαλύτερο από τα προηγούμενα, για να τραγουδήσει η Μαντόνα, να τραγουδήσει η Σακίρα, να τραγουδήσει
0: είναι δυνατόν, ρε φίλε.
3: Εντάξει, είναι απόρρια. Εγώ, για να μην είμαι μίζερος, θα πω κάτι που μου άρεσε από αυτό το Μουντιάλ που τελειώνει αύριο. Μου άρεσε, Μιχάλη, πάρα πολύ και μακάρι να το φέρουμε στην Ελλάδα αύριο το πρωί, αυτό που δεν υπάρχει καθυστέρηση. Δεν μπορώ αυτό το καραγκιοζηλίκι να είμαι δύο λεπτά ναι. κάτω και να κάνω τη δραματεία.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ να κάνω ένα λεπτό να εκτελέσω
0: το πλάι. Μα θα μπει γενικά αυτό στο ποδόσφαιρο σιγά σιγά.
3: Αυτό ήταν η ιδέα του Κολίνα και του το δίνω.
0: Ναι.
3: Αυτό το καραγκιοζηλίκι, όχι πιάνω το πόδι μου.
0: Δεν βέβαια. Μπορώ.
3: Δηλαδή είναι στο πλάγιο, στο ελεύθερο, στο αφάουλ, όλα.
0: Ναι.
3: Αυτά πρέπει να γίνουν για να υπάρχει αυτός ο καθαρός χρόνος, για να καταλάβει και ο κόσμος πλέον.
0: Αν εσύ στη χώρα μας το βρίσκεις απέσιο, αειδιαστικό, απαράδεκτο κτλ. Σε πληροφορώ ότι στη Λατινική Αμερική είναι 10 φορές περισσότερο από ό,τι είναι στη χώρα μας.
3: Ακόμη πιο αργά.
0: Ναι, ναι, άστο
3: εκεί.
0: Σκοπιμότητα στο φουλ μιλάμε.
3: Φουλ.
0: Ναι, ναι.
3: Και αυτό με τον δραματισμό νομίζω λειτουργήσε πολύ, γιατί δεν είδαμε πάρα πολλούς να... Αυτό που λένε να κάνουν θέατρο.
0: Σωστά.
3: Με την απειλή του ενός λεπτού έξω. Άσε που μπορεί και κάποια στιγμή και ο προπονητής του πει κάτσε ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
3: Θα παίξω εγώ με 10 παίκτες επειδή δεν θα κάνεις τον δραματία.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Για ένα λεπτό. Μπορεί εκείνο το λεπτό να φάω γκολ.
0: Μα έγινε αυτό στην το έβαλε η Ιαπωνία στο τελευταίο μάτς πριν πάει στο Μουντιάλ. Είχε παίξει ένα φιλικό και έγινε το 2-1 στις καθυστερήσεις από αυτή την αποβολή του ενός λεπτού.
3: Έτσι. Ούτε ο τερματοφύλακας να κάνω, να εκτελέσω, να πάρω κίτρινη, να κοροϊδέψω, να το ελεύθερο. Ακόμη και το πλάγιο, γιατί το πλάγιο είναι και αυτό πολύ χαλαρά.
0: Φυσικά.
3: Καταργήσαμε τα ball boy, βάλαμε στους κόνους τις μπάλες για να τις παίρνουν γρήγορα, υποτίθεται οι παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και πάλι καθυστερούν.
0: Ναι,
3: δεν
0: ναι,
3: είναι
0: ναι.
3: έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν είναι έτσι. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον από τα καλά αυτού του Μουντιάλ, αν εξαιρέσουμε αυτό που έγινε με την συμμετοχή Τραμπ για την κόκκινη του Αμερικανού, του Μπαλογκούλ, που δεν μου άρεσε.
0: Εσύ τι δεν άρεσε. Υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην γελάει με αυτό το πράγμα.
3: Όχι, αυτό είναι αστείο.
0: Εγώ απορώ πώς πέρασε και απορώ πώς ο Ιφαντίνο είναι ακόμα εκεί.
3: Και όμως υπάρχει και κάτι άλλο, ακόμη χειρότερο.
0: Mm.
3: Ότι λένε κάποιοι ότι επειδή ο Ισπανός πρωθυπουργός πήγε κόντρα στον Τραμπ, ότι ο Τραμπ έχει κάνει τα δυνατά του για να μην το πάρει Ισπανία αύριο.
0: Έλα ρε εσύ.
3: Με το Σάντσεθ.
0: Δεν το αποκλείω εγώ αυτό.
3: Τώρα τι να πω τώρα, άμα γίνουμε και δούμε τι κάνει.
0: Δεν το αποκλείω γιατί και σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή έτσι όπως το αναφέρεις τώρα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα μεταξύ των
3: δύο. Είναι, αλλά να εκτεθεί τόσο πολύ ο Βίντσιτς, να τα σπόρια, ξέρω
0: εγώ. Ο Βίντσιτς όχι, δεν πιστεύω ότι θα εκτεθεί.
3: Δεν νομίζω.
0: Κανένας από τα παραδίπλα μήπως εκτεθεί, γιατί. Ο Βίντσιτς έβαλε τα κλάματα και έπαθα πλάκα εγώ μόλις το είδα.
3: Ναι, αν σου ήρθε κανένας περίεργος, γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή άνοιξε πολύ η ψαλίδα και άνοιξε πολύ και την κάμα των διαιτητών, από τους 52 διαιτητές να καταλάβει ο κόσμος, μόνο 15 στην Ευρώπη.
0: Ναι.
3: Που είναι υποτίθεται υψηλό επίπεδο.
0: Και είδες τους ημιτελικούς, είχαμε παιδιά από Λατινική Αμερική.
3: Ήταν από το Ελσαλβαδόρ.
0: Ελσαλβαδόρ, μπράβο.
3: Σε λίγη ώρα σφυρίζει ο Βαλενθουέλα από τη Βενεζουέλα.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι.
3: Τώρα η Βενεζουέλα τι πρωτάθλημα να έχει.
0: Δεν έχει.
3: Για αυτό το πολύ πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Βενεζουέλα έχει πετρέλαιο και πανέμορφες γυναίκες, τίποτα άλλο δεν έχει.
3: Το Μαντούρο.
0: Ναι, ναι, ο Μαντούρο που παίζει σκάκι στη φυλακή, λένε.
3: Πραγματικά. Εντάξει, ήταν ένα Μουντιάλ το οποίο είχε πολλά παιχνίδια. Λίγο μας έβαλε στο κλίμα για να μπούμε δυνατά από τη Δευτέρα στα προγραμματικά των Ευρωπαϊκών Κυπέλων. Είναι και μια χρονιά που θα είναι και λίγο πιο άνετη χρονικά. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή άλλες χρονιές η Premier League να ξεκινάει μαζί με το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, πάντα ναι, θυμόμαι να
3: ξεκινήσει πιο πριν.
0: Δίκιο έχεις.
3: Να ξεκινάει τώρα 22 του μήνα η Premier League.
0: Σωστά.
3: Μου φαίνεται λίγο περίεργο.
0: Α, είναι και... άνετη στις ημερομηνίες τους μάλλον.
3: Ναι, γιατί το επόμενο, η επόμενη σεζόν είναι πολύ
0: άδεια.
3: Πιο άνετη. Να καταλάβει ο κόσμος ότι ο τελικός του Champions League το 27 είναι 5 Ιουνίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
3: Στο Μετροπολιτάνο. Οπότε ανοίγει πάρα πολύ και η ψαβίδα στα ευρωπαϊκά κύπελα. Έρχεται και μια σεζόν, Μιχάλη μου, που από το Σεπτέμβριο θα δείξουμε και αν έχουμε αλλάξει κάποια πράγματα ως εθνική ομάδα στο Nations League. Εγώ βέβαια το Nations League, επειδή είμαστε στην πρώτη κατηγορία και παίζουμε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, δεν το θεωρώ και καθρέφτη. Για μένα το σημαντικό είναι το Μάρτιο τα πραγματικά του Euro.
0: Βεβαίως.
3: Το λέω πολύ έτσι συνειδητά.
0: Βεβαίως.
3: Με αυτή τη φουρνιά ποδοσφαιριστών δεν το αντέχει ο ψυχισμός μου να μην είμαστε και στην επόμενη
0: μέρα. Ναι, εσύ, ήταν δηλαδή, πολύ μεγάλη αδικία. Πολύ μεγάλη αδικία ήταν.
3: Ναι,
0: αυτή.
3: Μετράμε. 16 δεν πήγαμε. 18 δεν πήγαμε. 20 δεν πήγαμε. 22 δεν πήγαμε. 24 δεν πήγαμε. 26 δεν πήγαμε.
0: Σωστά.
3: Τώρα, άμα δεν πάμε και το 23 στην Αγγλία.
0: Σωστά.
3: Που υποτίθεται ότι είναι και μια χώρα που έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες και εκεί.
0: Ναι.
3: Η Βρετανία.
0: Ναι.
3: Τι να πω. Θα είναι κρίμα για αυτά τα παιδιά που απαρτίζουν την εθνική ομάδα.
0: Σωστά.
3: Θα γίνει μετά ακόμη πιο αγχωτικό. Όταν έχεις να πας 14 χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση και βλέπεις ότι πηγαίνει, ξέρω εγώ, η Γεωργία ή τα Σκόπια.
0: Η πλάτη βαραίνει ακόμη περισσότερο.
3: Βέβαια, βέβαια, ναι. Βέβαια. Είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα να μπορέσουμε τουλάχιστον να πάμε στο Euro. Γιατί το Euro, όσο και να είναι, δεν είναι Μουντιάλ. Θεωρητικά είναι πιο εύκολο το έργο.
0: Φυσικά.
3: Θεωρητικά πάντα.
0: Φυσικά. Δώσε μου και σε 2-3 λεπτά το σχόλιο σου για τον αυριανό μεγάλο τελικό.
3: Νομίζω ότι η Ισπανία έχει ξεκάθαρο προβάδισμα.
0: Έτσι,
3: παρότι έτσι. Αγαπάμε όλοι το Μέση, αγαπάμε αυτό που πρεσβεύει η Αργεντινή, που πολλές φορές αυτό που,
0: ναι.
3: Που δείχνουν οι παίκτες. Είπε μια ωραία ατάκα στον Γιώργο τον Μπούζο το μεσημέρι ο Νίκος Αναστόπουλος. Νομίζω ότι θα την αφουγκραστώ απόλυτα. Ότι οι παίκτες της Αργεντινής είναι λες και είναι οπαδοί.
0: Ναι.
3: Τόσο πολύ το ζουν,
0: ναι.
3: Και το βιώνουν αυτό,
0: ναι.
3: Με την εθνική ομάδα.
0: Καμία σχέση η Γάλλη με αυτό, καμία σχέση. Οι Άγγλοι είναι.
3: Είναι
0: σε αυτή τη φάση. Όχι όμως, ναι. Ως τους Αργεντίνους.
3: Όχι. Είναι και το ταπεραμένο τέτοιο.
0: Σωστά.
3: Από την άλλη, αυτό το 34η μάτσα ή τη Ισπανία και το γεγονός ότι απέκτησε τη Γαλλία τρίτο σε λίγα ροκύλι στα ημιτελικά σημαίνει ότι εκεί γίνεται κάτι πολύ.
0: Βέβαια.
3: Πολύ. Πώς θα το πω. Πολύ,
0: οργανωτικό, πολύ ωραίο προπονητή. Πολύ καλό προπονητή.
3: Πολύ οργάνωση και νομίζω ότι θα δούμε ματσάρα μόνο αν προηγηθεί η Αργεντινή. Αν προηγηθεί πρώτη Ισπανία, μπορεί μετά να γύρει το γήπεδο και να
0: τους κλειδώσει μετά.
3: Ναι, μετά να τελειώσει.
0: Όπως έγινε και με τη Γαλλία.
3: Αν προηγηθεί η Αργεντινή, θα δούμε ματσάρα, θα δούμε ξύλο, θα δούμε.
0: Ξύλο θα δει σίγουρα, αυτό το υπογράφω.
3: Φοβερά πράγματα με τον Βίντσετ. Μακάρι να δούμε καλό τελικό,
0: ναι.
3: Να το πάρει ο καλύτερος. Ούτως ή άλλως και οι δύο που έχουν φτάσει εδώ το αξίζουν. Δηλαδή, ακόμη και να το χάσει η Ισπανία ή η Αργεντινή, δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι.
0: Δεν έχει
3: σημασία. Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 24, η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 22,
0: σωστά.
3: Η κάτοχος του Κόπα Αμέρικα.
0: Και οι δύο που φτάσαν στον τελικό, αποκλείοντας σπουδαίες δυνάμεις. Έτσι.
3: Και εγώ, επειδή πάντα δεν θέλω να στέκομαι σε αυτούς που παίρνουν τα φώτα, νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο κουβέντες καλές για αυτό που παρουσίασαν ο Σκαλόνι και ο Ντελαφουέντε. Μπορεί να μην είναι εμπορικά δύο προπονητές δυνατοί, αλλά ο καθένας με τον τρόπο του και τη φιλοσοφία του. Δύο παραδείγματα θα πω.
0: Κοίτα, εγώ
3: ο
0: απλά...
3: Σκαλόνι έχει γυρίσει όλα τα παιχνίδια με τις αλλαγές που έχει κάνει. Με Αίγυπτο, με πράσινο ακροτήρι, με δηλαδή διαβάζει το μάτς. Και ο Ντελαφουέντε έχει τα κάκαλα, να το πω έτσι απλά, να αφήνει στον πάγκο τον Πέδρη,
0: βέβαια.
3: Που είναι ο καλύτερος μέσο, επειδή
0: βέβαια.
3: Του εξυπηρετεί καλύτερα το δίδυμο. Αυτό για να το κάνει ένας προπονητής, δηλαδή παραδείγματος χάρη, μπορούσε ο Μαρτίνες Μιχάλη μου να αφήσει στον πάγκο τον Ρονάλντο.
0: Ούτε συζήτηση.
3: Εκεί δεν παραδεχόμουν.
0: Ούτε συζήτηση.
3: Εκεί φαίνεται.
0: Πάντως εδώ να σου πω την αλήθεια για μένα, δεν έχει καμία σχέση τον Ντελαφουέντε με τον Σκαλόπι, γιατί ο Σκαλόπι είναι ένας...
3: Όχι.
0: Πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να τον εκθέσω και πολύ, αλλά...
3: Όχι, ο Σκαλόνι ήταν, το είπε και ο ίδιος, πριν από λίγα χρόνια παρακολούθησε σεμινάρια με τον Ντελαφουέντε, δηλαδή...
0: Μπράβο.
3: Είναι ο δάσκαλός του.
0: Μπράβο.
3: Απλά και ο Σκαλόνι για την ποδοσφαιρική καριέρα που έκανε, γιατί ήταν ένας αμυντικός, απλά,
0: ναι,
3: ήταν...
0: Ναι.
3: Ό,τι αν κάνατε
0: ένα κουρσούμι.
3: Αυτό που έχει καταφέρει έχει μερίδιο επιτυχίας.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο Σκαλόνι όμως, φίλε, ή αν είναι τα παιδιά της Αργεντινής. Δηλαδή, για να στο θέσω παράλληλα, τα παιδιά της Ελλάδος με Ζαγοράκη και την υπόλοιπη παρέα έκαναν την όλη δουλειά με τον Γερμανό απλά,
3: ναι.
0: Να είναι μαζί τους.
3: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Γιατί
3: συμφωνώ.
0: Έχει βγει πολύ προς τα έξω ότι ο Γερμανός τα έκανε όλα ο Τόρε Χάγκελ. Ναι. Δεν είναι έτσι η βάση της
3: αλήθειας. Απλά το λέω γιατί και η Αργεντινή, επειδή ο Μέση παίζει από το 6 εκεί, στην Εθνική, πέρασαν πολλοί προπονητές και δεν τα πήγα καλά. Άλλοι μάλλον με το Μέση. Άλλοι έλεγαν ότι δεν
0: ναι.
3: είναι καλό το υλικό.
0: Ναι.
3: Και μόνο το ότι διαχειρίζεται καλά το Μέση.
0: Ναι.
3: Okay. Και μόνο το ότι οι παίκτες.
0: Δεν είναι χαζός να ξέρεις. Είναι από τους Αργεντίνους που κάνουν αυτό που πρέπει να κάνει για να τα έχει καλά με όλους.
3: Ναι,
0: γιατί
3: ναι.
0: αν και... ήταν Αργεντίνος Βέρος. Δεν θα έμενε για πολύ στον πάγκο, να ξέρεις.
3: Για τον πολύ κόσμο που δεν το ξέρει, σημαντικό ρόλο σε αυτό που παίζει η Αργεντινή, παίζουν και οι δύο παιδιά που είναι δίπλα στο Σκαλόνι, και εσύ σίγουρα τα ξέρεις, είναι ο Βάλτερ Σάμουελ και ο Πάμπλο Αϊμάρ.
0: Ο Αϊμάρ, ο Παμπλίτο, είναι πολύ μεγάλο μυαλό.
3: Ναι, ναι.
0: Πολύ μεγάλο μυαλό.
3: Παίζει ρόλο και ο συνεργάτης.
0: Πανέξυπνος.
3: Πάρα πολύ,
0: βέβαια.
3: Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Βέβαια.
3: Και οι συνεργάτες ενός προπονητή. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Γιώργο, ευχαριστώ ρε γιγαντά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση τέτοια ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης τελερώνε.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Δίνω την καλησπέρα μου στο Γιώργο τον Σκαρβελάτσι που είναι στο Ελσίνκι και μου περνάει την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Σύλληψη γυναίκας για body shaming της ανιψιάς της στο Άργος Ορεστικό. Την αποκάλεσε χοντρή, αν είναι δυνατόν. Βέβαια έγινε η σύλληψή της και ακολούθησαν και τα υπόλοιπα. Ο Γιώργος ο Βαγιανίδης λέει καλησπέρα, καλή βραδιά. Την Δευτέρα έχουμε την πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ Β. Μπορούμε να μάθουμε από κάποιον που ασχολείται με τη Super League 2 ποιοι παίκτες κλήθηκαν στην πρώτη προπόνηση να μας πει την Κυριακή στην εκπομπή σου. Γιώργο, θα το περάσω εγώ τα παιδιά. Θα δω μήπως μπορεί και ο Δημήτρης. Το αρέσουν πολύ αυτά του Δημήτρη του Καλαϊτζή. Κάτσε να το κάνω μια φωτογραφία το μήνυμά σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Φίλε Μπάμπη Ζαχαριάδη, δεν μπόρεσα να σε προλάβω για το μήνυμά σου. Λέω Μπάμπη Ζαχαριάδη, ρώτα τον καθηγητή σχετικά με την υπόθεση Προκοπίου, αλλά δεν το πρόλαβα. Πέρασα όμως με φωτογραφία το μήνυμα στον καθηγητή. Αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, θα βγούμε το μεσημέρι, θα είμαστε μαζί 4 με 6. Μετά θα είμαι ακόμα μία ώρα με τον Ισκεντερίδη, τον φίλο μου. Οπότε αύριο θα συντονίσω εδώ 4 με 6 σίγουρα. Θα σου έχει μία απάντηση για την σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για τον Haaland ότι δεν λέγεται Haaland και σας είπα ότι θα βρω τον ίδιο τον Haaland που δεν το λένε Haaland στην παρουσίαση των ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έβγαιναν όλοι οι παίκτες όλων των εθνικών ομάδων και έλεγαν το όνομά τους κρατώντας μια ταμπέλα μπροστά τους γράφοντας το ονοματεπώνυμό τους. Έχω λοιπόν απομονώσει εδώ με τον Γιάννη τον Ελίδη, τον φίλο μου, το πώς ο Χάλαντ βγαίνει και μας λέει το ονοματεπώνυμό του. Για να ακούσουμε, Γιάννη.
1: Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland.
0: Erling Haaland. Erling Haaland. Δεν είναι Χάλαντ. Γιατί γράφουν όλοι Χάλαντ. Γράφεται Erling Haaland και είναι Erling Haaland. Τι είναι αυτή η νορβή. Ξέρεις, στα πορτογαλικά, στα ισπανικά υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν λάθος τα ονόματα πολλών παικτών, τραγουδιστών, ηθοποιών, ό,τι θες, αλλά και ομάδων. Δηλαδή το κουρακάο, κουρακάο το λένε το 80%, δεν είναι κουρακάο, είναι κουρασάο. Σκέψου, ολόκληρη χώρα. Και εντάξει, δεν είναι όλοι που πρέπει να ξέρουν τα ονόματα παικτών, τραγουδιστών, ηθοποιών, χωρών, αλλά... Τώρα λέγεσαι Χάλαντ, ρε φίλε, είσαι ο καλύτερος επιθετικός αυτή τη στιγμή, μαζί με τον Εμπαπέ και τον Τσάλοφ. Αλλά, ορίστε, ναι. Αλλά είναι ο Χάλαντ, ρε φίλε. Δεν μπορούμε να το λέμε Χάλαντ πλέον. Για ξαναβάλτε το λίγο, ρε Σιγιάννη.
1: Erling Haaland. Erling Haaland.
0: Erling Haaland.
1: Erling Haaland.
0: Erling Haaland.
1: Erling Haaland.
0: Πες το λίγο και πιο ήρεμα, ρε φίλε. Erling Haaland. Σαν να κάνει Αγκαρία, ναι, λέει το όνομά του. Είναι Haaland, λοιπόν. Και τελειώσαμε. Τα αφήνουμε αυτό και φεύγουμε παραπέρα. Ενδεκάδα της Αγγλίας, λέει ο φίλος μου εδώ. Χέντερσον κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά Κουανσά. Κέντρο άμυνας Κόνσα και Γκέλ. Γκέλ, Γκουέλ, πώς το λένε αυτό. Γκουέι. Α, Γκουέι. Είναι αυτός ο τύπος. Πρώτη φορά το μου λέω. Σπένς αριστερά. Ράσφορντ αριστερά επίθεση. Σάκα δεξιά επίθεση. Έζε και Ρότζερς πίσω από τον Τόνεϊ. Τι να αυτή ρε ντεκά, τι είσαι στις οι Άγγλοι ρε φίλε. Χμενιάν κάτω από τα δοκάρια τους Γάλλους. Ερνάντες αριστερά, Γκούστο δεξιά. Κονατέ και Λακρουά στο κέντρο της άμυνας. Ραμπιό και Ζαΐρε Μερί στο μπροστά από την άμυνα. Τα δύο αμυντικά μπακ, οι δύο αμυντικοί μέση. Σερκί πίσω από τον Εμπαπέ αριστερά, ο Ντουέ δεξιά, ο Λίσε. Μας τελείωσε ο Ντεμπελέ. Okay. Έχουμε στον πάγκο, είναι και ο Ερνάντες, είναι ο Ντεμπελέ, είναι ο Μπαρκολά, είναι ο Κονέ, ο Καντέ, που δεν είναι Καντέ, είναι Καντέ, έτσι προφέρεται το όνομά του, είναι ο Κουντέ και όχι ο Κουντέ. Κοιτάτε, αυτό το θέμα με τον καθηγητή θα το αναλύσουμε κάποια μέρα με πιο έτσι περισσότερο χρόνο. Γιατί υπάρχουν ελληνικές λέξεις που είναι μη πι, μη τι, τα λέμε τι ενώ είναι εν τι, μη πι, δεν μπορείς να το πεις μπ, γιατί δεν υπάρχει στην γλώσσα μας το μπ, το μπ που υπάρχει στα ξένα. Είναι περίεργη φάση αυτή η Ρελίδη, τι να κάνουμε. Ό,τι πρέπει για το Ρελίδη να αρχίσει να το ψάχνει. Και ο Τσουαμενί είναι στον πάγκο, και ο Τουράμ είναι στον πάγκο, και ο Παμεκανό είναι στον πάγκο. Οκ. Okay. και ο Κέιν είναι στον πάγκο από πλευράς Αγγλίας. Λοιπόν, αυτά για το Γαλλία Αγγλία. Εγώ είπα ότι οι Γάλλοι θα νικήσουν και εντάξει, με αυτές τις αλλαγές και από τις δύο τις πλευρές ακόμα δίνω ίσως και πιο έντονα τώρα το προβάδισμα στον Άσο. Με ένα 2-1-1 σκόρτα έχω παίξει, να δούμε τι θα προκύψει. Διάβασα λίγο πριν στο διαδίκτυο και μου προξένησε τρομερή εντύπωση. Πρόσεξε, Γιάννη Λελίδη, δεν το πήρες χαμπάρι γιατί είναι πρόσφατο αυτό. Τρομερή αρνητική εντύπωση. Οι τρεις συλληφθέντες εκεί για το, στη Μεσσηνία για τις φωτιές, λέει εδώ ότι έκαιγαν χωράφια αγροτών που δεν τους πλήρωναν. Μιλάμε για κύκλωμα εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Οι τρεις συλληφθέντες, ο 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, είχαν αναλάβει την διανομή του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν από αγρότες χρηματικά ποσά για να τους το παρέχουν. Ερευνούνται για 7 φωτιές, φίλε Γιάννη Λελίδη. Ξέρω ότι δεν σου προκαλεί εντύπωση πλέον τίποτα, δηλαδή τίποτα στην κυριολεξία, αλλά αυτό, ρε φίλε, να βάλεις φωτιά για εκβιασμό επειδή δεν σε πλήρωναν ό,τι αφορά στο αρδευτικό νερό. Ρε Σιγιάννη. Εν τω μεταξύ διάβασα και δύο ειδήσεις μεσοβδόμαδα, δεν θέλω να αναφέρω τώρα, που φύγανε άτομα, βγήκαν άτομα από τη φυλακή προσωρινά με περιοριστικούς όρους, εν πάση περιπτώσει, για δύο αδικήματα απίστευτα. Και προκαλεί όλο αυτό, ρε φίλε, αηδία, δε, άστο, καλύτερα βραδιάτικα. Πάμε για μεσάνυχτα και παίζει ο Γάλλος με τον Άγγλο τώρα. Πάση περιπτώσει. Μια ευχάριστη είδηση θα σας δώσω για τη χώρα μας. Έχουμε μια πιτσιρίκα, K18, είναι η Ελένη Ακοβάκη, η οποία σήμερα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα με το ασύλληπτο 52-38. Πήρε το χρυσό στο ευρωπαϊκό Under 18. Η κούκλα μας η Ελένη Ακοβάκη. Είδατε τα τελευταία μέτρα, τις είχε αφήσει τις άλλες για πλάκα πίσω, μιλάμε.

Μην βάλετε φιλικά στη μέση, μην πείτε αυτός έχασε και άστα να πάνε, και δεν υπάρχει τέτοιο στα φιλικά, δεν ασχολούμαστε καν. Οπότε, όποιος θέλει να πει μια καλησπέρα και μια καλή νύχτα παράλληλα, έχουμε ένα δεκάλεπτο, παραπέντε ο Γιάννης Ολελίδης θα επομιστεί του θέματος του άσματος για όλα τα δικοχαμένα παιδιά, οπότε για ένα δεκάλεπτο μπορούμε να πάρουμε 3-4 γραμμές στα γρήγορα. 90-90-90 για όλους εσάς.

Εμένα ψέματα μου φαίνεται αυτό που διαβάζω τώρα, ο Didier Deschamps, ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας που θα κάτσει για τελευταία φορά αύριο στον πάγκο της Γαλλίας. Φοβερό, δεν το περίμενα με τίποτα. Αν μου το λέγατε θα σας έλεγα πλάκα μου κάνετε. Θα γίνει αύριο ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, 26 παρακαλώ τον αριθμό. 4 παγκόσμια κύπελα ήταν ο Deschamps προπονητής. Τι λέει ρε φίλε. Didier Deschamps έχει παίξει 25 παιχνίδια. Είναι μαζί με τον Helmut Sen, τον Γερμανό. Μετά έχουμε τον Βραζιλιάνο Carlos Alberto Parreira με 23 αγώνες. Τον άλλο Βραζιλιάνο, τον Luis Felipe Scolari με 21 παιχνίδια. Και μετά είναι ο Μπόρα Μιλουτίνοβιτς με 20 παιχνίδια. Όσκαρ Ταμπάρες με 20. Και ο τεράστιος Μάριο Ζαγκάλο επίσης με 20. Τι λέει ρε φίλε. Δεν το περίμενα ποτέ. Άντε βαριά να τον είχα δύο παγκόσμια ρε παιδιά. Πάση περιπτώσει. 90-90-90 ή μάλλον κοιμάστε όλοι, ή τρώτε, ή κοιμάστε, ή ροχαλίζετε, ή είστε στην παραλία και ακόμα πλατσουρίζετε.

Καλά το λέει ο φίλος ο Κώστας. Να δώσω και τα τελικά. Τελικά η Λουντογκόρετς νίκησε 1-0 τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Ενώ στη Βραζιλία 80 περίπου λεπτό παραμένει το Κρισιούμα Βιλανόβα 1-0. Παραμένει το Πόντι Πρέτα Γκοϊάς 1-2. Παραμένει Σπορτ Ρεσίφι Οπεράριο 2-1. Η Πενιαρόλ έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Καθαρίσει τέλος πάντων. Το 86ο λεπτό Πενιαρόλ Μπόστον Ρίβερ 2-0. 2-3, 76ο λεπτό η Βαλούρ απέναντι στην Φραμ στο ντέρμπι του Ρέικιαβικ. Μετά μου λέτε εσείς γιατί δεν ανοίγω γραμμές. Τώρα θα ξαναδείτε γραμμές από εμένα σε κάνα τριβδόματο, τετραβδόματο και πάει λέγοντας. Αν πώς.

Άκουσον, άκουσον. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαντάνι, συζήτησε τη νομική δυνατότητα σύλληψης του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο. Μία πιθανότητα βέβαια προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στον ΟΗΕ. Λέει ο Ζοχράν Μαντάνι, πιστεύω ότι η θέση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτά σε συνέντευξη που έδωσε στην New York Times ο Μαμντάνι. Σήμερα δημοσιεύτηκε. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν γνωρίζει αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη, όπως τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά συζητά το θέμα με τις αρχές της Νέας Υόρκης. Τον Ντόναλντ Τραμπ το ρώτησες, εσύ Μαμντάνι. Θα κάνουμε αυτό που μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη, είπε. Φοβερό, ε. Τι λέει ρε φίλε.

Επαναλαμβάνω τις ενδεκάδες για τον φίλο τον Κώστα. Γαλλία, Μενιάν, Γκουστό, Κονατέλα, Κρουά και Ερνάντες. Ραμπιό, Ζαΐρ, Εμερί, Ολίσε, Τσερκί, Ντουέ και Εμπαπέ. Ο Άγγλος έχει Χέντερσον κατά τα δοκάρια, Κουάνσα, Γκέι, Κόνσα και Σπένς, Ράις, Έσε, Ρότζερ, Σακά, Ράσφορντ, μπροστά ο Τόνι.

Ούτε μια γραμμή, ρε Σιγιάννη Λίτ. Τι έκανε, ρε φίλε. Δεν είναι επιπληρωμή, παιδιά, η γραμμή, να ξέρετε. Τώρα βέβαια δεν καλεί κανένας, γιατί πήγαμε και 52. Οπότε αφήστε το, να δω αν έχει κάτι ενδιαφέρον εδώ σε ό,τι αφορά στα τελευταία 10-15 λεπτά από η ισογραφία πλευρά. 7 φωτιές σε 10 χρόνια είχαν βάλει τη Μεσσηνία αυτή οι τρεις. Ο Κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης, ο 66χρονος. Τι λέει, ρε φίλε. Συστηματικά πυρκαγιές. 7 φωτιές σε 10 χρόνια. Μάλιστα. Μιας και είπαμε για το Ισραήλ, έχουμε απόφαση σοκ από εκεί. Οι κροκόδιλοι του Νείλου θα εκτρέφονται για να χρησιμοποιούνται σε φυλακές. Γιάννη Λελίδη. Άμα θες, κάνε απόδραση από εκεί να δεις που θα καταλήξεις, αδελφέ μου. Θεματάκια αύριο με τον καθηγητή. Δεν θα πιάσω θεματάκια τέτοια ώρα. Έχουν μείνει αρκετά πίσω και καλά θεματάκια, αλλά οκ, έχουμε ακόμα. Αυτό που μου είχε, απλά για να σας προειδεάσω λίγο, θα, ίσως αυτό με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη, σημειώστε λίγο το όνομα, Αγγελική Ηλιάδη, θα αναφερθώ εκεί, έτσι λακωνικά εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχω και την δήλωση του Κάλλας σε ό,τι αφορά τους Τούρκους να σεβαστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάλλας speaking. Και επίσης μια τρομερή ιστορία που προξένησε τρομερή εντύπωση χθες που τη διάβασα και αποφάσισα να τη σχολιάσουμε εδώ λίγο. Είχαμε την μεγαλύτερη συλλογή χρυσού στην ιστορία, καθώς 3,5 εκατομμύρια νοτιοκορεάτες παρέδωσαν τα κοσμήματά τους, Γιάννη Λελίδη, για να σώσουν τη χώρα τους. Σκέψου τώρα να ερχόταν εδώ ο Μητσοτάκης και να έλεγε, παιδιά, θέλω να μου παραδώσετε ό,τι έχετε σε χρυσό, ρολόγια, ξέρω εγώ, δόντια, οτιδήποτε, πυρούνια, κουτάλια, τα χρειάζεται η χώρα. Πόσο λες να είχαμε συγκεντρώσει μέσα σε ένα μήνα, Γιάννη Λελίδη? Χριστέκη. Πώς? Αν ήταν ο Καποδρίστρας θα τα δίναμε. Εντάξει, πήγες πολύ πίσω και okay, χαίρομαι πολύ, ρε φίλε. Έλατε. Η μεγαλύτερη συλλογή χρυσού. Θα σας διαβάσω αύριο το πόσο συγκεντρώθηκαν. Πόσα χρήματα όταν έλειωσαν το χρυσό βέβαια και τον έδωσαν. Τι αντιστοιχεί σε χρήματα αυτή τη στιγμή αυτά τα χρυσάφια που έδωσαν οι 3,5 εκατομμύρια νοτιοκορεάτες. Μάλιστα. Και είχα και ένα άρθρο για το, από το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον καθηγητή, θα το αναφέρω αύριο, και αφορά στην δήλωσή του ότι η Κίνα διέπραξε τη μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στις ΗΠΑ, το στόχαστρο πλέον ABC και NBC μετά το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ. Πώς πάει να τα βάλει με όλους? Αλλά δεν ξέρω πώς θα τη βρει από πίσω τη δουλειά, γιατί δύσκολα τα πράγματα όταν τα βάζεις με όλους. Αυτά, κάτσε να δω αν τελείωσε η Βραζιλία. 2-2 ισοφαρίζει ο Περάριο στο 88 λεπτό. Sport Recife Περάριο 2-2, την είχαμε δώσει ως έκπληξη αυτή. Για να δούμε αν θα κρατηθεί. Παραμένει το 1-2 της Γκοϊάς. Δεν ασχολήθηκα με αυτό το μάτς, φαινόταν πολύ εύκολο να βγει αυτό το διπλό. Αλλά όταν μιλάμε για την Πόντι Πρέτα, τα ασπρόμαυρα παιδιά της Πόντι Πρέτα, η Πόντι Πρέτα τη λένε στη Βραζιλία Βέλια Μακάκα, δηλαδή η μαϊμού, η γριά μαϊμού, έτσι την αποκαλούν, την Πόντι Πρέτα, η οποία είναι διαλυμένη, είναι στον πάτο της βαθμολογίας και πολύ δύσκολα θα ξεκολλήσει. Αλλά δεν πίστευα ότι σήμερα θα χάσει από την Γκοϊάς. Το είχα πάρει σαν το τελευταίο του στο κύκνιο άσμα, εν πάση περιπτώσει, και από ό,τι φαίνεται το τρώνε το κύκνιο άσμα, 88 λεπτό. Πόντι Πρέτα Γκοϊάς 1-2. Η Κρισιούμα έχει κάνει και δεύτερο γκολ και καλά τα πάει. Κρισιούμα Βιλανόβα 2-0. Η Πενιαρόλ έχει καθαρίσει μια και καλή το παιχνίδι. Πενιαρόλ Boston River 3-0 στις καθυστερήσεις τα μάτς. 84 λεπτό στην Ισλανδία. Βαλούρ Φραμ 2-3. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, υγεία να έχουμε βέβαια. 4 με 6. Να είστε όλοι εδώ.
6 με 7 θα είμαι με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη ακόμα μία ώρα με την επιστροφή. Από το Γιάννη το Λελίδη και από εμένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και μια υπέροχη συνέχεια εδώ με τον Κωνσταντίνο τον Βρανά για τις επόμενες 2 ώρες. Bye bye.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Έλα, καλησπέρα, καλημερούδια. Στα 4 λεπτά μετά τις 12 πρώτες στιγμές Κυριακούλας πλέον πάμε κι εμείς. Πάμε με πτωχό πλην τίμιο 2 ώρα και σήμερα μέρα που είναι. Και με τις διαθέσεις χαλαρές, μέρα που ξανά είναι. Από και πέρα, ό,τι ήθελε προκύψει. Ό,τι ήθελε προκύψει από την σοβαρή, την εναλλακτική, την τσιριμπίμ, τσιριμπόμ θεματολογία, θα δούμε. Ρίχτε και εσείς τα θέματά σας αν έχετε τίποτα έτσι καλό. 9.55 και ενώ το σχόλιο για τα τεκτενόμενα και αποστολή 54.301, Μετρόπολη 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εκεί, έτσι, την καλοκαιρινή, την ανάρτηση με το Live Your Myth. Live Your Myth in Greece. Λοιπόν, από myth, άλλο τίποτα. Μέχρι να μαζευτούμε οι πρώτοι, πάμε λίγο βλέφαρωστα της ημέρας, όπου έχουμε και λέμε. Η οποία μέρα έχει και τελικό μουντιάλ μέσα σε όλα τα άλλα, οπότε αν έχουμε και καμία πρόβλεψη γι' αυτό, αν η μαγική γυάλα λέει κάτι, έτσι, κοτσάρεται να υπάρχει επίσης. Έχουμε κανένα προγνωστικό πλάκα-πλάκα, τώρα δεν έχουμε και χταποδάκι, έγινε λεμονάτο αυτό γιατί πήγαινε συνέχεια στον κουβά. Οπότε, ελλείψη χταποδακίου, αν έχετε εσείς καμία πρόβλεψη, ρίχτε τι να υπάρχει. Λοιπόν, αν θέλετε, βλέπουμε και τα του τελικού μία ψηλή. Προς το παρόν πάμε στα της ημέρας που είπαμε ότι έχει εδώ πέρα 2-3 πραγματάκια. Βλέπω 19 του μηνός με αυτά και με τα άλλα. Κυριακή 19 Ιουλίου. Γιορτάζει η Μακρίνα, λέει. Μακρίνα ποια είναι, ξαδέρφη του Μακρόν. Η Μακρίνα. Χρόνια της πολλά. Και τα ανάκτορα γιορτάζουν επίσης. Η μέρα, λέει, και η μέρα ανακτόρων είναι, επέτειος, οπότε χρόνια πολλά και σε αυτά. Πάμε και γεγονότα 2-3 έτσι ενδεικτικά να δούμε. Το ένα είναι ότι σαν σήμερα, λέει, το 1941, ο Τσόρτσιλ καθιέρωνε το σήμα της νίκης, αυτό που κάνουμε με τα δάχτυλα τα δύο. Από αυτό να είχε βγει. Από το V, το γράμμα V που δείχνουνε. Που σχηματίζουμε το γράμμα V, από το Victory. Αυτό είναι γνωστό. Έχει ένα άλλο που είναι ψηλό άγνωστο. Αυτό μπορεί να το βάλουμε και κουιζάκι, τώρα μου ήρθε φλασιά. Αλλά δεν θυμάμαι και εγώ απόξω πώς βγήκε ακριβώς. Αυτό με το, πάλι με δάχτυλα που γίνεται. Με δάχτυλο μάλλον. Με το μεσαίο το δάχτυλο. Συγκεκριμένα η χειρονομία. Αυτό το ξέρουμε. Ξέρει κανείς πώς βγήκε αυτό. Έχει μία ιστορία με... Άντε να μην πω, να μην βοηθήσω. Να ψάξω κι εγώ τα σκονάκια μου να το βρω. Έχει μία ιστορία, το πώς βγήκε το... Η ιστορία με το αγενές δάχτυλο, ρε παιδί μου, να το πω έτσι ευγενικά. Για να συνάδει το χαρακτήρα της εκπομπής. Έτσι, αυτό το μεσαίο το δάχτυλο που σηκώνουμε. Γιατί το σηκώνουμε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, πώς βγήκε. Το αφήνω να τρέχει σαν κουιζάκι για να διεκδικήσετε τα μεγάλα δώρα. Έτσι, πώς βγήκε η χειρονομία με το μεσαίο δάχτυλο, την οποία βεβαίως δεν υιοθετούμε ως εκπομπή, δεν την υιοθετούμε, έτσι, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ την επικαλούμεθα, και άμα το ξέρει κανείς, εδώ είμαστε και γι' αυτό. Αλλά χωρίς βοήθεια από τεχνητές νοημοσύνες και τέτοια κέρατα, με την αξία μας απαντούμε στα quiz. Έτσι, πτωχά πλην τίμια. Το πολύ πολύ, άμα δεν το βρει κανένας, θα πάρω εγώ το μεγάλο δώρο της εκπομπής, που το θυμάμαι από πιο παλιά που το είχαμε ξαναπεί. Λοιπόν, προχωράμε. Να πούμε κι άλλο ένα. Άντε να πούμε κι άλλο ένα γεγονός. 1967, εδώ είχαμε τους Beatles. Αυτοί τι ήθελαν να κάνουν σαν σήμερα? Ήθελαν να αγοράσουν, λέει, ένα νησάκι που λέγεται Αγία Τριάδα. Αυτό είναι εκεί στην Ερέτρια, ανοιχτά της Ερέτριας, λέει, κάπου. Και το είχαν βάλει στο μάτι επειδή το σχήμα του έμοιαζε με κιθάρα. Αλλά τελικά δεν έκατσε η αγορά. Δεν μπόρεσαν να το πάρουν οι Beatles. Οπότε κρατάμε το γεγονός σαν μουσική πάσα απλά. Για τα τελειώματα, αν τυχόν. Έτσι, μουσική πάσα, νο ένα. Ξένα ρετρουδάκια. Τώρα, έχει και μουσική πάσα νο δύο. Γιατί βλέπω ότι σαν σήμερα το 1947 είχε γεννηθεί ο κιθαρίστας των Queen.
Brian May το ονοματάκι του. Οπότε διαλέγουμε και παίρνουμε. Εντάξει, τα βλέπουμε αυτά στα τελειώματα. Πάμε και από καιρό. Για να κλείνουμε εδώ μετά της ημέρας. Καιρούλης είναι 35 δίνει ανώτερη ο μάστορας εδώ πέρα που κάνει τις προβλέψεις με μπόλικο ήλιο και πάλι. Και μετά από Δευτέρα πάμε 37 δίνει και την Τρίτη. Και μετά πάλι πέφτει εκεί στους 34-35. Φαίνεται, ξέρω εγώ, ναι. Φαίνεται, εντάξει, δεν λες ότι τη βγάζουμε και καθαρή, αλλά σχετικά με άλλα μέρη που, σχετικά με άλλα μέρη που λένε για 41 και 42, εντάξει, πάλι καλά. Στην Ελλάδα σε κάποια μέρη θα πάει 41-42, στο εξωτερικό 45, μπορεί και παραπάνω. Έβλεπα για την Ισπανία, περιμένουν λέει 45, εάν δεν έχουν ήδη έρθει. Μπαίνουν σε τρίτο σερί κύμα καύσωνα. Εμείς εδώ ούτε του παπά να μην το πούμε. Μέχρι στιγμής.

το μεταξύ, τώρα που είμαστε σε αυτά, να δώκουμε και μία είδηση για τη λατρεμένη κλιματική αλλαγούλα που μας αρέσει εδώ, γιατί όποτε μιλάμε σπάει το τηλεφωνικό κέντρο, δεν σας προλαβαίνω. Η είδηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να χαλαρώσει τους κανόνες που έχουν να κάνουν με τους ρήπους των βιομηχανιών. Πάει να χαλαρώσει, δεν έχει γίνει ακόμα. Έχει υπάρξει πρόταση και μάλλον θα περάσει για βραδύτερη μείωση των εκπομπών και για κάποιους μηχανισμούς που τέλος πάντων θα είναι αντιστάθμισης, ξέρω εγώ, των επιπτώσεων και τέτοια πράγματα, έτσι. Θυμήθηκαν τώρα ξαφνικά ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας, λέει, και κλιματικών στόχων, κατάλαβες. Τόσο καιρό δεν το είχαν προσέξει, τώρα το κατάλαβαν. Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Λοιπόν, ναι, πρόταση της Κομισιόν είναι αυτό, δεν έχει περάσει ακόμα, αλλά θα περάσει και για λόγους, ας πούμε, πρακτικούς, έτσι, επειδή υπάρχει ενεργειακή κρίση και όλα τα συναφή, και επειδή έχουν αλλάξει και οι συσχετισμοί στις ψηφοφορίες. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό ποτέ. Οι εκπρόσωποι του λόμπι των ορυκτών καυσίμων είναι πλέον πολύ περισσότεροι από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια. Έχουν τρουπώσει εκεί πέρα σε επιτροπές και μέσα στα κοινοβούλια, τα ευρωκοινοβούλια κτλ. Οπότε οι ψηφοφορίες τώρα πηγαίνουν και ανάλογα. Από την άλλη μεριά θα έρθει μια αλλαγή που θα έχει να κάνει με τον διπλασιασμό του στόχου ως προς την ηλεκτροποίηση, έτσι το θέτει. Έτσι, όχι ηλεκτροκίνηση απλά με τα αυτοκίνητα, ηλεκτροποίηση γενικά. Θα πρέπει, λέει, να φτάσει το 46% μέχρι το 2040. Όταν λέμε ηλεκτροποίηση εννοούμε τα διάφορα, έτσι, και τις βιομηχανίες και τα κτίρια, οτιδήποτε έχει να κάνει με ηλεκτρικό, αντλίες θερμότητας, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρχει. Έτσι, και τα αυτοκίνητα βέβαια μέσα σε όλα. Εντάξει, τώρα που είπα αυτοκίνητα, έχει μια-δυο μέρες, έχει βγει μια ερευνούλα έτσι του εξωτερικού σε σχέση με τις συχνές βλάβες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι μπαταρίες για τις οποίες έχουν ακουστεί τόσα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι καν στη λίστα με τις πρώτες βλάβες, με τις πιο συχνές. Οι πρώτες βλάβες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι αυτές που αφορούν τα συστήματα, τα ηλεκτρικά, κάτι αισθητήρες, κάτι κεντρικά κλειδώματα και τέτοια. Και μετά είναι οι φθορές στην ανάρτηση, εκεί πέρα ψαλίδια και λοιπά, γιατί και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι και πιο βαριά, οπότε επιβαρύνονται περισσότερο οι αναρτήσεις. Και τέλος πάντων έχει μία λίστα που καμία, η μπαταρία δεν υπάρχει πουθενά στα πρώτα. Το μόνο που υπάρχει από καθαρά ηλεκτρικό εξάρτημα είναι οι ενσωματωμένες που έχουν εκεί οι πατέντες, οι ενσωματωμένοι φορτιστές. Και εκεί, εντάξει, δεν είναι και αυτό στα πρώτα δηλαδή, έτσι, είναι το πρώτο πάντως που, το μοναδικό που είναι μέσα στα πρώτα και έχει να κάνει καθαρά με ηλεκτρικό εξάρτημα. Το λέω γιατί έχουν ακουστεί φοβερά πράγματα κατά καιρούς, έτσι, και φοβερά όταν λέμε και φοβερά, ξέρετε τώρα, και φοβερές βλακίες, όχι φοβερά απλά, έτσι, δηλαδή, εντάξει. Ενοχλούν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα για κάποιο λόγο, πώς ενοχλούν οι ανεμογεννήτριες, ναι. Έχουν ακουστεί, και δεν έχει ακουστεί περί εκρήξεων ότι σκάνε για πλάκα, ότι τα χημικά, μέχρι και ότι τα χημικά της μπαταρίας των ηλεκτρικών, ότι προκαλεί στήρωση. Ναι, ότι προκαλούν στήρωση τα χημικά, μέχρι και αυτό έχει κυκλοφορήσει, έτσι, και αγκαλιάστηκε φυσικά από τα ακροατήρια τα γνωστά που ψοφάνε για τέτοια. Εντάξει, αυτό ειδικά έχει μεγάλη πλάκα, γιατί είχε κυκλοφορήσει σαν αστείο, πώς έχουμε εμείς εδώ την Πρωταπριλιά. Σε μια χώρα του εξωτερικού είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και το πήρανε κάποιοι σοβαρά και αρχίσανε στόμα με στόμα και δεν ήθελε και πολύ, ξέρετε πώς είναι αυτά. Κατάλαβες, και κυκλοφόρησε και αυτό μέσα σε όλα. Και αγκαλιάστηκε και αυτό, όπως αγκαλιάζεται η κάθε παπάντζα που κυκλοφορεί. Είναι, εντάξει, είπαμε, η συνωμοσιολογία είναι ιδέα, είναι στάση ζωής από κάποια στιγμή και μετά. Πίσω απ' όλα υπάρχει κάτι άλλο, έτσι, ποτέ δεν είναι αυτό που φαίνεται μόνο. Ναι, ήμασταν και γεράσαμε. Σχεδόν. Νέες τάξεις, Εβραίοι, Μασόνοι, παγκόσμιες διακυβερνήσεις,
Έτσι. Όλα και όλοι για να μας υποδουλώσουν. Εντάξει, αυτό είναι και το αφήγημα που είχε στηριχθεί ο Χίτλερ κάποτε, ξέρετε, για να εδραιώσει τον ναζισμό. Έτσι, κάτι τέτοια έλεγε και εκείνος. Και περίπου κάτι τέτοια λένε και οι σύγχρονοι, τέλος πάντων, όχι οι σύγχρονοι Χίτλερ, οι εκπρόσωποι του λαϊκισμού, που τα τελευταία χρόνια ειδικά περισσεύουν κιόλας. Εντάξει, όσο υπάρχει πελατεία πρόθυμη να αγοράσει, τόσο θα υπάρχουν και αυτοί που θα πουλάνε. Λοιπόν, είναι και εύκολο, ξέρετε, γιατί πέρα από το ότι υπάρχει πρόθυμο κοινό να αγοράζει αυτού του τύπου τα σενάρια, είναι και σχετικά ασφαλές, γιατί υπάρχει μια νοοτροπία η οποία, ξέρεις, αν προσέξεις, πάντα, ας πούμε, οδηγεί στη δικαίωση. Δεν υπάρχει πέφτω έξω, δεν υπάρχει κάνω λάθος. Έτσι, είναι τελείωσε, ρε παιδί μου. Όποιος είναι με θεωρία συνωμοσίας, πάντα είναι δικαιωμένος. Πάντα είναι, πώς λέγαμε χθες που είχαμε ανοίξει μια κουβέντα για περί λειτουργίας εγκεφάλου, είναι και αυτό έτσι. Είναι και αυτό μια λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι, ο άνθρωπος ψάχνει πάρα πολύ να ερμηνεύσει αυτά που συμβαίνουν γύρω του, δεν ψάχνει σχεδόν καθόλου να ερμηνεύσει αυτά που συμβαίνουν μέσα του, δηλαδή το πώς φτάνει να λειτουργεί και να εξάγει τα συμπεράσματα. Είναι μέγα λάθος αυτό, αλλά οκ, okay, δεν είμαστε εμείς που θα το αλλάξουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε να δούμε κανένα πρώτο μήνυμα σιγά σιγά, αν δούμε αν είναι καμία ψυχή εδώ. Δεν είδα καθόλου. Α, πριν από αυτό στοίχημα λίγο. Τι να έχει τέτοια ώρα, τίποτα δεν θα έχει. Λοιπόν, στοίχημα. Ότι έχει, αλλά λέμε αν έχει τίποτα σημαντικό. Μπα. Δεν νομίζω. Αν θέλετε κάτι, ρίχτε ένα κωδικό, δεν ξέρω. Τώρα έχει μπόλικα εδώ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι πολύ έτσι... Αμάν, αμάν. Ωραία, οπότε για πάμε λίγο στον κύριο Ζούκεμπεργκ και στον 54301. Κύριο Ζούκεμπεργκ θέλει και refresh και επανεμφανίσει και μας παιδεύει. Για κάτσε λίγο να δούμε. Περίμενε. Λοιπόν, έκρυψε από τα 5-6, έκρυψε τα 3, τα 4 τέλος πάντων. Για πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Καλησπέρα, η πρώτη καλησπέρα από τον Χάρη. Από την ασπρόμαυρη Μακεδονίας. Καλώς τον. Έχω κακή εμπειρία από εκείνη την οδό. Είχα ανοίξει κάποτε ένα μαγαζί και σε μια εβδομάδα το βρήκα άδειο. Δεν αφήσανε ούτε κολυμπριθόξυλο. Και όταν πήγα στην αστυνομία να κάνω, ας πούμε, μήνυση για να το ψάξουν, μόνο που δεν μου είπε ο αστυνομικός, έλα ρε παλικάρι μου, τώρα τι θες και εσύ και ψάχνεις. Άσε μας εδώ πέρα, έχει και ζέστα. Ήταν και ψιλοκαλοκαίρι τότε. Ναι. Λοιπόν, πάω κάρα ρε και στον επόμενο αιώνα θα το λέω, ο Άγγελος. Καλησπέρας και στο Γιώργο από το Ελσίνκι, ο οποίος πήγε και είδε φιλανδικό κατς. Και μας ανεβάζει εδώ και τα στιγμιότυπα. Φιλανδικό, ε! Ναι. Το άλλο, βλέπεις τίποτα το άλλο, τις εξελίξεις, παρακολουθείς. Έχουν βγει κάνα δύο-τρεις καινούργιοι καλοί. Έχει ένα μαύρο, ειδικά ένα θηρίο, τον προωθούν πάρα πολύ. Τον σπρώχνουν αυτόν πολύ. Πλάκωσε και τον Μπροκ Λέσνερ προχθές. Εσύ τα ξέρεις αυτά, τα παρακολουθείς. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Χρήστο. Καλή εκπομπή. Καλοκαίρι χωρίς πανηγύρια δεν γίνεται. Σε καλό στο πανηγύρι του χωριού για μια αξέχαστη βραδιά. Τι είναι αυτό? Α, κανονικό είναι. Παραδοσιακό γλέντι μετά τον εσπερινό. Να τα. Είσοδος ελεύθερη. Ωραία. Και ο Κώστας λέει, ανεβάζει νέα ταινία, λέει, του Κρίστοφερ Νόλαν. Έβγαλε μετά την Οδύσσια, έβγαλε και τον Σοκράτη. Α, ναι, νάτος και ο Σοκράτης. Λίγο σκουρόχρωμος μας βγήκε και αυτός, αλλά... Εντάξει, δεν πειράζει. Ποιητική αδεία. Βασικά, ποιητική αδεία. Εν τω μεταξύ, λέμε κάτι χαζομάρες ώρες-ώρες. Η Ελένη, ξέρετε, αν δείτε. Άμα σου πω και εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε, αλλά. Κάτσα το χτυπήσω τώρα να έφαγα φλασιά. Περίμενε.
Το πώς γεννήθηκε. Περίμενε λίγο να δεις τι πλάκα έχει τώρα. Περίμενε.

Λοιπόν, δες τώρα, γίνεται ολόκληρη φασαρία για την Ελένη τη Μαύρη, η οποία δεν ήταν καν ιστορία, ήταν μυθολογία, και η οποία, ας πούμε, γεννήθηκε από ένα αυγό. Από ένα αυγό βγήκε η ωραία Ελένη. Κατάλαβες, και το μας πειράζει που είναι μαύρη, ξέρω εγώ, δεν θα μπορούσε να είναι μαύρη. Έκανε, ο Δίας λέει ήταν κύκλος και κάτι πήγε εκεί πέρα, κάτι έκανε. Και πώς προέκυψε και βγήκε και ζευγάρωσε τέλος πάντων με την πια, με τη Λίδα. Και έκανε η Λίδα ένα αυγό και από εκεί βγήκε η ωραία Ελένη. Κατάλαβες, άρα συμπεραίνουμε ότι άμα βγήκε από αυγό πρέπει να είναι λευκή. Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Παναγιώτη. Εντάξει, τώρα που μου λες, ο Κώστας που έλεγε πριν, έχει εδώ την αφίσα που κάνει πλάκα για τον Νόλαν που έκανε ταινία τάχα ο Σοκράτης, ρε παιδί μου, και τον έχει και αυτόν μαύρο. Τώρα θα με κάνετε να πάω στα προηγούμενα, γιατί έχει βγει και μια ερευνούλα φρέσκια. Σοκράτης, έτσι. Σοκράτης που έλεγα πριν για κάποια πράγματα που κυκλοφορούν, τα οποία είναι τέλος πάντων θεωρίες συνωμοσίες. Εν τω μεταξύ, ο Σοκράτης, και λέγαμε ότι αυτό από κάποια στιγμή και μετά είναι στάση ζωής, έτσι είναι. Λοιπόν, ο Σοκράτης που ανεβάζει τώρα εδώ ο φίλος στην αφίσα την υποτιθέμενη, πιστεύω το ξέρουμε αυτό όλοι, έτσι. Δεν ήταν, ενώ ήταν ο ορισμός του σοφού ανθρώπου, έτσι, του προχωρημένου, του σοφού κλπ. Δεν πήρε αυτή την αποδοχή από τον κόσμο τον υπόλοιπο, επειδή έδειχνε, ξέρω εγώ, ότι είναι πολύ μπροστά από την εποχή του, επειδή έδειχνε ότι ξέρει πάρα πολλά πράγματα, ξέρω εγώ, κτλ. Έτσι, ουσιαστικά ο Σοκράτης κατάφερε να έχει την αποδοχή που είχε, επειδή πρώτα και κύριοι αποδέχτηκε ποια είναι τα όρια των γνώσεών του. Έτσι, επειδή ουσιαστικά προσπάθησε δηλαδή να αποκτήσει επίγνωση της άγνοιάς του. Αυτό το λέω, ξέρεις τώρα, πάω λίγο στα προηγούμενα, επειδή μου ανέβασες εδώ την αφίσα με τον Σοκράτη. Σε σχέση και με τα προηγούμενα που λέγαμε, παρεπιπτόντως έχει βγει μία έρευνα από το Ευρωβαρόμετρο σε σχέση με την αποδοχή των θεωριών συνωμοσίας στην Ευρώπη, και έχει και για την Ελλάδα δύο πράγματα. Λοιπόν, και είναι να μην ξέρεις αν θα πρέπει να κλάψεις ή να γελάσεις. Τα Βαλκάνια, άστα να πάνε, από τα υψηλότερα ποσοστά. Μετά είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Και αν πάμε στις χώρες που έχουν την μικρότερη αποδοχή στις λεγόμενες θεωρίες συνωμοσίας, είναι οι Σκανδιναβικές, 1,05 το έδινε αυτό, και από κοντά και κάποιες χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και κάτι, αυτό μπορεί να είναι και έκπληξη, ένας λόγος που το κράτησα για να το πούμε είναι αυτός. Εγώ δεν θα το περίμενα, να πω την αλήθεια. Η συγκεκριμένη έρευνα το πήγε και λίγο παρακάτω. Δηλαδή, έψαξε να βρει αν οι θεωρίες συνωμοσίας σχετίζονται με κάποιους συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Λοιπόν, πολλοί, μπορεί και οι περισσότεροι, έχουμε την εντύπωση ότι ο πολιτικός χώρος που οικειοποιείται περισσότερο, έτσι, από οποιονδήποτε άλλον της θεωρίας συνωμοσίας, είναι αυτός της άκρας δεξιάς, έτσι είναι. Και εμένα αν με ρωτούσατε, αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, δεν επιβεβαιώνεται όμως, τουλάχιστον να πεις ότι είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, από ό,τι το έψαξαν λίγο να δούνε, οι διαφορές είναι μικρές. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, η ροπή, ρε παιδί μου, στον ανορθολογισμό, στην συνωμοσιολογία, δεν ξέρω όλα αυτά τα πράγματα, αγγίζει ομοιόμορφα ή περίπου ομοιόμορφα όλο το πολιτικό φάσμα. Μια σημείωση μόνο να βάλουμε εδώ, για να τα λέμε και όλα, γιατί είναι και σημείωση που μπορεί να αλλάξει κάποια δεδομένα, ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν έγινε επάνω σε, ξέρω εγώ, όλες τις θεωρίες συνωμοσίας να πιάσουν και να ρωτήσουν τους Ευρωπαίους αν πιστεύετε στις θεωρίες αυτές που θεωρούνται συνωμοσίας. Έγινε επάνω σε συγκεκριμένες. Δηλαδή ήταν κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, τους ρωτούσαν για τον καρκίνο, ξέρω εγώ, αν πιστεύουν ότι έχει βρεθεί φάρμακο και το κρύβουν και δεν μας το λένε και τέτοια, έτσι. Υπήρχαν κάποιες τέτοιες ερωτήσεις, πολύ όμως στοχευμένες, και που αφορούσαν κυρίως την ιατρική και την τεχνολογία.
σε σχέση με τις θεωρίες συνωμοσίας. Οπότε δεν το πιάσανε δηλαδή γενικότερα το πράγμα. Αν το πιάνα γενικότερα, μπορεί να υπήρχαν και κάποια διαφορετικά αποτελέσματα ως ένα βαθμό. Πάντως, σε αυτή την έρευνα τη συγκεκριμένη, δεν προκύπτει ότι η ροπή στη θεωρία συνωμοσίας έχει να κάνει ντε και καλά με συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Αυτά τα νέα. Λοιπόν, επικαιρότητα δεν πολύ πιάσαμε και δεν βλέπω να προλαβαίνουμε τώρα γιατί πάμε και μισή. Α, 43 τελικά. Ναι, τώρα εδώ λέει έρχεται ο Καύσον. Για την Ελλάδα μιλάμε και θα έχει και περιοχές που θα πιάσουν και 43. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ωραία, τα υπόλοιπα λίγο πολύ είναι αυτά που ξέραμε. Τώρα, δεν ξέρω τι διαθέσεις έχετε. Ξέρετε, τώρα τέτοια μέρα, έτσι και ντάλα καλοκαίρι. Πρωτόκολλο δεν υπάρχει, το πάμε εντελώς με τον αυτόματο όπως ήθελε προκύψει. Αν θέλετε να βάλουμε κάνα θεματάκι, έτσι το βάζουμε. Αν θέλετε να μην βάλουμε και κανένα, δεν βάζουμε και κανένα. Πάμε έτσι χαλαρά, να βάλουμε και καμιά μουσικούλα παραπάνω. Και όλα καλά. Το μεταξύ έξω έχει αδειάσει αρκετά η πόλη. Πλέον υπάρχει ξεκάθαρη τάση. Κάποτε δεν ήταν σε αυτό το βαθμό. Πλέον πάρα πολλοί κόσμος φεύγει από Ιούλιο και ούτε καν τελευταία εβδομάδα. Δηλαδή αυτό το πράγμα που τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ και το εκτιμώ, αυτό που βλέπεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε έξω με τους δρόμους, με τα αυτοκίνητα κτλ. Είναι, ξέρεις, παραπέμπει σε παλαιότερες εποχές που ήταν πρώτο δεκαήμερο Αυγούστου, ας πούμε.

Βλέπω και το μετεό τώρα βγάζει εδώ, επειδή είπαμε για καύσωνα που έρχεται. Α, υπήρχαν και μέρη που... Τι λέει? Η πρώτη καταγραφή θερμοκρασίας άνω των 40 για το 2026. Α, πέρασαμε τα το 40. Σήμερα Σάββατο. Χθες δηλαδή. Ναι, για πρώτη φορά λέει ξεπεράστηκε το 40. Ήτανε 40,4. Χτύπησε η περιοχή της Κόνιτσας. Μάλιστα. Ωραία, και κάτι πίνακες εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο διάλειμμα. Γυρίζουμε να δούμε λίγο πώς θέλετε και εσείς να το προχωρήσουμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Τι ανεβάζετε, ρε. Έλα, καλησπέρες και στους υπόλοιπους. Πάμε και για βου ημίωρο. Λοιπόν, δεν έχουμε για Μουντιάλ τίποτα. Καμία πρόβλεψη, δεν έχουμε και απάντηση στο μεγάλο quiz. Επειδή είπαμε σαν σήμερα ο Τσόρτσιλ είχε λανσάρει τη χειρονομία με τα δύο δάχτυλα, το Victory, έτσι που το V. Και θυμήθηκα, εγώ το βρήκα κιόλας εδώ μεταξύ, πώς προέκυψε το μεσαίο δάχτυλο. Αυτά είναι θέματα βρε εκπομπής. Το ξέρει κανένας ή να το πάρει το ποτάμι. Για κάτσε να αφήσω λίγο ακόμα και να το πάρει το ποτάμι μετά. Εν τω μεταξύ, για το Μουντιάλ, 10 η ώρα, έτσι. 37 εκατομμυριάκια θα πάρει. 37,1 θα πάρει νικήτρια, λέει, του τελικού, 24,5 η τιμένη. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό που κυκλοφορούσε. Έχουν θέματα αυτοί με την ατμόσφαιρα σοβαρά. Επειδή έχει πολλές δυνατές φωτιές στον Καναδά και υπάρχουν προβλήματα στην ποιότητα του αέρα, και κάποιοι λέγανε ότι υπάρχει και πιθανότητα μέχρι και για αναβολή του τελικού. Τώρα δεν πιστεύω βέβαια, αλλά κυκλοφορούσε έντονα. Έχουν πολλές φωτιές εκεί μεγάλες και υπάρχουν και τέτοια θέματα. Θα το δούμε λοιπόν. Και εν τω μεταξύ, το άλλο, το πιο σοβαρό όλο ποιο είναι? Το σοβαρότερο όλων μακράν για το Μουντιάλ. Αυτό έχει να κάνει εδώ με την Ελλάδα. Delivery. Θα έχουμε πρόβλημα με το delivery. Βγαίνουν, κάνουν στάση εργασίας η TC Food και της Volt. Ναι, τη μέρα του τελικού. Πρόβλημα μεγάλο. Λοιπόν, καλησπέρες και στα παλικάρια εδώ τα υπόλοιπα. Για να δούμε μερικά ακόμα. Παιδιά, να ξαναπώ. Παναγιώτη, το έχουμε πει και μαζί από ό,τι θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο ο καθένας να μπορεί να βρει κάποια πραγματάκια, κάποια στοιχεία, οτιδήποτε. Έτσι, τώρα, αν πιστεύει, δεν πιστεύει, άλλο κομμάτι, αλλά τουλάχιστον να κάνει ένα ψαχτηράκι δύο λεπτά. Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που είπα πριν το ότι ακούγονται τρομερά πράγματα. Αυτά ειδικά για τις, καλά για τη στηρότητα είναι αστείο, δεν το συζητάμε καν. Είχε βγει από πρωταπριλιάτικο αστείο που το πήρανε και το κάνανε λάστιχο κάποιοι σε κάποια χώρα. Ήταν πρωταπριλιά, δεν ξέρω αν είχαν. Πάντως έχουν μία μέρα που λένε και εκεί ψέματα, όπως την πρωταπριλιά για τις μπαταρίες που δημιουργούν στηρότητα. Έτσι είχε βγει. Έτσι και το πήρανε αυτοί που ψοφάνε για τέτοια και το κάνανε λάστιχο. Αυτό με τις μπαταρίες για τα μπαμ και τα μπουμ, ότι εκρήγνεται εύκολα κτλ. Δεν υπάρχει πουθενά. Εγώ έχω βγάλει τα μάτια μου εδώ και 2-3 χρόνια, επειδή ακούω και εγώ πολλά. Όπου έγιναν τέλος πάντων μελέτες, έχουν βγει και στοιχεία, καμία σχέση. Εντάξει, τώρα άμα τα ψάξουμε λίγο, αν μπορούμε να τα βρούμε. Αλλά μπορεί να τα βρει και ο καθένας πλέον, δεν έχει νόημα δηλαδή. Έτσι, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τα βρει. Τα υβριδικά αρπάζουν πιο εύκολα, και πάλι όμως ακόμα και τα υβριδικά αρπάζουν δυσκολότερα από τα βενζινοκίνητα. Τα ηλεκτρικά ακόμα πιο δύσκολα. Με τα ηλεκτρικά αυτό που υπάρχει, το έχουμε κουβεντιάσει και πριν κάνα 2 χρόνια θυμάμαι, είναι ότι έτσι και αρπάξει δεν σβήνει το ίδιο εύκολα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Καλησπέρες και στον Κώστας, λέει, από Αυγό βγήκε η ωραία Ελένη, άρα είναι και αυτή η δρακονιανή. Τι μας κρύβεται, κύριε Βρανά? Βέβαια, είστε κι εσείς μέρος της συνωμοσίας, βέβαια. Δρακονιανή, πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ για αυτά μια μέρα. Γιατί τους μπερδεύω συνέχεια αυτούς. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί. Έσπα. Αυτό το έχω δει και εγώ, Γιώργο, ναι. Καλό. Αυτή έπρεπε να είναι η ωραία Ελένη. Μπείτε να δείτε την ωραία Ελένη που έχει ανεβάσει εδώ ο Γιώργος. Είναι η άλλη εκδοχή της Οδύσσιας. Νομίζω μία είναι η πιο πετυχημένη εκδοχή της ωραίας Ελένης. Ωραίο.

Λοιπόν, κάτσε να μπουμπουνίξω και αυτό με το αγενές δάχτυλο, γιατί είπαμε για, το, για τη χειρονομία που έβγαλε ο Τσόρτσιλ με το Victory, με το V που κάνει με τα δάχτυλα. Το βρήκα αυτό. Δεν το θυμόμουν και εγώ, γιατί έχει χρόνια που το είχα δει. Πώς προέκυψε το μεσαίο δάχτυλο, θα πούμε τώρα, σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Αυτό, λέει, είχε εμφανιστεί στη διάρκεια ενός πολέμου μεταξύ των Γάλλων και των Βρετανών. Μιλάμε για πολύ παλιά τώρα, 1300 τόσο. Και πριν από μία μάχη. Κάτσε να σου πω, γιατί τώρα το διαβάζω κι εγώ. Πριν από μία μάχη στη Βόρεια Γαλλία, ο βασιλιάς της Γαλλίας είχε πει στους υπότες του ότι όποιον Άγγλο θα πιάνετε, θα του κόβετε το μεσαίο δάχτυλο, ρε παιδί μου, για να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν ξανά τόξο. Κατάλαβες, και για να τους σπάσουμε και το τζαμπουκά το ηθικό. Και έλα όμως που τελικά δεν νίκησαν οι Γάλλοι, νίκησαν οι Άγγλοι. Όχι νίκησαν, θριάβευσαν για την ακρίβεια τότε. Και η αντίδρασή τους ήταν, επειδή ακριβώς κέρδισαν και δεν μπόρεσαν να τους πιάνουν για να τους κόβουν τα δάχτυλα, ξέρω εγώ, ως τρολάρισμα, ας πούμε, στους Γάλλους, για να δείξουν ότι εμείς νικήσαμε, τους σήκωναν το μεσαίο δάχτυλο. Έτσι βγήκε. Έτσι τουλάχιστον βλέπω εδώ την εκδοχή. Τώρα, άμα έχει καμία άλλη, δεν ξέρω. Έτσι που λέτε και με το μεσαίο δάχτυλο. Το λύσαμε και αυτό. Μάθαμε το βέ του Τσόρτσιλ. Μάθαμε και το μεσαίο των Γάλλων. Των Άγγλων, μάλλον.

Λοιπόν, έχουμε και ψήφο από τώρα, νωρίς είναι, για τη μουσικοθεραπεία στα τελειώματα. Να πάμε με τέτοιο, με Queen. Επειδή έχουμε τον κιθαρίστα τον Queen, να κάνουμε κανένα αφιέρωμα με Mercury και τέτοια. Εγώ μέσα είμαι, μ' αρέσει. Το βλέπουμε, καλημέρα και στον Νίκο. Να ξείπαμε τώρα που λέγαμε πριν για τα ηλεκτρικά, έρχεται και υποχρεωτικό σύστημα καμερών, το οποίο θα παρακολουθεί τα μάτια μας, έτσι, την κόρη των ματιών, για να μπορεί να βλέπει αν είμαστε σε καλή κατάσταση, να μας προειδοποιεί, ξέρω εγώ, άμα τα μάξι λίγο πηγαίνει να φύγει, να κάνει μπιπ μπιπ. Δεν ξέρω αν θα είναι και αυτό που θα κλειδώνει, γιατί υπάρχει και τέτοιο σύστημα σε περίπτωση που μας πιάνει να έχουμε πιει, γιατί θα υπάρχει και ενσωματωμένο σύστημα αλκοτέστ στα καινούργια αυτοκίνητα. Οπότε, επειδή έχει βγει και σύστημα που τέλος πάντων μπορεί να βρίσκει όλα αυτά, αν υπάρχει και το αλκοτέστ, φαντάζομαι ότι δεν θα ξεκινάει τα μάξι προφανώς. Θα έχουμε και αυτά. Και κάμερες μπαίνουν και στα τέτοια, είπαμε, έτσι, στις εξετάσεις εκεί για δίπλωμα, για να μπορεί να γίνεται έλεγχο στη διαδικασία και κάποια τέτοια πράγματα. Εντάξει, έχει κάποια στοιχεία που βγαίνουν για την οδήγηση, ρε παιδί μου, είναι πάλι από ευρωβαρόμετρο και δεν ξέρω πού, όχι ευρωβαρόμετρο, κάτι είναι. Είναι ένας φορέας που μετράει αυτά για την Ευρώπη και έχει βγάλει και για την Ελλάδα κάποια πράγματα. Και σε κάποια είμαστε πιο χαμηλά από άλλους, δεν θα το περίμενα προσωπικά. Δηλαδή, ας πούμε, για το κινητό που λέμε για τον Έλληνα, πόσο ανεύθυνα λειτουργεί, που παίζει με το κινητό την ώρα του αυτοκινήτου κτλ. Όχι ότι δεν ισχύει. Είναι το 82% είναι, λέει, που οδηγεί, ξέρω, και έχει το κινητό στο χέρι. Αλλά βλέπω τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο και είναι 88%. Το 88% των Ευρωπαίων οδηγεί με το κινητό στο χέρι. Και μάλιστα, λέει, ναι, έχει και εδώ και τα ποσοστά, πόσοι στέλνουν μηνύματα και λοιπά. Εδώ είμαστε πάνω εμείς. Εμείς στέλνουμε μηνύματα ή διαβάζουμε μηνύματα κατά 46%, λέει, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 39%. Και αν πάμε στη ζώνη ασφαλείας, αν φύγουμε από το κινητό, εκεί έχουμε διαφορά μεγάλη. Εμείς είμαστε στο 48% που δεν φοράμε, στην Ευρώπη είναι μόνο 22%. Και αν πάμε και στο αλκοόλ, το 16% παραδέχεται ότι οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην Ευρώπη είναι 7. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 7%. Και εμείς έχουμε και ένα άλλο που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, σε σχέση με την κούραση. Το 49% των Ελλήνων λέει ότι οδηγεί πολλές φορές, ας πούμε, ενώ είναι πολύ κουρασμένος. Εννοείται ότι και αυτό παίζει ρόλο στα ατυχήματα, τα δυστυχήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 40%. Αυτά.

Λοιπόν, ωραία. Άντε δεν λέω εγώ άλλα, πολλά είπα. Άμα θέλετε να πείτε τίποτα εσείς, εδώ θα

τραγούδια, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, κάτσε να δω αν ήρθε και ένα μήνυμα και να προχωρήσουμε. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, μας κρύβει πάλι κάνα δυο μπαγάσας εδώ. Για να τα εμφανίσουμε και να δούμε τι γίνεται. Ο Αστέριος από Φιλαδέλφια, τι λες? Α, έχετε Φέντι Κάπνα μέχρι τη Φιλαδέλφια. Πόσο όμως από το Νιου Τζέρσι, πόσο απέχει η Φιλαδέλφια που είναι να γίνει ο τελικός? Έχει πολύ. Βάμος Μέση λέει αύριο. Για δώσε κανένα ρεπορτάζ. Και ο Τέο λέει η καλύβα του Μπαρμπαθωμά και η Οδύσσια 2-1. 2-1 είναι αυτή του Νόλαν. Είδαν στα γάλματα, λέει, στα αρχαία που βρίσκουν. Πού βρίσκουν να έχει μαύρους μέσα. Με μπέρδεψε, βρε, πώς τα γράφεις. Για κάτσε λίγο, γιατί με παιδεύει και ο Ζούκεμπερκ εδώ. Περίμενε. Άντε λίγο να τα επανεμφανίσω, γιατί τα βλέπω θολά τώρα. Προσπαθώ να κερδίσω χρόνο, αλλά αν δεν τα, άμα δεν κάνω επανεμφάνιση, μου τα δείχνει θολά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Ωραία, τώρα το βλέπω καλύτερα. Α, είναι, έχεις και φωτογραφία, τώρα την είδα. Πλάκα κάνει. Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά, λέει, και Οδύσσια, ναι, και τα λοιπά. Ναι, και ανεβάζει μια φωτογραφία εδώ με το Βουτσάρ. Εντάξει, πλάκα κάνει. Τώρα το πιάσα το υπονοούμενο. Μου τα είχε στα κρυμμένα και δεν έδειχνε τη φωτογραφία. Λοιπόν, ωραία, αυτά. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα έτσι χαλαρά χαλαρά, εδώ θα είμαστε. Αν έχουμε καμία καλησπέρα καλημέρα περισσευούμενη. Τώρα από θέματα, εντάξει. Είπαμε, το πάμε χαλαρά σήμερα, έτσι. Λοιπόν, και δεύτερη ώρα κάνουμε και τη μουσικοθεραπεία. Αν θέλετε να σκεφτείτε κάτι να μου πείτε. Έχω ήδη δύο μηνύματα εδώ. Είχαμε δύο επιλογές. Είπαμε ποιες ήταν νωρίτερα. Αυτή που προκύπτει είναι δύο μηνύματα για Queen. Οπότε κάνουμε ένα αφιερωματάκι σε Queen. Μια χαρά είναι. Εντάξει, οπότε αν έχουμε και κανένα τραγούδι, αν σκεφτείτε, μου λέτε. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. Αν θέλει να περάσει κάνει σιγά σιγά. Εδώ είμαστε για οτιδήποτε. Και βλέποντας και κάνοντας από εκεί πέρα. Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας και 23.10.90.90.90. Λοιπόν, αν θέλει κανείς, εδώ είμαι θα. Και θα είμαι θα μέχρι τις 2.

Τι είναι αυτό? Α, ωραία είναι αυτά. Επειδή είμαστε των ερευνών, ε. Ποιοι βρίζουν περισσότερο? Τα είχα δει κι εγώ αυτά παλιά. Δεν ξέραμε αν είναι το ίδιο που είδα κι εγώ. Κάτσε, τα πούμε. Ναι, πάμε με τέτοια, χαλαράσιμα. Οι λαοί, ε. Ποιοι λαοί βρίζουν περισσότερο? Ωραίο.

Οκ, okay, λοιπόν, επικαιρότητα δεν βλέπω να έχει τίποτα έτσι καινούριο και πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, πάμε, προχωράμε. Έτσι όμορφα και χαλαρά και light. Με ό,τι ήθελε προκύψει μέχρι τις 2. Λοιπόν, κάνα θεματάκι, έχουμε τίποτα? Ή να το προχωρήσω εγώ με τον αυτόματο?

Ωραία. Θα τα δω τώρα αυτά. Ωραία. Έχω κι εγώ κάποια τέτοια κρατημένα. Παναγιώτη, έτσι κάποια χαλαρά, ρε παιδί μου, τέτοιου τύπου. Εσύ λες για το ποιοι είναι αυτοί που βρίζουν περισσότερο, έχω κι εγώ κάποια τέτοια κρατημένα.

κατημένα. Δεν ξέρω αν έχω και αυτό. Εγώ θυμάμαι, έχω ένα. Όχι, ποιοι βρίζουν. Ποιοι είναι οι πιο θορυβόδει. Ποιοι λαοί θεωρούνται οι πιο θορυβόδει στον κόσμο, στην Ευρώπη. Θα τα δούμε τώρα. Θα τα απλώσουμε και αυτά τώρα, έτσι, είτε σιγά σιγά τώρα, είτε τη δεύτερη ώρα.

Μεταξύ, τώρα που τα ανοίγω για να δω κανένα τέτοιο, έχω και μία έρευνα οδοστρωτήρα κόλαφο, καταπέλτη. Κάτι θα σου πω. Πόσες φορές τη μέρα αερίσαι το μέσο ενήλικας. Μιλάμε τώρα ότι έχουμε κάνει ρεπορτάζ, έτσι. Έχουμε φάει σε όλες παπουτσιών στο ρεπορτάζ, όχι αστεία. Ωραία.

Λοιπόν, sorry, αλλά πρέπει λίγο να τσεκάρω μερικά πράγματα, γιατί και να πω τώρα να πάρετε από ό,τι βλέπω δεν θα βγάλει. Οπότε για δώστε μου λίγο 1,5 λεπτάκι, sorry, αλλά τι να κάνουμε, ζωντανή εκπομπή, είναι, συμβαίνουν αυτά. Για κάτσε λίγο να τσεκάρω εδώ.

0: Λοιπόν, τώρα πρέπει να είμαστε εντάξει λογικά. Ωραία, τώρα έστω και με καθυστέρηση λίγο το... την κάναμε την κυλίτσα, αλλά δεν πειράζει. Θα ανοίξουμε γραμμές έτσι, αν θέλει κανείς τώρα για αρχή, και μετά τη δεύτερη ώρα βλέπουμε. Αν έχετε τίποτα που θέλετε να σχολιάσετε, έτσι, καμία καλησπέρα, καλημέρα, περισεβούμενοι, οτιδήποτε. Ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο τώρα, πρέπει να είμαστε ok. 2310 90 90 90. Για ποιον είναι εδώ, αν έμεινε να είναι κανένας εδώ. Λοιπόν, πάμε. 90 90 90. Περίμενε, χαίρετε.
1: Αμάν.
0: Ναι, αμάν, αμάν. Πώς?
1: Έλεγα στίχο πάνω μέσα από τον Δημήτρη, από τον Λελέ και από την γραμματεία, γιατί ο Βρεζιλιάνος είχε ανοίξει γραμμές ο φίλος μου ο Μιχάλης και ξαναχωρέθηκα, χαλάστηκα, θα είχε και μιλάω. Γιατί παίρνω τηλέφωνο 6 φορές, πατήσα και το 3, βλέπω...
0: Εντάξει, εντάξει, τώρα είναι οκ, okay, όλα καλά.
1: Και δίνεται στίχος ο Δημήτρης ο Λελέ και λέω και είπε ο Βρεζιλιάνος ο Μιχάλης να ανοίξει τις γραμμές ένα 12 το τελευταίο. Και με λέει τώρα μιλάω με τον Παύλο τον Ανδρώνη, λέει με τον καπετάνιο μιλάω.
0: Λέει, πάλι... Εντάξει βρε, άστα αυτά. Έχουμε τίποτα ή πάμε παρακάτω.
1: Φυσικά, με έδωσε κάτι καλά. Πάτε, είπαμε, εγώ Σάββατο το πάω στο όμορφο, στο γλυκό και στερίστικο, όπως δεν θα κάνω και καμιά μουσική.
0: Έχεις και ένα τηλέφωνο εντωμεταξύ, ακούω ένα γαβ-γαβ και δεν καταλαβαίνω τι λες,
1: Έχω πήρα ένα σκυλάκι.
0: Έλα, για πες να καταλάβουμε να ολοκληρώσουμε.
1: Πήρα ένα καλυσάκι.
0: Τώρα είσαι λίγο πιο καλά, πες.
1: Λοιπόν, ακούς, είπε. Σάββατο το πάμε στο όμορφο, αλλά αυτό το Σάββατο θα σας το χαλάσουμε την έννοια ότι δεν θα το πάμε για σκεταστικά, κάνουμε πλακίες, ρε παιδί μου, τώρα. Να τηλεμπουρδίζουμε και...
0: Άντε, πες το. Πες το, γιατί είναι παραπέντε, αργήσαμε με τις γραμμές να προλάβουμε μερικούς ακόμα.
1: Άρα, καθόλου.
0: Πώς?
1: Δεν είμαστε καθόλου στη μεσαιολόγη.
0: Ναι.
1: Από πού να σε ξεκινήσω, από όπου γουστάρεις. Και αφού τους παίζουμε τη λίγα, γιο-γιο.
0: Άμα δεν είσαι, δεν είσαι. Γιατί βάζεις τον εαυτό σου στο... στην ομάδα των συνωμοσιολόγων, άμα δεν είσαι. Γιατί θίγεσαι, άμα νιώθεις ότι δεν είσαι.
1: Δεν είμαι ισχυρογνώμου καθόλου. Έτσι και το λάθος που θα κάνω, το παραδεχτώ εγώ το λάθος. Θα πω και άμα
0: γίνει
1: και δεύτερο και τρίτη, μετά την τρίτη δεν συγχωρώ γιατί το κάνεις επανελληνικό. Όλους τους μιλάω έτσι. Άρα είναι σκεμμένο. Άρα με τι, για να με φάζει, για να σου φέρω, δεν μακριά από τον πουλα από μένα. Τέλος πάντων, δεν είμαστε καθόλου συνωμοσιολόγοι. Έτσι, γιατί αυτοί οι ίδιοι εδώ που στην ουσία. Δεν μας κυβερνάνε, έτσι, εντολές εκτελούν τον ξέρον μας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να μας λένε ότι εσείς, ξεκινάω από τον Μπακογιάννη, εσείς δεν ξέρω άμα κάνετε Πάσχα τότε που μας είχανε με το χαρτί, θυμάστε που είχε φέρει κάτι καραβάκι με λες, τι είναι αυτός, και λέω μην με σταματήσουν καλύτερα. Το θυμάσαι, έτσι θυμίσω, και τον πλάστη. Λοιπόν,
0: έλα, έλα, τρέχτω λίγο για να πάρουμε και μερικούς ακόμα. Έλα, γιατί αργήσαμε να ανοίξουμε και το κέντρο. Πάμε.
1: Λίγο, βγάλω λίγο του ξεβρακώσω λίγο. Ο Μπακογιάννη μας έλεγε: εμείς κόβαμε χαρτιά να πετάξουμε τα σκουπίδια μας. Εσείς, μάλλον εγώ δεν έστελνα. Και αυτοί, εσείς δεν ξέρω αν πάτε τα χωριά σας να κάνετε Πάσχα. Εγώ πάντως στην Κρήτη θα πάω σόπα ρε Μπακογιάννη, να με πει σόπα και μπουριά. Σόπα ρε Μπακογιάννη, στη Δημοκρατία. Ο Κούλης μας έλεγε: ψεκασμένος. Και σαρλατάνιδες, εμείς είμαστε σαρλατάνιδες ή αυτός είναι ψεκασμένος.
0: Εσύ άμα δεν ανήκεις γιατί θίγεσαι, αφού λες δεν είμαι εγώ τέτοιος.
1: Κορονοϊός, καθιστός, δεν κολλάει και όρτος κολλάει.
0: Α, μάλιστα.
1: Και να δεν κολλάει, 12 κολλάει. Πού είσαι, είσαι από αργά που σε κοιμούνται και δεν πάνε κάποια παιδιά. Και όλα πουλάνε τρέλα μας.
0: Μάλιστα, έλεγε, να τα λέμε, καλημέρα εντάξει. Καλημέρα, τώρα με αυτό το τελευταίο που μου είπες, εκεί... Άστο καλύτερα. Καλύτερα να μην το έλεγες κιόλας. Άμα ακόμα και τώρα δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπήρχαν τα μέτρα να είμαστε καθιστοί, ξέρω εγώ, ή να μην είναι η μουσική στο τέρμα κτλ., να κοιτάξουμε λίγο ορισμένα πράγματα για το πώς αντιλαμβανόμαστε μερικές καταστάσεις. Παρακαλώ, ορίστε. Άμα ακόμα και σήμερα δεν έχουμε καταλάβει. Έλα, ορίστε, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Έλα, φίλε. Καλά, καλά.
2: Που λες, αυτός ο παραλεστής που έλεγες, ο καινούργιος είναι ο Μπαφέμι.
0: Δεν σ' άκουσα. Ο ποιος, ο?
2: Ο Μπαφέμι, έτσι λέγεται αυτός ο μαύρος που πλάκωσε το Λέσναρ.
0: Α, το όνομά του, ναι, εκείνο το θηρίο,
2: Ναι, είναι το επόμενο big thing, είναι το next big thing.
0: Λες για το Κάτς τώρα, δεν καταλαβαίνουν κάποιοι, ναι.
2: Είναι για το WWE.
0: Ναι, τον σμπρώχνει πολύ αυτό να βλέπω.
2: Προωθείται πολύ τώρα τελευταία, ναι. Πλάκα είχε και το φιλαδικό Κάτς. Εχθές.
0: Έχετε βγάλει εσείς κανένα καλό, κάνα έτσι που να έχει φτάσει ψηλά, κάνα που να είναι γνωστός ρε παιδί μου, να τον ξέρουμε και εμείς ας πούμε.
2: Τόσο ψηλά.
0: Όχι.
2: Τόσο ψηλά όχι.
0: Να.
2: Δεν νομίζω να είναι έξω από τη Φιλανδία.
0: Έλληνας ποιος είναι, ποιος έχει ελληνική καταγωγή και έχει φτάσει ψηλά? Ποιος κατσέρι είναι που έχει ελληνικές ρίζες, ξέρεις?
2: Ο Μπατίστα.
0: Α, ο Μπατίστα. Είσαι διαβασμένος, δεν μπορώ να σε πιάσω από πουθενά.
2: Από την πλευρά της μητέρας του.
0: Που λες, αυτός είναι που έχει παίξει και πολλά έργα τώρα, κάποιοι τους ξέρουν. Ναι, για πες.
2: Είναι ηθοποιός πλέον.
0: Ναι.
2: Καπέλα, προσπαθώ να μαζέψω κόσμο να πάμε εκδρομούλα στο σεμινάριο των ουφολόγων.
0: Α, μπράβο, ναι. Ναι, ναι, για να κάνουμε ρεπορτάζ. Πότε είναι αυτό?
2: 12 Σεπτεμβρίου.
0: Α, έχουμε ακόμα. Κανόνισε να μπεις, βέβαια.
2: Έβαλα ανάρτηση στο γκρουπ των Ελλήνων εδώ πέρα, αν ψήνεται κανείς να πάμε με αμάξι και να μοιραστούμε τις βέντες.
0: Σοβαρά, θες να πας?
2: Θα ήθελα να, και άμα έβρισκα άτομο, ξέρεις, να πάμε, ναι, με αμάξι, γιατί είναι λίγο θέμα με τη κοινωνία. Πρέπει να πάρεις τρένο και λεωφορείο, δύο τρένα και μετά.
0: Εντάξει, άμα τα καταφέρεις την επόμενη μέρα, ξέρεις, έτσι. Εδώ είμαστε. Ναι, αφιερωμένη εκπομπή, θα κάνουμε ρεπορτάζ από Φιλανδία. Έγινε. Εντάξει, Γεωργία, να είσαι καλά.
2: Παρέα, να μοιραζόμασταν τα μεταφορικά.
0: Ναι.
2: Θα είχε πλάκα.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Okay, καλώς ήρθατε.
0: Τα λέμε. Καλημέρα. Χαίρετε. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Γεια.
3: Άμα το σε πάρει ο Αγαπούλος πρώτος, δεν γίνεται.
0: Για πες.
3: Το ραδιομέγαρο, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, όχι, αγχώνεται άμα καμιά φορά τώρα με το κέντρο, επειδή είναι κάτι κουμπούδια εδώ πέρα, θέλει για να γυρίσει, ρε παιδί μου, απ' έξω μέσα. Και αγχώνεται και θέλει να νιώσει ότι βοηθάει. Κατάλαβες, πάντα σε τέτοια είναι πρώτος. Για πες.
3: Για τον Φούλμη.
0: Α, να βάλουμε Mercury. Ναι, βέβαια. Έγινε κιόλας, εννοείται. Εννοείται.
3: Okay.
0: Έγινε, καλημέρα. Όπα, καλημέρα, ορίστε.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε, γεια.
3: Έλα, ο Πάρης μου, Κώστα, τι γίνεται?
0: Ο Πάρης. Πάρη, είσαι εσύ που άφησες τηλέφωνο στη γραμματεία?
3: Ναι, βρε.
0: Γιατί με πήρανε το πρωί και μου είπαν ότι...
3: Σε ξύπνησαν.
0: Όχι, δεν με ξύπνησαν. Είδα κλίση και πήρα εγώ πίσω μετά και μου είπαν για σκυλάκι, επειδή λέγαμε για ζωάκια χθες.
3: Αυτό ήταν μεγαλόσωμο, αλλά σαν κουτάβι. Δηλαδή, πώς να σου πω, τόσο καλός χαρακτήρας που άνετα κάθεται στο σπίτι.
0: Ναι. Όχι, για μεγάλο σώμα δεν είμαι εγώ, να πω την αλήθεια, και όχι και για μεγάλο σε ηλικία, έτσι. Θα ήθελα ένα πολύ μικρό για να το μάθω εγώ πέντε πράγματα.
3: Ενώ ήτανε.
0: Ενός έτους, ναι.
3: Τώρα μπορεί να μην το βρούμε, γιατί ήταν έξω από το Παπα-Νικολάου και είχε πάει μία ώρα πριν έρθω εγώ.
0: Α, και αδέσποτο κιόλας.
3: Θα το μαζέψω. Ναι.
0: Και αδέσποτο ήτανε.
3: Ναι, χάθηκε μάλλον από κάπου. Δηλαδή, μάλιστα, από κάπου έφυγε το καημένο.
0: Σε ευχαριστώ που το είπες. Θα προτιμήσω μικρό σώμα για πολλούς λόγους πρακτικούς για το σπίτι μέσα. Και ένα κουταβάκι για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο ότι θα πάρει τις αρχές που πρέπει. Έτσι, αλλιώς είναι να έχεις ένα σκυλάκι τώρα από δύο μηνών. Ναι, τώρα, όχι, αν πάρεις μεγάλο σκυλί, δεν ξέρεις τι θα σου βγει.
3: Όχι, ήταν έτοιμο. Ήταν έτοιμο, σου λέω, καλό προέρε, το σκυλί πολύ καλό, αλλά εντάξει, θα δούμε. Ωραία. Έχω κι εγώ έναν τέτοιο που έχει κάνει και όρκος σκοπής. Δεν καυγίζει, δεν κάνει, κάθεται ήσυχο.
0: Μεγάλο είναι και το δικό σου.
3: Καλός.
0: Μεγαλόσωμο.
3: Πολύ μεγάλο, δεν είναι ράτσα. Εκείνο ήταν και ράτσα.
0: Ναι. Τα μικρά είναι που γαβγίζουν συνήθως περισσότερο.
3: Όχι, αυτό είναι το δικό μου.
0: Τα μικρά είναι σαν να έχεις δύο μεγάλα. Είναι ιστορίες μεγάλες, μάρκες.
3: Είναι νευρικά, αλλά είναι πως θα το μάθεις. Καλύτερα να πάρεις ένα κουτάβι και να το μάθεις εσύ.
0: Και πάλι το σκέφτομαι, γιατί είναι και...
3: Αλλά έχω το νου μου και σε αυτό, δηλαδή. Και άμα θες να σου πω τι θα έκανα εγώ για να πάρω ένα κουτάβι, θα σου πω, ας πούμε. Αλλά όχι τώρα, ας...
0: Εντάξει.
3: Ξέρεις τι συνάντησα?
0: Ναι, πες μου.
3: Πώς τους έλεγες αυτούς, τους μεταθρόπους, μεταθροπισμός?
0: Ναι, μεταθροπιστές, τι?
3: Ναι, μετάθροπους.
0: Μετάθροπο συνάντησες, δηλαδή κανονικό?
3: Ναι.
0: Ή κάποιον που εκπροσωπεί το κίνημα του μεταθροπισμού, τι εννοείς?
3: Όχι, κανονικά, δηλαδή. Οπα. Άτομα, ναι, κυκλοφορούν ανάμεσά μας.
0: Όπα, πώς ήτανε?
3: Μεγαλύτερος. Είναι γύρω στα 20 χρονών ο μεγαλύτερος. Δηλαδή, ας πούμε, άμα...
0: Τώρα μιλάμε σοβαρά ή όχι, για να καταλάβω. Κάνουμε πλάκα ή μιλάμε σοβαρά?
3: Όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Είναι...
0: Και πώς το κατάλαβες ότι ήταν κάτι διαφορετικό?
3: Είναι πάρα πολύ πιο έξυπνοι από εμάς. Και είναι... Το κεφάλι σου είναι λίγο ιδιαίτερο, δηλαδή, ας πούμε, έτσι, κάπως πιο τετραγωνισμένο. Είναι πολύ πιο έξυπνοι και με τα ανθρωπάκια, με το ίδιο κεφάλι. Θα τα δεις, φίλε, στο μέλλον. Λέει, κάτι...
0: Εσύ δηλαδή του μίλησες αυτήνου?
3: Καταρχήν ήταν πολύ έξυπνος, με πολλές γλώσσες και τέτοια και ιστορίες, και άριστος στα μαθηματικά με βραβεία. Και μετά συναντάω έναν άλλον, αυτόν τον γνώρισα ένα 17 χρονών παιδί και το γνώρισα κανονικά. Και μετά συναντάω και έναν πατέρα, ας πούμε, και μου δείχνει το γιο του που είναι υπολογιστές, τέτοια, ας πούμε, φοβερός, και από μικρός ήταν αεστέρι, ας πούμε, σε αυτά όλα. Και πάλι το κεφάλι είναι λίγο ιδιαίτερο, μου το δείχνει φωτογραφία και είναι λίγο ιδιαίτερο. Και μετά συνέντευξα και κάτι παιδάκια και κλείνοντας το κεφάλι που έβλεπα στους μεγάλους δηλαδή, και αυτά είχαν έτσι το κεφάλι, ξέρω εγώ, ένα κοριτσάκι μικρό. Και λέω, κοίτα, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δηλαδή, όντως θα εξελιχθεί το γένος μας, η ανθρωπότητα, ας πούμε, με πιο έξυπνους ανθρώπους.
0: Για να δούμε.
3: Εντάξει.
0: Για να δούμε. Εντάξει, κάποτε τα πιάναμε αυτά, τα κουβεντιάζαμε. Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά για να πάμε και διάλειμμα. Έχουμε τίποτα άλλο για σήμερα, πάρει.
3: Να πάρει. Να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα προς το παρόν και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Έλα, πάμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Turn off the light. Take a deep breath.

0: culpa.
1: Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα και για τελευταίο μεσάρο κλείδωσε, έτσι θα πάμε με Queen. Έχω ήδη δύο μηνύματα, είπαμε, αν θέλετε κάτι θα μου πείτε. Επειδή σαν σήμερα πιαστήκαμε, επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε ο κιθαρίστας των Queen. Λοιπόν, για πάμε προς το παρόν να δούμε μερικά μηνύματα εδώ τι γίνεται, τι άλλο υπάρχει. Ο Αστέριος, ναι, μας δείχνει, τώρα βλέπω και τη φωτογραφία που το επανεμφάνισα, γιατί το είχε στα κρυμμένα, από Φιλαδέρφεια, πώς φαίνεται ο ήλιος από τον καπνό, επειδή έχουν πολύ πρόβλημα με τον καπνό εκεί από τις φωτιές στον Καναδά. Και μέχρι πριν από μία μέρα ή δύο κυκλοφορούσε ότι μπορεί να τεθεί και θέμα για τον τελικό. Δεν άκουσα κάτι τώρα, βέβαια η αλήθεια είναι σήμερα. Φαντάζομαι θα γίνει κανονικά, αλλά έχουν ζητήματα με την ποιότητα του αέρα. Ναι, εδώ μας δείχνει ο Αστέριος και τη φωτογραφία εκεί τον ουρανό που είναι το χρώμα έτσι περίεργο και ο ήλιος τέλος πάντων. Ο Μιχάλης λέει, τι λες, έχεις δίκιο λέει, μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο είναι η απάντηση πολλές φορές. Τι είναι αυτό, και ανεβάζει εδώ για την αρχαία Ελλάδα, την οποία ανέφερε για πρώτη φορά ο αρχαίος Έλληνας κωμικός, λέει, Αριστοφάνης, χρησιμοποιώντας και λέει εδώ κάποια πράγματα. Πες μου όμως τώρα, άμα το διαβάσω όλο αυτό, τι εννοείς όμως τώρα. Και για την αρχαία Ρώμη. Λοιπόν, την ανέφερε, λέει, την αρχαία Ελλάδα πρώτη φορά ο αρχαίος Έλληνας κωμικός ποιητής Αριστοφάνης τον 5ο αιώνα π.Χ. στο έργο Νεφέλες. Στην αρχαιότητα ονόμαζαν χαρακτηριστικά κατάπηγων, χρησιμοποιώντας ως μία σεξουαλική προσβολή. Με ποιον όμως ονόμαζαν έτσι, δεν κατάλαβα. Αρχαία Ελλάδα την ανέφερε, λέει, πρώτη φορά. Τι, την αρχαία Ελλάδα λέγανε έτσι. Και λέει και για την αρχαία Ρώμη ότι την υιοθέτησαν και οι Ρωμαίοι, οι οποίοι την ονόμαζαν Digitus in. Πού είναι και μικρά τα γράμματα τώρα. In Budictus. Δηλαδή, το άσεμνο δάχτυλο, να. Τη χρησιμοποιούσαν συχνά για το άσεμνο δάχτυλο, το λες, και εγώ ψάχνω να βρω τόση ώρα να καταλάβω. Το χρησιμοποιούσαν συχνά οι πολίτες για να δείξουν την εναντίωση σε ανθρώπους που θεωρούσαν απατεώνες ή ανάξιους. Ναι, ναι, λέμε πως βγήκε έτσι. Μετά χρησιμοποιήθηκε, εννοείται. Εγώ αυτό που είπα ήταν 1300 και 1400, κάπου εκεί. Τώρα κατάλαβα. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει, η Αγγλία με τα δεύτερα ρίχνει ένα ξεγυρισμένο τετράμπαλο στη Γαλλία στο ημίχρονο του μικρού τελικού και όλοι έδιναν Γαλλία πριν από τον αγώνα. Ναι. Τώρα για αύριο όμως τι τελικά. Εγώ τι να παίξω που δεν παίζω στοίχημα. Αλέξανδρος, τι είναι αυτό. Ωραία Ελένη με Πασόκ, ωραία Ελένη με Νουδού. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Flash Gordon, τι είναι το Flash Gordon. Τι το λες, γιατί δεν κατάλαβα. Μάλιστα, εντάξει, το πιάσα τώρα. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Για τραγούδι. Για από Queen, το βλέπουμε Γιώργο. Ο Κώστας λέει, η μέρα αφορά τη γέννηση του Brian May, συγκεκριμένα επειδή ο ίδιος ήταν και performer πέρα από κιθαρίστας των Queen. Προτείνω δύο τραγούδια. Τα βλέπω και τα βλέπουμε και τα ακούμε κιόλα, αν είναι το ένα από τα δύο σίγουρα. Και ο Βαγγέλης από Στουτγκάρδη, επίσης τραγούδι από Queen. Μαζευτήκαν αρκετά. Εντάξει, το κρατάω να τα δω μετά το διάλειμμα, να τα βάλουμε, ναι. Λοιπόν, τώρα θα κάνω refresh αν έχει έρθει κάτι άλλο. Ενώ μεταξύ, τώρα γυρίζει στο μυαλό μου κάτι. Εντάξει, δεν είναι τώρα, πέρασε και η ώρα, αλλά επειδή στην αρχή ανέφερα για μία έρευνα που είχε να κάνει με το Ευρωβαρόμετρο, έκανε μία έρευνα για τις θεωρίες συνωμοσίας και ανέφερα δύο πράγματα σχετικά και κάναμε και δύο σχόλια τέλος πάντων έτσι για κάποια άλλα. Και τώρα πήρε και ο φίλος εδώ πέρα ο τελευταίος και είπε για το μεταανθρωπισμό, ρε παιδί μου, ότι είδε κάποιους που τέλος πάντων. Και κατευθείαν μου ήρθε η σύνδεση, γιατί την έχω κάνει και άλλες φορές, το πώς, ρε παιδί μου, η κοινωνία αυτή που κολυμπάει στον ανορθολογισμό πλέον, έτσι, και τις θεωρίες συνωμοσίας και τα fake news και όλα αυτά, Το πώς, ξέρω εγώ, αυτό είναι ένας λόγος που πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα. Έτσι, καταρχάς στραγγαλίζεται η πρόοδος μέσα από αυτό. Αλλά και θυμήθηκα αυτό γιατί το έχω ξαναπεί, ότι το έχουμε ξαναπεί μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, ξέρεις, το κομμάτι του σοβαρού αρχίζει και παίρνει πόντους έναντι του αστείου. Ποιο είναι αυτό? Εγώ, παιδιά, ειλικρινά σας λέω πλέον, αν έχω μία ελπίδα να βρεθεί η άκρια, δεν λέω ότι θα βρεθεί, λέω αν έχω μία ελπίδα. Μπορεί και να καταστραφούμε από αυτό, έτσι. Αλλά αν υπάρχει μία ελπίδα, για μένα είναι εκεί πέρα. Είναι στο μετανθρωπισμό. Έτσι, στο να μας αλλάξουν τις συνδέσεις από τα καλώδια του εγκεφάλου. Αν το αφήσουμε στη φυσική εξέλιξη, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο δεν θα βρεθεί η άκρια, δεν θα έρθει η σωτηρία. Πάντα θα είμαστε άπλιστοι, πάντα θα είμαστε, ξέρω εγώ, ασυνείδητοι, πάντα σαν άνθρωποι θα είμαστε, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ταγμένοι στα κολλήματά μας, χαμένοι στα διέξοδά μας, εξαρτημένοι από τους δαίμονές μας τους εσωτερικούς και μπλα μπλα μπλα. Έτσι, μεταθροπισμός που λέει και ο προηγούμενος. Ή που θα μας σώσει, ή που θα μας διαλύσει. Όχι σοβαρά τώρα, δηλαδή από την πολιτική, ας πούμε, εγώ δεν περιμένω μεγάλες αλλαγές. Από τις θρησκείες επίσης, ό,τι ήταν να πετύχουν, το πέτυχαν λίγο πολύ. Γενικά, ρε παιδί μου, η ανθρωπότητα μετρήθηκε μέσα στα χρόνια. Και νομίζω ότι, τώρα λίγο το σοβαρεύω, αλλά είπαμε να το πάμε χαλαρά σήμερα. Νομίζω ότι αν η ανθρωπότητα ήταν να αλλάξει προς το καλύτερο, θα το είχε κάνει ήδη. Δεν το βλέπω και πολύ πιθανό, οπότε... Και ξέρετε γιατί το βλέπω πιθανό, Είναι η κασέτα που βάζουμε κάθε μέρα και συνήθως μόνοι μας τα λέμε και μόνοι μας τα ακούμε, άντε με και κάνα 2-3 ακόμα, ότι έχουμε άρνηση. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, με διαφορά από το δεύτερο. Έχουμε άρνηση να ψάξουμε βαθιά μέσα μας τους εσωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας. Έτσι, για να πολεμήσουμε κάποια πράγματα, μια κακή πλευρά που μπορεί να έχει ο εαυτός μας, η φύση μας κτλ. Και όσο αυτά εδώ φαίνονται εκθέσεις ιδεών και αμπελοφιλοσοφίες και δεν ξέρω πώς αλλιώς τα παίρνει ο καθένας, νομίζω τόσο και η ρημάδα, η άκρη εκείνη, θα, αντί να βρίσκεται, θα χάνεται. Λοιπόν, πάντως, ναι, μεταθροπισμός, έτσι, ωραίο, το πιάσουμε μια μέρα, ένα βράδυ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το μεταθροπισμό. Σήμερα πάντως με τον ανθρωπισμό η παράνοια έχει νικήσει ξεκάθαρα. Έτσι, η μάχη με τη λογική έχει χαθεί προπολού. Οπότε αναγκαστικά τι κάνεις τώρα? Προσαρμόζεσαι. Έτσι, προσαρμόζεσαι στη λογική του παραλόγου. Το έχω πει και άλλη φορά, αν είχαν κυριαρχήσει οι φιλόσοφοι στον κόσμο αυτό, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, αν είχαν κυριαρχήσει οι φιλόσοφοι και όχι οι πολιτικοί και όχι οι θρησκείες, θα ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Πολύ διαφορετικά όμως. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να προχωράμε. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή ακόμα, αν έχετε κάτι. Και τελευταίο μισάωράκι, βάζουμε και τραγούδια. Είπαμε, με Queen θα πάμε. Οπότε, αν θέλει κανείς να περάσει έτσι για τα... κανένα υστερόγραφο, αν έχει μείνει, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο. Εντάξει, για το μεταθροπισμό, είπαμε, έχει ξεκινήσει κανονικά. Ως φιλοσοφικό κίνημα έχει ξεκινήσει στην αρχή. Μιλάμε τώρα για δεκαετία 60, κάπου εκεί. Θα βρούμε καμιά μέρα να τα πούμε. Λοιπόν, 2310-90-90-90, αν έμεινε κανένας που θέλει να σχολιάσει κάτι. 955 και ενώ το μήνυμα, αποστολή 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, και αυτά. Από τον Νίτσε πρέπει να ξεκίνησε, νομίζω. Και μετά συνεχίστηκε από μοντέρνους θεωρητικούς, ρε παιδί μου, που... Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα πιάσουμε μια μέρα, το πούμε καλύτερα. Ωραία θέματα είναι και αυτά. Αν και πλέον δεν μας κάνουν εντύπωση. Στην αρχή θυμάμαι όταν άκουγε κάποιος τη λέξη αυτή, τον όρο μεταθροπισμός, έφευγε μέχρι το ταβάνι. Μετά κάποια στιγμή, εντάξει, κάπου λίγο το συνήθισε. Μετά αρχίσαμε με την τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω εγώ. Τώρα ούτε με την τεχνητή νοημοσύνη χοροπηδάμε μέχρι το ταβάνι. Λοιπόν, πάμε. Έλα. 90-90-90, καλημέρα, ναι. Ναι.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
0: έχει δει, είναι μια ταινία του 78, νομίζω και βραβευμένη, οι τεμπέληδες της έφορης Χιλάδας.
1: Έτσι λέγεται.
0: Σου λέει κάτι?
1: Μου λέει κάτι, αλλά με παραπέμπει σε τρολιά. Δηλαδή λες και υπάρχει μια άλλη ταινία με άλλο τίτλο που να μοιάζει. Αυτό είναι το original. Κάτι με έφορη κοιλάδα έχει μια ταινία, αλλά είναι αυτό? Ή αυτό είναι τρολ, κοροϊδευτική ταινία?
0: Νίκος Παναγόπουλος ή Παναγιωτόπουλος. Ο πατέρας είναι ο Βασίλη Διαμαντόπουλος.
1: Α, μάλιστα.
0: Τσακύρογλου.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ο Πιλικάκος. Η Όλγα Καρλάτου, τον μικρό αδερφό, δεν τον θυμάμαι. Και δείχνει αυτό το βούλιαγμα, τους ήρωες του Τσέχοφ. Ασχολήθηκες ποτέ κινηματογράφο, πέρα?
1: Όχι, πολλά πράγματα, όχι. Την κατάλαβα την ταινία που λέτε, δεν την έχω δει, αλλά κατάλαβα πια λες τώρα που είπες τους ηθοποιούς, πήγε το μυαλό μου, κατάλαβα. Αλλά γιατί το λέμε ακριβώς αυτό, τι θέλουμε να πούμε?
0: Τους πρωταγωνιστές που είμαστε εμείς, τσεχοφική, αυτό...
1: Ναι, αλλά τι θέλουμε να πούμε με αυτό, το μήνυμα ποιο είναι, ας πούμε τώρα, γιατί την επικαλούμαστε την ταινία?
0: Το βούλιαγμα.
1: Το βούλιαγμα τι, της κοινωνίας?
0: Δηλαδή μου λένε οι τρεις αδερφές, στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα, για πες αν τις πας στη Μόσχα, μετά θα σου πούνε στη Ρώμη, και άμα δεν πας στη Ρώμη θα σου πούνε στο Παρίσι, και άμα στο Βυσσινόχυπο παράδειγμα, αυτοί πίνουν τσάι στη βεράντα, το σπίτι θα το πάρει η τράπεζα, θα κάνουν, πέφτουν τα πρώτα τσεκούρια στις Βυσσινιές, και αυτοί ακόμη πίνουν εκεί το τσάι τους. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Αυτό ζούμε τώρα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι. Η εποχή της απάθειας, δηλαδή, με δύο λόγια.
0: Ναι, ρε,
1: η απογοήτευση μας έχει οδηγήσει να ζούμε την εποχή της απάθειας. Έχουμε γίνει παρατηρητές των γεγονότων που καθορίζουν ακόμα και τις ζωές μας, δηλαδή, λίγο πολύ. Αυτό λέμε.
0: Παράδοση, πλήρης.
1: Παράδοση, ε. Ναι. Αυτό όμως, να σου πω κάτι τώρα, καθυστερούμε τους επόμενους, αλλά το θεωρείς αφύσικο? Δηλαδή, όλα αυτά που έχει περάσει, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά ας πούμε για την Ελλάδα, θεωρείς αφύσικο να υπάρχει αυτό που περιγράφεις ως παράδοση?
0: Η παράδοση είναι αφύσικο. Ναι. Έχουμε χάσει την Ζωντάνια και το Τζαμπουκά, πρώτος εγώ, έτσι.
1: Όχι, δίκιο έχεις, είμαστε στην εποχή της απάθειας, αλλά αυτό δεν νιώθεις ότι μπορεί να οφείλεται κάπου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί και να το προκάλεσαν με κάποιο τρόπο? Σου φαίνεται παράξενο, δηλαδή, επειδή έχουμε προβλήματα, για σένα το λογικό θα ήταν να υπάρχει επανάσταση?
0: Βέβαια, πάντα δεν πρέπει να υπάρχει επανάσταση.
1: Άσε τι πρέπει, λέμε τώρα, έτσι όπως ο μέσος άνθρωπος με αυτά που έχει ζήσει, έτσι. Το πώς έχει κουραστεί, το πώς έχει φτάσει να μην πιστεύει πουθενά, το πώς έχει αποπροσανατολιστεί, χειραγωγηθεί, το πώς το έχουν εξαγοράσει τη συνείδηση σε μεγάλο βαθμό, δεν νομίζω τελικά. Το λογικό, όχι αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει, το λογικό όμως με βάση αυτά που περνάμε, δεν νομίζεις τελικά ότι είναι αυτό που τελικά ζούμε? Το ότι περάσαμε στην εποχή της απάθειας. Εγώ, φίλε, δεν θα περίμενα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει επανάσταση με όλα αυτά που έχουν συμβεί.
0: Κώστα, δεν κουράστηκε ο μέσος άνθρωπος, απλά παραδόθηκε.
1: Αυτό λέμε.
0: Γιατί...
1: Αυτό λέμε, όταν σε κρατάνε φτωχό και απασχολημένο, έτσι, και σου κόβουν την προοπτική, εκεί οδηγείται το πράγμα. Εκεί οδηγείται συνήθως, δεν οδηγείται στην επανάσταση. Μπορεί να γίνουν κάποιες απόπειρες, αλλά συνήθως η παράδοση είναι αυτή που κυριαρχεί.
0: Δεν είναι λόγω κούρασης.
1: Δεν είναι λόγω κούρασης, ε? Τι είναι τότε, λόγω?
0: Δεν ξέρω, αρρώστια είναι. Δεν μπορώ.
1: Αρρώστια λες. Είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό, με την έννοια του ενδιαφέροντος, και να το συζητήσουμε μια μέρα, ειλικρινά. Αν θέλεις και μου το θυμίσεις. Να το πιάσουμε λίγο, να το ξεκοκαλίσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ζουμί από πίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα, για να προλάβουμε λίγο κάνα δυο ακόμα, ε?
0: Έχει δύο ακόμη. Λευτεριά στο σχολάρι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και στους εξωγήινους σχολαρίου πάνω απ' όλα. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
2: Κωνσταντίνε.
1: Άρχισε πολύ χαμηλά όμως για κάποιο λόγο.
2: Τώρα με ακούς?
1: Σ' ακούω, ρε παιδί, μου αρέσει πάρα πολύ χαμηλά και σε έχω τέρμα.
2: πιστεύω ότι θα ακουστώ καλά. Λοιπόν, Κώστα, όταν είπες για ανθρωπισμό και μετανθρωπισμό, όταν ένας πολίτης, το κάθε μωρό που γεννιέται στην Ελλάδα, χρωστάει 100.000 ευρώ και τον βλέπει το σύστημα σαν εχθρό για να εισπράξει τα λεφτά, τον θυσιάζει κιόλα. Όταν η εργασία είναι αβέβαια, όταν η κατοικία είναι αβέβαια, πού να μείνουν περιθώρια ο δόλιος ο άνθρωπος, ο πολίτης, να εκδηλώσει τον ανθρωπισμό του, όταν κυνηγείται από την ίδια την εξουσία. Όποιον η εξουσία τον χρειάζεται, τον κάνει προτεραιανό, να πούμε, για να διαιωνίσει την εξουσία της. Λοιπόν, ο δόλιος ο πολίτης κάτω, πού να μείνει περιθώριο, και το φορτώνουμε ένα σωρό. Εγωπαθητικό τον λέμε, κλέφτη τον λέμε, απατεώνα τον λέμε, ασυνεπή τον λέμε, χίλια δυο τον φορτώνουν. Πώς αυτός ο άνθρωπος να μπορέσει να επιβιώσει, πού να δείξει τον ανθρωπισμό του, ρε Κώστα. Έκανες μια περιγραφή προηγουμένως και είπες ένα σωρό ελαττώματα. Το κυρίαρχο όμως στοιχείο δεν το βλέπεις. Δεν το ανέφερες. Ούτε αναφέρεται. Μόνο τις ευθύνες του φορτώνουμε τον καημένο τον πολίτη, να πούμε. Ούτε φταίει τίποτα. Αυτός εμπιστεύεται σε μια εξουσία τη διαχείριση των αναγκών του, να πούμε, και αυτή το καταπατά και το ξεφτιλίζει, να πούμε. Πού να μείνουν περιθώρια, ρε Κώστα, για τον ανθρωπισμό. Και τόσο που έφτασε πάλι, είπες οι θρησκείες δεν βοηθήσαν. Η πολιτική εκφυλίζεται. Γιατί εκφυλίζεται η πολιτική? Λέτε, δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Όταν υπήρχε ένα πολιτικό αντίπαλο δέος, η ισορροπία ήταν πολύ διαφορετική τότε, να πούμε, στη ζωή μας. Και μας δίναν παροχές. Γιατί φοβόμαστε να μην πάμε από το ένα αντίπαλο δέος στο άλλο. Όταν αυτό εξελίχθηκε, άρχισε το σφαιροκόπημα από εκεί και ύστερα. Λοιπόν, πού να αγγίξει και σε ποιο κομμάτι να νιώσει ελπίδα και να ακουμπήσει ο πολίτης? Όταν αυτό που ψηφίζει τον πουλάει. Τι θα γίνει δηλαδή? Τι περιμένουμε να γίνει? Και ένα άλλο ύστερα, να σου πω, ναι. Το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Τι λέει? Ψάξτε το, τίποτα να το δεις.
1: Τι λοιπόν, να ψάξω, τα έχουμε πει αυτά, ναι.
2: Η αδυναμία του πολίτη να υπερβεί και να επαναστατήσει, στο τέλος παραδίδεται στο βιαστή του, να πούμε. Αγαπάει το βιαστή του και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Εδώ, τώρα,
1: γιατί όμως υπάρχει αυτή η αδυναμία? Πού οφείλεται αυτή η αδυναμία? Πώς γίνεται, ας πούμε, να ρωτήσουμε 100 άτομα να πούνε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι και πρέπει με κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε, όπως το εννοεί ο καθένας, αλλά να μην γίνεται ποτέ?
2: Δεν αντιδρά.
1: Πώς αντιδρά?
2: Οι πολιτικές πράξεις στην καθημερινότητα και η αντίδραση είναι πάρα πολλές.
1: Ποια?
2: Ποια? Το ότι δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις γιατί δεν έχει λεφτά. Δεν είναι πολιτική πράξη. Η γενεσιουργός αιτιαίνεται δεν έχει, αλλά δεν πληρώνει κιόλα. Το ότι το ψευδεπίγραφο χρέος έχει φτάσει στα 600 δις, μια κουτσουλιά χώρα να χρωστάει 600 δις και κάθε λίγο να τον σφυριλατούν. Είσαι εκείνο, είσαι το άλλο. Πρέπει αυτά να πληρωθούν. Πού να μην περιθώρια? Και βγαίνεται εκδικητικό σε ποιον? Σε αυτόν που απλώνει το χέρι δίπλα, στο διπλανό του. Η εξουσία είναι πολύ μακριά για ένα απλό χέρι.
1: Μάλιστα.
2: Θέλει τέτοια οργάνωση
1: ο
2: πολίτης για να μπορέσει να αντιδράσει και να κάνει επανάσταση, που σήμερα είναι από παντού, είναι και κατακαιρματισμένος. Δεν μπορεί να πλησιάσει έναν άνθρωπο να του πει μια κουβέντα. Γιατί φοβάται. Εγώ ήμουν παιδάκι και φοβόμουν το Χαφιέ, να πούμε, γιατί κυνηγούσαν τον πατέρα. Και τώρα φοβάμαι το γείτονα, γιατί δεν ξέρουμε αν είναι από τους βολεμένους. Και από κάπου τα αρπάζει. Η ίδια εποχή είναι πάλι. Αλλά οι βολεμένοι πληρώνονται. Τα αρπάζουν. Ο ΠΚΠ, τόσα δις φαγώθηκαν. Πού πήγαν αυτά? Και άλλα τόσα τα σκάνδαλα του κυρίου Μητσοτάκη. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά?
1: Ωραία, ας βάλουμε μια ανωτελεία για σήμερα, γιατί πρέπει να πάμε και διάλειμμα, έτσι, να πάρω ένα τελευταίο.
2: Ένα σημείο μπορώ να πω.
1: Ναι, πες λίγο στα γρήγορα.
2: Βγαίνει ένας πολιτικός και λέει, ξέρεις τη Γεωργία, αυτή η κυβέρνηση έδωσε τόσα δις από τότε που βγήκε κλπ. Δεν λέει όμως την αναλογία κατά κεφαλή του αγρότη, οι αποζημιώσεις που δίνουν. Δεν λένε, γιατί είναι ψίχουλα. Σε πετάει το χοντρό νούμερο εκεί για να θολώσει τα νερά τους αφελείς και ανύποπτους. Και τελείωσε η υπόθεση. Ενώ τα λεφτά που φτάνουν είναι ασήμαντα. Το μέγεθος μεγάλο, αλλά μεγάλο και ο αριθμός των δικαιούχων. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, εγώ. Παρακαλώ. Οχ, μας έφυγες. Δεν περίμενες. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν θα πάρω άλλη γραμμή γιατί είναι ήδη και 26. Πάμε και 27 σε λίγο. Να πάω να προλάβω να βάλω λίγα τραγουδάκια στη σειρά. Είπαμε, αν και όχι, δεν λέω ξανά γιατί έχετε στείλει ήδη κάποια. Να πάω λίγο να επανεμφανίσω τα μηνύματα τα κρυμμένα, να δούμε πόσα έχετε στείλει και τι περιθώριο έχουμε για να βάλουμε και κανένα ακόμα αν χρειαστεί, έτσι. Θα πάμε με Queen, με Freddie Mercury κλπ. Γιατί σαν σήμερα είπαμε, γεννήθηκε ο κιθαρίστας τους. Δεν θυμάμαι και εγώ πότε, θα τα δούμε τώρα μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, άρα, βάζω ένα τραγουδάκι, λίγες στροφές για να προλάβω να βάλω και μια λίστα εδώ, μπαμπαμ, μερικά πρώτα. Άρα, εσείς για ό,τι θέλετε, 54-301, Μετρόπολης 95.5, σίγουρα ένα καλό για τα τελειώματα θα χρειαστούμε από Queen και ό,τι άλλο το βλέπουμε τελευταίο μισάωρο, έτσι που θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά και μουσικοχορευτικά. Λοιπόν, ποιο να βάλουμε δύο λεπτάκια λίγο για να προλάβω, να κάνουμε τη λίστα. Βάλε... Να βάλουμε... Έλατε, πάμε. Τώρα που έρχεται και ο Όσμαν, που θα έχουμε και την παρουσίαση τη Δευτέρα. Έλα, πάμε τώρα, έπεσα στα μάτια μου μπροστά. Έτσι, τραγουδάρα, μουσικάρα. Λοιπόν, έλα, πάμε και πανερχόμεθα για τελευταίο μισάωρο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε στα 25 λεπτάκια. Είμαστε πόσο? Εντάξει, 25, 27. 27 λεπτάκια πριν τη λήξη του αγώνος. Πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι στρογγυλά, μουσικοχορευτικά και με ό,τι άλλο προκύψει. Και κάποια στιγμή, να την ανοίξουμε και την κουβέντα που βάλατε τώρα στα τελειώματα, ειδικά έτσι περί απάθειας, έτσι το είπε, η εποχή της απάθειας, έτσι. Το έχουμε σχολιάσει κατά καιρούς, όντως είμαστε στην εποχή της απάθειας, της αδράνειας, της προσωπικής παρέτησης, αλλά άμα το τα λέω και στο τέλος, δηλαδή θα κουραστώ και εγώ ίδιος που τα λέω. Ξέρετε, κάποια στιγμή θα πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο να δούμε και γιατί ακριβώς έχει φτάσει η κατάσταση σε αυτό που μπορεί να μας φαίνεται σαν απάθεια, σαν αδράνεια, σαν προσωπική παρέτηση. Έτσι, δεν είναι, γιατί πολλές φορές έχουμε και εύκολα συμπεράσματα, ας πούμε, ακούω συνέχεια έτσι πάνω στην κουβέντα να λένε κάποιοι ότι «Α, μωρέ, οι περισσότεροι είναι βολεμένοι και δεν αντιδρούν». Έτσι, είναι ένα εύκολο συμπέρασμα. Όχι ότι δεν ισχύει σε ένα βαθμό, αλλά δεν είναι αυτό το μεγάλο κομμάτι. Έτσι, πρέπει να δούμε λίγο γιατί. Και δεν έχει να κάνει με τον Έλληνα αυτό. Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο πάντα έτσι γίνεται. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει, ας πούμε, έναν λαό να σταματήσει, όχι να αισθάνεται, να σταματήσει να ελπίζει? Πώς δημιουργείται αυτό το πράγμα, πώς έρχεται? Όχι πώς δημιουργείται από τις δυσκολίες της ζωής, εννοείται δημιουργείται και από αυτό. Αλλά δημιουργείται και με άλλους τρόπους από συστήματα, ας πούμε, που βολεύονται από αυτό. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Το άπλωμα της μαυρίλας, με το οποίο κάποιοι πιστεύετε ότι επειδή κάθε μέρα, ξέρω εγώ, συζητάμε για το πώς πρέπει να επαναστατήσουμε, με το οποίο πιστεύετε κάποιοι ότι κουβέντα στην κουβέντα θα απλωθεί ο θυμός και θα έρθει η επανάσταση μέσα από αυτό, η εξουσία τρίβει τα χέρια του όταν βλέπει αυτού του τύπου τις συμπεριφορές, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει τον τρόπο. Μην πω πάλι τα ίδια, κασέτα βάζω, έτσι. Αν έρθει η ώρα η δύσκολη, έχει τον τρόπο να αποπροσανατολίσει, να χειραγωγήσει, να εξαγοράσει συνειδήσεις, έτσι να απογοητεύσει περαιτέρω, να. Και τελικά όλο αυτό το πράγμα που είχε έρθει και έμοιαζε στο τι είναι το πράγμα, ένα βήμα από το τσαφ, να μην γίνει τσαφ, να γίνει μια ταπούλα να κάνει παπ και να ανοίξει απλά τη βαλβίδα αποσυμπίεσης και πάλι στα ίδια να επιστρέψουμε. Να γίνεται αυτό το πράγμα. Μέσα, έξω, πάνω, κάτω, αυτή η δουλειά, ο ίδιος κύκλος. Όλα, παιδιά, είναι επακόλουθα. Εγώ έτσι το κλείνω για σήμερα και μια μέρα, θέλετε, να τα ανοίξουμε λίγο, να το συζητήσουμε και μαζί. Όλα αυτά που βλέπουμε και που κάποιοι θεωρούμε ότι είναι απάθεια, βόλεμα με την κακή έννοια κλπ., είναι επακόλουθα των κουρασμένων μυαλών, ψυχών, σωμάτων και τελικά είναι ουσιαστικά η. Είναι το επακόλουθο ενός εσωτερικά, ας πούμε, ενός ιτημένου εσωτερικού κόσμου. Το βρήκα, άργησα λίγο, αλλά το βρήκα. Νομίζω αυτό και τελικά η σιωπή που παραπέμπει σε παθητικότητα δεν είναι ντε και καλά ένδειξη ηρεμίας. Έτσι, είναι, τέλος πάντων, είναι περισσότερο ένδειξη προσαρμογής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναδούμε και εκρήξεις. Τέλος πάντων, άστο τώρα γιατί πέρασε και η ώρα. Όντως πάντως είμαστε στην εποχή της απάθειας, έτσι, αλλά δεν ξέρω αν είναι απάθεια με την έννοια αυτή που μπορεί να το έχουμε στο μυαλό. Πάντως, όσο περισσότερο προσπαθήσουμε, πέρα από τις διαπιστώσεις, να κατανοήσουμε γιατί είμαστε απαθείς, σε εισαγωγικά εμείς, νομίζω τόσο γρηγορότερα θα γυρίσει και ο κύκλος. Έτσι, δεν είναι ότι λείπει, ξέρω εγώ, η οργή, η πίστη λείπει. Έτσι, δεν σταμάτησαν οι λαοί να αισθάνονται, είπαμε, να πιστεύουν, σταμάτησαν. Λοιπόν, πάμε, έλα, πολλά είπα. Queen, Mercury, έλα, πάμε και το τραγουδάκι εδώ που ζητήσατε. Άντε, φτάνει με τον μπουρουμπούρου. Από Δευτέρα ξανά. Buddy, you're a boy, make a big noise. Gonna
Ένα θυμήθηκα τώρα, το είχα δει κάπου γραμμένο και το κλείνω. Και μου είχε αρέσει αυτό. Ουσιαστικά ζούμε σε μία περίοδο. Κάτσε να το θυμηθώ κιόλας πώς το είχα δει και μ' άρεσε. Που η ένταση, ας πούμε, των γεγονότων δεν συνοδεύεται από την ανάλογη ένταση συνείδησης. Αμπέλο φιλοσοφικό, αλλά αν το σκεφτείτε λίγο και το αναλύσετε, έχει βάση. Το θέμα είναι γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό. Έτσι, γιατί δηλαδή να υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, και δεν μιλάω μόνο για τα προβλήματα τα οικονομικά. Έτσι, πόλεμοι, κρίσεις, κοινωνικές ανισότητες, αξιακές καταρρεύσεις, ένα κάρο πράγματα, αλλά όλα μπροστά στα μάτια μας, αλλά η αντίδραση ανύπαρκτη. Γιατί, το γιατί είναι το θέμα.

Αυτό είναι ένα τραγούδι που ζήτησε. Ο Κώστας είχε προτείνει 2-3. Οπότε έβαλα αυτό τώρα έτσι λίγο μερικές στροφές. Και έρχομαι να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα και τι άλλο τραγούδι θέλετε. Λοιπόν, και αυτό τώρα που θα ακούσουμε είναι ότι μπορούμε, ότι στροφούλα προλαβαίνουμε. Αυτό είναι και το Βαγγέλη από τη Στουτγκάρδη. Το Innuendo από τον τελευταίο δίσκο των Queen με τον Freddie Mercury εν ζωή. Το τραγούδι λέει καρφώθηκε στο νούμερο 1. Ναι, νούμερο 1 UK και στην Βρετανία, έτσι. Και USA έμεινε εκτός από το top 100. Ναι. Για πάμε λίγες στροφές και να πούμε και δύο κουβέντες για Queen και Mercury. Άντε αφού το πήγαμε εκεί.

Να μην πω να στείλετε τραγούδι γιατί έχει άλλα 4-5. Οπότε νομίζω είμαστε ok. Τώρα αν θέλετε κανένα, με μήνυμα ξέρω εγώ, να προσπαθήσουμε να το σπρώξουμε, ναι. Έλα, πάμε λίγες στροφές και για το Βαγγέλη.

Λοιπόν, πήγαμε σε Queen, είπαμε, επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε ο κιθαρίστας τους. Μου λέτε κάποια πράγματα και γι' αυτόν σε ένα μήνυμα. Ωραία, θα έρθω να τα δω τώρα. Λοιπόν, πάντως, Freddie Mercury, έτσι, το κεντρικό πρόσωπο, έγινε, λέει, η βασική φωνή των Queen το 70, τότε πήγε. Και οι πρώτοι δίσκοι είχαν, δεν ξέρω αν είχαν ψιλοπατώσει, πάντως επιτυχία δεν έκαναν. Ο τέταρτος δίσκος ήταν που έκανε την επιτυχία, και αυτό κυρίως λόγω Bohemian Rhapsody. Και από εκεί και πέρα πήρανε πάνω τους, ξέρω εγώ, ή καμιά 20 χρόνια ήταν μόνιμα, χτυπούσαν κορυφή, μέχρι που ήρθε το AIDS, και έτσι, το οποίο ήταν και η αιτία θανάτου του Mercury βέβαια, αλλά και το οποίο έγινε αιτία για να γραφτεί και το θρυλικό Show Must Go On, το οποίο ακούσαμε στην αρχή νωρίς. Ένα τραγούδι που ο Mercury δεν ήθελε να πει αρχικά, ένιωθε ότι αν το κάνει θα καταρρεύσει ψυχολογικά, αλλά τελικά το είπε, πρόλαβε το είπε 5-6 εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή. Έτσι ήταν ουσιαστικά το μουσικό, πώς να πω τώρα, το κύκνιο άσμα, το μουσικό κύκνιο άσμα που του άξιζε. Φαρόχ το κανονικό του όνομα, Μπουλσάρα το επίθετο. Το Freddie Mercury ήταν καλλιτεχνικό. Το Mercury προέκυψε από ένα τραγούδι των Queen

Εμείς που πριν από τους Queen τα είχε σπάσει με κάποια συγκροτήματα γιατί είχε πλακωθεί με τα μέλη των συγκροτημάτων αυτών επειδή ακριβώς ήταν τελειομανής. Την ονομασία Queen τη διάλεξε ο ίδιος όταν πήγε στο συγκρότημα το 1970. Μέχρι τότε ονομάζονταν Smile το συγκρότημα. Και το έκανε αυτός Queen και πολλοί είχαν πιστέψει ότι το έκανε λόγω σεξουαλικών προτιμήσεων. Στην Αγγλία οι ομοφιλόφιλοι συνηθίζεται να έτσι αποκαλούνται, ας πούμε, με τον τρόπο αυτό. Αλλά ο ίδιος έλεγε καμία σχέση, απλά μου άρεσε η λέξη. Άλλωστε ο ίδιος πέρα από το ότι είχε σχέσεις όντως με άντρες, είχε και σχέσεις και με γυναίκες. Και μάλιστα κάποιες ήταν και πολύχρονες. Μακροχρόνιες. Και επίσης βλέπω ότι πέρα από το όνομα που ήταν, έδωσε ο ίδιος το όνομα στο συγκρότημα, ο ίδιος ήταν που σχεδίασε και το λογότυπο. Αν δείτε το λογότυπο, έχει ένα Q και κάτι άλλα σύμβολα τριγύρω, τα οποία είναι τα σύμβολα των ζωδίων των μελών του συγκροτήματος. Είναι τέσσερα ζωδιακά, ας πούμε, σύμβολα που είναι σαν να αγκαλιάζουν το γράμμα Q. Και αυτά. Διαγνώστηκε με AIDS το 87, Απρίλης το 87 ήταν. Ανακοίνωσε ότι έχει, ότι πάσχει από τη συγκεκριμένη ασθένεια το 91, Νοέμβρη του 91, και μία μέρα μετά έφυγε από τη ζωή. 23 δηλαδή είχε ανακοινώσει ότι πάσχει από AIDS, 24 έφυγε από τη ζωή. Αυτά τα λίγα και για τον τεράστιο Freddie Mercury. Λοιπόν, πάμε λίγο τραγουδάκι εδώ που ζητήσατε. Και να φεύγουμε και εμείς σιγά σιγά προς τελική ευθεία.

Ναι, από τραγούδια είμαστε εντάξει, με στείλετε άλλα γιατί είναι παρά 10 ήδη. Ωραία, τα της ημέρας τα είπαμε, έτσι. Γιορτάζει, ποιος είπαμε γιορτάζει σήμερα? Η τέτοια, η... Όχι βρε, Ιούνιο, Ιούλιο έχουμε. Η αυτή, η Μακρίνα. Χρόνια πολλά και στη Μακρίνα. Λοιπόν, οκ, γεγονότα τα είπαμε στην αρχή. Και rules repetition μέχρι 35.

Μέχρι 35 σήμερα είπαμε με μπόλικο ήλιο, μετά θα πάμε 37. Παραπάνω δεν δίνει, μακάρι να έχει δίκιο για τις επόμενες ημέρες. Άλλοι θα χτυπήσουν και 40 και 41 και 42, κάποιοι λένε και 43 σε ορισμένα μέρη. Λοιπόν, έχουμε μείνει στο Γιώργο που θέλει το Friends Will Be Friends. Τι είναι τώρα το επόμενο, Γιώργη? Τώρα του ξεκίνησε κιόλας. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ο Κώστας λέει για τη μέρα που αφορά τον κιθαρίστα, τη γέννηση του κιθαρίστα Brian May, ο οποίος ήταν και performer και πρότεινε κάποια τραγούδια, ήδη ακούσαμε το ένα. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από Στουτγκάρδη. Καλημέρα και στον Αστέριο. Α, μας λέει για τον τελικό που είπαμε πριν, ότι έχουν θέματα με τις πυρκαγιές του Καναδά και υπάρχει ζήτημα με την ατμοσφαιρική, τέλος πάντων, κατάσταση εκεί πέρα. Και λέει ότι έχει καταιγίδες πλέον εκεί και θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα, άρα δεν τίθεται θέμα αναβολής του τελικού. Θα έχει καιρό καλό, χωρίς υγρασία, θα έχει καθαρίσει μπουγάδα, λέει, οπότε ναι, άντε να δούμε. Α, μισή ώρα μακριά είναι το New Jersey μόνο. Μάλιστα. Άντε για να δούμε τι θα δούμε και με τον τελικό. Έλα, πάμε λίγες στροφές πριν από τον τελικό.

Λοιπόν, κλείνω και τάπια σιγά σιγά, γιατί πάμε για παραπέντε και πρέπει να ακούσουμε άλλα τρία τουλάχιστον. Πάμε και το Φούλμη εδώ που ζητήσατε. Φούλμη, Rhapsody και Wants to Live Forever, αν προλάβουμε όσο προλάβουμε. Άλλα, πάμε. Επικαιρότητα εδώ πέρα δεν βλέπω κάτι πολύ καινούριο που δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι νωρίτερα. Οπότε αυτά, ναι. Από Δευτέρα τα περισσότερα.

Εντάξει, λόγω των καταιγίδων που είπε και ο φίλος που είναι από Αμερική εκεί, ο Αστέριος, ότι είχε πολύ πράγμα. Η Ισπανία λέει δεν μπόρεσε να προπονηθεί τελευταία μέρα πριν τον τελικό. Η Αργεντινή 40-45 λεπτά και όλα μπόρεσε λόγω των προβλημάτων με τον καιρό.

Και ο δείκτης αέρα που λέγαμε τώρα βλέπω, ο δείκτης ποιότητας αέρα, Σάββατο έτσι, τώρα τι θα γίνει μέχρι αύριο που λέει και ο φίλος ότι θα φυσήξει, θα καθαρίσει κλπ. Αυτή τη στιγμή, λίγες ώρες πριν τέλος πάντων, ήταν στο 160 που θεωρείται ανθυγινό. Έτσι το επίπεδο αυτό θεωρείται ανθυγινό, αλλά προβλέπεται, βλέπω εδώ, να πάει στο 100 που είναι τέλος πάντων στην αντιστοιχεί στην μέτρια ποιότητα αέρα μέχρι την Κυριακή τώρα την ώρα του αγώνα. Προβλέπεται να πέσει στο 100.

Λοιπόν, και να πούμε τώρα, δεν το προλάβαμε να το πούμε. Τέλος πάντων, δεν έχει τελειώσει κιόλας για να το πούμε. Νωρίτερα κάναμε αναφορά. Τώρα είναι ο μικρός τελικός, είναι στο 3-5. Γαλλία, Αγγλία, 3-5, είμαστε 90 συν. Δεν έχω και εικόνα μπροστά.

4-0 ήταν, λέει, σε κάποια φάση. Δεν νομίζω να προλάβει η Γαλλία. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. You don't fool me. You don't have to say a man.

Έχει λίγα λεπτάκια ακόμα για να ολοκληρωθεί και ο έξτρα χρόνος. Λοιπόν, εντάξει, δεν γυρίζει. Δεν γυρίζει αυτό, 3-5 είναι. Οπότε, άντε πάμε και εμείς να βάλουμε το τελευταίο το τραγουδάκι. Θα περισσέψει και ένα, δεν πειράζει. Πάμε να κλείνουμε με Bohemian Rhapsody. Και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Αν είστε και εσείς, να πούμε και τα περισσότερα. Ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε καλά. Έλα και η παραγγελιά εδώ του Πέτρου. Ωραίο. Από τα καλά, από τα πολύ καλά. Εμένα δεν ήταν ποτέ από τα πολύ αγαπημένα μου αυτά, βέβαια. Έτσι, από Queen έχω κάποια άλλα που... εντάξει, γούστα είναι αυτά, βέβαια. Αλλά θεωρείται ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία τους, οπότε κλείνουμε με αυτήν. Λοιπόν, καλή συνέχεια με ελληνική μουσική. Εμείς Δευτέρα και πάλι στις 11.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.